Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: 3, 2, 1, 0, ignition.
0: Energy Mix. Energy Mix. Kis Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Ζάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
3: Συντονιστείτε.
4: Energy Mix.
5: Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
2: Γιώργο, γράφουμε. Είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: πάμε ένα τραγούδι για τους απατημένους και τις απατημένες.
1: Που ψάχνουν αποδείξεις και λένε μες στον πόνο τους.

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η εκπομπήραμη τη σκητάλη. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω τις τιμωρίες, έτσι. Στέλνετε τιμωρίες μέχρι να μάθει το επίθετο του Περικλή Ζορζοβίλη, ο αγαπητός Γιώργος Γαριφάλου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν έχεις. Εγώ θέλω να τον τιμωρήσω, γιατί συνέχεια με ρωτάει πώς είναι το επίθετο σου. Οπότε κάποια στιγμή το αποκάλυψα. Αποκαλύφθηκε μόνο του στο ραδιόφωνο, έτσι. Αποκαλύφθηκε μόνο του, το είπε ότι το ξεχνάει. Και ζήτησα από τους ακροατές μας να ορίσουν αυτή την τιμωρία του. Λοιπόν, ευκαιρία να ζητήσω να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943 63 54 51. Πώς θα τιμωρήσουμε τον Γιώργο Γαριφάλου? Είναι η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω εδώ στον Μάχη FM 99,8. Βροχερή μέρα σήμερα. Και δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, αλλά σύρθηκε ήδη μια νεκρή από την πλάκα και αναμένουμε άλλους 5, από ό,τι καταλαβαίνω, αγνοούμενους. Όλοι ελπίζουμε να έχει επιβιώσει, αν και όσο περνάει ο χρόνος δυσκολεύουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει ότι ακόμα και σε σεισμούς και τέτοια η ελπίδα
1: πεθαίνει τελευταία.
0: Η ελπίδα υπάρχει πάντα για να ανασυρθούν. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιζήσει και για 72 ώρες
1: και παραπάνω.
0: Ελπίζουμε λοιπόν, όλοι ελπίζουμε σε ένα θαύμα. Σκεφτείτε, δεν βλέπω μηνύματα. Ο Νίκος, πού είναι ο Νίκος? Εδώ δεν βλέπω μηνύματα για το πώς θα τιμωρηθεί ο Γιώργος Γαριφάλης. Θέλω βέβαια, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, όχι να γράψει 100 φορές το επίθετο. Θέλω έτσι κάτι πρωτότυπο. Ορίστε, η Μαρίνα μας στέλνει. Α, η Μαρία, να μην τιμωρηθεί, λέει. Γιατί? Είναι καλή η Μαρία, είναι καλός άνθρωπος. Από την Αρτέμιδα. Γιατί να τιμωρηθεί? Πώς θα μάθει αλλιώς το όνομα? Και μια και πιάσαμε τις καταστροφές, ο κύριος Δημήτρης, καλημέρα από τη Συνεφιασμένη. Δράμα 4 μέρες κράτηση. Εντάξει, είναι 4 μέρες κράτηση. Εντάξει.
1: Ας το κάνουμε
0: στο στούντιο μέσα.
1: 2 μέρες στέρηση εξόδο από το στούντιο.
0: Από το στούντιο, ναι. 2 μέρες στέρηση εξόδο από το στούντιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε και τη θλιβερή επέτειο. Σήμερα είναι η βήθηση του Εξπρέσα Μίνα. Το θυμάσαι? Τι θυμάσαι από αυτό?
1: Τι θυμάμαι? Ότι πήγε ένα πλοίο και έπεσε σε δύο βράχους. Αχ, και τα υπόλοιπα αλίμουνα σε αυτούς που φύγανε.
0: Θυμάσαι το στρατιό, το φατάρο εκεί σου?
1: Είναι κάποιο που είχε διασώσει κάποιος. Ναι.
0: Γιατί έτσι είναι. Αξίζει να τα λέμε αυτά. Υπήρχαν έτσι στρατιώτες που πήγανε και διέσωσαν. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος να μείνει κουτσό όπως παλιά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ήταν ένα βλακώδες ατύχημα που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
0: Ναι, δυστυχώς. Κοίταξε, ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί μου, και θέλεις να λες έτσι ευχάριστα πράγματα. Και έρχεσαι και λυγίζεις από την επικαιρότητα. Δεν ξέρω.
1: Καλά, τώρα αυτή τη στιγμή είναι και η μέρα σήμερα που είναι.
0: Είναι και βροχερή η μέρα.
1: Είχαμε συνηθίσει ήλιο, ζέσταμεν, αλλά ήλιο. Τώρα όταν ξυπνάς το πρωί και είναι έτσι αυτό το μολυβί από πάνω.
0: Καλά, να πω την αλήθεια, για μένα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο σήμερα, γιατί επιτέλους είχε δροσιά. Βρέχει βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Κοντός, όμως, αλληλούια. Το γεγονός ναι, είναι ότι η επικαιρότητα γενικά δεν είναι ευχάριστη.
0: Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Να πω στους ακροατές μας, επειδή θα έχουμε αρκετούς ακροατές σήμερα, επειδή δημοσιεύτηκε το νέο βαθμολόγιο, πώς θα γίνει η μετάβαση, θα έχουμε 10:30, ιδιαίτερα για το θέμα των επόπενα καλεσμένο, που θα λύσει απορίες. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα 6943 63 54 51 για να τον ρωτήσουμε, έτσι. Δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τηλέφωνα μεταξύ 10:30 και 11, θα του δώσουμε όλο τον χρόνο. Οπότε στείλτε μας εσείς τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451 αν έχετε απορίες, για να μπορέσει να μας πει, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Οι άνθρωποι οι ίδιοι τα που ενδιαφέρονται, ναι,
1: το... ναι, πρέπει να έχει και γνώση του υφιστάμενου, βαθιά γνώση του υφιστάμενου καθεστώτος. Εν τω μεταξύ δεν άλλαξε μόνο για τους ΕΠΟΠ.
0: Για όλους άλλους.
1: Το ίδιο, ναι, ναι.
0: Απλώς σήμερα θα μιλήσουμε.
1: Τους,
0: στο ίδιο ΦΕΚ είναι και η ΕΜΗ ΘΙΤΑ, ναι, και υπάρχει και άλλο ΦΕΚ με
1: για
0: τους ΑΣ.
1: Μόνιμους υποξηματικούς και, ναι, τους υποσφιστές.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ας πούμε σήμερα στο Army Voice έχω γράψει αναλυτικά, έτσι, μερικά πράγματα τα έγραψα πρωί-πρωί έτσι για να βγουν, ας πούμε. Για παράδειγμα, οι σειρές Άσια 2004-2025, έτσι, που σταματάει η βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι προαγωγές αυτοί που περιμένουν να γίνουν ανθυπολοχαγοί, έτσι, πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περιμένουν, αφορά τις σειρές από το 2009 μέχρι το 2013.
1: Είναι τα περιβόητα...
0: Από 4 έως 16 χρόνια. 16 χρόνια, ρε, 16 χρόνια.
1: Από... Είναι τα περιβόητα παραρτήματα Α και Β του νόμου, που είχε τους πίνακες ανάλογα με την σειρά αποφύτησης από τις σχολές μέχρι τη βαθμολογική εξέλιξη. Κοίταξε, ο γενικός κανόνας νομίζω.
0: Θα μας πούνε επίθα. Έχουμε και τις ημερομηνίες. Έχω βάλει και τις ημερομηνίες. Okay. Γιατί θα χρειαστούν, έτσι, ημερομηνίες κλειδιά για το νέο βαθμολόγιο. Τι θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο. Τι έχουν να περιμένουν, λέει τα στελέχη. Μπείτε στο Army Voice. Τα έβαλα το πρωί. Διαβάστε τα αναλυτικά. Και στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να απαντηθούν στον αέρα.
1: Το γεγονός είναι ότι γίνεται τρομακτική συμπίεση κόστος του προσωπικού, το οποίο είναι περίπου το μισό του αμυντικού προβλημισμού κάθε χρόνο, ότι η εξέλιξη για πάρα πολλές κατηγορίες πλέον δεν υφίσταται, διότι όταν μετακινούνται ο καθεστώς, ο ΕΠΟΠ για να γίνει λοχεία σου να περάσει 8 χρόνια, είναι ασύλληπτος ο αριθμός αυτός.
0: Να.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονταν αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάχνανε.
1: Είναι πολύ απλό αυτό που είπα. Να μειώσουν την οροφή των μονίμων και επαγγελματιών στελεχών. Γιατί έχουν κόστος.
0: Να μειωθεί το κόστος.
1: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Να μειωθούν και τα στελέχη. Έτσι.
1: Μόνο έτσι μπορεί. Διώχνει, μάλλον εξωθείς ή εξαναγκάζεις ή σμπρώχνεις την παρέτηση αυτούς που έχουν πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά είναι... πηγαίνουν στα δικαστήρια και δικαιώνονται, δηλαδή.
1: Ναι, οκ. Okay. Και τι σημαίνει αυτό?
0: Τα παίρνουν αναδρομικά.
1: Από ποιους τα παίρνουν? Τους φορολογούμενους.
0: Προφανώς. Γιατί τώρα που πληρώνονται.
1: Αυτοί οι οποίοι αποδεικνύονται με δικαστική κρίση ότι κάναν λάθος, αναλαμβάνουν καμία ευθύνη?
0: Όχι.
1: Λύνεται αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο από τους φορολογούμενους. Ας πούμε. Έχουμε, πάνε όλοι από συνταγματάρχες και πάνω, για παράδειγμα, πάνε στα δικαστήρια, παίρνουν τους βαθμούς και δεν είναι μόνο ότι δικαιώνονται και παίρνουν και τα αντίστοιχα χρήματα, παίρνουν και μερίσματα στα μετοχικά ταμεία.
1: Ναι, το δικαιούνται. Κοίταξε, η ιστορία.
0: Προφανώς και το δικαιούνται.
1: Να αξιολογήσω.
0: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο από τους φορολογούμενους, είναι και από τα.
1: Εντάξει. Στην τελική ανάλυση τα χρήματα αυτά είναι όλο το φορολογούμενο. Είναι και αυτοί μέσα φορολογούμενος.
0: Προφανώς.
1: Δεν εξαιρούνται. Αλλά η ιστορία αυτή των αξιολόγησης προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις, από το 1974 και μετά, για να πάρω από εκεί, έχουμε φτάσει ίσως τώρα τα 52 χρόνια, το σύστημα είναι προφανές ότι δεν είναι αξιοκρατικό. Ναι. Δεν είναι και αντικειμενικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Μπορεί να υπάρχει αντικειμενικό σύστημα.
1: Στα πλαίσια του δυνατού. Δηλαδή. Έχεις ακούσει αυτή την έκφραση, το career path. Mm-hmm. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος για τη σταδιοδρομία του τι τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να έχει για να κρίνεται. Οι θέσεις να προκυρήσονται.
0: Δεν προκυρήσονται, δυστυχώς.
1: Και ειδικά για τους ανώτερους
0: βαθμούς. Εδώ πέρα τώρα προβλέπεται να προάγονται εφόσον υπάρχουν καινές θέσεις.
1: Ναι, γιατί...
0: Αλλά οι καινές θέσεις δεν είναι γνωστές.
1: Οι καινές θέσεις. Αυτό γίνεται για να σταματήσει τη βαθμολογική ανέλυξη, η οποία συνεπάγεται και οικονομικό κόστος, την περιορίζει πάρα πολύ. Και είναι μια διαδικασία η οποία επιβεβαιώνει ότι ο τελικός αντικειμενικός σκοπός, ΑΝΣΚ, είναι να μειωθεί το κόστος του επαγγελματικού προσωπικού. Και το οποίο βέβαια συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα για τις άνθρωπες δυνάμεις.
0: Να πούμε ότι έχουμε κι άλλο, έτσι, να ρίξουμε ματιά και με το, αυτό το φορτηγό που έπιασε φωτιά εκεί στα ανοιχτά της Μυκόνου με 166 φορτηγά και 29 γεωταχή και συνεχίζει να καίγεται από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούν, είναι δύσκολη η ρημούλκησή του.
1: Όσο είναι, όσο φλέγεται και εξετάται αν είχε βιτιοφόρα μέσα, είχε, δεν ξέρω.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Γιατί πρέπει να μεταφέρονται κάψιμα στα νησιά και τα λοιπά. Προφανώς. Θυμάμαι και το άλλο, το πώς το λέγανε που ήταν στην Αδριατική, που είχε και θύματα, το Νόρμαν, δεν θυμάμαι το όνομα του πλοίου, πριν κάμποσα χρόνια, που είχε, απαιτήθηκε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης. Μεταξύ, ήταν μεταξύ Ιγουμενίτσας και Ιταλίας.
0: Και εδώ είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και μάλιστα δεν μπορεί να πάει και δηλαδή, μπορεί να πάει μόνο στη Σύρο ή στην Αθήνα, να έρθει προς τα δω, στην Αθήκη. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να δούμε τι μας έχει επιλέξει σήμερα ο Αλέξανδρος για να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ετοιμάστηκες, Περικλή? Ετοιμάστηκες για τη φιλική συνάντηση με τον Υπουργό? Μας έχει καλέσει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λέει, 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Στο Άκανθου Summer Club, Λεωφόρος Ποσειδώνου, στον Άλυμο. Καλή, λέει, σε μια φιλική συνάντηση. Όλο τον κόσμο. Όλο.
1: Α, στη γενική, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει βγάλει και αφίσα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι μας καλεί. Θα πάμε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Δεν είσαι φίλος?
1: Δεν είσαι μα φίλους ή εκφίλου ή εχθρού. Απλώς προφανώς αγίων οι γνωστές εξαγγελίες. Όλα πάνε καλά.
0: Εμένα ρωτιόμουν αν, ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αφού θα είναι φιλική, έτσι να το βάλουμε, το θέμα της ατζέντας,
1: ναι, 2030,
0: και πώς τη βλέπει το προσωπικό, δηλαδή.
1: Επειδή ο υπουργός είναι ίσως ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ίσως.
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Okay, ναι.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω πώς θα
0: γίνει. Και στρατιωτικοί που έχουν φύγει, είναι πολλοί κόσμος. Και στρατιωτικοί, τέλος πάντων, που μένουν και αγωνιούν το τι τους ετοιμάζει η Ατζέντα 2030, και αυτοί πολλοί
1: κόσμος. Αυτό
0: κόσμος.
1: Τα είπαμε πριν, δεν το ετοιμάζει. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, ουρανοβατεί.
0: Δεν μπορεί να πάνε να το συζητήσουν, δηλαδή, εκεί στο.
1: Δεν νομίζω τώρα, δεν ξέρω. Αν εμφανιστεί κάποιος, σας πάει.
0: Επειδή λέει, μας προσκαλεί, γι' αυτό το λέω.
1: Είσαι πως τώρα καλοδεχούμενο να πας.
0: Σε διορθώνει ένας ακροατής μας, έτσι, για να μάθεις. Λοιπόν, λέει, παιδιά, ο νέος ΕΠΟΠ μπαίνει σε ένοπλες δυνάμεις, θα μείνει 8 χρόνια στο βαθμό του στρατιώτη.
1: Ναι, 8 χρόνια γενική ενολογία.
0: Μετά λέει, θα γίνει δεκανέα, αν γίνει δεκανέας, αν υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις, και οι έφεδροι οπλίτε θητείε στου 4-5 περίπου μήνε, όσοι έχουν ένδειξη υπαξιωματικού, γίνονται δεκανεί.
1: Ναι, αυτά
0: αλλά δεν παίρνουν λεφτά, βέβαια.
1: Αυτό είναι. Δεν έχει, μα αυτό είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το όλο θέμα. Καταρχά, όταν κάποιο οπουδήποτε πάει να εργαστεί, θεωρώ εξ ορισμού ότι έχει την επιθυμία να σταδιοδρομήσει. Να διακριθεί στη δουλειά του. Για να έχει καλύτερες οικονομικές απολαβές, αναγνώριση, εκτίμηση από τους συναδέλφους, τους ανωτέρους.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει, έχει πάει θητεία, έτσι, και έχει γίνει δεκανέας και κάνει τα χαρτιά του για ΕΠΟΠ, ξαναγυρνάει στον βαθμό του στρατιώτη.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να βγάλουν. Δεν ξέρω αν έχουν παρουσιαστεί πολλοί. Ναι, πρέπει να βγάλουν μεταβατικές διατάξεις. Αυτό είναι απόρρια αυτής της επιλογής να ενσωματωθούν κάποια στοιχεία από το αμερικανικό σύστημα και να κατηθούν και κάποια από το ελληνικό. Παράδειγμα, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Οι σχολές των επαξιωματικών γίναν ανώτατες, mm-hmm, και ταυτόχρονα τους κόπηκε με μαχαίρι.
0: Των επαξιωματικών δεν έχουν γίνει. Στα λόγια, στα χαρτιά.
1: Στα χαρτιά.
0: Περίμενε. Στα λόγια. Γιατί στα χαρτιά, για να γίνει ανώτατη μια σχολή,
1: ναι,
0: δεν φτάνει να την αναφέρεις ανώτατη.
1: Αυτό έγραφε ο νόμος 52.
0: Ναι, έγραφε ο νόμος. Ναι, αλλά θέλω να το, και
1: αλλά θα το καταλήξω.
0: Δεν είναι ανώτατες πάντως, έτσι.
1: Ή δεσμεύθηκε νομικά να το πω αλλιώς, όταν τις κάνει ανώτατες, και ταυτόχρονα κόβει την εξέλιξη στο σώμα των αξιωματικών. Στις ένοπλες δυνάμεις, τον είπα, οι αξιωματικοί δεν περνάνε από σχολές. Κατατάσσονται οπλίτες, επιλέγονται και προχωρούν σιγά σιγά σαν αξιωματικοί. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα ουσιαστικά. Ενώ στον νόμο φαίνεται ότι αναβαθμίζει την εκπαίδευση.
0: Στα χαρτιά, ξαναλέω, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι νόμος του κράτους.
0: Είναι υποβάθμιση όμως.
1: Όχι, είναι υποβάθμιση στην εξέλιξη. Δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και τώρα που φεύγουν οι πιο έμπειροι, και ειδικά αυτοί που έχουν τεχνικές ειδικότητες.
0: Τις άνοιξε η ΕΑΒ, προσλαμβάνει η ΕΑΒ τεχνικές ειδικότητες.
1: Ναι, από την αεροπορία. Ναι, γιατί και εκεί πέρα ο εξυγχρονισμός
0: του 2016. Ναι, φεύγουν από τα Ραφάλ, παρετούνται. Από όλοι οι μηχανικοί και οι τεχνικοί βαράνε παρετούνται.
1: Φεύγουν. Ειδικά στα αεροπορικά μέσα, και βρίσκουν και πολύ εύκολα εργασία.
0: Και από το ναυτικό.
1: Καλά, το ναυτικό του άλλου, μηχανική και τα λοιπά, είναι ανάρκωση.
0: Παρετούνται και οι πολιτικοί υπάλληλοι. Να. Οι τεχνικοί, πολιτικοί υπάλληλοι, έτσι.
1: Ναι, γιατί πλέον μπορεί πολύ εύκολα να βρει εργασία και με καλύτερους όρους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σε μερικά χρόνια θα δημιουργήσει μια εφελητική κατάσταση, γιατί θα απομειωθούν εντελώς οι δυνατότητες της οργανικής συντήρησης.
0: Θα τα δώσουν σε ιδιώτες και θα ξαναδουλεύουν οι ίδιοι δηλαδή.
1: Υπάρχει κόστος όμως.
0: Ναι, άλλο κόστος, βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν επαναλαμβάνουμε αυτό που γίνει στη ΣΥΠΑ το 2000 εκεί, που Μπούς και που ελέγχουν τις τρομοκρατίες, που είχαν ιδιωτικοποιηθεί πολλές λειτουργίες των ενόπλων δυνάμεων, ούτε και την Αμερική πλέον δεν είναι ανοιχτό. Και πλέον έχουν κάμποσα χρόνια, τελευταία χρόνια, και τις τραβάνε πάλι μέσα σαν οργανική δυνατότητα. Το να μεριμνήσει, να δημιουργήσει στρατηγικές εξόδου για το προσωπικό, είναι λογικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπηρετούν όλοι οι αξιωματικοί 35 χρόνια, 36, γιατί πλέον δεν πρόκειται να φτάσουν και στους βαθμούς. Μπορεί όμως να διευκολύνει την έξοδο σε κάποια νεαρότερη ηλικία, με όσα ασφαλιστικά δικαιώματα έχει δημιουργήσει. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαξιωματικούς. Απλώς θα τονίσω ότι στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή δίνονται μπόνους 100 και 150.000 δολάρια, απλώς και μόνο για να συνεχίσουν να υπηρετούν ορισμένες ειδικότητες υπαξιωματικών, ειδικά κρίσιμες τεχνικές ειδικότητες.
0: Ναι, μας λέει και ο Δημήτρης εδώ, θα αναλάβω, λέει, το τεχνικό κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων. Τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ακούσα τον αρχηγό ΓΕΘΑ.
1: Ναι. Τώρα αυτό παίρνει πάρα πολύ συζήτηση.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είπε ότι θα πάρουν σε κρίσιμες. Θα πάρουν ιδιώτες οι οποίοι, λέει, θα δουλεύουν από τον καιρό της ειρήνης. Θα έχουν διπλό ρόλο. Θα έχουν και τη δουλειά στην τράπεζα, θα έχουν και τη δουλειά σε.
1: Ναι, αυτό πάει για μεγάλο παζατράκ σε όλα τα επίπεδα και θα έχει και πολλές άκρες παρενέργειες. Και πλέον σήμερα, επειδή πρέπει να το σχολιάσουμε λίγο τώρα, ουλίτης ο πλήτης δεν παίζει.
0: Θα το βάλουμε το άλλο Σάββατο, δεν παίζει. Θα το βάλουμε το άλλο Σάββατο για να μην ανοίξουμε, γιατί σήμερα έχουμε πει να το αφιερώσουμε στο
1: Σεβοπλήμο.
0: Να κάνω μια μικρή ενημέρωση για το θέμα της πλάκας, γιατί διαβάζω εδώ. Έχει επιβεβαιωθεί πλέον ότι υπήρχε φυσικό αέριο στο διαμέρισμα, λέει, τα έγγραφα του ΔΕΣΦΑ που έχουν πλέον στα χέρια τους οι αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη παροχής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα, μάλλον του δεύτερου ορόφου εννοεί, για την κουζίνα, τον τζάκι και την παροχή νερού, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της διαρροής. Έτσι. Η πιθανότερη εκδοχή είναι το αέριο να συσσωρεύτηκε στο χώρο και να προκάλεσε την καταστροφική έκρηξη ερχόμενο σε επαφή με κάποια πηγή θερμότητας ή σπινθήρα. Είναι το πιο λογικό σενάριο. Δυστυχώς όμως. Και το πιο τραγικό, με τα πιο τραγικά.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που γίνεται ή όχι. Σε κατοικία.
0: Δεν θυμάμαι
1: με
0: κάτι.
1: Φυσικό αέριο.
0: Με φυσικό αέριο, μάλλον, ναι. Αλλά με φιάλες έχει ξανασυμβεί.
1: Όχι, με φυσικό αέριο. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά.
0: Ενδεχομένως. Δεν θυμάμαι. Δεν ανακαλώ στη μνήμη μου κάτι, αλλά.
1: Ναι. Αρχίζει και εμφανίζει τη στατιστική πλέον.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να πάρουμε και τον καλεσμένο μας για το θέμα των επόπων. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης λέει καλημέρα, μπορεί να είναι, λέει, και γκάζι. Ναι, από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, εδώ στην τα έγγραφα, λέει, του ΔΕΣΠΑ μιλάνε για παροχή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα. Άρα, λοιπόν, τι άλλο μας λέει, ο απλός στρατιώτης γίνεται υπό δεκανέας συλλογίας όπως παλιά? Και σε πόσο χρόνο, δηλαδή, θα υπάρξει στέλεχος με 7-8 χρόνια σαν στρατιώτης και ο στρατιώτης της Ινδίας θα είναι αρχαιότερος υπό δεκανέα.
1: Ναι, ακριβώς
0: αυτό, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αλήθεια, αυτό τελικά το πιο ξενόφερτο μοντέλο το πήραμε το φιλανδικό. Δεν πήραμε τίποτα, το φτιάξαμε μόνοι μας και το ονομάζουμε εμείς τώρα όπως θέλουμε. Αμερικάνικο, φιλανδικό, του δίνουμε ότι
1: όχι, δεν είναι για το αμερικάνικο. Έχει φοβερή. Καταρχάς αλλάξαν τους βαθμούς, τα σήματα, τα σήματα των βαθμών. Και τα φέρω προς το αμερικάνικο στυλ.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, βάλουμε σε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε πάλι με τον καλεσμένο μας.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ηλία Τσιοπανούδη. Είναι pop, είναι μέλος της του πρωτοβάθμιου σωματείου των στρατιωτικών στην Καβάλα. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, για πες μας, πώς σας φάνηκε λοιπόν, πώς σας φάνηκαν, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα, γιατί είχαμε και πολλές ερωτήσεις.
1: Είναι αρκετά μπλεγμένα, Ιωάννα, τα πράγματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Όλοι ξέρουμε ότι από 1η-1η-27 θα μπούμε στο νέο βαθμολόγιο. Αυτές τις μέρες βγήκε και το ΦΕΚ από τον υφυπουργό μας, τον κύριο
0: Βαβάκη. Δύο ΦΕΚ.
1: Μιλάω για τους ΟΠΟΠ και τους ΕΦ. Το άλλο είναι το προηγούμενο, είναι για το ΦΕΚ που βγήκε.
0: Για τους ΑΣ.
1: Είναι για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.
0: Και όσους από τους ΟΠΟΠ μεταταγούν στο σώμα των υπαξιωματικών επίσης.
1: Σωστά. Το ΦΕΚ τώρα εδώ πέρα αποσαφηνίζει τη χρονική σειρά με την οποία θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση στο νέο βαθμολόγιο. Λοιπόν, για να αρχίσουμε λίγο να μιλήσουμε για τη δεύτερη και την τρίτη σειρά από 2003.
0: Πριν ξεκινήσεις, να θυμίσω στους ακροατές μας, μπορούν να μας στέλνουν μήνυμα στο Viber με τις ερωτήσεις τους ή τις παρατηρήσεις τους 6943-63-54-51. Πάμε, Ηλία.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα την χρονική σειρά την οποία θα γίνει όλη, την χρονική σειρά ενεργειών για όλη αυτή τη διαδικασία. Τι περιμένουμε τώρα? Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου όλες οι αρμόδιες διευθύνσεις θα καταρτήσουν τους ονομαστικούς πίνακες για τους συμπεριτούντες ΕΠΟΠ αυτή τη στιγμή, με το νέο βαθμό που προτείνεται να αποδοθεί κατά τη στίχηση με τον παλιό, τον οποίο έχουν τώρα. Οι πίνακες αυτοί θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά σε όλους τους κρινόμενους, σε όλους τους επαγγελματίες οπλίτες, οπότε μέχρι 15 Νοεμβρίου θα ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο προτινόμενος βαθμός, ο οποίος θα πρέπει να κατέχουμε από 1η-1η-2027.
0: Ποιος είναι ο προτινόμενος για αποχώρηση, μάλλον.
1: Αυτά τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Εν συνεχεία, τα Συμβούλια Κρίσεων των Μονίμων Υπαξιωματικών θα συνεδριάσουν εκτάκτως για την απονομή των νέων βαθμών κατά τη στίχηση με τους παλιούς, και από εκεί και πέρα όλο αυτό το έργο των Συμβουλίων Κρίσεων θα τελειώσει μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, όπου και εκεί θα κυρωθούν οι πίνακες των επαγγελματιών οπλιτών και θα εκδοθούν οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις. Λοιπόν,
0: 15 Φεβρουαρίου είναι οι πίνακες, έτσι?
1: Ναι. Από ό,τι λέει μέσα το ΦΕΚ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα έχουν καταρτιστεί οι ονομαστικές
0: πράξεις. Άρα μέχρι 1η Μαρτίου πρέπει να ξέρουν ποιοι θα μπουν στις κρίσεις.
1: Ναι. Θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά σκρινόμενος μέχρι τις 1η Μαρτίου. Και από εκεί και πέρα, τι πρέπει τώρα να προσέξουμε εδώ πέρα? Όλοι έχουμε λάβει γνώση του παρατήματος Β, που έχει μέσα τις αντιστοιχίσεις των βαθμών, των παλιών βαθμών σε σχέση με τον καινούριο. Αυτό όμως, το παράτημα Β, για να...
0: Έπεσε η γραμμή. Θα τον ξαναπάρουμε. Να πω, μιας και το έπιασε, να πω για τους άσοι, για τους υπαξιωματικούς που προέρχονται από άσοι και που είναι οι πιο πρόσφατοι, οι πιο νέοι υπαξιωματικοί, ας πούμε, από το 2014 έως το 2025, για το που φτάνει κάθε σειρά, έτσι. Η σειρά του 2004 θα είναι από 1η-1η-27. Θα είναι αρχιλοχίες Α, έτσι λέγονται οι καινούργιοι βαθμοί.
2: Γι' αυτό σου είπα ότι έχουν αντιγράψει το αμερικάνικο σύστημα.
0: Και φτάνουν μέχρι οι αρθυπασπιστές διοίκηση το 2046.
2: Ποιος πεθαίνει?
0: Η σειρά του 2015 θα είναι 1η-1η-27 αρχιλοχίες Β και φτάνουν μέχρι οι αρθυπασπιστές Α. Η σειρά του 2016 αρχιλοχίες, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, μέχρι το 2020. Θα είναι αρχιλοχίες Β και θα φτάσουν με αρθυπασπιστές Α το 2046. Αυτά για όσους είναι από τις σχολές υπαξιωματικών. Τον βρήκα, επέστρεψε, ωραία. Επιστρέφουμε τώρα στους ΕΠΟΠ πάλι με τον Ηλία Τσιοπανούδη να μας εξηγεί τι γίνεται. Για πες μας, Ηλία.
1: Λοιπόν, Είχαμε, λοιπόν, θα πούμε για το παράδειγμα Β. Το παράδειγμα Β είναι ο πίνακας της αντιστοίχησης των βαθμών. Αυτός ο πίνακας όμως για να ισχύσει θα πρέπει να υπάρχει πραγματική υπηρεσία μέχρι τις 31/12/2026. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας ΕΠΟΠ, ας πούμε, του 2003 θα πρέπει να έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/2026 23 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
0: Όταν λέμε πραγματική υπηρεσία, συγγνώμη, δηλαδή αν κάποιος αρρωστήσει, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπει 6 μήνες στο νοσοκομείο, λέμε τώρα.
1: Υπάρχει ένας...
0: Είναι εκτός αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες οπλίτες οι οποίοι είχαν, για παράδειγμα, αναρρωτικές άδειες,
0: ναι, αυτό,
1: λόγω κάποιου ατυχήματος, ο οποίος χρόνος αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στον λογιζόμενο χρόνο αναβαθμό.
2: Δηλαδή από την πρώτη μέρα που παίρναμε αναρρωτική άδεια δεν συμπεριλαμβάνεται.
1: Το να πάρω εγώ 6 μήνες, υπάρχουν επαγγελματίες οπλίτες οι οποίοι έχουν μακρά αναρρωτικές άδειες. Το να πάρω εγώ 3 ή 6 μήνες αναρρωτική άδεια δεν είναι μακρά αναρρωτική άδεια.
0: Να το πούμε απλά, ρε παιδί μου, να πούμε απλά. Πέφτεις πας στο πόδι σου, έτσι.
1: Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών και έχουν λείψει για ένα χρονικό διάστημα, οι οποίοι είχαν κάποια δικά τους προσωπικά προβλήματα. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Πού θέλω να καταλήξω, ότι είναι απαραίτητο κριτήριο αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική υπηρεσία για να ισχύσει το παράτημα Β, ο πίνακας. Αυτός εδώ πέρα που λέμε. Λοιπόν, και εκεί τώρα θα έρθουμε στις 15 Νοεμβρίου. Τι πρέπει να προσέξουμε? Όταν θα έρθει 15 Νοεμβρίου και θα καταρτηθούν οι ονομαστικοί πίνακες, θα πρέπει όλοι οι ΕΠΟΠ, σύμφωνα με τη σειρά τους, να δουν εάν αντιστοιχεί ο προτινόμενος βαθμός σε αυτόν που, σε αυτόν που υπάρχει το παράτημα Β. Λοιπόν, κάπου εκεί αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δουν εκπλήξεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Η δεύτερη και η τρίτη σειρά, η ΕΠΟΠ 2003 και 2004...
0: Εκπλήξεις καλές ή εκπλήξεις κακές?
2: Άσχημες, τι καλές.
1: Καλές, εκπλήξεις. Καλές εκπλήξεις, δυστυχώς δεν υπάρχουν.
2: Αποκλείονται, αυτό δεν είναι, είναι εύκολο.
0: Θα πρέπει να το ρωτάω και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, έτσι μην περιμένουν, ας πούμε.
1: Η μόνη σε εισαγωγικά καλή έκπληξη, έκπληξη, δεν μπορώ να πω έκπληξη, είναι ότι, ας πούμε, η δεύτερη σειρά ΕΠΟΠ 2003, που δεν έχουν τωρινή ΕΠΟΠ επιλογές δεύτερη σειράς, που δεν έχουν προαθεί στο βαθμό του αρχιλογία, είναι αυτοί που δεν έχουν υπηρεθεί στην στρατηγική θητεία ως σκληρωτοί οπλίτες, αυτοί θα έπρεπε να είχαν γίνει, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, μέσα στο 2026 θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει αρχιλοχίες. Αυτοί είναι οι οποίοι προβληματίζονται τόσο καιρό, πάρα πολύ, το αν θα γίνουν ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερη σειρά και έχουν πραγματική υπηρεσία.
0: Είναι και, και η τρίτη σειρά, δεν είναι?
1: Θα σας πω αμέσως για την τρίτη σειρά. Η δεύτερη σειρά, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν αρχιλοχίες αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματική υπηρεσία τα 23 έτη μέχρι τις 31/12/2026.
2: Έχουμε καμιά ένδειξη?
0: Κάτσε να μας το πει.
1: Καταρχήν βαθμός αρχιλοχίας καταληκτικός δεν υπάρχει. Απλά στον πίνακα, στο παράθυμα Β, τους ΕΠΟΠ 2003 τους έχει ότι το 2027 θα έχουν το βαθμό του αρχιλοχία. Αυτό είναι όλο το...
2: Έχουμε και μια αριθμητική εκτίμηση. Πόσα άτομα είναι αυτά?
1: Της δεύτερης σειράς.
0: Η δεύτερη και η τρίτη, γιατί είναι και η τρίτη σειρά με το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δεύτερη σειρά, από ό,τι θυμάμαι, η δεύτερη σειρά, δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει τώρα.
2: Μα αυτή
1: που είχαν πάρει ήταν γύρω στις
2: 2000. Στην αρχή
1: ήταν παραπάνω. Η πρώτη σειρά που είμαι εγώ ήταν αυτή που ήταν λίγη. Ναι. Και από εκεί πέρα η δεύτερη σειρά, από ό,τι θυμάμαι, είχαν ζητήσει γύρω στις 5.000-5.500 άτομα και είχαν πληρωθεί όλες οι θέσεις. Και η τρίτη σειρά ήταν και αυτή μια μεγάλη αντίστοιχη σειρά σύμφωνα με τη δεύτερη σειρά. Είναι αρκετός κόσμος δηλαδή. Ναι. Η δεύτερη και η τρίτη σειρά είναι
0: μεγάλη σειρά.
2: Πολυπληθής.
1: Ναι. Η πρώτη σειρά είναι που είναι η μικρότερη σειρά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι είναι εξαίρετοι στα καθήκοντά τους και έχουν πραγματική υπηρεσία 23 έτη μέχρι 31/12, η δεύτερη σειρά, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν αρχιλοχίες. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα το ΦΕΚ μας λέει ότι στην περίπτωση μη προαγωγής, για οποιοδήποτε λόγο όλοι αυτοί οι ΕΠΟΠ που στις τακτικές ή εκτάκτες κρίσεις του 26-27 ήταν μέσα, όπως και η συγκεκριμένη ΕΠΟΠ, σε περίπτωση μη προαγωγής για οποιοδήποτε λόγο αποδίδεται νέος βαθμός από 1η-1η του 27 σύμφωνα με το παράδειγμα Β. Έτσι. Οπότε, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτοί θα γίνουν αρχιλοχίες. Για τους υπόλοιπους θα δούμε. Πάμε τώρα για την τρίτη σειρά του 2004. Αυτοί από αρχές του χρόνου, οι οποίοι δεν είχαν υπηρετήσει την στρατιωτική της θητεία, οι τωρινοί δηλαδή ΕΠΟΠ επιλοχές, θα έπρεπε με παλιά νομοθεσία να έχουν γίνει και αυτοί αρχιλοχίες. Ήταν κάτι το οποίο περίμεναν, από ό,τι όμως διαφαίνεται δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τι θα γίνει ακριβώς τώρα με αυτούς? Αυτοί, σύμφωνα με τον πίνακα, τους έχει μέσα ότι το 2020, ότι το 2027 θα έχουν το βαθμό του επιλοχία διοίκησης. Επιλοχία διοίκησης, βαθμός, δεν υπάρχει σκέτος επιλοχίας διοίκησης. Υπάρχει ο επιλοχίας α τάξης και μετά πηγαίνει επιλοχίας βοηθός επιτελούς και μετά πηγαίνει επιλοχίας διοίκησης γ τάξης. Αυτό φυσικά δεν γράφτηκε εκ παραδρομής, γράφτηκε στον πίνακα μέσα γιατί είχε και κάποιο σκοπό. Βλέπουμε τώρα εδώ, μόλις τελειώσει όλη αυτή η χρονική σειρά που λέγαμε πιο πριν, για όλους τους ΕΠΟΠ στις 1 Μαρτίου, δηλαδή εντός του μηνός Φεβρουαρίου, δηλαδή τα συμβούλια τα οποία θα ολοκληρώσουν τα έργα, από εκεί πέρα πάμε στους ΕΠΟΠ 2004, τρίτη σειρά. Και λέει εδώ πέρα μέσα, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα καταρτιστούν οι ονομαστικές καταστάσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να κρυφθούν στις τακτικές κρίσεις του Απριλίου. Θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά σε όλους τους κρινόμενους, αυτοί που είναι τρίτη σειρά, μέχρι τις 1 Μαρτίου. Μετά από εκεί πέρα, τον Απρίλιο, θα γίνουν οι τακτικές κρίσεις, στην οποία θα κρυφθούν οι ΕΠΟΠ επιλοχίες α τάξης. Σειράς ΕΠΟΠ 2004, δηλαδή αυτοί θα γίνουν ΕΠΟΠ αρχιλοχίες α τάξης από 1η-1η του 27 και θα κρυθούν κατ' επιλογή στο βαθμό του επιλογή διοίκηση κάμα τάξη.
0: Κατ' επιλογή.
1: Δεν θα κρυθούν όμως. Yeah. Δεν θα κρυθούν.
0: Εφόσον υπάρχουν κοινές θέσεις.
1: Να πω κάτι γι' αυτό. Πάντα, yeah, πάντα θα σας πω τι γίνεται στη συνέχεια. Πάντα οι βαθμοί επιλοχίας βοηθός επιτελούς, επιλοχίας διοίκηση γάμα τάξη, β τάξη και α τάξη, αυτοί σε αυτούς τους βαθμούς προάγεσαι μόνο κατ' επιλογή. Δεν μπορείς, αν δεν είσαι κατ' επιλογή.
0: Ναι, το γράφει κιόλας. Αν δεν είσαι κατ' επιλογή, είναι τιμωρία. Είναι τιμωρητική.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Θα πούμε και στη συνέχεια τι γίνεται και με τις ελαφρές υπηρεσίες, οι οποίοι δεν μπορούν να κατέχουν, δεν μπορούν να προαχθούν κατ' επιλογή στο βαθμό. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο με την, ναι, ναι, με την τρίτη σειρά. Αυτή τώρα, από 1η-1η 2027, θα τους απονεμηθεί ο βαθμός του επιλοχία α τάξης. Και εδώ πέρα μέσα λέει ότι στις τακτικές κρίσεις του Απριλίου θα κρυθούν για την προαγωγή τους κατ' επιλογή όμως στο βαθμό του επιλοχία διοίκησης γάμα τάξης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την πραγματική υπηρεσία που λέγαμε πιο πριν, δηλαδή από 2004 την πραγματική υπηρεσία 22 ετών μέχρι τις 31-12, αυτοί εδώ θα κρυθούν για το βαθμό του επιλοχία βοηθό επιτελού, το οποίο το λέει και μέσα στο ΦΕΚ του Υφυπουργού μας, στο άρθρο 4, στο ΖΙΤΑ. Έτσι. Μάλιστα. Δεν θα κρυθούν όλοι για το βαθμό του επιλοχία διοίκησης γάμα τάξης. Κάποιοι θα κρυθούν και για το βαθμό επιτελούς, για το βαθμό επιλοχία βοηθό επιτελούς, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός. Είναι δηλαδή ο επιλοχίας α τάξης και μετά πηγαίνει ο βαθμός του επιλοχία βοηθός επιτελούς και μετά είναι ο βαθμός του επιλοχία διοίκησης γάμα τάξης. Έτσι. Αυτά για την τρίτη σειρά. Τώρα να πούμε κάτι, άλλο, γιατί
0: είναι χαοτικό.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι είναι λίγο ψαγμένοι και αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι τώρα τρίτη σειρά και δεύτερη σειρά, όλα αυτά που λέω οι πιο πολλοί τα αντιλαμβάνονται. Γιατί είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και το συζητάνε όλοι οι συγκεκριμένοι ΕΠΟΠ εδώ και 1,5 χρόνο. Τι θα γίνει, αν θα γίνουν αρχιλοχίες και οι σειρές τους έχουν γίνει αρχιλοχίες, η δεύτερη σειρά, ας πούμε, έχουν γίνει αρχιλοχίες από πέρυσι αυτοί οι οποίοι είχαν υπηρετήσει τη θητεία τους, και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο τους προβληματίζει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, για κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται πολύ με αυτά, του φαίνονται, ας πούμε, τώρα λίγο κινέζικα θα έλεγα, αλλά αυτοί οι οποίοι όχι, είναι οι ενδιαφερόμενοι, όντως καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλουν να πω.
0: Μας στέλνει κάποιος, βέβαια είναι για τους M96, που είμαι στους πίνακες προαγωγής του 2026. Προήχθηκα το 2021 σε αθλητοπασπιστή, θα γίνει αθλητοπολογαγός.
1: Ο M του 1996. Εγώ από το 1996 θα πρέπει να κάτσει 4 χρόνια στο βαθμό του αθλητοπασπιστή.
2: Έχει πάει, την... αφού είπε ότι προήθηκε το 2021, θα έχει
1: συμπληρώσει. Για την προαγωγή του στο βαθμό του.
0: Πρέπει
1: του
0: να υπάρχουν και νέες θέσεις.
1: Πάντα. Αυτό είναι προαπαιτούμενο.
2: Πάντως, Ηλία, να συμπληρώσω κάτι. Δεν είναι απόλυτα σχετικό. Και μόνο οι βαθμοί όπως περιέγραψες, τους ανέφερες. Mm-hmm. Αποδεικνύουν τι βλακώδες αντιγραφή έχει γίνει από το αμερικανικό σύστημα.
1: Ναι.
2: Τα staff sorting, τα command staff sorting και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Και first class private, και το, δηλαδή mm-hmm. πρόκειται περί έχουν... μιμητισμού.
0: Μιμητισμός είναι, γιατί εκεί έχουν ουσία όμως.
1: Πιο πριν,
0: έχει από πίσω
1: πριν
0: και job description, ενώ εδώ πέρα δεν έχει.
1: Ο Περικλής όμως είπε κάτι πολύ σωστό πιο πριν να βγω, ότι όλα αυτά γίνονται λόγω του κόστους. Έτσι.
2: Ναι, εγώ είμαι πεισμένος.
1: Και αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα δηλαδή με τους βαθμούς. Έτσι. Δεκανέας, λοχίας, επιλοχίας.
2: Ακριβώς. Σαφή καθήκοντα, σαφή συμβαθμή.
1: Ναι. Αλλά όλα γίνονται για το κόστος. Και θα πω, γιατί όλοι ξέραμε ότι όπως και να έχει τον καταληκτικό βαθμό, περισσότεροι σχεδόν στο 100% όλοι θα τον κατέχουμε κάποια στιγμή. Μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν ουσιαστικές ελλείψεις στα προσόντα τους, μόνο αυτοί θα είχαν πρόβλημα. Από εκεί πέρα όμως θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος δεν θα καταφέρει να κατέχει τον καταληκτικό βαθμό, που είναι ο επιλογής διοίκησης αλφα τάξης. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, σε αυτούς τους βαθμούς προάγεσαι μόνο κατ' επιλογή.
2: Ναι.
1: Έτσι, κατ' επιλογή. Κατ' επιλογή σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εξαίρετος στα ουσιαστικά σου προσόντα.
0: Και να έχεις και ένα καλό γνωστό, ένα καλό θείο, ας πούμε, μερικές φορές. Ένα καλό μπάρμπα
1: πάντα,
0: που λένε στην
1: πάντα κορώνα. Χρειάζεται, πάντα χρειάζεται αυτός ο μπάρμπας. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει τώρα να προσέξουν. Εδώ είναι πιο ορατός από ποτέ ο κίνδυνος της αποστρατείας. Και δεν το λέω τώρα αυτό για να κινδυνολογούμε. Όλο αυτό τώρα που σας λέω περιγράφεται μέσα στο νόμο του Υπουργού μας, το 5265-2026. Λοιπόν, υπάρχουν οι προακταίοι κατ' επιλογή, όπως είπα, ναι, οι οποίοι πρέπει στα ουσιαστικά τους προσόντα να είναι εξαίρετοι. Έτσι. Υπάρχουν μετά οι επόμενοι που είναι οι προακταίοι, οι οποίοι στα ουσιαστικά τους προσόντα πρέπει να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλός. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ θα κριθώ και θα κριθώ σαν προακταίος για το βαθμό, ας πούμε, του επιλογία διοίκησης γάμα τάξη, είναι να κρυφώ και με κρίνουν σαν προακταίο. Θα έρθει η υπηρεσία και θα σου πει ότι κοίτα να δεις, ο επιλογίας διοίκησης γάμα τάξη για να γίνεις, μόνο κατ' επιλογή μπορείς να πας σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Και λες τώρα, τι γίνεται, ας πούμε, εδώ πέρα? Θα μείνω εγώ στάσιμο στο βαθμό. Δεν θα προαχθώ σε αυτό το βαθμό. Έτσι, μόνο κατ' επιλογή. Οπότε τι σημαίνει? Ότι από τον βαθμό του επιλογή αλφα τάξης και μετά, όλοι οι βαθμοί μέχρι τον καταληκτικό είναι κατ' επιλογή. Οπότε σημαίνει εγώ θα μείνω επιλογίας αλφα τάξης. Εφόσον δεν έχω εξαίρετα, δεν είναι εξαίρετα τα καθήκοντά μου.
0: Και δεν έχει και καλούς μπαρμπάζους.
1: Ναι, και εφόσον είναι λίγαν καλός. Και μην νομίζετε ότι λίγαν καλός δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Μπράβο. Πες για αυτά. Γιατί, μπράβο, πες και για αυτά. Γιατί...
1: Δεν μιλάμε δηλαδή εγώ με του 10 και ο άλλος είναι του 5.
0: Αν έχεις και ποινές, αν έχεις και. Μετράνε
2: αυτά είναι αρνητικά όλα.
0: Όχι, σούπερ αρνητικά τώρα. Δηλαδή μπορεί να μαζεύεις εσύ μπόρια στην παραμεθόριο, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να φας μια ποινή και να τα εξαφανίσει τα μόρια στην παραμεθόριο.
1: Κοίτα, τα μόρια που λέγαμε τις προάλλες έχουν να κάνουν σχέση με τις μεταθέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνα έχουν να κάνουν σχέση με τις μεταθέσεις.
0: Και μου ήρθε τώρα, επειδή τα ακούω εδώ πέρα.
2: Ναι, στις προαγωγές δεν είναι κατ' επιλογή, όμως αποκλείεται να προχθείς. Άμα έχεις ποινές.
1: Άμα έχεις ποινές, αυτός που θα σε βαθμολογήσει, δεν μπορεί δηλαδή εμένα να με βαθμολογήσει, να έχω εγώ φυλακές και ο διοικητής μου να σε βαθμολογήσει, να μου βάλει δεκάρια. Έτσι. Είναι φύση αδύναμη, γιατί όταν κάποιος σε βαθμολογεί με 10, όταν ο διοικητής σε βαθμολογεί με 10, από κάτω πρέπει να
2: αιτιολογήσει.
1: Δεν το γράφει έτσι.
2: Το πρόβλημα δεν είναι αυστηρότητα των των ποινών.
1: Μα δεν είναι και εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν
2: ακριβώς.
1: Μπορεί να
2: το πρόβλημα είναι ότι...
1: ή να κάνει τα κλειστά τα μάτια, γιατί σε βαθμολογεί ο διοικητής, πάει και για υπογραφή και από πιο πάνω, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάνω τα κλειστά μάτια. Όλες αυτές οι εκθέσεις ικανότητες πηγαίνουν στη διεύθυνση του εκάστου όπλου ή σώματος του στελέχους.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι έχεις φυλακές σε βάζω.
2: Πάντως το πρόβλημα δεν είναι αυστηρότητα στις ποινές. Το πρόβλημα είναι...
1: Όχι,
2: ότι είναι
1: αυτό.
2: Ένα κομμάτι αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει προσωπική άψη. Μπορώ να κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Όχι, αλλά λέω ότι
2: το πρόβλημα είναι
0: παράλογα.
2: Το παράλογο, σαν είδος ποινής.
0: Όχι.
1: Ξέρεις και το θέμα. Ότι εγώ αυτό γιατί γίνεται. Γιατί αυτός ο οποίος θα βγάλει τις κενές οργανικές θέσεις έχει την πίτα, έχει και το μαχαίρι. Έτσι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Είναι αντικειμενικό το σύστημα.
1: Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τυχαίο. Έτσι, με τυχαίους αριθμούς. Είναι να προαχθούν 1000 άτομα. Έτσι, επειδή έχουν συμπληρώσει το χρόνο στο βαθμό τους.
2: Ναι.
1: Είναι να προαχθούν 1000 άτομα. Έτσι. Και πρέπει να περιμένουν αυτοί να δούνε πόσες κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν. Αυτός που βγάζει κενές οργανικές θέσεις μπορεί να πει, λοιπόν, εγώ θέλω για παράδειγμα να προαχτούν 1000 άτομα κατ' επιλογή. Θα προαχτούν όλοι αυτοί. Εγώ
2: ναι.
1: θέλω να προαχτούν 500 άτομα. Έτσι, λοιπόν, οι άλλοι 500 δεν θα προαχτούν.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δημόσιο job description, δεν έχουμε
1: θα μπορεί τίποτα. Αυτός να πω και κάτι άλλο, μπορεί αυτός να πει... Αν κρυθώ εγώ διατηρητέα, θα σας πω τώρα αυτό που είναι ο κίνδυνος της αποστρατείας που πρέπει πολλοί κόσμος να προσέξει. Έτσι, υπάρχουν οι προακταίοι κατ' επιλογή, υπάρχουν οι προακταίοι και υπάρχουν διατηρητέοι στον αυτοβαθμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ αν κρυθώ δεύτερη φορά συνεχόμενη διατηρητέα στον
2: αυτοβαθμό
1: μου, αποστρατεύομαι κατευθείαν.
2: Ναι.
1: Κατευθείαν. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς ορίζει ο νόμος. Το λέει ρητά. Και αν σε όλη τη σταδιοδρομία μου συμπληρώσω τρεις φορές κρυθώ διατηρηθέω στον αυτό βαθμό, κατευθείαν αποστρατεύουμε. Τι σημαίνει αυτό που σας έλεγα πιο πριν, την πίθα και το μαχαίρι. Έτσι, μπορεί άλλος να πει, πόσους έχουμε διατηρηθέω σε αυτό το βαθμό, από τους 1000 που είναι να κρυφθούν, έχουμε εδώ πέρα και 80 άτομα. Οπότε, αν αυτοί τώρα κρυφθούν πάλι διατηρηθέω στον αυτό
2: βαθμό,
1: αποστρατεύονται, γι' αυτό θέλω να
2: αυτό
1: πω.
2: Αυτό όμως υπήρχε με το διατηρηθέω, δεν είναι τωρινό.
1: Με το διατηρητέο στον αυτό βαθμό, ότι κοιτάξτε, διατηρητέο στον αυτό βαθμό, όχι, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή.
2: Δεν υπήρχε.
1: Για να σε διώξει, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή. Για να σε διώξει κάποιος, θα έπρεπε να είσαι εντελώς ακατάλληλος. Έτσι, να είσαι εντελώς ακατάλληλος. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι εντελώς ακατάλληλος και έχει πάρα πολλές ποινές. Έτσι,
2: ναι,
1: και έχει
2: ναι,
1: λήψει
2: ναι.
1: στα ουσιαστικά προσόντα, γίνεται από εκεί πέρα μία έκθεση από τον διοικητή του, η οποία πηγαίνει σε μία επιτροπή και η επιτροπή αυτή συνεδριάζει και κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για το στρατό. Αλλά
0: τώρα αυτό δεν θα γίνεται.
1: Μιλάμε όμως τώρα για έναν άνθρωπο, διατηρητή σε αυτό το βαθμό, ο οποίος ας πούμε αντί να έχει 10 θα έχει 7 αγώνες, ας πω. Δεν μιλάμε για έναν ο οποίος παλιά, δηλαδή έπρεπε να ήταν το στέλεχος απαράδεκτος, εντελώς.
2: Ναι.
0: Είναι πιο εύκολο, είναι πολύ απλό.
2: Εντάξει,
0: και χωρίς εξήγηση κιόλας.
2: Αυτά είναι, αυτές τώρα οι πίνακες που θα καταστηθούν και αποφάσεις και τα λοιπά, μπορούν να προσληφθούν δικαστικά.
1: Όσο μπορεί να προσληφθεί ο νόμος, τόσο μπορούν να προσληφθούν και αυτά.
2: Έτσι,
1: γιατί είναι νόμος αυτός, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κάποια διαταγή η οποία βγαίνει.
2: Κατάλαβα.
1: Όπως ξέρετε,
0: δεν είναι κρίση, δηλαδή η κρίση μπορεί να προσβληθεί.
2: Εντάξει, όλα αυτά.
0: Γιατί λες ότι είναι υποκείμενη και δεν έχει κριτήρια, δεν έχει το ένα. Τώρα εδώ πέρα θα είναι.
2: Όλα αυτά επιβεβαιώνω την εκτίμηση.
1: Νόμο όλο αυτό, έτσι.
2: Ναι, επιβεβαιώνω την εκτίμηση ότι είναι, πώς το λένε, μεθόδος για να γίνει βία μείωση της οροφής σε επαγγελματικό προσωπικό.
0: Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά που ήθελα να πω ήταν, ειλικρινά δεν έχω πει ούτε τα...
0: Το ξέρω. Ούτε δυστυχώς.
1: Το 20% είναι πάρα πολλά.
2: Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
1: Ήθελα να πω και για αυτούς που είναι ελαφράς υπηρεσίας, τι ακριβώς γίνεται για αυτούς.
0: Πες το μας ένα λεπτό, μπορείς.
1: Λοιπόν, αυτοί που είναι ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσία δηλαδή ελαφράς στο στρατό ξηράς, υπηρεσία ξηράς στο πολεμικό ναυτικό και υπηρεσία εδάφους στην πολεμική αεροπορία, αυτοί σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορούν να προαχθούν σε βαθμό κατ' επιλογή. Θα μείνουν δηλαδή εκεί. Και αν είναι Και απλώς πρέπει να κοιτάξουν να είναι στα καθήκοντά τους τουλάχιστον λίγαν καλώς για να μην τους αποστρατεύσουν. Έτσι. Αν είναι διατηρητές στο βαθμό τους, αν κρυθούν διατηρητές στο βαθμό τους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να κρυθούν ως προακταίοι, θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν πρόβλημα γιατί θα κρίνονται συνέχεια αυτοί στις δύο
0: φορές στις
1: οποίες θα κρυφθούν. Μπορεί αυτοί να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία, έτσι, κατόπιν παραπομπή τους στην Ανώτερη Υγειονομική Επιτροπή, και η παραπομπή αυτή μπορεί να γίνει μία φορά με αίτησή τους ή αυτεπάγγελτα μετά την παρέλευση 3 ετών από την κοινοποίηση σε αυτού τη τελευταία.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει ότι υπάρχει υπηρεσιακή και νομική διαδικασία προσφυγής κατά της διαταγής μη προαγωγής και υπάρχουν και περιθώρια που πρέπει να γίνουν προσφυγές.
2: Χρονικά περιθώρια.
1: Σίγουρα, όπου μιλάμε για το χρονικό μέχρι 31/12/2026. Ναι, ναι. Εντάξει, πρέπει όμως ο καθένας μπορεί νομικά να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και έτσι. Ο Νίκος μας λέει να σε ξαναβγάλουμε για να συνεχίσει την ενημέρωση. Να δώσουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο, λοιπόν.
1: Το άλλο Σάββατο, ναι.
0: Το κλείνουμε από τώρα, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, θα μας στέλνετε.
1: Πιστεύω το άλλο μέχρι την επόμενη εβδομάδα να μην βγουν άλλα τόσα καινούργια, γιατί όλο καινούργια πράγματα μας έρθουν και χρειαστούμε.
0: Λοιπόν, να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο email του Army Voice. Πηγαίνετε, βρείτε το, δεν θα το λέω τώρα. Το έχουμε πάνω στο site. Το έχουμε και στο Facebook, το γράφουμε. Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας να τις ομαδοποιήσουμε για να μπορέσουμε να προετοιμαστεί και ο Ηλίας να μπορέσει
2: να τις στείλεις νωρίτερα για να τα.
0: Να τις στείλει νωρίτερα. Ναι, όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να τις ομαδοποιήσουμε και να μπορέσουμε να απαντήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Καλημέρα στην Καβάλα, βρέχει εκεί.
1: Είναι συνεφιασμένος και πάει για βροχή ο καιρός.
0: Εδώ βρέχει. Τη βροχερή Αθήνα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Τα είδες. Ειλικρινά δεν ξέρεις τι να πρωτοπιάσεις, να σχολιάσεις.
2: Εγώ επειδή είμαι λοιπόν και βιαστικός και απόλυτος, έχω εκφράσει την άποψή μου και μένω σε αυτήν.
0: Λοιπόν, να ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 10 γιατί με την εκπομπή Ευπηθώς αναφέρω. Και μην ξεχνάτε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, το δικό μας ξεχωριστό ραντεβού, το βραδινό μαγκαζίνο, 6 με 8, καθημερινά, με θέματα της επικαιρότητας, έτσι. Ενώ το Ευπηθώς αναφέρω είναι αποκλειστικά οι ενοπλές δυνάμεις. Από τον Περικλή Ζορζοβίλη.
2: Και από τον Ιωάννη Ηλιάδη.
0: Και από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Να έχετε μια καλή μέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή. Να περάσει ο καθένας όσο καλύτερα μπορεί.
0: Έγινε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 27 Σεπτεμβρίου του 2026, 9 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Άλλη μια εκπομπή, ο Λόγος στον Πολίτη. Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Και σήμερα, όπως και χθες, θα ήταν μεγάλη τιμή για μας το ότι επικοινωνείτε με το σταθμό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τα νούμερα να ανεβαίνουν τόσο εντυπωσιακά. Πραγματικά μας γεμίζει, μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η στήριξη και φαίνεται και από τώρα. Πριν ακόμα ξεκινήσει εκπομπή, ήδη έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. 6943-63-54-51 είναι το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα εκεί. Δεν παίρνει κλήσεις το τηλέφωνο αυτό. 6943-63-54-51. Στούντιο Μάχη 998-papaki.gmail.com το email που μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί, όπως και στο καταγγελίες@mahifm.gr και φυσικά 2-10-7-10-8-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα μετά τις 8-8.30 κάπου εκεί πέρα θα πάρουμε και δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται λιγότερους καλεσμένους για να ακούγεται και η δική σας φωνή. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική γεύση, να δούμε τι επέλεξε ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης, και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, που πάλι δυστυχώς τα θέματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Σας αφήσαμε χθες με την αναζήτηση των άλλων 5 αγνωμένων στο κτίριο της Πλάκας. Τα γεγονότα είδατε που έχουν φτάσει, ποιες είναι οι εξελίξεις, δυστυχώς. Τι είναι αυτό τώρα, να ξεκινάς να πας να κάνεις το μήνα του μέλητος, να πας σε μια ξένη χώρα και να βρεθείς κάτω από μπάζα και πέτρες και όλα αυτά, να χάσεις τη ζωή σου. Τι αναστάτωση είναι αυτό, και όχι μόνο αυτό, τελικά δεν ήταν 6 οι νεκροί, ήταν 7, γιατί μια η κοπέλα ήταν και έγκυος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που είχε επιλέξει ο Αλέξανδρος και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά, Νέο μάρτυρος Ακυλλήνης εν Ζακλιβερίο Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος Μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος Επισκόπου Λαοδικίας Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου, γιορτάζει η Ακυλλήνα, η Ακυλλήνη, η Επίχαρης, η Επιχάρια, ο Ζήνωνας, ο Καλλιστράτος και η Καλλιστράτη. Είναι παγκόσμια ημέρα τουρισμού σήμερα και όπως επίσης, μια παγκόσμια ημέρα τουρισμού γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, καλημέρα, πω, έρχονται συνέχεια μηνύματα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη φίλη την Αφροδίτη, ομογενή στην Πενσιλβάνια εκεί στο Σκράντον της Αμερικής, για την ανάρτησή της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, και βλέπω την ανάρτησή της και πράγματι συγκινούμε, γιατί αυτό ζητάνε οι Έλληνες της Αμερικής, να μην τους ξεχνάμε. Καλημέρα Αφροδίτη μου, καλησπέρα εκεί, καλησπέρα, καλά να περνάς, δύναμη, κράτα κι άντε, έλα και καμιά βόλτα στην Ελλάδα. Έλα λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα του Τσαμπάνη που μου στέλνει καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Επίκορο, τον κύριο Στέφανο, την κυρία Κιαγιά, την κυρία Δέσποινα και το ευγενές ακροατήριο του σταθμού και της εκπομπής σου. Η χθεσινή, λέει, η απουσία μου οφείλεται σε αδυναμία σύνδεσης λόγω καιρικών συνθήκων. Μόλις βρέχει το διαδίκτυο στην περιοχή νεκρώνει και εμείς πληρώνουμε συμμετοχή. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα, καλό χειμώνα με υγεία. 2026 και ακόμα οι συνθήκες είναι του 70 σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Παντού και πάνω στον Όλυμπο έχουν περάσει οπτική ίνα. Λοιπόν, και δουλεύει το ίντερνετ. Φαντάσου τώρα. Τι να πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Άκη, μας στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα σας κύριοι, καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι, καλή εκπομπή αγαπητέ Γιώργο, ο Στέλιος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, Στέλιος από Βάρη, μου στέλνει ένα βίντεο, θα το δω Στέλιο μου. Καλημέρα και στη Γερμανία, ο Σάκης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Μπίκουρη και σε όλη την πρωινή παρέα του Μάχη FM. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1669 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα στο Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης. Το 1822 ο Γάλλος Λόγιος Ζαν Φρανσουάρ Ζαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσημα το δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας. Σαν σήμερα το 1825 τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με τον Ντάρλιγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής George Stephenson, που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Edward Peace για την γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. 1831 ο κυβερνήτης της Ελλάδος, μια δύσκολη μέρα για την Ελλάδα σήμερα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. 1905 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής. 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το γνωστό ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ με τον Λευτέρη Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος με τον Χρήστο Σημεωνίδη και της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας με τον Ηλία Τσιριμόκο και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος με τον Απόστολο Βοιατζή. Τέλος, αν σήμερα το 1989 η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά τους Αντρέα Παπαδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα.
Σαν σήμερα επίσης το 1818 γεννιέται ο Άντολφ Κόλμπε, γερμανός χημικός γνωστός για τις μελέτες του για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικυλικού οξέως, ενός από τα βασικά συστατικά της ασπιρίνης. Σαν σήμερα το 1844 γεννιέται ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος του Ουδί το 1909. Και επίσης σαν σήμερα το 1946 γεννιέται ο Νίκος Αναστασιάδης, Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 για 10 χρόνια μέχρι και το 2023. Σαν σήμερα, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, όπου τον δολοφονήσανε, ενώ το 1984 πεθαίνει ο Χρόνης Εξαρχάκος, Έλληνας κωμικός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, και το 2024 η Μάγκη Σμιθ, Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, διακεκριμένη ηθοποιός θεάτρου που έγινε ευρύτερα γνωστή από τους ρόλους στις ταινίες του Χάρι Πότερ και την τηλεοπτική σειρά Ο Πύργος του Ντάλτον Άμπεϊ. Αυτά, γεννήσεις, θανάτη, γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, και φυσικά οφείλουμε να σταθούμε λίγο στο ποιος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ένας Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, όπου διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος κυβερνήτης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το οποίο ίδρυσε εκ θεμελίων και με την προσωπική του περιουσία. Μια μορφή που αν την άφηναν αυτή τη μορφή να ζήσει παραπάνω, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικότερη. Πάρτε παράδειγμα ότι η ύπαρξη του κράτους της Ελβετίας οφείλεται στον Ιωάννη Καποδίστρια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το μοντέλο Καποδίστρια είναι αυτή τη στιγμή η Ελβετία. Λοιπόν, το κράτος, το ανεξάρτητο κράτος αυτό, το ελληνικό κράτος το οποίο ίδρυσε και ήταν ο πρώτος του κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας, το ίδρυσε εκ θεμελίων και με την προσωπική του περιουσία, παρακαλώ. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 11 Φεβρουαρίου του 1776, την περίοδο της Ενετοκρατίας. Ο πατέρας του Αντώνης και η Μαρία καταγόταν από οικογένεια ευγενών, καθώς ένας από τους προγονούς του είχε λάβει τον τίτλο του κόμι από τον Δούκα της Αβόγιας Κάρολο Εμμανουήλ το Δεύτερο. Ο τίτλος αυτός εισήχθη στη Χρυσή Βίβλο των Ευγενών της Κέρκυρας το 1679 και έλκει την καταγωγή του από το ακροτήριο Ίστρια της Αδριατικής, το σημερινό Κόπερ της Σλοβενίας. Η οικογένεια της μητέρας του Διαμαντίνας Γονέμι ήταν επίσης εγγεγραμμένη στη Χρυσή Βίβλο από το 1606. Ο νεαρός τότε Ιωάννης Καποδίστριας σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και νομικά στο Πανεπιστήμιο της Παταβίας, στην Πάντοβα δηλαδή της Ιταλίας. Το 1797 εγκαταστάθηκε στη γενέτειρά του την Κέρκυρα και άσκησε το επάγγελμα του γιατρού χειρουργού, ενώ 2 χρόνια αργότερα, το 1797, όταν η Ρωσία και η Τουρκία κατέλαβαν για λίγο τα Επτάνησα, του ανατέθηκε η διοίκηση του στρατιωτικού νοσοκομείου. Το 1801 τα Επτάνησα αυτονομούνται και ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται ένας από τους 2 διοικητές της Ιωνίου Πολιτείας σε ηλικία 25 ετών. Χάρη στην πολιτική του Οξυδέρκεια και Πειθώ, απέτρεψε την εξέγερση της κεφαλογιάς που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες στη συνοχή της νεότευτης πολιτείας και έδειξε ευαισθησία και προσοχή στις ανησυχίες των Επτανησίων. Πήρε πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση επί το δημοκρατικότερο του Επτανησιακού Συντάγματος που είχαν επιβάλει Ρώσοι και Τούρκοι υπό τον τίτλο Βυζαντινό Σύνταγμα. Αποτέλεσμα των προσπαθειών του Καποδίστρια ήταν η ψήφιση ενός πιο φιλελεύθερου και δημοκρατικού συντάγματος το 1803 και οι μεγάλες τότε δυνάμεις θορυβήθηκαν και έστειλαν τον Γεώργιο Μοτσενίγο προκειμένου να τον επιπλήξει. Όταν όμως ο εκπρόσωπος του συναντήθηκε μαζί του, εντυπωσιάστηκε από την πολιτική και ηθική συγκρότηση του αντρός και ο Καποδίστριας διορίστηκε ομόφωνα από τη γερουσία της Ιωνίου Πολιτείας γραμματέας επικρατείας και κατά τη διάρκεια της θητείας του αναδιοργάνωσε τη δημόσια διοίκηση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Το Μάρτι του 1807 εστάλη στη Λευκάδα, την οποία απειλούσε με κατάληψη ο Αλί Πασάς, αναδιοργάνωσε την άμυνα του νησιού αποτρέποντας την απειλή. Εκεί γνωρίστηκε με τους οπλαρχηγούς Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Ανδρούτσο και Μπότσαρη που αργότερα θα πρωτοστατούσαν στην Επανάσταση του 1821.
Τον Γενάρη του 1809 ο Καποδίστριας εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία της Ρωσίας κατόπιν προσκλήσεως του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου και το 1813 διορίστηκε εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ελβετία, την πρώτη του μεγάλη αποστολή, με σκοπό να συγεισφέρει στην απαλλαγή της από την επιρροή του Ναπολέοντα. Ο Καποδίστριας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενότητα, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και συνεισέφερε τα μέγιστα στο Ελβετικό Σύνταγμα που προέβλεπε 19 αυτόνομα κρατήδια, τα γνωστά καντόνια, ως συστατικά μέλη της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Συμμετείχε στο συνέδριο της Βιέννης που έθεσε τις βάσεις της Ιεράς Συμμαχίας ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας, αποτελώντας το φιλελεύθερο αντίβαρο στην αντιδραστική πολιτική του Αυστριακού πρίγκιπα Μέτερνιχ. Πέτυχε την οξυδετέρωση της Αυστριακής επιρροής στην ακεραιότητα της Γαλλίας υπό Βουρβόνο Μονάρχη μετά την πτώση του Ναπολέοντα, καθώς και τη διεθνή ουδετερότητα της Ελβετίας υπό την εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Μετά τις μεγάλες του διπλωματικές επιτυχίες, ο Τσάρος τον έχρισε Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1816 έως για 6 χρόνια έως το 1822. Ο Καποδίστριας όμως δεν ξέχασε τη γενέτειρά του και τα επτάνησα που είχαν περάσει κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1819 μετέβη στο Λονδίνο και προσπάθησε ματέως να πείσει τη Βρετανική κυβέρνηση να μετριάσει το αυταρχικό καθεστώς που είχε επιβάλει στα Ιόνια νησιά. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το αξίωμά του, καθώς είχε διαφωνήσει ανοιχτά με τον Τζάρο Αλέξανδρο που καταδίκαζε κάθε επαναστατική κίνηση στην Ευρώπη, πιστός στις αποφάσεις της Ιεράς Συμμαχίας, και το 1822 εγκαταστάθηκε στη Γενέβη της Ελβετίας, όπου έχερε υπόλοιψης για την προσφορά του στη δημιουργία της Ελβετικής Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας τον τίτλο του επίτιμου πολίτη, ενώ παρέμεινε εκεί ως το 1827, βοηθώντας ποικιλοτρόπως στο επαναστατημένο έθνος. Στις 30 Μαρτίου του 1927 η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον εξέλεξε κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους σε μια περίοδο που η Επανάσταση καρκινοβατούσε. Έπειτα από επίπονες διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσης για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης για το ελληνικό κράτος, έφτασε στο Ναύπλιο της 7 Ιανουαρίου του 1928, γενόμενος δεκτός με ζητοκραυγές και ενθουσιώδης εκδηλώσεις από το λαό. Δύο μέρες αργότερα μετέβη στην Αίγινα, η οποία είχε κριθεί καταλληλότερα από τον Ναύπλιο ως προσωρινή έδρα της κυβέρνησης. Η πρώτη επαφή του με την υπηρετική Ελλάδα υπήρξε αποκαρδιωτική λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιπαλότητες που είχαν προκύψει μεταξύ των φατριών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης δεν είχαν κοπάσει, ενώ η χώρα είχε καταστραφεί και η οικονομία της τελούσε υποπτώχευση. Ο Καποδίστριας εκλήθη να κυβερνήσει με βάση το Δημοκρατικό Σύνταγμα της Τριζίνας, αλλά ως οπαδός της πεφωτισμένης δεσποτείας πίστευε ότι τα συντάγματα και τα κοινοβουλευτικά σώματα ήσαν πρόωρα για το ασύστατο ακόμα κράτος. Πρέσβευε στην αρχή του ενός ανδρός, έστω και υπό προθεσμία. Στις 18 Ιανουαρίου του 1828 πέτυχε ψήφισμα της Βουλής περί αναστολής του συντάγματος και έτσι κατέστη μοναδική πηγή εξουσίας, συνεπικουρούμενος από το Πανελλήνιον, ένα συμβουλευτικό σώμα αποτελούμενο από 27 μέλη, και στη σύγκληση μιας νέας εθνοσυνέλευσης στο άμεσο μέλλον παραπεμπόταν η ψήφιση του νέου συντάγματος. Ο Καποδίστριας εγκαινίασε την περίοδο της απολυταρχίας, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το Σύνταγμα του 1843. Ο νέος κυβερνήτης έθεσε ως στόχο να βάλει τέλος στις εμφύλιες διαμάχες και επιδόθηκε αμέσως στο έργο της δημιουργίας κράτους, εκ του μηδενός επιδεικνύοντας αξιοζήλευτη δραστηριότητα, ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα με τη βοήθεια του φίλου του Ελβετού τραπεζίτη Εϊνάρδου, η οποία δεν ευδοκίμησε για πολύ, ρύθμισε το νομισματικό σύστημα καθότι ακόμα κυκλοφορούσαν τουρκικά και ξένα νομίσματα εντός επικράτειας. Στις 28 Ιουλίου του 1828 καθιέρωσε ως Εθνική Νομισματική Μονάδα τον Φίνικα και ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο. Στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου οργάνωσε και την πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία. Ερχόμενος στον Ναύπλιο, ο Καποδίστριας βρήκε την Ελλάδα χωρίς δικαστική οργάνωση, γνωρίζοντας ότι η απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία μιας ευνομούμενης πολιτείας, ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τη δημιουργία δικαστηρίων και τη στελέχωσή της με το κατάλληλο προσωπικό. Οργάνωσε ακόμη τη διοίκηση του κράτους και ίδρυσε στατιστική υπηρεσία, η οποία
διενήργησε την πρώτη απογραφή. Μήπως αυτό το κράτος που ζούμε τώρα θα έπρεπε έτσι να στηθεί πάλι από την αρχή, αναρωτιέμαι εγώ. Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις υπό ενιαία διοίκηση, πετυχαίνοντας αφενός να καταπολεμήσει το κατεστημένο των οπλαρχηγών και αφετέρου να παρεμποδίσει την Οθωμανική προέλαση, όπως έδειξε η μάχη της Πέτρας, όπου ο ελληνικός στρατός εμφανίστηκε πειθαρχημένος και συγκροτημένος στην τελευταία μάχη του αγώνα. Ο Καποδίστριας αντιμετώπισε επιτυχώς την πειρατεία, αναθέτοντας τον άβραχο Μιαούλη την καταστολή της. Εφάρμοσε την πρακτική της απομόνωσης, της καραντίνας, των κοινοτήτων που πλήττονταν από τις επιδημίες του τύφου, της ελονοσίας και άλλων μολυσματικών ασθενειών. Προσπάθησε να νοικοδομήσει το κατεστραμμένο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, ιδρύοντας πολλά αλληλοδιδακτικά σχολεία, καθώς και το ορφανοτροφείο της Αίγινας. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε αποφασιστικά για τη γεωργία, που αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας, εισήγαγε πρώτος την καλλιέργεια της πατάτας με έναν τρόπο που έδειχνε τη βαθιά του γνώση για τον ψυχισμό του Έλληνα εκείνης της εποχής. Διέταξε λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, πώς έφερε την πατάτα στην Ελλάδα, στον Έλληνα. Διέταξε να αποθέσουν ένα φορτίο με πατάτες στο λιμάνι του Ναφλίου και προέτρεψε να πάει όποιος ήθελε να πάρει όσες θέλει. Συνάντησε όμως την παγερή αδιαφορία των πρωτευουσιάνων και στη συνέχεια τι έκανε. Πήγε και έβαλε φρουρούς στο φορτίο και άφησε να κυκλοφορήσουν ψήθυροι μέσα στο Ναύπλιο ότι για να φυλάσσετε το φορτίο της πατάτας εκεί, ότι κάτι σημαίνει, ότι κάτι πολύτιμο έχει αυτό το είδος εκεί, αυτή η πατάτα. Και τότε άρχισαν να μαζεύονται στο λιμάνι άνθρωποι, να λοξοκοιτάζουν τις πατάτες και σιγά σιγά να αρχίζουν να τις κλέβουν. Κάτω από τη μύτη των φρουρών, που βέβαια είχαν πάρει την εντολή να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν, και στο τέλος όλες οι πατάτες είχαν καεί φτερά. Δεν γνώριζαν όμως ότι ο Καποδίστριας ότι είχε διατάξει τους φρουρούς να κάνουν τα στραβά τα μάτια, και με αυτή την ευφυή κίνηση η πατάτα μέχρι και σήμερα έγινε ένα μέρος της καθημερινής διατροφής του Έλληνα. Οι πολιτικές κινήσεις του Καποδίστρια προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια τόσο των οπαδών του συνταγματικού πολιτεύματος, όσο και των προκρήτων και των ναυτικών. Η έγκλη που τον περιέβαλε άρχισε να διαλύεται, η αδυναμία ικανοποίησης όλων των ετοιμάτων σε συνδυασμό με την καθυστέρηση διεξαγωγής των εκλογών έδωσαν την αφορμή για το σχηματισμό ισχυρής αντιπολίτευσης κατά του κυβερνήτη. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε ακόμη ότι αγνόησε τη μακρά κοινοτική παράδοση της χώρας και θέλησε να μεταφυτέψει από την αλλοδαπή θεσμούς μη προσυδειάζοντες στην τότε πραγματικότητα. Η πρώτη δυναμική αντιπολιτευτική ενέργεια ήρθε από τα στασιακά κινήματα της Ήδρας το 1829, που επιδίωκαν την ανατροπή του, ζήτησαν από τον Μιαούλη να καταλάβει τον άσταθμο του πόρου πριν προλάβει ο διοικητής του Κανάρης να έλθει εναντίον της Ήδρας. Ο Καποδίστριας παρακάλεσε τον άβαρχο Ρίκορτ να επιτεθεί κατά των στασιαστών. Πράγματι, ο Ρώσος ναύαρχος απέκτησε τον άσταθμο και πρώτου κινδύνου να συλληφθεί ο Μιαούλης ανατείναξε τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ήδρα και διέφυγε στην Ήδρα. Η αντίδραση κατά του κυβερνήτη διωγγωνόταν, οι μανιάτες αρνούνταν να πληρώσουν τους φόρους προς την κεντρική εξουσία και στασίασαν με τη σειρά τους. Μοιραία στάθηκε η αντιπαλότητα του Καποδίστρια και με τους Μαυρομιχάλιδες στην ισχυρότερη οικογένεια της Μάνης, όπου ο Καποδίστρια σύν τον χρόνο γινόταν όλο και πιο ευερέσθητος και δύσπιστος έναντι όλων. Δεν είχε την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, με συνέπεια την αδικαιολόγητη διώξηση των προσωπικών παθών, και σε όλη την κατάσταση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί και ο σκληρός τρόπος συμπεριφοράς του κατά του Γυρεού Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, όπου ο Καποδίστριας διέταξε τη σύλληψή του και τον εγκλεισμό του στη φυλακή. Τον αδελφό του Κωνσταντίνο και τον γιο του Γεώργιο τους κρατούσε στον Ναύπλιο, όπου είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, και το γεγονός αυτό εξέθρεψε το μίσος και την ανάγκη εκδίκησης από την πλευρά των Μαυρομιχαλαίων.
στις 5:35 το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου του 1831, σαν σήμερα, ο Ιωάννης Καποδίστρας δέχτηκε δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου μετέβαινε για να εκκλησιαστεί και έπεσε νεκρός. Ο μόνος που τον συνόδευε ήταν ο μονόχειρας σωματοφύλακάς του, ονόματι Κοκόνης. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης εφωνεύθη επί τόπου από τους προστρέξαντες, οι οποίοι κυριολεκτικώς τον λιντζάρισαν. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ζήτησε προστασία στη γαλλική πρεσβεία και κατόπιν επιμόνου απαιτήσεως του συγκεντρωμένου πλήθους που απείλησε ότι θα κάψει την πρεσβεία, ο αντιπρεσβευτής Βαρόνος Ρουάν τον παρέδωσε στις αρχές. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο και θανατώθη δια του φεκισμού το πρωί της 10 Οκτωβρίου του 1831. Στη θέση του δολοφονημένου Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε για μικρό διάστημα ο αδελφός του Αυγουστίνος. Η χώρα είχε βυθιστεί στο χάος και η αναρχία και οι προστάτηδες δυνάμεις βρήκαν την ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν βασιλεία φοβούμενες την επικράτηση ενός φιλελεύθερου κινήματος. Η ελληνική πολιτεία τίμησε τον κυβερνήτη δίνοντας το όνομά του σε δημόσιους δρόμους και ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ο Ιωάννης Καποδίστριας απεικονίζεται στο κέρμα των 20 λεπτών της ελληνικής έκδοσης του Ευρώ, ενώ το σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης χώρας που εισηγήθηκε η κυβέρνηση του Σιμίτη έλαβε το όνομά του πρόγραμμα Καποδίστριας.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, Ο Λόγος των Πολίτης. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. 99,8 Mach FM, το καλύτερο, το δυνατότερο, το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Αθήνας. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε κάποια μηνύματα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, καλή Κυριακή. Επίσης, όλο το ευγενές ακροατήριο του σταθμού. Καλή εβδομάδα. Μας στέλνει ο Δημήτρης από την Οδό Πειραιώς, εργαζόμενος security. Ο Στέλιος, την είπαμε την καλημέρα του Στέλιου. Κύριε Γαριφάλου, λέει ο Σάκης από Γερμανία. Όποιος έχει την ταινία Δουλειές του Ποδαριού με τον Βέγκο και τον Μανέλη θα καταλάβει πώς χτίστηκε αυτό το τέρας που ονομάζεται Αθήνα στο βωμό του κέρδους. Η Βέρα, καλημέρα. Νομίζω, λέει, ότι η μητέρα του Καποδίστρια ήταν η Κύπρια. Η μητέρα του Καποδίστρια ήταν αναγνωρισμένη οικογένεια της Κέρκυρας, με σημαντική παρουσία στην πολιτική και οικονομική ζωή του νησιού. Είχε παραδοσιακή σχέση με την Κύπρο, καθώς οι απόγονοι του Καποδίστρια έχουν κυπριακές ρίζες. Εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα το 1375, με σημαντική ιστορία, από ό,τι βλέπουμε, στην Κύπρο, με σημαντική ιστορία στην Κύπρο. Άρα πράγματι μια οικογένεια που έχει ρίζες από το 1375 που έχουν εγκατασταθεί στην Κέρκυρα, προερχόμενη από την Κύπρο. Καλημέρα και στον Μελέτη. Γεια σου, Μελέτη. Γεια σου, γεια σου. Α, άλλος, ο Μάριος. Καλημέρα, Μάρια, εκεί στην Οδό Ιπποκράτους, στο κέντρο της Αθήνας. Μας κάνει η ακρόαση. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα και στην κυρία... Δεν μπορώ να καταλάβω το όνομα. Τέλος πάντων. Αμέλεια. Κυρία Αμέλεια. Καλημέρα στην κυρία Αμέλεια. Θα μας στείλει σε ποια περιοχή μας στέλνει, από ποια περιοχή μας στέλνει την καλημέρα της. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Γενικά ο καιρός σήμερα στα δυτικά και τα βόρεια θα έχει λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο το πρωί με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατατόπιση ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Κρήτη, την Εύβοια και τις Δυτικές Κυκλάδες και πιθανώς στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τα Κύθυρα και τα Δωδεκάνησα Παργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική σήμερα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ανέβασε το χαλί.

Λοιπόν, να πω στους φίλους ακροατές ότι μετά τις 8 και 20 περίπου θα δώσουμε γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας καλείτε στην εκπομπή. Όμως πρέπει να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Όπως και να έχει υπάρχει κορμός της εκπομπής με θέματα συγκεκριμένα της επικαιρότητας και βέβαια πληροφορίες που δίνουμε κάθε φορά που ξεκινάμε αυτή την εκπομπή. Μία από αυτές τις πληροφορίες είναι και ο καιρός. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα να πούμε ότι γενικότερα ο καιρός θα έχει λίγες νεφώσεις που θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς το πρωί στα νησιά του Αιγαίου, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αύριο στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Ο Άκης μας στέλνει εδώ άλλη μια πρωτιά για την Ελλάδα, σύγκριση μέσων τιμών καλαθιού προϊόντων σούπερ μάρκετ Ελλάδας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 11,9 πρώτη θέση. Αυτά είναι. Βλέπω εδώ τίτλους. Ροκανίζει το εισόδημα των οικογενειών η ακρίβεια. Θα τα πούμε αυτά. Είναι δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για το ελληνικό νοικοκυριό. Λοιπόν, ο χάρτης της κίνησης στους δρόμους αυτή την ώρα βλέπουμε μια αυξημένη κίνηση μπροστά στον Άγιο Διονύση στον Πειραιά. Πιθανώς κάποιο καράβι φεύγει, έρχεται, κατά τα άλλα στο υπόλοιπο λιμάνι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Μόνο έτσι μια αρκετά μεγάλη κίνηση έχει στη διασταύρωση της Δημητρίου Γούναρη με την ακτή Τζελέπη και την ακτή Ποσειδόνος. Βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση εκεί, όπως και στο Τρίστρατο εκεί, Αλιπέδου, Κόνωνος, Αθηνών και Μυρίδου, Σκυλίτσι. Κατά τα άλλα, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τα πράγματα είναι αρκετά ικανοποιητικά και στην Αθηνών Λαμίας και στην Αθηνών Κορίνθου. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ικανοποιητικά. Βέβαια είναι και Κυριακή πρωί, είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Ελπίζουμε να κυλήσει έτσι. Ο Νίκ Παπ, καλημέρα και καλή εκπομπή κύριε Γαριφάλου. Χθες μας μαυρίσατε την ψυχή με το ακουστικό για το Express Αμίνα. Σήμερα ακούγοντας για τον Καποδίστρια, είστε βαλτός, γιατί το κάνετε αυτό? Μετά από μνημόνια με κάτι τύπου σαν το Σαμαρά, τον Τζίπρα και τον Κούλη, κάθε σύγκριση είναι απλά χαοτική. Αυτό με τις πατάτες, λέει, ξέρετε τι μου θύμισε? Τα εμβόλια του COVID που τα υποδεχόταν με τιμές αρχηγού κράτους και τα φύλλα και ο στρατός σε σούπερ καταψύκτες. Σωστό. Είναι το καλύτερο παράδειγμα είναι αυτό που δίνεις, Νίκο. Αν δεν υπήρχε ένας τέτοιος σκοπός πίσω από όλα αυτά, ακόμα και σήμερα για όλο τον κόσμο παραμένει μια ανεξήγητη κίνηση. Και εδώ που τα λέμε, δεν τους έχω για τόσο κοφτερούς. Αδυνατό να μην συμφωνήσω μαζί σου, Νίκο. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο πολύ καλός μου ο φίλος που μου στέλνει την καλημέρα του από το Γήθιο, ο αγαπητός συνάδελφος ο Γιάννης ο Σκάλκος, καλημέρα μας στέλνει από το Γήθιο, υγεία σε όλους και όλες. Ιωάννης, με αγάπη. Η Αδαμαντίνη Γονέμη ήταν η μητέρα του κυβερνήτη, κυπριακής καταγωγής. Όταν ο κυβερνήτης ανυψώθηκε η Ελλάδα δολοφονήθηκε και δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί η Καποδίστριας, κακά τα ψέματα, αγαπητέ Ιωάννη.
Την καλημέρα μας στο Γιάννη το Σκάλκο, που μας ακούει από την, και από τη Μάνη. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση. Τώρα, κατά τα άλλα, η επικαιρότητα έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ένα από αυτά είναι αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στην Πλάκα, που τώρα μετά την ανέβρεση και των 6 θυμάτων, 7 θα πω εγώ, γιατί μία κοπέλα ήταν και έγκυος, 3 μηνών, τώρα έχει μπει στο μικροσκόπιο η διαρροή του φυσικού αερίου, αν ήταν η αιτία της έκρηξης. Αυτό εξετάζουν οι αρχές αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα εκεί βγαίνουν τα συμπεράσματα, προς τα εκεί πηγαίνουν. Κυρίως εκεί στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι με αυτόνομη παροχή αερίου. Ενδέχεται τα συστήματα ασφαλείας της παροχής να μην ενεργοποιήθηκαν λόγω της φύσης και της διαρροής που πιθανώς συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας με συγκέντρωση εκρηκτικού μείγματος αερίου. Και φυσικά και η παλαιότητα αλλά και η δομική κατάσταση του κτηρίου συνέβαλαν στην ολοκληρωτική του κατάρρευση, ενώ οι εξωτερικές ανακαινήσεις δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση του φέροντος οργανισμού. Αυτό που σίγουρα είναι αναγκαίο να γίνει κάποια στιγμή, αν γίνει σε αυτό το κράτος που ζούμε, είναι να γίνουν τακτικοί έλεγχοι και πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ειδικά σε κτίρια που έχουν κατά κόρον ανακαινιστεί σε πάρα πολλά σημεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά τα κτίρια αυτά έχουν προβλήματα γιατί είναι παλιά. Έχει γίνει και ένα μικρό ψηλάφισμα, ένα σπατουλάρισμα, ένα βαψιματάκι, μπήκανε και μερικές ουάου ηλεκτρικές συσκευές και νοικιάζονται σε ανύποπτους πολίτες που έρχονται είτε να κάνουν τις διακοπές τους είτε να κάνουν κάποιο επαγγελματικό ταξίδι, μπαίνουν σε κάποια τέτοια κτίρια που δεν ξέρουμε τι υποδομές τους, αν είναι κατάλληλες, και βλέπουμε τι κατάληξη έχουν. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι σε πάρα πολλά από αυτά τα κτίρια, να πω ότι απουσιάζουν και τα προβλεπόμενα βιβλία συντήρησης και ελέγχου. Εδώ έχει βέβαια και ευθύνη και η Δήμη και η εκάστοτε Δήμη των περιοχών που υπάρχουν τέτοια κτίρια, γιατί είναι επαγγελματικές εστίες, κακά τα ψέματα. Αυτά τα κτίρια είναι έχουν εισόδημα, είναι επαγγελματική δραστηριότητα, άρα υπόκειται σε κάποιες διατάξεις, κάποιους νόμους που δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζονται από τους επιχειρηματίες αυτούς που τα ενοικιάζουν. Είναι πολλές εταιρείες ξένων συμφερόντων που έχουν αυτά τα κτίρια, ειδικά βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, εδώ σε αυτό το κράτος που ζούμε τα πράγματα δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Λοιπόν, να δούμε. Καταρχήν είπαμε, δυστυχώς τώρα μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτή την ιστορία με το κτίριο που κατέπεσε στην Πλάκα, και έρχονται και συγγενείς από ό,τι μαθαίνουν από την Αμερική προκειμένου να μπουν στη διαδικασία ταυτοποίησης με DNA για τα πτώματα που βρέθηκαν εκεί πέρα. Ήταν δύο ζευγάρια, όπου εκ των οποίων τα δύο ήταν αδέλφια που είχαν πάει με τους συζύγους τους στα 4 από τα 6 θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα. Το ένα ζευγάρι είχε έρθει ταξίδι του Μέλιτος, το άλλο ζευγάρι που ήταν μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, περίμενε παιδί, και από τα συντρίμμια του κτηρίου που ανασύρθηκαν νεκρά τα 6 άτομα που αγνοούνταν ήταν και ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Δυστυχώς είπαμε ότι είχαμε αυτή την πολύ τραγική κατάληξη. Είχαμε και μια νεκρή, μου λέει ο Άκης, από Κεραυνό στην Ηλιούπολη. Νομίζω, δεν ξέρω, θα το δω αυτό ο Άκη. Είχαμε ένα περιστατικό προχθές στην Ηλιούπολη με μια, νομίζω, που ήταν και
Είναι και γιατρός στο Δήμο, δημοτική σύμβουλος. Α, όχι, συγγνώμη, διευθύντρια σχολείου πρέπει να ήταν, νομίζω στην Ηλιούπολη, που ήταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Την είχε χτυπήσει κεραυνός, έπαθε ανακοπή, έπαθε έφραγμα. Τώρα μου λες ότι ήταν, είναι νεκρή, δεν ξέρω, θα το διασταυρώσουμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθής η πληροφορία. Θα το ψάξουμε. Δεν έχω μέχρι στιγμής κάποια πληροφόρηση για τη γυναίκα αυτή. Μακάρι να είναι καλά στην υγεία της. Ξέρω ότι ήταν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε τραγούδι. Αμέσως μετά να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε, να καλέσουμε και τον Επίκουρο Ικαριώτη να... Μου λέει ο Σάκης φταίει το φυσικό αέριο γιατί μάλλον ήταν ρώσικο. Ο Πούτιν φταίει. Ναι, έλατε. Όχι. Λοιπόν, μου στέλνει Άκη μου η Βαλεντίνα για το περιστατικό της Ηλιούπολης. Νομίζω από ό,τι βλέπω, ναι, είναι σοβαρός τραυματισμός, είναι διευθύντρια σχολείου. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τραυματισμένη, σε σοβαρή κατάσταση. Δεν έχουμε ενημέρωση για το αν είναι νεκρή ή όχι. Νομίζω μέχρι στιγμής μένουμε σε αυτό, ότι είναι σοβαρά τραυματισμένη. Λοιπόν, ναι, μου λέει ο Άκης τώρα ότι ένα τηλεοπτικό, ένα κανάλι αναφέρει ότι είναι νεκρή. Θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε, δεν ξέρω τι ενημέρωση έχουν. Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω ακόμα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 8 στο δεύτερο μέρος εκπομπής, 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτης. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, σε όλους όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας ακούνε οδηγώντας, πηγαίνοντας είτε επιστρέφοντας από την εργασία τους, είτε πηγαίνοντας για μια ημέρα να ψυχήσει, να ξεκουραστούν σε κάποιο μέρος της Αττικής εδώ ή στην περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Καλημέρα μας στέλνει ο Θοδωρής από το Περιστέρι. Τι λέει εδώ, θα το διαβάσω σε λίγο, Θοδωρή μου, να δω τι είναι αυτό. Ο Άκης, να το είδες, τι διάλογο, μας ακούνε εκεί στο Open. Μας ακούνε εκεί στο Open. Γυναίκα λέει, χτυπήθηκε στο Open. Ακούσε τώρα τι έγινε, γιατί δημιουργείται καμιά φορά, θέλει να προσέχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τι κάνουμε και τι λέμε. Μου έστειλε τώρα ο Άκης μια φωτογραφία με ένα scroll που γύριζε εκεί στο Open, που έλεγε ότι μια γυναίκα ήταν νεκρή από κεραυνό στην Ηλιούπολη. Και πραγματικά ο άνθρωπος μου έστειλε τη φωτογραφία και κρατούσα επιφυλάξεις, γιατί ήξερα ότι είναι σοβαρά τραυματισμένη. Τώρα μου λέει μάλλον μας ακούνε εκεί στο Open. Μου λέει τώρα ο Άκης ότι τη διέγραψαν τη λέξη νεκρή, που έχει γίνει τώρα η παρανόηση. Ψάχνω να βρω, μου έστειλε και η Βαλεντίνα και άλλοι ακροατές, μου στέλνουν link από δημοσιεύματα. Η παράκρουση έχει μάλλον γίνει από την εφημερίδα Έθνος. Η εφημερίδα Έθνος έχει βάλει χθες το βράδυ, 10 και 10 το βράδυ, έχει βάλει τίτλο «Νεκρή γυναίκα από κεραυνό στην Ηλιούπολη», «Της λέγαμε κουράγιο έρχεται ασθενοφόρο», «Σοκάρι μαρτυρία» και μέσα στο ρεπορτάζ, σε όλο το άρθρο, αναφέρει ότι η γυναίκα δεν αναφέρει πουθενά ότι είναι νεκρή, αναφέρει ότι είναι σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και κάποιες περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων που πήγανε και τη βοηθήσανε. Αυτό έχει αναπαραχθεί και κάποιοι πέσανε στην παγίδα και γράψαν ότι είναι νεκρή. Τώρα βλέπω στο Open το μαζέψανε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, καλημέρα λέει σε όλους και στον Πατριωτικό Σταθμό. Θέλω να δω σήμερα ποιο κανάλι θα παρουσιάσει αφιέρωμα για το μέγα κυβερνήτη Καποδίστρια, που σαν σήμερα δολοφονήθηκε φρικαλέα και αποκρουστικά. Πολλά δεινά της πατρίδας ως σήμερα έχουν αφετηρία εκείνη την αποφράδα ημέρα της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Από τότε σήμερα το κοραϊκό μαυροκορδατικό κατεστημένο επικράτησε και επικρατεί, πίνοντάς μας το αίμα, με εκτίμηση Βαγγέλης. Καλημέρα και στον Επίκουρο που τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλή σου μέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση.
0: Αν ζούσε ο Καποδίστρια σήμερα, θα ήταν διαφορετική η Ελλάδα?
1: Α, το θέμα δεν είναι άμα θα ζούσε ή δεν θα ζούσε. Αν δεν τον κατάφεραν να τον σκοτώσουν τότε που τον δολοφόνησαν, θα τον δολοφονούσαν μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα. Το θέμα είναι ο κόσμος που κατοικεί σε αυτή την Ελλάδα και τις επιλογές που κάνει. Γιατί και αυτοί όλοι που είναι στην κυβέρνηση έχουν ανθρώπους που του...
0: Όπα, έπεσε η γραμμή. Θα το ξανακαλέσουμε. Κάποιο κουμπάκι πάτησε πήγα να τον πω ο Καποδίστριας, ο Επίκουρος. Λοιπόν, αυτό είναι. Δυστυχώς το DNA μας είναι η ζήλια, είμαστε ζηλόφθονοι, θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον άλλον, κοιτάμε τι κάνει ο γείτονας και δεν κοιτάμε τη δικιά μας την καμπούρα και φτάνουμε στο σημείο να εξοντώνουμε το διπλανό μας, γιατί φαίνει κάτι καλό. Φαίνει κάτι πρωτοποριακό, φαίνει κάτι διαφορετικό και αυτό δεν το αντέχουμε. Δυστυχώς ο εγωισμός μας πολλές φορές καταστρέφει και την ίδια μας την ύπαρξη. Λοιπόν, τον έχουμε, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Πάμε Επίκουρε, καλημέρα και πάλι.
1: Πάντως να ξέρετε, βρέχει εδώ στην Ικαρία τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει συννεφιά και βρέχει.
0: Ναι, και εδώ ρίχνει κάτι ψυχάλες. Μου λένε και πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχουν προβλήματα με το ίντερνετ, δηλαδή με τα πρωτοβρόχια αρχίσαν τα προβλήματα με τις επικοινωνίες. Τι να πεις, μπάχαλο όλα.
1: Μια παρατημένη κοινωνία είμαστε που κανείς δεν δαπανεί χρήματα ούτε από εταιρείες ούτε από κόσμο για να συντηρήσει και να φτιάξει τίποτα.
0: Ναι.
1: Μια παρατημένη κοινωνία είμαστε.
0: Και δεν θα διαφωνήσω με τη Βέρα που λέει θα το γράψω, λέει, αλλά δυστυχώς, και εγώ θα το πω κιόλας, Βέρα μου, αλλά δυστυχώς όσο και αν με θλίβει είμαστε σαν λαός σκατόψυχοι.
1: Μα τι είμαστε, μα καταρχήν δεν έχετε παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα ήρωας είναι κάποιος ο οποίος θα κάνει μια αξιέπαινη πράξη και μετά από αυτή θα είναι νεκρός. Αν κάνει μια αξιέπαινη πράξη και μετά από αυτή είναι ζωντανός, δεν χαρακτηρίζεται ήρωας, γιατί ο νεκρός ήρωας μας έρχεται φτηνά στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Δυστυχώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι Έλληνες, από τη στιγμή που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, τι κάνανε γι' αυτό? Ήξεραν ότι αυτός θα τους σώσει. Ήδη είχε πάρει πάρα πολλά μέτρα για την Ελλάδα. Τι έγινε? Ποια ήταν η αντίδραση που κάναν? Βρήκαν κάποιον ανάλογό του, κάποιον αντίστοιχό του να βάλουν στη θέση του?
0: Όχι, επικράτησαν οι δολοφόνοι. Και οι...
1: Μπράβο, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, αυτοί οι άνθρωποι επικρατούν. Και αν δεν καταφέρουν να σε κάνουν ίδιον με σένα ή δεν σε κρατάνε στο χέρι, δεν σε βάζουν στη θέση να κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
1: Τώρα το ότι καθόμαστε εμείς και τα λέμε εδώ με μια παρέα πόσοι άνθρωποι ακόμα είναι, είναι παρηγοριά για εμάς, για εσάς που κάνετε την εκπομπή, για τον άνθρωπο που μας ακούει. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει κάτι. Και οι συνάδελφοί σας, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση, έτσι, ευθύνονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό για την κατάντια αυτής της χώρας. Και φυσικά ξαναεπανερχόμαστε πάλι στο ότι φταίνε οι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι, οι καθημερινοί άνθρωποι, έτσι, που τους ακούμε.
0: Βέβαια, γιατί ο όχλος επηρεάζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις και, ξέρεις, η ψυχολογία του όχλου πολλές φορές φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Πάρε παράδειγμα τον κορονοϊό και η γνωστή υπόθεση με το εμβόλιο.
1: Τώρα που αρχίσανε τα πρωτοβρόχια και θα μπούμε σιγά σιγά για τα καλά στο χειμώνα, έτσι, να δεις με την ακρίβεια αυτή που υπάρχει τι ωραία θα περάσουμε. Εδώ στην τηλεόραση που αναφερθήκατε προηγουμένως στο Open, έδειχνε για μια τρίτη εθνικογένεια και για το πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα και αν είναι ακριβά τα προϊόντα κλπ. Φανταστείτε ότι στην ακριβική Σάμο που ζητάει η κυβέρνηση να κάνουμε και παιδιά, μια τρίτη εθνικογένεια, μια πολύτεκνη οικογένεια, μια οικογένεια που έχει ακόμη και ένα παιδάκι, δεν δυσκολεύεται μόνο να τα βγάλει πέρα, αλλά δεν βρίσκει και γιατρό για να πάει να εξετάσει το παιδί του.
0: Μπράβο.
1: Γιατί όπως αποδείχθηκε και στην Αθήνα, καλά και τα ιδιωτικά ιατρία, όπως είναι για παράδειγμα οι παιδίατροι, αλλά όταν τα πράγματα δεν πήγαν καλά, πήραν τηλέφωνο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Δεν αντιμετώπισαν εκεί το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ τώρα που δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο, πού να πάμε εμείς τα παιδιά μας? Είτε μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα οικονομικά, είτε δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα οικονομικά, να τα πάμε τα παιδιά μας πού? Δεν υπάρχει. Και εντωμεταξύ η πλάκα ποια είναι? Ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κάνει διευκολύνσεις, να το πω εγώ, γιατί δεν μ' αρέσει η λέξη ρουσφέτια και δεν αρέσει και στους ίδιους. Ενώ λοιπόν το νοσοκομείο η Σάμου δεν έχει παθολόγο και δεν έχει και παιδίατρο και έχει έναν καρδιολόγο, το κέντρο υγείας της Σάμου λοιπόν έχει αναβγάλει προκήρυξη για θέση ενός παθολόγου, ενός καρδιολόγου, λοιπόν, τους οποίους ξέρετε που θα τους πάρει? Από το νοσοκομείο. Και έτσι θα μείνει το νοσοκομείο και χωρίς καρδιολόγο και χωρίς παθολόγο.
0: Τίποτα. Είναι, πώς να το πω, τραυμαπλάστε βάζουν στην υγεία του νησιού και από εδώ και από εκεί προσπαθούν να καλύψουν κάποια πράγματα αποδομώντας γενικότερα το σύστημα που υπάρχει εκεί πέρα.
1: Εν τω μεταξύ, οι μεγαλογιατροί και αυτοί οι οποίοι θα πας αν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, έτσι για να σου πει τουλάχιστον τρέξεις στην Αθήνα ή μην τρέξεις, όχι για να σε κάνει καλά, είναι ναι, συμμετέχουν σε όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται για το θέμα της υγείας, αλλά κατά τα άλλα διατηρούν ιδιωτικά πανάκριβα ιατρία έξω και θέτουν και τον εαυτό τους σε υποψηφιότητα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πρέπει να γελάς με την κατάντια.
0: Πόσο οξύμορο ακούγεται αυτό.
1: Πρέπει να γελάς με την κατάντια σου, διαφορετικά θα σαλτάρεις από τον μπαλκόνι. Και ο κίνδυνος που θα υπάρχει δεν είναι το να μην σκοτωθείς, είναι να μην σπάσει ο δαίμονας στο πόδι του και δεν σκοτωθείς και χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο και έχεις επώδυνο παρατεταμένο θάνατο.
0: Έτσι.
1: Φοβάσαι ακόμη και να πας να αυτοκτονήσεις.
0: Πέρα του γεγονότος, και είναι νομίζω πάρα πολύ σοβαρό αυτό, μου στέλνει η Βαλεντίνα εδώ ένα δημοσίευμα τοπικής εκεί εφημερίδας που λέει ότι στο Βόρειο Αιγαίο και πόσο στη Σάμο υπάρχει η μεγαλύτερη ποσοστία μείωση γεννήσεων στην Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Όλο το Βόρειο Αιγαίο.
1: Για ποιο λόγο να πάει ένας άνθρωπος να κάνει παιδί εδώ στη Σάμο? Για ποιο λόγο?
0: Να.
1: Υπάρχει μευτική στο νοσοκομείο, αλλά προγενετικό έλεγχο δεν κάνω. Υπάρχει πέριχος, αλλά δεν σου κάνουν ούτε β' επίπεδου, ούτε ευγενική διαφάνεια, ούτε τίποτα. Οι γιατροί οι οποίοι εξετάζουν έξω είναι μονοπόλια και σε παραπέμπουν σε ιδιωτικά ακριβά κέντρα στην Αθήνα. Και ξέρετε ότι στις έγκυες πλέον στην Ελλάδα πέφτει μαχαίρι. Κανονικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να ακούσεις ότι η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό.
0: Σπάνια.
1: Που είναι κάτι φυσικό, ρε παιδί μου, είναι από τη φύση. Δηλαδή ξέρω εγώ.
0: Σπάνια δηλαδή, σπάνια γίνεται φυσικό τοκετός.
1: Γίνεται πολύ σπάνια, γιατί θέλει ο ιδιωτικός γιατρός που είναι απ' έξω να έχει το κεφαλάκι του ήσυχο, να ξέρει πότε θα πάει και πού να κάνει τις γένες. Και πλέον βάζουν τις γυναίκες στη διαδικασία. Είναι, δεν είναι, δηλαδή δεν λέω τώρα να υπάρχει μια δυσκολία στην εγκυμοσύνη, να έρχεται το μωρό ανάποδα, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ναι, και καλά θα σε βάλουν να κάνεις κεσαρική. Και πέραν τούτου, και πρόβλημα υγείας να μην υπάρχει, αφού αυτός έχει την πίτα, έχει και το πεπόνι, έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, θα σου κόψει μια γνωμάτευση αυτός ότι υπάρχει και κίνδυνος και θα σε βάλει να κάνεις κεσαρική.
0: Ναι.
1: Δεν ελέγχονται αυτά τα πράγματα από πουθενά. Δεν είναι. Και είναι και μια η εγκυμοσύνη και η γέννα, δηλαδή για να γεννήσει μια μάνα, να μην είναι έγκυος και να γεννηθεί το μωρό, πέραν το ότι πρέπει να περάσει τα πάνδυνα πρέπει να περάσει, πού να πά να βρει και τόσους γιατρούς που θέλει. Γιατί πλέον για να είναι μια εγκυμοσύνη ασφαλή θέση ενδοκρινολόγου, πρέπει να κάνει καμπύλη ζαχάρου. Πρέπει να υπάρχει παθολόγος, να σε εξετάζει στο νοσοκομείο. Πρέπει να υπάρχει ραντεβού από γυναικολόγο. Πρέπει να βρεις ραντεβού για να κάνεις την ευγενική διαφάνεια και τη β' επίπεδο. Θέλει τα καρδιοτοκογράφημα. Είναι πάρα πολλές οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Άρα ένα ζευγάρι που δεν νιώθει ασφάλεια σε ένα τέτοιο ακριτικό νησί, σε ένα τόσο πολύ απομακρυσμένο νησί, τι θα κάνει? Θα τα μαζέψει και θα φύγει.
1: Έχουν φύγει 500.
0: Και όχι μόνο η αιτία, δεν θα είναι η αιτία το ότι θέλει ασφάλεια ιατρική, γιατί σκοπεύει να τεκνοποιήσει, και ακόμα και δουλειά, εργασία.
1: 500 ζευγάρια μέχρι στιγμής έχουν φύγει. Δηλαδή 3-4 χιλιάδες πληθυσμός μαζί με τα παιδιά που θα έκαναν έχουν φύγει από το νησί.
0: Πάντως δεν ξέρω.
1: Και ξέρω συνεχώς ανθρώπους που φεύγουν.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: 7 σχολεία έκλεισαν φέτος εδώ στο νόμο.
0: 7. Φαντάσου. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αντιληφθεί η κοινωνία της Σάμο ότι μπαίνει σε ξεχωριστά πολύ δυσμενή θέση τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, τα πράγματα σε λίγες μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το, για το νομό, μάλλον για το νησί της Σάμου. Λόγω και της υπόθεσης αυτή με το, με το πλοίο το Ρορό που τελικά
1: 38 φορτηγά καταστράφηκαν.
0: Τελικά είναι τεράστια οικονομική ζημιά. Μιλάμε, δεν αντιλαμβάνεται ένας που δεν ασχολείται με το θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί εδώ χάθηκαν και τα εργαλεία των ανθρώπων που κάναν αυτή τη δουλειά, που κάναν τις μεταφορές. Χάσανε πολλά φορτηγά αυτοκίνητα, είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, πολλά τα εκατομμύρια ζημιά. Μάλιστα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, Επίκουρε, ένας εκ των ιδιοκτητών της μιας μεταφορικής εταιρείας έμαθα ότι ένιωσα διαθεσία και πήγε και στο νοσοκομείο άνθρωπος από το άγχος.
1: Και τι να το κάνει στο νοσοκομείο που πήγε, αφού δεν έχει γιατρό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από το σοκ που υπέστη ο άνθρωπος.
1: Αλλά έχει νουμεράκι, μπορείς να κόψεις νούμερο.
0: Ναι, όταν έχει βάλει να περιμένει.
1: Κάτι τηλεοράσεις και κόβεις νούμερο.
0: Θα τον βάλουν να περιμένει κιόλας. Όντως. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνεις ότι θα ανεβάσει τις τιμές των προϊόντων. Μιλάμε με αλματώδη αύξηση. Θα υπάρχει στέρηση προϊόντων, γιατί δεν είναι λίγο. Μιλάμε για 38, είπες.
1: Ναι, 38 φορτηγά.
0: 38 φορτηγά. Και τα ίδια τα φορτηγά που κάηκαν. Όχι μόνο τα εμπορεύματα.
1: Ακόμη και να, αν πούμε ότι θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί και μάλιστα άμεσα, θα υπάρξει τόσο μεγάλο χρονικό κενό που δεν θα μπορεί να καλυφθεί.
0: Ασφαλιστικές εταιρείες που θα μπουν
1: και ειδικά αν σκεφτείτε ότι μπαίνουμε και σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες δεν θα ευνοούν τα ταξίδια πλέον. Θα υπάρξουν τεράστιες ελλείψεις και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί εκλεγμένοι άχρηστοι, όπως είναι από την περιφέρεια που έχουμε εδώ κάτι εκλεγμένος άχρηστος, η οποία απλά ρίχνει πυροτεχνήματα. Δηλαδή βλέπω κάτι διαδικτυακές ανακοινώσεις ότι ο κύριος Τάδε, να μην λέμε τώρα ονόματα και θυχτούν τα μούτρα τους, ότι εκφράζει την ανησυχία του. Εκφράζει την ανησυχία του. Ξέρετε ότι με 2,5 ευρώ και 2,30 που είναι η τιμή της βενζίνης, για τις μετακινήσεις των μαθητών ακόμη η περιφέρεια λύση δεν έχει βρει. Δηλαδή τα μετακινούν τα παιδιά οι γονείς τους. Και εκεί κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα θυμηθούν ότι, ξέρεις, τελικά έπρεπε να μεταφέρεται με ένα λεωφορείο ή με ένα τάδε όχημα, αλλά ό,τι έξοδα έχεις κάνει εσύ δεν πειράζει, θα τα πληρωθεί αυτός που δεν έκανε κανένα δρομολόγιο τότε, γιατί έτσι είναι η πολιτική μας. Νέα Δημοκρατία και αυτή, να ξέρεις. Άσχετα γιατί βάλανε, είναι και κάποιοι που άμα δεν τους προωθεί το κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία κρατάνε μουτράκια μωρέ και πάνε και βάζουν υποψήφοι με κάποια άλλη παράταξη που δεν είναι προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σταματάνε ποτέ να είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτές οι λεγόμενες παρθένες πόρνες. Καταλάβατε?
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και τώρα εντωμεταξύ ξέρω ότι ενώ τα λέμε πάει και το όνομά σου, πάει και το τέτοιο. Πάει και το μυαλό σου και εσύ, ποιος θα λέμε. Είχαμε και άλλη εξέλιξη.
0: Να σου πω την αλήθεια, ήθελα να τον καλέσω κιόλας σήμερα να μας πει τι προβλέπετε.
1: Μα δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει να μιλήσει. Να βγει να σας πει τι, κύριε Γαρυφάλο. Επειδή έχετε απαιτητικούς ακροατές, το καλύτερο που θα μπορούσατε να καταφέρετε είναι να παίρνει τηλέφωνο, να στέλνει μηνύματα και να τον βρίζουν τον άνθρωπο. Ξέρετε, έβαλε γυαλιά αυτός και το παίζει και διανοούμενος. Ενώ πρώτα δεν φοράει και γυαλιά, τώρα φοράει παντού και δύο φοράει με γυαλιά.
0: Αχ, παιδιά. Τι να πω. Τώρα εδώ...
1: Και δεν σηκώνει και τα τηλέφωνα, έχει μεγαλοπιαστεί. Δεν ξέρω τι σε λίγους μήνες θα ξαναγίνουν εκλογές. Εκεί εδώ στις περιφερειακές θα πάει σπίτι του αυτός ο άνθρωπος.
0: Για να δούμε.
1: Όπως έχουν πάει τόσοι και τόσοι. Α, και κάτι άλλο. Θυμάστε εκεί που είχατε κάνει κάτι άρθρα για ένα αστυνομικό διευθυντή εκεί που έκανε τα δικά του εδώ με κάτι πάρκινγκ και αυτοκίνητα?
0: Α, που
1: λοιπόν, τώρα διάβασα
0: και μινισούλα εκεί. Πού έλεγε και ένα παράσημο, ναι. Τα εξώδικα μηνύσεις.
1: Διάβασα, σας το έστειλα νομίζω κιόλας, Γιώργο, τότε ένα άρθρο ενός δημοσιογράφου
0: Λες για το πάρκινγκ εκεί, ναι.
1: Ναι, αυτός τότε που έκανε τις εργασίες
0: ήταν πάρκινγκ,
1: παράνομη.
0: Ναι, το πάρκινγκ, ακούστε τώρα φίλες και φίλοι, το πάρκινγκ της αστυνομικής διεύθυνσης της ΣΑΜΟΥ είναι παράνομο.
1: Το έκτιζε παράνομα.
0: Λοιπόν, ποιος θα απολογηθεί για όλα αυτά που δαπανίσαν εκεί και φτιάξανε πάρκινγκ για να βάζει ο κύριος αστυνομικός διευθυντής ο τότε... Δεν λέω για τον σημερινό τον άνθρωπο, ο τότε να βάζει το αυτοκινητάκι του κάτω από την τέντα.
1: Αυτός που ήρθε τώρα, ο αστυνομικός διευθυντής, ναι. Με αυτός που ήρθε τώρα, που είναι εδώ ο αστυνομικός διευθυντής, σε σχέση με όσα έχετε γράψει σε άρθρα, με αυτά που λέτε τώρα και με το έργο που έχει αποδώσει, μας έκανε και χάρη που ήρθε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν του παραδώσανε μόνο μια διαλυμένη διεύθυνση, δεν του παραδώσανε μια λυπή διεύθυνση, του παραδώσανε και μια διεύθυνση η οποία είναι πολεοδομικά παράνομη.
0: Ναι. Ήθελα να με πάει κατηγορούμενο ο κύριος αστυνομικός διευθυντής, γιατί ακούστε φίλες και φίλοι τώρα, αυτά τα λέω συγγνώμη τώρα επίκουρε, επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται στη ΣΑΜΟ. Χοντρικά να πω ότι είχε βγάλει μια οδηγία σε αυτό το παράνομο πάρκινγκ η αστυνομική διεύθυνση και ο αστυνομικός διευθυντής. Δεν θα παρκάρετε αυτοκίνητα δικά σας και ξένα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ αυτό. Και ξαφνικά μου έρχεται μια φωτογραφία ότι ο κύριος αυτός έβαζε το δικό του το αυτοκινητάκι. Κάνω εγώ ένα άρθρο τότε. Πώς είναι δυνατόν να απαγορεύει σε όλα τα άλλα αυτοκίνητα και να βάζει το δικό του κάτω από την τέντα. Λοιπόν, και επειδή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και καλά κάνουν και δεν υποκύπτουν κάτω από πιέσεις ανωτέρων και κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι κάτω από τον νόμο, δεν είναι κάτω από τα πρόσωπα. Πήγε ένας αστυνομικός και του τράβηξε μια κλίση. Ο αστυνομικός του αστυνομικού του διευθυντή. Του τράβηξε μια κλίση. Μου στέλνει εμένα την κλίση. Τη φωτογραφία, μάλλον. Όχι ο αστυνομικός. Ένας άνθρωπος που πέρναγε και από το πάρκινγκ, τράβηξε μια φωτογραφία. Μου στέλνει την κλίση και τη δημοσιεύω. Και ακούστε, φίλες και φίλοι, τι έγινε. Μου κάνει εξώδικο και μήνυση ο αστυνομικός διευθυντής και κάνει και ασφαλιστικά μέτρα, μάλιστα ΕΔΕ, για τον αστυνομικό, ότι και καλά μου έδωσε μέρα τη φωτογραφία με την κλίση. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα? Αυτή είναι. Τα μαγαζάκια τους.
1: Και έκανε δηλαδή εργασίες, αυτό σύμφωνα με το άρθρο, παράνομες πολεοδομικές.
0: Ναι. Τι να λέμε τώρα. Τα κτίρια με τα κόκκινα φωτάκια είναι εκκλησίες μπροστά τους. Εκκλησίες.
1: Εκεί άμα δεν πληρώσεις δεν φεύγεις. Εδώ κάνεις τη δουλειά σου και δεν πληρώνεις κιόλας. Βγάζεις και από πάνω.
0: Έλα εδώ τώρα, έχεις κάνει τον κόσμο εδώ πέρα άνω κάτω. Μου στέλνουν εδώ πέρα ο Σάκης από Γερμανία. Αν ήμασταν, λέει, μονιασμένοι από αρχαιοτά των χρόνων, τώρα θα ήμασταν σχεδόν 200 μοίρια μόνο στην Ελλάδα. 200 εκατομμύρια. Κύριε Πίκουρε, το έχω πει πολλές φορές, ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να φύγουν οι Έλληνες από τα νησιά και δει από περιφέρεια για να μπορέσει να δώσει τα νησιά και τη Θράκη στους Τουρκαλάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα και μάλιστα έχει πει κιόλας, έχει δίκιο ο άνθρωπος αυτό που λέει. Ότι χαίρεται, λέει, να βλέπεις τις παρελάσεις μια κοινωνία που γίνεται, λέει, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Βγήκαν οι υπουργοί και λένε ότι το δημογραφικό θα το λύσουν οι λαθρομετανάστες που έρχονται και ήδη δίνουμε ηθαγένεια στα παιδιά που θα γεννηθούν εδώ.
0: Ναι. Ο Άκης λέει καλημέρα στην επικουράρα μας. Χρειαζόμαστε κι άλλους σαν και σένα επίκουρο, όπως και σαν τον κύριο Στέφανο, την κυρία Βέρα, την κυρία Δέσποινα. Την καλημέρα μου στα ταξί. Έχει δίκιο ο επίκουρος. Όλοι λένε το παραμύθι ότι δεν έχει κάνει διαστολή ο τράχυλος και είναι επικίνδυνο για το μωρό. Περιμένεις 12 με 14 ώρες και αφού κουραστείς δέχεσαι την Κεσαρική. Όλα αυτά σε μεγάλο ιδιωτικό μεευτήριο. Το έχουν κάνει σε όλους όσους άκουσα ότι πήγαν εκεί για να γεννήσουν. Ο Σπύρος. Καλημέρα σε όλους από Άνω Λιώσια. Σπύρος. Τρεις είναι οι εξετάσεις, οι ακριβές, ανατρίμηνο, α επιπέδου, β και αυγενική διαφάνεια. Εγώ είχα δώσει 250 ευρώ έκαστο σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο γιατρός ήταν στο Έλενα. Καλά τα λέει ο επίκουρος. Και άλλα, πολλά μηνύματα. Και άλλα.
1: Έτσι, έτσι. Αφού έχει φτιάξει ο κύριος Γεωργιάδης του Μάιχελ, γιατί δεν μπαίνει να τσεκάρει πόσο κάνει β επίπεδο, η αυγενική διαφάνεια? Γιατί δεν αναγκάζει τους ιδιωτικούς γιατρούς να ανεβάζουν στον MyHealth τις εξετάσεις τους, τις συνταγογραφήσεις, και πώς ο ένας γιατρός κάνει τον άλλον πάσα, δηλαδή πήγαινε και στον ενδοκρινολόγο, ξέρω έναν καλό τον τάδε. Πήγαινε και στον τάδε ακτινολόγο, ξέρω έναν καλό τον τάδε. Και έχουν κάνει μαγαζάκι γύρω-γύρω από αυτή την επιχείρηση και στην κλίκα αυτή δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας. Και είναι στο κόλπο ακόμα και οι γραμματείς που δουλεύουν σε αυτά τα γραφεία.
0: Μπράβο.
1: Για να φέρεις παιδί στην Ελλάδα πρέπει να έχεις λεφτά και μέσον, μια καλή γνωριμία ας πούμε, ή συγγενή γιατρό, ή δικός ολιός, δεν ξεμπερδεύεις.
0: Δέσποινα Ταξί, καλημέρα στον κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκολο, σε όλους τους ακροατές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως του Νέρωνα και του Καλλικούλα, έχει στιγματιστεί από τους χιλιάδες θανάτους Ελλήνων και όχι μόνο. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, 25.000 θάνατοι εκτός μεθ την εποχή της υποτιθέμενης πανδημίας. Τέμπη, Βιολάντα, αυτοκτονία, συμβόλαια θανάτων, εκτελέσεις μαφιόζων κλπ. Η Ελλάδα στον αστερισμό του Αχέροντα. Και έχουμε μία μεγάλη καλημέρα από το Φίλιππο, από το Κέμπτεν της Γερμανίας. Καλημέρα σε όλους και καλή Κυριακή μας στέλνει. Καλημέρα, Φίλιππε.
1: Αυτό που με συγκινεί είναι, γιατί έχω κι εγώ συγγενή στο εξωτερικό, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό αγαπάνε πιο πολύ την Ελλάδα από ότι εμείς οι ίδιοι που τη ζούμε και τη χαιρόμαστε εδώ.
0: Τώρα στην Πενσιλβάνια, στην Αμερική, είναι ξημερώματα και είναι και από τη Σάμο, μάλιστα, από το Πυθαγόριο. Η Αφροδίτη σ' ακούει, μας ακούει. Κάθεται ξενυχτά η κοπέλα και μας ακούει.
1: Λοιπόν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε πιο πολύ τον τόπο μας από ότι τον αγαπάμε εμείς οι ίδιοι που τον χαιρόμαστε και τον ζούμε εδώ. Δηλαδή, η ίδια η πατρίδα που τους ανάγκασε να ξενιτευτούν, αυτό που είναι η πραγματική και ανιδιοτελή αγάπη, να αγαπάς τον τόπο σου που σε έδιωξε.
0: Το θέμα είναι ότι εκτιμάμε και αγαπάμε τον τόπο μας όταν φύγουμε από αυτό, ναι. Δυστυχώς. Μόνο τότε το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, αλλά τι να, άμα ανέχεις, εγώ όταν είχαν φύγει δικοί μου συγγενείς, είχαν πάει Αυστράλια, ξέρεις τι λέγανε, λέει, φεύγανε γιατί αυτοθυσιαζόταν για τους υπόλοιπους που είχαν πίσω. Και στέλνανε ρούχα και ράβανε μέσα στις τσέπες τα σημειώματα και τα λεφτά και παντρευτήκανε παιδιά και βαφτιστήκανε παιδιά και αγοραστήκανε κτήματα. Πώς νομίζετε ότι στάθηκε η Ελλάδα όρθια?
0: Έλατε.
1: Από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ το όνομά τους. Τους λέγανε Έλληνες στο εξωτερικό και με το όνομα του κράτους που ζούσαν όταν ήταν εδώ, ο Γερμανός, ο Αυστραλός, ο Τάδη λέγανε. Δεν λέγανε ο Επίκουρος, ο Ικαριώτης, λέγανε ο Αυστραλός, ο Γαριφάλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Η πατρίδα, λοιπόν, λέει ο Σάκης που είναι στη Γερμανία.
1: Και δωρεές πολλές, σε νοσοκομεία, ναι, σε πόσα, ναι, πράγματα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Η πατρίδα, λέει ο Σάκης, δεν έχει καμία σχέση με τους πολιτικούς.
1: Α, μπράβο, σωστό, σωστό, γιατί μου λένε πολλοί, εγώ δεν θα πάω να πολεμήσω και τους λέω δεν θα πάω να πολεμήσεις για τον πολιτικό, ο πολιτικός θα πάρει το αεροπλάνο και θα φύγει. Θα πολεμήσεις την πατρίδα σου για τις αναμνήσεις που έχεις, για την πατρίδα σου και για να προφυλάξεις όλους όσους αγαπάς πίσω από σένα. Τους πολιτικούς σε θέματα πατρίδας και πολέμου δεν τους λογαριάζω καθόλου. Αυτοί ήδη, βρε, ο Ερντογάν θα μας επιτίθεται και με τον Ερντογάν θα κάθονται. Δεν θυμάσαι τι έκανε ο Γιώργος ο Μητσοτάκης που έπινε και ουίσκι όταν αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα και να την απαρατήσει κυβέρνητη και να πάει να φύγει μέσω Τουρκίας. Και κάπου εκεί από τότε συζητήσανε πού θα μοιράσουν το Αιγαίο. Δηλαδή φανταστείτε, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ο Μητσοτάκης δεν συζητάει εξελίξεις που θα δούμε φέτος και του χρόνου. Συζητάει εξελίξεις οι οποίες θα είναι μετά από 50 χρόνια.
0: Έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, γινόμαστε πολλές φορές αποδέχτες πολλών μηνυμάτων και καλών, αλλά και κακών. Έχω ένα φίλο εδώ που με έχει εκνευρίσει τώρα, να σου πω την αλήθεια, να πω την αλήθεια μου. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Μου στέλνει εδώ πέρα συνέχεια ο Ντίνος. Γεια σου ρε Ντίνο, γεια σου ρε Ντίνο. Τώρα θα σου αποδείξω μετά τον Επίκουρο που θα κλείσουμε, θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι μετά. Θα σου αποδείξω αυτό που μου στέλνεις εδώ. Κασιδιάρης λέει μόνο θα μας σώσει. Θα σε πάω Ντίνο μου 14 χρόνια πίσω να ακούσεις κάτι. Για να δεις όλο αυτό το παραμύθι που τρώτε μερικοί με τον Κασιδιάρη, θα σε πάω 14 χρόνια πίσω να ακούσεις μια συνομιλία του Κασιδιάρη με το Γενικό Γραμματέα τότε της Νέας Δημοκρατίας, που τα λέγανε σαν φιλαράκια, πριν από 12 χρόνια, συγγνώμη, το 2000... ναι, καλά λέω, πριν από 12 χρόνια. Θα σε πάω να ακούσεις αυτή τη συνομιλία για να καταλάβεις ποιος είναι ο κύριος που λες ότι ήρθε να μας σώσει. Λοιπόν, μην πέφτετε σε αυτό το παραμύθι. Επίκουρε, άλλο, να κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι για να διασπάσουν τον υγιή χώρο της δεξιάς. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας μας έχει ευθύνη των πράξεών του. Δεν είδατε τι πάθαμε με τους Σπαρτιάτες?
0: Ναι, έλατε. Έλατε.
1: Πού πήγαν αυτοί οι άραγοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι εξυμνούσαν τον Κασιδιάρη να μπουν αυτά, και που τώρα μιλάει ένας άνθρωπος όπως είστε εσείς, ο οποίος δεν έχετε διστάσει να βγάλετε και ανθρώπους από όλα,
0: από όλες τις παρατάξεις
1: στην εκπομπή σας.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και από το ΚΚΕ και από τη Χρυσή Αυγή έχετε βγάλει ανθρώπους και από παντού. Λοιπόν, αλλά πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος για ανοησίες, να σοβαρευτούμε και να δούμε σοβαρά τι θα κάνουμε με αυτή τη χώρα.
0: Γελάει. Έτσι. Ο Θανάσης εδώ γελάει. Ο Κασιδιάς με το Μητσοτάκη λέει μαζί μόνο μπορούν να μας σώσουν. Μαζί οι δυο τους.
1: Βέβαια, παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω εγώ τώρα ποιος θα μας σώσει και από ποιους θα μας σώσει. Και δεν έχω και τίποτα εγώ με, το,
0: και Σπαρτιάτες, με τον άνθρωπο. Καλά λέει η Δέσποινα, οι Σπαρτιάτες αποδείχτηκε ότι τελικά ήταν δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Τι ψηφίζουν τώρα?
1: Βρε, το σύστημα έχει πολλά δεκανίκια. Δηλαδή τι, έτσι θα σε αφήσει εσένα?
0: Τώρα μετά που θα κλείσουμε, θα ακούσει εδώ να ξαναθυμηθούμε, γιατί πολλοί το έχουν ξεχάσει αυτό το ηχητικό. Που τα λέγανε εκεί μέσα.
1: Είναι τον άνθρωπο και αυτόν τον υπέρει και εσύ από τα μούτρα. Άντε, να σου πω κάτι.
0: Βέβαια, έχει τρελάει τα μηνύματα. θα με σώσει εμένα ο Κασιδιάρης.
1: Αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι ένας. Όλοι οι άλλοι που τρώνε και πίνουν εκεί από τη Νέα Δημοκρατία, όλος αυτός ο κομματικός στρατός, όλο αυτό το. Τι θα γίνει με αυτούς όλους, μπορείς να μου πεις?
0: Έλα. Ναι, σωστά. Λοιπόν.
1: Αυτός τώρα είναι ένας άνθρωπος. Εντάξει. Τι να του κάνουμε τώρα Κυριακή πρωί-πρωί? Θα τον σώσω Κασιδιάρης. Εντάξει, αν μπορεί να σωθεί, ας σωθεί αυτιά. Τι πειράζει να σωθεί ένας άνθρωπος? Το κακό είναι ότι κάθε μικρό κόμμα που βγαίνει χτυπάει αντί την κυβέρνηση την αντιπολίτευση. Δεν νομοθετεί, κύριε, η αντιπολίτευση. Νομοθετεί το κυβερνών κόμμα. Είναι λάθος και πρέπει να πονηρεύεστε όταν βλέπετε ένα μικρό κόμμα, ένα κομματίδιο, μια προσωπικότητα ενός ανθρώπου να στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης και όχι κατά της κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να δουλεύει το μυαλό. Τώρα το ποιος θα μας σώσει, άμα μπορεί να σωθεί από αυτόν τον άνθρωπο αυτός ο φίλος, ας σωθεί. Τι να κάνουμε?
0: Και έχει απόλυτο δίκιο η Βέρα που λέει όταν ένας ψηφοφόρος χρησιμοποιεί τη φράση «θα μας σώσει», καταλαβαίνετε περί τι προβάτου πρόκειται. Έχει δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: κάτι τέτοιους δίνους βλέπω και εγώ στον δρόμο μου, λέει ο Άκης, γιατί είμαι οδηγός και οδηγάω 8 ώρες την ημέρα και αρχίζει να κλείνει ζυγαριά προς το ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλαδίτσα.
1: Αυτό ναι, έχει δίκιο. Ότι δεν υπάρχει σωτηρία, αυτό που σας είπα πριν. Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Επίκουρε.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον Επίκουρο Σικαριώτης. Θα ανοίγαμε γραμμές αμέσως μετά, αλλά. Σας ζητώ ειλικρινά, έτσι, για να δώσουμε μια απάντηση στον Τίνο και σε κάποιους άλλους εδώ που μας στέλνουν διάφορα μηνύματα περίεργα, ακόμα και με τη ζωή μας απειλούν. Αυτοί θα έρθουν να μας σώσουν. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το 2014 μια συνομιλία που είχε ο τότε Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με τον Ηλία Κασιδιάρη. Έτσι, να την αναμοχλεύσουμε και να πούμε 5 πράγματα για αυτή τη συνομιλία, για να καταλάβετε τις σχέσεις τότε και τότε των δύο κομμάτων. Επί Σαμαρά, επί Σαμαρά. Λοιπόν, Βαγγέλης, είμαστε λίγα έτη πριν τη νέα άλωση. Λάθη στην κάλπη επαγορεύονται. Ενισχύουμε τον πρώτο του πατριωτικού χώρου και τον εκτοξεύουμε. Οποιαδήποτε λύση πλήν της ελληνικής είναι αυτοκτονική, με εκτίμηση ο Βαγγέλης. Ο Φίλιππας. Από η Γερμανία, όπως είπα, από το Κέμπτεν που μας έστειλε. Κύριε Γαριφάλου, λέει, την Ελλάδα την αγαπούσαμε και όσο ζούσαμε σε αυτήν. Αλλά οι άνθρωποι που κυβερνήσανε και την κυβερνάνε μας οδήγησαν στη δύσκολη απόφαση επιλογής του εξωτερικού στην αναζήτηση για μια αξιοπρεπή ζωή. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και εγώ αγαπητέ Φίλιππα, εξαιτίας του Τσίπρα αναγκάστηκα και ξενιτεύτηκα 6 χρόνια στην Κύπρο. Εξαιτίας του Τσίπρα. Αλλά ναι, λέει, έχετε δίκιο, οι περισσότεροι από εμάς αγαπάμε την Ελλάδα παραπάνω τώρα από το εξωτερικό. Ναι. Ο Σάκης, πώς γίνεται να εμπιστεύεστε κάποιον που έκανε φυλακή? Έλατε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά μου λέει ο Γιώργος ο φίλος από τη Σάμο. Ο Γιάννης Λαγκός, να ακούσετε τι έχει πει για τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να αναμοχλεύσουμε τη μνήμη μας, να πάμε 12 χρόνια πίσω, να καταλάβουμε τι εστί Κασιδιάρης και Νέα Δημοκρατία μαζί αυτοί οι δύο.

0: Μασκαρά, Γκρέκο Μασκαρά. Μπράβο, Αλέξανδρε. Η καλύτερη επιλογή που έχεις κάνει σήμερα στην εκπομπή. Μασκαρά, Γκρέκο Μασκαρά. Να ζητήσω μία ανοχή από τους φίλους ακροατές που θέλουν να βγουν στην εκπομπή. Θα βγάλουμε κόσμο, θα βγάλουμε κόσμο. Πριν από αυτό όμως, σας είπα ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε κάποιους που θέλουν να μας πάνε στην εποχή των Χρυσών Αυγών. Λοιπόν, καταρχήν πριν πάω σε αυτό, να πω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές που μας κάνουν ακρόαση από όλη την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, από πολλές χώρες του κόσμου. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο και τη Χρύση από τον Άγιο Στέφανο. Μου λέει ο Νίκος, θύμισε, λέει, ποιος ψήφισε τα δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας να αγοραστούν από την Πειραιώς. Ποιος ψήφισε κατά της φορολόγησης των επιχειρηματιών. Ο Κασιδιάρης φυσικά. Κάποια μαργαριτάρια, μου λέει ο ένας άλλος Νίκος, ο Νίκος ο Παπ, από τα Χρυσά Αυγά και το Κασιδιάρη, η φορολογία, λέει, των εφοπλιστών, μου στέλνει το ψήφισμα τότε, ενώ η Χρυσή Αυγή έκανε συχνά λόγο για κήρυξη πολέμου στους ολιγάρχες, στη Βουλή τάχθηκε επανειλημμένα κατά της υποχρεωτικής φορολόγησης των εφοπλιστών. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές της είχαν ζητήσει να παραμείνει το καθεστώς της εθελοντικής εισφοράς των ναυτιλιακών εταιριών, υποστηρίζοντας ότι αν πιεστούν φορολογικά θα φύγουν από την Ελλάδα, υιοθετώντας επιχειρήματα που το ίδιο το κόμμα κατήγγειλε όταν προέρχονταν από άλλα συστημικά κόμματα. Οι τροπολογίες για τις offshore εταιρείες, παρά την ακραία εθνικιστική και πατριωτική ρητορική τους κατά των ξένων συμφερόντων, το κόμμα τους υπερψήφισε διατάξεις που παρήχαν φορολογικές διευκολύνσεις και ασυλίες σε επιχειρηματικούς ομίλους με έδρα και εξωχώριες offshore ζώνες. Πάρα πολλά. Ίδρυση δουλεμπορικών γραφείων έβρεσης εργασίας. Το κόμμα έχει εξαγγείλει τη δημιουργία γραφείων έβρεσης εργασίας μόνο για Έλληνες. Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε από ρεπορτάζ της εποχής, τα γραφεία αυτά διοχέτευαν Έλληνες εργάτες σε επιχειρήσεις, π.χ. στη ζώνη του περάματος, με μεροκάματα της τάξης των 15 και 20 ευρώ, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από τις συλλογικές συμβάσεις, λειτουργώντας ως μηχανισμός συμπίεσης των μισθών προς τα κάτω. Πολλά και άλλα πολλά. Ο Σάκης, κύριε Χαραλαμπίδη, σε συγχαίρω για τις επιλογές σου. Είδες από Γερμανία το μήνυμα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στην Αμερική, εκεί στην Πενσιλβάνια, στη φίλη μας στην Αφροδίτη. Ο Πέτρος, να το είδατε που σας είπα. Καλημέρα σας από τον Νότια Αφρική. Το σωσίβιο του Κούλι είναι ο Τσίπρας. Το χρήμα και τα μεγάλα συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα, δυστυχώς, όπως και εδώ το ίδιο πράγμα. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Μας στέλνει Αλεξάνδρα μας. Κράτα γερά, Αλεξάνδρα. Κράτα γερά. Δεν το διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα. Αφού μου λες, θα το διαβάσω μόνο εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Στέλιο από το Περιστέρι. Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Ναι, τέλος πάντων, θα το διαβάσω μετά. Η Ρένα από τις Πέτσες. Μια γλυκέα καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ο Στράτος, καλημέρα από το Εγάλαιο. Καλημέρα στο Εγάλαιο. Θα παρακαλέσω πολλούς φίλους που οδηγούν αυτή την ώρα, αν στέλνουν μήνυμα, ας το κάνουν τουλάχιστον με φωνητική πληκτρολόγηση, ή αν το κάνουν με το χέρι, ας κάνουν στην άκρη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έχει δημιουργήσει πολλά κακά αυτό το άτιμο, το κινητό, το τηλέφωνο, και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά δυστυχήματα και τροχαία από αυτή την ιστορία με το κινητό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι εν κινήσει μηνύματα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε για να δούμε. Πριν από 12 χρόνια, το 2014, είχε βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δεν το τράβηξα εγώ, δεν το τράβηξε ένας άλλος, το τράβηξε ο ίδιος ο Κασιδιάρης. Ένα βίντεο που είχε προκαλέσει σάλο τότε, με μια συνομιλία του τότε Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επικυβέρνηση Σαμαρά και στενό συνεργάτη του Σαμαρά, του κυρίου Μπαλτάκου, με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται να μιλάει ο Μπαλτάκος με τον Κασιδιάρη. Βέβαια, η φωνή του Μπαλτάκου δεν ακούγεται πάρα πολύ καθαρά. Η συνομιλία όμως είναι αυθεντική. εξάλλου τη δημοσιοποίησε ο ίδιος τότε ο Ηλίας Χασιδιάρης, και από τη συνομιλία φαίνεται ότι ήταν μια συνομιλία ανάμεσα σε δύο φιλαράκια που προσπαθούσαν να βγάλουν μια άκρη τότε με τις προφυλακίσεις, και καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνουμε μάλλον από αυτή τη συνομιλία ότι ήταν μια ομάδα εκεί μέσα αποτελούμενη από Χρυσαυγίτες και από Νεοδημοκράτες της τότε κυβέρνησης που τα είχαν βρει μεταξύ τους και προσπαθούσαν να ξεπλύνουν όλη αυτή την ιστορία, το πως κάποιοι προφυλακίστηκαν τότε, πως κάποιοι άλλοι έμειναν ελεύθεροι. Τα συζητάγανε τότε μεταξύ τους ο κύριος Μπαλτάκος με τον κύριο Χασιδιάρη. Τα συζητάγανε μεταξύ τους τότε. Μάλιστα, όλη αυτή η δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο είχε φτάσει στο σημείο να φέρει ακόμα και ξυλοδαρμό μέσα στη Βουλή. Είχε πέσει ένα ξύλο τότε, όταν ο γιος του Μπαλτάκου τότε είχε πλακωθεί στο ξύλο με βουλευτές της Χρυσής Αυγής μέσα στους διαδρόμους της Βουλής. Και ακούσαμε τότε σε αυτή την τότε γκρίζα εποχή, στο απόσπασμα αυτό, το περιεχόμενο του αποσπάσματος αυτού να υπάρχει μια συναλλαγή και εμπλοκή και τότε υπουργών του Αθανασίου, τότε υπουργός δικαιοσύνης. Ακούστηκαν πολλά, πολλά ονόματα. Και σας λέω και πάλι, τότε είχε πέσει και ξύλο το 2014. Αυτά λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο από αυτή τη συνομιλία, για να καταλάβετε φίλοι μου. Πάμε να ακούσουμε. Μα ακούει η Αλέξανδρος.
1: Όταν καταρχήν βγήκα εγώ, τι έπαθος από χαράς μπορείς να μου πεις?
2: Ήταν στην Αμερική.
1: Ναι, ήταν στην Αμερική, αλλά εγώ έχω μάθει ότι έπαθε εγκεφαλικά.
2: Σόφια δε, χαμός έχεις το κάνει. Είναι πειρεμένα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: Θα πω κανείς εδώ. Θα έχει πει.
1: Ναι.
2: Δεν μου λέγει μέχρι τώρα. Σε τους άλλους δύο, τον Αθανασίου, τον Αθανασίου, τον μπορούσατε να διέψετε να φτάξετε τη δικά. Γιατί είχε κάνει το λόγο με αφήνω στο μηχανικό συνειδητικό συνέδριο ότι
1: τελείωσε
2: το τους έβρισα. Γεια σας, τι έγινε, έπρεπε.
1: Και με τους σημαντούς ανακριτές που μας αφήσανε, εκεί στο τρόμαχος άλλοι, τι έγινε? Γιατί αυτό το γυρίσανε Κολοτούμπα μετά. Αφού το αφήσανε εμάς, μετά που πήραμε τους άλλους το γυρίσανε Κολοτούμπα.
2: Αφήσανε για τον λόγο. Δεν
1: υπάρχουν. Ναι, ωραία, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Δεν τους πήρε κανείς τηλέφωνο πίεση, το θεωρούσαν ότι αυτονόητο. Όλοι το λένε σαν δεδομένο. Τι να κάνει κανείς. Ο ανακριτής όμως δεν είχε κανένα στοιχείο. Κανένα.
1: Ούτε για τους άλλους είχε όμως.
2: Για τους άλλους ήταν.
1: Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί?
2: Τι
1: δεν έλεγες Αθανασίου? Και τι λέει ο Σαμαράς γι' αυτό? Τι λέει? Έχει συνέστηση του τι γίνεται?
2: Όχι, στην αρχή δεν είχε. Τώρα όμως πολύ ήταν καλό. Αυτός νόμιζε σαν μεγάλο αστός που είναι. Ότι όλα αυτά τα κομμενά 2% ήταν. Του λέω, σου λέω 20% θα πάνε. Λες μαλάκας.
1: Ποιος του πέρα τα κάνει αυτά?
2: Πρώτα απ' όλα φοβάται τον εαυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε από να έχει προβάσμα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κόβει ψήφους, εντάξει.
2: Είναι λογικό.
1: Και επειδή του κόβουμε ψήφους, δηλαδή είναι μεγάλη φυλακή.
2: Απίστευτο πράγμα.
1: Αυτά που μπορούν πακιώτης.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Αφού το έκανε την εβδομάδα θα πήγε εκεί.
1: Η Κουτζαμάνη, αυτά τα πράγματα που έκανε. Που εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι ήταν η δεξιά και με το γράμμα του νόμου. Θεούσα, πώς τα έκανε αυτά τα έσχη με τον Βουρλιώτη και με το στήσιμο αυτού του πολίτη?
2: Γιατί λέτε, πείσανε ότι είναι παγανιστές, ιδωρολάθρες, ναζί και ότι είναι αντίθετο σχηνισμό.
1: Ποιος την έψηγε αυτά τα πράγματα?
2: Όχι,
1: να πας στον εισαγγελέα και να πεις ποιες ήταν όλη αυτή τη σκευωρία. Ότι ο Αθανασίου έδωσε το λες στον Κουτζαμάνη, ότι ο Σαμάρας είχε δώσει εντολές στον Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε να δικαστούν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος, αυτό πρέπει να κάνεις.
2: Δεν είναι ωραία. Άμα το κάνετε τώρα, θα κάνετε το καταπληκτική εξέταση.
1: Ναι.
2: Μισή ώρα και μπορείς στο αρχείο.
1: Λες, ε.
2: Βέβαια. Με κυβέρνηση, εμά το κάνεις αυτό το εισαγγελά. Ο εισαγγελάς είναι ήδη.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι εδώ σε αυτό το σημείο, ακριβώς σε αυτό το σημείο, του λέει ο Χασιδιάρης του Μπαλτάκου, εδώ γίνεται συναλλαγή. Γιατί δεν πας στον εισαγγελέα να το πεις όλα αυτά? Και λέει ο Μπαλτάκος, ο τότε γενικός γραμματέας, δεν πάω, λέει, γιατί θα διατάξει προκαταρκτική και θα τη βάλει στο αρχείο. Κατάλαβες? Και λέει ο Χασιδιάρης, λες, Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, στο μαγνητοσκοπημένο αυτό υλικό, ο Μπαλτάκος περιγράφει στο τότε Χρυσαυγίτη βουλευτή το πώς αντέδρασε ο Σαμαράς, ο οποίος την ημέρα εκείνη βρισκόταν στις ΗΠΑ όταν πληροφορήθηκε ότι δεν προφυλακίστηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τότε ο Μίχος, ο Παναγιώταρος και ο Κασιδιάρης, και του λέει εδώ πέρα μέσα στη συνομιλία ο Μπαλτάκος, σοκ και δέος λέει, χαμός, έγινε της πόπης. Δεν το λέω πώς το λέει, γιατί είπαμε καραδοκή και το εσούρου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τώρα. Ο Λαγός τι λέει για τον Κασιδιάρη.
3: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο είχα καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι, σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκου Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
4: Τι έγινε, παιδιά, μας δουλεύει και από πάνω.
3: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και που αν τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, αν έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δεν έκανε μόνο ο Γιάννης Λαγός και αυτοί δεν συντάσσονται. Αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής. Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο
0: φιλελεύθερο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Λαγός. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Λαγός. Κατάλαβες, Φιλεντίνο, που μου στέλνεις ποιος θα μας σώσει. Ποιος θα μας σώσει, άραγε. Ποιος θα μας σώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε γραμμές. Α, όχι, δεν πάμε σε γραμμές. Συγγνώμη. Είναι παρατρία. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, επειδή δεν το είχα προσέξει, είμαστε 9 παρατρία πρώτα λεπτά. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε για περίπου μισή ώρα. Θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί σε 9.30 έχουμε και καλεσμένο να συζητήσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται με έναν πολιτικό αναλυτή, τον Νίκο τον Πελεγρή, που θα τον έχουμε στη γραμμή μας στις 9.30. Για μισή ώρα θα ανοίξουμε γραμμές, 2 λεπτά ο καθένας, προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν. Είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται, τι να πρωτοδιαβάσω εδώ πέρα. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα Νίκη, η Νίκη, καλημέρα στη Νίκη από Πειραιά, καλημέρα στον Ιωάννη, μας στέλνει, ερέτρια, ο 92χρονος καπετάν Δημήτρης εν ενεργεία αλιέας, που θα γραφτεί και στο βιβλίο Guinness, έχει προταθεί να γραφτεί και στο βιβλίο Guinness, ο 92χρονος, ο καπετάν Δημήτρης από την Ερέτρια, είναι ο γυραιότερος επαγγελματίας αλιέας, ο γυραιότερος. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο από την ραδιοφωνία μου στέλνει. Η ραδιοφωνία, για όσους δεν ξέρουν, είναι πάνω στο Ήλιον, εκεί κοντά προς το Αγίους Αναργύρους, εκεί σύνορα με Καματερό, Άγια Ανάργυρη. Ραδιοφωνία λοιπόν, καλημέρα και άλλος Νίκος. Ο Νίκος από Γλυφάδα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα μας στέλνει, καλή δύναμη με τη Νίκη, μου λέει ο Νίκος από Γλυφάδα. Ο Δημήτρης από Άνω Λιώσια επίσης μου στέλνει. Ο Λευτέρης από Ζεφύρη, καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα και στο Μάριο από την οδό Ιπποκράτου στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα Μάριε, ποιος άλλος εδώ, πολλά μηνύματα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και να ακούσουμε και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με γραμμές από όλους εσάς. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στο Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Εδώ επιστρέψαμε, ζητούμε συγγνώμη γιατί για τεχνικούς λόγους δεν μας επιτράπει να μεταδοθεί το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, όμως θα γίνει αυτό κανονικά στις 10 μετά το κλείσιμο της εκπομπής. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε σε γραμμές αφού πρώτα διαβάσω εδώ ένα μήνυμα της Βαλεντίνας που έχει σημασία. Αποκάλυψη, λέει, σεισμό. Καταρχήν να σας πω ότι πήρα το τελευταίο, μάλλον αντιλαμβάνομαι, μήνυμα από το φίλο μου τον Τίνο. Ακούστε επιχείρημα τώρα, ο παδού του Κασιδιάρη. Άντε μου στο καλό. Αυτό μου απάντησαν. Τι να κάνω.

0: Πήρα την ευχή μου πρωί-πρωί. Λοιπόν, αποκάλυψε σεισμός. Ποια πατριωτική συμμαχία λέει? Συμμαχία με το ΣΒΑΠ θα έπρεπε να λέγεται το κόμμα του Κασιδιάρη. Πατριώτες ευλογισμένοι από το ΣΒΑΠ η Κασιδιαρική. Ο καλός κύριος που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώην των Σπαρτιατών, ο Γιώργος Ομανούσος. Και η φωτογραφία τραβήχτηκε από την τελευταία του εκπομπή στο κανάλι του κόμματός του, του κόμματος που ο Κασιδιάρης δήλωσε ότι στηρίζει και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να στηρίξουν στο YouTube. Αν παρατηρήσετε καλά την εικόνα, στο αριστερό μέρος όπως τη βλέπουμε και πάνω στο γραφείο θα δείτε πως υπάρχουν 4 βιβλία. Ένα εξ αυτών, το πρώτο, ο Μανούσος φρόντισε να ξεχωρίζει. Με ένα μικρό zoom μπορείτε να δείτε και ποιο είναι το βιβλίο. Πρόκειται για το βιβλίο του Klaus Wab, «Η μεγάλη επανεκκίνηση». Για όσους δεν γνωρίζουν, το βιβλίο του 83χρονου ανώμαλου και ψυχικά διαταραγμένου Σβάμπ αποτελεί τη βίβλο της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι το σχέδιο όπου με το οποίο διάφοροι ισχυροί οικονομικοπολιτικοί παράγοντες θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Κινητήριες δυνάμεις της επανεκκίνησης του Σβάμπ υποδεικνύονται. Η πράσινη και κοινωνική οικονομία, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η πείνα, η υγεία, η ευημερία, η ισότητα των φύλων, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία. Ισχυροί θεσμοί και ο COVID το όπλο καθήλωσης των μαζών. Ό,τι ακριβώς δηλαδή βιώνει η Ελλάδα από την ημέρα που ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ξεκάθαρο πως με το βίντεο αυτό ο συνιδρυτής του κόμματος που ο Ηλίας Κασιδιάρης υπέδειξε στους βλαμμένους υποστηρικτές του που τον ακολουθούν σαν τα τυφλά ζώα να το στηρίξουν, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το σύστημα. Ένα μήνυμα υποταγής, ένα μήνυμα προθυμίας και συνεργασίας. Ο Γιώργος Μανούσας χθες λειτουργήσε ως γραφείο τύπου του Ηλία Κασιδιάρη και φωτοφώναξε στους νεοταξίτες: είμαστε παρόν να υπολογίσετε και σε εμάς. Προφανώς ο Κασιδιάρης από εκεί να αντλούσε και την αισιοδοξία του ότι τελικά θα κατέβει σε εκλογές, παρότι ο νόμος του το απαγορεύει. Λοιπόν, αυτά. Σου λέει: θα υποβάλω δημόσια δήλωση μεταγγείας και υποταγής, θα τους δείξω πως είμαι διατεθειμένος να γίνω ένας δικός τους άνθρωπος και πως μπορώ να τους γίνω απολύτως χρήσιμος, διότι είμαι ο μόνος που έχω τη δυνατότητα να κατακαιρματίσω τον πατριωτικό χώρο και αργότερα με τη βοήθειά τους να τον ελέγξω και να τους τον προσφέρω. Ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε εγγράφος στην επίσημη ένταξή του στο σύστημα. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που τον υποστηρίζουν και που νομίζουν ότι αυτό το άεργο ναζίδιο έχει τη δυνατότητα να τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για εκείνους και την πατρίδα τους. Αυτό είναι το μήνυμα από την Βαλεντίνα. Καλημέρα και στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Ναι. Τώρα βέβαια μου στέλνουν εδώ μηνύματα πολύ. Είναι πολλές οι γραμμές που περιμένουν. Ήδη έχουμε 5 γραμμές. Θα παρακαλέσω λοιπόν για 2 λεπτά ο καθένας να πει την άποψή του, να καταθέσει τον προβληματισμό του και να πάμε στον επόμενο, γιατί βλέπουμε ότι οι κλήσεις είναι πάρα πολλές. 2, 10, 7, 18.000. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6943, 6354, 51 μέσω του Viber. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου μας.
0: Καλημέρα στην Ευαγγελία.
1: Καλημέρα πατρίδα. Λοιπόν, κύριε Γαριφάλου, για να είμαι σύντομη, το μυαλό μου αυτές τις μέρες είναι στις δεκάδες πολυκατοικίες της Κυψέλης, στα παιδάκια που μένουν μέσα, στα γεροντάκια, στους ανήμπορους και στους γονείς. Λοιπόν, οι επιστήμονες είπαν ότι πρέπει να αφήσουν τις πολυκατοικίες και να φύγουν. Η αμαρτωλή Τέρνο όμως του Γεραπετρίτη είπε ότι δεν τρέχει κάστανο, ότι δεν έχουν κανένα φόβο και να μείνουν εκεί. Βέβαια στις ειδήσεις δεν ονομάζουν, δεν ακούς το όνομα Τέρνα, ακούς η κοινοπραξία, ακούς η εταιρεία, γιατί η Τέρνα, αυτή η αμαρτωλή εταιρεία του Γεραπετρίτη και του καθεστώτος, είναι υπόλογη για όλες τις ανεμογεννήτριες στα βουνά που κατέστρεψαν για να τις τοποθετήσουν. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να μην γίνει κανένα σεισμός, έστω και μικρός, γιατί αυτό θα είναι το βατερλό τους. Είναι φορτωμένοι με πολλά εγκλήματα στην πλάτη τους, αλλά αυτό δεν θα μπορέσουν να το συμμαζέψουν με τίποτα. Εύχομαι ο Θεός να προστατεύσει σε εκατοντάδες αυτές των ανθρώπων που ούτε να αφήσουν τις πολυκατοικίες είναι η λύση. Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και να κινδυνεύσει η ζωή τους. Αλλά θα χαιρόταν το καθεστώς άμα έλειπε και η ζωή έστω και ενός Έλληνα. Λοιπόν, αυτά, γιατί είμαι πολύ νευριασμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Ευαγγελία μου. Καλά κάνει και το επισημαίνει η Ευαγγελία. Αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να ξεσηκωθούν και έρχεται χειμώνας και ποιος νοιάζεται τώρα για 2-3 πολυκατοικίες και 30-40 οικογένειες που θα αναγκαστούν να ξεσπιτωθούν. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφαλού.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ο Αλέξανδρος, με τι κάνετε?
0: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
2: Λοιπόν, εγώ θα να πω εντάχει. Περάσαν νομοσχέδιο το διανυκτός και απαλλάσσουν όλους τους οπεκεπέδες από το φαγοπότη. Γιατί αυτό το πράγμα? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος?
0: Έλατε.
2: Γιατί? Και όχι αυτό, ήρθε και η Κοβέση και κακάριζε εδώ, θα κάνουμε, θα δείξουμε και όλα γίνανε με λιγάλα. Αλλά το σύστημα τον θέλει το Μητσοτάκη. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά Αλέξανδρε. Πάμε, πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα.
0: Η Δέσποινα.
3: Η Δέσποινα,
0: γεια,
3: ναι.
0: Σου Δέσποινα.
3: Γεια σας. Λοιπόν, δεν θέλει το σύστημα, δεν τον θέλει τον Μητσοτάκη το σύστημα, τον θέλουν αυτοί οι Έλληνες που τον ψηφίζουν. Αυτό που σας έγραψα στο μήνυμα, η διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και 7 χρόνια έχει στρωθεί με χιλιάδες πτώματα Ελλήνων. Και στην πανδημία και παντού. Τα διαβάσατε στο μήνυμά μου. Ως πότε εμείς οι Έλληνες θα κλείνουμε τα μάτια και θα συνεχώς θα θρηνούμε θύματα? Ως πότε? Ως πότε θα το κάνουμε γαργάρα? Συνεχώς περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιμένουμε από τον απομηχανής, από τον Κασιδιάρη, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Έτσι. Και θα ήθελα πάρα πολύ όλοι αυτοί να μου θυμίσουν τι καλό έκανε ο Κασιδιάρης όταν ήταν στη Βουλή, να μου το θυμίσουν, γιατί εγώ πάντως δεν το έχω δει. Και εν τη αυτή περιπτώσει, βρε Έλληνες, είστε τόσο χαζοντάμαρα που όταν σας λέει κάποιος πήγαινε και ψήφισε αυτόν και τον στηρίζω εγώ, πας και τον ψηφίζεις, και αυτός ο κάποιος είναι μέσα από τη φυλακή. Δεν καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή δεν έχει το αρχικό IQ, τέλος πάντων, στοιχειώδες IQ να καταλάβει ότι όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στη φυλακή εξαρτάται από την κυβέρνηση η οποία τον έχει κλείσει στη φυλακή. Τόσο πολύ θέλει να το καταλάβεις αυτό και ότι είναι πιόνι της, γιατί πάρα πολύ απλά κούκου είναι μέσα στη φυλακή ρε παιδιά. Όταν τα ακούω λοιπόν αυτά εγώ εξοργίζομαι. Μέχρι τώρα όλοι εμείς οι Έλληνες, τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, κατορθώσαμε με τη συμπεριφορά μας να έχουμε μια κυβέρνηση που μας θεωρεί δεδομένους, μας θεωρεί πρόβατα, μας θεωρεί ηλίθιους. Μήπως, λέω εγώ, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τον απομηχανή Θεό που θα μας σώσει, γιατί όλοι μας έχουμε βάλει το χεράκι για αυτή μας την κατάντια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να αναστρέψουμε το παιχνίδι και εφόσον πλέον η κυβέρνηση αυτή δεν μας έχει καν κάνει το παραμικρό καλό, δεν μας έχει καν υπολογίσει τώρα πλέον με την ψήφο μας και με τη δική μας, με τα δικά μας, με αυτά που εμείς θα προκαλέσουμε, πρέπει να αρχίζει να μας φοβάται. Αλλιώτικα θα είμαστε μία ζωή με σκυμμένο το κεφάλι. Όταν μία κυβέρνηση είναι στην εξουσία, κύριε Γαριφάλου, και δεν σε υπολογίζει, δεν σε φοβάται, είσαι χειρότερος και από δούλος. Γιατί στην παλιά εποχή ακόμα και τους δούλους φοβόντουσαν μην εξεγερθούν οι κυβερνώντες. Εμείς έχουμε καταντήσει τόσο πολύ γιουσουφάκια που δεν μας φοβούνται καν. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να μας φοβηθούνε? Κάντε την ψήφο λοιπόν γροθιά και όλους αυτούς που σκοτώσανε και στρώσανε την Ελλάδα και εξακολουθούν να τη στρώνουνε με χιλιάδες πτώματα. Και αύριο μεθαύριο μπορεί το πτώμα να μην είναι του γειτονά σας, μπορεί να είναι του δικού σας του παιδιού. Αν θέλετε λοιπόν να τη στοματίσετε, κάντε την ψήφο σας γροθιά και όταν έρθουν οι εκλογές ψηφίστε όπως πρέπει να ψηφίσετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα ψηφίσετε. Καθίστε και διαβάστε όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων και πείτε μου, να έρθει κάποιος να μου πει αυτή τη στιγμή, καθίσει και τα μελετήσει, όχι τώρα, την άλλη εβδομάδα, σε ποιο από όλα αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος από το 19 έχει διαψευστεί? Εγώ θα καθίσω να τον ακούσω και θα του ζητήσω και συγγνώμη. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά Δέσποινα, να σε καλά. Τι να αντικρούσει και να πει στη Δέσποινα? Πάμε στην επόμενη γραμμή γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εγώ θα πω ένα σύνθημα, γιατί πολλά ακούω αυτό το καιρό. Πατριώτες και Ναζί δεν πηγαίνουν μαζί. Θα αρέσει.
0: Το καλύτερο από όλα που άκουσα το τελευταίο λοιπόν, διάστημα.
4: Αιωνία η μνήμη του μεγάλου εθνάρχη για μένα Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου που έχουμε στην Αθήνα. Μην το ξεχνάμε. Είναι δικό του έργο και με δικά του χρήματα.
0: Σωστό.
4: τα ταχυδρομεία, η σχολή Ευελπίδων, η ελληνική αστυνομία, η διοικητική διαίρεση της πατρίδας μας σε ομαρχίες, κοινότητες και δήμους. Λίγα είπα.
0: Το κράτος της Ελβετίας.
4: Το κράτος της Ελβετίας. Λοιπόν, και όποιος πάει στην Αίγινα, γιατί εκεί αποβιβάστηκε ο κυβερνήτης, ίδρυσε ορφανοτροφείο, εκεί η πρώτη κυβέρνηση, εκεί το πρώτο νόμισμα ο Φίνικας, εκεί να πάει στην Αίγινα να δει και τον Ιερό Ναό που τον υποδέχτηκε ο σκλαβωμένος μας λαός. Ο Ιωάννης Καποδίσιας Γιώργο είχε βυζαντινές αριστοκρατικές ρίζες. Καταγόταν από τους Νικηφορόπουλους, αυτό είναι το όνομά τους. Του δεσποτάτου της Σάρτας, που ήσαν συγγενείς του διοικητή του θέματος της Πελοποννήσου Μιχαήλ Άγγελου Κομνηνού Βούκα, εξαδέλφου των Κομνηνών Αυτοκρατόρων Ισαακίου και Αλεξίου Τρίτου, του ιδρυτού του δεσποτάτου της Υπήρου. Το όνομα Νικηφόρος έλαβε και ο γιος του Μιχαήλ Δεύτερος Άγγελου Κομνηνός Δούκας, που παντρεύτηκε το 1265, τόσο πολύ βαθιά είναι οι ρίζες τους, την Άννα Κοντακουζινή. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση της οικογένειας Καποδίστρια, εγκαταστάθηκαν στην Ιστρία, γι' αυτό και ονομάστηκε Κάποντε Ιστρία, κυβερνήτης της Ιστρίας, τον 13ο αιώνα, κατόπιν παραχώρησης γης από τον αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τότε Φρεντοκεδίκο το δεύτερο. Η δε μητέρα του Αδαμαντία Γονέμη ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και βέβαια η Κέρκυρα δεν συνδέεται πρώτη φορά με την Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Πυρίδωνας, ο πολιούχος της Κέρκυρας, είναι από την Κύπρο.
0: Έτσι. Το ανέφερε και ο συνάδελφος ο Γιάννης Σκάλκος το πρωί νωρίς.
4: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να αξίζει επίσης ότι ο Καποδίστριας, όσοι πάνε στη Κέρκυρα, στη Μονή Πλατιτέρας είναι η τάφη της οικογενείας, σώζεται το εξωτερικό του σπίτι, υπάρχει τελευταία απόγονος του Καποδίστρια, μια κοπέλα η οποία συμμετείχε στην ταινία Καποδίστριας.
0: Πήγα στο μουσείο, πήγα πριν από δύο μήνες, πήγα σε αυτό το μουσείο, το επισκέφτηκα.
4: Μπράβο. Ο Καποδίστρια σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και νομικά στην Πάντοβα και ήταν ανάργυρος γιατρός. Δηλαδή δεν έπαιρνε χρήματα στην Κέρκυρα από τους ασθενείς. Επίσης ήταν το 1800 η πρώτη ελεύθερη περιοχή της πατρίδας, είναι η Ιόνιος Πολιτεία, όπου διετέλεσε υπουργός επικρατείας και μάλιστα σχεδίασε και την άμυνα της Λευκάδας το 1807 όταν ήθελε ο Αλή Πασάς να επιτεθεί. Συνδέθηκε και βρέθηκε με όλους τους αγωνιστές τους Ρούμελους, του Μοριά και της Υπήρου και πίσω από τη φιλική εταιρεία, να ξέρεις, είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Έτσι.
4: Έτσι. Λοιπόν, και δεν το σκότωσαν Γιώργο ή Μαυρομιχαλέη, είναι ένα μεγάλο τεράστιο ψέμα. Λοιπόν, οι Μαυρομιχαλέοι τον είχαν συναντήσει εκείνο το πρωινό, σαν σήμερα, μόνο του, χωρίς ουρά, θα μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει. Διεδόθη ότι τον σκοτώσαν οι Μαυρομιχαλέοι, δεν ήταν οι Μαυρομιχαλέοι. Υπάρχουν και αποδείξεις από τον καθηγητή Κοκκινάκη, ο οποίος αποδεικνύει με περίπτερο τρόπο ποιοι ήταν πίσω από την δολοφονία του. Στα Βρετανικά αρχεία ο φάκελος Καποδίστριας είναι ακόμα απόρριτος, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
4: Ναι, είναι πραγματικότητα και απλώς χρησιμοποιήθηκαν οι Μαυρομιχαλέοι, όπως συνέβη με την περίπτωση του Όσβαλτ που σκότωσε τον Κέννεντι.
0: Έτσι. Λοιπόν,
4: αιωνία του η μνήμη.
0: Να είσαι καλά.
4: Αιωνία του η μνήμη και οι παρακαταθήκες του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν σεμνός, έτοιμος, το ομολογεί και ο Μέτερνιχ σε επιστολή του. Τέτοιον έτοιμο άνθρωπο δεν πάνε να αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Σε ευχαριστώ.
4: Καλό μας πιέζει ο χρόνος.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Η Βέρα είναι.
0: Καλημέρα, Βέρα. Καλημέρα.
5: Εγώ πήρα τηλέφωνο ουσιαστικά γιατί άκουσα αυτόν τον για τον τον Ντίνο, τον
0: Ντίνο,
5: είπατε.
0: Ο Ντίνος. Μας λοιπόν, έστειλε στο πύρτο εξώτερο.
5: Μπράβο. Λοιπόν, έχω να πω για αυτή την μερίδα του κόσμου οι οποίοι είναι οπαδοί του Κασιδιάρη. ότι οι περισσότεροι από αυτούς βλέπουν μέσα από τον Κασιδιάρη, θα θέλανε να είναι σαν τον Κασιδιάρη. Είναι άτομα τα οποία είναι κυρίως κομπλεξικοί και μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουν να έχουν εξουσία για να βγάλουν τον κομπλεξισμό τους. Γενικώς, άμα παρατηρήσετε, δεν είναι δυνατόν να μπορεί να διαμορφώνει κυβέρνηση, να διαμορφώνουν κυβέρνηση άνθρωποι κομπλεξικοί, πουλημένοι, φοβικοί και ανημέρωτοι. Αυτό, όπως έχω και σε κάποιες φορές πει, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μία αξιολόγηση του ψηφοφόρου και όποιον βασικά ενδιαφέρεται να ψηφίζει, να είναι δημοκράτης. Κάθε 10-15 χρόνια να υπάρχει μία αξιολόγηση.
0: Ξέρεις όμως ότι παραβαίνει τις όρους του συντάγματος αυτό.
5: Ναι, έχει παραβαίνει του.
0: Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε.
5: Εντάξει, ίσως θα έπρεπε να διαμορφωθεί και το Σύνταγμα σε αυτό το θέμα. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε ένας ο οποίος δεν γνωρίζει τι του γίνεται και για άλλους λόγους χωρίς που να μην έχουν σχέση με την
0: εμένα μου θυμίζει, Βέρα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, εμένα μου θυμίζει, εγώ κάνω ένα παραλληλισμό με την κυρία Μελέτη. Δεν μπορεί να κάνουν πολιτική τα μπράτσα και η ομορφιά.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Και καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι με τα μπράτσα και την ομορφιά κάποιοι μπορούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Εμένα μου θυμίζει την περίπτωση Δαγκλή. Έβλεπα χθες ένα. Εχθές δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει και τον χρόνο. Ένα ρεπορτάζ για την ζωή και το βίο του Δαγκλή. Όσοι δεν θυμούνται, ο Δαγκλής είναι ο κατά συρροήν δολοφόνος που είχε σκοτώσει Ιερόδουλους, είχε σκοτώσει 4-5 γυναίκες, είχε αποπειραθεί να βιάσει, τις τεμάχιζε, είχε αποπειραθεί να βιάσει άλλες 15-20, στο τέλος αυτοκτόνησε και μου θυμίζει το ότι, τι μου θυμίζει με αυτόν τον άνθρωπο, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο κατά συρροήν δολοφόνος, όταν ήταν στη φυλακή, δεχόταν εκατοντάδες γράμματα από θαυμάστριες, από γυναίκες.
5: Βλέπετε.
0: Δηλαδή, ο έλεος.
5: Βλέπετε, γενικώς ο κόσμος πραγματικά αυτό πρέπει να ισχύσει. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, πείτε μου εσείς, ο Ζαγοράκης, ποιος ήταν ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που τον έκαναν βουλευτή.
0: Ναι, ο Ζαγοράκης.
5: Τι δουλειά είχε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι γνώσεις είχε με την πολιτική. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θα επιστρατεύσουν όποιον λάμπει να τον βάλουν στα ψηφοδέλτια, η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
5: Όποιον λάμπει. Και θα πάνε όλοι αυτοί που προανέφερα να ψηφίσουν. Και θα μου καθορίσουν εμένα το μέλλον. Και όχι εμένα, αλλά και της πατρίδας.
0: Έτσι.
5: Δεν λοιπόν, πάντων, αυτά είχα να πω και συγγνώμη για την ένταση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βέρα. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Από ποια περιοχή?
6: Καλά είσαι. Θα ήθελα δύο πράγματα να πω, κύριε Γαρβάλλου.
0: Θύμισε μας την περιοχή που είσαι.
6: Ορίστε, Νέα Σμύρνη είμαι.
0: Νέα Σμύρνη, ναι, έλα, πες μου.
6: Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις θα κάνω μόνο. Γιατί καθόσαστε και ασχολούστε με αυτά τα ρεμάλια. Πρώτο αυτό. Δεύτερο πράγμα. Για δεν λέτε εκεί σε αυτούς που βγαίνουν στο ραδιόφωνο να παίρνουν κάθε μέρα την εφημερίδα του Χίου. Δεν ακούω τέτοια πράγματα. Εγώ παίρνω κάθε μέρα την εφημερίδα του Χίου και μαθαίνω όλη την αλήθεια. Δεν περιμένω στα κανάλια να μου πούνε. Και το τρίτο, το σπουδαιότερο, ασχολείστε συνέχεια γιατί δεν ασχολείστε με τον Καρατζαφέρη. Μπορείτε να μου πείτε. Ο οποίος αυτός κυνηγάει τον αρχηγό μας. Για δεν τα λέτε αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Χρήστο, να σε καλά. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Η Άννα η Αντωνίου. Καλημέρα. Την Άννα την Αντωνίου. Η Άννα η Αντωνίου είναι από τη Σάμο και την καλέσαμε εμείς. Γιατί έκρινα σωστό να συζητήσουμε λίγο όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Γιατί είναι και πολλά τα τηλέφωνα. Έχουμε και άλλες γραμμές, Αλέξανδρε. Είναι και άλλες γραμμές. Έχουμε. Λοιπόν, όσο μπορούμε πιο γρήγορα, θέλουμε λίγο να συζητήσουμε το θέμα με τις εγκυμονούσες γυναίκες στη Σάμο και τα ζόρια που τραβάνε όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
7: Κατά τα άλλα, μετά μιλάμε για υπογεννητικότητα, έτσι.
0: Ναι, έλατε.
7: Όλες οι γυναίκες, όποια γυναίκα λοιπόν μένει έγκυος, εκτός το ότι όλες οι εξετάσεις πρέπει να καλυφθούν από την τσέπη τους, από τα προσωπικά τους έξοδα, να δαπανούνται όλες οι εξετάσεις από το υστέρημά τους, μετά στο τέλος ο γιατρός λέει στην έγκυο να πας να γεννήσεις στην Αθήνα, σε ένα ιδιωτικό, σε μια ιδιωτική κλινική. Τα οποία έξοδα της ιδιωτικής κλινικής εννοείται ότι ξεφεύγουν στις τιμές.
0: Βέβαια.
7: Καμία ασφάλεια παρεπιπτόντως από τη στιγμή που η γυναίκα θα μείνει έγκυος, καμία ασφαλιστική ιδιωτική δεν καλύπτει τη γυναίκα για το θέμα της εγκυμοσύνης.
0: Κάτσε. Επίσης, μισό λεπτό. Όταν έχετε υπογράψει ένα συμβόλαιο με μια ασφαλιστική εταιρεία, ένα συμβόλαιο ενεργό που τρέχει κανονικά δεν καλύπτει εκεί στην παραμεθόριο.
7: Το ξέρει η γυναίκα ότι θα μείνει έγκυος για να υπογράψει το συμβόλαιο πριν.
0: Λέω,
7: οι περισσότεροι στα νησιά δεν έχουμε ιδιωτικές ασφάλειες.
0: Ναι,
7: έχουμε του δημοσίου.
0: Ναι.
7: Και αν μη τι άλλο, δεν φτάνει ο μισθός για να καλύπτεις και τα έξοδα μιας ιδιωτικής ασφάλειας σε περίπτωση που μείνεις έγκυος να γίνεις. Άκου όμως και το άλλο. Αν όμως είναι το δεύτερο σου παιδί και ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις και έχεις κάνει ήδη μια γέννα και θες να κάνεις δεύτερο παιδί και προσπαθείς να κάνεις μια ιδιωτική ασφάλεια, η ασφάλεια δεν σε καλύπτει στη δεύτερη εγκυμοσύνη.
0: Γιατί?
7: Γιατί έχεις κάνει ήδη ένα παιδί. Αυτό ισχύει όπως και για τη χειρουργία. Yeah. Αν έχεις χειρουργηθεί σε κάτι, δεν σε καλύπτει η ιδιωτική ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
7: Ούτε για τις εξετάσεις, ούτε για την ίδια τη γέννα. Οπότε πρέπει να δαπανίσεις ποσό από τα προσωπικά σου έσοδα και από το υστέρημά σου. Εκτός αυτού θα σας πω και το άλλο. Μία ιδιωτική υπάλληλος, η οποία εργάζεται 56 μέρες πριν τον τοκετό πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Οπότε πρέπει να πάρει χρήματα από τον ΕΦΚΑ.
0: Μπράβο.
7: Ο ΕΦΚΑ όμως δεν σου καλύπτει το ποσό κάθε τέλος του μήνα που πληρώνεις από την εργασία σου να συνεχίσεις να λαμβάνεις ένα ποσό. Το ποσό το λαμβάνεις μαζεμένο στο τέλος. Οπότε μένεις 56 μέρες χωρίς να πριν έχεις πληρωθεί, με τα έξοδα της εγκυμοσύνης να τρέχουν, με τα έξοδα του μωρού και αυτά να τρέχουν. Γιατί δεν θα ετοιμάσεις κάποια πράγματα για το μωρό. Δεν θα ετοιμάσεις τη βαλίτσα του μυστηρίου. Δεν θα ετοιμάσεις κάποια πράγματα. Από πού θα καλυφθούν όλα αυτά?
0: Όντως.
7: Και πάλι δεν είναι όλο το ποσό το οποίο έπαιρνες από την εργασία σου. Όπως επίσης και μετά τη γέννα. Πάλι δεν παίρνεις όλο το ποσό.
0: Όντως.
7: Και το 9 μήνο μετά που δικαιούσε από τη ΔΥΠΑ, ούτε από εκεί παίρνεις όλο το ποσό, δεν παίρνεις κάθε μήνα το ποσό σου για να μπορείς να κανονίσεις τα έξοδά σου, να κανονίσεις λογαριασμούς του ρέματος που τρέχουν, του τηλεφώνου, όλα τα έξοδα τα κάθε μήνα που έχουμε. Μήπως λοιπόν το κράτος θα πρέπει να κάνει κάτι και για τις έγκυες και να το προνοήσει αυτό? Δεν μπορεί να μιλάει και να λέει για την υπογεννητικότητα. Πώς γίνεται λοιπόν λαθρομετανάστες να τα έχουν όλα καλυμμένα, να πληρώνονται κανονικά και να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα? Μήπως θα πρέπει και εμείς να πάμε σε άλλες χώρες ως λαθρομετανάστες?
0: Έλατε. Εύλογο ερώτημα. Μήπως τελικά πρέπει να περάσετε απέναντι στην Τουρκία και να έρθετε με καμιά βάρκα και να μπείτε σε τέτοιο μητρό, σε κανένα μητρό ΜΚΟ?
7: Εκεί κύριε Γαριφάλο, όλοι έχουν προτεραιότητα.
0: Έτσι.
7: Καταρχήν μια εγκυμονούσα που περιμένει για τις εξετάσεις της, αν θέλουν λαθρομετανάστες, ο λαθρομετανάστης έχει προτεραιότητα να περάσει. Γιατί από πίσω είναι ΜΚΟ.
0: Έτσι. Λοιπόν,
7: αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μας στη Σάμμο, την πανέμορφη Σάμμο που έχω ζήσει τόσα χρόνια εκεί πέρα και πραγματικά μου λείπει ιδιαίτερα. Πάμε στην επόμενη γρήγορα γραμμή. Άλλες δύο γραμμές θα βγάλουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο πιο μετά. Καλημέρα. Όνομα και περιοχή, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, σας είμαι η Ρο.
0: Καλημέρα, κυρία Ιρό.
8: Τι κάνετε, είστε όλοι καλά?
0: Είμαστε
8: ο Θεός
0: καλά.
8: Να είναι μαζί σας και μαζί μας.
0: Καλημέρα.
8: Λοιπόν, στην πατρίδα μου, σήμερα τραγουδάνε ένα τραγούδι. Σήκω ίσα πάνω, Γιάννο μου, και μη βαριά κοιμάσαι. Βρέχει ο ουρανός και βρέχεσαι. Χιονίζει, θα κρυώσεις. Θα σου βραχούνε τα άρματα και τα χρυσά κουμπιά σου και τα σημαίνιο σου σπαθί.
0: Το θέμα, κυρία Ιρώνο...
8: Τραγουδιέται στη Ρούμελη, στην περιοχή της Αιτωλίας και της Ναυπακτίας.
0: Κυρία Ιρώνο, το θέμα είναι ότι ο Γιάννος κοιμάται ακόμα.
8: κοιμάται ο Καποδίστριας. Είναι αφιερωμένο στον Καποδίστρια.
0: Έτσι.
8: Το τραγούδι αυτό.
0: Έτσι.
8: Λοιπόν, ούτε τον γνωρίζει κανείς, ούτε τον θυμάται κανείς. Πώς να εκτιμήσουμε εμείς τη θυσία ενός Καποδίστρια, γιατί περί αυτοθυσίας πρόκειται. Όταν είμαστε ανιστόρητοι, απάτριδες, απαίδευτοι, όταν μας απασχολεί το κινητό και η Μαντόνα, ξεσηκωνόμαστε για λάθος πράγματα. Α, τους ομοφιλόφιλους και τα λοιπά. Στην Αθήνα ένας ομοφιλόφιλος υπήρχε στην αρχαία Αθήνα. Ήταν ο πλουσιότερος και τον περιφρονούσαν όλοι. Απέστρεφαν το βλέμμα τους. Έτσι, τον πετροβολούσαν. Ούτε έγινε πολιτικός ποτέ αυτός. Εμείς έχουμε το προνόμιο στην πατρίδα μας αυτή. Λοιπόν, πρέπει κάποτε να γίνει ένα δημοψήφισμα επιλογής υποψηφίων πολιτικών απευθείας από το λαό. Η αρχαία Αιτωλία είχε άμεση δημοκρατία, δηλαδή ψήφιζαν οι πολύχνες τα χωριά και βγάζανε τον αντιπρόσωπό τους. Μετά ψήφιζε η επαρχία και έβγαζε την αντιπρόσωπό τους και όλοι μαζί πήγαιναν είχαν με τη γερουσία, όπως είναι ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, παραθαρμένες κι αυτές. Λοιπόν, το σύστημα αυτό το εισήγαγε εκεί ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τόμας Τζέφερσον. Θεώρησε ότι είναι το καλύτερο δημοψήφισμα.
0: Άρα είσαστε πολύ κοντά. Είσαστε πολύ κοντά στην είσαστε πολύ κοντά στην άποψη της Βέρας.
8: Αλλά το κάναμε σαν τα μούτρα τους και αυτή τώρα. Ναι. Εμείς ούτε καν το κοιτάζουμε. Δεν πρέπει να περνάνε αυτοί που είναι υποψήφοι βουλευτές από το λαό πρώτα. Στο χωριό τους τους ξέρει. Γιατί μπαίνουν στη Βουλή κάτι απέδευτοι, αγράμματοι και κάτι φαλενοθύρες. Λοιπόν, γιατί πηγαίνουν στη ΣΥΠΑ κάτι άλλο. Γιατί ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν τις εκλογές οι αρχηγοί των κομμάτων υποψήφιοι διαναλάβουν εντολάς και οδηγίες και να υπογράψουν το σύμφωνο εφαρμογής τους εις βάρος του λαού μας. Τι κάνουμε εμείς για την ετοιμορρησία τους? Δεν έπρεπε να έχουν παρουκωθεί όλοι για αυτά που έχουν κάνει?
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κυρία Ηρώ. Σας ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα γεροί.
0: Καλή εβδομάδα. Πάμε γρήγορα στην τελευταία γραμμή για δύο λεπτά, γιατί έχουμε και το καλεσμένο που περιμένει. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Μιχάλη, Φραγκφούρτη.
9: Από τη Φραγκφούρτη την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
0: Γεια σου Μιχάλη μου.
9: Σας σταθώ και σε εσάς όλους.
0: Να σε καλά.
9: Ακούω συνέχεια κάθε μέρα αυτό το ραδιόφωνο και έχω βγάλει το συμπέρασμα. Εάν δεν ξεσκοθεί ο κόσμος και να γυρίσει τα πάνω κάτω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το θέμα είναι ένα. Αυτοί πάνε να τα διαλύσουν όλα. Όπως λέει η ερωτική ιστορία. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και παιδεία, πάνε να διαλύσουνε. Και το πιο πολύ συγκινητικό ήταν για μένα εχθές αυτά που γίνεται με τα απόβλητα. Καλά, τι θα είναι κάνουμε με την πατρίδα μας? Μια καλή πατρίδα ξακουσμένη στον κόσμο, με πολιτισμό, με φώτα, με το ένα, με το άλλο.
0: Α, λες αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Πιπεριά από την Καβάλα.
9: Την καλημέρα μου. Αλλά όμως εμένα και το ερώτημα είναι, κύριε Γιώργο, τι θα γίνουν στις κάλπες εάν αυτά όλα τα παράπονα που λέμε τώρα, αν πάνε στις κάλπες πραγματικά και ψηφίσουν, ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να πάρει ότι 3% μόνο στους ψήφους που έχει πληρώσει από τις γαλάδες ακρίβειες. Γιατί ο μόνος πολιτικός αρχηγός που τον παρακολουθώ με προγράμματα είναι ο Βελόπουλος. Όλοι οι άλλοι είναι κότες.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Καλημέρα
0: στην Γερμανία λοιπόν και σε όλους τους φίλους που μας ακούν από όλα τα κράτη της, του πλανήτη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μια μουσική γέφυρα για να καλέσουμε τον επόμενο, τον κύριο Νίκο Μπελεγρή, είναι πολιτικός αναλυτής, να μας πει, να συζητήσουμε με τον ίδιο τι έρχεται το χειμώνα. Πάμε να το ακούσουμε. Λέει η Δέσποινα Ταξί, πού είναι ο Άδωνης, λέει, ακούει την κυρία Αντωνίου ή κάνει μπότοξ? Κι άλλος. Καλημέρα Ελλάδα, Αντώνης από Άμστερνταμ. Καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα. Σήμερα μας ακούει Γερμανία, Αμερική, Ολλανδία, Νότια Αφρική. Έχω ξεχνάω κανένα. Από Γερμανία μας ακούνε πάρα πολλοί Έλληνες. Λοιπόν, αυτό μας δίνει δύναμη, μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, πάμε μουσική γέφυρα για να γυρίσουμε τον καλεσμένο.

0: ζητούμε συγγνώμη που κόβουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. 37 λεπτά μετά τις 9, 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Πάμε στο τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής. 6943635451 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber το μήνυμά σας. Studio Mahi 998@gmail.com το email. Καταγγελίες papakimahifm.gr 210-718-000. Για να σας βάλω λοιπόν στο κλίμα, να σας πούμε αν θέλει ο Αλέξανδρος να μου κλείσει το χαλί από κάτω. Για να έχουμε μια σημερινή βάση, να πούμε ότι ο Αύγουστος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 3,7 έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών και των μεταφορών αυξήθηκαν κατά 23,8 μέσα σε ένα χρόνο. Αυτά είναι στατιστικά που βγαίνουν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η ενεργειακή πίεση έχει έρθει τόσο έντονα στη ζωή μας και μάλιστα υπάρχουν τα πρόσφατα στοιχεία φέρνουν τη χοντρική ηλεκτρικής ενέργειας να ανέρχεται στα 160 ευρώ η μεγαβατόρα όταν ήταν αντίστοιχα πέρυσι στα 93 παρακαλώ. Και την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ το φυσικό αέριο ήταν στα 32 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι στα 73. Επίσημα στοιχεία αυτά. Και επειδή μπαίνουμε δυστυχώς στην τελική ευθεία για ένα χειμώνα που όπως όλα δείχνουν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για τα ελληνικά νοικοκυριά με την ακρίβεια, έρχονται να ξέρετε και να ξέρουμε, και εγώ πρέπει να το ξέρω αυτό, να το γνωρίζω, ότι έρχονται νέες αυξήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα. Έρχονται νέες αυξήσεις στην ενέργεια. Τα καύσιμα ούτε ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει αντίδραση καμία παρά όλες τις εξαγγελίες. Στη θέρμανση, τα ενίκια ξέρετε που έχουν φτάσει και όλο αυτό το καθημερινό κόστος ζωής πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα που βρίσκεται σε επίπεδα κάτω της Βουλγαρίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, για αυξήσεις, για μέτρα στήριξης. Και όλα αυτά νομίζω ότι στην τσέπη του πολίτη δεν έχουν αντίκρισμα. Πόσο δύσκολος λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας, θα επιχειρήσουμε να δούμε αυτή τη μεγάλη εικόνα με τον πολιτικό αναλυτή που έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νίκο Μπελεγρή, τον οποίο θα καλημερίσουμε στην εκπομπή μας. Να πούμε καλημέρα κύριε Μπελεγρή, γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για το καθημερινό στο να επιβιώσουν και να προσφέρουν στην οικογένειά τους την τροφή.
0: Θα ξεκινήσω πολύ απλά εμένα ερώτημα. Πράγματι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, από τους δυσκολότερους χειμώνες των τελευταίων χρόνων, ίσως ο δυσκολότερος στη μεταπολιτευτική περίοδο για την ελληνική κοινωνία. Θεωρείτε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή είναι δραματική ή είναι ακόμα χειρότερη?
1: Ακούστε κύριε Γαριφάλου, ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό, με ένα ψεύτη πρωθυπουργό ο οποίος αυτή τη στιγμή με την ομιλία του ΣΥΔΕΘ προέβαλε κάποια πράγματα και κάποιους αριθμούς οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί, είναι πλασματικοί, γιατί το κόμμα του το έχει συνηθίσει από την εποχή της κυβέρνησης της οικονομίας επί Καραμαλή από τον κύριο Αλογοσκούφη. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο χειμώνας ο οποίος θα έρθει θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και η συζήτηση για την οικονομία πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αριθμούς και στατιστικές. Για τον πολίτη η οικονομία είναι η καθημερινότητά του. Είναι ο λογαριασμός του ρεύματος, όπως είπατε, είναι το κόστος των καυσίμων, το καλάθι στο σούπερ μάρκετ και η δυνατότητα να ζει στην οικογένειά του. Φτάσαμε λοιπόν σε σημείο να είμαστε στο επίπεδο της Μολδαβίας, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία δεν έχει δικαίωμα στη σύνταξη να παίρνει το ΚΕΑ με 226 ευρώ με την τελευταία αύξηση που τους έκανε. Αν είναι δυνατόν μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τη βοήθεια των παιδιών της ή των κοινωνικών υπηρεσιών στους δήμους ή από ιδιωτικούς φορείς να μπορεί να ζήσει? Οι συμπολίτες λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλη ανησυχία και ειδικά εδώ πέρα στην περιοχή μου, η οποία είναι μια όχι σε καλό βαθμό ανάπτυξης, γιατί αυτοί αν θέλουν να πιστέψουν με τα νούμερα, εμένα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι στην πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Είμαστε κάτω και από την Ήπειρο. Και γιατί πρώτον υπάρχει ένα τεράστιο αυξημένο κόστος ζωής για τους εργαζομένους, για τους συνταξιούχους, για τους αγρότες, για όλους.
0: Μπορεί ο μισθός του μέσου εργαζόμενου όχι, να ακολουθήσει όχι, το όχι, πραγματικό κόστος ζωής?
1: Όχι βέβαια, ξέρετε γιατί κύριε Γαριφάλου. Δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις αγωγές. Είμαστε εξαρτημένοι από το ρεύμα το οποίο αγοράζουμε από τα Σκόπια μέχρι την τροφή που φέρνουμε από την Αργεντινή να το αγοράσουμε. Δεν παράγουμε τίποτα.
0: Με λιγνίτη που τους πουλάμε εμείς.
1: Το λιγνίτη που έβαλε ο κύριος ο τρομοκράτης, ο διαχειριστής της χώρας και κατέστρεψε τα μηχανήματα τα οποία τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και όχι η οικογένειά του.
0: Μπράβο.
1: Καταλάβατε. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν στηρίζει το πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα με παρεμβάσεις, έτσι ώστε η παραγωγή των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των αλλιέων να μπορέσουν να βοηθήσουν το εγχώριο εισόδημα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και των μικρομεσών επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκαλιά της οικονομίας, κύριε Γαριφάλου, γιατί αν δεν δουλέψει η μεσαία τάξη όχι μόνο σε σχέση μισθοδοσίας αλλά και στη σχέση παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορέσει αυτή η χώρα να ξεφύγει από αυτό το τέλμα, το οποίο και πάλι στηρίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουν πει με νούμερα είναι ψεύτικα, είναι ψέμα.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ την πραγματικότητα πια βλέπω. Και προσωπικά αλλά και στο διπλανό μου, στο συγγενή μου, στο φίλο μου, βλέπω ότι 10, 12, 13, 15 δύσκολα φτάνει ο μήνας για να έχει λεφτά στην τσέπη του.
1: Πολλά λέτε, κύριε Γαριφάλου, να σας πω κάτι. Εάν βάλουμε κάτω πόσο είχε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία το βαρέλι ή στην κρίση ή λίγο πριν την κρίση, ήταν υποδιέστερη τιμή από ότι
0: θα σας πω ένα πραγματικό νούμερο. Πριν από 10 χρόνια ακριβώς αγοράζαμε το πετρέλαιο θέρμανσης 0,65 και τώρα αυτή τη στιγμή λένε ότι θα μας το δώσουν με χάρες που θα μας κάνει ο κύριος Μητσοτάκης το 1,80. 1,75, 1,80.
1: Και και ο άλλος ο οποίος μας έβαλε σε μια διαδικασία για την πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα με 1,40. Με κόλπα δικά τους και τα οποία δεν είναι και να τα κατανοήσει και ο κόσμος αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Το στήσιμο της οικονομίας αυτή τη στιγμή δεν είναι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο ενδείκνεται. Και επειδή υπάρχει μια χρόνια αποδυνάμωση και στο πρωτογενή τομέα, πιέζονται πάρα πολύ οι οικογένειες, πιέζονται οι επιχειρήσεις, πιέζεται η χώρα, γιατί η χώρα δεν είναι μόνο το 25% του εκλογικού σώματος που έβγαλε το 21% που έβγαλε τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος, πρώτον κύριο, εγώ βλέπω την πόλη μου, την Πάτρα, αυτή τη στιγμή το πρωί να είναι μια έρημη πόλη. Δεν υπάρχει παραγωγή πουθενά. Έχουν κλείσει τα εργοστάσια γιατί είχαν υπογράψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να φύγουν όλα και να πάνε εκεί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή για αυτά που έχουν συμφωνήσει όλοι μαζί. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει εναντιωθεί στον κόσμο. Ένα έθνος και ένα κράτος το οποίο έχει εναντιωθεί στην κοινωνία. Ένα έθνος και ένα κράτος το οποίο η βάση του είναι αυτή τη στιγμή να πάρει τα σπίτια του κόσμου. Παράνομα. Να υποστηρίξει δηλαδή ποιους. Ποιος να υποστηρίξει.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν υποστηρίζει την κοινωνία. Γιατί δεν υποστηρίξει τον πολίτη. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να είναι μια διαφορετική διαχείριση. Είμαστε φτωχοί, κύριε Γαριφάλου. Το λέω με πίκρα. Είμαι νέος άνθρωπος και προσπαθώ και παλεύω καθημερινά για τον επιούσιο, για την οικογένειά μου.
0: Επειδή με ρωτάνε ακροατές, στη γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Μπελεγρή από την Πάτρα, είναι πολιτικός αναλυτής, έχει ξαναβγεί πάρα πολλές φορές και κάνουμε αυτή την κουβέντα λέγοντας ο Νίκ Παπ που μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει κύριε Μπελεγρή, στη Δυτική Μακεδονία ήδη άναψα λέει τα πρώτα τζάκια και λέβητες καίγοντας τα περσινά αποθέματα, άρα ποιος χειμώνας που θα έρθει είναι ήδη εδώ.
1: Το ότι
0: κάποιοι λέει, κάποιοι λίγοι άρχισαν να καίνε δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το κόστος τουλάχιστον για το φετινό χειμώνα θα ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ με οποιαδήποτε μορφή ενέργειας για μια συντηρητική χρήση.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, κύριε Γαριφάλου, επειδή ο άνθρωπος αυτός που διαχειρίζεται τις ζωές μας παίρνει αποφάσεις χωρίς εμάς. Αρκετές είτε λέγεται εσωτερική είτε εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει εναντιωθεί τόσο πολύ στην κοινωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίρνουν αποφάσεις, έστω και εκ του προσωρινού, για να διευκολύνει τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Κοίταγα εχθές τις τιμές σε όλη την Ευρώπη και είχε και έναν χάρτη και για την, και για την Αμερική και για την, και για την Ασία. Είμαστε οι ακριβότεροι σε πώληση καυσίπων στην στη λίστα τη συγκεκριμένη και οι φτωχότεροι. Κύριε Γαριφάλου, εδώ ο κόσμος, εδώ ο κόσμος πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Δεν μπορεί να ξέρει, να ξέρουν 8 στους 10 πολίτες πόσο κόστος έχει μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παρθυναϊκό, σαν την ΑΕΚ και να μην μπορεί να βάλει κάτω. Να μην μπορεί να βάλει κάτω, να τους κάνουμε καλά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς πρέπει να γίνει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει εξαθλίωση. Εξαθλίωση τελείως.
0: Μήπως κύριε Μπελεγρή, τελικά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και προς την Ευρώπη μεριά. Μήπως τελικά το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, να ξεφύγουμε από τα ελληνικά σύνορα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ένα τεχνητό πρόβλημα. Δημιουργούν ένα τεχνητό πρόβλημα. Όταν ακούω τη Φόντερ Λάιεν να λέει τώρα, να εισηγείται ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το κουπόνι στα καύσιμα, δηλαδή κάθε πολίτης να παίρνει συγκεκριμένα ποσοστά καυσίμων, όταν αρχίσει και λέει η Φόντερ Λάιεν εισηγείται ότι θα πρέπει να καίμε συγκεκριμένες ώρες ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή να μας κόβουν το ρεύμα για κάποιες ώρες της ημέρας, εμένα αρχίζει και με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό τελικά, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα.
1: Οι Γερμανοί έχουν σοβαρότερο πρόβλημα γιατί έχουν συγγενείς εκεί. Έχουν ήδη, είναι στα πρόθυρα της φτωχοποίησης οικογένειας, γιατί να γνωρίζετε ότι ο μισθός, ο οποίος αν έχουμε εμείς παράδειγμα τα 1000 είναι 2800 και από τα 2801 τους παίρνει το 50%. Έχουν σοβαρά ζητήματα, καλά να πάθουν και αυτοί, γιατί εμάς μας βάλανε μπροστά, μας εξαντλήσανε την εποχή που ήταν να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις προεκατονταετίας και μας καναβάλανε σε ένα τρόκολο στο οποίο να είμαστε υπερχρεωμένοι για 99 χρόνια. Όλα αυτά θα πληρωθούν. Εμείς καλώς ή κακώς θα τη βγάλουμε. Η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου. Μας αγαπάνε οι θεοί. Δεν πρόκειται να μείνουμε έτσι. Και να γνωρίζει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εντεταρμένος τους που είναι ο Μητσοτάκης δεν έχουν έρθει για καλό, έχουν έρθει για να δημιουργήσουν αναταραχή. Αναταραχή κοινωνική, φτωχοποίηση για τον κόσμο, έτσι ώστε να μην έχει ο κόσμος βούληση και να μην έχει επιλογή. Ο φόβος, να ξέρετε όμως, δεν θα λειτουργήσω εγώ με την παροιμία την ελληνική, να ξέρετε ότι ο φόβος θα δημιουργήσει το φόβο τον δικό τους, γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά θα πληρωθούν. Κύριε Γαριφάλου, και να ξέρετε ότι υπάρχουν πολιτικοί αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμοι να πάρουν στα χέρια τους την κοινωνία, την οικονομία, την ελληνική οικογένεια και να δημιουργήσουν μια χώρα πάλι η οποία είναι αυτή που θέλουμε. Γιατί η γενιά η δική μας, κύριε Γαριφάλου, γιατί είμαι σε μια ηλικία κοντά σας, τα έχουμε ζήσει όλα. Η καινούργια γενιά θα έχει σοβαρά ζητήματα επιβίωσης, γιατί είναι εξαρτημένοι όλοι αυτοί από το διαδίκτυο, από ένα τηλέφωνο και ό,τι τους προσφέρουν το δέχονται. Εκεί πατάνε.
0: Βέβαια, γιατί μας κυβερνάει ένας πρωθυπουργός που έχει υπογράψει, όπως λέει η Δέσποινα, συμβόλαιο θανάτου της Ελλάδας και των Ελλήνων, γι' αυτό και δεν θέλει να βοηθήσει τους πολίτες. Υπάρχει η κοινωνία των καρτέλ που μέσα από την εσχροκέρδεια πλουτίζουν και να μέναν και τα λεφτά εδώ. Μόνο εδώ δεν μένουν.
1: Το καρτέλ του κοινοβουλευτισμού, κύριε Γαριφάλου, θα πω κάτι σοβαρό. Πρόσφατα στο διαδίκτυο και μέσα από αποδεδειγμένα έγγραφα βουλευτής η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο κυβερνών κόμμα 12-19 απευθείας αναθέσεις στο όνομά της και στην οικογένειά της με 1,8 εκατομμύρια. Αναμένεται να γίνει μπαμ. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει χρώμα, ότι δεν υπάρχει ιδεολογία.
0: Λες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Μπελεγρή, λες για μια κυρία εκεί που παρουσιάζει το σύζυγό της ως δίθεν εφοπλιστή, κάτι τέτοιο. Κάπου
1: όχι,
0: εκεί πάει το
1: μυαλό. Ο σύζυγός ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης και πήρε.
0: Λέω άλλο.
1: Λέτε άλλο.
0: Άλλη λέω.
1: Κοντά στα 300 χιλιάρικα. Εδώ οι άνθρωποι δεν παίζονται. Ναι. Κάποτε μας λέγανε μηνύματα ή εμείς ή αυτοί. Εδώ τώρα έχουμε άλλα ζητήματα.
0: Α, λες για την κυρία ο Τσάμπα πέθανε.
1: Βέβαια. Αυτή που μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Ναι.
1: Η οποία ελέγχεται και το αμέσως χρονικό διάστημα. Law adding εξελίσσεται μια έρευνα η οποία θα κάνει, θα υπάρξει θέμα στην Ελλάδα γενικότερα. Για να, ναι. Γιατί ο κόσμος θα πρέπει να καταλαβαίνει την ώρα που ψηφίζει, τι ψηφίζει.
0: Έτσι.
1: Έχουμε ζητήματα σοβαρότατα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να επιλέξει πολιτικούς οι οποίοι στο πρόγραμμά τους έχουν λύσεις. Τέλος. Δεν υπάρχει πρόσωπο, δεν υπάρχει υποχρέωση, και ας αφήσουν τώρα τα κόλπα τα οποία λένε ότι θα μπουν οι Τούρκοι, δεν θα μπουν οι Τούρκοι, δεν θα έχουμε να φάμε, να τα αφήσουν αυτά, γιατί η Ελλάδα και χωρίς αυτούς επιβίωσε.
0: Έτσι. Εσείς τώρα...
1: Να μην βάζουμε εκβιαστικά διλήμματα στον κόσμο, γιατί είναι αντιδημοκρατικά τα ζητήματα τα συγκεκριμένα.
0: Εσείς τώρα αντιλαμβάνεστε ότι συσσωρεύεται μια κοινωνική δυσαρέσκεια και θεωρείτε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο που να μετατρέπεται σε μια ευρύτερη πολιτική αντίδραση.
1: Θεωρώ ότι ο κόσμος στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη, αν δεν υπάρξει τίποτα σοβαρότερο, γιατί εδώ πρέπει να τα περιμένουμε όλα από αυτούς.
0: Καλά, έχουμε τον άλλο μήνα την υπόθεση Ντίλιαν. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι προεκλογικά πάντα και οι γειτονές μας και εμείς υπήρχαν γεγονότα. Ευελπιστώ τα γεγονότα αυτά να μην είναι επίπεδο Ουκρανίας, έτσι ώστε να μας υποχρεώσουν να έχουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο άλλα 2 χρόνια. Εδώ πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα και θα πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, έτσι ώστε να διώξουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταστρέψει την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία και τα παιδιά μας.
0: Μήπως τελικά στοχεύουν στην κοινωνική έκρηξη για να το έχουν ως δικαιολογία ότι εμείς προσπαθούμε να κυβερνήσουμε και κάποιοι ξεσηκώνουν το κοινό, τον κόσμο. Μήπως πάνε γι' αυτό, το θέλουν και αυτό.
1: Πώς το θέλουν? Μια έκρηξη είναι ένα χάπι στο να μεταφέρουν την προσοχή του κόσμου σε αυτό το πρόβλημα και να ξεχαστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όμως η πείνα δεν ξεχνιέται, κύριε Καρυφάλο, όταν δεν έχεις να βάλεις το παιδί σου το πρωί γάλα στο τραπέζι για να πάει σχολείο, όταν δεν το έχεις πάρει παπούτσα για να πάει σχολείο.
0: Μου βγαίνει και ένα ερώτημα τώρα. Τι είδους κοινωνία πιστεύετε ότι θα βρούμε την άνοιξη του 27 αν συνεχιστούν οι σημερινές οικονομικές πιέσεις?
1: Κοίτα, νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα σοβαρότατο. Ο κόσμος δεν θα ηρεμήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος. Δεν είναι σαν το καλοκαίρι που πας σε μια παραλία και πετάς πέτρες. Ο χειμώνας δεν μπορείς να κλειδωθείς μέσα στο σπίτι και να πλακωθείς με τις κουβέρτες. Θα έχουμε ζητήματα και θέλει και φαγητό, έτσι. Θα έχουμε ζητήματα σοβαρά και δεδομένου ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο τέλος, έχουμε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή, να είναι έτοιμοι για όλα.
0: Ναι.
1: Να είναι έτοιμοι για όλα. Υπάρχουν πυρήνες οι οποίοι δεν αντέχουν της κοινωνίας. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι είναι υποδουλωμένοι οικονομικά και κοινωνικά. Εδώ θα υπάρξουν ζητήματα.
0: Έτσι.
1: Ο Έλληνας, ναι, είναι φιλότιμος, αντέχει και τα λοιπά, το έχουμε αποδείξει. Όμως έρχονται δύσκολες ώρες και δύσκολες ημέρες, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω. Εμείς στο Νότο ίσως θα πάρουμε τα πράγματα της δυσκολίας σε δεύτερο χρόνο. Θα ξεκινήσουν τα προβλήματα από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι ήταν δύσκολο, δεν υπήρχε τουρισμός, δεν έχουν βγει αυτά ακόμα τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχαν έσοδα, κύριε Γαριφάλου.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργούν επιχειρηματικά οράματα στον κόσμο. Κυνηγάνε τους επιχειρηματίες. Και όλες αυτές οι εξαγγελίες που έχει κάνει είναι υποδιέστερες των αναγκών μας.
0: Άρα κάνοντας και την τελευταία ερώτηση, ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες για να προστατευτεί η κοινωνία αυτό το χειμώνα που πρέπει να υπάρξουν?
1: Θα πρέπει να εξαφανίσουν και να αφανίσουν οτιδήποτε έχει να κάνει επιβάρηση με τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω, πληρώνει τις δόσεις του 35. Όχι, θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να φύγει, να μπει άλλος. Δεν μπορεί να είναι με κόκκινη κάρτα συνέχεια κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να σηκώσει το κεφάλι ψηλά. Έτσι κι αλλιώς ξαθλιωμένοι είμαστε, θα προσπαθήσουμε πάλι από το μηδέν να φτιάξουμε τη χώρα. Όχι με αυτούς όμως, οι οποίοι αυξήσανε την περιουσία τους κατά 130 εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητη περιουσία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι αυτούς οι οποίοι χρωστάνε στο ελληνικό κράτος 1 δις. Οι πράσινοι και μπλε. Ποιοι θα νοικοκυρέψουν την ελληνική οικονομία και το ελληνικό κράτος? Αυτοί που χρωστάνε? Δηλαδή εσείς αν είχατε μια εταιρεία και χρώσταγε η εταιρεία, θα ξαναβάζετε αυτό το διαχειριστή να διαχειριστεί την εταιρεία σας? Πτωχεύσαμε. Τελειώσαμε. Έχουμε πτωχεύσει. Όταν η ελληνική κοινωνία δεν έχει 200 ευρώ, δεν έχει 1000 ευρώ να πάει νοσοκομείο. Και μας κουνάει το δάχτυλο, ο Τσάμπα πέθανε και ο Τηλεβιλιοπόλης, ο οποίος δεν έχει επαφή με το περιβάλλον.
0: Και ο άλλος που είπε ότι αν δεν έχει λεφτά, πάρε το λεωφορείο.
1: Πάρε το λεωφορείο, να το πάρει αυτός και η οικογένειά του. Εμείς τον πληρώνουμε τόσα χρόνια. Και να διατεθούν όλα τα κεφάλαια τα οποία δίδονται αυτή τη στιγμή σε αυτούς, οι οποίοι υποδεδειγμένα έχουν κατακλέψει το ελληνικό κράτος μέχρι και την τρίτη γενεά στον ελληνικό λαό. Έτσι ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να ελαφρυνθεί η καρδούλα του. Δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με συγχωρείτε για την ένταση.
0: Όχι, καλά κάνετε.
1: Από τον κόσμο να είναι δυνατός να πιστέψει στην...
0: Απλά ξέρετε, φοβάμαι μη μας ακούει ο Άδωνης και λέει ότι πίνουμε τίποτα μπάφους.
1: Τίποτα μπάφους. Μάλλον αυτό το οποίο λέει αυτός το έχει κάνει, γιατί έτσι όπως έχει τεντώσει το πρόσωπό του και έχει μαυρίσει το μαλλί του, μάλλον έχει πλακωθεί σε τίποτα μπάφους ο ίδιος. Καταλάβατε.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Να έχουμε υγεία και ευλογημένη και να μην μασάμε.
0: Νίκος Μπελεγρής, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Νίκος Μπελεγρής από την Πάτρα. Τι λάθος λέει ο άνθρωπος αυτός. Τι λάθος λέει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι. Πού να τα διαβάσω τώρα όλα αυτά τα μηνύματα. Αμετανόητος ο Άδωνης. Μπορεί λέει να τα ξαναπώ τα περί μπάφου. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ξέρω, χασικλώνεται μόνος του. Και βγαίνει και μας τρολάρει κιόλας. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι, όπως είναι. Τι να πω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε τόσο γρήγορα, πέρασε τόσο όμορφα, με τη δική σας συμμετοχή. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σάββατο στις 7. Εδώ, μέσα από αυτή τη συχνότητα, τον Μάχη FM 99,8, και επειδή μου στείλε ένας φίλος τηλεοπτικά τι θα κάνουμε, συζητάμε κάποια πράγματα. Συζητάμε κάποια πράγματα, θα είμαστε σύντομα κοντά και τηλεοπτικά. Από κάποιο δίκτυο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι το άλλο Σάββατο στις 7. Να είστε καλά, ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές και φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων της, το πρώτο τώρα σήμερα Δελτίο Ειδήσεων της ημέρας. Είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου. Ήταν και ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Κόλλησα. Και στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο χώρο των ναρκωτικών αποδίδει η ελληνική αστυνομία την ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ που πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, από την οποία τραυματίστηκε 10χρονη κόρη του 40χρονου ιδιοκτήτη της καφετέριας. Την ώρα που το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο στον ασπρόπυργο με το όπλο στο εσωτερικό του, οι έρευνες εστιάζουν πλέον στο βαρύ ποινικό παρελθόν του καταστηματάρχη για υποθέσεις διακίνησης ουσιών και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε τραγωδία με 6 νεκρούς, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, κατέληξε η ισχυρότατη έκρηξη που ισοπαίδωσε νεοκλασικό κτίριο στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα. Κάτω από τα συντρίμια εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανοί τουρίστες που έμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν σε εκτεταμένη εσωτερική διαρροή αερίου ως την επικρατέστερη αιτία του συμβάντος. Γειτονικά κτίρια έχουν εκκαινωθεί καθώς κρίνονται προσωρινά ακατάλληλα λόγω των σοβαρών στατικών ζημιών που υπέστησαν. Μπροστά σε 95.000 θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ παρά τη βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η sold out συναυλία της Άννας Βύση σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου. Η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη από την πρωτοφανή υποδοχή, έκανε θεαματική ενέργεια είσοδο πάνω από το κοινό και παρουσίασε ένα τρίωρο πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Το οικονομικό ρεπορτάζ φανερώνει ότι στα ίδια κεφάλαια εξακολουθεί να βασίζεται η ελληνική κτηματαγορά, καθώς μόλις μία στις 4 αγοροπολισίες πραγματοποιείται με τραπεζικό δάνειο, ποσοστό που περιορίζεται στο 23% έναντι 45% που σημειώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρά τη σημαντική ανόδο των νέων εκταμιεύσεων και τη στήριξη από το πρόγραμμα Σπίτι μου, το ράλι των τιμών των κατοικιών καθιστά τις υψηλές αποταμιεύσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση στέγης. Για απροκάλυπτο εκφοβισμό και ποινικοποίηση του αγώνα τους κάνουν λόγο οι αγρότες, καθώς 9 μήνες μετά τα χειμερινά μπλόκα βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερες από 1.000 δικογραφίες και αλλεπάλληλες κλήσεις σε ανακριτικές αρχές, σε ανακριτές και ανακριτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικό της πρωτοφανούς αυστηρότητας των αρχών είναι ότι μόνο στο Ορμένιο Εύρου καταγράφονται 49 υποθέσεις. Οι διώξεις σε βάρος των ανθρώπων του Μόχθου φτάνουν μέχρι και τις απλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε υπαίθριο εξομολογητήριο μετατράπηκαν χθες τα ηλίσια παιδεία στο Παρίσι. Δεκάδες καθολικοί ιερείς κάθονταν στα πεζοδρόμια της διάσημης λεωφόρου και εξομολογούσαν πιστούς που σχημάτιζαν ουρές ανάμεσα σε καταστήματα και καφέ. Το ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο περιθώριο της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στη γαλλική πρωτεύουσα, κεντρίζοντας το διεθνές ενδιαφέρον και προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα ο καιρός. Φθινοπορεινός και άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές ποραδικές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην Πράξη με τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
2: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζω

και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διεβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, χαίρετε και πάλι και νυν και αΐ και πάντοτε χαίρετε. Σήμερα η μέρα του Κυρίου μας φέρνει ξανά κοντά μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού Μάχη και με την βοήθεια του ηχολήπτη μας, του Θεόδωρου Μπαρμπαρή, θα έρθει ο ήχος κοντά σας και θα παραμείνει στο διαδίκτυο μέσα στην ιστοσελίδα του σταθμού, όπου θα μπορείτε όποτε θέλετε να ξαναακούσετε αυτήν την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν πρώτη Κυριακή του Λουκά ονομάζεται από την Εκκλησία μας αυτή η Κυριακή, και ονομάζεται έτσι γιατί από σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε την εορτή του Στιμίου Σταυρού, ξεκινάμε ανάγνωση ευαγγελικών αναγνωσμάτων από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Άρα οι Κυριακές που ακολουθούν θα έχουν μία αριθμητική αναφορά στον Λουκά, δηλαδή πρώτη Λουκά, δευτέρα Λουκά, έκτη Λουκά, δεκάτη πέμπτη Λουκά. Εκεί λοιπόν θα συναντάμε τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά και θα ευγνωμονούμε τον Θεό, γιατί ο πολυτάλαντος Απόστολος Λουκάς, ο εκ των 70 μαθητών του Χριστού, ο εικονογράφος της Παναγίας μας, ο ιατρός των ανθρώπων και ο μεγάλος συγγραφέας του Ευαγγελίου αλλά και των πράξεων των Αποστόλων, θα αναφέρεται στις εκκλησιές μας. Και σήμερα λοιπόν που συμπίπτει η ημέρα αυτή με την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου, στα 2026 χρόνια από την γέννηση του Χριστού, η Εκκλησία μας προβάλλει να τιμήσουμε την ανάμνηση του οράματος και της αφωνίας του προφήτου Ζαχαρία, όπου αντιδρώντας στην αποκάλυψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ότι η γυναίκα του θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει παιδί, λέγοντας ότι είμαστε προβεβικότες στην ηλικία, έλαβε το θεϊκό μήνυμα της κοφολαλιάς. Δεν μπορούσε να ακούσει και να μιλήσει έως ότου γεννήθηκε το παιδί του, το οποίο έγραψε στο πινάκιο το όνομα Ιωάννης και αμέσως λύθηκε η γλώσσα του. Σήμερα λοιπόν μαζί με αυτήν την ανάμνηση τιμούμε τους Αγίους Αποστόλους των εκ των 70 προερχομένων, Αρίσταρχο, Μάρκο και Ζήνωνα, τους μάρτυρες Καλίστρατο και 49 μαζί του μαρτυρήσαντες, τον Άγιο Ιγνάτιο ηγούμενο της Μονής του Σωτήρος Χριστού της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος της Κωνσταντινούπολεως, τον Άγιο Φιλίμωνα επίσκοπο και τον Άγιο Φουρτουνιανό, την Αγία Γαϊανή, Αγίους 15 μάρτυρες και τους Ρώσους Αγίους Πέτρο τον Πατριάρχη Μόσχας τον Ιερομάρτυρα και Σαββάτιο τον Εσολοβέτσκι, και επίσης την Αγία Ακυλίνα την Νεομάρτυρα, για την οποία θα κάνουμε στη συνέχεια μια μικρή αναφορά. Θέλω αγαπητοί μου αδελφοί αυτήν την ημέρα να σας προσκαλέσω όλους το απόγευμα στις 5.30 να βρεθούμε στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 5:30 μετά μεσημβρίαν, 17:30 κατά την 24ωρη μέτρηση. Να βρεθούμε εκεί σε μια πανελλήνια κληρικολαϊκή συγκέντρωση κατά του προσωπικού αριθμού και της κάρτας του πολίτη, τις ηλεκτρονικές λεγόμενες ταυτότητες. Είναι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για την απολυταρχική επιβολή και την με κάθε τρόπο επιβολή, χρησιμοποιώ ξανά την λέξη, από τις κρατικές αρχές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν τρομοκρατικά
την παραλαβή των νέων ταυτοτήτων και την χρήση του προσωπικού αριθμού από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα, συγκρατημένοι μετά τα τόσα τους παθήματα που η παρούσα κυβέρνηση τους έχει υποβάλει, με κύριο και σημαντικό τον θάνατο, τις βαριές αρρώστιες, τις αυτοκτονίες, που όλα προέρχονται από την βία της σημερινής κυβέρνησης για να επιβάλλει τα θελήματά της υπέρ των κερδοσκόπων και αυτών και αλλήλων, και μιλάω για τα γεγονότα τα από της υγειονομικής κρίσης αριόμενα. Σήμερα λοιπόν, με διοργανωτές, το παλαιό ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας, γιατί απάνους αυτό θυμάμαι από μικρό παιδί, το ελκύς να αγωνίζεται κατά των ταυτοτήτων, ακουμπώντας απάνω στην αποκάλυψη του Ιωάννη από τη δεκαετία του 90, και να μας προετοιμάζει και να μας προσκαλεί και να μας θυμίζει ότι η Αγία Γραφή γράφει ότι δεν θα μπορούμε ούτε να πουλήσουμε ούτε να αγοράσουμε αν δεν πάρουμε τον δυσόνυμο αριθμό. Και εδώ μας οδηγεί η παρούσα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, φασιστικά ενεργούσα, νεοναζιστικά λειτουργούσα κυβέρνηση. Ξέρετε τι σημαίνει βία και τρομοκρατία στην επιβολή ενός πράγματος το οποίο δεν έχει λόγο να υπάρχει παρά μόνο τον έλεγχο όλων μας. Οι Άγγλοι αντιστάθηκαν και τα κατάφεραν. Έριξαν μάλιστα την κυβέρνηση εκείνη που προσπάθησε να τους επιβάλλει τον προσωπικό αριθμό. Και δεν έχουν σήμερα οι Άγγλοι ταυτότητες και προσωπικό αριθμό. Τι είναι αυτοί, καλύτεροι από μας? Πού ξεκίνησε η δημοκρατία και η ελευθερία, την οποία η παρούσα κυβέρνηση έχει απόλυτα καταλύσει? Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο του Μητροπολίτου πρώην Καραβρίτων και Αιγιαλίας Αμβροσίου. Είναι ένα απόσπασμα από επιστολή του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων της αρχιεροσύνης του. Και ακούστε, ενώ η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να τον τιμήσει με τον Χριστό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου για αυτήν την επέτειο, βρέθηκαν άνθρωποι, συνεπίσκοποι του, πιθανώς εκτελώντας κυβερνητικές εντολές, γιατί θυμηθείτε, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος αφόρησε εκείνους που βλασφήμισαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, την τότε Υπουργό Παιδείας και τον τότε Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αφορισμένοι είναι, από μόνοι τους. Ούτε εξομολογούνται, ούτε κοινωνούν. Αλλά με την πράξη αυτή ο Μητροπολίτης θέλησε να δώσει ένα στίγμα πραγματικού ομολογητή. Ακούστε τον λοιπόν τι λέει στην επιστολή, για την οποία εκ των υστέρων η Ιερά Σύνοδος ανακάλεσε την τιμητική προς αυτόν απόδοση του μεταλλείου. Στο σημείο 11 λοιπόν της επιστολής του ο Μητροπολίτης γράφει: «Οι νέου τύπου ψηφιακές ταυτότητες και ο προσωπικός αριθμός. Ένα ισέτη θέμα το οποίο αποσχολεί ζωηρό στην ελληνική κοινωνία είναι η υποχρεωτική αποδοχή του νέου τύπου αστυνομικής της λεγόμενης ψηφιακής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. Το θέμα αυτό αποσχολεί ζωηρός ολόκληρο την ελληνική κοινωνία, ώστε ένα μεν πλήθος ανθρώπων σπέβδει για να εκδώσει την ταυτότητα αυτή, ενώ ένα άλλο πλήθος πιστών χριστιανών, το οποίο αρνείται να την αποδεχθεί, σπέβδει να εκδώσει ένα νέο τύπου διαβατήριο, το οποίο θα ισχύει επί μία δεκαετία και επομένως θα δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως ένα άλλο είδος ταυτότητος. Το θέμα λοιπόν όχι μόνο αποσχολεί, αλλά συγχρόνως ταλαιπωρεί και εκταράσει την κοινωνία μας σήμερα. Η μήτηρ Εκκλησία, οποίαν θέση έχει λάβει, δυστυχώς σιωπά. Η μήτηρ Εκκλησία έχει κλείσει και τα μάτια της και τα αυτιά της. Αντιθέτως όμως, οι παράγοντες της ειδησιογραφίας όχι μόνο γράφουν, αλλά και διαμαρτύρονται και επαναστατούν. Ιδού ένα παράδειγμα της μαχόμενης εφημερίδος Ελεύθερη Ώρα, στη σελίδα 1,
του φίλου 28ης Εβδόμου του 26 γράφει με μεγάλα γράμματα «Νέα παιγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μήνυμα αντίστασης και προστελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ιδού και μια άλλη απόδειξη». Θέλετε κι άλλες αποδείξεις? Ιδού λοιπόν μια ισέτη φωνή διαμαρτυρίας. Νέες ταυτότητες. Μην ακούσετε τα ψέματά τους. Αντισταθείτε. Δημοσίευμα σε εφημερίδα. Οι φωνές διαμαρτυρίας γίνονται ακόμα και κραυγές. Αρνητές των ταυτοτήτων. Και αποτέλεσμα, 6 εκατομμύρια πολίτες έως σήμερα αρνήθηκαν να παραλάβουν τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Η Ιερά Σύνοδος όμως και επί του προκειμένου ζητήματος στηρεί σιγήν ηχθείως. Χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα, δημοσίευμα εφημερίδος και προσωπικό αριθμό, 6 εκατομμύρια πολίτες εισαγωγικά δεύτερης κατηγορίας παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα και πολλά ακόμα δικαιώματα που θα κόβονται αργά και σταθερά. Γιατί τα κόμματα της αριστεράς έχουν βγάλει το σκασμό για τα συνταγματικά καταχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων, αναρωτιέται η εφημερίδα. Και η μεγάλη μας απορία είναι, λέει ο Μητροπολίτης, οι εφημερίδες, δηλαδή οι κοσμικοί παράγοντες, υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας, οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Άγιοι Αρχιερείς μας, γιατί σιωπούν? Στην αντίπερα όχθη ευρίσκονται τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας, ή οι κάτοικοι της Κοζάνης, που δεν επιθυμούν να αντικαταστήσουν την παλιά τους ταυτότητα και σπέβδουν να εκδώσουν διαβατήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία της 30ης Ιουλίου του 2026. Ώστε τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας αρνούνται να παραλάβουν τα δελτία της νέας ταυτότητας, η Μητέρα Εκκλησία διατί δεν συμπαρίσταται σε αυτά, διατί σοπά? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο με πολύ ταπείνωση σας θέτω εγώ, ένας ανάξιος αδελφός σας, δούλος του Χριστού, ο οποίος όμως ινάλωσε 50 έτη της ζωής του ως ένας αρχιερεύς ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου, και ο οποίος ακόμα και σήμερον, παρά το γεγονός ότι άγει το 81ο έτος της ηλικίας του, δεν πάβει να μάχεται δι' την Αγία Ορθοδοξία μας. Ιδού και οι απόδειξεις. Και δημοσιεύει ένα βιβλίο που εξέδωσε, όχι στον προσωπικό αριθμό. Τέλος, και ο πρόεδρος του πολιτικού κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, με πολύ ζωηρά φωνή κραυγάζει τα εξής. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Και συμπληρώνει, όπως είναι το δημοσίευμα σε εφημερίδα, δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες, με φωτογραφία του συγκεκριμένου πολιτικού αρχηγού και το δημοσίευμα εν συνεχεία. Σας θυμίζω, αδελφοί μου, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εν ιεραρχία έχει αποφασίσει να μην παραλάβουμε τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αυτή η απόφαση δεν έχει ανακληθεί από την ιεραρχία, παρά την ανακοίνωση τύπου της μικράς λεγόμενης συνόδου, της διαρκούς Ιεράς Συνόδου προπαρελθούσης συνθέσεως, η οποία είπε «πάρτε το, δεν είναι πρόβλημα, είναι ένας αριθμός σαν όλους τους άλλους». Έρχεται λοιπόν η δωδεκαμελής με τον Αρχιεπίσκοπο 13 σύνοδος, η διοικητική δηλαδή παρουσία της Εκκλησίας, να πει «πάρτε τον προσωπικό αριθμό». Η ιεραρχία μας έχει πει όχι. Και αυτή είναι η απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι, είπε η ιεραρχία. Σταματώ εδώ και παρακαλώ όσοι μπορείτε να είσαστε το απόγευμα στη συγκέντρωση αυτή, να ακουστεί έστω και από εμάς που μας χλεβάζουν και μας λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ψεκασμένους και μας απαξιώνουν εκείνοι οι οποίοι τελικά έχουν παραδώσει τους εαυτούς τους στον διάβολο, να είμαστε εκεί να πούμε το όχι μας. Δεν θα είμαστε τόσοι όσοι ήταν στην Αγγλία. Δεν θα καταφέρουμε αυτό που κατάφεραν οι Άγγλοι, γιατί στην Αγγλία υπάρχει δημοκρατία. Εδώ έχουμε αρχές δικτατορίας στην κατεπίφαση δημοκρατία της μεταπολίτευσης. Άρα λοιπόν μην περιμένετε αποτελέσματα, απλά ας αντισταθούμε. Και ναι, αδερφοί μου, με τις πρεσβείες των Αγίων ας αντισταθούμε. Σήμερα γιορτάζει η Αγία Αγγελίνα, Ακυλίνα κατά άλλους. Είναι ο μάρτης της τουρκοκρατίας. Αυτή η οποία έδωσε τη ζωή της για την πίστη της. Ας κάνουμε και εμείς κάτι. Η Αγία Ακυλίνα ή Αγγελίνα, νεομάρτης της Εκκλησίας μας, την εποχή της τουρκοκρατίας, θυγατέρα εξωμότη, ο πατέρας της παραδόθηκε στον μουσουλμανισμό για να αποφύγει προβλήματα στην ζωή του. Η μητέρα της την κράτησε και την ανάπτυξε με πίστη στον
Χριστό και όταν το μαρτύριο της Αγίας Κυράνας έγινε γνωστό στην περιοχή της Μακεδονίας, της Κυράνας της Νεομάρτυρος της ίδιας εποχής, η Ακυλίνα εμπνευσμένη από αυτό αρνήθηκε τον έρωτα του γιου του Μπέη της Θεσσαλονίκης και αυτή της η άρνηση την οδήγησε στο μαρτύριο για την πίστη της στο Χριστό. Δεν θέλησε να γίνει μουσουλμάνα. Σήμερα θα βαπτίσω και δύο Σύριες, πρώην μουσουλμανίδες. Και εκείνο, μαζί με έναν γάμο που θα γίνει ενός πνευματικού μου παιδιού, θα με κρατήσει μακριά από τη συγκέντρωση σωματικά, αλλά θα είμαι πνευματικά εκεί. Γιατί η Αγία Ακυλίνα έδωσε τη ζωή της. Ακόμα και με τα θάνατο διώχθηκε, γιατί με τη βία την έθαψαν σε μουσουλμανικό κημητήριο, έχοντας κόψει τα χέρια και τα πόδια της, και τρεις νέοι δυναμικοί Έλληνες πήγαν νύχτα, την ξέθαψαν και μετέφεραν τα οστά της και τα έθαψαν στην όσα, όπου τελικά με θαυμαστό τρόπο βρέθηκαν τα λείψανά της από τον μακαριστό Μητροπολίτη και φίλο μου τον Λαγκαδά Κυρό Ιωάννη. Η Αγία λοιπόν Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, η Αγία Ακυλίνα είναι σήμερα για όλους μας μάρτης και εμπνευστής για όλα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουμε αντιστεκόμενοι στο κακό. Η Αγία Ακυλίνα λοιπόν εμφανίστηκε στον ύπνο μιας ευλαβούς γυναίκας και της είπε: πηγαίνετε 7 βήματα από την πόρτα του ιερού της εκκλησιάς στην όσα και θα με βρείτε εκεί. Και διαπίστωσαν εν συνεχεία ότι στο σημείο εκείνο δεν έπιανε χιόνι. Και έρχεται ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, όταν ανακοίνωσε την έβρεση των λειψάνων, μετά από πολλές έρευνες στο να είναι σίγουρος ότι αυτά τα λείψανα είναι της Αγίας Ακυλίνας, Αγγελίνας, έρευνες ιατρικές με ιατροδικαστές που διαπίστωσαν τη χρονολογία των λειψάνων, ότι είναι νεαρή, κοπέλας, παρθένας, η γυναίκα που δεν έχει γεννήσει παιδί. Αυτά οι ιατροδικαστές τα βρίσκουν στα λείψανα. Φυσικά δεν μπορούν να τα βρουν στα θρύψαλα της σύγχρονης επιβολής της βίας της κοινωνίας μέσα από την καύση και τη συνθλιβή στο μίξερ των σωμάτων στα λεγόμενα αποτεφρωτήρια. Εκεί λοιπόν οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν τα πάντα και μας είπαν: ναι, είναι έτσι τα πράγματα, το σώμα αυτό ανήκει σε νεαρή κοπέλα. Και όταν λοιπόν ανακοίνωσε αυτό ο Μητροπολίτης, είπε χαρακτηριστικά: χαίρετε και αγαλιάστε, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, γιατί ο Κύριος στις ημέρες τις δύσκολες, τις οποίες διερχόμεθα, δια των σημείων αυτών έρχεται να μας δώσει το μεγάλο μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι έχουμε μαζί μας την παρουσία εκείνου που έδωκε την ανδρεία και το θάρρος σε δύο κοπέλες οι οποίες με την δύναμη του Ιησού Χριστού κατήσχυναν τους πολεμίους της πίστεως και αποτελούν μαρτυρία ομολογίας, ζωής και θριάμβου, της ζωής έναντι του θανάτου. Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν το γένος μας ήταν υπόδουλο, αυτές οι δύο μεγάλες μορφές έδωκαν το μήνυμα της ελευθερίας. Και σήμερα, καθώς κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά από το πνευματικό μας πλούτο και τη ζώσα παράδοση του τόπου μας, εμορφέ των Αγίων μας καλούν να και επαναλαμβάνουν το θεόπνευστο λόγιο. Στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις. Μείνετε σταθεροί, αγωνιστείτε. Ο Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη, είπε τότε ο Μητροπολίτης, ήταν αναστάσιμη περίοδο. Ο Χριστός Ανέστη, και θα ακούσουμε το απολυτίκιο της Αγίας Ακυλίνης, συμπροσευχόμενοι όλοι μαζί του την ώρα, για να μας δώσει ο Θεός δύναμη να αντισταθούμε στις μεθοδίες του διαβόλου.

Περνάμε αμέσως, αγαπητοί μου ακροατές, έχοντας την αρρωγή του ηχολήπτη μας, του Θεόδωρου Μπαρμπαρή, στην καταγραφή του ήχου και στην μετάδοσή του σε εσάς, αλλά και την παραμονή του στο Διηνεκές στο διαδίκτυο. Το Διηνεκές βέβαια κατά συνθήκη, γιατί εμείς θεωρούμε ότι τα πάντα μας ανήκουν, αλλά ο Θεός αλλιώς ορίζει. Προς το παρόν λοιπόν καταγράφεται δια το Διηνεκές. Περνάμε λοιπόν αμέσως, ευχαριστώντας τον Θεόδωρο και όλους τους συνεργάτες του σταθμού, στην ανάγνωση των αγιογραφικών περικοπών της σημερινής Κυριακής. Και πρώτος θα είναι ο Απόστολος, ο οποίος είναι από το προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δεύτερο γράμμα του προς τους Κορινθίους, και μεταξύ των κεφαλαίων 6 στίχοι 16 έως 18 και 7 στίχος 1. Ακούμε λοιπόν κατά την ερμηνευτική απόδοση του Παναγιώτου Τρεμπέλα το κείμενο της σημερινής Αποστολικής Περικοπής. Πώς δεν μπορεί να ευρίσκονται μαζί στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και τα είδωλα? Ναι, δεν έχουν καμία θέση τα είδωλα εις εσάς, διότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος, καθώς είπε εις την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ότι θα κατοικήσω μέσα των και θα περπατήσω μεταξύ των και θα είμαι Θεός δικός των και αυτή θα είναι ο λαός μου. Γι' αυτό εξέλθετε από μέσα από τους απίστους και ξεχωριστείτε από αυτούς, λέγει ο Κύριος, και μη εγγίζετε οτιδήποτε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ με στοργή πατρική και θα γίνω πατέρας σας και εσείς θα είστε παιδιά μου και θυγατέρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Αφού λοιπόν έχουμε τις υποσχέσεις αυτές, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας και ας τελειοποιούμεθα εις την αγιοσύνη με τον φόβο του Θεού. Θα ήθελα να κρατήσουμε την προτελευταία λέξη, τη λέξη φόβο, πριν περάσουμε στην Ευαγγελική Περικοπή, λέγοντας και καταγράφοντας ότι ο όρος φόβος δεν αφορά το τρόμο και τα εξ αυτού παραγόμενα για τους ανθρώπους, αλλά αφορά τον σεβασμό. Έτσι καταγράφεται και στον ορισμό της αρχαίας τραγωδίας, έτσι καταγράφεται και στην αποστολική περικοπή που διαβάζουμε στους γάμους «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Φόβος είναι ο σεβασμός. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί μου, την πρώτη περικοπή από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά σήμερα στις εκκλησιές μας να αναγιγνώσκεται, όπου ξεκινά η περίοδος, όπως είπαμε, της αναγνώσεως των Ευαγγελίων από το κατά Λουκά, να ακούσουμε το κείμενο το οποίο διαβάστηκε σήμερα στους ναούς μας ή θα διαβαστεί δυτικότερα στην ώρα που θα γίνεται η Θεία Λειτουργία εκεί. Από το πέμπτο κεφάλαιο λοιπόν και μεταξύ των στίχων 1 έως 11 είναι το σημερινό μας Ευαγγέλιο. Εκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμαστε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που θα κινδύνευαν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε
γιατί είχε κυριευτεί από δέος αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Να λοιπόν τι όμορφα συνδέεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή και με τη μνήμη της Αγίας Ακυλίνης, την οποία αναφερθήκαμε στο πρώτο τμήμα της εκπομπής μας. Δείτε λοιπόν το θαυμαστό σημείο της αλληλείας των ψαριών, πώς μπορεί να μας κάνει να αποδεχθούμε τα θαυμαστά σημεία της ανευρέσεως των λειψάνων της Αγίας μας. Δόξα τω Θεώ το ενεργούντι δια των Αγίων, δόξα τω Θεώ το ενεργούντι δια της προσευχής, δόξα τω Θεώ το ενεργούντι δια ημάς τους αμαρτωλούς, τα προσωτηρία ημών. Και ναι, αγαπητοί μου αδερφοί, τούτη την ώρα θα ακούσουμε το ύμνο «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε», αποδίδοντας με την προσευχή μας αυτή τα δέοντα και πρέποντα στον Κύριο και Θεό μας. Είναι με ψάλτη τον Χρήστο Παπανικολάου, έργο το οποίο καταγράφηκε ψηφιακά το 2017.

0: Η εκπομπή μας θα συνεχιστεί με την ακρόαση του κηρύγματος που έκαμα στο ναό του Αγίου Αθανασίου στο Αραχναίο Αργολίδος στις 19 Σεπτεμβρίου, τρέχοντος μηνός, όπου εκεί μετέβαινε για να ιερουργήσω και να τελέσω το μνημόσυνο του μακαριστού εφημερίου του χωριού για πολλά έτη εκεί, πατρός Αναστασίου Κουταβάκη. Σταυρός ο φύλαξης της Οικουμένης θα είναι η συνέχεια, το εξαποστηλάριο της εορτής του Σταυρού, μιας και τα δύο κηρύγματα που θα ακουστούν αναφέρονται στον Σταυρό, και αμέσως θα ακούσουμε το κήρυγμα που έκανα στο ναό του Εσταυρωμένου Ταύρου, όπου εκεί μετέβην την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου για να ιερουργήσω και να καλύψω το κενό εξαδίας του εφημερίου του ναού, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το αναστάσιμο απολυτίκιο του Πλαγίου Τετάρτου Ήχου που ψάλεται σήμερα στις εκκλησιές μας. Έως την άλλη Κυριακή, να έχετε την ευλογία του Θεού στη ζωή σας, στις επιλογές σας, στις σκέψεις σας και στα έργα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με την πρώτη σήμερα ημέρα της.
1: Σάββατο, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και η Εκκλησία μας επιλέγει σε αυτήν την πολυήμερη τιμή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού να αναγιγνώσκονται αγιογραφικά αναγνώσματα επίκαιρα και αφορώντα την εορτή αυτή. Σήμερα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους γείτονές σας, τους Κορινθίους, στην πρώτη προς αυτούς επιστολή, μας λέει ότι ο καυχόμενος εν κυρίω καυχάστε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν κάποιος θέλει να καυχηθεί για κάτι, να καυχέται για το όνομα και με το όνομα και στο όνομα του Κυρίου. Είμαι όμορφος? Όχι. Δόξα τω Θεώ, είμαι όμορφος. Ο Θεός με έκανε. Είμαι πλούσιος? Όχι. Δόξα τω Θεώ, είμαι πλούσιος. Ο Θεός με έκανε. Είμαι φτωχός? Δόξα τω Θεώ, είμαι φτωχός. Ο Θεός με έκανε. Για ό,τι έχουμε να καυχηθούμε, να καυχόμαστε για τον Κύριο, ο οποίος τι μας ζήτησε? Την αγάπη. Ακόμα και για τον εχθρό μας, ως μόνο έργο της ζωής μας, ή αν θέλουμε να το κάνουμε πιο προσδιορισμένο, ως εκείνο το οποίο θα είναι η επιλογή σε κάθε σκέψη και πράξη στη ζωή μας. Η αγάπη λοιπόν, για την οποία αγωνιζόμαστε να την εκφράσουμε στον Θεό, αγαπώντας Τον και φτάνοντας η αγάπη μας από τη γη στον ουρανό, και η αγάπη μας η οποία προσπαθούμε να την εκφράσουμε σε όλη τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή τη φύση στην οποία ζούμε, τους ανθρώπους που απάνω της υπάρχουν, στα δεξιά μας και στα αριστερά μας, και έτσι λοιπόν με αυτήν την αγάπη να φτιάχνουμε έναν σταυρό. Αγαπώντας το Θεό από τη γη προς τον ουρανό, τα κάθετα κέρατα του σταυρού, και αγαπώντας τους ανθρώπους και τη δημιουργία ολόκληρη, το περιβάλλον μας, στα οριζόντια κέρατα του σταυρού. Τι είναι λοιπόν η αγάπη? Ένας σταυρός. Μα τι είναι ο σταυρός? Ένα σύμβολο θυσίας. Θυσίας για μας που καυχόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, για τον Κύριο. Για όλους τους άλλους ο σταυρός είναι ένα φωνικό όργανο. Σε αυτόν όμως τον σταυρό, που απάνω του είδαμε την υπέρτατη θυσία να τελείται, δηλαδή να θανατώνεται ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν λοιπόν τον σταυρό εμείς, ακουμπώντας, βλέποντάς τον, σκεπτόμενοι τον, δημιουργούμε την αγάπη μας. Και όπως ο Χριστός τανήθηκε απάνω στο σταυρό, εκτείνοντας τα χέρια του στα οριζόντια κέρατά του και το κορμί του στην κάθετη διάσταση των κεράτων του, θυσιάζοντας τον εαυτό του υπέρ ημών, έτσι και εμείς να κάνουμε με την αγάπη μας, να είμαστε θυσιαστικοί. Και έρχεται σήμερα ο Ευαγγελιστής στην Ευαγγελική περικοπή να μας πει ότι θα πεθάνετε από τις αμαρτίες σας, λέει ο Χριστός στους ακροατές του, Αποστόλους και εσύ πατριώτες του Εβραίου. Και στα αλήθεια έτσι δεν έγινε. Πότε έχασε την αθανασία του ο Αδάμ και η Εύα? Όταν αμάρτησαν. Άρα λοιπόν έρχεται, λένε οι πατέρες μας, ο θάνατος, για να μην παραμένει αθάνατο το κακό. Ποιο είναι το κακό? Η ζωή μας. Γιατί εν ανομίες υπάρχουμε. Οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, τα έργα μας ή τα λόγια μας δεν έχουν σχέση με την αγάπη που ζήτησε ο Χριστός. Και αν σήμερα όλοι εμείς εδώ συγκεντρωθήκαμε από αγάπη για ένα πρόσωπο, για να μιλήσουμε στον Θεό για την ανάπαυσή Του, για να προσκυνήσουμε τον Σταυρό του Χριστού μας, με τον οποίον χρόνια και χρόνια ετούτο το πρόσωπο σας ευλογούσε και σας αγίαζε, μόλις φύγουμε από εδώ, πρώτος εγώ, θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε και με τις σκέψεις μας και με τις πράξεις μας. Και αυτό λοιπόν πότε θα σταματήσει? Όταν πεθάνουμε. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε όταν ερχόμαστε στη ζωή είναι να κλαίμε. Η πρώτη πράξη μας όλων είναι το κλάμα. Και αν το μωρό δεν κλαίει την ώρα που θα γεννηθεί, ο γιατρός το κοπανάει στην πλάτη, το γυρίζει και τα ανάποδα και η μαμή και το πελεκούνε για να κλάψει, γιατί αν δεν κλάψει είναι νεκρό. Τι είναι η ζωή μας? Ένα κλάμα. Το έψαλαν όμορφα οι ψάλτες μας σήμερα και τους ευχαριστούμε για την απόδοση των ιερών ύμνων. Οδύνες, θλίψεις και στεναγμοί. Αυτές λοιπόν τις οδύνες, τις θλίψεις και τους στεναγμούς που βίωσε σε αυτόν τον κόσμο και ο πολυσέβαστος και αγαπητός μας μακαριστός πρεσβύτερος πατήρ Αναστάσιος, τις σταμάτησε έμπονα ο θάνατος. Και εμείς, πρώτα απ' όλα οι οικογενείς του, έχοντας την λογική και την σύσταση ότι όλα μας ανήκουν και βάζουμε και εκείνο το κτητικό μου δίπλα στην ιδιοκτησία μας, ο σύζυγός μου, ο παπάς μου, έλεγε η παπαδιά μου, όμως δικός μου, ο πατέρας μου, λένε τα παιδιά του, ο παππούς μου, λένε τα εγγόνια του. Σε αυτό λοιπόν το μου συγκρούεται η λογική, γιατί τίποτα δεν μας ανήκει. Κι αν η οικογένεια έχει φτιαχτεί πάνω στην λογική εκείνη την οποία έρχεται η διαδοχή, έρχεται ο γάμος ή η μοναχική κουρά και τι λέει? Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού. Ακούγεται άσχημο αυτό το πράγμα. Και όμως το λέμε και στο γάμο και στην κουρά των μοναχών. Ότι πλέον ο έγγαμος, η νύφη ή ο γαμπρός ή ο καλόγερος εγκαταλείπουν τον πατέρα και τη μάνα τους. Πού είναι αυτό το κτητικό μου? Να, η Εκκλησία πώς το διαγράφει στο μυστήριο του γάμου και στην ακολουθία της κουράς. Τι μου, μου, μου, δεν υπάρχει μου. Γιατί ό,τι είναι μου, είναι για πάντα μου. Μα αφού δεν είμαστε παντοτινοί εμείς, άρα δεν έχουμε κανένα μου. Τίποτα δεν μας ανήκει. Ούτε ακόμα και αυτή η ζωή, την οποία δεν ζητήσαμε να έχουμε, ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να το θέλουμε και δεν θα ζητήσουμε να τελειώσει, γιατί θα τελειώσει χωρίς τη θέλησή μας. Είτε από μια αρρώστια, είτε από βαθύ γύρας, είτε όπως άλλος ευδοκίσει ο Θεός να συμβεί, από έλεος και αγάπη για μας, ώστε να μην ακούγεται εκείνο που λένε πολλές φορές οι γέροντες, πάρε με Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο. Και οι γερόντισές μας, δεν αντέχω άλλο, πάρε με Θεέ μου. Και είναι όμορφο να λες στο Θεό μου, πάρε με, γιατί εκεί πραγματικά ανήκουμε και εκείνου κτήματα είμαστε όλοι. Σε αυτές λοιπόν τις σκέψεις, καταθέτοντας στην αγάπη σας τούτη τη στιγμή, στην οποία λειτουργήσαμε και τελέσαμε την ανέμακτη θυσία υπέρ πάντων ημών, ζώντων και κοιμημένων και εξαιρέτως επί τη συμπληρώση έτους από τις κοιμήσεώς του, του μακαριστού εφημερίου σας, του πατρός Αναστασίου, ο οποίος ενάλωσε όλη του τη ζωή εδώ στην κοινότητά σας ως εφημέριό σας και παπάς και ζευγάς και σύζυγος και πατέρας και τα πάντα, γιατί εις δόξαν Θεού καυχόμενος εν Κυρίω. Η καύχησή του λοιπόν σήμερα είστε όλοι εσείς που γεμίσατε το ναό τούτο, και η ταπεινότητά μου που έφτασα από την Αθήνα για να είμαι σήμερα μαζί σας και να θυμηθώ ότι συλλειτούργησα μαζί του μία φορά σε μια παραμονή της Παναγιάς και κοινωνήσαμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο και επικοινωνούσαμε όταν έδινε ο Θεός τρόπο και τόπο επικοινωνίας, αφού μέσα από τον νεότερο των ιών του τον γνώρισα, που έζησε στην ενορία την οποία υπηρετώ, μας βοήθησε και ως ιεροψάλτης στο ναό μας ο Χρήστος του. Έτσι βάζω το του, να το, το κτητικό, δικός του ήταν ο Χρήστος, όχι μα κανενός δεν είναι, αλλά έτσι μάθαμε να μιλάμε, ας τα λέμε, αλλά να μην τα θεωρούμε ότι έτσι είναι. Και ευχαριστώντας σας λοιπόν όλους για την κοινή σας προσευχή για τον πατέρα και εφημέριό σας και επιμένα σας Αναστάσιο, και ευχαριστώντας και τον Μητροπολίτη σας και τον εφημέριό σας, τους πατέρες Νεκτάριο και Εφραίμ, για την ευλογία τους να είμαι σήμερα εδώ, εύχομαι ο Θεός να αναπαύει μεταξύ των Αγίων τον μακαριστό αδελφό μας Αναστάσιο και όλους εμάς να μας βρει σε καλή ώρα, ώστε να συνευρεθούμε μετά του Θεού και βλέποντάς τον πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως ο Αδάμ και η Εύα πρώτης παρακοής, να ζήσουμε τον Παράδεισο. Γιατί αυτό είναι ο Παράδεισος, και όχι πιλάφια και όμορφη κήπη, αλλά η κοινωνία μας με τον Θεό. Αμήν.

σκοπιώντας και ψάλλοντας και πάντας ημάς, η Αγία Τριάζνα διαφυλάτη, δια του Αναστάντος Χριστού και των εορταζομένων Αγίων, εις πολλά έτη. Σήμερα Κυριακή, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία μας συνεχίζει την τιμή προς Αυτόν, άλλωστε η απόδοση της εορτής είναι αύριο, κρατάει αρκετές μέρες η γιορτή του Σταυρού, και γι' αυτό και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρονται στον Σταυρό. Άλλωστε, χωρίς αυτό το ατιμωτικό ξύλο, το οποίο έγινε το ξύλο της σωτηρίας μας, εκείνο για το οποίο ακούσαμε τον Παύλο να λέει ότι είναι για τους Έλληνες μορία, χωρίς αυτό το ξύλο, το οποίο οι Έλληνες με τον Έλληνα λόγο ονόμασαν Σταυρό, και αυτός ο Σταυρός, ναι, πάλι με τον Έλληνα λόγο, για τους οποίους ο Παύλος είπε ότι ο Σταυρός είναι μορία, ο Σταυρός έγινε στα πέρατα του κόσμου το στήριγμα πάντων, κρατέωμα των βασιλέων όταν οι βασιλείς πίστευαν στον Χριστό. Βέβαια, οι σημερινοί Ευρωπαίοι βασιλείς το όνομά του αναφέρονται και τον Σταυρό επικαλούνται, αλλά χωρίς ουσία και αληθινή πίστη σε αυτόν. Και φυσικά τα ίδια και οι άρχοντες των ευρωπαϊκών εθνών μπορεί να ορκίζονται στον Θεό κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και να αποδίδουν πρωτοκόλλου τιμή προς τα Άγια, αλλά σε αυτά δεν αναφέρονται και δεν πιστεύουν. Γι' αυτό ο κόσμος μας οδηγείται στην απόλυτη καταστροφή, και βλέπετε ότι ενώ οι σημερινές εξουσίες στη γη οδηγούν τους ανθρώπους στην ανελευθερία, οι άνθρωποι βιασμένοι πνευματικά από τα θέλγητρα του κόσμου, δηλαδή τι μας έκαναν, μας έδωσαν να φάμε πορνογραφία με το τσουβάλι για να μας κοιμήσουν το μυαλό, να μην λειτουργεί το μυαλό, και έτσι να μπορούμε να μας βιάζουν, όχι σωματικά, πνευματικά και οικονομικά και εμείς να μην καταλαβαίνουμε και να μην αντιδρούμε. Γιατί, ακούστε τι λέει σήμερα ο Απόστολος για αυτό. Ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, οι νόμοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι μας βάζουν να ζούμε αφύσικα και με πόνο, γιατί ο νόμος το ορίζει? Να, τι λέει σήμερα ο Παύλος, δεν θα σωθούμε από τους νόμους. Παρότι οι εξουσιαστές της γης λένε ότι οι νόμοι είναι για το καλό των ανθρώπων, δεν είναι για το καλό των ανθρώπων οι νόμοι. Οι νόμοι είναι για τα συμφέροντά τους, των εξουσιαστών, τα κέρδη, και για τους φόρους. Μα θα μου πείτε, θα αφήσουμε τα πάντα να διελυθούν χωρίς αρχές και εξουσίες? Όχι, μας είπε ο Χριστός ότι τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος παρακάτω και λέει, τι λέει, ότι αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ποιο δηλαδή? Η σωτηρία. Βλέπετε, σήμερα μας τιμά και μας προβάλλει η Εκκλησία μας έναν Άγιο, ο οποίος ήταν μεγάλος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό, ο Πλακίδας, ο οποίος όμως γνώρισε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έγινε χριστιανός. Και αυτό τον οδήγησε στη θυσία της ζωής του και της οικογενείας του ολόκληρης υπέρ του Χριστού. Δεν τήρησε ο Πλακίδας τους νόμους, γιατί αν τηρούσε τους νόμους δεν θα τον ξέραμε σήμερα. Δεν θα ήταν ο Άγιος Ευστάθιος με τη γυναίκα του τη Θεοπίστη και τα παιδιά τους, τον Αγάπιο και το Θεόπιστο, μάρτυρες της Εκκλησίας, τους οποίους κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου τιμάμε. Θα ήταν χαμένοι στην τήρηση των νόμων.
Και έρχεται λοιπόν στη συνέχεια σήμερα το Ευαγγέλιο να μας πει πώς μπορούμε να σωθούμε. Να το παράδειγμα των Αγίων μας και σήμερα ιδιαιτέρως και των μικρασιατών Αγίων, τους οποίους τιμά η Εκκλησία μας. Πώς, λέει λοιπόν ο Μάρκος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Λόγια του Κυρίου. Ας σηκώσει το σταυρό του. Μα εμάς οι νόμοι και οι εξουσίες μας έμαθαν να περνάμε καλά, ξεχνώντας ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε σε αυτόν τον κόσμο είναι να κλαίμε. Και αν δεν κλαίγαμε όταν γεννηθήκαμε, δεν ζούσαμε. Και έτρεξε η μαμή ή ο γιατρός να μας γυρίσει τα ανάποδα με το κεφάλι κάτω και να μας πελεκά στην πλάτη για να κλάψουμε. Γιατί όποιος δεν κλαίει έχει πεθάνει. Σήμερα λοιπόν που σταμάτησαν οι άνθρωποι να αγωνίζονται και να αγωνιούν και να κλαίνε, γιατί οι διαφημίσεις, η πορνογραφία και οι νόμοι μας κάνανε μαλθακότερος του μαλακού, χρειαζόμαστε λεφτά για τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους. Γιατί δεν βρίσκουμε τη σωτηρία, δεν βρίσκουμε την ελπίδα, δεν βρίσκουμε την ειρήνη. Κι αν σήμερα, αγαπητά μου καθίσματα που είστε περισσότερα από τους καθήμενους, κι αν σήμερα, λέω αγαπητέ μου καθίσματα, όλοι αυτοί που έπρεπε να κάθονταν σε εσάς είναι ξάπλα στο κρεβάτι τους και βλέπουν τα ελεηνά πρωινάδικα της Κυριακής που για να μας πείσουν ότι αυτά που τους λένε εκείνοι που τους πληρώνουν είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε, και βλέπετε πάμε και ψηφίζουμε τους σωτήρες μας και μετά κλαίμε για τους φόρους και για τα έμφυα και για τα τέλη και για το ένα και για το άλλο. Μας έχουν πείσει όμως ότι είναι οι σωτήρες μας και δεν ακολουθούμε το Σταυρό του Χριστού. Και αφού δεν ακολουθούμε το Σταυρό του Χριστού, δεν αντέχουμε. Γιατί δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να περάσουμε καλά. Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να κλαίμε. Και το κλάμα σταματάει, όπως ακούσαμε προηγουμένως τον προσωψάλτη να λέει, όταν θα έρθει η ώρα να μας ψάλουν τα κόλυβα. Τι είπε ο ψάλτης? Πού πήγε η Εφροσύνη και ο Δημήτριος? Ένθα εκεί ουκ έστι πόνος, ου θλίψη, ου στεναγμός. Είναι λοιπόν και οι δύο ευλογημένοι άνθρωποι που σήμερα τους μνημονεύσαμε και προσευχηθήκαμε για αυτούς, χωρίς πόνο, χωρίς θλίψεις, χωρίς στεναγμούς πια. Και εμείς συνεχίζουμε να στενάζουμε. Και βέβαια, σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι παπάδες και οι νονοί μας, που δεν μας έμαθαν ποιος είναι ο ρόλος της άρσης του Σταυρού μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε εκείνο που λέει σήμερα ο Μάρκος από το στόμα του Χριστού. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για αυτήν την ψυχή? Τίποτα. Φαΐ, ύπνο και το πόδι σταυροπόδι και τα χέρια πίσω, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, γιατί οι νονοί μας ήταν άχρηστοι και δεν μας έμαθαν ούτε να λέμε Κύριε Λέησον, ούτε να στεκόμαστε εν προσευχή μέσα στο ναό, ούτε να ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη Κυριακή, η μέρα του Κυρίου δηλαδή, που οι άτιμοι την ονομάζουν Κυριακή χωρίς να έχουν πει ένα Κύριε Λέησον, χωρίς να έχουν πατήσει στην εκκλησία και την λένε Κυριακή. Γελί, είμαι άθεος λέει, αλλά σήμερα είναι Κυριακή. Τι ψεύτες, τι απατεώνες είμαστε. Και έρχεται λοιπόν στη συνέχεια αυτό να μας οδηγήσει στον θάνατο. Όχι τον σωματικό που είναι λύτρωση, αλλά τον πνευματικό που είναι βαριά
οδύνη. Και βλέπετε τους ανθρώπους που πάνε στην εκκλησιά με αρρώστιες, με γερατιά, τι χαρούμενοι που είναι και πώς αντέχουν και ανέχονται τη ζωή τους. Και τους ανθρώπους που δεν κάνουν το σταυρό τους να ανοίγουν το παράθυρο και να αυτοκτονούν από τον έκτο. 14 χρονών παιδί εχθές στη Λάρισα το βρήκαν κρεμασμένο οι γονείς τους. Γιατί πήγε αυτό το παιδί σαν παιδί στην εκκλησία να κοινωνήσει, να ακούσει το εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον? Άκουσε τα λόγια του Ευαγγελίου, τον έμαθαν οι γονείς του και ο νονός του ότι δεν είναι η ζωή challenge. Χαμένο πήγε αυτό το παιδί και τόσα άλλα. Και στη δικιά μου περιοχή, από εκεί που ήρθα σήμερα να καλύψω την άδεια του πατρός Γαβριήλ, του αγαπητού μου αδελφού, με εντολή της Αρχιεπισκοπής, πέσανε πριν από λίγο καιρό δυο κορίτσια 17 χρονών από τον έκτο. Γιατί βάλανε στα αυτιά τους τα ακουστικά ακούγοντας μουσική και πήδηξαν και διαλύθηκαν και έγιναν κοιμάς? Γιατί? Δεν υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει. Δεν υπάρχει αγώνας και αγωνία? Υπάρχει. Τι μας λέει ο Χριστός το Πάτερ ημών που μας είπε να λέμε? Γεννηθείτε το θέλημά σου, δώσει μην σήμερον. Εμείς είμαστε όλοι τρελοί για το αύριο. Άφεση μην τα οφειλήματα όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες. Συγχώρεση, να χωράμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Τι όμορφη που είναι η ζωή όταν αφήνουμε τον Χριστό που μας δίδαξε την αγάπη να κάνουμε την αγάπη πράξη. Και η αγάπη που έφερε σήμερα εσάς εδώ, τους συγγενείς των και κοιμημένων, να κοινωνήσετε σώμα και αίμα Χριστού και να συγκοινωνήσετε με αυτούς τους δύο ανθρώπους που ο πατήρ Παναγιώτης το πρωί τους μνημόνευσε, ένα μικρό ψίχουλο για του καθενός το όνομα, όπως και για τα εκατοντάδες, χιλιάδες ονόματα διάβαζε το πρωί ο πατήρ Παναγιώτης εδώ. Ψίχουλα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, οι ψυχές μας, ενωμένες με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εσείς συγκοινωνήσατε με τον Χριστό και τους Αγίους, την Παναγία και τις ψυχές των κεκοιμημένων και των ζώντων. Σήμερα κοινωνήσαμε Χριστό συγκοινωνώντας με τον Δημήτριο και την Εφροσύνη. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Και δεν κλαίμε οι χριστιανοί στο θάνατο. Γι' αυτό χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας την λέξη Καρμολύπη για τους κεκοιμημένους μας. Γιατί μπορούμε να λυπόμαστε και να χαιρόμαστε μαζί. Δάκρυσε ο Χριστός όταν του είπανε ότι ο φίλος του ο Λάζαρος απέθανε. Αλλά σηκώθηκε και πήγε και τον Ανάστασε. Και αυτήν την Ανάσταση υποσχέθηκε και σε μας και γι' αυτό κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί της αλλάξαμε το όνομα αυτής της ημέρας και δεν την λέμε πρώτη, πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και τα λοιπά, Παρασκευή, προετοιμασία για το Σάββατο, αλλά την λέμε Κυριακή. Γιατί εκείνη την ημέρα κάποιες γυναίκες πήγανε στον τάφο, τον βρήκαν άδειο και πες το κοτσομπολιό, γέμισε ο κόσμος ότι ο τάφος ήταν άδειος. Πού είναι ο Χριστός? Αναστήθηκε ο Χριστός. Σε αυτή την Ανάσταση ελπίζουμε. Με αυτή την Ανάσταση πορευόμαστε, σε αυτή την Ανάσταση πορεύτηκαν και οι αδελφοί μας και οι κοιμημένοι.

0: Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Το Μακελιό είχε καταγγέλει από την πρώτη στιγμή το ρόλο του Χρήστου Μαραφάτσου και της συνοδείας της νέας πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιβεβαίωση αυτή τη φορά έρχεται να τη δώσει εκτενής έρευνα της Wall Street Journal. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας εκθέτει την Kimberly Guilfoyle και τον λομπίστα συνεργάτη της, καταγράφοντας πως αξιοποίησαν τη διπλωματική τους θέση για να προωθήσουν σε βαλκανικές χώρες ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υγροποιημένο φυσικό αέριο υπέρ της εταιρείας Actor του Αλέξανδρου Εξάρχου, γεγονός που προκαλεί σταδιακά διεθνείς αντιδράσεις και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών αποδίδει η ελληνική αστυνομία την ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, από την οποία τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του 40χρονου ιδιοκτήτη της καφετέριας. Την ώρα που το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο στον ασπρόπυργο με το όπλο στο εσωτερικό του, οι έρευνες εστιάζουν πλέον στο βαρύ ποινικό παρελθόν του καταστηματάρχη για υποθέσεις διακίνησης ουσιών και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε τραγωδία με 6 νεκρούς, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα, κατέληξε η ισχυρότατη έκρηξη που ισοπαίδωσε νεοκλασικό κτίριο και σημειώθηκε στην οδός Λύση Κράτου στη Πλάκα. Κάτω από τα συντρίμια εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανοί τουρίστες που έμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν σε εκτεταμένη εσωτερική διαρροή αερίου ως την επικρατέστερη αιτία του συμβάντος. Γειτονικά κτίρια έχουν εκκαινωθεί καθώς κρίνονται προσωρινά ακατάλληλα λόγω σοβαρών στατικών ζημιών. Προς τα 45.000 θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ παρά τη βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η sold out συναυλία της Άννας Βύση σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου. Η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη από την πρωτοφανή υποδοχή, έκανε θεαματική ενέργεια είσοδο πάνω από το κοινό και παρουσίασε ένα τρίωρο πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Το οικονομικό ρεπορτάζ φανερώνει ότι στα ίδια κεφάλαια εξακολουθεί να βασίζεται η ελληνική κτηματαγορά, καθώς μόλις μία στις 4 αγοροπολισίες πραγματοποιείται με τραπεζικό δάνειο, ποσοστό που περιορίζεται στο 23% έναντι του 45% που σημειώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρά τη σημαντική άνοδο των νέων εκταμιεύσεων και τη στήριξη από το πρόγραμμα Σπίτι μου, το ράλι των τιμών των κατοικιών καθιστά τις υψηλές αποταμιεύσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση στέγης. Για απροκάλυπτο εκφοβισμό και ποινικοποίηση του αγώνα τους κάνουν λόγο οι αγρότες, καθώς 9 μήνες μετά τα χειμερινά μπλόκα βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερες από 1.000 δικογραφίες και αλλεπάλληλες κλήσεις σε ανακριτές σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικό της πρωτοφανούς αυστηρότητας των αρχών είναι ότι μόνο στο Ορμένιο Εύρου καταγράφονται 49 υποθέσεις. Οι διώξεις σε βάρος των ανθρώπων του Μόχθου φτάνουν μέχρι και σε απλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε υπαίθριο εξομολογητήριο μετατράπηκαν χθες τα ηλίθια παιδεία στο Παρίσι. Δεκάδες καθολικοί ιερείς κάθονταν στα πεζοδρόμια της διάσημης λεωφόρου και εξομολογούσαν πιστούς που σχημάτιζαν ουρές ανάμεσα σε καταστήματα και καφέ. Το ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο περιθώριο της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στη γαλλική πρωτεύουσα, κεντρίζοντας τον διεθνές ενδιαφέρον και προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα ο καιρός. Φθινοπορεινός και άστατος θα είναι ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές ποραδικές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από τους 16 έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στεφανοσίος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Έλληνες, Ελληνίδες, σε όλο τον κόσμο, όπου μας ακούνε. Αυστραλία, εκεί στο Ράδιο Τρίπολη στην Αυστραλία, που μας κάνει κάπου και εμένα να μεταδώσεις. Παντού ακούγεται, αν μπείτε www.machifm.gr θα μας ακούτε διαδικτυακά παντού. Πιστεύουμε σε λίγο καιρό θα είμαστε παντού και στα FM, θα πιάνει στη μισή Ελλάδα. Ήδη αυτοί που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν εδώ και κοντά δύο χρόνια κοντεύουμε, σε λίγους τέσσερις μήνες, βρίσκουν τρόπους και μας ακούν. Από 15, 10 χρονών μέχρι και 100. Γιατί αγαπάνε το Μάχη 99,8. Το πατριωτικό, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Απλώς δεν μας, τους ξεφύγαμε να ξέρετε, τους ξεφύγαμε γιατί δεν τους αρέσει η αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας. Άντε εδώ να ξεκινήσω γιατί θα μου βάλουν χέρι από εδώ. Στο Φάνη το Μαρίνο εδώ, κάθε Κυριακή, καθημερινά εδώ. Γεια σου ρε Φάνη, γεια σου Φάνη μου, με υγεία πάντα. Καλημέρα εδώ, όπα, στο... Καλημέρα λέει Γιάννη, έτσι όπως το γράψεις ρε φίλε. Σουλάς Γιώργος, έχεις και την καλημέρα από τον Κώστα το Ντάφλι. Στο αεροδρόμιο τα παιδιά είναι security. Εδώ φάνη είναι του σταθμού. Δεν είναι ο Φάνης, είναι fan club του σταθμού. Εδώ ακούνε μάχη μόνο, που δίνουμε μάχη για τον αγώνα. Μητσοτάκη, πέσε, γύρισε, δεν ξέρω παιδιά, γύρισε ο Μητσοτάκης. Αν ακούσετε κανέναν παπαπούπα πάνω στον αέρα, περνάει το Falcon, πώς λέγεται. Ποιο έχει, ούτε ξέρω εγώ τι αεροπλάνο έχει. Μπορεί να έχει κανένα Airbus. Αυτός επειδή βλέπει τα Airbus και τα Boeing που έχουν ο President Trump και Putin, λέει να πάρουμε κι εμείς. Άρε Μητσοτάκη, έλα ρε που σε ρε γαμώτο μου. Να πούμε την καλημέρα μας στο μεγάλο λιμάνι και στα παιδιά στο εργατικό. Προσοχή, είναι συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, δεν βρέχει. Καλό αυτό, απλώς θέλω λίγο προσοχή. Έχει δυνατούς ανέμους, έχει μποφοράκια, έχει να προσέχουμε. Στους φίλους μας ταξιτζίδες, τα ταξί είναι ελληνικά, ό,τι και να λέτε. Στα σώματα ασφαλείας, στους φαντάρους μας, στους στρατιώτες μας που φυλάνε τα σύνορά μας και τη χώρα μας. Αφήστε τους λίγο ελεύθερους να δείτε πως τα φυλάνε και δεν περνάει ούτε ένας λάθρο, αλλά δεν τους αφήνετε. Κύριε Δένδια, στα νοσοκομεία, εννοεί τους νοσηλευτές, τους γιατρούς που παιδεύονται. Όταν ακούω νοσηλευτής τώρα, δύο νοσηλευτές για 50 και 60 άτομα. Εντάξει. Κύριε Υπουργέ της Υγείας, πού είναι που τα έχεις φτιάξει, μωρέ? Πού τα έχεις φτιάξει θεωρία? Στα πάνελ είσαι όλη μέρα. Όλα αυτά έχετε μάθει. Να πούμε και στα παιδιά που εργάζονται στην παραγωγή, σε εργοστάσια παραγωγής, έτσι. Εδώ, γεια σου ρε Θανάση, ο Θανάσης από Ελευσίνα. Καλημέρα στον Νάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο. Με υγεία, να προσέχουμε παιδιά στους δρόμους, έτσι, μην το αφήσουμε. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά πάλι. Παιδιά, οι Δήμοι έχουν κρατήσει, θα το κάνω την εκπομπή τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά μου αρέσει τοπική αυτοδιοίκηση, το ξέρετε. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και εγώ είπα, στέλνετε μηνυματάκια από παντού. Αρχίζω, σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα. Σας είπα, στείλτε στούντιο μάχη 998 papaki@gmail.com με ανοιχτά χαρτιά στο τζιτούρι το Γιάννη, καταγγελία για τον τάδε Δήμο, καταγγελία για εκεί. Οτιδήποτε θέλετε. Όχι μόνο για Δήμους, οτιδήποτε. Θα τα δούμε εμείς. Μου τα δίνουν τα παιδιά μέσα που ασχολούνται. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Καμά, πάλι θα βγάλω έκτακτα, γιατί γίνεται χαμός εκεί στο Κερατσίνι, από εδώ που πάμε για τις απευθείας αναθέσεις, πόσα εκατομμύρια. Πανικός, και έμαθα, ο κατάσκοπος που λέγεται Τσιτούρης, έμαθα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο σηκώθηκε και έφυγε ο κύριος Καμπάς, που είναι η αντιπολίτευση, γιατί αυτός τα είχε ψηλό ξεσηκώσει όλα. Για το πέραμα με τον κύριο Λαγουδάκο, επειδή μου στείλανε κάποια μηνύματα οι δημότες εκεί περαματιώτες. Και βέβαια κάνει και έργα, θα τα πω, θέλω να τα λέμε όλα, έτσι, να είμαστε καθαροί. Θα πούμε αυτό κατά τις 12 παρά 20, σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Έχουμε θεματάκια για τον ΟΗΕ με τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη. Θα πω και για τους νέους λίγο να συντονιστείτε, να ξυπνήσετε λιγάκι, έτσι. Γιατί προσέξτε,
Μη σας παραμυθιάζουν, θα τα πούμε. Επειδή μου στείλε ένας πολύ αγαπημένος φίλος, το οποίο για αυτούς εργάζεται αυτή τη στιγμή, στο δημόσιο εργάζεται, και δεν μπορώ από πού, γιατί είναι δυνατός τέλεχος, μου είπε κάτι το πρωί για τους νέους, μιλάγαμε, η ώρα ήταν 8 η ώρα, και μου έδωσε μία, έτσι, με ακούμπησε κάπου λίγο στο... Με άγγιξε, όχι με ακούμπησε. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε να το φτιάξω, να δω τι μπορώ να πω, γιατί, εντάξει, γιατί βλέπω ότι πάει να ξεφύγει με τα τρολάκια στο διαδίκτυο. Προσέξτε στην νεολαία, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Προσέξτε, μην παραμυθιάζετε, είσαστε έξυπνα παιδιά. Όποιος είναι κολλημένος και θέλει να βλέπει εκεί το τσαντάκι που βάζετε χιαστή ή την μπανάνα και καλά μαγκές, προσέξτε, γιατί σας βάζουν μπροστά και άλλοι βγάζουν χρήμα από πίσω. Μην παραμυθιάζετε. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τραγουδάκι έτοιμο. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει. Στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραμπής, να δω αν δεν έχει φτιάξει καλή μουσική σήμερα. Την έχει πατήσει, να ξέρετε. Την έχει πατήσει. Πάμε, Αλέξανδρε. Πήγαμε και επιστρέφουμε 2-3 λεπτά.

0: Έλα εδώ πάλι είμαστε. Λοιπόν, έβαλε τώρα εδώ ο Χαραλαμπίδης. Μάλλον είχε πάει στην συναυλία για αυτόν τον κόμπο. Με τη γιαγιά ρε. Ρε εσείς με τη γιαγιά ρε. 95 λέει χιλιάδες κόσμος, εντάξει. Πόσα εκατομμύρια βγάζουν. Και μείνανε και κόσμος έξω που είχαν πληρώσει εισιτήριο. Κοίτα, πήγε παιδιά, στη γιαγιά πήγε. Εντάξει, κοίτα, έχει κάνει ένα ωραίο πράγμα. Έκανε το οποίο είναι σπάνιο για την Ελλάδα, έτσι. Σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Ευρωπαϊκό χρήμα βγάζει. Άρε γιαγιά. Και έχουμε λέει και τον πρώην, το δικό της το. Πώς το λέγε, ρητά, 18 χρονών, αυτός το λέγε. Δέσποινα, γύρνα ξανά. Ναι, ναι. Που λέει, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ μου ουσίες. Ουσίες! Άσε μας ρε μεγάλε. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι πριν πάρουμε τη σκυτάλη, σήμερα και είπε και ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου, ότι σήμερα είναι, εορτάζει της Αγίας Ακυλίνας, νεομάρτυρος. Και γιορτάζουν όλα αυτά. Η φέτα είναι ανοιχτή. Ανοιχτή είναι η φέτα. Για να ακούσουμε ρε παιδάκια μου. Ένα θα σας πω. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε με τον κάθε ένα και την κάθε μια. Το χάσανε, το είπα και χθες. Και φωνάζω και με ακούνε μέσα στο στούντιο. Ενώ δεν θέλω να φωνάζω. Χαμήλω και λίγο εδώ τη φωνή. Ξέρω εγώ να μην ακούγουμε. Μην βγαίνει το. Όχι τα ακουστικό, δεν ακούω εγώ. Δύναμη εσύ. Δύναμη! Λοιπόν, ότι πηγαίναμε το COVID. Περιμένετε. Πριν πούμε, παιδιά, ένα σημαντικό. Καμπανάκι. Αυτό θα το πούνε τα τηλεοπτικά, τα συστημικά. Ακούστε όσοι έχετε ξυπνήσει. Ή να το πω λίγο πιο μετά. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο νέο μυστηριώδης τέλεχος κορονοϊού. Θα το πω μετά. Άστο για να μην σα πρωί-πρωί τώρα. Πρωί-πρωί τώρα. Τι ετοιμάζεται η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το τηρήσει πρώτος ο δικός μας. Η πρωθυπουργάρα μας αυτά είναι πρώτα. Αν να κλειστούμε μέσα, αν είναι να κάτσει κάνα δύο χρόνια ακόμα, κάνει τα χεράκια του γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω τα κάνει. Θέλω να μας κλείσει μέσα όλους. Αλλά θέλω να ακούσω, γιατί λέω, με τον COVID πήγε ο άλλος, καπηλεύτηκε. Μην το ξεχνάτε. Το θυμάστε, πώς λεγόταν, Βούλης, πώς λεγόταν. Και κάνε κόμμα, του λέει, έχουν πέντε βλαμμένους πίσω και λέει, κάνε ρε, είσαι μπροστά, σε βλέπει όλος ο κόσμος, ρε. Θα πας και να πάρεις 15%. Το ίδιο κάνανε και στη Χαροκαμένη. Αντί να κάτσει εκεί να πολεμήσει, αλλά το χρήμα είναι καλό. Και θα απαντήσω. Ακούστε τι είπε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στο Μέγκα. Θα πω και το όνομα της κυρίας Χριστίδου. Για να ακούσουμε.
1: Πώς θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
2: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά.
0: Ναι, φυσικά.
2: Θα έχει τελειώσει.
0: Ακούστε.
2: Αν θα μείνω στην Ελλάδα,
0: ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Ακούσατε.
2: Από τη χώρα.
0: Ακούσατε.
2: Οι περισσότεροι, ξέρετε, δε νέοι, κοιτάζουν πώς να τελειώσουν μια
0: ζωή.
2: Και αν θα μείνω στην Ελλάδα,
0: ακούσατε.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Μέλλον για μας. Οι περισσότεροι, ξέρετε.
0: Ακούστε τι.
2: Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλει ο κόσμος να φύγει μετανάστης. Το ιδανικό είναι να μείνει εδώ στον τόπο του. Ο ίδιος ο υπουργός, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ξεκίνησε και αυτή η κόντρα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ σας. Είπε ότι και εσείς πρέπει να ελεγχθείτε, γιατί μιλάτε για κβαντική ιατρική.
0: Ακούστε.
2: Δεν ξέρω τώρα, ότι έχετε άδεια μόνο για το ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δραστηριοποιήσετε και εδώ.
3: Ναι, ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο εδώ.
2: Για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα.
0: Πάνε καλά οι δουλειές της, να ξέρετε. Λοιπόν, κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού. Είπε στο Μέγκα, αν δεν μπούμε στη Βουλή, αυτό κατάλαβα, θα φύγω από την Ελλάδα. Αυτό το λέω μέσα εισαγωγικά. Α, κατάλαβα καλά. Μάλιστα, οι δημοσκοπήσεις της την καταγράφουν οριακά σε ένα 3%, 2,9, 2,8, 3,1. Έτσι, θυμάστε πόσο την έδειχνε, για να δείτε ότι είναι όλα στημένα. Όμως, κυρία Καρισιάνου, η Ελλάδα δεν είναι έπαθλο της κάλπης, να ξέρετε. Ούτε πατρίδα με προϋποθέσεις στην πολιτική κατεβαίνεις για να υπηρετήσεις το λαό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Γιατί η κάλπη θέλει σεβασμό και όχι άλλα διλήμματα. Έτσι. Η Ελλάδα, να ξέρετε, κυρία Καρισιανού, δεν είναι ξενοδοχείο με όρο παραμονής. Μόνο αν μπω στη Βουλή, εν τέλει είσαι του συστήματος. Αν ήθελες, απ' έξω θα πολέμαγες στο σύστημα. Αφού είσαι κατά του συστήματος. Θες να γίνεις συστημική. Και αν δεν βγούμε, πάω έξω εγώ. Γιατί ακούσατε και με αυτή την εναλλακτική ιατρική, βλέπετε τι γίνεται. Ξυπνήσανε και η κυβέρνηση. Ναι, κυνηγάει τώρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που ήταν τόσο καιρό. Ή έκανε στραβά μάτια. Η κάθε κυβέρνηση. Εντάξει, εδώ λέει στη χώρα μας, λέει, είμαστε πολύ πίσω. Ναι, σε όλα πίσω είμαστε και είσαστε μπροστά. Απλώς για να ακούτε τι λένε. Τι μας παραμυθιάζουνε. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο από Ελευσίνα. Να ξυπνήσουν, λέει, οι Γιάννη Έλληνες. Χριστιανό, γραμμές ανοίξετε. Ναι, 12 και 5, Χριστιανό. 12 και 5 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. Λοιπόν, το Viper 694-363-5451, 694-363-5451, στείλτε ό,τι μήνυμα θέλετε, εκτός ηχητικά δεν τα ακούω, δεν μπορώ γιατί είναι ενσωματωμένα με έξω, μόνο ό,τι γράψετε, άντε και καμία εικόνα. Λοιπόν, και 12 και 10, εκεί και 4, θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, 2-10-7-10-8000, 2-10-7-10-8000. Θα πω πότε θα ανοίξουν. Και μη φανταστείτε ότι θα κολλήσετε μια μου μιλάτε μια ώρα. Είπαμε ένα-δύο λεπτά. Και θέλω να. Σήμερα το ερώτημά μου θα το ξαναπώ. Είναι η ακρίβεια. Φόροι, λογαριασμοί. Εσείς, σαν ακροατές και ακροάτες, σαν απλός λαός, γιατί είμαστε απλοί, λαϊκοί, τι σας έχει φτάσει στα όρια, θέλω να μου πείτε, στο ερώτημα. Που λέτε ως εδώ πια. Θα ανοίξουν οι γραμμές και θα τα πούμε. Εντάξει, λοιπόν, η ώρα είναι 11:25, συντονισμένη στο Μάχη 99,8. Να πω ένα μηνυματάκι έχω έτσι, με αυτό που σας είπα που μίλαγα με έναν φίλο εξαίρετο το πρωί. Για όλα αυτά που συμβαίνουν, για όλα αυτά που συμβαίνουν, απλώς να μπορούν η νεολαία, γιατί η νεολαία είναι αυτό που έχω σκεφτεί, θα το φτιάξω, θα το γράψω, θα το ανεβάσω και στα social και ας με πυροβολήσετε. Σε εισαγωγικά πυροβολήστε, κατάλαβα τα τρολάκια που γράφετε. Λοιπόν, ακούστε με, ειδικά όσοι είσαστε νέοι ή μεγάλοι, να το μεταφέρετε στα ανήψια σας, στα εγγόνια σας, στα παιδιά σας. Μην αφήνετε, το είπα και πριν, τα social media να σκέφτονται για σας. Όταν γίνεις viral, και καλά θα γίνει viral, ναι, κάτι που γράφετε, δεν σημαίνει αλήθεια, να ξέρετε. Τα like δεν είναι η απόδειξη. Και το TikTok δεν είναι δικαστήριο, να το ξέρετε. Γιατί σας κάνει ένα like και λες, κοίτα εδώ, όταν το κλείσεις αυτό δεν σε ξέρει ούτε ο διπλανός σου, μόνο η μάνα σου και η οικογένειά σου σε ξέρουν. Και οι φίλοι σου οι πραγματικοί. Γι' αυτό συνειδητοποιήστε το. Για τους νέους το λέω. Η μαγιά δεν είναι να πάρετε τα like, τα βιντεάκια, τι μας λέει το κάθε κόμμα, να βγούμε έτσι με τσαμπουκά και τέτοια. Γυρίσαμε Έλληνες, βγαίνετε έξω, εδώ είμαστε. Αυτός θα οικονομήσει που βγήκε. Εσείς θα τρέχετε και θα πληρώνετε κιόλα το κόμμα. Για να ζει αυτός και η παρέα. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε ξένη μουσική. Γνωρίστε τον κόσμο. Δεν το συζητάμε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά μην γνωρίζετε όλο τον κόσμο και ξεχάσετε ποιοι είστε. Έχετε μια ταυτότητα. Είσαστε ο εαυτός σας. Και θέλω να πω και το άλλο, έτσι θα το αλλάξω. το μπουζούκι δεν ήταν απλώς, να ξέρετε, ένα όργανο. Ήταν φωνή, η φωνή μάλλον, μιας Ελλάδας που πόνεσε, που ξενιτεύτηκε, να ξέρετε, που αδικήθηκε, αλλά τραγούδησε, άντεξε και, να το πω πιο έτσι, στάθηκε όρθια. Μπορείς να ακούτε το καινούριο χωρίς να πετάς στα σκουπίδια τις ρίζες σου. Τις ρίζες σας. Στους νέους το λέω. Και στα social, προσοχή. Άλλος εμφανίζεται μέσα εισαγωγικά σαν σωτήρας, άλλος καταγγέλει τον άλλον, άλλος μιλά για πατρίδα και κάποιον τον αποκαλούν ακόμη μέσα εισαγωγικά εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται. Τα παρακολουθείτε. Μόνο το σεβασμό. Σταματήστε. Ερευνήστε το πρώτα, ρε παιδιά. Διασταυρώστε τα, ρε παιδιά, πρώτα. Έξυπνοι είσαστε. Δεν υπάρχει πιο έξυπνη νεολαία τα τελευταία χρόνια. Πανέξυπνοι είσαστε. Και αυτοί είναι, που είναι κολλημένοι, δεν βλέπουν. Είναι, θέλουν να γίνουν οι μάγκες της περιοχής. Δεν είναι, βλακεία είναι. Δείτε το μέλλον σας. Τώρα είσαι 20, ήμουν και εγώ 20 και 15, ήμουν και 17. Εμείς είχαμε τη γειτονιά και 25. Δες στα 40 σου τι θα είσαι. Και αν είναι καλό. Και θα χτυπάς το κεφάλι σου. Και μπορείς, γιατί είσαστε έξυπνοι. Όλοι είναι νεολαία και γουστάρω την νεολαία. Βλέπω από τη δουλειά μου. Έχω πιτσιρικάδες που είναι 20, 22, 25. Έχουν τελειώσει το φανταριλίκι τους και δουλεύουν μέσα στο λιμάνι. Πανέξυπνα παιδιά. Ακούσα τραγούδια, μην πειράζει. Απλώς σου λέω γιατί το μπουζούκι. Έφερα ένα παράδειγμα. Και μην πιστεύετε, επειδή το είδατε σε ένα βίντεο που ανέβασε ο Τσιτούρης, η συμβουλή μου, να ξέρετε, για την νεολαία είναι μία. Μην γίνεις, πώς να το πω, μην γίνεις ακόλουθος κανενός. Γίνε πολίτης εσύ με κρίση. Μη γίνεις αριθμός. Να έχεις την ταυτότητά σου. Αυτό που είπα στην αρχή. Είσαι αυτός, ο χαρακτήρας σου. Να ξέρεις τις ρίζες σου. Να βλέπεις μπροστά και να αποφασίζεις μόνος σου. Γιατί η Ελλάδα μας δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Είναι και αυτό που παραλάβαμε. Και αυτό που θα παραδώσουμε αύριο. Εγώ, εσείς. Γι' αυτό ξέρω ότι είσαστε έξυπνοι. Ξέρω ότι βλέπετε πως θα μην παρακινήσετε με τον κάθε οτιδήποτε, οτιδήποτε βλέπουμε έξω. Τσαρλατάνους, κομπογιανίτες. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, ρε Αλέξανδρε, πάμε. Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ πέρα μάχη δίνουμε συνέχεια, ρε παιδιά. Να πέσει ο Μητσοτάκη, που σε βρε παιδί μου, γύρισες από τα Ευρώπας, από τα Αμερικάνικα, γύρισες Μητσοτάκη ή έχεις αφήσει τους άριστους εδώ και αλωνίζουν μέσα στο μαξί μου, έχεις εκεί, γίνεται χαμός. Δεν φτιάχνετε εκεί το νομισματοκοπείο να εκτυπώνεται και κάνα φράγκο, κάνα ευρώ από εκεί κάτω, αφού έχει κάνει από ό,τι μαθαίνω καλά υπόγεια. Μητσοτάκη, είπα πολιτικά δεν το γουστάρω, παιδιά. Δεν τον πάω. Εσύ με έχει καταστρέψει και αυτός και ο Τζίφρας, ο Ιθάκη, ο Πουράκιας, ο Κόμπακ, Μέργκελ. Τα capital control δεν τα ξεχάσω. Έκλεισε η τράπεζα και να μας κλείσει και, τα σπίτια μας τώρα. Έκλεισε κάποια σπίτια τότε, δεν τα ξεχάσουμε. Δεν έχω δει ένα στέλεχος της ελληνικής λύσης, έναν τομεάρχη και άλλους βουλευτές να τους καλούν στα κανάλια, γιατί έτσι είναι το σύστημα, και βλέπουμε του Τσίπρα να είναι συνέχεια στα κανάλια. Ο εκπρόσωπος Α, ο εκπρόσωπος τύπου Β, η μορφωμένη. Αυτοί είσαστε. Και αυτό θα παραμείνει, δεν αλλάζετε. Πρέπει να δούμε τρόπο να φύγει. Όχι, είπαμε 12 και 10 και 4 οι γραμμές, κύριε Αλέξανδρε. Λοιπόν, έψαξα ένα θέμα τώρα, άλλο. Με τα σημερινά δεδομένα, η ουσία είναι ότι ο κόφτης των 65 ετών που αφορά την ετήσια ενίσχυση που είπε ο Μητσοτάκης, που θα καταληφθεί, λέει, τον Νοέμβριο 2024 ευρώ. Η κυβέρνηση έχει διευρύνει, λέει, την παροχή σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Αλλά κάτω των 65 υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, παιδιά. Και εκεί που κοίταζα και κάνω ζάπινγκ, πάντα κοιτάω τα social και όλα αυτά, και ακούω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και ήθελα να το κάνω το σχόλιο, αλλά θέλω να τα πω όπως είναι. Εδώ εμένα τι με πάραξε, ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος βάζει ένα ερώτημα που δεν το είπε κανένας άλλος, ούτε το Πασόκ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα αλλιώς. Ο Κασελάκης έχει πιάσει τα Cash on Trust, έτσι αλλιώς ήταν αποτυχημένος από την αρχή και πήγε εκεί. Καλό του κάνει να γίνει παρουσιαστής, μπορεί να του πηγαίνει πιο ωραίο του κύριου Κασελάκη. Λοιπόν, και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, επειδή κάνει ο μοναδικός σοβαρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, και θα επιμένω πια, βάζει ένα ερώτημα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να το προσπεράσει. Σας το διάβασα στην αρχή και θα το πω έτσι απλά. Γιατί ο συνταξιούχος, ρε παιδιά, το είπε και ο Βελόπουλος, που είναι 65 ετών να παίρνει 400 ευρώ και ένας νεότερος, απόστρατος, που έχει ήδη τελειώσει την υπηρεσία του να μένει εκτός, ή αστυνομικός, ή δημόσιος υπάλληλος, και επειδή δεν έχει κλείσει τα 65 του. Γιατί δεν μας απαντάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν προσφέρει. Προσέξτε. Μιλάμε για ανθρώπους που υπηρέτησαν την πατρίδα και βγήκαν στη σύνταξη πριν τα 65. Και λέει η κυβέρνηση 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Αλλά στην πράξη βάζει ηλικιακό φίλτρο, να το πω, ηλικιακό όριο, και εδώ ο Βελόπουλος σωστά ζητά μια απάντηση, ρε παιδιά. Οι απόστρατοι συνταξιούχοι δεύτερης κατηγορίας, τι είναι, δεύτερης? Και κάτι τελευταίο, άνω κάτω τελεία. Δεν είναι μόνο τα 400 ευρώ, ρε εσείς. Είναι το μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους. Όταν χρειάζεται η πατρίδα, τους ζητάμε να είναι πρώτοι. Όταν έρχεται η ώρα της στήριξης, γιατί κάποιοι γίνονται τελευταίοι? Αυτό γιατί δεν μας το απαντάει, Αυτό πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Η ελληνική λύση το βάζει καθαρά στο τραπέζι και ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ίση αντιμετώπιση για τους απόστατους χωρίς άδικους ηλικιακούς αποκλεισμούς. Και να πω και κάτι. Οι απόστρατοι δεν ζητούν χάρη. Ζητούν να μην τους ξεχάσει η πολιτεία. Τα 400 ευρώ δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δεν πάει? Το θέμα αυτό είναι. Γιατί να τους πετάς απ' έξω, ρε φίλε? Γιατί να τους πετάς απ' έξω? Δες το, να το δει, πρέπει να το δει. Πρωθυπουργός. Στον ΟΗΕ. Πάμε να αλλάξω θέμα. Η Ελλάδα που διάβασα αυτό το φωτίζει, λέει, η Ελλάδα τον πλανήτη φωτίζει και ο ΙΕ ακόμα λέει δακρύζει. Δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ παρουσίασε, όποιος παρακολουθεί, γιατί τα περνάτε όλα έτσι για να δούμε τη Βύση, να δούμε το άλλο, μας πετάνε για το Μαζονάκι. Εννοείται ότι έχω στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι, αλλά επειδή έχουν πέσει όλοι πάνω, δεν θέλω να πω τίποτα. Θα τελειώσει η δίκη, θα τα μαζέψουν όλα. Ακούω εδώ το Στέφανο, το χείο, δεν χρειάζεται. Ξέρει τι λέει. Και οι άλλοι δημοσιογράφοι. Εξαίρετοι. Λοιπόν, γιατί να πω κι εγώ, για να αποσυντονίσουν με αυτά που έρχονται από πίσω, μας, θα μας κοτσάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Και λέω, ξαναεπανέρχομαι στο θέμα μου. Ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ παρουσίασε μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα γεφυροποιού πυλώνα σταθερότητας με ανάπτυξη, επενδύσεις και οικονομική ανθεκτικότητα, κάτι τέτοιο, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Καλά είναι όλα αυτά που είπε, γιατί τις αίθουσες τα λέει πάντα. Εγώ έχω μία απορία. Μία, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Τα εσωτερικά της Ελλάδας τα έχετε λύσει? Της χώρας μας τα έχετε λύσει? Γιατί εγώ ξέρω ότι εγώ σαν Τσιτούρης Γιάννης και καθαρά ο Έλληνας, ο απλός που δεν ακούγεται η φωνή του, ενώ εμένα ακούγεται μέσα από το ραδιόφωνο του Μάχη, δεν ζει μέσα σε έκθεση επενδύσεων. Ζούμε με την ακρίβεια, το κόστος στέγασης, τους φόρους, τους λογαριασμούς. Στον ΟΗΕ η Ελλάδα εμφανίζεται ως πυλώνα σταθερότητας. Στην Ελλάδα όμως οι πολίτες περιμένουν να δουν αυτή τη σταθερότητα στην τσέπη τους. Γιατί η ανάπτυξη που δεν φτάνει στο ελληνικό νοικοκυριό, κύριε Μητσοτάκη, μένει. Ωραία πάντως η ομιλία σας για το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, πριν πούμε και στη... έχουμε και στο τηλέφωνο τον Παντελή τον Καμά, καθαρή επιλογή, πριν πούμε να πω δύο πραγματάκια ακόμα. Είναι από το Κερατσίνι... Αντιπολίτευση στο Κερατσίνη Δραπετσόνα. Δραπετσόνα, τέλος πάντων, η περιοχή μου είναι εκεί. Εγώ θέλω να πω κάτι που πιστεύω μας ακούει ο κύριος Παντελής. Παράλληλα, πριν τον καλωσορίσω, διάβαζα, παιδιά, γίνεται πανικό, σας το είπα από την αρχή. Διαβάζω για αυτούς τους ανήσυχους, ανήσυχοι δημότες, πώς λέγονται, ανήσυχοι δημότες ή ανήσυχοι για τη δημοτική αρχή. Είναι οι κύριοι αυτοί. Δεν έχω κάτι με κανέναν, γιατί ξέρω ήταν. Γιατί, πώς να το πω, γιατί όταν μια υποτίθεται ανεξάρτητη κίνηση εμφανίζεται για μένα, από ότι διάβασα ένα άρθρο σε ένα site, στο Κερατσίνι News, παντού το διαβάζω. Υπερασπίζεται τόσο θερμά τη διοίκηση της Δημοτικής Αρχής, του κυρίου Βρετάκου, ο κόσμος, οι δημότες του Κερατσινίου της Δραπετσόνας δικαιούνται να ρωτήσει ανεξάρτητη από ποιον και απέναντι σε ποιον και κάτι ενδιαφέρον. Και θα μας απαντήσει και ο καλεσμένος μας. Υπάρχουν δημοσιευμένες αναφορές ότι πρόσωπα της κίνησης προηγουμένως ήταν στην παράταξη του κυρίου Καμά. Δηλαδή απέναντι στο σημερινό δήμαρχο. Και τώρα είναι... Τι να πω. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να βγάλω μάλλον το συμπέρασμα για κανέναν. Θα το αφήσω τα γεγονότα και τις πράξεις να μιλήσουν. Γιατί να ξέρετε το Κερατσίνι που το αγαπάω. Και όλη τη Β' Πειραιά. Ο πολίτης δεν χρειάζεται ο δημότης μαξιλάρια και πολιτικές μεταμορφώσεις. Χρειάζεται καθαρή αντιπολίτευση, καθαρές κουβέντες για μένα και μια διαφάνεια. Και ο Παντελής, ο Καμάς, ήταν απέναντι στη Δημοτική Αρχή πριν κάποιοι ανακαλύψουν ξαφνικά την ανεξαρτησία τους, αν το θέτω και καλά και σωστά. Καλημέρα, Παντελή, Καμά.
1: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή Κυριακή σε όλους, καλή και ευλογημένη να είναι, με υγεία για κάθε σπίτι.
0: Δεν ξέρω αν άκουσα αυτό που είπα τώρα για κάποιους ανήσυχους.
1: Σας άκουσα.
0: Και θέλω να μου πεις, Παντελή, να πούμε καθαρή επιλογή. Έτσι είναι ο συνδυασμός, επικεφαλής ο Παντελής ο Καμάς. Αμέσως θα βγει στο τηλέφωνο. Πάντα, ό,τι και να είναι και κακό να είναι, ο Παντελής μου βγαίνει. Αυτό είναι το καλό. Δεν φοβάται τίποτα. Ναι, πρέπει να λέμε και τα καλά, λέει, και τα κακά, όλα πρέπει να τα λέμε. Άμα φταίω, λέει Γιάννη, βγάλαμε, δεν πειράζει. Αυτό είναι το σωστό. Οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Κύριε Καμά, στο τελευταίο. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ασκήθηκε μια κριτική στην αντιπολίτευση ότι αποχωρήσατε εσείς συγκεκριμένα πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση. Για πείτε, ναι. Πείτε μου εσείς.
1: Χαίρομαι που όλοι αναγνωρίζουν ότι αντιπολίτευση είμαστε εμείς, γιατί οι άλλοι είτε σιωπούν,
0: ναι,
1: είτε δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Και λέει, ήθελαν κάποιοι κύριε Τσιτούρη, ενώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα των απευθείας αναθέσεων στην πόλη.
0: Μεγάλο
1: που
0: θέμα.
1: Έχουν φτάσει πλέον με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πόσο έγκυρα είναι.
0: Ναι.
1: Όταν κάνουμε τη συζήτηση τη συγκεκριμένη για την ανάγκη διαχειριστικού ελέγχου.
0: Ναι.
1: Να κάθομαι, να πλακώνομαι και να ρωτάω την υπηρεσία. Την υπηρεσία, γιατί αυτούς έφερε ο κύριος Βετάκος για ένα σεμινάριο.
0: Σωστά.
1: Για το πώς γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις και οι απευθείας αναθέσεις, μα ως δικηγόρος ξέρω. Γι' αυτό και επέλεξα λοιπόν, έχω καταθέσει αίτημα διαχειριστικού ελέγχου, να κάνω μια τοποθέτηση στην αρχή της διαδικασίας και να πω ότι όποιος θέλει,
0: ναι,
1: να παρακολουθήσει το σεμινάριο, ας το παρακολουθήσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το σεμινάριο βέβαια το οποίο έγινε, το ξεχνούν οι ανήσυχοι, οι σιωπούντες, έβγαλε και μία-δύο δηλώσεις του υπεύθυνου προμηθειών του Δήμου. Ότι πρώτον πρέπει να μπει στόχος να εγκληρωθούν οι απευθείες αναθέσεις και τα 20%. Το είπε καθαρά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτι τρέχει. Και δεύτερον, μπορούν να μειωθούν. Δεύτερον, είπε ότι είναι μια έκτακτη διαδικασία. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείται τακτικά.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή που ο κύριος Βετάκος ανέλαβε δήμαρχος.
0: Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν από τη Δημοτική Αρχή ήταν
1: παντή. Η Δημοτική Αρχή απάντησε τίποτα. Ήρθε η Νίκη.
0: Παρακολούθησα λίγο. Μπήκα εκεί γιατί είστε και στο YouTube.
1: Πώς γίνονται τεχνικά οι διαδικασίες,
0: ναι,
1: δημοσίων συμβάσεων.
0: Ναι.
1: Και εγώ στην αρχή έβαλα κάποια ερωτήματα. Στα ερωτήματα αυτά τα οποία θα τα επαναλάβω και σε εσάς, θα καταλάβουν οι, ναι, ακροατές.
0: Να ακούσουν οι ακροατές και οι δημότες της περιοχής.
1: Έχει δοθεί καμιά απάντηση. Δηλαδή, να σας τα πω πια πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Στο προεκλογικό φυλάδιο του Άλλου Δρόμου το 2023 δημοσιεύεται η φωτογραφία των υποκατασκευή πάρκων σκύλων. Υπάρχει ανάρτηση του κυρίου Βρετάκου το Σεπτέμβριο του 2023 που λέει ότι το Μάρτιο ξεκινήσαμε να τα κατασκευάζουμε.
0: Mm.
1: Το Σεπτέμβριο του 2023 παραδίδονται. Ρωτάω την οικονομική υπηρεσία πόσες συμβάσεις πάρκων σκύλων έχουν γίνει και πότε. Και μου απαντάει μία σύμβαση τον Ιούνιο του 2024, το καταλάβετε λίγο.
0: Mm.
1: Την ίδια μέρα λοιπόν, στην ίδια που και μου στέλνουν τη σύμβαση. Την ίδια μέρα, 29.000 ευρώ. Υπάρχει σύμβαση λοιπόν για το ίδιο ποσό ή για λίγο μεγαλύτερο, στον ίδιο εργολάβο, για περιφράξεις χώρων. Την ίδια μέρα του Ιουνίου του 2024. Δηλαδή, κάνουν έργα, και δεν το λέω τυχαία,
0: ναι,
1: το γνωρίζω. Οι προμήθειες το ένα έτος, και έρχονται το επόμενο έτος και κάνουν τη σύμβαση. Άρα, ποια αγορά εργασία, ποια έρευνα στην αγορά κάνανε, κύριε Τσουτούρη. Πόσους εργολάβους ρωτήσανε. Και πάμε στο συγκεκριμένο εργολάβο, για να καταλάβει ο κόσμος. Από το 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2026,
0: mm,
1: ο συγκεκριμένος εργολάβος είχε πάρει απευθείας αναθέσεις από το Δήμο Κερατσινίου Τραπετσόνας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο συγκεκριμένος εργολάβος που έφτιαξε τα πάρκα σκύλων.
0: Καλά, το κάθε πάρκο, κύριε Καμά, με συγχωρείτε, κύριε Καμά. Ένα πάρκο σκύλων, επειδή ξέρω τα πάρκα των σκύλων που έχει φτιάξει και ο Δήμος και ειδικά στη Λαμπράκη το ένα. Στοιχίζει 29.000 ένα τέτοιο πάρκο.
1: Όλα τα τέσσερα μαζί λέει.
0: Α, τα
1: περίπου
0: τέσσερα...
1: λοιπόν στοιχίζουν 60.000 τα τέσσερα τα οποία φτιάξατε. Και το κάνανε κατάθλιψη κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πολλά. Και αυτό πλέον είναι τσιμπημένο, είναι αποδεδειγμένο. Δεν μπορεί να πει κανείς
0: ότι δεν υπάρχει. Μου φαίνονται γιατί, πολλά και εμένα, ναι.
1: Γιατί η Δημοτική Αρχή, δυστυχώς, ο Σπύρος Βετράκος είναι αλαζόνας. Πάνω στη μανία του να δείξει ότι κάνει έργο, καρφώθηκε. Γιατί αλλιώς θα εμείς να αποδείξουμε με τα έγγραφα της υπηρεσίας αυτό το οποίο γίνεται στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Mm-hmm. Αλλά συνεχίζω. Ο ίδιος εργολάβος, ο ίδιος. Αυτός λοιπόν ο εργολάβος που πληρώθηκε ένα χρόνο μετά έχει πάρει από το 18, από το 18 ως το 26 πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε τριαντάρια, κύριε Σιτούρη.
0: Ναι, καταλάβω.
1: Σε απευθείας αναθέσεις. Και πολλές μάλιστα διαγυμνού οφθαλμού σε μετικατάθμιση. Και αυτά τα είπαμε και βγήκε η κυρία Καηλίδου της Ελλάς να μας πει ότι δεν λέμε στοιχεία. Και βγήκαν οι ανέσχυντοι να τους υποστηρίξουν. Δεν τα ακούσανε και δεν τα αντέκρουσε κανένας. Μα τι αντέκρουσε την αλήθεια.
0: Σωστά.
1: Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλοι κύριοι Τσιτούροι.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο κύριος Λετάκος είχε δώσει μια συνέντευξη το 2015, ήταν ένα χρόνο δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και στα Γόνα και στον Τραπετσίνη.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν το ρωτάει ο δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, είχατε βγει με σημαία κατά των απευθείας αναθέσεων και συνεχίζονται. Απαντάει, πού τις είδατε. Και ξέρετε τι είπε άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι είναι κολπάκι, κολπάκι των δημάρχων,
0: ναι,
1: για να δίνουν δουλειές σε κομματικούς και φίλους. Να σας πω κάτι, κύριε Τσιτούρη, που προκύπτει από έγγραφα.
0: Ναι, το ίδιο.
1: Ότι το πρώτο τετράμινο της ετίας του 2014,
0: ναι,
1: το πρώτο τετράμινο,
0: ναι,
1: το που ανέλαβε, έκανε απευθείας αναθέσεις ύψους 450.000 ευρώ. Mm-hmm. Την ώρα που έδινε τη συνέντευξη, εντός του 2015,
0: δώσει...
1: έκανε άλλο 1.700.000.
0: Είχε δώσει
1: ο κύριος Ζανής που προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: ο οποίος συγκλήθηκε προσωπικά, πείτε ό,τι θέλετε,
0: mm-hmm,
1: τα 3,5 χρόνια είχε κάνει απευθείας αναθέσεις ύψους 135.000 ευρώ. Κάποια στιγμή λοιπόν να καταλάβουμε ότι στο κερατσίνι απευθείας αναθέσεις είναι μοντέλο διοίκησης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Συμφωνώ. Το οποίο έχει και εργολάβους οι οποίοι επαναλαμβάνονται και έργα τα οποία γίνονται περίεργα,
0: ναι,
1: και γι' αυτό υποστηρίζω ότι χρειάζεται διαχειριστικός έλεγχος.
0: Ναι,
1: και να μπει και όχι δειγματοληπτικός, καθολικός, να μπουν μέσα και να ελέγξουν τα βιβλία του Δήμου, να ελέγξουν τους οικονομικούς φορείς, πότε βγαίνουν τα δελτία αποστολή τους, πότε έρχονται.
0: Σωστά.
1: Διότι εδώ πέρα ανακύπτουν πολύ χοντρά ζητήματα. Και όλα αυτά τα χοντρά ζητήματα προσπαθούν να τα συγκαλύψουν κάποιοι μέσα από μια λογική λάσπης και ευθύνιας. Και ξέρετε κάτι ακόμα, κύριε Τσιτούρη, γιατί πλέον είμαι εξοργισμένος.
0: Βεβαίως, πες μου.
1: Υπάρχουν κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: mm-hmm,
1: η Ελληνική Αριστερά, η Ελληνική Αριστερή Συσπήρωση, που καταγγέλνουν σε απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στις απευθείας αναθέσεις ενός δημάρχου δεν πρέπει να μιλήσουν.
0: Σωστά.
1: Οι γαλάζιες είναι κακές. Και οι ροζ, πράσινες, κόκκινες, δεν ξέρω τι, είναι καλές.
0: Ναι.
1: Οι μέλη είναι ανέντιμες. Γιατί έχω πλέον το εξής. Ακούγοντας την επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής, είναι σαν να ακούω την κυρία Ζούγκου.
0: Ναι, ναι.
1: Που λέει και δεν είναι απευθείας αναθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ στο Κερατσίνι έχουν πάθει όλοι τους μητσοτακίαση.
0: Ναι, το βλέπω, δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό έχουν, γι' αυτό έχουν πλαγιάσει και ο Δήμαρχος.
1: Επειδή τόλμησε, τόλμησε,
0: ναι,
1: να πετάξει κάποια υπονοούμενα,
0: ναι,
1: θα τα πούμε. Έχει απαντήσει ποτέ ο κύριος Λετάκος, γιατί το 2020 δεν έβαλε τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν και τα έβαλε Αύγουστο του 23.
0: Ναι, σωστά.
1: Μας έχουν απαντήσει, εγώ το ρώτησα και μου λέει, το ρώτησα τι άλλαξε από το Μάρτιο του 20 ως τον Αύγουστο του 23 και έβαλε στα σπιτάκια ανακύκλωση. Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωση που ασχολείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Σωστά.
1: Η απάντηση ήταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σας παραπέψω και στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Γιατί λέτε,
1: τίποτα δεν άλλαξε.
0: Το άλλο, το άλλο μετά
1: δημοτικό. Εγώ τι αλλάζει, κύριε Σιτούρη.
0: Πείτε μου.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Ότι έτσι κάπως διασφαλίζουμε ότι η έλεγχη θα είναι χάιδη.
0: Ναι.
1: Και τολμάει και μιλάει για την υπονοούμενα.
0: Το άλλο που υπάρχει, κύριε Καμά, με το, στο Δημοτικό Συμβούλιο που δόθηκε θέμα για τα καταστήματα που μισθώνονται σε ιδιώτες με καταγγελίες.
1: Έχει μπει η διαφάνιση κάτι άλλο. Που αυτό μπορώ να σου το πω, υπέφτεται.
0: Τι έχει μπει, δεν ακούσαμε.
1: Κάρα με αναφορά 11 δημοτικοί σύμβουλοι και 3 μέλη της διοίκησης του κέντρου διαβίου μάθησης. Με νέα αρχή διαφάνειας το Μάιο του 2026.
0: Ναι, ποιος τα πλήρωσε, ναι, τι ποσά καταβλήθηκαν, για ποιον και γιατί. Δηλαδή πάλι οι δημότες θα τα πληρώσουμε.
1: Αυτό ότι δύο καταστήματα μεγάλα, ναι. 20 χρόνια, δεν πληρώσαν ρεύμα και νερό.
0: Και ποιος τα πλήρωνε, εμείς, οι δημότες, εμείς. Οι δημότες, γιατί είμαι δημότες.
1: Και μάλιστα ο ένας επιχειρηματίας, θα το πούμε καθαρά, ήταν και υποψήφιος του κ. Βρετάκου.
0: Ναι.
1: Για να μιλάμε κάποια στιγμή για τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί εδώ πέρα εντάξει, να αφήσουμε λίγο τα οικονόμενα.
0: Τους ενοχλεί. Αν λέμε αλήθειες, τους ενοχλούν όλους.
1: Εντάξει, να τα αφήσουμε στην άκρη. Και μας δηλώνουν ότι δεν ξέρανε. Ξέρανε, δεν ξέρανε. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρανε, κύριε Σιτούρη, και να σου
0: ξέρανε. Ναι.
1: Γιατί από το 2012 στους λογαριασμούς αναφέρεται η παροχή του ρεύματος.
0: Σωστό.
1: Αναγκαστικά.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Γιατί δηλώνει και στον Έλπια. Δεν ξέρανε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να πω και κάτι. Το οποίο θα σας πετάξω εγώ κάτι και ψάχτε το. Υπήρχε κάποιο από τα ΚΕΠ, λέω τώρα, κάποιο από τα ΚΕΠ το οποίο δεν είχε δικό του ρολόι και έπαιρνε από, δίπλα ρολόι, από ρεύμα από διπλανό ρολόι σπιτιού. Το ξέρετε αυτό?
1: Αυτό το γνωρίζω.
0: Τα ξέραμε και αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε πολλά κι εμείς. Μιλάμε, αλλά τους κακοφαίνεται τα μιλάμε. Και όχι μόνο από το Μάχη, και σαν δημότης Κερατσινίου που αναρτήσω και βλέπετε τι έχω πει για τη Γαλινού, τι έχω πει για πολλά πράγματα, τα έχουμε ξαναπεί. Και συνεχίζεται. Δεν μας πειράζει. Εδώ είναι. Ο κόσμος τιμωρεί. Πια. Και οι δημότες του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας τιμωρούν. Γιατί έχω καταγγελίες και από τη Δραπετσόνα. Πάρα πολύ. Γιατί καμιά φορά, αν θυμάστε, τι λέγαμε. Προσέχει τη Δραπετσόνα και αφήνει το Κερατσίνι. Παντού βρωμά. Παντού βρωμά. Παντού βρωμά.
1: Ειλικρινή αποτίμηση.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βρετάκος, είναι τυχαίο, υπάρχουν οι επίσημες εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: για την κρασιατική καταστροφή που είναι θεσμική υποχρέωση του Δήμου Ετσικάνη,
0: ναι,
1: όλων των Δήμων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ΦΠΕΚ.
0: Σωστά.
1: Έγινε τίποτα?
0: Όχι.
1: Σε μια προσφυγούπολη. Εδώ πέρα λοιπόν διαγράφεται η ιστορία της πόλης και πάει να ξαναγραφτεί ταυτισμένη με τον άλλο δρόμο και τον κύριο Βρετάκο. Και είναι η ιστορία αυτή, πρέπει να είναι τα λοιπάσματα. Πρέπει να είμαστε δήμος λοιπασμάτων. Πρέπει όλη η πόλη να υποφέρει για να δέχεται μια όαση. Και αυτή η όαση να είναι τα λοιπάσματα. Και αυτό δεν είναι άσχητο, ξέρετε, με την πολιτική καταγωγή κάποιων που είναι κομμουνιστογενείς και είναι λάτρεις των ολοκληρωτικών καθεστώτων.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Είναι το ξαναγράφω την ιστορία πάνω στον εαυτό μου για να είμαι εγώ ο ιστορικός δήμαρχος που έχει διαγράψει όλους τους άλλους. Ούτε με το Κερατσίνι ασχολείται, κύριε Τσιτούρη, ούτε με την Δραπετσόνα ασχολείται ο κύριος Βρετάκος, ούτε με τίποτα. Ασχολείται μόνο με την αναπαραγωγή ενός κλειστού συστήματος εξουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο με την επανεκλογή του, που σημαίνει φτιάχνουμε εκλογική πελατεία με ανακυκλούμενους συμβασιούχους, φτιάχνουμε εκλογική πελατεία με λεφτά σε πολιτιστικούς συλλόγους και με ζώνες επιρροής, ώστε επειδή ψηφίζει το 30-40%, όσοι ψηφίζουν και έρχονται να με ψηφίσουν, αυτοί αρκούν για να εκλεγώ. Αυτό, ξέρετε, εφαρμόστηκε εκλογικά από τη Μάργαρετ Θάτσερ στην Βρετανία.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όπου εξαφλιώθηκε τα 2/3 της κοινωνίας, το 1/3 πέρναγε καλά.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν που πήγαινε και ψήφιζε στις εκλογές. Και έτσι η κυρία Θάτσερ είχε μια πολύ μακριά θητεία. Εδώ λοιπόν οι επιστημονικά κάνουν ακριβώς αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει η πόλη, τους ενδιαφέρει
0: καλά. Καλά, υπάρχει και προηγούνται βουλευτικές εκλογές, αλλάξουν πολλά πράγματα, εγώ πιστεύω. Έτσι μπορεί να σκέφτεται. Μπορεί να σκέφτεται.
1: Ναι, κύριε Τσουτούρη, ναι. Μάλλον να σα το πω αλλιώ, κύριε Τσουτούρη.
0: Για να κλείσουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι. Κύριε Καβά.
1: Μπορεί και με του μέρου και με του δε και με του από εδώ και με του από εκεί και με του παραπέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Κύριε... λέω, υπάρχει μόνο μια ιδεολογία. Μία. Η με κάθε τρόπο η πάση θυσία διατήρηση τη καρέκλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Σωστά. Κύριε Καμά, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βγήκατε και πάλι.
1: Καλά,
0: θα ξαναμιλήσουμε, είμαστε σε επαφή. Πάντα όταν χρειάζομαι κάτι με το τηλέφωνο σας είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και βεβαίως και από τα σχέδια τους άλλους κυρίως. Να πούμε και απέναντι να τα πούμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όποτε θέλει και στο debate.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Δεν βγαίνει. Μας κράζουν, αλλά μας θαυμάζουν. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Είμαι δημότης Κερατσινίου. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Β' Πειραιά. Αγαπάω γιατί έχει κρατήσει Β' Πειραιά απόπατος, όπως το έχω πει. Και το έχουν κρατήσει κάποιοι από τις δημοτικές αρχές. Κοιτάνε την εικόνα τους, όπως είπατε, και την καρέκλα τους. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα. Αλέξανδρε, πόση ώρα έχουμε για τις ειδήσεις? 2 λεπτάκια. Ένα. Α, προλάβουμε, εντάξει. Ετοιμάσου. Λοιπόν, πάμε και στο Παντελής Καμάς. Καθαρή επιλογή από το Δήμο Κερατσινίου Τραπετσόνας. Ήταν καταιγιστικός, είναι δικηγόρος, ξέρει πολλά παιδιά, εντάξει. Ασχολείται, πού είναι η άλλη δημοτική αρχή? Λοιπόν, πάμε λίγο στο Πέραμα. Να πούμε και για το Πέραμα, ώρα να τα λέμε όλα. Επειδή μου έρχονται συνέχεια μηνύματα. Και θέλω να πω κάτι, γιατί μου στείλανε για κάτι που στην Ηπείρου, εκεί την οδό Ηπείρου, λέει για κάτι με τους Ρωμά που νοικιάζουν σπίτια. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι παίρνουν οι Δήμοι. Ούτε καν. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Ο Λαγουδάκος, να πω την αλήθεια, έχει κάνει έργα, παιδιά. Άνω κάτω τελεία. Δρόμους, φωτισμούς, παρεμβάσεις σε σχολεία και πλατείες, κάμερες και μέτρα για ασφάλεια. Αυτά δεν θέλω να τα σβήσω. Γιατί είναι με την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι ότι είναι με την κυβέρνηση, ότι τους ζητάει, τους αρμέζει, τους αρμέγει. Μην νομίζεις. Λέει, θα κάνετε αυτό. Μπορεί να είμαστε με την κυβέρνηση, αλλά θέλω και αυτά για το Δήμο μου. Ενδιαφέρεται. Αλλά θέλω να πω, αλλά Δήμαρχε, άκου τον Περαματιώτη λίγο. Γιατί ακούμε και κάποια παράπονα για την καθαριότητα, για παραβατικότητα, για σημεία που χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια, για γειτονιές που θέλουν μεγαλύτερη φροντίδα. Ξέρω ότι έχεις πει για μεγαλύτερη αστυνόμευση, μεγαλύτερη δύναμη. Δεν ξέρω. Και εδώ είναι το μήνυμα, το δικό μου. Δήμαρχε, μην ακούς μόνο τους συνεργάτες σου, να ακούς και το Δημότη. Το Πέραμα δεν θέλει πανηγυρισμούς, θέλει αποτέλεσμα στην πόρτα του σπιτιού του. Γιατί έρχομαι τακτικά και καθημερινά στο Πέραμα, γιατί αγαπάω όλη τη Β' Πειραιά και την Α' Πειραιά εννοείται. Παντού όπου με καλούνε πάω σε όλη την Αττική πια. Έχεις κάνει πράγματα, τώρα κάνει και το επόμενο βήμα. Ό,τι δεν λειτουργεί, φτιάξτο. Γιατί στο τέλος δεν μιλούν οι ανακοινώσεις, να ξέρεις. Μιλάει η καθημερινότητα του Περαματιώτη. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Πάμε, Αλέξανδρε, φύγαμε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: συνεργάτη της, καταγράφοντας πως αξιοποίησαν τη διπλωματική τους θέση για να προωθήσουν σε βαλκανικές χώρες ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υδροποιημένο φυσικό αέριο υπέρ της εταιρείας Actor του Αλέξανδρου Εξάρχου, γεγονός που προκαλεί θεαδιακά διεθνείς αντιδράσεις και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Στον σπινθήρα από το άναμα της λάμπας στο μπάνιο του δεύτερου ορόφου φέρεται να συγκλίνουν οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην περιοχή της πλάκας που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η εκτεταμένη διαρροή φέρεται να είχε δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα αερίου. Η σωρός της ηλικιωμένης ενίκου εντοπίστηκε δίπλα στον νηπτήρα, υποδεικνύοντας το σημείο της ανάπλεξης. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA, αλλά και αυτοψίες για τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτισμάτων. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών αποδίδει η ελληνική αστυνομία την ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ που σημειώθηκε σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, από την οποία τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του 40χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος. Την ώρα που το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο στο ασπρόπυργο με το όπλο στο εσωτερικό του, οι έρευνες εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του καταστηματάρχη για υποθέσεις σχετικά με τη διακίνηση ουσιών αλλά και μία απόπειρα ανθρωποκτονία. Προς τα 95.000 θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ παρά την βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η sold out συναυλία της Άννας Βύση σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου. Η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη από την πρωτοφανή υποδοχή, έκανε θεαματική ενέργεια είσοδο πάνω από το κοινό και παρουσίασε ένα τρίωρο πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 5 εργαζόμενες γυναίκες. Καθώς συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στο υπόμνημα προς τον εισαγγελέα εφετών καταγγέλουν απολύσεις υπαλλήλων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή υγραερίου πριν από την τραγωδία. Καταγγέλνουν επίσης το κλίμα εκφοβισμού μαρτύρων αλλά και την αλλίωση κρίσιμων στοιχείων στον χώρο του εργοστασίου πριν ολοκληρωθούν οι επίσημες πραγματογνωμοσύνες. Για απροκάλυπτο εκφοβισμό και ποινικοποίηση του αγώνα τους κάνουν λόγο οι αγρότες της χώρας, καθώς 9 μήνες μετά τα χειμερινά μπλόκα βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερες από 1.000 δικογραφίες και αλλεπάλληλες κλήσεις σε ανακριτές σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικό της πρωτοφανούς αυστηρότητας των αρχών είναι ότι μόνο στο Ορμένιο Εύρου καταγράφονται 49 υποθέσεις. Οι διώξεις σε βάρος των ανθρώπων του Μόχθου φτάνουν μέχρι και σε απλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Και τώρα ο καιρός. Φθινοπορεινός και άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτακτό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές ποραδικές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Επιστρέψαμε εδώ, Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στέλνουν κάποια μηνύματα, μου έρχονται συνέχεια μηνύματα. Και τέταρτο θα βγουν γραμμές. Αλέξανδρε, θα σου κάνω νόημα. Ας περιμένουν. Αν βγουν τώρα, ας πάρουν και ας είναι λίγο στην αναμονή 2-3 λεπτά. Πρέπει να μιλήσουμε κιόλας. Λοιπόν, είπαμε το θεματάκι μας. Το ερώτημά μου είναι ακρίβεια, φόροι, λογαριασμοί. Εσείς, τι σας έχει φτάσει στα όρια, θέλω να μου πείτε. Και λέτε ως εδώ πια, φτάνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, ένα λεπτό, δύο, παιδιά, σύντομη. Μην μου λέτε, Τσιτούρη, πες μας εκείνο, πες μας το άλλο και το γιουβέτσι και η κοκορέτσι. Αυτά δεν τα λέω πια, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς. Να πούμε σε όλους που μας ακούτε, μας παρακολουθείτε,

0: Μόνο ηχητικά. Έτσι, μόνο με ήχο. Εικόνα την Τετάρτη. Γιατί μου λένε πολύ, λέει Τετάρτη, ρε παιδί μου, δεν είσαι έτσι χύμαρος. Τι να κάνω, παιδιά, άλλο η τηλεόραση. Λοιπόν, να ξέρετε, πάμε ένα θεματάκι. Έρχονται καμπάνες από Βρυξέλλες για την Ελλάδα. Η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητικές επιστολές για καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών κανόνων στην ενέργεια, το υδρογόνο και την καταπολέμηση του ξεπλύμα χρημάτους, του χρήματος. Δύο μήνες διορία για συμμόρφωση, λέει. Προσοχή όμως, δεν έχουμε πρόστιμο σήμερα, ούτε καταδίκη. Έχουμε όμως ένα ακόμη σοβαρό καμπανάκι, έτσι να μην το ξεχνάμε, ένα σοβαρό καμπανάκι προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μητσοτάκη! Άρε Μητσοτάκη! Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν είναι για συρτάρια, για τα συρτάρια μας. Να το ξέρετε, δεν είναι Ελλάδα. Είναι για να εφαρμόζονται και να ξέρει ο πολίτης τι κερδίζει, γιατί πληρώνει, κύριοι. Και πάμε σε ένα άλλο θεματάκι πριν να ξεκινήσουμε και τις γραμμές μας σε λίγο, σε 4-5 λεπτάκια. 2-10-7-10-8.000, το ερώτημα το είπα. Λοιπόν, καμπανάκι των ειδικών για νέο κορονοϊό στη Βραζιλία. Μη μου αρχίζει να μου γράφετε βλακίες. Από την Κίνα ήρθε μέσα σε 5 μέρες, έρχεται τακατάκα έρχεται, μπορεί να έχει έρθει κιόλας. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ετοιμάζονται, σας λέω. Ξέρω τι σας λέω. Ένα νέο μυστηριώδες στέλεχος κορονοϊού εντοπίστηκε, λέει, σε νυχτερίδα στη Βραζιλία. Έχει σημάνει συναγερμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, καθώς, λέει, διαθέτει ακριβώς το ίδιο μηχανισμό διείσδυση στον οργανισμό με το, αν το λέω σωστά γιατί με ακούνε και φαρμακοποιοί, έτσι, πρώην δημάρχοι, εξαίρετοι, έτσι και το ξέρουνε, SARS-CoV-2, αν το είπα σωστά, η πιθανότητα μελλοντικής μετάδοσης στον άνθρωπο είναι υπαρκτή, λέει. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως άμεσος κίνδυνος μιας νέας πανδημίας παραμένει σε αυτή τη χώρα, λέει, τη φάση μάλλον, χαμηλός, και η ανθρωπότητα είναι πλέον εξοπλισμένη με την απαραίτητη τεχνογνωσία, λέει, για την άμεση ανεχέτησή του. Καλά, εντάξει, εντάξει, τώρα με στρελάνετε πως ο κόσμος έχει φύγει. Έλα, και τι φράγματα έχουν πάθει μετά από 3 χρόνια, γιατί είναι πενταετής μέχρι 7 χρόνια ό,τι πάθεις. Μετά, αν είσαι καλά, τελειώσαμε. Η ανακάλυψη του στέλεχους ΙΤΑΚΑΠΑΙΟΥ5 Παύλα ΚΟΒ2 ρίχνει νέο φως στην εξέλιξη των ιών, καταρρύπτοντας μάλιστα για πολλούς ερευνητές η δημοφιλή θεωρία περί εργαστηριακής κατασκευής COVID-19. Το νέο αυτό στέλεχος διαθέτει θέση διάσπασης φουρίνης FCS, αν το λέω σωστά. Το διαβάζω αυτό, να ξέρετε. Στις πρωτεΐνες, ακίδες της επιφάνειάς του. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς εξελεκτικό χαρακτηριστικό που κατέστησε το γνωστό μας COVID. Δεν βλέπω κιόλας. Αυτά, μπείτε voicenews.gr, θα το διαβάσετε εδώ στον κατάσκοπο. Είναι, να ξέρετε, είναι ενημερωμένο πολύ μπροστά. Κάζε τα, λέει. Θα τα ακούσετε μετά από 5-6 μέρες στα ραδιόφωνα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ναι, πάλι από νυχτερίδες. Νυχτερίδες και αγάπες. Η λουλούδια, πώς το λέει, ρε. Βρες του Καζαντζίδη, ρε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να φάει ο κόσμος. Ακριβώς. Το έχουμε νυχτερίδες του Καζαντζίδη. Αλέξανδρε. Το έχουμε, αν είναι βρες το ρίσι. Νίκος, καλησπέρα, Γιάννη. Αυτές οι νυχτερίδες μας έχουν ξεκληρίσει. Έρχονται εμβόλια. Όχι, ρε. Ναι, μας τα υποχρεώνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που το ξέρετε, το Μητσοτάκη όταν είναι τέτοια είναι πρώτος. Η Βασίλειο είναι πρώτη πάντα σε όλα. Αθανάσιος. Γεια σου, ρε Αθανάση. Καλημέρα σας, κύριε Τσιτούρη. Αυτό που με έχει καταβάλει τελευταία είναι ο ασφυκτικός κλοιός σε ανελαστικές δαπάνες όπως λογαριασμούς 10, δόσεις σε τράπεζα, δόσεις ΑΔΕ. Ξέμεινα ήδη από τα χρήματα του μισού και πληρώνω ξανά σε 19 μέρες. Το ίδιο, όλοι, το ίδιο, ρε εσύ, Θανάση, το ίδιο είμαστε όλοι. Γι' αυτό φωνάζω, ρε Θανάση. Και τώρα πριν ξεκινήσουμε να πούμε έτσι, για να τους κρατήσω λίγο παραπάνω, να πω έτσι το μήνυμά μου κιόλας. Φτιάχνω, γιατί δεν ξέρω αν προλάβω, να αφήσω μέχρι και παρά 10 σήμερα τις γράμμες. Γεια σου, ρε Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Μητσοτάκη, Βέρα. Το Μητσοτάκη πάρε καλά μάτι, Βέρα, γιατί μας βλέπω καλά. Λοιπόν, φτάνει και αυτή η εβδομάδα, να ξέρετε, στο τέλος της. Έτσι, τις εκπομπές μου. 4 ραδιοφωνικές, 1 τηλεοπτική. Και ο λογαριασμός για μένα είναι βαρύς, κύριοι. Να βάλω βενζίνη, πετρέλαιο, να πάει η γυναίκα σούπερ μάρκετ ή εγώ. Λογαριασμοί έρχονται, σου έρχονται τα έκτατα, κάτι με το σπίτι μέσα. Και μετράμε τα ευρώ και πού θα τα βρω. Και ακούμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή αντί να ρίξουμε τη τιμή στην βενζίνη, ρίχνουμε τον πολίτη από το αυτοκίνητο. Αυτό κάνετε, ρε. Αυτό κάνετε, καβαλημένοι. Έχετε καβαλήσει το καλάμι όλοι. Που πάει ο άλλος με το αμάξι για να κινείται, πάει το παιδί του στο σχολείο, πάει στη δουλειά του. Θα πάρει, ρε, πάρω τη τσάντα. Έλα να δεις πως κουβαλάω εγώ τσάντα. Ακουβαλάω 30 κιλά τσάντα και έτσι. Εσύ δεν κουβαλάς, ρε, σου έχουμε και τσάμπα αμάξι. Και το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Που βγαίνεις και μιλάς. Και όλοι σας, προσέξτε τι λέτε. Δεν τρέπεστε ή λέτε δεν ξαναβγαίνετε. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να ξαναβγείτε. Πολύ. Και το έχω πει στη Β' Πειραιά, μα βγει ένας. Με δύο από τη Νέα Δημοκρατία με φτύσεις. Μόνο αν υπάρχει τόσο νοθεία. Γιατί το έχει βρει τον κόλπο. Πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. Αν πάτε να δείτε πώς θα πάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Πασόκ, Παύλα, Κοινά, Λελιά και ο Τζίφρας. Ο Τζίφρας. Αυτοί όλοι. Και την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός μας, για να τελειώσω το μήνυμα, στον ΟΗΕ μας μιλά για μετασχηματισμό της Ελλάδας. Έτσι. Ωραία τα ακούμε, το ξαναείπα, στον ΟΗΕ, αλλά ο Έλληνας το μετασχηματισμό τον θέλει και στο πορτοφόλι του, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό. Άιντε. Και να πάμε και στα κόμματα. Νέα Δημοκρατία, τα πω κανονικά, όχι είναι Μητσοτάκης. Μητσοτάκης είναι γιατί έχουν εμάς. Λέει η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της και πρωθυπουργός, Μητσοτάκης ή το χάος. Ο Τσίπρας εμείς ή κανείς. Καλά είπαμε το κανείς, αυτός λέει το σκυλάκι το κανείς, όχι κανείς. Έτσι, είπαμε, έχουμε το κουστούμι του και όλη η παρέα του, αυτή και κάτι δήμαρχοι που έχουν αναλάβει. Λοιπόν, και το Πασόκ, τι λέει, όλοι μαζί. Αυτός μάλλον έχει μιμηθεί ο πρόεδρος του κύριος Ανδρουλάκης, το όλοι μαζί μπορούμε. Εντάξει. Μάλιστα, μάλιστα λέω, ρε παιδιά. Οι άνθρωποι, να ξέρετε, οι ίδιες πολιτικές είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί. Οι ίδιες πολιτικές οικογένειες είναι. Ξανά στην πίστα για να μας τι σώσουν. Αλέξανδρε, παίρνει και γραμμές, σας είναι λίγο στον αέρα, δεν μας πειράζει. Μόνο που ο κόσμος θυμάται, κυβερνήσεις είχαμε, μνημόνια είχαμε, χρέη είχαμε, επιχειρήσεις κλείσανε για ένα κομμάτι ψωμί και κάποιοι άλλοι που κινδυνεύανε επειδή μπήκανε με το σύστημα ξαφνικά γίνανε πάμπλουτοι. Έτσι. Η ακρίβεια ανεβαίνει στα τάρταλα και συνεχίζει να ανεβαίνει και τώρα όλοι εμφανίζονται με καινούρια συνθήματα, νέα κόμματα, υποκόμματα, κινήσεις πρόσωπα. Η πολιτική πολυκατοικία γέμισε για μένα, γι' αυτό το λέω και έτσι πια, διαμερίσματα, αλλά ο ένικος πληρώνει πάντα, ρε παιδιά, το λογαριασμό. Ο ένικος τον πληρώνει πάντα το λογαριασμό. Και ο πολίτης τι ζητάει. Τι ζητάει, ρε εσείς. Όχι άλλα μεγάλα λόγια. Σας βαρεθήκαμε. Κουραστήκαμε. Και οι μικρομεσαίοι και οι μικρές επιχειρήσεις πεινάνε, ρε. Και πάλι αν δεν ζούσαν, δεν ήταν αυτές εφικτές, θα είχαμε μεγάλη ανεργία. Και βλέπετε μικρές επιχειρήσεις να έχουν 2-3 υπαλλήλους. Ο κόσμος θέλει δουλειά. Θέλει ασφάλεια. Αξιοπρέπεια. Θέλετε να το καταλάβετε, δεν θέλετε, εγώ θα σας ζαλίζω από εδώ μέσα. Να μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του στην πατρίδα του. Και όσοι στο Πακιστάν, να μπορεί να βάζει βενζίνη όπως... Ναι, θα βγάλουμε τις γραμμές, τελειώσω. Να μπορεί να βάλει βενζίνη χωρίς να χρειάζεται δάνειο για να βάλει ή να του δώσει το full pass και το buy pass και το voucher pass. Γι' αυτό, φίλοι μου, πριν ακούστε ποιος θα σας σώσει, ξανακοιτάξτε τι έκανε όταν είχαν την εξουσία. Κοιτάξτε τι προτείνουν σήμερα και όχι μόνο τι προτείνουν στα λόγια θεωρία. Και μετά αποφασίστε εσείς, γιατί η ψήφος, σας το έχω πει, δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι λογαριασμός. Θα χτυπάμε το κεφάλι μας. Και αυτή τη φορά το λογαριασμό θα το γράψει εσύ, εγώ, ο ίδιος ο λαός. Γεια σου ρε Βασίλη. Λίγο, σωστός, σωστός. Λοιπόν, να πω και ένα ναι για τον καιρό. Κάτι λίγο, ένα έκτακτο που βγήκε. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, λέγει, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, πρόσχερα στην Κρήτη έως και στο απόγευμα. Θυελώδεις βορειοανατολική άνεμοι, εντάσσει στους 7 με 8 Μποφόρου. Θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Πάμε στην πρώτη γραμμούλα, έλα για να μην περιμένετε να τελειώνουμε. Πάμε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, μας ακούς?
0: Σας ακούω, εσείς με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Πάντα καλά, Ευαγγελία, από Εύβοια, είμαι από Ερέτεια.
0: Γεια σου, Ευαγγελία.
1: Για την ακρίβεια θέλω να πω γρήγορα.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, από το 11, από το 10 και κατ' εδώ, 16 χρόνια, ο Έλληνας φορτώνει, φορτώνει και ξαναφορτώνει.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα με το Μητσοτάκη παραφόρτωσε και το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Mm-hmm. Αν λοιπόν σκέφτεται να εφαρμόσει αυτό το γενοκτονικό σχέδιο της ακρίβειας μέσα στο καταχύμωνο, για να μην έχουν τα παιδιά να φάνε, να μην έχουν να ζεσταθούν, ο Έλληνας δεν θα ανεχτεί αυτό το πράγμα να το βλέπει απαθής. Πιστεύω ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και δεν πάει να βάζει ματ, δεν πάει να βάζει οτιδήποτε. Mm-hmm. Θα ξεσηκωθούν πιο πολύ από τα τέμπη, πιστεύω. Και θα βγουν αληθινοί και οι γέροντες και ο Μακαρίτης ο Φουράκης, mm-hmm. που έλεγε ότι ο λαός θα μπουκάρει στη Βουλή. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Λοιπόν, mm-hmm. να είσαι καλά. Okay.
0: Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Σύντομη, Ευαγγελία, πάντα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς. Γεια σου,
2: Μαρία. Η
0: Μαρία
2: είμαι, σου, Μαρία, ναι, από Πλατεία Αμερικής. Εύχομαι καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Μαρία μου.
2: Λοιπόν, θα πω κι εγώ, ναι, οπωσδήποτε είναι πολύ, είναι ασφικτική, το οικονομικό περιβάλλον είναι ασφικτικό.
0: Σωστά.
2: Αλλά με την ευκαιρία που μας έδωσες για το νέο στέλεχος του κορονοϊού,
0: ναι,
2: θέλω να πω ότι εκείνο που με ενοχλεί και με ενόχλησε,
0: ναι,
2: τότε που έγιναν και τα lockdown και τα λοιπά,
0: mm-hmm.
2: είναι η ενδεδειμένη δικτατορία με το χιτώνα της δημοκρατίας.
0: Mm.
2: Οι υποχρεωτικότητες, τα εμβόλια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η ανθρωπότητα βαίνει προς μία δικτατορία. Αυτό με ενόχλησε και με ενοχλεί.
0: Ναι,
2: και το παραμύθι αυτό με τις νυχτερίδες είναι ένα μεγάλο παραμύθι, γιατί δεν προήλθε έτσι, έγινε ακριβώς εργαστηριακή μεταλλαγή του ιού και μετάλλαξη.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και θα πω στους αγαπημένους συνακροατές ότι αυτό το θέμα με την ιστερίδα έχει προϋπάρξει ως ταινία. Δεν ξέρω, ναι, αν την έχεις
0: την
2: δει.
0: Την έχω δει, την έχω δει.
2: Το Contagion.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Λοιπόν, παραπέμπουμε να τη δούνε. Προετοίμαζαν το έδαφος, όπως κάνουν και με όλα τα θέματα, προαναγγέλουν το πρόβλημα με ταινίες για να προετοιμάσουν το λαό να δεχτεί αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Και κάτι άλλο το οποίο με κάνει να ασφικτιώ και να αγανακτώ είναι ότι η υποχρεωτικότητα, ακόμα βέβαια είναι λίγο διασταλτικό το θέμα, αλλά θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, αν και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι δεν θα προλάβουν, το θέμα των ταυτοτήτων.
0: Ναι.
2: Των καινούριων ψηφιακών ταυτοτήτων. Όπου η Αγγλία, φαίνεται εκείνη είναι πολύ πιο έξυπνη από εμάς, δεν το δέχτηκε. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά είναι βεβαίως και τα οικονομικά, αλλά να κοιτάξουμε και τα πνευματικά θέματα τα οποία μας κάνουν να ασφικτιούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Εχθές έγραψα στο social, Μαρία, και λέω, αυτό το οποίο είναι ταυτότητα.
2: Ναι.
0: Η παλιά ταυτότητα, γράφω, ισχύει για να βγάλεις νέα ταυτότητα. Σωστά. Αλλά δεν ισχύει για να βγάλεις διαβατήριο. Αυτά μόνο στο Κουλιστάν γίνονται. Αυτό είπα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και μιλώντας και με ένα γνωστό μου κύριο που είναι διακεκριμένος νομικός, δικηγόρος, αλλά και νομίζω έχει βγει και στο σταθμό στο Μάχη, νομίζω παλαιότερα, και είναι όμως και πάρα πολύ θρησκευόμενος και πνευματικός άνθρωπος και μάλιστα με το παραδοσιακό ημερολόγιο της Ορθοδοξίας. Συζητώντας μαζί του μου είπε ότι είναι εντελώς παράνομο να λέμε ότι λήγουν οι ταυτότητες, διότι το κρατικό έγγραφο το οποίο κάποτε εκδόθηκε δεν μπορεί να λύγει.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι γάλα το οποίο λύγει στο σούπερ μάρκετ.
0: Σωστά.
2: Κανονικά αυτό
0: στις παλιές
2: κάνουν...
0: ισχύει, αλλά στις καινούριες γράφουν. Στις παλιές δεν είχε ημερομηνία λήξης.
2: Όχι. Άλλο λέω. Ότι αυτό που λένε ότι θα σταματήσει σε κάποια ημερομηνία και η παλαιά δεν θα ισχύει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί?
2: Αυτό λέω. Ναι. Ή ότι δεν μπορείς με την παλαιά ταυτότητα να εκδώσεις διαβατήριο. Αυτά δεν είναι και τόσο νόμιμα πράγματα. Ναι. Η ταυτότητα είναι αντιπροσωπευτικό κρατικό έγγραφο. Δεν λύγει. Δηλαδή ήμουν άλλη πριν και είμαι άλλη μετά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι γελία πράγματα να τα λέμε.
0: Έτσι. Έγινε Μαρία μου, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε και σε όλους καλή εβδομάδα.
0: Επίσης με υγεία. Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Yeah. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς ποιος κυρίως?
3: Ο Χριστιανός είμαι. Λοιπόν, ο κόσμος πεθαίνει από τα εμβόλια, δεν πεθαίνει από τον COVID. Mm-hmm. Από τα εμβόλια και τις ενδοσοκομιακές περικαρδίτιδες, μυοκαρδίτιδες κτλ. Okay. Αυτά τα εμβόλια ήταν σκευάσματα, δεν είχαν πάρει άδεια εμβολίου. Και οι εταιρείες το γράφανε, το λέγανε. Το εμβόλιο της Pfizer, όπως είπε ο FDA της Αμερικής, ο Οργανισμός Υγείας, έχει 160.000 παρενέργειες. Από τότε τα γράφανε αυτά για να μην έχουν ευθύνη.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, χτες το πρωί, στην εκπομπή του Γαριφάλου, υπόθηκε ότι ένας υπάλληλος έβγαλε δεν ξέρω πόσες άδειες για φωτοβολταϊκά, μέχρι μέχρι 1000 βάτα βγάζουν μικρά για να παρακάψουν κάτι, δεν θυμάμαι.
0: Καμία νομοθεσία πάλι, όπως κάνουν τις λαμογές.
3: Μπράβο, λοιπόν, το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, εδώ υπάρχει το κομβικό σημείο που λέμε. Γιατί όλοι θέλουμε τη λύση στο πρόβλημα.
0: Σωστά.
3: Από διαπιστώσεις και από αυτά χορτάσαμε. Κάθε μέρα διαπιστώσεις κάνουμε. Λοιπόν, εδώ και 20 χρόνια γίνεται αυτό. 25. Βλέπεις εσύ ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Εγώ το έχω δει και το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Το πρόβλημα είναι ο υπάλληλος που υπέγραψε, που εκτέλεσε την εντολή που πήρε. Γιατί δεν αρνήθηκε?
0: Ακριβώς. Γιατί τους απειλούνε, ρε Χριστιανοί, για αυτούς.
3: Και τον Μητσοτάκη τον απειλούνε, ρε φίλε. Αυτοί που του δίνονται, λες, οι τραπεζίτες, οι ξένοι, οι Ρότσιλ και αυτοί, τον απειλούν ότι αν δεν κάνεις αυτά που σου λένε, θα φύγεις. Και αυτός βγάζει μεγαλύτερο μεροκάματο από τον υπάλληλο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Το να με απειλούν και θα χάσω τη δουλειά μου. Τι θα πει, θα χάσει τη δουλειά σου? Δηλαδή ο αστυνομικός που βγαίνει και με πλακώνει στο ξύλο, ο γιατρός που μου είπε ψέματα, ο δημόσιος υπάλληλος που κάνει τη δουλειά του για να μην τη χάσει. Δεν έχει πατρίδα, αυτοί δεν έχουν πατρίδα. Από πού είναι αυτοί? Και τρέφονται εναντίον του λαού. Ο ένας εναντίον του άλλου. Εκεί είναι η λύση.
0: Ναι.
3: Τις εκλογές κάνουν ενωθεία.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε, ναι, το έχουμε μάθει, το έχουμε συνηθίσει πια. Αν πάει όμως όλος ο κόσμος να ψηφίσει, δεν θα υπάρχει, αλλά...
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι εγώ, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Έχουν κάνει, μέχρι το 2016, είχαν κάνει 27 φορές νοθεία. Έχει βγει, το έχει δημοσιεύσει η Guardian και κάποιοι άλλες δύο ξένες εφημερίδες. Με ονόματα και διευθύνσεις, μια εβραϊκή εταιρεία. Είχαν κάνει 27 μέχρι το 2016. Αλλάζουν τα αποτελέσματα. Τώρα,
0: αυτό το έδειξε, κοίτα, αυτό Χριστιανέ το έδειξαν, το έδειξε στο ανατρεπτικό δελτίο στο Alert, το έχει πει και ο Βελόπουλος, τους τα λέει και σου λέει γι' αυτό φωνάζει.
3: Να σου πω κάτι, τους τα λέει με το να τα λέμε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Με το να τα λέμε, τα ξέρουμε. Αρκετός κόσμος το ξέρει αυτό. Δεν λύνουμε το πρόβλημα, πρέπει κάτι να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να μην οι δικαστές, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι αστυνομικοί δεν πρέπει να είναι κατά του κόσμου. Πρέπει να είναι μαζί με τον κόσμο. Δεν είναι. Αστυνομικός δεν είναι λαός. Τι είναι ο αστυνομικός?
0: Ναι.
3: Και λέει, πακούω γιατί έχω παιδιά. Και εγώ έχω παιδιά δηλαδή, ρε φίλε. Για κάτσε, ρε φίλε. Εγώ βγαίνω και διεκδικώ τη ζωή μου και εσύ έρχεσαι και με πλακώνεις μπουνιές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και λες μετά, τι να πεις μετά, ότι υπάρξει Ωραία, λοιπόν, και τι θα γίνει στο τέλος.
0: Εγώ πιστεύω, Χριστιανέ, πες μου.
3: Εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε το ένα στον
0: ναι,
3: άλλον.
0: Εγώ πιστεύω ότι, επειδή το λέω συνέχεια, το ξέρω ότι με παρακολουθείς, ο Βελόπουλος τους πιέζει μες στη Βουλή και θα έχει βρει τη λύση και θα τη βρει τη λύση. Επειδή ξέρω και παρακολουθώ κι εγώ.
3: Φίλε, ναι, να σου πω κάτι.
0: Απλώς δεν τον βοηθάνε και οι υπόλοιποι και σου λέει είμαστε 10. Αλλά τουλάχιστον λέω κάτι θα βρει. Γιατί έχει σταματήσει πολλά πράγματα.
3: Ρε φίλε, σιγά μην το βοηθήσουν τώρα, κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, θα το βρει μόνος με τους 10 αυτούς που έχει.
3: Από 10 χρονών στο πεζοδρόμιο είμαστε. Ναι. Σιγά μην το βοηθήσουν.
0: Θα βρει τη λύση πάντως. Δεν υπάρχει
3: εδώ,
0: περίπτωση.
3: Να μας βάλω στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι, με Γεωργάκη.
3: Βρες μια εκπομπή της Γεωργαντά στην τηλεόραση και βάλε την απέξι, να ακούσεις τι λέει η Γεωργαντά.
0: Ναι.
3: Την έχουν βγάλει όλα και ο Τράγκας και ο Παυλόπουλος ναι, και άλλοι δημοσιογράφοι. Να ακούσεις τι λέει.
0: Ναι.
3: Με πλαστά στοιχεία μπήκαμε στο μνημόνιο. Και κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Τώρα για το ερώτημά σου που είπες τι με ενοχλεί, εμένα με ενοχλούν όλα.
0: Ναι.
3: Με ενοχλούν οι φάσεις τους καταρχήν. Με ενοχλεί η ανέδειά τους, το θράσος τους, η ατιμωρησία τους. Με ενοχλούν οι δήμαρχοι που είπες προηγουμένως, ναι, που συνεργάζονται.
0: Ακριβώς.
3: Πρέπει να δημεθεί η περιουσία τους, να πάνε φυλακή, να πληρώσουν τη δουλειά που κάνουν. Αλλά σιγά μην γίνουν όλα αυτά που σου λέω.
0: Ναι. Ωραία, Χριστιανέ μου, για να πάω και σε άλλες
3: γραμμές.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Με αυτούς την καλημέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτούς την καλημέρα να πούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
4: Ναι, η Δήμητρα από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σου Δήμητρα μου.
4: Καλημέρα, τι κάνετε. Σας ακούω, σας εύχομαι καλή Κυριακή. Να είστε γερό, τα λέτε
0: με
4: το όνομά τους. Συμφωνώ με και τον κύριο τώρα που μου ήρθε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε κυβέρνηση. Είναι όλοι ανθέλινες και μασόνοι. Δεν πιστεύουν πουθενά. Mm-hmm. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι και συμφωνώ ότι πάλι θα κάνουν ενωθεία, κύριε Τσούρη, πάλι. Mm-hmm. Γιατί είναι τέτοια καθάρματα, τέτοια.
0: Μα γι' αυτό
4: και... Και όσο για τον Υπουργό Υγείας, έχω να πω τώρα με αυτό που το περιστατικό που έγινε, mm-hmm, που είναι 70 τέτοια παράνομα γιατρία, mm-hmm, και πεθαίνει τον κόσμο. Πεθαίνει τον κόσμο. Ξέρετε, στη Νέα Ιωνία που δούλευε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, έχω δουλέψει 30 χρόνια, mm-hmm, που mm-hmm μας φέρνανε τότε περιστατικά πεθαμένους και τους mm-hmm ζεντονεύαμε. Επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας και ο άλλος ο κύριος, πώς τον λένε, ο...
0: Θεμιστοκλέος, βεβαίως.
4: Το γιατρόν.
0: Ο Πατούλης.
4: Άλλος αυτός. Αυτοί όλοι είναι στην
0: Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι, κυρία Δήμητρά μου, πριν 2-3 χρόνια, ναι, είχαν έρθει εκεί στο Κερατσίνι Νίκαια και εγκαινιάσανε όλοι. Εγκαινιάσανε το νεφρόραμα, φτιάχτηκε ένα νεφρόραμα και μετά, ναι, από καιρό βγάλαμε από πού πήρανε λεφτά, γιατί μετά ξαφνικά έκλεισε, μέσα σε 2 μήνες έκλεισε αυτό. Πού πήραν τα λεφτά? Και ξαφνικά άνοιξε πάλι, βρωμάει, από πού βρωμάει το είπατε, εσύ ίδια.
4: Άδεια, πού είναι, έχουν άδεια. Αυτή η κυρία που κουλασάρει τώρα και θέλει να αφωθεί και θέλει να της πάνε, λέει, να απολυμανθεί το μάτιο μέσα, θα της κάνω απολύμαση και θέλει, λέει, δεν ξέρω τι, να της πάνε κομμωτήριο, να βάψει τα μαλλιά της, μωρό, δεν πάει να πληγείς, βρωμιάρα, που πήρε στο λαιμό σου τόσο κόσμο και θέλεις τώρα να καλοπεράσεις τη φυλακή.
0: Μα δεν κατάλαβες. Αυτή δεν νοιάζει. Σου λέει, εγώ δεν φταίω, ρε παιδιά. Μόνο σου έφυγε.
4: Ο κοκκινοπαντελονάς.
0: Αν ήσουν εσύ, Δημητρά μου, και εγώ, θα μας είχαν πετάξει. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει τέτοια περιστατικά. Άλλα. Δεν το ξέρουμε. Απλώς έτυχε ο Μαζονάκης να είναι.
4: Ναι, πολλά έχουν γίνει. Και καλά που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτός αγιάθη, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έκανε πολλές καλοσύνες.
0: Τα ξέρω, αυτά τα ξέρω, γιατί είμαι από την περιοχή του.
4: Τα καθάρματα τρώνε και μας έχουν φάει το μεδούλι.
0: Εγώ είπα.
4: Και έρχεται 15 του μηνός και ρετζούρι και μένα με 300 ευρώ.
0: Ποια 15, εγώ 7 πληρώνουμε, στις 12 δεν
4: και
0: έχω.
4: Είμαι μόνη μου, ναι, και έχω και σπίτι και δεν πληρώνω ενίκιο. Δούλεψα 30 χρόνια στο Αγιόλογα και το πήρα με το αίμα μου το σπίτι. Mm-hmm. Τότε ένα διάρρη 50 τετραγωνικά, 1%. Mm-hmm. Και το επίπλωσα και όλα με τα χεράκια μου. Η μητέρα μου τότε μου έδωσε μόνο 50.000.
0: Μην το λες, Δήμητρά μου, μην το λες, γιατί αυτοί παρακολουθούν. Σου λέει, κάτσε να κοιτάξουμε άμα έχει καμία ατασταλία η Δήμητρα, ο Τσιτούρης. Ικανούς τους έχω αυτούς πια.
4: Σκασίλαμε, είμαι καθαρή και δεν φοβάμαι κανέναν. Μόνο το Θεό φοβάμαι. Μόνο το Θεό φοβάμαι.
0: Έτσι ακριβώς, εγώ μόνο το Θεό.
4: Είμαι σε όλα εντάξει. Αυτοί είναι παράνομοι και αυτοί είναι ανθέλινες και μασόνοι και μας έχουν κάνει να υποφέρει ο κόσμος και να θέλει να φουντάρει.
0: Δεν την αγαπάνε.
4: Τώρα θα έρθει ο κόσμος όπως έφυγε το 60, κύριε Τσούρη. Θυμάστε που είχαμε φτώσει στην Ελλάδα. Εμένα είχαν φύγει όλα τα αδέρφια μου, τα 4 αδέρφια για την Αυστραλία.
0: Πολύ, ναι, και εμένα.
4: Τρία κορίτσια και το αγόρι. Και μία μάλιστα πέθανε στην Αυστραλία και δεν την είδαμε. Και τώρα πάλι το ίδιο αυτό σύστημα γίνεται.
0: Μα γι' αυτό φωνάζω και στην αρχή είπα για την νεολαία 11 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή και λέω το μήνυμα γιατί δεν μπορώ άλλο και πρέπει να αφυπνίσουμε. Αυτό είναι το μέλλον.
4: Η νεολαία δεν πρέπει να κοιμάται ούτε να είναι στα TikTok και σε αυτά.
0: Ναι, γιατί...
4: Πρέπει να απαγρυπνεί και να βλέπει ότι αυτοί πάνε να μας, σαν Ελλάδα, να μας κατακόσουν.
0: Γιατί βγήκε ο άλλος.
4: Γιατί τι κουβαλάνε κάθε μέρα.
0: Επειδή βγήκε ο άλλος μέσα από εκεί που τον βγάλανε τη φυλακή. Ναι, ρε παιδιά, τι έχει κάνει αυτός. Τι έχει κάνει. Είπαμε, πήγανε, λέγανε τότε τη Χρυσή Αυγή, ναι, και αυτός που υπήρχε. Εγκληματική οργάνωση την βγάλανε.
4: Εγκληματική οργάνωση, βέβαια. Τι είναι,
0: λοιπόν, σκοτώσαν έναν άνθρωπο.
4: Τι πρέπει να το πήγανε μέσα στην φυλακή.
0: Ναι.
4: Και τώρα αυτό ζητάνε να τους βγάλουν αυτά τα καθάρματα.
0: Ναι, παρασύρεται η νεολαία. Παρασύρεται η νεολαία.
4: Κράτησε τη γυναίκα, πήγε λέει να τη δώσει θεραπεία για δεν ξέρω για δίαιτα και έδιωξε τους υπαλλήλους, κράτησε τη γυναίκα και είχε μία βαλίτσα μέσα με όργανα. Αντρικά,
0: ναι.
4: Σε δερένια. Και η γυναίκα καλά που σκέφτηκε, είπε: σας παρακαλώ, λέει, περιμένει άντρας μου κάτω και είναι και ζηλιάρης και πρέπει να φύγω. Θα έρθω κάποια άλλη στιγμή. Και τη λείπει αυτό, σας βγάλω τον άντρας από τη μέση. Ακούτε τι πράγματα. Και αυτόν ακόμα τον δικάζουν τον πάνω από εδώ από εκεί. Βρείτε τι δικάζετε. Είναι ένοχοι. Κλείστε του μέσα στην φυλακή και δηλείωστε. Τι μου του ολοτάρετε κάθε μέρα στα δικαστήρια. Να κάνετε τι δηλαδή. Να πέσουν στα ελαφρά. Με αυτά τα εγκλήματα που έχουν κάνει, υπάρχει δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει, κύριε Τσιούρη. Όλοι αυτοί είναι μια συμμορία. Δικαστές, γιατροί, δικηγόροι, κυβέρνηση είναι μια συμμορία. Εγκληματική συμμορία. Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημητρό.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και
0: καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μόνο Βελόπουλος, παιδιά. Μόνο Βελόπουλος. Αν μα κάνει και αυτό, τι να πω. Δεν το πιστεύω γιατί δίνει. Μέσα, δίνει αγώνα μέσα στη Βουλή. Συνέχεια, τον παρακολουθώ στενά. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
0: Το όνομά
5: σας. Η Μαρία είναι από Αρτέμιδα.
0: Πού είσαι, βρε Μαρία?
5: Δεν σε ενοχλώ, βρε παιδί,
0: μ'
5: ακούω.
0: Ξέρω ότι με παρακολουθείς, το ξέρω. Το ξέρω. Τι κάνεις.
5: Α, ακούω, μην νομίζεις με την Αγγελική. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω το εξής. Επειδή εγώ κάθε χρόνο τώρα έχω μπει σε μια διαδικασία μετά από κάτι που πέρασα, να κάνω κάποιους υπερήχους. Και πάω στα διαγνωστικά, δεν περίμενα να πάω στο δημόσιο, μου γράφουν τα παραπεμπτικά από το ΕΟΠΗ, μπράβο, και πάω στα διαγνωστικά. Και τι μου είπανε? Ότι δεν το κάνουμε, λέει, δεν δεχόμαστε παραπεμπτικό, διότι τα λογισμικά μηχανήματα είναι πιο αναπτυγμένα και θα πρέπει να πληρώσεις. Αν θέλετε
0: ψέματα,
5: να πάτε για να...
0: Ψέματα, ναι, ψέματα λένε.
5: Δεν λένε ψέματα, όντως ξέρω ότι τα φτιάχνουν, γιατί η ανιψιά μου είναι στη τεχνητή νοημοσύνη και είναι στη βιοτεχνολογία ιατρικής και αναβαθμίζουν και στη βιοιατρική και στο medical και σε αυτά. Δεν είναι ψέμα.
0: Και γιατί δεν δέχεται, κάτσε τότε, γιατί δεν δέχεται το παραπεμπτικό, δεν κατάλαβα.
5: Δεν το δέχεται, δέχονται μόνο για όσα είναι παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το διαγνωστικό που σου είπα, για παράδειγμα, στην Πλατεία Αμερικής και στο Μενίδη, επειδή έχουν το παλιό, το δέχονται το παραπεμπτικό.
6: Το παλιό
5: λογισμικό. Yeah. Αυτοί που έχουν το καινούριο δεν το δέχονται γιατί δεν πληρώνει το κράτος.
6: Γιατί μας κρατάει.
5: Γιατί μου κάνεις φορές εμένα ο Άδωνης.
0: Ακριβώς. Αυτό το έχω πει.
5: Αυτό είναι καταγγελία. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μα δεν κατάλαβες. Είναι και το άλλο. Ότι πας και σε ένα διαγνωστικό να κάνεις την εξέταση με το παραπεμπτικό.
5: Απληρώνεις και 3 ευρώ. Το ξέρω.
0: Αυτό είναι παράνομο. Έχει σταματήσει αυτό.
5: Τι λες, το πληρώνω.
0: Και εγώ το πληρώνω. Και τους το είπα εγώ μέσα, λέει, δεν ξέρουμε. Λέει.
5: Και παιδιά... τους το είπες, ναι, χαιρετίσματα, οι νόμοι είναι για αυτούς. Λοιπόν, απλά αυτό είναι καταγγελία σοβαρή. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν μπορεί να μας κρατάει φορές και επειδή αναβαθμίζονται τα λογισμικά, γιατί δεν μπορούν να έχουν παλιά μηχανήματα, εννοείται.
0: Εννοείται.
5: Έτσι. Μόνο εκεί λέει και στην κάθε περιοχή και στην Πλατεία Αμερικής δεν θα πληρώσει, λέει, δεν θα πληρώσει, θα είναι το παραπεμπτικό. Και τα γενώσιμα, γιατί που ήταν, δεν πλήρωνες, γιατί τώρα πληρώνεις τα γενώσιμα το 20% την εισφορά. Ναι. Δεν κατάλαβα, γιατί μου κρατάει εισφορές. Ναι. Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Δηλαδή εγώ είμαι αναγκασμένη να δώσω, λέω, με συγχωρείτε, μαστογραφία τουλάχιστον γίνεται, λέω, με παραπεμπτικό. Ναι, μου λέει, γίνεται. Αλλά δίνω 3 ευρώ. Ναι, λέει, δίνεται. Ρε παιδιά, θα με τρελάνετε, λέω.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Τι θα κάνουμε, δηλαδή τα λέμε. Αυτό είναι καταγγελία σοβαρή και πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να συζητηθεί για τα διαγνωστικά. Ας μας δώσουν τις εισφορές μας, δε παιδιά. Δηλαδή τώρα εγώ το πληρώνω ιδιωτικά, τους 2 υπερήχους που θα κάνω, τους πληρώνω ιδιωτικά.
6: Ναι, και σε εσύ σου πάνε, άμα που να πάω στο νοσοκομείο...
5: Στο νοσοκομείο να πάω θα περιμένω 6 μήνες. Δεν θα έχω παραπεμπτικό.
2: Ένα.
0: Θα πεθάνουν
2: βασικό.
0: Και μετά.
2: Βασικό. Δεύτερον, τι περιμένουμε να γίνει. Λέμε και τι περιμένουμε. Κανένα με τα λόγια. Α, σηκωθούμε και α βγούμε όλους στους δρόμους.
0: Ναι, κοίτα, και είναι... δεν... όπως λέει
2: και δεν με νοιάζει καθόλου. Και να σου πω κάτι. Ναι. Lockdown αν θέλουν, ναι, και να μας πετάξουν καμιά νυχτερίδα, ναι, να κλειστούν αυτοί μέσα στο μαξί μου για να μην κολλήσουν. Δεν θα μας επιβάλλουν εμάς τα εμβόλια.
0: Έτσι,
2: και τις ταυτότητες οι δικές μας ισχύουν για πάντα. Mm-hmm. Αυτές οι καινούργιες, αν δεν είσαι καλά πληροφορημένος, βγήκε μια κυρία και είπε, ισχύουν, που βγάλανε με το ψηφιακό αυτό, ισχύουν, ναι, για 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μετά τους φραγίζουνε. Να το πω και έτσι.
0: Ναι, μα έτσι είναι, μα έτσι είναι.
2: Θρησκευτικά, να το πω και θρησκευτικά. Αφού ισχύουν για 10 χρόνια. Ναι. Που ακούσει και ρε κερατάδες.
0: Μόνο σε αυτή τη χώρα. Τη χώρα του Μητσοτάκη γίνονται όλα.
2: Δεν ξέρω αν είναι η χώρα του Μητσοτάκη ή η χώρα η δική μας που την φέραμε έτσι. Γιατί φταίμε.
0: Εμείς φταίμε, εννοείται. Αυτό το λέω συνέχεια.
2: Φταίμε, Γιάννη. Ναι. Τους ψηφίζαμε.
0: Ναι, και πάλι τα ίδια θα γίνουν. Κάτσε και θα δεις. Εγώ δεν μιλάω.
2: Και να σου πω κάτι. Το ξέρω ότι θα γίνουν τα ίδια.
0: Πιστεύω
2: έτσι. Ούτε εκλογές περιμένω να γίνουν. Θα σου πω. Θέλω να σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Και οι εκλογές να γίνουν θα βγει ο ίδιος με νοθεία. Γιατί θα γίνει ψηφιακό. Άκουσα την εκπομπή του Σερέτη. Και δημιουργούν ένα καθεστώς τέτοιο. Αν θες να ξέρεις, που τα έχει πει ένας πρώην πράκτορας της ΕΕΠ. Να τα πω, που θα δημιουργηθεί ένα καθεστώς τέτοιο που σώζουν το κόμμα. Λέει, παρετούνται οι υπουργοί του με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Παρετούνται για να σωθεί το κόμμα, να σωθεί η Νέα Δημοκρατία, για να υπάρχει ΕΣΑΗ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει σκηνικό από πίσω. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το πω, μπορεί να μου κλείσει και το τηλέφωνο, δεν με πειράζει, θα σε παρεξηγήσω. Εδώ πρέπει να γίνει ένα Νεπάλ.
7: Νεπάλ! Νεπάλ!
2: Αυτό που λέει, την ακούς πως φωνάζει.
0: Ναι, ακούω.
2: Δεν μπορώ. Ξέρεις πόσα δίνω για εξετάσεις τώρα.
0: Εγώ ρε Μαρία, έχω και ιδιωτική ασφάλιση και πάλι πληρώνω. Άσε με τώρα.
2: Όχι, ιδιωτική ασφάλιση δεν με δέχονται γιατί έχω ιστορικό.
0: Ναι, όχι, εγώ επειδή την έχω χρόνια και πληρώνω και με την ιδιωτική και με το παραπεμπτικό ότι όταν θα πάρεις τηλέφωνο στο διαγνωστικό, το παραπεμπτικό, αν πάρεις το διαγνωστικό, σου λέει μετά από 2 μήνες. Αφού σε 2 μήνες λύγει το παραπεμπτικό. Ενώ άμα πεις έχω να πληρώσω, σου λέει αύριο το πρωί. Ναι, το ξέρω.
2: Τα ξέρω, αλλά αυτό. Τις φορές όλων πίσω.
0: Όλα,
2: γιατί
0: αυτό,
2: δεν τελικά οι φορές έχουν γίνει πρακτικό κομμάτι.
0: Ακριβώς, γι' αυτό φωνάζω. Φέρτε μας τις φορές πίσω, γιατί να πληρώνω εγώ. Το φωνάζω.
2: Λέμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά εγώ προσωπικά έχω θέμα υγείας και δεν μπορώ να κατέβω. Ιδάλω, θα κατέβαινα με ένα δίκανο και δεν με νοιάζει να με βάζουν φυλακή. Να σου το πω και έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Που είμαι κατά της βίας.
0: Εντάξει, είπαμε, για μένα η τιμωρία είναι η ψήφος.
2: Απλά είναι το θέμα ότι έχω το πρόβλημα και με την καρδιά μου και δεν μπορώ. Και η μαμά μου είναι 75 χρονών με τα πόδια. Αλλιώς. Εμένα δεν θα με ένοιαζε. Εδώ δεν κατάλαβα, Χριστό, σε κάτι που κάνανε κάποιοι εδώ πέρα και βάζανε μια κάμερα εξωτερική που είναι παράνομη.
0: Ναι.
2: Και έκανα τον αστυνομικό να τρέχει και ξεριζώθηκε η κάμερα.
0: Ωραία Μαρία μου, πάμε για να πάω και στους άλλες γραμμές γιατί κλείνουν. Ευχαριστώ που σας άκουσα.
2: Αυτό το θέμα.
0: Το είδα, το έχω γράψει ήδη, το έχω γράψει, θα το ψάξω. Μην άφωνεσαι, δεν τα αφήνω.
2: Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά εσύ και η γυναίκα σου. Γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, συγγνώμη λίγο που καθυστέρησα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ποια κυρία.
8: Κυρία Σταυρούλα.
0: Ναι κυρία Σταυρούλα. Έκλεισε, έπεσε γραμμή. Ξαναπάρτε κυρία Σταυρούλα, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Κυρία.
9: Δέσποινα.
0: Πείτε μου κυρία Δέσποινα. Ναι, σας ακούω, πείτε μου.
9: Το λοιπόν, εγώ αυτό τώρα που θέλω να σας πω είναι να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες.
0: Ναι.
9: Εμένα μέσα από την οικογένειά μου έχουν φύγει 2 άτομα. Ένα το 15 και ένα το 18.
0: Mm-hmm.
9: Εγώ όταν θα πάω να ψηφίσω θα κοιτάξω γιατί με τη σειρά μας είχανε. Να δω τα έχουν σβήσει αυτά τα ονόματα που έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Σωστό αυτό που είπατε.
9: Και αν τα δω μέσα, μαύρο φίδι που τους έφαγε.
0: Α, μπράβο, κυρία, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
9: Όσοι χάσανε μέσα την οικογένειά τους άτομα να πετύσουν να δουν αν έχουν σβήσει τα ονόματα αυτά.
0: Καλά που το τονίζετε. Σωστά, σωστά. Μπράβο κυρία Δέσποινα μου.
9: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που πήρατε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
10: Ναι, γεια σας.
0: Και κυρία.
10: Σταυρούλα.
0: Έλα Σταυρούλα, πες μου.
10: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
10: Εδώ από το Δήμο Περιστερίου εγώ παίρνω.
0: Ναι.
10: Έχουμε ένα θέμα εδώ, γενικότερο.
0: Αυτό που είπα...
11: καταστρέφουν με τις πίσες, τα δέντρα.
12: Αυτό που είπαμε χθες.
11: Ναι, ναι,
12: για πες το.
11: Καταστρέφουν όλα τα δέντρα.
12: Ναι, για ποιο λόγο.
11: Τα κόβουν, ειδικά τα δέντρα ζωής, όπως είναι το πεύκο, ο ευκάλυπτος και η λεύκα.
12: Ναι.
11: Την εξαφανίζουν, τα εξαφανίζουν όλα κανονικά.
12: Ναι.
11: Οι νερατζίες, τα υπόες κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάθε μήνα κόβεται. Κρούκου, κρούκου, μένουν μόνο τα κλαδιά και μερικά φυλαράκια.
12: Ναι.
11: Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Δεν θέλουν να πολλαπλασιαστούν πλέον τα φυτά. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς εδώ πέρα μεγαλώσαμε, γιατί εγώ μεγάλωσα εδώ.
12: Ναι.
11: Και μεγαλώσαμε με πράσινο.
12: Ναι.
11: Ο αέρας μας, το οξυγόνο μας, η ζωή μας είναι το πράσινο.
12: Εννοείται.
11: Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, αλλά λέμε για πράσινη άλογα.
12: Mm-hmm.
11: Έτσι ότι κάνουμε άλογα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κόβουμε το πράσινο, να το καίμε. Και πάει ο καθένας απ' έξω από το σπίτι του, κρακ κόβει το δέντρο το ένα, κρακ κόβει το δέντρο το άλλο. Ρε παιδιά, ναι, δεν έχουν αφήσει σχεδόν τίποτα.
12: Ναι. Τουλάχιστον τις νερατζίες, ρε παιδί μου, και στη Β' Πυρία κάτω και στο Κερατσίνι, οι νερατζίες, εντάξει, τι κάνανε, τις μπολιάσαμε και γίνανε λεμονιές οι περισσότερες.
11: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνουν όλες οι νερατζίες λεμονιές. Γιατί η νερατζιά είναι και για την πορτοκαλιά το δέντρο που...
12: Να πάει την πολλιάζει, να μην το κόψεις, να τον πολλιάσεις, να το κάνεις λεμονιά, ξέρεις τα λεμόνια.
11: Όχι να το κάνεις όλο λεμονιά, γιατί και η λεμονοπαραγωγή, καημένοι πέσαν έξω.
12: Ναι, εντάξει, από την Αίγυπτο
11: φέρνουν. Από αυτό το θέμα, έτσι.
12: Αλλά βάζουν πίσα μετά.
11: Τα κόβουν τώρα και τις λεμονιές. Εδώ είναι το θέμα, τα κόβουν,
12: τα δέντρα, κόβοντάστα,
11: μισό λεπτάκι να σας πω. Επειδή ο γιος μου είναι γεωπόνος. Τα δέντρα κόβοντάστα, ειδικά τους μήνες που έχουν τους χυμούς τους, για να αναπτυχθούν, να κάνουν και τα άμφη τους, να κάνουν τα σκακούς. Αυτά τα δέντρα δεν κόβονται. Ούτε την εποχή αυτή κόβονται, ούτε κάθε μήνα κόβονται. Ναι. Λοιπόν, αρρωσταίνουν τα δέντρα όλα, έχουν πιάσει πάνω ένα τέτοιο, μια γλίτσα μαύρη κλπ. Βρήκα κάποια στιγμή κάποιο από το Δήμο, έτσι από κάποιο αυτοκίνητο. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, κάθε μήνα κόβεται τα δέντρα. Αρρωστήσανε, μου λέει, μα αρρωστήσανε γιατί τα κόβετε. Όταν εγώ μου κόψουνε το χέρι, χάνω το αίμα μου. Έτσι και αυτά. Το δάχτυλό μου. Με ακούτε, κύριε Γιάννη?
12: Σας ακούω και ο κόσμος. Γι' αυτό δεν μιλάω για να τα πείτε.
11: Ναι, μακάρι να μ' ακούει και μακάρι. Το μεταξύ πήγα και μίλησα για αυτό το θέμα και είναι πολλοί κόσμος που μιλάει για αυτό το θέμα. Και μας είπανε ότι είμαστε μία μερίδα ανθρώπων. Όταν ήταν
12: ποιος σας το πει αυτό?
11: Θα σας πω άλλη στιγμή.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, πάντως μέσα από εκεί.
12: Γιατί ξέρω ότι ο Δήμαρχος ακούει, ο κύριος...
11: Υπεύθυνο άτομο. Α. Εγώ έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο εδώ και 10 χρόνια.
12: Ναι.
11: Και μου είχε πει, γιατί κυρία Σταυρούλα, δεν σας αρέσουν αυτά που βάζουμε, πώς τις λέμε, ένα διακοσμητικό τέλος πάντων δέντρο φυτό. Όχι καμέλιες, κάπως αλλιώς τις λένε. Και λέω, ναι, ωραίο είναι σαν διακοσμητικό, αλλά δεν είναι δέντρο ζωής.
12: Ναι.
11: Το Περιστέρι στο κέντρο ήταν γεμάτο πεύκα. Δεν υπάρχει ένα πεύκο.
12: Ναι.
11: Και ο κάτω στον Αγιαντών, ένα μικρό πάρκο που είναι...
12: Ναι, το ξέρω.
11: Ναι, αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα πεύκο και αντικαταστάθηκε από ελιές. Να βάλουμε ελιές, αλλά να βάλουμε κάπου που να έχει ελαιώνα. Να κάνουμε έναν ελαιώνα στο Περιστέρι.
12: Ναι.
11: Οι ελιές δε πετσοκομμένες όλες. Όλες πετσοκομμένες μιλάμε. Δεν έχουν αφήσει την παραδοσία. Αυτές είναι ελιές 200 χρόνων, 150 χρόνων.
12: Ναι.
11: Τις φέρανε από την Πελοπόννησο, από ό,τι έμαθα.
12: Ναι.
11: Γιατί θα παίρνανε κάποιους δρόμους και τις βγάλανε από το δρόμο. Τίποτα, μιλάμε κρακ, δεν έχει μείνει κλαδί επάνω στις ελιές.
12: Ωραία, κύριε
11: Το Σέμπλο. Δεύτερο τώρα θέμα. Στην περιοχή μας, βλέπω τα οικόπεδα τα οποία είναι ιδιόκτητα να μπαζώνονται με πίσα όλα. Δεν μένει όχι τετραγωνικός πόντος, τίποτα. Όλα είναι μπαζωμένα με πίσα. Λοιπόν, είναι
12: κανένα δύο-τρία που έχουν μείνει.
11: Είναι κανένα δύο-τρία που έχουν μείνει. Ρωτάω κάποιον μια μέρα, λέω συγγνώμη, θα χτίσετε. Λέω όχι, λέει δεν πρόκειται, λέει δεν έχουμε λέει σκοπό αυτόν τον καιρό να χτίσουμε.
12: Ναι.
11: Λέω συγγνώμη, γιατί τον μπαζώσατε όλο το οικόπεδο. Εκεί πέρα τα καημένα τα λουλουδάκια βγήκανε, τα αγριολούλουδα του Σεπτεμβρίου, τα οποία έχουν και αυτά το σκοπό τους.
12: Ναι.
13: είναι τα μικροφωλιές, είναι βιοποικιλότητα πάρα πολύ μεγάλη όπου είναι οικόπεδα. Δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε δηλαδή να μπαζώνουμε. Πού θα ζήσουμε τελικά?
12: Σωστά.
13: Πού θα ζήσουμε ρε παιδιά, μες στην πίστα. Πίστα είναι όλοι οι δρόμοι. Πίστα είναι όπου μαυρίλα βλέπεις τώρα στα ντουβάρια, βάχουν μαύρα στα ντουβάρια. Μπορεί να βάσει το εξωτερικό τέτοιο μαύρο, επιτρέπεται.
12: Σωστά.
13: Απορροφάει την ενέργεια, την ηλιακή ακτινοβολία καταρχήν.
12: Ναι.
13: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπω ένα πράγμα το οποίο είναι, δεν εξηγείται, είναι ανεξήγητο με τη λογική.
12: Ωραία κύριε Σταυρούλα μου.
13: Με είπε και τρελή, με είπε και τρελή ο κύριος που είχε το τέτοιο.
12: Κατάλαβα.
13: Μου λέει η κυρία, μου λέει το βλέπω, μου λέει ναι, λέω ρε παιδιά, εντάξει, τι να σας πω τώρα. Ότι μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς
12: τα πείτε. Ωραία, θα το...
13: Και κάποιον ειδικό.
12: Έγινε κυρία Σταυρούλα μου, για να πάμε και στις άλλες γραμμές, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
13: Ναι. Να είστε καλά.
12: Ευχαριστώ που τα είπατε.
13: Μας ναι. λέγανε αγέλες.
12: Ναι,
13: με τώρα που παραπονιόμαστε γι' αυτό, μας λένε μερίδες.
12: Δεν πειράζει.
13: Δεν ξέρω πώς μας έχουν κατατάξει, σε ποια κατηγορία.
12: Θα τους τιμωρήσουμε με την ψήφο
13: μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστώ
13: πολύ.
12: Ανοίγουμε
13: στο ανθρώπινο γένος.
12: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια.
13: Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
12: Όποτε θέλετε εδώ. Τρίτη, να Πέμπτη, είμαστε 6 με 8. Να είστε καλά.
13: Είσαι πάρα πολύ καλός.
12: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα μας. Γεια σας. Γεια σας.
14: Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, ποιος κύριος?
14: Μιχάλης με το Μενίδη.
12: Έλα, Μιχάλη μου, πες μου.
14: Λοιπόν, για τις ταυτότητες.
12: Ναι.
14: Δεν ξέρει κανείς ότι οι καινούριες ταυτότητες είναι ιδιωτικής εταιρείας.
12: Το ξέρουν, το έχουμε πει όλοι και το λέει και ο κόσμος.
14: Ναι, επειδή λένε ότι δεν πρέπει να έχουν λήξει. Mm-hmm. Μα η ίδια η εταιρεία σου λέει, αυτή που φτιάχνω εγώ και τη δίνω στο κράτος, θα λήξει τότε.
12: Ναι, για να βγάλω καινούριες.
14: Έχει το δικαίωμα.
12: Ναι.
14: Οι παλιές που ήταν του κράτους, αυτές που έχουμε οι μπλε όπως έχω και εγώ, δεν έχουν λήξει γιατί είναι κρατικό. Το ιδιωτικό όμως έχει το δικαίωμα να έχει λήξει το προϊόν της.
12: Και μας έχει και όλα τα προσωπικά δεδομένα. Μας έχουν παρακελωμένους.
14: Α, μπράβο. Γι' αυτό για να το λέω, επειδή άκουσα και προηγουμένως γιατί να είναι, γιατί είναι ιδιώτη προϊόν.
12: Ακριβώς.
14: Η ταυτότητα αυτή. Και οφείλει και έχει το δικαίωμα να λέει, αυτή σου το δίνω σε ένα κράτος, να το χρησιμοποιεί σαν ταυτότητα. Με όλα τα παρακείμενα και τα παρελκόμενα, αλλά για μένα αυτή η ταυτότητα που στη δίνω εγώ λύγει τότε.
12: Να.
14: Είναι προϊόν. Αυτό το έχουν καταλάβει πολλοί και το ακούω και τους άλλους συνακροατές. Είναι προϊόν ιδιωτικό. Αυτό που μένα που με στεναχωρεί πέρα από όλα όσα άκουσα,
12: να,
14: μετά τα τελευταία γεγονότα και του κτηρίου στην Πλάκα, είναι ότι αυτή η χώρα κάθε φορά για να πάει λίγο μπροστά θέλει αίμα.
12: Ναι.
14: Άνοιξε ο φάκελος με τα παραγιατρία αφού πέθανε ο Μαζονάκης.
12: Ναι, είπαμε, πέθανε ο Μαζονάκης, αν πέθαναμε εμείς, καληνύχτα.
14: Αν πέθαναμε εμείς, ναι. Τέλος πάντων, αίμα δόθηκε σαν θυσία και άνοιξε τα παραγιατρικά. Τώρα άκουγα το πρωί ότι θα ξεκινήσει ένας έλεγχος για τα Airbnb που έχουν φυσικό αέριο. Γιατί δεν το κάνατε από πριν? Έπρεπε να σκοτωθούμε 6 και να αγνοούνται άλλοι 4.
12: Έτσι γίνεται. Σε αυτή τη χώρα, Μιχάλη, όλο έτσι πάμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν αλλάζουν
14: οι τύποι. Και μετατέπει το ίδιο και μετά αυτά. Δηλαδή, για να προχωρήσει λίγο αυτή η χώρα, πρέπει να δίνουμε αίμα. Μυαλό δεν μπορούμε να δίνουμε.
12: Δεν του νοιάζει, Μιχάλη μου. Δεν του νοιάζει. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, για να κλείσω.
14: Καλή Κυριακή.
12: Ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστώ και καλή εβδομάδα. Τα λέμε, Μιχάλη μου, τα λέμε όλοι. Τα λέμε, γάμοτο μου. Λοιπόν, εδώ μάχη. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Γρήγορα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να κάνουμε και διαποφώνηση. Να πούμε και δύο. Να πω και ένα μήνυμα που μου έχουν στείλει. Πάμε.

0: Στελάρα, Στελάρα. Κάτσε τώρα γιατί να εδώ κόλλησε. Ο Θοδωρής, ο Βαβακόπουλος, εδώ πέρα μου στείλε κάτι, σε παρακαλώ, λέει Γιάννη, διάβασέ το. Είναι αγαπητοί γονείς, λέει, και μαθητές, την Τετάρτη 23/9/26, εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, γονείς και μέλη της Ένωσης Γονέων Περιστερίου, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας ενάντια στη συγχώνευση τμήματων της ΑΛΦΑ Λυκείου. Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν προκλητικές και σίγουρα αντιεκπαιδευτικές. Όπως, μέσα εισαγωγικά, στα τμήματα μπορούν να είναι και 29 μαθητές. Κλείνω τα εισαγωγικά, ανοίγω άλλα εισαγωγικά. Από τα 8 τμήματα του σχολείου, στα 5 τμήματα έχετε λίγους μαθητές. Άρα μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Απαντά, χρειάζεται προσωπικό, μα έχουμε καθηγητές και δεν ανεχόμαστε το κόστος να είναι φραγμός στη μόρφωση των παιδιών μας, είπανε. Αγαπητά μέλη της σχολικής κοινότητας, η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των παιδιών και καμία εκπαιδευτική εργασία δεν μπορεί να είναι στο ύψος των αναγκών του κάθε μαθητή όταν τα τμήματα είναι υπερπλήρη. Στο δικαίωμα στη μόρφωση δεν χωρά κανένας αναχρονιστικός νόμος. Πρέπει να ανακάμψουμε αυτή την πορεία της υποβάθμισης της παιδείας. Αυτό είναι σίγουρο, υποβάθμιση. Ως γονείς να διεκδικήσουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, ως μαθητές να διεκδικείτε αυτό που σας αξίζει χωρίς να κάνετε βήμα πίσω. Λοιπόν, όλοι και όλες, λέει, τη Δευτέρα 28/9/9 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας. Θοδωρή, το διάβασα, βλέπετε, όλα τα διαβάζουμε, παιδιά. Ναι, πάρα τα ισοπεδώσουν όλα, ρε. Λοιπόν, για να κλείσουμε κιόλας, ετοίμασε ένα τραγουδάκι πριν πας ειδήσεις. Ακούς, Αλέξανδρε, να βάλεις τραγουδάκι, θα πούμε. Μετά ακολουθεί επανάληψη Γρηγόρη Σερέτη. 4 με 5 κάθε Κυριακή. Δεν είναι πάλι, είναι κανονικά, είναι ο Σερέτη, γιατί λέει Εψιλον. Κανονικά είναι. Ωραία. Λοιπόν, οκ. Okay. Φώτα στην οικονομία με το Στέλιο το Φωτόπουλο που είναι Σάββατο 11 με 12. Εξαίρετος οικονομολόγος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ναι. Φώτα στην οικονομία. Άλλαξε την Κυριακή και έχει πάει 4 με 5 το απόγευμα. Μετά 5 με 6. Ο Πόντο Ζή. Νάτος. Ρε Τάσο Τριανταφυλλίδη, που είσαι, ρε. Το άλλαζε και το έλεγα. Να το θυμήθηκα. Και μετά 6 με 8 έχουμε από το Focus ζωντανά τη φίλη μας Αγροτική Κυριακή, τη Δήμητρα, την Τρέμπελη, έτσι. Μετά είναι ο δικηγόρος, 8 με 9 η ώρα του δικηγόρου με τον Θωμά τον Καλοκύρη, ποβερός ποινικολόγος, δικηγόρος. Μετά 9-10 ηχογραφημένο είναι, ηχογράφηση είναι από τον Γιώργο τον Κομινό, Παράδοση και Πολιτισμός, ωραίος, από το Focus. 10 με 1... με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, Στέφανος Χίος, δεν πάω να λέω κάτι άλλο. Μία με τέσσερις πάλι έχουμε, τα λέμε και τα ακούμε με επανάληψη, βέβαια, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, να πούμε, την Τρίτη θα είμαστε εδώ, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, έχω πάρει ήδη, έχω μιλήσει. Αν δεν αλλάξει κάτι, με την κυρία, με τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β' Πειραιά, την κυρία Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου, να τη ρωτήσω κάτι για ένα θέμα. Και μου είπε, κύριε Τσιτούρη, ότι στη διάθεσή μας, στη διάθεσή σας είμαστε όλοι από την Ελληνική Λύση. Και σας ευχαριστώ. Και επειδή κάτι μου έχουν στείλει και τα στελέχη του, κάπου θα βρίσκομαι αυτές τις μέρες μαζί τους. Δεν μου λένε που για να το ανακοινώσω. Δεν θέλουν, δεν ξέρω γιατί. Δεν το ζητάνε να το πούμε. Δεν πειράζει. Καλό είναι, μου το στέλνουν τελευταία στιγμή. Και θα είναι και ο Νάσος ο Κόντης για τα θέματα αυτοάμυνας, γιατί έχω δύο θεματάκια να το ρωτήσω, τρία δεν ξέρω, πάλι την Τρίτη 6 με 8 εδώ, μάχη 99,8 το απόγευμα, η Τετάρτη έχουμε τηλεόραση, τη Defense Works, με τον Νάσο τον Κόντη θα τον έχουμε στο τηλέφωνο, εδώ ο Βασίλης ο Αργυρακόπουλος, σωστά το λέω, η ελευθερία είναι η μεγαλύτερη λέξη της προπαγάνδας, πάρε ναρκωμανή για την ελευθερία σου. Μπορεί να πίνει αλκοόλ για την ελευθερία σου. Ναι, έχει δίκιο τώρα σε αυτά. Ο Μπογδάνος. Όχι, ναι, όχι, όχι. Ο Μπογδάνος είναι κάθε 9 με 11 το Σάββατο το βράδυ. Έχει αλλάξει η ημέρα. Πάμε, φύγαμε. Πάμε, έλα, τα λέμε. Πάμε, τα λέμε την Τρίτη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι νομοτεχνικές παρεμβάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χοινά σε επίμαχες διατάξεις όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στελέχη του χώρου καταγγέλουν νομικά κενά για την αόθωση κατηγορουμένων και την αμνίστευση πολιτικών προσώπων που ενέκριναν πληρωμές σε χιλιάδες δεσμευμένα αφημί. Όπως επισημαίνουν συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την νόμιμη κατοχή και γεωργική δραστηριότητα για τις ενισχύσεις της περίοδου 2018 με 2022, αλλά αποκλείουν και τους ελέγχου σε μια περίοδο που το γεγονός επηρεάζει σοβαρές υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που εκδικάζονται από τη δικαιοσύνη. Επιβεβαίωνεται για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Το Μακελιό είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή το ρόλο του Χρήστου Μαραφάτσου και τη συνοδεία της νέας πρέσβειας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Η επιβεβαίωση αυτή τη φορά έρχεται να δώσει εκτενής έρευνα της Wall Street Journal. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Αμερικανικής εφημερίδας εκθέτει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον λομπίστα συνεργάτη της, καταγράφοντας πως αξιοποίησαν τη διπλωματική τους θέση για να προωθήσουν σε βαλκανικές χώρες ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υγροποιημένο φυσικό αέριο υπέρ της εταιρείας Actor

0: Την ώρα που το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο στον ασπρόπυργο με το όπλο στο εσωτερικό του, οι έρευνες εστιάζουν πλέον στο βαρύ ποινικό παρελθόν του καταστηματάρχη για υποθέσεις διακίνησης ουσιών και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μπροστά σε 95.000 θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ παρά τη βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η sold out συναυλία της Άννας Βύση σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου. Η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη από την πρωτοφανή υποδοχή, έκανε θεαματική ενέργεια είσοδο πάνω από το κοινό και παρουσίασε ένα τρίωρο πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες, καθώς συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Στο υπόμνημά τους προς τον εισαγγελέα εφετών καταγγέλουν απολύσεις υπαλλήλων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή υγραερίου πριν από τη τραγωδία. Κλίμα εκφοβισμού μαρτύρων καταγγέλουν επίσης, αλλά και την αλλίωση κρίσιμων στοιχείων στο χώρο του εργοστασίου πριν ολοκληρωθούν οι επίσημες πραγματογνωμοσύνες. Για προκάλυπτο εκφοβισμό και ποινικοποίηση του αγώνα τους κάνουν λόγο οι αγρότες, καθώς 9 μήνες μετά τα χειμερινά μπλόκα βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερες από 1.000 δικογραφίες και αλλεπάλληλες κλήσεις σε ανακριτές ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικό της πρωτοφανούς αυστηρότητας των αρχών είναι ότι μόνο στο Ορμένιο Εύρου καταγράφονται 49 υποθέσεις. Οι διώξεις σε βάρος των ανθρώπων του Μόχθου φτάνουν μέχρι και σε απλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Και τώρα ο καιρός. Φθινοπορεινός και άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Ο Δέπιζρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση. Και αρχίσει μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες που έχουν αντίληψη και όχι στους ανοφάγους. Κόντρα στους ανοφάγους. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκινάμε, θέλω πρώτα απ' όλα να αναφέρω δύο πράγματα για δύο συνεργάτες οι οποίοι είναι άψογοι. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος έχει αναλάβει χωματουργικές εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει μαζί του τον Πόντιο τον Λιράρη, τον Μπάμπη, και την ώρα που παίζει ο Μπάμπης λίρα, ο άλλος γκρεμίζει και καταστρέφει ζωές. Άστα να πάνε. Δίδυμο φωτιά. Ο ένας έχει πάρει, να πούμε, τα μηχανήματα, γκρεμίζει ζωές, γκρεμίζει σπίτια, γκρεμίζει κυβερνήσεις, ό,τι θες γκρεμίζει με τη φαγάνα. Πιλότος. Μπάντες κάνει μέσα στα χώματα. Σκάβει. Και ο άλλος από πίσω μέσα στο φορτηγό παίζει λίρα. Κι άμα λάχει και πιούνε και καμιά μπύρα, κατεβαίνει και από την μπουλντόζα και από τον εσκαφέα, δίνει και ένα κότσαρι γρήγορο και συνεχίζει. Τρελό πράγμα σου λέω, άστε. Τρελό πράγμα. Όλοι πόντι μαζί, Κουτσουκανίδης και ξερό ψωμί. Απ' την άλλη έχουμε τον Νίκο Καραλή και τον Χρήστο Καραλή, οι οποίοι έχουν γερανούς. Άστα να πάνε. Οι ειδικοί στο να μεταφέρουν πιάνο και ό,τι άλλο θέλετε. Θα δώσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, κάτσε λίγο να δούμε τι θα γίνει εδώ. Μεταφέρουν βάρκες, μεταφέρουν φορτηγά, μεταφέρουν τρακτέρ, μεταφέρουν σκαλοσιές. Μεταφέρουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μόνο μετανάστες δεν μεταφέρουν, γιατί είναι παράνομο. Ό,τι άλλο θέλετε, το πιάνουν εκεί με το γάτζο, ζάχαρη και μέλι, η γερανή του Καραλή. Δεν ταιριάζει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας για γερανούς, 6977-577-877, έτσι γιατί γουστάρω, ναι ρε. Τι θέλετε, θα δώσω τα τηλέφωνα στον αέρα. Για γερανούς, 6977-577-877 και για χωματουργικά 6944-562903. Είναι αυτό τηλέφωνο τώρα για χωματουργικά, ρε Γιάννη? Είναι αυτό τηλέφωνο? Πλέψω, γερανός έχει 6977-577-877. Εύκολο. Εσύ που το βρήκες αυτό τον αριθμό? 6944-562903. Είναι αυτό το πράγμα? 6-9-44-56-29-03. Ούτε έναν ίδιο αριθμό δεν έχει. Λίγο να το θυμόμαστε, ρε παιδί. Έχουμε μπλέξει. Δώσε καλύτερα του Μπάμπη. Το εύκολο είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει με σανοφάγους. Έχουμε μπλέξει με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Μας έχουν τρελάνει. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τρώνε όλη μέρα γιαρμά. Το θυμάστε το γιαρμά? Δώσε ρε το γιαρμά να τον ακούσουν τι τρώνε οι Έλληνες.
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά από τα γαλάρια, πώς να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κροτσιά και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή. Εδώ, κοίτα. Εδώ, κοίτα, το έκανε το άλογο, θα μας σκοτώσει. Τρελάθηκε το ζώο αυτό πολύ το γιαρμά. Έλα, γόρι με εδώ. Έλα. Έλα εδώ. Άγια.
0: Γιαρμά τρώτε, γιαρμά! Βγαίνει ο καθένας και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα και πέφτετε κάτω στο πάτωμα, λέτε σωθήκαμε, χιλιέστε, σπαρταράτε! Σωθήκαμε, φωνάζει ο Έλληνας σήμερα! Σωθήκαμε!
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά από τα γαλάρια, πώς να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κροτσιές και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Νέα Πέραμο. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω λίγο για τον πεθερό του γιου Μητσοτάκη. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη. Η οποία από ό,τι φαίνεται έχουν πολλά παρεδώσει με διάφορες εταιρείες. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση έτσι για να ξεκινήσω χαλαρά σήμερα. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη, η οποία τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Έτσι, απλά ρωτάω να μου πείτε. Είναι ο Σάκαρης ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Δώστε μου μια απάντηση, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Περίεργα πράγματα. Επίσης βλέπω ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 3-4 κομμάτια για άλλη μια φορά προεκλογικά. Τα κατάφεραν καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακόμα και ο Sky στηρίζει ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να σας διχάσει. Βλέπω επίσης κάποιους οι οποίοι γλύφουν ασταμάτητα Σαμαρά. Κάτι δίθεν δημοσιογράφοι, κάτι παλιοί που γνωρίζουν, που κάνουν, που ράνουνε. Όλη μέρα γλύφουν Σαμαρά. Γλύφουν Μητσοτάκη, γλύφουν Νεοδημοκράτες. Ρε εσείς, είναι δυνατόν αυτοί που πέρασαν και κατέστρεψαν αυτή τη φορά να σας σώσουν? Δηλαδή πόσο μυαλό, πόσο γιαρμά έχετε φάει? Πόσο μυαλό έχετε για να το λέτε αυτό το πράγμα? Εκτός αν παλεύετε για καμιά καρεκλίτσα ή για κανένα φραγκάκι. Εδώ βρήκα άνθρωπο στο διαδίκτυο, μου τον στείλανε, ο οποίος γλύβει δέντια. Την μπανάνα με πιτζάμες. Μία, η άλλη δεν ξέρω που είναι, χάθηκε, γιατί παλιά ήταν δύο οι μπανάνες με πιτζάμες. Γλύφει Τσίπρα ο άλλος. Γλύφει δέντια. Γλύφουν τον Άδωνη. Δεν πάνε, βγαίνουν φωτογραφίες με τον Άδωνη. Δεν θέλω να βάλω τα κλάματα, θέλω. Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρετε. Διότι αυτή η κυβέρνηση κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και συγκεκριμένα ο Δένδιας και συγκεκριμένα κάποιοι πρώην αρχηγοί και ΕΘΑ έχουν κάνει κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχουν πληρώσει. Δεν έχουν κάτι στο σκαμνί να απολογηθούν. Και μιλάω και για τον στρατηγό το Φλόρο. Ακούστε εδώ να δείτε. 10 Σεπτεμβρίου του 2023 η καταιγίδα Ντάνιελ χτύπησε την Ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα την πόλη Ντέρνα. Εξαφάνισε, μιλάμε, ολόκληρες περιοχές. Έσπασε φράγματα που δεν είναι τυχαίο, γιατί και εδώ έσπασε φράγματα στη Θεσσαλία, που άλλοι λέγανε ότι κάποιοι τα σπάσανε και δεν σπάσανε από μόνα τους. Είχαμε και εκείνοι νεκρούς όπως και εδώ και τραυματίες και πάει λέγοντας. Ακούστε όμως τι συμβαίνει τώρα και πώς εμπλέκεται ο Δένδιας και ο αρχηγός και ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Φλόρος. Ενεργοποιήθηκε τότε, όταν έγινε αυτό με τον Ντάνιελ στην Ανατολική Λιβύη, η διεθνής κοινότητα. Και αποφάσισαν οι περισσότερες χώρες να στείλουν κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ελλάδα δεν κουνιόταν φύλο. Γιατί δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, με μια διπλωματία θα βοηθήσουν, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να θες βοήθεια. Όλοι αυτοί μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουν, μην νομίζετε. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, όλη αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ξεφτυλίσει παγκοσμίως, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Μην νομίζετε. Όλα αυτά τα πρόσωπα. Πάμε όμως παρακάτω. Δεν υπάρχουν ούτε υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ούτε στρατηγικές, ούτε τίποτα. Βαδίζουμε και πάμε και όπου βγει. Όταν λοιπόν όλες οι άλλες χώρες θέλανε ανθρωπιστική βοήθεια, η Ελλάδα πετούσε χαρταετό. Γιατί η λέλαπα Μητσοτάκη έχει εξαπλωθεί παντού και έχει διαβρώσει τα πάντα. Ακούστε όμως, την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου του 2023, συνέβη κάτι που έφερε αναταράξεις. Έμαθε ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει μια αποστολή στη Λιβύη. 3 αεροπλάνα θα έστελνε η Τουρκία με 150 άτομα προσωπικό, με υλικό, με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία. Με εντολή του Μητσοτάκη τότε μάθανε τα κανάλια για αυτό που γίνεται και άρχισαν να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, τώρα οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν. Θα σας πω για αυτούς τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς πώς έχουν ενεργοποιηθεί και υπέρ του Κασιδιάρη. Γιατί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που μιλάμε στηρίζει ενεργά Κασιδιάρη. Εγώ βλέπω τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας που ανεβάζουν όλη μέρα Κασιδιάρη. Θα σας πω τι γίνεται, γιατί η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι φίλη του Κυρανάκη. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Ε, έτσι δεν είναι, κυρία Πανταζή? Ο αδερφός σας έχει πολύ καλές σχέσεις. Έχω βρει κάτι άρθρα στα οποία γράφανε για την κόρη που είχε γεννήσει και το ότι είχε πάει ο Κυρανάκης εκεί πέρα να τον ευχηθεί συγχαρητήρια και με τα νέα της Υπήρου και με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ε, υπάρχουν κάποια άρθρα, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτά τα άρθρα να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω επίσης η κυρία Πανταζή το τελευταίο καιρό μιλάει πάρα πολύ υπέρ του Κασιδιάρη. Είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος? Τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όμως τι έγινε στη Λιβύη και θα τα πούμε και αυτά. Μαθαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει αυτή την αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια. Και τι κάνει? Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2023, δίνει προφορική εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας για να οργανώσουν και αυτή μια ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λιβύη. Και λένε να φύγουν άρον-άρον. Δεν γίνεται να μας προλάβει η Τουρκία. Χωρίς κανένας φυσικά να επέμβει και να πει ότι αυτές οι αποστολές δεν οργανώνονται σαν να πηγαίνουμε μια πενταήμερη στη Ρώμη. Θέλουν επιχειρησιακό σχέδιο, θέλουν οργάνωση, κάτι που δεν υπήρχε για την ελληνική αποστολή. Ωραία. Η εντολή ήταν να φύγουν όπως-όπως με σκοπό μόνο να βγάλουν την επίμαχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στη Λιβύη, να παραδίδει βοήθεια και όλο αυτό για να πούμε ότι κι εμείς κάτι κάναμε. Μου θυμίζει, ξέρετε, τις εφαρμογές αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Instagram, που κάποιοι πάνε κάπου χωρίς να γουστάρουν να πάνε, απλά και μόνο για να το δείξουν. Ξέρεις τώρα, δύο λεπτά πάνε, βγάζουν φωτογραφία το ποτό που πίνουν την μπύρα και εξαφανίζονται, πάνε σπίτι πάλι. Κάπως έτσι αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε συμβεί. Αλλά έγινε και πολύ χειρότερο. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω και γιατί κάνω αυτή την ανάλυση. Πέμπτη λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2023, στις 3.30 ώρα, με προφορική εντολή, ξαναλέω, από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, το στρατηγό, και χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, γνωστοποιήθηκε στους στρατιωτικούς που θα πήγαιναν σε αυτή την αποστολή πως ο χρόνος της αναχώρησής τους ήταν δύο μέρες μετά, το Σάββατο δηλαδή, 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Θα πηγαίνανε με στρατιωτικό αεροσκάφος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στις 15 Σεπτεμβρίου δεν είχε ληφθεί καμία σχετική διαταγή εγγράφος. Μόνο προφορικά τώρα, άκουτε με τα λόγια. Κιόλας, έχουμε κιόλας μια αναφορά το ότι κάποιος αξιωματικός διαπίστωσε πως σε μια κοινή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Viber ζητούσαν φωτογραφία των διαβατηρίων τους. Δηλαδή, έμαθε από το Viber ο αξιωματικός ότι ζητάνε φωτογραφίες από τα διαβατήριά τους για να τους στείλουν στη Λιβύη. Κανένας δεν γνώριζε πού ακριβώς πάνε, για πόσες μέρες θα πάνε, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί πέρα τώρα, έτσι, στέλνουν τους αξιωματικούς. Τελικά, λόγω προβλημάτων με τα διαβατήρια που είχαν κάποια μέλη, η αποστολή δεν έφυγε το Σάββατο, έφυγε το πρωί της Κυριακής, 17 Σεπτεμβρίου. Μαθαίνουνε ότι θα είναι άοπλοι. Και αυτό κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά τα λέει άνθρωπος ο οποίος επέζησε σε αυτή την επιστολή. Επέζησε. Το μεσημέρι λοιπόν της Κυριακής, το C-130 με την ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στη Βεγγάζη. Θα μου πείτε, για ποιο λόγο στη Βεγγάζη, τι δουλειά είχαν στη Βεγγάζη, αφού η αποστολή θα έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο Αλμπαράκ, Αλαμπράκ βασικά, το οποίο απέχει από την Τέρνα 72 χιλιόμετρα, που από εκεί θα φτάνανε οδικώς. Η αλλαγή λοιπόν των σχεδίων για τη Βεγγάζη αποφασίστηκε διότι η Βεγγάζη εδρεύει στο στρατηγείο του Χαφτάρ. Είχε πάει το στρατηγείο του Χαφτάρ. Εκεί ήθελαν να γίνουν δηλαδή επίσημες υποδοχές και να βγουν συγκεκριμένες φωτογραφίες από τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης Και έτσι προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, που ήταν 290 χιλιόμετρα μακριά από την Τέρνα. Και έπρεπε να κάνουν μια διαδρομή 5-6 ώρες με το λεωφορείο. Ωραία οργάνωση, ρε. Ωραία οργάνωση. Σκέψου λίγο, ωραία οργάνωση. Φοβερή οργάνωση. Με λεωφορείο. Πού όλα αυτά σε μια χώρα που μαστιζόταν και συνεχίζει να μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Και λοιπόν με ένα κινέζικο πολιτικό λεωφορείο, με έναν κακό οδηγό που θα περνούσε από αμφιλεγόμενες περιοχές, στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς εκεί πέρα. Επίσης, όταν προσγειώθηκαν, κάποιος στρατιωτικός της αποστολής ανέφερε πως οι κάρτες επικοινωνίας τους, που δεν τους είχαν δώσει ποτέ κάρτες επικοινωνίας, και γι' αυτό το λόγο ενεργοποίησε αυτός τη δική του κάρτα για να μπορεί να μιλήσει με τη γυναίκα του, να ενημερώσει ότι ξέρεις κάτι, φτάσαμε, είμαστε στη Βεγγάζη, και είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν την πήρε λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα του, έμεινε έκπληκτος, καθώς εκείνη το γνώριζε ήδη από κάποια κανάλια. Το γνώριζε ήδη. Αυτό δεν είναι διαρροή? Δεν έχει υπάρξει διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών? Ξέρω εγώ, γίνεται από Insta Story να μαθαίνουμε το ότι έχει φτάσει μια αποστολή με Έλληνες να βοηθήσει σε μια χώρα στην οποία υπάρχει εμφύλιος. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, η αποστολή μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Νερά, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό και όλα τα άλλα. Άλλες ξένες αποστολές πρέπει να ενημερώσουμε ότι είχαν θωρακισμένα οχήματα για να τις συνοδεύσουν. Ενώ στην Ελλάδα δόθηκε μόνο ένα προπορευόμενο όχημα συνοδείας, που ήταν ένα αγροτικό με ένα πολυβόλο στην καρότσα, και πίσω του το λεωφορείο αυτό το κινέζικο που ήταν μέσα οι Έλληνες είχε ένα θωρακισμένο με 2-3 άτομα μέσα, τα οποία ας πούμε ήταν μαζί τους σε περίπτωση που γίνει κάτι. Και είχε και ένα ακόμα όχημα ακόμα πιο πίσω, ένα φορτηγάκι. Τρία οχήματα δηλαδή, ένα μπροστά και δύο πίσω από το λεωφορείο. Άρτια οργάνωση. Τέλος πάντων, μετέφεραν τα πράγματα όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο στα φορτηγάκια για να ξεκινήσουν να πάνε ο δικός, όπως σας είπα, εκεί που έπρεπε να πάνε. Και άρχισε το κομβόι να τρέχει σαν τρελό. Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει άνθρωπος που επέζησε. Κάποιες φορές, λέει, το λεωφορείο έχανε την επαφή με το προπορευόμενο συνοδευτικό. Άλλες φορές υπήρχε απαγορευτική ταχύτητα 120 χιλιόμετρα, αλλά αυτοί τρέχαν περισσότερο. Κάποιες φορές έκοβε, λέει, το λεωφορείο, προσπερνούσανε, κάνανε, ράνανε. Τέλος πάντων, ήταν και ο δρόμος πολύ κακός. Μετά από 2-3 ώρες σταματάει το λεωφορείο για περίπου 10 λεπτά για ανεφοδιασμό, χωρίς να έχει εκενωθεί κατά τη διάρκεια των εφοδιασμού όλη εκείνη η τοποθεσία, έτσι, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίβλεψη της διαδικασίας, χωρίς να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας. Σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Και μετά έκανε και μία στάση, γιατί οι περισσότεροι θέλαν να αναπαυτούν λίγο. Οπότε βγήκαν από το λεωφορείο να ξεπιαστούν, ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα, τώρα ξαναμπήκανε και στη συνέχεια προχωρήσανε με ηλικιώδη ταχύτητα και συνέχισαν την πορεία τους. Περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ακούστε εδώ πέρα είναι το κρίσιμο σημείο, περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ένα λευκό αγροτικό Toyota που ερχόταν με 200 χιλιόμετρα από την αντίθετη κατεύθυνση, καρφώθηκε πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής. Το λευκό αυτό αγροτικό Toyota είχε πάνω φορτωμένες τεράστιες ποσότητες βενζίνης, οι οποίες φυσικά περιέλουσαν το λεωφορείο, το οποίο λεωφορείο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα λαμπάδιασε και ακολούθησαν φυσικά και κρίξεις. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, έτσι. Πήγε, καρφώθηκε πάνω στο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής αυτό το αυτοκίνητο και κουβαλούσε βενζίνη. Πήρε φωτιά το λεωφορείο, υπήρξαν και ανατινάξεις, ανατριχύλα. Δεν θέλω τώρα να αναλύσω το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα. Μπορείτε να φανταστείτε, μεσημεριάτικα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Με το που έγινε αυτή η σύγκρουση, η τοπική συνοδεία, δηλαδή το πρώτο και τα δύο αυτοκίνητα που ήταν από πίσω, που συνόδευαν το κοβόι, εξαφανίστηκαν και άφησαν τραυματισμένους τους Έλληνες στρατιωτικούς ολομόναχους στην Ανατολική Λιβύη. Πώς σας φαίνεται? Ωραία η οργάνωση! Ωραία η οργάνωση, ε! Φοβερή! Φοβερή οργάνωση! Εξαφανίστηκαν, σας λέω. Δεν είχανε ασυρμάτους. Οι επικοινωνίες είχαν καεί. Ήτανε σε εμπόλεμη ζώνη. Έψαχναν να βρουν κάπως να επιβιώσουν. Τα πρώτα αγροτικά που έφτασαν εκεί για να μεταφερθούν οι τραυματίες έφτασαν μετά από 50 λεπτά. Τα πρώτα ασθενοφόρα φτάσαν μετά από μία ώρα. Δεν υπήρχαν υλικά για τοπική αντισηψία. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Υπήρχαν μόνο γάζες και φυσιολογικός ορός. Όπως είχε καταθέσει ένας αξιωματικός της αποστολής, είχε πει, μέχρι και τώρα που μιλάω, δεν έχω καμία σχετική γνώση για ποιο λόγο έγινε αυτή η αποστολή και ποιος την είχε σχεδιάσει. Όλα είχαν γίνει προφορικά, με βιασύνη, με μια πρεμούρα του να προλάβουμε, με προχειρότητα, με ασάφεια, με επιπολαιότητα, με καμία οργάνωση. Βρέθηκαν Έλληνες στρατιωτικοί αοπλοί, χωρίς αξιόπιστες επικοινωνίες σε εχθρικό έδαφος. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν ευθύνεται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ. Ποιος ευθύνεται, ρε αδερφιά? Για αυτά τα εγκληματικά λάθη όσων δεν σχεδίασαν επιχείρηση αλλά μια εκδρομή στη Λιβύη και στείλανε τους ανθρώπους αυτούς στο στόμα του λύκου, πέθαναν 5 άνθρωποι σε αυτό το λεωφορείο και είχαμε κι άλλους πόσους τραυματίες. Και θέλετε να σας πω και το πιο κρίσιμο? Εσείς τι πιστεύετε, ότι ήτανε τροχαίο ή επίθεση? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Δένδια, του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, του Φλόρου, κουκούλωσαν το θέμα και δηλώσαν ότι ήταν τροχαίο. Εμένα μου μοιάζει, με την προσωπική μου άποψη, πιο πολύ σαν επίθεση. Να τρέχει ένα αυτοκίνητο με 200, να πέφτει πάνω στο λεωφορείο, να κουβαλάει βενζίνη, να παίρνει φωτιά, να υπάρχουν ανατινάξεις. Και πριν από λίγη ώρα να ήταν σταματημένοι για νεφοδιασμό, χωρίς υπεύθυνο ασφαλείας, χωρίς να έχουν ελέγξει πού είναι και αν τους βλέπει κάποιος, εσείς πώς το βλέπετε? Κουκούλωσαν το θέμα, το τροχαίο έκλεισε και η ΕΔΕ και όλα. Εγώ θα το πω ομά, υπάρχει απουσία διαφάνειας. Υπήρξε μια βιασύνη για να κλείσει η ΕΔΕ. Κάποιοι λένε ότι δεν το υιοθετώ, ότι άλλαξαν και κάποιες αναφορές για τον αριθμό των νεκρών. Πολλά, πολλά περίεργα. Και φυσικά οι αρχές της Λιβύης αρνήθηκαν να δώσουν πλήρη στοιχεία για τους επιβαίνοντες του Τογιώτα. Μου θυμίζει τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Πώς στείλατε, ρε, 19 ανθρώπους, Έλληνες αξιωματικούς, χωρίς καμία οργάνωση, από την αρχή ως το τέλος, με ένα συμβατικό κινέζικο λεωφορείο χωρίς θωράκιση, χωρίς κάποια σοβαρή συνοδεία, σε άλλο αεροδρόμιο να προσγειωθούνε και να πάνε εκεί πέρα σε εισαγωγικά γυμνοί, χωρίς όπλα, χωρίς κάρτες για να πάρουν ένα τηλέφωνο, χωρίς τίποτα? Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Κάποιοι στρατιωτικοί του λεωφορείου επίσης είπανε ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα έτρεξαν να δούνε τι γίνεται στο λευκό Τογιώτα για να σώσουν τους ανθρώπους, γιατί νόμιζαν κι αυτοί ότι έγινε τροχαίο. Και δεν είδανε μέσα στο όχημα κανέναν. Δεν είδανε, λέει, κανέναν μέσα σε αυτό το λευκό Τογιώτα. Τα υπόλοιπα σκεφτείτε τα μόνοι σας, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας και να τα επεξεργαστείτε μόνοι σας. Πάντως μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει πληρώσει για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν άδικα. Κανένας. Ούτε αρχηγός ΓΕΘΑ, ούτε υπουργός εξωτερικών, ούτε πρωθυπουργός, ούτε δένδιες, ούτε κανένας. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα γιατί ξεχνάτε και τα πνίγουνε τα θέματα. Και δεν τα συζητάνε αυτά τα θέματα τα κανάλια, που είναι πολύ σημαντικά. Τα κανάλια θα σας παρουσιάζουν αυτά που θέλουν να σας παρουσιάσουν. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα, τόσα πολλά σκάνδαλα, τόσα πολιτικά εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα και κακουργήματα και πρόσωπα που εμπλέκονται σε διάφορες δικογραφίες, που κανονικά οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ασχολούνται μέρα νύχτα με αυτά τα πρόσωπα.

0: Θα μιλήσω και για τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στα χέρια συγκεκριμένων ομίλων. Για αυτά που μιλάω εγώ φυσικά δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Θα βρεθούν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε για τη Χούντα, θα σας πούνε για τους κομμουνιστές, θα σας πούνε για τους αριστερούς, θα σας πούνε για τους αναρχικούς, θα σας πούνε για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη, για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας, αβαβά. Γιατί φοβούνται, δεν λένε καν ονόματα ρε φίλε. Βγαίνεις μας το παίζεις ότι αναλύεις και ότι ασχολείσαι, πες ονόματα. Πες ονόματα, πες ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο εφοπλιστής, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, όλοι αυτοί είναι παίκτες του συστήματος. Γιατί δεν μιλάς και ασχολείστε μια ζωή με τους κομμουνιστές και με τους χουντικούς και με τους ταγματασφαλίτες, σας έχω βαρεθεί. Εδώ σας λέω εγώ, μα, συστημικές τράπεζες, στα χέρια 10 ομίλων, Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το έχουν κατασπαράξει. Μας καταχρεώνουνε, έρχεται ανακεφαλαιοποίηση, θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Εσείς ασχοληθείτε με το Μελιγαλά και με τη λέπρα που είχαν κάποτε στη Σπιναλόγκα. Με αυτά ασχοληθείτε, με αυτά μπορείτε, με αυτά ασχοληθείτε. Απλά πραγματάκια. Εντάξει, πάμε και παρακάτω, γιατί οι συστημικές τράπεζες παράλληλα είναι και χορηγοί, όπως είναι και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Και σας έχω μιλήσει για το ιδιωτικό κράτος, το οποίο θέλει τον Έλληνα πολίτη σκλάβο. Να πληρώνει, να καταναλώνει και να δουλεύει. Αυτό θέλουνε. Γιατί έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ας ανοίξουν κάποιοι τα αυτάκια τους που το παίζουν έξυπνοι και το παίζουν ιδεολόγοι, οι προσωπολάτρες, οι κασιδιαρολάγνοι τώρα. Θυμήθηκαν τώρα οι κασιδιαρολάγνοι να μας το παίξουν ιδεολόγοι. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή δεν τον θέλει τον Κασιδιάρη. Δεν τον θεωρεί ιδεολόγο. Όχι, τώρα δεν τους αρέσει η Χρυσή Αυγή. Τώρα η Χρυσή Αυγή δεν τους αρέσει. Πριν, άμα τους ρωτούσες, θα σου έλεγαν κάργα Χρυσή Αυγή. Τώρα είναι τόσο κασιδιαρολάγνη που ούτε τη Χρυσή Αυγή δεν τη θέλουν πλέον. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη, πραγματικά δεν ασχολούμαι πλέον με αυτούς όλους. Μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Είναι δικά τους όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν θα ξυπνήσουνε θα είναι αργά. Γιατί σας λέω, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτοματισμοί, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές κάμερες, ψηφιακό νόμισμα, ψηφιακή νόμη. Ποιοι εθνοσωτήρες θα αλλάξουν αυτό το πλάνο της ατζέντας του 2030? Ποιος θα πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που υπάρχει για την ατζέντα 2030? Για εξηγήστε μου εσείς, για να καταλάβω που τα ξέρετε όλα. Πώς θα αλλάξει αυτό? Με το να λέμε τι κάνανε οι κομμουνιστές πριν 40 χρόνια, έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Δηλαδή κοροϊδεύετε και τον εαυτό σας. Ξύπνα ρε άνθρωπε το πρωί, πάνε στον καθρέφτη και πες, καλησπέρα, πώς θα αλλάξει η Ελλάδα? Πώς θα βάλουμε εμπόδια στη ψηφιακή διακυβέρνηση? Πώς? Δεν ξέρεις τι να απαντήσεις τον εαυτό σου. Και εκεί ξεκινάει το λάθος. Εκεί ξεκινάει το λάθος. Κάτσε να λες ψέματα και να τρέφεις αυταπάτες. Κάτσε, αφού γουστάρεις τόσο πολύ, που στο τέλος το σύστημα τα πιόνια που εκμεταλλεύεται θα τα πετάξει. Γιατί τα χρησιμοποιεί, θα τα πετάξει τα πιόνια τα φιλόδοξα που είναι πνιγμένα στη φιλαργυρία. Θα τα πετάξει αυτά τα πιόνια και οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Ο Γρηγόρης πάλι μέσα θα πέσει. Οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Όχι εγώ. Γιατί αλήθεια αργά ή γρήγορα λάμπει. Εγώ έχω πει πάμπολες πολλές φορές ότι τα κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν προσθέσει όλοι αυτοί οι πονηροί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που γουστάρουνε, με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Τα έχω πει 10.000 φορές, δεν μπορώ να τα ξαναλέω. Όσοι ακούτε τακτικά ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε τα αυτονόητα συνέχεια. Πρέπει να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τον τρόπο σκέψης και την οπτική γωνία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πάει να πει αλληλοσεβασμός, τι πάει να πει βοηθάω το διπλανό μου και ποιοι επενδύουν στο να υπάρχει διχόνια και στο να μην θες να βοηθήσεις το συνέλληνά σου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην θες να τον βοηθήσεις. Να τον μισείς. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό πολεμάνε και την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία λέει να συγχωρείς. Συγχώρα και προχώρα λέει. Δεν λέει βγάλε όλο το φόνο σου για τον άλλονα. Δεν λέει βρίσει όσο περισσότερο μπορείς. Μου το παίζουν κάποιοι Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι για καμιά Κυριακή στην εκκλησία και για κάνα Πάσχα. Μέχρι εκεί είστε. Ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε: ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος. Αλλά αν προσπαθείς πραγματικά για τη σωτηρία της ψυχής σου, πρέπει να τον ακολουθήσεις. Πόσοι από εσάς λέτε αλήθειες στον εαυτό σας? Άσε με μένα, εμένα δεν με νοιάζει να μου πείτε τις αλήθειες σας. Στον εαυτό σας να τις λέτε τις αλήθειες σας. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου: ναι ρε, είμαι φιλόδοξος. Και αυτό δεν είναι καλό. Μπορείς να το πεις. Ναι ρε, είμαι φιλάργυρος, να πεις στον εαυτό σου. Ό,τι λέω ή ό,τι κάνω, το κάνω για το χρήμα. Μπορείς να το πεις. Όχι. Γιατί είστε εγωιστές. Εσείς κοροϊδεύετε, αλλά εγώ αυτά που λέω έχουν βάση. Εσείς γελάτε, αλλά δεν πειράζει. Κι άλλοι νομίζετε ότι απειλείτε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ μιλάω από την ψυχή μου. Εσείς μιλάτε από την τσέπη σας. Ιδεολόγοι της μίας νύχτας. Πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί συνωμοσιολόγοι οι οποίοι λένε εμάς συνωμοσιολόγους. Οι οποίοι τι κάνουνε, φτιάχνουν και σενάρια. Καλά, για τη λάσπη που ρίχνουνε, και άμα ξεκινούσα να κάνω μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, θα έπρεπε να πάρω 10 δικηγόρους. 10 δικηγόρους θα έπρεπε να πάρω. Αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ ούτε με αυτούς που κάνουν βιντεάκια και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι ο καθένας λέει. Κάθομαι εγώ να τρέχω στα δικαστήρια με τον κάθε πυροβολημένο που βγαίνει, κάνει ένα βίντεο και με βρίζει. Είναι δυνατόν τώρα, άστο να αναβρίζει. Καλύτερη διαφήμιση, λέγανε οι παλιοί, είναι η δυσφήμιση. Οι παλιοί αυτό λέγανε. Η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Άστο να βρίζουν. Εδώ αφήθηκαν ελεύθεροι Τούρκοι μαφιόζοι που ετοίμαζαν εκτέλεση. Πιάστηκαν με βαρύ οπλισμό, με σνάιπερ σπασμένο στα τρία. Το είδατε σε κάνα καναλάκι να παίζει? Είδατε τι ακριβώς έγινε? Το ότι περνάνε όπλα τουρίστες, υποτιθέμενοι τουρίστες Τούρκοι, σας το έχει πει κανένας? Έχει κανένας αναρωτηθεί αν η ΕΥΠ έχει γνώση το ότι μπορεί να χτίζονται πυρήνες? Το ότι μπορεί να υπάρξει καμιά επίθεση από το πουθενά? Τους εμπιστεύεστε? Εδώ στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς μέσα στη Λιβύη χωρίς όπλα, χωρίς τηλέφωνα, ρε. Χωρίς συνοδεία. Θα ασχοληθούν, νομίζετε, με εσάς? Και να μην αρχίσουμε να λέμε για τις συναντήσεις που κάνουν κάτι ψευτοεθνοσωτήρες με συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τι παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και εσείς τρώτε σανό αμάσιτο. Πάμε, πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι θέλουν να προσθέσουν συγκεκριμένα τσιπάκια στις κάρτες, στα κινητά σας, μελλοντικά μπορεί και στα ανθρώπινα μέλη, ώστε να μπορούν να σας ελέγχουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτά είναι τα πλάνα τους. Να μειωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να έχουν μόνιμα πατημένο τον εργάτη κάτω και να είναι αυτοί οι εξουσιαστές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δυστυχώς. Από το 1972 έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα. Υπάρχουν περίπου 4 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που είχαν ανακοινώσει, ανθρωπάκια, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια, έτσι τα ονομάζουν, τα οποία μόνο τρώνε, έτσι γράφει. Τώρα είναι στα αγγλικά και το μεταφράζω λίγο πρόχειρα. Τα οποία μόνο τρώνε, δηλαδή είναι οικότροφοι σε αυτό το σύστημα. Τους συντηρούμε εμείς οι υπόλοιποι, έτσι τους ονομάζουν, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια. Πρέπει, λέει, σταδιακά μέχρι το 2050, με πολέμους, με πανδημίες και με διάφορους άλλους τρόπους, να μειωθεί ο υπερπληθυσμός. Γιατί η ενέργεια, το φαγητό, το νερό και όλα αυτά δεν αρκούν. Θα ξεκινήσουν, λέγανε σε αυτό το σχέδιο που διαβάζω στα αγγλικά, από την Δυτική Ευρώπη, μετά θα πάνε στην Ανατολική και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Λατινική Αμερική, σε ανατολικές χώρες και πάει λέγοντας, στον Καναδά, γράφει εδώ αρκετά. Οι πιο πειθαρχημένοι, λέει, είναι οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι, και γι' αυτό το λόγο θα κρατήσουν από αυτούς 500 εκατομμύρια. Άκου λίγο τι γράφουνε κάποιοι άρρωστοι. το 1972. Κι όμως δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αυτά, δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι κάπως σαν να πατάει πάνω στα λεγόμενά τους η επικαιρότητα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εσείς ασχολείστε με τα επιφανειακά ζητήματα. Ο άλλος μου λέει, έχουμε υπουργό προστασίας το Χρυσοχοΐδη, μη φοβάσαι. Ο Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί να βρει έναν δραπέτη. Και τώρα τι κάνουνε, άκου τώρα τι κάνουνε. Βγάλανε, είναι φοβερό αυτό που ζούμε ρε παιδιά, είναι για να γελάμε. Βγάλανε τώρα μέσα από ένα site, συστημικό site, ένα βίντεο που δείχνει τον Ριζάη σε έναν χώρο όπου ήταν κρατούμενος για ένα σκηνικό με έναν παπαδάκι, απαπαδάτο, Αντώνη Παπαδάτο. Βγάλανε ένα βίντεο τώρα εδώ πέρα, ένα site ενός συστημικού μέσου. Και δείχνει ένα βίντεο και λέει στο υλικό φαίνεται και ο Ριζάη, ο οποίος κατευθύνεται στο αρχιφυλάκιο και είναι εκεί ο Αντώνης Παπαδάτος. Αυτό έγινε πριν πόσους μήνες ρε παιδιά. Αυτό έχει γίνει πριν πόσους μήνες. Είναι τυχαίο που βγάζουν τώρα τα συστημικά site αυτό το βίντεο τώρα, είναι τυχαίο? Μήπως το έβγαλε τώρα αυτό το site με εντολή του Υπουργείου για να το δει ο Ριζάη? Ρε παιδιά, είναι φοβερό. Για ποιο λόγο να βγει τώρα δηλαδή που δραπέτευσε και, και δεν το βγάλατε τόσο καιρό? Τι προσπαθείτε να κάνετε, τον παρακαλάτε να γυρίσει? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, τι φάση? Εκείνη της αστυνομίας πως λέγεται ρε Ξανθιά? Η Δημογλίδου, πού είναι η Δημογλίδου ρε παιδιά? Η Δημογλίδου πού είναι? Δημογλίδου πού είσαι? Βγες από την τρύπα. Πού είναι οι δηλώσεις? Δεν θα υποστηρίξεις την ελληνική αστυνομία? Χάθηκες ρε παιδάκι μου. Συνήθως είσαι πρώτη την επόμενη μέρα σε όλα τα κανάλια. Τώρα πού είσαι? Πού είσαι μωρέ, σε ψάχνουμε. Χάθηκε η κυρία Δημογλίδου παιδιά, δεν έχει δηλώσει τίποτα. Κι αν δήλωσε δεν το έχω δει, τι να σας πω, αλλά δεν τη βρίσκω κάπου. Το ψάξα. Άφαντη κυρία Δημογλίδου της ελληνικής αστυνομίας. Τι έγινε, θα γυρίσει ο αντραπέτης? Είστε σε επικοινωνία, πού είναι? Πήγε μήπως στη Χαβάη μια βόλτα και άργησε το αεροπλάνο να γυρίσει? Ρε Παναγία μου. Η Θεούτα βράζει, μιας και αναφέρετε τους παράνομους μετανάστες εσείς στα μηνύματα, η Θεούτα βράζει, δεν ξέρω αν είδατε τα σοβαρά επεισόδια όπου χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους για μία θέση στο νέο καταβλισμό. Όπως επίσης δεν δείχνουν στην τηλεόραση όλο αυτό που γίνεται στα hotspot εδώ στην Ελλάδα και στις σέρες που ξεσηκώνονται και πετάνε πέτρες. Σκέψου τώρα, εμείς τους φιλοξενούμε, τους πληρώνουμε σπίτι, τους πληρώνουμε φαγητό, πρωινό και ό,τι άλλο γουστάρουνε. Και αυτοί πετάνε πέτρες. Και πού είσαι ακόμα? Γιατί άμα μελλοντικά κάποια όπλα που περνάνε κάποιοι λαθρέα φτάσουν στα δικά τους χέρια, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε. Δεν ξέρω για πόσο, θα είμαστε όμως, ελπίζω. Για να δούμε τι συμβαίνει. Άλλο ένα θέμα που παίζει όλη μέρα είναι αυτό που έγινε με το Μαζονάκι. Έλα ρε, παραιτηθείτε να τελειώνουμε. Να παραιτηθεί ο Άδωνης, να παραιτηθεί ο Πατούλης, να παραιτηθούν όλοι αυτοί να τελειώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρανε και ο Πλεύρης γνώριζε που ήταν πρώην Υπουργός Υγείας, τον πήρε τηλέφωνο αφού μετά. Πλεύρης, Άδωνης, Πατούλης, παραιτηθείτε! Τέλος, λειτουργούσε παράνομα αυτό το ιατρείο, φταίτε! Το ξέρατε τον κύριο, το ξέρατε! Μη λέτε ψέματα! Είστε συνυπεύθυνοι αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε. Αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε, είστε. Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Εδώ πέρα υπάρχει καταγγελία ότι υπήρξε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς, με τον Θεοδωρόπουλο και τη Γάκα. Από το 2012 λέγει συνεργασία ο Πλεύρης. Ο Θάνος Πλεύρης. Έφυγε άδικα ο Μαζονάκης. Δεν έφυγε άδικα. Τι συμβαίνει πιστεύετε εσείς? Και γιατί την επόμενη μέρα βγήκε ο Άδωνης κατευθείαν να πει ότι εγώ το κατακρίνω αυτό και το ένα και το άλλο για να βγάλει την ουρά του απ' έξω? Καλά τώρα θα μου πεις, ο Άδωνης έχει χίλιους λόγους να παραιτηθεί. Και αυτός είναι άλλος ένας. Δεν έχει παραιτηθεί για άλλα και για άλλα. Θα παραιτηθεί γι' αυτό? Δύσκολα είστε παιδιά. Δεν φεύγουν με τίποτα οι καρικλοκένταυροι. Δεν φεύγουν με τίποτα. Κάποιοι φυσικά τρελαίνονται που λέω κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο και που λέω κάποιες αλήθειες. Μιλάω πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Για όλα όσα συμβαίνουν, με αποδεικτικά στοιχεία, εσείς με τι μιλάτε? Εγώ σας δείχνω και πώς μου κατεβάζουν τα βίντεο. Μου κατέβασαν το Agenda 2030, το βίντεο που ανέβασα, μου το κατέβασαν και έφαγα strike. Σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, όπως και για τα εμβόλια, μέσα από δύο μελέτες που υπάρχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο και ισχυρίστηκα τα δικά τους αποτελέσματα, το δικό τους πόρισμα ισχυρίστηκα και εκείνο μου το ρίξαν. Και μου λένε τώρα ότι δεν είμαι καλός χρήστης. Γιατί δεν είμαι καλός χρήστης? Γιατί δεν λέω αυτά που θέλετε? Γιατί θέλετε να χαϊδεύω αυτιά και να σας λέω αυτά που θέλετε να ακούτε? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ θα λέω την άποψή μου και όποιος δεν γουστάρει, πατάει ένα κουμπάκι και αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκούζεται. Δεν με πληρώνει κανένα σας. Αν δεν γουστάρετε να με ακούτε, πατάτε ένα κουμπάκι και αλλάζετε. Πάμε τώρα λίγο στο σανό που σας ταΐζουνε. Γιατί μου λένε πολύ σχολίασε αυτό που ανέφερε ο Κασιδιάρης. Ο κόσμος μου το ζητάει να το σχολιάσω. Λοιπόν, ωραία. Βγήκε και έκανε, λέει, διάγγελμα. Τι είναι πρωθυπουργός, είναι και έκανε διάγγελμα. Έκανε μια δήλωση. Αλλά προφανώς θέλετε να ακούτε τέτοιες τρέλες, σας αρέσουν. Έκανε μια δήλωση, λοιπόν, ο Κασιδιάρης που την παίξανε όλα τα συστημικά μέσα. Δηλαδή, από Sky θες, από Open, από πού θες. Όλα τα καναλάκια παίξαν αυτή τη δήλωση. Συμφέρει μάλλον το σύστημα να παίζουν τη δήλωση αυτή. Γιατί άμα θέλαν να πολεμήσουν τον Ηλία, δεν θα τον έδειχνε κανένα κανάλι. Θα τον άφηναν στην αφάνεια. Κι όμως δεν θέλουν να τον αφήσουν στην αφάνεια, και αυτό το διακρίνεται όλοι σας πιστεύω. Θέλουν να του δώσουν ελεύθερα προβολή. Και αυτό είναι περίεργο. Φυσικά όσοι είναι κολλημένοι και έχουν κατασταλάξει ότι θα σώσει την Ελλάδα, δεν ακούνε λέξη. Δεν ακούνε λέξη, όχι. Είναι έτοιμοι να κάνουν παρέλαση για χάρη του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ στον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει στις εκλογές άμα γουστάρει. Και όντως, αν ο ελληνικός λαός θέλει να τον ψηφίσει, να τον ψηφίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Άμα θέλει να κατέβει, ας κατέβει. Γιατί είπε κιόλας ότι θα δει αν θα κατέβει. Αυτά τώρα για κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ότι υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Είναι οι τρεις Σπαρτιάτες που μείνανε, γιατί οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Κατσιβαρδάδες, Φλόροι και οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βγήκε ο άλλος των Σπαρτιατών και έλεγε στο μικρόφωνο μέσα στη Βουλή: είναι ξυλαστήριο θύμα ο Βορύδης. Για τον Κατσιβαρδά δεν θα το σχολιάσω, που ήταν και δικηγόρος του Κασιδιάρη. Άστο. Μείνανε τρεις Σπαρτιάτες, τους οποίους τώρα τους παρουσιάζει ο Κασιδιάρης σαν νέο κόμμα. Ποιους παρουσιάζει πάλι? Τους ίδιους. Πάλι τους Σπαρτιάτες! Σας είπε το 2023 ψηφίστε Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή. Μπήκανε στη Βουλή οι Σπαρτιάτες και τώρα έρχεται σαν τον Τσίπρα. Με νέο λόγο, με νέο λογότυπο και με νέο όνομα και σας λέει: αυτοί είναι οι νέοι που θα σώσουν. Ποιοι? Οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών θα ξανασώσουν την Ελλάδα. Δεύτερη γύρα δηλαδή διάσωσης. Από το 23 μέχρι σήμερα, γιατί δεν τη σώσαν την Ελλάδα δηλαδή? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο δεν σώσαν την Ελλάδα? Ξανά θα πάτε να ψηφίσετε Σπαρτιάτες? Περίεργο μου φαίνεται, παιδιά. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα άρθρο που μου στείλανε για τη δικηγόρο του Κασιδιάρη. Εγώ, παιδιά, θα διαβάσω ένα άρθρο, έτσι. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο στο blogspot της Ηπείρου και γράφει το άρθρο: ο Ζώης Πανταζής πήρε σβάρνα τα καφενεία και κερνάει. Ο εκδότης πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Δήμου Κόνιτσας ξοδεύει τα ευρώ αλίπητα, γράφει το άρθρο. Όπως μας μετέφεραν, και τώρα βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας Νέα της Ηπείρου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κόνιτσας Ζώης Πανταζής, φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο να επαληθεί η φήμη του ως χουβαρδά και ανοιχτό χέρι. Το χρήμα, λέει, δεν το λογαριάζει αυτό το άρθρο, ούτε κατά διάνοια, και έτσι αυτές τις μέρες όπου βρίσκει γνωστό ή φίλο, τον σταματάει και τον γερνάει μία και δύο φορές. Και δικαιολογημένα, λέει. Πώς είναι, λέει, δυνατόν το άρθρο ο Ζώης να φίδεται χρημάτων αφού βρίσκεται μέσα στην καλή χαρά? Πριν λίγες μέρες, λέει, έγινε παππούς. Ο γιος του, ο δικηγόρος Φώτης Πανταζής, που σημειωτέων σε παρένθεση έχει, είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, απέκτησε μια χαριτωμένη κορούλα με τη σύζυγό του, την ψυχολόγο Βασιλική Σαμαρά. Μάλιστα, λέει, για τη γέννηση της κόρης του Φώτη Πανταζή, τον επισκέφτηκε στο Μεευτήριο, η ΑΣΟ, και του ευχήθηκε ο κολλητός του φίλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι γράφει γιατί τότε αυτό ήτανε, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ρε παιδιά. Που ανέβασε, μάλιστα, λέει, στη σελίδα του στο Facebook και τη σχετική φωτογραφία. Στη φωτογραφία εικονίζονται, εκτός από τον ίδιο, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, η αδερφή του νέου πατέρα, επίσης δικηγόρος, η κυρία Βάσο Πανταζή, ο Φώτης Πανταζής, ο αδερφός, και ο Εφήμης Ναούμης. Και ο Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος, που είναι κολλητός του. Ο Φώτης Πανταζής, γράφει το άρθρο, διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γράφει το άρθρο. Ο Φώτης Πανταζής διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο τέλος γράφει: Ζώη Πανταζή, να σου ζήσει εγγονούλα. Εγώ ρωτάω, κυρία Πανταζή, ο αδερφός σας, ο οποίος είναι γι' αυτός δικηγόρος, είναι κολλητός του Κυρανάκη? Γιατί εδώ βρίσκω μια φωτογραφία, κυρία Πανταζή, που είστε κι εσείς μαζί με τον Κυρανάκη στη φωτογραφία. Στο Μεευτήριο, όλοι μαζί. Να σας ζήσει, εννοείται, υγεία να έχει, δυο μέτρα κοπέλα να γίνει. Εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά έχετε σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Κυρανάκη και δεν μας το λέτε. Και βγαίνετε τώρα σαν σε εισαγωγικά εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κασιδιάρη. Δηλαδή, για να καταλάβω. Και παρατηρώ, εγώ κακοπροαίρετος, που με βρίζετε όλοι, εγώ συνωμοσιολόγος, εγώ προκατηλημένος, παρατηρώ ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν κάποια τρολάκια, τα οποία όλο αυτό τον καιρό υποστήριζαν Μητσοτάκη. Και τώρα ενημερώνουν τον κόσμο για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και ρωτάω, άνθρωπος. Ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Όλοι γνωρίζουμε πώς κινήθηκε η ομάδα αλήθειας. Και το κατά πόσο δηλώνει υπέρ σε κάποιες προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως ο κολλητός του αδερφού σας, κυρία Πανταζή, σας βοήθησε για να προωθήσουνε τον Κασιδιάρη? Λέω εγώ τώρα, γιατί βλέπω αυτά τα τρολάκια που μέχρι χθες όλη μέρα μιλούσαν για το Μητσοτάκη, πλέον να μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Τι έγινε? Μήπως υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός, ο οποίος πλέον λειτουργεί υπέρ σας? Μήπως. Έλληνας πολίτης είμαι, δικαιούμαι να αναρωτιέμαι και να ρωτάω και να θέτω ζητήματα. Είμαι και δημοσιογράφος παράλληλα. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί και αυτό. Τι να πω, παιδιά, άμα θέλετε να μην μιλάω και να κάτω σε εμβρική στάση σε μια γωνία, να μου το πείτε, να το μεταφέρω και στον κόσμο. Εγώ διάβασα το άρθρο από το συγκεκριμένο Blogspot. Έτσι. Εκεί είστε, εσείς βγαίνατε φωτογραφίες με τον Κυρανάκη. Αυτά λέει το άρθρο, ότι ο αδερφός σας είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη και είναι κολλητός του Κυρανάκη, βασικά. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τα γνωρίζει αυτά. Τα γνωρίζει αυτά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ότι δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτης, θα το ξέρει. Ότι ο αδερφός της είναι κολλητός του Κυρανάκη, το ξέρει. Ότι ο πατέρας της ήταν στη Νέα Δημοκρατία ριζωμένος, το ξέρει. Ξέρω εγώ. Φόλα Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται η οικογένεια. Δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα? Είναι οκ με αυτό? Ρωτάω, ρε παιδιά.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ασφυκτικές συνθήκες συνωστισμού επικράτησαν στο σταθμό Ειρήνη του ΙΣΑΠ πριν και μετά τη μαζική συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου 35.000 είναι οι θεατές που επιχείρησαν να αποχωρήσουν ταυτόχρονα μέσα στη νύχτα. Προκειμένου να διαχειριστεί την τεράστια πίεση και να αποτρέψει το απόλυτο κομφούζιο, η στασή επιστράτευσε 19 σειρμούς με 41 συνεχείς διελεύσεις μέσα σε ένα δίωρο, παρατείνοντας τη λειτουργία του δικτύου μέχρι και τις 3 και 4 τα ξημερώματα. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι νομοτεχνικές παρεμβάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά σε επίμαχες διατάξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στελέχη του χώρου καταγγέλουν νομικά κενά για την αθώωση κατηγορουμένων και την αμνίστευση πολιτικών προσώπων που ενέκριναν πληρωμές σε χιλιάδες δεσμευμένα αφημί. Όπως επισημαίνουν, οι ρυθμίσεις όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την νόμιμη κατοχή και γεωργική δραστηριότητα για τις ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022, αλλά αποκλείουν και τους επανελέγχους. Οι επισημάνσεις έρχονται την περίοδο που σοβαρές υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων εκδικάζονται στη δικαιοσύνη. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Το Μακελιό είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή

0: εκτεταμένη διαρροή φέρεται να είχε δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα αερίου. Ίσορος της ηλικιωμένης ενίκου εντοπίστηκε δίπλα στον νηπτήρα, υποδεικνύοντας στο σημείο της ανάφλεξης. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA αλλά και οι αυτοψίες για τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτισμάτων. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών, αποδίδει η ελληνική αστυνομία την ενόπλη επίθεση με καλάσνικοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον, από την οποία τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του 40χρονου ιδιοκτήτη της καφετέρια. Την ώρα που το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο στον ασπρόπυργο με το όπλο στο εσωτερικό του, οι έρευνες εστιάζουν τώρα στο βαρύ ποινικό παρελθόν του καταστηματάρχη. Στην διεθνή επικαιρότητα, εφιαλτικό σενάριο για την διανομή ρεύματος με την διαδικασία του δελτίου στην Ευρώπη αποκαλύπτουν έγγραφα που διέρευσαν για τη νέα νομοθετική πρόταση της Κομισιόν, η οποία ετοιμάζει μηχανισμό υποχρεωτικών περικοπών στην κατανάλωση ρεύματος υπό την απειλή ενός γενικευμένου blackout και της κλιμακούμενης κρίσης στο Περσικό κόλπο. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ανοίγει ευθέως το δρόμο για εκπεριτροπής και επιλεκτικές διακοπές ηλεκτροδότησης ακόμα και στην Ελλάδα. Και τώρα ο καιρός. Φθηνό πορεινός και άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
4: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικό. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιά στο πείρημα μετρέται και με το αίμα.
6: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο.

0: Ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Τραπεζικέ.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό θέμα. Πάμε τώρα να δούμε τη ρίζα των δύο κομμάτων που κυβερνάνε σήμερα. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της, ήταν γιατρός η Χριστίνα Ρασιά, στην ομάδα του Παπανικολάου που εφήβρει το τεστ ΠΑΠ. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της 10 χρόνια σύζυγος του Αντρέα Παπαντρέου γράφει: «Κάθε μέρα μου έστελνε ένα γράμμα. Του άρεσε να υπογράφει τα γράμματά του με το όνομα Πάντι, Άντι, ο Πάντα. Δίπλα στην υπογραφή σχεδίαζε ένα πάντα ντυμένο ναυτικά που με το ένα χέρι του κρατούσε ένα τεράστιο πέο σε στήση και με το άλλο χαιρετούσε θριαβευτικά. Ο Άντι ο Πάντα ήταν καρτούν της δεκαετίας του 1940 με το 1950 και η Χριστίνα Ρασιά ήταν σύζυγος του Αντρέα Παπανδρέου από το 1941 μέχρι το 1951. Ο περίγυρός της φώναζε τον Αντρέα Παπανδρέου Άντι ο Πάντα. Πάμε λοιπόν συνέχεια. Στις 21 Απριλίου 1967 η ΣΥΑ και η Μοσάντ εγκαθιστά στην Ελλάδα τη στρατιωτική χούντα του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος γίνεται πρωθυπουργός γιατί είναι τέκτονας, ενώ ο Πατακός γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γιατί είναι και αυτός τέκτονας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει φύγει ήδη από το 1963 και έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Ο Αντρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ που έμεινε μέχρι το τέλος του 1967 και με την πίεση της CIA και των Πάπα, της ΕΣΟ Πάπας, απελευθερώνεται την παραμονή Χριστουγέννων του 1967 αφού υπογράφει προηγουμένως δήλωση μετανοίας. Είναι η δεύτερη δήλωση. Την πρώτη δήλωση μετανοίας ο Αντρέας Παπανδρέου την υπέγραψε τον Ιούλιο του 1937, στην οποία κάρφωσε τα μέλη και τους συντρόφους του της μιας ομάδας των σκιστών, στην οποία μετήχε. Αυτούς τους κάρφωσε στον Υπουργό Ασφαλείας του Μεταξά Μανιαδάκη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Χρήστος Καράμπελας, ο κύριος Κύρκου και άλλοι πολλοί επιφανείς αριστεροί. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου μετακομίζει στην Αμερική. Τον Απρίλιο του 1942 φτάνει στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη από τη Σερβία ο νομικός Μαξ Μέρτενς. Από το 1942 μέχρι το 1944 ανέλαβε τη γενική εποπτεία της δίωξης των Εβραίων της Μακεδονίας και το θάνατο πολλών από αυτούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία τους έστελνε ενώ έκλεβε τις περιουσίες τους, χρήματα, κοσμήματα, τη Μαλφή κλπ. Το 1946 συλλαμβάνεται σαν εγκληματίας πολέμου από τους Αμερικάνους οι οποίοι προτείνουν στις ελληνικές αρχές την παράδοσή του για να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση τότε όμως προτείνει μέσω του στρατιωτικού ακολούθητης στο Βερολίνο στρατηγού Αντρέα Υψηλάντη την απελευθέρωσή του λόγω ανεκτιμήτων υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Μας στέλνανε το Μαξ Μέρτεν το χασάπι της Θεσσαλονίκης και εμείς λέγαμε ότι έχει προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ο Μέρτεν επιστρέφει στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία όπου ανεβαίνει την κλίμακα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και γίνεται σημαντικός τέλεχος. Δημιουργεί κοινό δικηγορικό γραφείο με τον πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτερ Χολστάιν, δικηγόρο της A.G. Farben και συνεργάτη του Χίτλερ και ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1958 έρχεται στην Αθήνα ο Μαξ Μέρτεν και αναγνωρίζεται τυχαία και συλλαμβάνεται από τις ελληνικές αρχές. Δικάζεται το 1959 από το Ειδικό Στρατοδικείο Εγκλημάτων Πολέμου και στις 6 Μαρτίου του 1959 του επιβάλλεται ποινή 25 χρόνια φυλάκισης. Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η γερμανική κυβέρνηση πιέζει για την απελευθέρωσή του. Ο πρώην Ναζί Βάλτερ Χολστάιν και ιδρυτής Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται τον Ιούλιο του 1959 στην Ελλάδα και απαιτεί την απελευθέρωσή του. Όμως η ελληνική δικαιοσύνη δεν δέχεται και ο Καραμαλής αδυνατεί να περάσει νόμο στη Βουλή. Το Σεπτέμβριο του 1959 έρχεται στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου, επισκέπτεται τον Καραμαλή και του δίνει 3 εντολές των Αμερικάνων να απελευθερώσει τον Μαξ Μέρτεν, να υπογράψει τη σύμβαση για τις αμερικάνικες πυρηνικές βάσεις και να αποποιηθεί των γερμανικών αποζημιώσεων, διαφορετικά θα δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία που έχει η CIA για τη συνεργασία Καραμαλή Μέρτεν. Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο Παπανδρέου είναι επίκουρος καθηγητός σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και η CIA στρατολογεί τους ξένους καθηγητές που διδάσκουν στην Αμερική για μελλοντική χρήση. Η CIA κρατάει τον Καραμαλή από το 1947 που ιδρύθηκε γιατί ένας από τους ιδρυτές της, ο στρατηγός των Ναζί, Χάινριχ Γκέλεν, έχει παραδώσει στους Αμερικάνους τους φακέλους με τους συνεργάτες των Ναζί στις χώρες που είχαν καταλάβει Γερμανοί κατά την κατοχή. Ο Καραμαλής περνάει νομοσχέδιο και ο Μέρτεν απελευθερώνεται στις 5 Νοεμβρίου του 1957 και στέλνεται στη Γερμανία να δικαστεί εκεί. Στη Γερμανία γίνεται μια παροδία δίκης και ο Μέρτεν είναι τελικά ελεύθερος. Επίσης, ο Καραμαλής διαλύει το δικαστήριο δοσιλόγων που σε πολλές χώρες αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα και το 1979 θα καταστρέψει όλα τα αρχεία των δοσιλόγων της κατοχής έτσι ώστε να είναι αδύνατον σήμερα να καλύψει κάποιος τα στοιχεία για τους συνεργάτες των Ναζί. Ο Μέρτεν δίνει μια συνέντευξη στη Γερμανία στις 25 Σεπτεμβρίου του 1960 στην εφημερίδα Ηχό του Αμβουργού και στο περιοδικό Der Spiegel, στις οποίες κατονομάζει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έμμιστο πληροφοριοδότη των γερμανικών αρχών κατοχής, καθώς και τον Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή, Δημήτρη Μακρύ. Τον Απρίλιο του 1961 αρχίζει στη δίκη, αρχίζει στο Ισραήλ η δίκη του Άντολφ Άιχμαν. Εκεί η CIA παρουσιάζει κατάλογο με πληροφοριοδότες των Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μέσα στο κατάλογο όμως υπάρχει και το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή κάνει διάβημα προς το Ισραήλ και ζητάει την απόσυρση του ονόματος. Το δικαστήριο αποσύρει το όνομα του Καραμαλή από τον κατάλογο. Τα αρχεία της CIA θα αποχαρακτηριστούν τον Αύγουστο του 2016 και οι αναγνώστες μπορούν να ψάξουν την επίσημη ιστοσελίδα της CIA. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει φύγει από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1960 και έχει γυρίσει στην Αμερική. Εντελώς συμπτωματικά, το Σεπτέμβριο που έφυγε ο Παπανδρέου του 1960, δύο νεαροί πράκτορες της NSA έχουν αυτομολύσει στη Σοβιετική Ένωση και η NSA μαζεύει τους πράκτορές της σε όλο τον κόσμο για επαναπρογραμματισμό. Το 1966 ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ήδη σχηματίσει την οργάνωση Ασπίδα μέσα στον ελληνικό στρατό σαν αντίπαλο δέος της οργάνωσης ΙΔΕΑ. Στην Ασπίδα του Παπανδρέου συμμετέχει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Γιάννης Λαδάς, ο Στιακάκης και ο Μπουλούκου, δηλαδή συμμετέχουν και έχουν εκεί. Για την Ασπίδα δημιουργείται μια σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και τον Γεώργιο Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν σύμβουλος του πρώτου κατοχικού πρωθυπουργού Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου επίσης ήταν αντιπρόσωπος της Ρέι Μεντάλ, τη γιατρική βιομηχανία όπλων του ομίλου Κρουπ, και η Ράι Μεντάλ από την κατοχή μέχρι σήμερα εξοπλίζει τον ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της Χούντας, ο Καραμαλής έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Εκεί δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη, εκεί εκπαιδεύτηκε ο Χωμαϊνί, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ, εκεί ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα ο Πάγκαλος με το Ιωτόπουλο. Ο Παπανδρέου βρίσκεται πλέον στη Σουηδία και οι δυο, ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, έχουν επαφή με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ο Καραμαλής μέσω του αδελφού του Αχιλλέα, ο οποίος έχει επαφή με τον Κώστα Παπαδόπουλο, αδελφό του δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλου, και ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσω του Απόστολου Κακλαμάνη και του Μένιου Κουτσόγιωργου. Και οι δύο είναι ενημερωμένοι για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο και τα έχουν εγκρίνει. Η Χούντα κάνει τον κύκλο της και η CIA ετοιμάζει το πραξικόπημα στην Κύπρο. Το 1971 ιδρύεται στην Κύπρο η ΕΟΚΑ Δεύτερη, η ΕΟΚΑ Β, η οποία ελέγχεται πλήρως από τη CIA. Ο Ιωαννίδης γνωρίζει τα πάντα. Δίνει εντολή λοιπόν για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Η Κύπρος είναι σχεδιασμένο από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ να διχοτομηθεί. Αρχιτέκτονας του σχεδίου διχοτόμησης της Κύπρου είναι ο Ζισκάρ Ντεστέν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Την εισβολή στην Κύπρο χρηματοδοτεί ο Όμιλος Κότς. Είχαμε μιλήσει για τον Όμιλο Κότς. Σήμερα ο πρόεδρος του Ομίλου, Σαμβρί Κότς, είναι στενός φίλου πολλών Ελλήνων πολιτικών και προσπαθεί να αποσπάσει την Κύπρο από την Ελλάδα και να την κάνει αποθήκη ενέργειας. Και γι' αυτό αγοράζει πολλές εκτάσεις στην Κρήτη. Επίσης ο Κότς έχει τοποθετήσει τον Τσίπρα, τον έχει προσλάβει σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό. Έχουν επιλεγεί για ιδρυτές των νέων κομμάτων και πρωθυπουργοί της Ελλάδος δύο παλιοί γνώριμοι των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι Αμερικάνικες υπηρεσίες είναι μέτρες στις δωροπλοκίες του. Πριν τους αναθέσουν την αποστολή, θέλουν να σιγουρευτούν για την κατάσταση της υγείας τους. Έτσι, στις αρχές Ιουλίου του 1974, τον Καραμαλή επισκέπτεται στο Παρίσι ο βιομήχανος Γκέρτσος, συνεργάτης των Ναζί και στην κατοχή και στενός φίλος του Καραμαλή, και ο Ζακ Ιβ Κουστό, ωκεανογράφος. Πιθανόν και οι δύο να ελέγχονται από τη CIA. Του εξηγούν το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει και ο Καραμαλής συμφωνεί. Στις 15 Ιουλίου του 1974 γίνεται η επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Ηγείται ο συνταγματάρχης Κομπόκης, ο οποίος μέχρι μερικά χρόνια μετά δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι υπήρχε εντολή να αφήσουν οι δυνάμεις εισβολής στην πίσω πλευρά του Μεγάρου αφύλακτη, ώστε να διαφύγει ο Μακάριος. Νωρίς το πρωί της επόμενης 16 Ιουλίου 1974, ένα Learjet μεταφέρει τον Καραμαλή και δύο συνοδούς του στο αεροδρόμιο Kennedy. Εκεί τον παραλαμβάνουν 5 Αμερικάνοι φουσκωτοί, τον επιβεβάζουν σε μια 8-μέτρη λιμουζίνα. Εκεί τον περιμένει το δεξί χέρι του Kissinger, ο Ιλκμπέργκερ. Τον οδηγούν στο νοσοκομείο Memorial. Το 40% των μετοχών του Memorial ανήκει στη CIA. Είναι το βασικό νοσοκομείο που χρησιμοποιεί η CIA και η NSA για τους πράκτορές της. Περνάει λοιπόν ο Καραμαλής στο Memorial σχολαστικές εξετάσεις. Στις 18 Ιουλίου του 1974 τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο ο Kissinger, ο αρχηγός της DIA και ο στρατηγός Αλεξάνδρ Χέικ. Και οι τρεις έχουν πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι θετικά και έτσι εγκρίνεται ο Καραμαλής να γυρίσει στην Ελλάδα. Του αναλύουν με λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνει όταν φτάσει στην Ελλάδα και υπογράφει ένα μνημόνιο με οδηγίες. Οι Αμερικάνοι είναι γενναιόδοροι και του προσφέρουν 130 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργή νέου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία του τα δίνει η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο. Τρεις ώρες αργότερα δηλώνει ο Κίσιγκερ η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική και ότι θεωρεί πιθανή την επάνωδο του Καραμαλή στην Ελλάδα, εάν βέβαια αυτό και είναι επιθυμία του ελληνικού λαού. Η κωμωδία σε όλο το μεγαλείο. Ποια επιθυμία του ελληνικού λαού? Η κωμωδία σε όλο το μεγαλείο. Ο Καραμαλής επιστρέφει στο Παρίσι, προγραμματισμένος πλέον για τις 24 Ιουλίου του 1974, φτάνει στην Αθήνα. Εκεί γίνεται ένας παρτουρλισμός στο αεροδρόμιο, είναι κόσμος πολλής και κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Καραμαλή και ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολλοί μπερδεύουν το Γιωτόπουλο με το Λιάπη που είναι μέσα στο αεροπλάνο. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι μέσα στο αεροπλάνο. Είναι στη σκάλα, στη φωτογραφία. Είναι στη σκάλα και έχει διανύσει τη μισή απόσταση από τη σκάλα προς το έδαφος και πίσω του είναι ο Καραμαλής. Δεν είναι ο Λιάπης. Γιατί μπερδεύουν πολύ το Γιωτόπουλο με το Λιάπη. Στις 8 Ιουνίου 1974, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, και ενώ η οικογένεια Ανδρέα Παπανδρέου γευματίζει, χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος ζητάει να μιλήσει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μπράιαν Κρόουζερ της CIA. Ο Παπανδρέου ακούει προσεκτικά και κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας «Yes, sir». Είπε στους δικούς του ότι την επόμενη νύχτα τον περίμενε μια σπουδαία συνάντηση και ανέθεσε στον εξαπορήτων του Μιχάλης Γιάγκα να κρατήσει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης για την πτήση των Next για Λονδίνο. Το ραντεβού ήταν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, όπου τον περίμεναν η Ρόμπερτ Μος, ο Βέρνορ Γουόλτερ, ο Φρανκ Καρλούτσι και ο Μπράιαν Κρόουζερ, όλοι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA. Τον είχαν προειδεάσει ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και θετικό. Οι Αμερικάνοι πράκτορες τον ενημέρωσαν για την απόφαση της NSA να καταργήσει τη στρατιωτική χούντα. Όταν ανέβηκε ο Παπαδόπουλος στην εξουσία το Μάρτιο του 1967, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε τον Απρίλιο του 1967, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε μια έκτακτη συνάντηση στο Κέμπριτζ για να δούνε τι θα γίνει με τον Παπαδόπουλο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τον Παπαδόπουλο, τον οποίο και τον περίγυρό του, τον οποίο ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Η NSA εκτελούσε εντολές της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Οι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA ενημέρωσαν τον Παπανδρέου ότι σε πρώτη φάση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα αντικαθιστούσε τους συνταγματάρχες της Χούντας. Πρώτα όμως θα έπρεπε να προηγηθεί το πραξικόπημα στην Κύπρου και οι τουρκικές δυνάμεις θα καταλάβαιναν τα 2/5 της Κύπρου. Έτσι οι πολιτικοί που θα αντικαθιστούσαν τη Χούντα δεν θα ήταν χρεωμένοι τη διχοτόμηση της Κύπρου και θα κυβερνούσαν με τις ευλογίες του ελληνικού λαού. Τον πληροφόρησαν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα ένα μήνα μετά τον Καραμαλή. Θα αποδεχόταν τα τελεσμένα στην Κύπρο και θα εφάρμοζε στην πράξη όσα προβλέπονταν στα δύο σχετικά σχέδια, το Red One και το Red Two. Το πρώτο από αυτά θα κάλυπτε την περίοδο της παραμονής εκτός εξουσίας και το δεύτερο θα καθόριζε τις ενέργειες του Παπανδρέου στις οποίες έπρεπε να προβεί όταν θα διαδιχόταν τον Πρωθυπουργό Καραμαλή. Θα ίδρυε νέο κόμμα, αυτό ήδη το ήξερα από την ίδρυση του ΠΑΚ, και θα εισπρέπει και γι' αυτό εισέπραξε από την James Manhattan Bank του David Rockefeller, πρόεδρου της Τριμερούς Επιτροπής, 100 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να βρίσκεται την επόμενη στις 9 το πρωί στη Μπύλη 3 του Fort Meade, στα κεντρικά γραφεία της NSA. Εκεί θα τον έπαιρναν οι πράκτορες και θα έπρεπε να περάσει έλεγχο, όπως και ο Καραμαλής, στο Memorial Hospital. Ήταν ακριβής το ραντεβού του στο Fort Meade. Εκεί τον περίμεναν οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς στρατηγικής της NSA Ιαν Βαντράκεκ και οι πράκτορες Κρούγκερ και Βόλτερ Βέρνορ. Εκεί το αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις που θα αναλάμβανα. Αργότερα, στις 4 Αυγούστου του 1974, θα υπέγραφε το σχετικό έγγραφο των υποχρεώσεων του, όπως είχε κάνει και ο Καραμαλής, με τίτλο United States Office of Military Corporation, με την έδειξη απόδειξη και στοιχεία μυστικού πρωτοκόλλου Ford με NSA Pavla Wash 1158-29 του 1974, στο οποίο θα περιλαμβάνει ακριβές οδηγίες. Οι οδηγίες ήταν 11 παράγραφοι, μπορώ να στις στείλω γιατί τις έχω, αποδοχή στην κατάσταση στην Κύπρο, δεν θα έκανε τίποτα όπως είχαν πει και στον Καραμαλή, ανοχή στην δρομοκρατία. Η CIA είχε ήδη από το 1970 τη δημιουργία της 17 Νοέμβρη με βοήθεια της CIA και της DIA, θα βοηθούσε τη CIA και τη DIA στο εμπόριο όπλων και πολλά άλλα. Αλλά η 11η παράγραφος κατέληγε. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Kruger, οι εταιρείες θα καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία νέου κινήματος. Αυτό το κείμενο έχουν διαγραφεί 3 λέξεις. Αναφέρεται η λέξη Αράμκο, έχουν διαγραφεί 2 λέξεις. Της Wall Street έχει διαγραφεί μια λέξη. Οι τράπεζες Chase Manhattan Bank, υπογραφή από κάτω στα ελληνικά και από κάτω Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι δύο, Καραμαλής και Παπανδρέου, ήξεραν για τη διχοτόμηση πολύ πριν γίνει. Πολύ πιθανόν ο Καραμαλής να είχε συναντηθεί με τον Ετσεβίτ στο Παρίσι πριν τα γεγονότα στην Κύπρο. Ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών. Σήμερα τα ονόματα αυτών έχουν δοθεί σε δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, η οποία αναφέρεται στην περίοδο του... στη μακρά περίοδο από 41 μέχρι 74 και θα δούμε τη βιβλιογραφία. Το πρώτο βιβλίο το γράφει η Χριστίνα Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγός του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκδόθηκε το 1992. Το δεύτερο βιβλίο του Κώστα Μπαρμπή, Τσακάλια και Ιένες της Ελληνικής Πολιτικής, 4 τόμοι. Του Θανάση Τριγά, Οι Παγκόσμιοι Εντολοδότες και η Μαύρη Βίβλος των Ελλήνων Πολιτικών, του Νίκου Βεργίδη που δολοφονήθηκε στην Πανεπιστημίου, Η Συνωμοσία της Σιωπής, του Γκονζάλες Μάτα που ήταν πράκτορας Ισπανός της CIA και αυτομόλυσε, Η Πραγματική Αφέτης του Κόσμου, και του Δημοσθένη Κούκουνα, Τα Ένοχα Μυστικά της Κατοχής. Δηλαδή 6 βιβλία από τα οποία πήρα πληροφορίες και ακούσατε αυτή την ενημέρωση. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Λέω τις πηγές, γιατί μπορεί να αφιβάλλουν. Έτσι. Και πρέπει να, άμα βρείτε το βιβλίο της Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, πάρτε το. Αλλά είναι πολύ σπάνιο γιατί έχει κάνει μόνο μια έκδοση. Του Νίκου Βεργίδη επίσης, Η Συνωμοσία της Σιωπής, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στην Ελλάδα και στο παρασκήνιο των πολιτικών. Η Μαύρη Βίβλος των Ελλήνων Πολιτικών που αναφέρει τους Τριγά, που αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Οι Πραγματικοί Αφέντες του Κόσμου, του Γκονζάλες Μάτα, τον οποίο κυνήγησε η CIA, λέει ακριβώς τις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Έτσι, η Πραγματική Αφέντηση του Κόσμου αναφέρεται κυρίως στις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Και του Δημοσθένη Κούκουνα, Τα Ένοχα Μυστικά της Κατοχής. Αυτό είναι ένα βιβλίο του Κούκουνα ο οποίος νομίζω έχει πεθάνει, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, γιατί ήθελα να βρω μέχρι άλλα, κάποια άλλα βιβλία που δεν τα βρίσκα και ήθελα να το συναντήσω, αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Αυτό που άκουσες, Γρηγόρη, περιέχεται σε αυτά τα έξι βιβλία. Τα λέω αναλυτικά, γιατί πολλοί λένε ψεκασμένοι, όπως λένε και σε σένα, ψεκασμένοι,
0: ναι.
1: Παραμυθάδες, έτσι. Και λέμε τις πηγές. Ας πάνε σε αυτά τα βιβλία, υπάρχουν και άλλα πολλά βιβλία, έτσι. Μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν έφυγαν από την κατοχή από την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός στη διάρκεια της κατοχής εφοδιαζόταν όπλα από τη Ρέιμενταλ και μέχρι σήμερα από την ίδια εταιρεία εφοδιάζονται με όπλα η οποία ανήκει στον όμιλο Κρουπ. Ποτέ δεν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, όπως και ποτέ δεν έφυγε η Χούντα. Βλέπεις τα καμώματα του Μητσοτάκη, τι γίνεται τώρα, και λες, είναι δημοκρατία αυτή? Ο Στέλιος Καζαντζίδης τα έχει πει όλα. Ποια δημοκρατία, λέει. Και έχει δίκιο. Σήμερα περνάμε σε μια φάση ψηφιακής δουλείας. Σιγά σιγά όμως. Κομμάτι-κομμάτι. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε τα κομμάτια σιγά σιγά για να μην μας πέσουνε βαριά. Έτσι. Θα γίνουν όλα ψηφιακά. Και με κύριο γνώρισμα την ψηφιακή ταυτότητα, που σε λίγο θα πρέπει το 27 θα πρέπει να την έχουν πάρει όλοι. Και εκεί είναι ο προσωπικός αριθμός πάνω. Αυτό είναι το barcode μας. Πώς έχουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ barcode? Έχουμε και εμείς barcode που είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη. Έτσι, προϊόντα είμαστε. Οι εξουσιαστές, προϊόντα. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε με τα ακούγια των εξουσιαστών, μας αποσύρουν από την αγορά όπως αποσύρουν τα προϊόντα. Και τώρα που έρχεται και το ψηφιακό νόμισμα που θα εφαρμοστεί το 2027, χωρίς να είναι νόμισμα, δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου, για να μπορούν να μας αποκόπτουν εντελώς από την πρόσβαση στο χρήμα. Ο Μητσοτάκης πέρασε ένα νόμο πριν από μια εβδομάδα, την οικονομική πίστοση. Δηλαδή όποιος χρωστάει, εμείς οι πολίτες και οι οικογένειές τους, έχουμε μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6. Οι εταιρείες έχουν άλλη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Όποιος χρωστάει και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, είτε γιατί δεν μπορεί, είτε του έτυχε μια ατυχία, θα του κόβει. Αν από το 6 κατέβει στο 5, στο 4, στο 3, θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό, και άμα κατέβει στο 2 θα σου κόβουν και την πρόσβαση στο χρήμα. Το ίδιο γίνεται και με τις εταιρείες. Γι' αυτό το νόμο δεν έχω δει καμιά αντίδραση. Μας τα παίρνουν όλα. Αλλά ο κόσμος δεν έχει αντιδράσει, γιατί δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν οργανωμένα να αντιδράσουμε και να μην δεχτούμε να γίνουμε ψηφιακοί σκλάβοι. Γιατί αυτό είναι ψηφιακή σκλαβιά. Δηλαδή δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να μην πληρώσεις μια υποχρέωσή σου. Δηλαδή δεν μπορεί να σου τύχει μια ατυχία στη δουλειά. Δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει δάνεια στο Πέραμα, στον Πειραιά, και κλείσαν τα ναυπηγεία στον Πέραμα και μείναν όλοι άνεργοι. Αν δεν πληρώσουν τα δάνειά τους αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο χρήμα, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο νερό, στο ρεύμα. Αυτό έχει περάσει η Μητσοτάκης. Έτσι. Και είναι, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν επακολούθησε καμία αντίδραση. Καλά, δεν μιλάμε για τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που τα έχει στρατολογήσει. Είναι ελεγχόμενα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά πού είναι Πού είναι το ΚΚΕ να διοργανώσει μια διαδήλωση? Πού είναι τα αριστερά κόμματα? Πού είναι τα δεξιά κόμματα να αντιδράσουνε? Τίποτα, σιγή χθείος. Θα μας περάσουνε την κοινωνική πίστοση ακριβώς όπως είναι στην Κίνα και θα μας αλυσοδέσουνε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γρηγόρη. Στην άλλη εκπομπή θα πούμε για την ψηφιακή ταυτότητα και πώς μας αλυσοδένει, για να καταλάβεις ακριβώς τι έρχεται. Εδώ οι ακροατές στα σχόλιά τους μας λένε ψεκασμένους, μυθομανείς και τέτοια. Εμένα αυτό δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω, έχω τις πηγές και αναφέρω τις πηγές από που τα βρήκα αυτά. Αναφέρω τις πηγές. Και έτσι δεν με ενοχλεί αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο.
0: Τι εννοείς κάτι πολύ μεγάλο?
1: Εννοώ να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα. Να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα, το 27.
0: Και όχι μόνο το ψηφιακό νόμισμα, και η ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μα ολοκληρώνεται. Θα πρέπει να έχουμε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Έχει μιλήσει η Ursula von der Leyen για αυτό το πορτοφόλι και το έχει αναλύσει. Και λέει ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι ο προσωπικός αριθμός, θα είναι η ψηφιακή ταυτότητα και θα είναι και το ψηφιακό νόμισμα. Όταν πηγαίνεις στο γήπεδο να δεις τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δείχνεις την ψηφιακή ταυτότητα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και να αναφέρεται η θέση σου ακριβώς, 13η κερκίδα νούμερο 8, για να μπεις μες στο γήπεδο. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες. Το ίδιο θα συμβαίνει και στα θέατρα και στους κινηματογράφους. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες και δεν θα μπορείς να περάσεις και θα μας έχουν καταγράψει όλους. Και αν γίνονται επεισόδια και αυτοί τα θεωρούν επικίνδυνα, θα συλλαμβάνουν αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Έτσι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αυτά τα σχήματα τα ψηφιακά και εμείς είμαστε ακόμη στην εποχή την πρωτόγονη, στην εποχή των σπηλαίων. Και κοιτάμε πώς θα περάσουμε τη μέρα μας, πώς θα ρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όμως έρχονται πράγματα που μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ρε Δημήτρη. Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη, να συμφωνούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μια αντίληψη στο να κατανοήσουν ότι αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούμε να απεγκλωβιστούμε εύκολα.
1: Κοίτα, ήδη δημιουργεί. Στα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να καταλύουν τις ταμείες και να εφαρμόζουν ψηφιακά προγράμματα. Παίρνεις τα προϊόντα, σου χτυπάει τα σκανάρις, δίνεις την πιστωτική σου κάρτα ή τη χρεωστική, αφαιρεί το ποσό, το περνάει στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και φεύγει. Με μια ομάδα που ταξίδεψε στην Ισπανία είχαν ταξιδέψει και δύο γνωστοί μου. Μπήκανε λοιπόν 5 άτομα σε ένα κατάστημα ρούχων να ψωνίσουν ρούχα. Πήραν το καροτσάκι και τα αναβάλανε και τα αναβάσανε ακατάστατα πάλι. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα. Και όπως πηγαίνανε προς την έξοδο, ακατάστατα τα ρούχα πάνω στο καροτσάκι, τους σκανάρανε. Χτύπαγε κρου. Και όταν φτάσανε στην έξοδο, παρότι τα ρούχα ήταν ακατάστατα εκεί πάνω, είχαν διαβάσει όλα τα ρούχα και τους ζήτησαν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας το ποσό. Δώσανε τα παιδιά την κάρτα και μεταφέρθηκε το συνολικό ποσό στο κατάστημα των ρούχων. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτά θα έρθουν και εδώ. Ο Κλάους Βαμπ έχει πει ότι η κοινωνική πίστοση που εφαρμόστηκε στην Κίνα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Δύση. Και ήδη ο Μητσοτάκης έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα έχουμε μια οικονομική εμείς κοινωνική πίστοση. Έτσι, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά. Δεν πρέπει να μας δέρνει άγρια από την αρχή, γιατί θα αντιδράσουμε. Πρέπει να μας δίνει ένα χαδάκι, ένα μπατσάκι στο μαύλο και να λέει βρε παλιόπαιδο, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που έρχονται. Αυτά θα έρθουν σιγά σιγά, για να τα χωνέψουμε. Γιατί όλα μαζί δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να ακούει και να αντιδρά. Πρέπει να σχηματίσουμε ομάδες σιγά σιγά, ο καθένας στην περιοχή του, και μετά όλες αυτές οι ομάδες να ενωθούν και να κάνουν ένα πλήθος που θα μπορεί να πει όχι στη δουλεία, στην ψηφιακή δουλεία. Έτσι, εδώ μας περάσανε μνημόνια, μνημόνια μας περάσανε. Όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, Γρηγόρη, το χρέος ήταν 126% του ΑΕΠ. Μετά τα τρία μνημόνια, μας λέγανε ότι μόνο με τα μνημόνια θα σωθούμε, μόνο είναι η μόνη μας σωτηρία. Μετά τα τρία μνημόνια, το χρέος ανέβηκε στα 210% του ΑΕΠ. Με τα μνημόνια. Και μας περάσανε σε μνημόνιο όταν το χρέος ήταν 126%. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι, πώς να σου πω, είναι κλόουν. Και παίζουν ένα θεατρικό εις βάρος μας. Και αν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τότε δυστυχώς θα έχουμε πολλές από εργασίας, πολλές θέσεις κατάργηση, θα πέσει φτώχεια και μπορεί και πείνα. Και η πείνα είναι πολύ πιθανό να πέσει, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γεωργική παραγωγή, την έχουμε ξεπουλήσει. Και τα εισάγουμε όλα. Αυτό είναι λάθος, τραγικό λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε πάλι μέσα στην Ελλάδα και να οργανωθούμε μέσα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να φύγουμε από την πατρίδα μας σαν διωγμένοι, σαν κλέφτες. Αυτοί μας θεωρούν, ξέρεις, μας θεωρούν κλέφτες, μας θεωρούν απατεώνες και εγκληματίες. Πριν κάνουμε την πράξη. Γιατί αυτή η κοινωνική πίστοση σε συλλαμβάνουν πριν κάνεις την πράξη. Άμα έχεις δει το Minority Report με τον Tom Cruise, είναι ακριβώς αυτό το ίδιο. Η εταιρεία συνελάβανε τους κακοποιούς πριν κάνουν την πράξη. Έτσι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Μας το περάσανε το νομοσχέδιο βράδυ και δεν είδα καμία κριτική, δεν είδα καμία κριτική ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις εφημερίδες. Έτσι, να αναλύουν τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Με 50 βουλευτές που δεν τους ψήφισε κανένας. Έτσι. Θα δούμε τώρα, βλέποντας και κάνοντας, αλλά θα έρθουν δύσκολες μέρες. Εμείς τους προειδοποιούμε από εδώ, όχι τους προειδοποιούμε, φιλική συζήτηση κάνουμε με τους ακροατές μας, γιατί είναι φίλοι μας, αφού μας ακούνε, είναι φίλοι μας, κολλητοί. Και κάνουμε φιλική συζήτηση με τους ακροατές για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν απόψεις πολύ πιο προχωρημένες από τους δυο μας. Έτσι, δεχόμαστε κάθε πρόταση και κάθε άποψη και τη συζητάμε. Γιατί αυτό είναι θέση, αντίθεση, σύνθεση. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Γιατί αυτό προάγει την κοινωνία. Οι συνομιλίες προάγουν την κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή που είναι ενημερωτική ακούει τους ακροατές της. Αν έχει κάποιος μια φαϊνή ιδέα θα τον παρακαλούσα να μας την πούνε. Δεν είμαστε παντογνώστες ούτε θεοί. Είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι, γιατί θα κάνουμε τον κύκλο της ζωής. Θα γεννηθούμε, θα μεγαλώσουμε και μετά θα πεθάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτόν τον κύκλο. Είμαστε μέσα στον κύκλο, Γρηγόρη. Αλλά προσπαθούμε με τη συναδελφοσύνη και την αλληλεγγύη, ειδικά με την αλληλεγγύη, να πάρουμε κοντά μας ανθρώπους ή να τους μάθουμε να σκεφτούνται λίγο διαφορετικά. Να σκέφτονται όλες τις πιθανότητες πιο προωθημένα. Και εγώ θέλω να ακούω τους ακροατές, όταν έχει εκπομπή με ακροατές, το γυρίζω αμέσως για να δω το επίπεδο καταρχάς του λαού και να δούμε αν υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μέχρι τώρα το σύστημα έχει βάλει φραγή σε όλες τις πόρτες που πάμε να ανοίξουμε. Έχει βάλει φραγή. Γιατί μας παρακολουθούν όλοι. Όλους μας παρακολουθούν. Μην νομίζεις ότι είμαστε ελεύθερης βοσκής. Μας παρακολουθούν όλοι.
0: Έτσι.
1: Ό,τι λέμε, αυτή την εκπομπή φυσικά την παρακολουθούν. Έτσι όπως και όλο το Fox το παρακολουθούν. Τα ραδιόφωνα που δεν τους είναι αραστά τα παρακολουθούν. Και γενικά ζούμε σε μια ζωή, δεν έχουμε ιδιωτική ζωή. Η ιδιωτική μας ζωή έχει καταργηθεί, την έχουν καταργήσει. Η ιδιωτικότητά μας έχει πεθάνει. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να βρούμε και εμείς λοιπόν άκρες αντίστασης σε αυτή την επίθεση.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό που κάνουμε είναι αντίσταση, δεν είναι επίθεση στο σύστημα. Το σύστημα μας πιέζει και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, Γρηγόρη. Αλλά βλέπεις, εσύ παλεύεις όλη μέρα, 6 φορές τη βδομάδα βγάζεις τα πνευμόνια σου και το αποτέλεσμα ποιο είναι, Γρηγόρη μου, για πες.
0: Να με βρίζουν όλοι.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, να με βρίζουν όλοι και να λένε που έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Σκέψου δηλαδή που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος που εγώ δεν πολιτεύομαι, το λέω. Σκέψου όμως που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος, τι θα γινόταν. Μπορεί και να... Και να μου κάνανε τώρα που προσπαθούν να μου κάνουν υποθέσεις τις τελευταίες μέρες, αυτό το αποκαλύπτω σε σένα. Προσπαθούν να μου επιτεθούν κάποιοι άνθρωποι για αυτά που λέω. Και θα έχει και συνέχεια όλο αυτό, διότι δεν είναι τυχαίες κάποιες ορολογίες που χρησιμοποιεί η κοινωνία τελικά. Αλλά είναι φοβερό το ότι δεν θέλουν να ακούγεται η αλήθεια. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό γιατί οι γιαγιάδες μας λέγανε παραμύθια και είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχουμε συνηθίσει τα παραμύθια. Μεγαλώνοντας, κοίτα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φτιάχνεται μέχρι τα 11 χρόνια του. Ας αρέσει αυτούς τα παραμύθια, γιατί συμφωνούν με τις προσδοκίες τους. Κάποιος προσδοκεί να είναι πλούσιος. Το παραμύθι ότι ο Μητσοτάκης θα σε κάνει πλούσιο, συμφωνεί μαζί του. Και ο Μητσοτάκης κοντεύει να μας πάρει τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει αποθέματα να δώσει στους κατοίκους της. Τα έχουν φάει. Το 1981 όταν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, το ΝΑΤ των ναυτικών είχε 300 εκατομμύρια δολάρια. Τότε πρόεδρος ήταν ο Νταϊφάς του Ολυμπιακού. Πήγε λοιπόν στον Παπανδρέου και του είπε, κύριε πρόεδρε, έχουμε 300 εκατομμύρια δολάρια στο απόθεμα. Ο Παπανδρέου τον έδιωξε, έβαλε άλλους. Τότε ήταν νομίζω ο πρόεδρος ο Κατσιφάρας της ναυτιλίας. Τον διώξανε τον Ταϊφά και βάλανε άλλους να ελέγχουν και χαθήκαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια από τον ΝΑΤ που ήταν εισφορές των ναυτικών. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Έτσι. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Δυστυχώς, είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Έχουν μπει μέσα και έχουν πάρει τα λεφτά. Δυστυχώς μας πάνε σε μια διέξοδο. Μας πάνε σε μια διέξοδο που θέλοντας και εμείς θα την εμφανίσουμε σαν λύση. Σαν λύση θα την εμφανίσουν, θα πούνε αυθηνικά, όπως έγινε με τα μνημόνια. Θα πούμε στα μνημόνια για να σωθεί η οικονομία. Έχουμε πτωχεύσει, δεν είχαμε πτωχεύσει ποτέ.
0: Μες στο ψέμα, αυτό που έλεγα προχθές το άκουγες, που έλεγα ότι όσοι έχουν πει ψέματα, ή όχι, όσοι λένε ψέματα, να το θέσω σωστά, όσοι λένε ψέματα σε δημόσιο λόγο θα πρέπει να τιμωρούνται. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί η κοινωνία να σωθεί.
1: Να τους τιμωρήσει ποιος?
0: Κάποιος, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή πρέπει να τιμωρήσει. Κάποιος.
1: Η χειραγωγημένη δικαιοσύνη.
0: Καλά, σωστό και αυτό.
1: Κοίτα, εγώ είχα φίλο ένα πολύ μεγάλο δικηγόρο. Θα σου πω ιδιωτικά ποιος ήταν. Έχει πεθάνει τώρα. Και μου λέγε, Δημήτρη, εγώ δεν κάνω δίκη, άρα δεν έχω στην έδρα πρόεδρο δικό μου. Πώς ακριβώς άπονα με τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Καλά. Έλα. Καλό απόγευμα.
0: Υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ασφυκτικές συνθήκες.

0: προκαλούν οι νομοτεχνικές παρεμβάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά σε επίμαχες διατάξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη του χώρου, καταγγέλουν νομικά κενά για την αθώωση κατηγορουμένων και την αμνίστευση πολιτικών προσώπων που ενέκριναν πληρωμές σε χιλιάδες δεσμευμένα αφημί. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, οι ρυθμίσεις όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την νόμιμη κατοχή και γεωργική δραστηριότητα για τις ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022, αλλά αποκλείουν και τους επανελέγχους. Οι επισημάνσεις τους έρχονται στην περίοδο που σοβαρές υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων εκδικάζονται στη δικαιοσύνη. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Το Μακελιό είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή το ρόλο του Χρήστου Μαραφάτσου και τις συνοδείες της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιβεβαίωση έρχεται να την δώσει εκτενής έρευνα της Wall Street Journal. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας εκθέτει την Kimberly Guilfoyle και τον λομπίστα συνεργάτη της, καταγράφοντας πως αξιοποίησαν τη διπλωματική τους θέση για να προωθήσουν σε βαλκανικές χώρες ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στον σπινθήρα από το άναμα της Λάμπα στο μπάνιο του δεύτερου ορόφου φέρεται να συγκλίνουν οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η εκτεταμένη διαρροή φέρεται να είχε δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα αερίου. Η σωρός της ηλικιωμένης ενίκου εντοπίστηκε μάλιστα δίπλα στον νηπτήρα, υποδεικνύοντας το σημείο της ανάφλεξης. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω του DNA. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών αποδίδει η ελληνική αστυνομία την ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ που πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, από την οποία τραυματίστηκε μάλιστα η 10χρονη κόρη του 40χρονου ιδιοκτήτη της καφετέριας. Την ώρα που το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο στον ασπόπυργο με το όπλο στο εσωτερικό του, οι έρευνες εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του καταστηματάρχη για υποθέσεις διακίνησης ουσιών και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, εφιαλτικό σενάριο για την διανομή του ρεύματος με τη διαδικασία του δελτίου στην Ευρώπη αποκαλύπτουν έγγραφα που διέρευσαν για μια νέα νομοθετική πρόταση της Κομισιόν, η οποία ετοιμάζει μηχανισμό υποχρεωτικών περικοπών στην κατανάλωση του ρεύματος υπό την απειλή ενός γενικευμένου blackout και της κλιμακούμενης κρίσης στον Περσικό κόλπο. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ανοίγει ευθέως το δρόμο για περιτροπής και επιλεκτικές διακοπές ηλεκτροδότησης, ακόμη και στην Ελλάδα. Τώρα ο καιρός. Φθινοπορεινός και άστατος θα είναι ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία πρόκειται να κοιμαθεί από τους 16 έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνατε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό, τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία.

0: ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους γνωτές σας.
1: Τι κάνετε κύριε Πετράκη, πώς είστε? Νομίζω σήμερα είχατε δικαστήριο, δεν είχατε δικαστήριο?
2: Ακούστε, δεν ξέρω, θέλω να το πω αυτό. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που ισχύουν οι κανόνες Νιτσέου εκδικάζεται πρώτα μία αγωγή για συκοφαντική διαφήμιση και προσβολή προσωπικότητας, ενώ δεν έχει γίνει το ποινικό δικαστήριο να αποφανθεί για την ενοχή, την αθωότητα, αν δηλαδή εγώ είμαι ενοχός ή αθώος στο αδίκημα αυτό? Εγώ δεν πήγα και έχω πει ότι δεν πάω σε αγωγές αν δεν εκδικαστούν πρώτα τα ποινικά. Σε φαρσοκομωδίες δεν συμμετέχω.
1: Ξέρετε τι έγινε?
2: Περίμενα τον δικηγόρο να μου πει. Αλλά ξέρετε τι, υπάρχει έστω λίγο λογική σε αυτό? Πώς θα δικαστώ αγωγή όταν δεν έχει αποφανθεί το ποινικό, αν είμαι αθώος ή ένοχος?
1: Σωστό.
2: Εδώ μου ζητάει 7 εκατομμύρια, ενώ δεν ξέρει οι καθένας των δικάσεων του αστικού αν ο Πετράκης είναι αθώος ή ένοχος. Γιατί δεν εξετάζει η αθωότητα ή η ενοχή, η αποζημίωση εξετάζεται τώρα. Έχουν τόσο βάψει και ρεστορέτη με τα λεφτά που μόνο αυτό τους φυγιάζει.
1: Τι να πω, η αγωγή ήταν από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Ναι. Βεβαίως. Είναι μια συνήθεια από 1903. 25 νομίζω και με δύο άλλες φόρτες.
1: Ναι, τόσες πολλές.
2: Τι να κάνουμε. Εντάξει, ξέρετε, την Παρασκευή μας πέρασε πριν 6 μέρες, συζητήσαμε και είπαμε ότι για τον εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, σωστά. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και μας δικαίωσε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν βγήκε αν σε και αποδόμηση των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Ναι, ότι, ότι έχουν καβαλήσει καλά, μου είπε.
2: Αυτά ήταν προϊσοδιστικά πειρά της Ντόρας, να ξέρετε.
1: Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι το κάνει εσκεμμένα γιατί δεν παίρνει θέση ο Μπακογιάννης, ο γιος?
2: Υπάρχει, είναι δύο στρατόπεδα. Ντόρα, γιος της, Γρηγόρης Μαρέβα, ο Κούλης δεν είναι καμία δουλειά, ο Κούλης ήταν μπροστινός, είναι τέλος πάντων, και άφησε σε έτσι, όταν μιλάμε για δύο γυναίκες με το προσωπικό της Ντόρας της Μαρέβα, καταλαβαίνετε τι έχει αποκολουθήσει. Δύο φτασικές, δύο γυναίκες που είχαν πάντα τον έλεγχο. Η Ντόρα τον έχει χάσει την οικογένεια τον έλεγχο, τότε έχει βγάλει το σπίτι τα Χανιά η Μαρέβα έξω.
1: Α, τη βγάλανε από το πατρικό της?
2: Το Κούλη πήγε το πατρικό της, πέταξε η Μαρέβα έξω.
1: Γιατί όμως την πέταξε έξω?
2: Κύριε Σερέτη, δύο γυναίκες που θέλουν την εξουσία απόλυτα, δυο τους δεν μπορούν να συνεπάρξουν στη ζωή αυτή ποτέ στην ιστορία. Χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα μέχρι να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες της ανθρωπότητα, δύο γυναίκες με τις προσωπικότητες αυτές δεν μπορούν να συνεπάρξουν ποτέ. Είναι δυνατόν να σκοτωθούν μεταξύ τους.
1: Περίεργες οικογενειακές ιστορίες, περίεργες. Αλλά εδώ πέρα να σου πω κάτι.
2: Για να το κλείσουμε με αυτό, η νέμεσης με αυτόν τον τρόπο έρχεται στην οικογένεια Μητσοτάκη, θα ξέρετε.
1: Εγώ πιστεύω ευθέως το να μιλάω ότι είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Πετράκη, με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται. Δεν πάνε να φωνάζουν εδώ πέρα 15 νέοι εθνοσωτήρες, δεν πάνε να φωνάζουν. Η Καριστιανούλη είπε ότι άμα δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό? Αν δεν καταφέρουμε, λέει, να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Δαλγκάστης, ο μόνος Δαλγκάστης είναι να μπει στη Βουλή. Δεν έχει κανένα άλλο Δαλγκά.
2: Δεν θα σου δούμε ποτέ για πολλά χρόνια. Και δεν από τη δύο μεριά έχετε που λέτε για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο να σωθούμε γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να σωθεί. Σε κάπαρο είναι αυτό, σε όλα τα μίγητα πλάτη. Όταν πολλές φορές ακούω έξω κατσελέτε για ότι τρώνε το σανό, σανοφάγι, αμάσιτο, ό,τι τους πλαθάρει κανείς και με τα μούτρα, ένας φίλος μου, ο Γιώργος Βανταβός, λέει, ίσως στα Αφρανία, πρέπει να γυρίσει ο ελληνικός λαός στα Αφρανία, να μάθει ελληνικά, να ακούει, να καταλαβαίνει τις λέξεις, να αποκτήσει αντίληψη, να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Επηρεάζονται από το παραμικρό και δεν σωπαιδώνουν όλα. Λένε, είναι της Ιακής Γιορτής και της Δευτέρας Λύπης ο ελληνικός λαός.
1: Ναι, αλλά
2: δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τι θα κάνουμε, κύριε Πετράκη, που έχουμε μπλέξει τώρα τόσο άσχημα, τι θα γίνει δηλαδή? Θα καταλήξουμε να είμαστε σερβιτόροι μέσα στον ίδιο μας στην πατρίδα?
2: Εκεί προορίζεται, όσοι δεν φύγουν, εκεί προορίζεται, να ξέρετε.
1: Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά η αλήθεια είναι...
2: καμία σχέση.
1: Σε καμία περίπτωση, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Απλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα, αυτά τα εδάφη, ο πλούτος, ο εθνικός πλούτος, όλοι αυτοί εδώ πέρα, η θετική θα έλεγα, πώς λέγεται... Όχι αύρα, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη.
2: Ενέργεια.
1: Η ενέργεια που υπάρχει, όλα αυτά και ο πολιτισμός και η ιστορία, το κλίμαξ, τα έχουμε πει 10.000 φορές. Όλα αυτά ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορεί να τα εκμεταλλεύονται οι ξένοι και εμείς να είμαστε δούλοι τους.
2: Γιατί, πού στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε με μερικές χώρες όπως η Νορβηγία ή κάποιες άλλες, που υπάρχει κάτι στο έδαφος αυτό, στη γη, στην ιστορία του, δεν υπάρχει πόλεμος ή. Η πείνα, οι γενικά εθνικές συγκρούσεις και εκμεταλλεύονται τα πάντα οι ξένες μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή να δούμε τις χώρες που βάζουν πετρέλαιο, που έχουν ορυκτό πλούτο, που έχουν πράγματα. Εδώ θα πρέπει να ήταν άρχοντες ο λαός, είναι δούλοι, αμόρφωτοι και εκεί πέρα μας κάνουν και εμάς. Είναι δυνατόν η Αθήνα, το ιστορικό κέντρο του κόσμου, του δυτικού πολιτισμού, το λύκνο του πολιτισμού, να είναι σε αυτό το χάλτσι, είναι Σερέτη, να φοβάστε να περπατήσεις. Στην Αθήνα θα έπρεπε να ήταν μόνο πανεπιστήμια, μόνο πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη, να είναι το παγκόσμιο λύκνο του πολιτισμού. Και έχει καταδείξει να είναι το παγκόσμιο λύκνο των λαθρομεταναστών εγκληματιών.
1: Και τώρα περάσαν και μια τροπολογία μαζί με το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ που λέει ότι αυτό που έλεγε η Ντόρα, ότι σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους θα προσθέτουν οικογένειες παράνομων μεταναστών και θα τους δίνουν σπίτι. Με Πληρωμή από το κράτος.
2: Καλά μας κάνουνε. Καλά πολύ μας το κάνουνε. Όσο δεν αντιδράει ο λαός και όσο το μόνο που το ενδιαφέρει να πει την εξυπνάδα του, να γράψει ένα σχόλιο και να μην κοζίνει ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, βάζει με βαθλές σας και να ξαπλώσει να κοιμηθεί με το να μειώνει ανθρώπους άλλους, με το να υπάρχει διάσπαση, αυτό είναι κυβερνάντζες, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς όμως ο ελληνικός λαός, αυτές οι γενιές που υπάρχουν, οι δικές μου γενιές, οι νέοι, μπορεί να πολιτικοί πολύ και να ασχολούνται, δεν έχουν καμία ευθύνη οι νέοι. Οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική και την κοινωνία, γιατί φταίμε εμείς, οι δικές μου γενιές επίσης. Γιατί αυτό που παραδώσαμε στους νέους είναι ένα χάλι, να μην το χαρακτηρίσω τι. Είναι ένας μόθρος, είναι μια κοινωνία που γεμάται σύψη, δυσοδεία και παραχμή. Και οι νέοι καλά κάνουν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη και απαξιούν να ασχοληθούν. Για να μην γίνουν κι αυτοί, γιατί στον μόθρο ο κ. Σερέτη λέει επιπλέον είναι δύο πράγματα μόνο. Τα λύματα, ξέρετε, να μην την πω τη λέξη, τσιφελή. Όταν λοιπόν είναι βόθος, κοινωνία και πολιτική, αυτά τα δύο πράγματα θα επιπλέουν πάνω. Υπάρχουν οι άσχημες αλήθειες και τα όμορφα ψέματα. Η κοινωνία αυτή και ο Έλληνας έχει μάθει να ακούει όμορφα ψέματα και να αποφεύγει τις άσχημες αλήθειες. Εγώ όσο ακούω με όμορφα ψέματα, τόσο πιο άσχημη θα είναι η ζωή μας, κύριε Σαρέτη.
1: Ναι. Πρέπει να βρούμε όμως μια ροή, μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι απλά να συζητάμε και να μαλώνουμε μεταξύ μας και να προσπαθούμε να λέμε την άποψή μας δεν διορθώνει την κατάσταση. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο, κύριο Πετράκη.
2: Βεβαίως,
1: διότι ένα λεπτό να σας πω λίγο ακριβώς τι σκέφτομαι. Διότι βλέπω ότι ωραία η συζήτηση, ωραία παρουσιάζονται στα κανάλια και στο γυαλί διάφορα πρόσωπα και λένε που συνήθως ο ένας βρίζει τον άλλον. Αλλά η Ελλάδα χάνεται μία για πάντα και μετά η ανατροπή δεν θα έρθει εύκολα. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να μου απαντήσετε. Όταν βλέπουμε Τούρκους να αγοράζουν στα νησιά σπίτια και να υψώνουν στα σπίτια τους στο νησί το ελληνικό τουρκικές σημαίες και να μην λέει κανένας τίποτα, για μένα έχει τελειώσει η ιστορία.
2: Έχω πει κάποιες φορές σε εκπομπή σας, κύριε Σερέτη, ότι είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα, μιλήσω από την πολιτική ορολογία να καταλάβει ο κόσμος, και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να σωθεί το παιχνίδι. Όταν λοιπόν πριν ένα χρόνο ήταν στη Σέρβη το επεισόδιο, κύριε Σερέτη, με τους Τούρκους που πυροβόλησαν το πράκτορ ΣΕΙΠ, περίπου πάνω κάτω.
1: Ναι, τόσο.
2: Είχα πει στην εκπομπή σας ότι μην ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν είναι Τούρκοι μαφιόζοι, έχουν διπλό ρόλο. Είναι Τούρκοι μαφιόζοι και πράκτορες της ΜΙΤ. Αφέτησαν ελεύθεροι προφές, κύριε Σερέτη, οι Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα. Ήσαν ελεύθεροι.
1: Ναι, ελεύθεροι, δεν θυμάστε που το σχολιάζαμε.
2: Πώς γίνεται λοιπόν αν ελεύθεροι, άμα είναι μόνο απλά Τούρκοι μαφιόζοι. Θυμάστε πώς γελούσε ο Τούρκος που τον πήγε πυροβολήσει πράκτορες ΣΕΙΠ βγαίνοντας από εκεί.
1: Που κατέβαινε τα σκαλιά, ναι.
2: Με τραγέλιο, γιατί ξέρετε ότι περιμένει. Συγγνώμη, πώς φορές έχω μπει στην εκπομπή σας, το έχουμε κάνει και ολόκληρο θέμα στις εκπομπής για τις δύο ενόπλες ομάδες τζιχαντιστών που εξοπλίζονται στην Αθήνα, που οργανώνονται και λειτουργούν σαν στρατοί εισβολής. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες που δεν είναι μυστικές υπηρεσίες αυτές. Τι κάνουνε, αγοράζουνε λοιπόν όπως στη Θράκη, στα νησιά, την Κρήτη αγοράζουνε οι Ισραηλινοί. Ειδικό το Ευρωπαίοι, τι κάνουνε. Εμείς τι κάνουμε, επειδή έχουμε γίνει ένας λαός που έχουμε Θεό το χρήμα και είναι στρατή μόνο. Αν έρθω εγώ και σας δείτε στο σπίτι σας και του πλάτη 200.000 και έρθει ο Ισραηλινός στο σπίτι 210, για 10.000 θα το δώσω στον Ισραηλινό. Ένα χέρι δεν έχουν δυνατόν να πάρουν πολλές σπίτια. Έχω φτάσει στο σημείο που το 90% του λαού δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ ή να πάρει σπίτια.
1: Με αυτή η ακρίβεια είναι όμως που έρχεται για να μας τελειώσει μια για πάντα. Και να σου πω και κάτι.
2: Το χρήμα είναι κρίμα, κύριε Σαρέτη, βεβαίως.
1: Ναι, τώρα ειδικά και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά θα γίνει ο κακός χαμός. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στα Τέμπη, κύριε Πετράκη, διότι καλός ή κακός έχετε μια ισχυρή άποψη και έχετε και κάποιες γνώσεις και είχαμε κάνει και αρκετές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες πηγαίνουν και καταθέτουν στα δικαστήρια οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω ακούσει συγκλονιστικά πράγματα, γιατί παρακολουθώ και ενημερώνομαι και από τους ίδιους τους συγγενείς με τους οποίους έχω επαφή. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η κατάσταση. Πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η όλη φάση. Όταν ακούμε τώρα γονείς να λένε ότι πήραν τα παιδιά τους καμένα, όταν βλέπουμε να λιποθυμάνε μέσα στην αίθουσα, όταν βλέπουμε, κύριε Πετράκη, να φωνάζουνε ότι θέλουνε να μπουνε φυλακή όλοι αυτοί που φταίνε, και τα κανάλια την ίδια ώρα κάνουνε τζάμπα διαφήμιση σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, για να καπελώσουνε όλο αυτό που συμβαίνει, με πιάνει τρέλα μου. Θέλω να βάλω ένα ηχητικό για άλλη μια φορά, το έχω βάλει δύο φορές σήμερα, για άλλη μια φορά, της κυρίας Μαρίας Ντόλκας, η οποία απευθύνεται προς τον Καραμαλή, προς την κυβέρνηση και μιλάει για το παιδί της, και θέλω να το σχολιάσουμε παρέα, κύριε Πετράκη. Έλα λεπτό, δώστε.
3: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφυγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και έβλενο γόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
1: Κύριε Πετράκη, σας ακούμε.
2: Είστε έτοιμοι, ακούγοντας την καλοκαμένη παραθή, που σφίξουμε στο μάχη στην ψυχή, είναι το λιγότερο που αισθάνεται ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει λίγο συνέστηση και λίγο ανθρωπιά πάνω του. Δυστυχώς όμως δεν τον δίνει ακίνητο στον δρόμο, που όλοι θα το ευχόμασταν, και δυστυχώς τσιμούνται αυτά τα πουλά για το βράδυ αυτοί, κύριε Σερέντη, διότι καμία τύψη δεν έχουν και καμία ενοχή δεν νιώθουν. Γιατί δεν είναι καν άνθρωποι, είναι μια κατηγορία, άλλοι ξεχωριστοί είναι, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω πραγματικά. Εγώ είχα πει στην εκπομπή σας, τον είπα από τον Ζή, ότι ο λόγος αποφάσισα να πω αυτά που είπα είναι ότι όταν άκουσα το ηχητικό του 112 με το «Δεν έχω οξυγόνο», έτυχε να είμαι στο κρεβάτι, είχα λέει μονοκρυπνομένες, είχα τα δύο μικρά παιδιά, η γη μου στο κρεβάτι και πέδαμε. Και όπως χάρευα σε μια φάση πέρα, βγαίνει τότε στην είδηση και το πατάω και έτσι ακούω. Και δεν μπορούσα να κοιτάξω, ένιωσα τόσο άσχημα μέσα μου, δεν μπορούσα να κοιτάξω τα παιδιά μου μετά, για 2 μέρες. Δεν έτρωγα τίποτα, με πήρατε μέσα μου. Δηλαδή έχω πάρει φωνές των παιδιών αυτών, το λένε οξυγόνο στο μυαλό μου συνέχεια. Και έτσι αποφάσισα να μιλήσω. 2 χρόνια τώρα και πλέον, έχω κάνει ζωή μου δύσκολη, πολύ δύσκολη. Ναι, αυτό. Δεν έχω μετανιώσει, γιατί ποτέ δεν κάνω μετανιώνω κάτι να κάνω, γιατί το κάνω συνειδητά. Εύχομαι, αν και πιστεύω πως δύσκολα θα γίνει στην παρούσα φάση, να δικαιωθούν πάνω απ' όλα οι ψυχές των ανθρώπων που φύγαν έτσι, που δολοφονήθηκαν, και δεύτερον οι οικογένειες που τους δουλούν. Δυστυχώς όμως, κάποιες από τις οικογένειες αυτές και εσένετη έχουν παίξει κακό ρόλο και δεν θα έχουν δικαίωση γρήγορα τουλάχιστον όσο πως πιστεύω. Αν υπήρχε μεταξύ τους ενότητα, αν δεν έπαιζε ο καθένας τα δικά του παιχνίδια και αν είχαν εστιάσει από την αρχή στα σωστά σημεία, και σε έτσι θα έχει έρθει η δικαίωση, να ξέρετε. Και όσον αφορά για αυτά που είχαν καμία μητέρα τα υπόλοιπα, έχω πει πολλές φορές ότι πώς να αποδειχτούν πράγματα όταν αυτοί που έχουν διαπράξει το έγκλημα το ερευνούν κιόλας. Γύρω-γύρω γίνεται αυτό.
1: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
2: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται, ακριβώς. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν γινόταν, παρά μόνο στις χώρες τύπου Σαχάρας Αφρικής.
1: Στην Ελλάδα γίνονται όλα. Εδώ πέρα έχει ο εισαγγελέας στα χέρια του μήνυση από εν ενεργεία άνθρωπο της ΕΥΠ και την έχει στο σιρτάρι εδώ και 10 μέρες.
2: Εδώ, συνέχομαι πριν που το λέγατε πολύ σοφά, ο ίδιος εισαγγελέας που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις το βάλε μετά να ελέγξει.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
2: Μα τώρα ξέρετε, δηλαδή, πραγματικά πόσο υποτίμηση η νοημοσύνη μας, που υποτίμουν την νοημοσύνη μας, πόσο την προσωπικότητά μας, πόσο ματαιλάνε για πρόβατα, για ζώα τελείως, που τα ζώα ανατρέπω εγώ. Αλλά δεν γίνεται, ξέρετε, και υποτρολικός λαός τσακώνεται για το Μαζονάκι, μην παραξηγηθώ, ο γιος ήταν ένας φαντασκός παιδί, ένας καλλιτέχνης τεράστιος, αυτοαποτύπωμά του, αλλά δείτε με τι πάθος κάποιοι στην σχολή από τον Γιώργο Μαζονάκη. Μακάρι, καλά κάνανε για τάξη του Γιώργος μαζί, αλλά μακάρι με το μισό αυτό πάθος να ξεσηκωνότανε και τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας χειρότερα κάθε μέρα.
1: Σωστό, ναι. Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά. Τους αρέσει το σουσουδάκι.
2: Βγήκανε οι μαγειρομάχοι στα μπίτια, άστα τι μπορεί κάνει με τη σελίδα του Ρέμου. Δεν θα φτιάξει το καρκινό. Για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, είχαν φρακάρει τα σύνορα για τα Σκόπια για πάνω να ψωνίσουνε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, είμαστε χώρα υποκριτών. Καραγκιόζητων υποκριτών είμαστε χώρα και λαός, κύριε Σελέτη. Υποκριτόμαστε τα πάντα. Στα πάντα είμαστε υποκριτές. Μόλις πατετάξουμε, σας βρίζουν και ξέρετε εσάς, εμένα, ανθρώπους του, που με κόστος, που αυτοί δεν μπορούν καν να το διανοηθούν τι κόστος
1: έχει. Παίρνουμε ρίσκο. Ναι.
2: Ρίσκο. Εγώ και εσύ δεν ήμουν άρχοντας και ο καταδύσης ήταν κακομίδης του λόγου. Καταλαβαίνεις εισαγωγικά το μάτι, δεν λέγω, δεν καταλαβαίνετε πως εννοώ.
1: Καταλαβαίνω.
2: Κυριγημένος το ένα απ' το άλλο. Και μου κάνει εμένα με βρίζει. Κάποιος που μόλις πετάξει 50 ευρώ με τσιτάξει επίδομα κάνει διπλό τόλμου στον αέρα που θα έλεγε ο Κωνστάνης να πάνε το πάρει.
1: Ναι, είναι εύκολο να βρίσεις κάποιον, αλλά βεβαίως. Δύσκολο να πας κόντρα, κύριε Πετράκη.
2: Ναι, βεβαίως και ξέρετε, είναι δύσκολο να πας κόντρα. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ψυχή, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι πως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μόνο το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, γιατί είναι την επιστήμη σας. Λοιπόν, δύο πράγματα θεωρώ, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά με την εμπειρία που έχω διαθέσει στη ζωή. Ένα είναι ότι επειδή αυτοί οι κύριοι σερέ πικρώνουν σε αυτούς τους ότι δεν είναι άψυχοι και δεν έχουν σθένος και ότι είναι παραδόπιστοι, σου λένε «Λάμα δεν μπορεί, ποιον είναι και αυτός μαλλιτός είναι», τα παίρνει. Ή από την άλλη βλέπουν την αντανάκλαση ότι είναι άψυχοι και εσείς ψυχή και αυτό τους κάνει να νιώθουν μηνεκτικά απέναντί σου ή απέναντι τον καθένα που αντιστέκεται και έτσι λοιπόν πώς αντιμετωπίζεις αυτόν, μειώνοντάς τον, για να λέμεις εσύ. Γι' αυτό δεν θα φτάξει ποτέ αυτή η χώρα. Κύριε Τερέτη, ήμουνα τα νιάτα μου και σε ένα πολύσιο Έλληνα δίπλα, στην προσωπική ασφάλεια και στη νύχτα. Επί χρόνια, τα νιάτα μου, ήμουνα και παρατηρούσα και έστω κάθε μέρα. Συναντήσεις με πρωθυπουργούς, με βουλευτές, με υπουργούς, με δημοσιογράφους. Παρατηρούσα, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν, ήμουν παρατηρητής. Δεν ήμουνα κατευθείαν να αρχίσω να λέω ότι έχω άποψη για όλα. Τα έλεπα και στην ημέρα, στα γραφεία μέσα και στα πληγές αντίσεις και το βράδυ μετά το άλλο πρόσωπο. Όταν έφτασα να μιλήσω και να πω πράγματα, δεν είναι πράγματα που δεν γνωρίζω. Ξέρετε, κύριε Σέρε, τι με έκανε να μπω στα πιο βαθιά δράση της παρανομίας.
1: Τι.
2: Κατάλαβα πόσο κυβερνιέται αυτός ο κόσμος. Πώς μαριονέτες χωρίς να αποτιμήσω κανέναν άνθρωπο, να καταλαβαίνω θα πω. Πόσο μαριονέτες και πόσο ψεύτικο είναι το σύστημα. Και τότε είχε έρθει στο μυαλό μου, κύριε Σερέτη, μία, ήμουν αυτή τη νύχτα ήδη. Τα παλιά χρόνια, κύριε Σερέτη, στη νύχτα, μην είσαι από μικρός. Δεν είναι όπως τα σημερινά φαινόμενα που μόλις πάνε ένας 25 χρονών φουσκώνει σαν γυμναστήριο, πεσμένο χαρού που τους λέω αυτούς, και βγαίνει και τον παίρνει το παίρνει ένα συμπούγιο. Τότε παλιά ξεκινούσε τη νύχτα από σερβιτόρος, από ανήλικος, από πορτσέρις, από μπάρμαν, και ανέβαινε την ιεραρχία για να φτάσει ψηλά. Με περνούσε όλα τα στάδια της νύχτας, δεν βγήκε από το 1% κατευθείαν. Και μου ήρθε στο μυαλό μια τάκα από τη σκηνή Ρονός, κύριε Σερέτη. Τον όρος ένα, όταν ο Μάρο Μπράντο τότε σε μεγάλη ηλικία είχε αποσυρθεί και είναι στον κήπο του λίγο πριν πεθάνει, και κουβεντιάζει με τον γιο του διάδοχο του Λαν Πατσίνο και κάνοντας μια απολογία της ζωής του, λέει αρνήθηκα να γίνω μαριονέτα στα χέρια ισχυρών ανθρώπων. Αυτή η ατάκα μου και εγώ δεν με πήγε στο ισχυρόν, αλλά το ηλίθιον ανθρώπων και ανθρώπων χωρίς ανάστημα. Τους δώσε και σε τους πολιτικούς αυτούς και τα χρόνια, λίγο πολύ, και είδα πόσο χαμηλού επίπεδου άνθρωποι είναι αυτοί οι κυβερνώντες όλα τα χρόνια που περάσανε. Και ότι η μόνη τους αξία που είχαν και ανέβηκαν ψηλά είναι ότι ήταν γλύφτες, ότι δεν είχαν τίποτα ηθικό ή ενάρετο πάνω τους. Και αρνήθηκα και εγώ να γίνω πιο στα χέρια τους. Έφυγα από την ίστα και στρέφηξε πότε. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, μια μερίδα ανθρώπων από αυτούς που ήταν στη μέρα, έλεξαν τη νύχτα. Την παρανομία. Τότε αποσύρθηκα, κύριε Σερέτη. Αλλά στη διαδρομή αυτή είναι πράγματα, κύριε Σερέτη, και της μέρας και της νύχτας, τα οποία με έκαναν σήμερα να έχω ότι αυτά που λέω να τα ξέρω καλά.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σαν εσάς οι οποίοι πάνε κόντρα στο να ξεπουληθούν. Διότι οι περισσότεροι υποκύπτουν. Οι περισσότεροι λένε φέρ τα λεφτά και θα κάνω ό,τι μου πεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που περιγράφεται.
2: Και έστω λέτε εγώ, αν ήθελα λεφτά, δεν είχα κάνει άλλο πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν βγήκα εδώ να μιλήσω και να τα κάνω αυτά για να μου έχουν ξέρετε πώς προτάσεις μου έχουν κάνει και έστω λέτε. Προχθές ξέρετε ότι επικοινωνήσα άνθρωπος μαζί μου. Μετά την Παρασκευή την εγώ μου κάνανε, είπα κάποια λόγια του κύριου Δημητριάδη. Ξέρεις πώς τα πήραν αυτοί. Τι είπα, τι είναι έξυπνος και ικανός, δεν είναι κύριε Σερέτη.
1: Δεν το ξέρω προσωπικά.
2: Θα σας πω με πράγματα που τα ξέρετε. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε από το πολιτικό γραφείο του Μητσοτάκη, ενώ ήταν το μέλος της οικογένειας του Μητσοτάκη, το οποίο δεν είχε δύναμη και στην αρχή λόγω επιθέτου, την ταμπακογιά της Μητσοτάκης. Ξεκίνησε σιγά σιγά γίνεται στο Μαξίμου. Ελέγχει όλη την κυβέρνηση, ελέγχει μέρος της αντιπολίτευσης, ελέγχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι άξιος ικανός, καταλαβαίνετε πως εννοώ στο να κάνει πράγματα, ποιο είναι. Εγώ το παθαίνω όχι για καλό. Για το
1: εντάξει, παθούμε... άμα δεν ήταν όμως και γόνος της οικογένειας αυτής, μπορεί να μην έφτανε και πουθενά.
2: Τέλος πάντων, ναι, συμφωνώ, αλλά πάμε παρακάτω. Και πέστε να με φάνε. Με βρίζανε ότι ήταν πίσω το Δημητριάδη που εγώ στο βίντεο που είχα κάνει μετά, στον έλεγα στην ουσία εγώ της μαφίας. Τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο λοιπόν και σε ρέτη άνθρωποι, γιατί έχω γίνει πολλούς γνώστους με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνετε όλοι στην Κρήτη μας, τέλος γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας όλοι. Και ξέρετε και σε τι μου είπανε. Μου λέει, ρε εσύ, δεν βλέπεις, λέει. Δεν αξίζει για αυτούς να πολεμάς και να ρισκάρεις τη ζωή σου και να ταλαιπωρείσαι. Βλέπεις ότι όποτε θέλει ο καθένας βλάκα σε βρίζει. Ένα λοιπόν που λέει τώρα, σου δίνει μια δίξη διαφυγής. Γίνα το μυφτέτσι λέει και πες, ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσω εγώ να με βρίζετε, σταματάω και αποσύρωμαι και δεν με ενδιαφέρει, καλά σας κάνουνε. Και τα δικαστήρια θα τελειώσουνε και όφελος οικονομικό θα έχεις και όλα. Εγώ και εσύ όμως δεν ξέρω που είμαι. Γιατί δεν το κάνω για κανένα, το κάνω για την ψυχή μου, για τα παιδιά μου και για την προσωπικότητά μου και τα γενικά μου όργανα. Γιατί όταν κάνω κάτι που έχω δει και 100% και κάτι τόσο μεγάλο, Όχι εσένα. Την μέρα αξία μου δεν είναι τα χρήματα. Για να ξεπουλήσω τον εαυτό μου κατευθείαν.
1: Άλλοι όμως, πόσοι στους 10 θα τα παίρνανε, κύριε Πετράκη?
2: Και ξέρετε τι, οι περισσότεροι. Άλλωστε, 10...
1: άρα τι αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Αυτό συμβαίνει. Οι περισσότεροι τα παίρνουν.
2: Δεν τα λέω όλα αυτά, κύριε Σερέτη, δεν τα λέω για μένα. Απλά λέω την ιστορία αυτή είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι περισσότεροι που κάνουν την τσέπη, το παίζουν ιστορία, μόλις πετάξουν ένα ξεροκόμματο, θα είναι κολοτούμα να το πάρουν.
1: Μα ξεκάθαρα, πλάκα κάνετε. Αλλά το θέμα είναι το ότι οι περισσότεροι είναι φιλάργυροι και φιλόδοξοι. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται όλοι να έχουν σκύψει το κεφάλι, όχι όλοι, περισσότεροι. Και η Ελλάδα να τελειώνει. Τελειώνει η Ελλάδα. Πώς να το πω, φωνάζω, κάνω, δεν καταλαβαίνει κανένας.
2: Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ξέρω αν σώζεται πλέον η χώρα μας. Έχει πολιτηθεί το μεγάλο μέρος. Οι υποδομές ανήκουν σε ξένους. Η υγεία σύζυγη αλλάζει χέρια. Τα ξενοδοσία στην Κρήτη θα σας έχω πει άλλες φορές, στην Ρόδο, σε άλλα νησιά. Η Θράκη ανοίξει στους Τούρκους, σε λίγο εκεί πέρα δεν αγοράζει τα πάντα. Γενικά το πουλάνε τα πάντα. Ό,τι δεν πουλιάτε, δεν πουλιάτε, δεν ξέρεις, μεταβιβάζεται από την Γιάννη Μητσοτάκη που είναι με αισθητικό γραφείο στην Ρωσία, σε φίλους και δικού τους, ώστε να ελέγχουν τη χώρα και αφού πέσουνε. Και όταν έχεις τις υποδομές, δεν έχεις τη χώρα. Αν δεν έχεις την ενέργεια, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα, δεν κυβερνάει ο πρόεδρος ο υπουργός, κυβερνάς εσύ στην ουσία. Είναι σιωπηρία ο πρόεδρος ο υπουργός. Σας ακούω πολλές φορές, λέτε, για τους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πραγματικά απίστευτος, κύριε Σαρέτη.
1: 15.000 ευρώ ενίκιο την Ακρόπολη, είναι δυνατόν?
2: 50.000 δίνω εγώ το μηνύτερο την Ακρόπολη να μου δώσουνε.
1: Όχι, δεν σας τη δίνουνε. Γιατί κάνει 15.000 για αυτούς.
2: Εγώ πήγα, κύριε Σερέτη, προσφάτως πάνω τους δύο φίλους μου και τα παιδιά μας, ένα ζευγάρι και άλλο ένα παιδί, να πηγαίνουν δωρεάν, δώσα 120 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο πλήρωσα, να μπούμε στην Ακρόπολη, που κανονικά οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε. Οι Έλληνες δεν έπρεπε να πληρώνουν τίποτα. Είναι κληρονομιά δικιά μας. Κανείς Μητσοτάκη, κανείς ο Παντρέου, κανείς Τσίπρα δεν είναι.
1: Βέβαια.
2: Είναι όλο του ελληνικού λαού κληρονομιά. Και νοικιάζει 15.000 η Ακρόπολη, η κλωστός 15.000 το μήνα. Ένα μαγαζί στο Ρέθυμνο, μεγάλο κεντρικό, κάνει περισσότερο μέσα το μήνα. Λυπάμαι, αρήκεζα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα πίσω από αυτό όλο κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί ακούστε,
2: κύριε Πετράκη,
1: πίσω από τα μνημεία. Η εταιρεία Space Hellas, η οποία στην ουσία αναλαμβάνει και της έδωσε η κυβέρνηση το εντάξει να μπορεί να διαχειρίζεται τα μνημεία, τα συγκεκριμένα, Κνωσό, Επίδαυρο, Ακρόπολη και πάλι λέγοντας. Μόνο, κύριε Πετράκη, από τα Μπρελόκ, να μιλάμε τώρα έτσι απλά, από τα Μπρελόκ, από τα μπλουζάκια και από τις μπουτίκ εκεί που έχουν για τα συγκεκριμένα μνημεία, βγάζαμε 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο. Για να το κάνουμε λίγο, να το συσχετήσουμε και να το συγκρίνουμε με τα ποσά που δίνουν τώρα οι εταιρείες. Αλλά η Space Hellas έχει μια θυγατρική, τη Singular Logic. Δηλαδή, ρωτάω εγώ, επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, έχω λάφρα, τι θέλω.
2: Είμαι ψεκασμένος.
1: Παλαβός. Είναι δυνατόν να δίνουν στα μνημεία, να δίνουν τα μνημεία στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, η Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα από την εκλογική διαδικασία, και εγώ να μην κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι είναι ένα λησβερίσι, πάρε δώσε, σας δώσαμε δουλειά, τόσα λεπτά θα βγάλετε να βοηθήσετε.
2: Και ποιος ήταν ο όρος, κύριε Σερέτη, όταν στην προσήλυξη, ποιος ήταν ο όρος?
1: Να βγάζει.
2: Να έχει εκτελέσει η εταιρεία που θα πάρει έργο.
1: Ναι.
2: Πληροφορική, σωστά.
1: Ναι, και να βγάζει ένα τζίρο απερίγραπτο.
2: Ναι. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι μπήκανε φωτογραφικά τρία πράγματα για να μπορεί μόνο μία εταιρεία να το πάρει το έργο. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμαι τα πάντα, δεν ξέρω κι εγώ για εσείς, σε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εισαγγελέας υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχει. Ούτε σε αυτό. Είναι δυνατόν η εταιρεία που συλλέγει τα αποτελέσματα των εκλογών αυτό που λέτε είναι ακριβώς απόλυτα. Να παίρνει αυτούς τους όρους, φωτογραφικούς όρους και με τόσο ευτελής αξίας αξιολογικούς χώρους. Και αντί να πήρανε σε γυναίκα, άντε με σύνηση τσίρι. Τι γίνεται πέρα. Αν αυτό δεν είναι Νταλαμπέρ, Ελισβερίσι, τι είναι.
1: Πραγματικά όμως.
2: Δηλαδή και σε ρετή. Εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος, είναι καταλαβαίνω.
1: Και αυτό πότε γίνεται, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό πότε γίνεται.
2: Παραμονής εκλογών.
1: Τώρα, δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Τώρα δηλαδή, πριν τις εκλογές γίνεται αυτή η δουλειά.
2: Δηλαδή εγώ τώρα λοιπόν το βράδυ των εκλογών, πώς να μην είμαι καχύποπτος όταν βλέπω μεταδόσεις αποτελεσμάτων που φαίνεται παράξενα. Αν δω ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη το Τσίπρα να παίρνει ποσοστά στη Μακεδονία.
1: Έτσι. Να σας πω και κάτι ακόμα που παρατήρησα. Συγγνώμη κιόλας κύριε Πετράκη, πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Στις τελευταίες εκλογές, επειδή πολλοί πέφτουν θύματα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πράγματα και πιστεύουν αυτά που τους λένε, έχει κολλήσει, το κάνανε και με marketing, το κάνανε τον αριθμό αυτό να τον υιοθετήσανε, τον αναφέρανε χίλιες φορές και πιστεύει ο λαός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 41%. Ακούστε, το είπανε 15.000 φορές, 41%, 41%, 41%. Ακούστε κύριε Πετράκη, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που την παρουσιάζουν ότι έχει 30% δεν έχει ούτε 22. Ωραία. Με την επιστολική ψήφο όμως μπορεί εκεί, ας πούμε τώρα τυχαία ότι είναι στο 22, με την επιστολική ψήφο ένα 5% τους το δίνουν για πλάκα για να πάει στο 27, στο 28, που τότε είχε πάρει 28, δεν είχε πάρει 41. Δηλαδή δεν είναι τρελό το ότι με μια επιστολική ψήφο και ένα ποσοστό συγκεκριμένο υπάρχει περίπτωση να ξανακυβερνήσουν αυτοί.
2: Βεβαίως, σας λέω ότι όπως θα το κάνετε, όπως είναι κανείς, πώς να μην είμαστε καχύποπτοι πλέον με αυτό που κάνανε με τους αξιολογικούς χώρους. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ακρόπολη δώσαν 15.000, την Κροσό 15.000 που κάθε μέρα να περάσει από την Κροσό, τα λεωφορεία, οι χιλιάδες τουρίστες που είναι, σε μία μέρα πόσο γύρω μπορεί να κάνει η Κροσό, ξέρετε, του καλοκαιριού.
1: Πόσα άτομα λέτε ότι έχει τη μέρα εκεί?
2: Πάνω από 1.000 τουλάχιστον.
1: Πάνω από 1.000. Άρα 35 ευρώ είναι είσοδος, 1.000 άτομα, 35 χιλιάρια. Εγώ σας βάζω ότι δεν έχει 1.000, ότι έχει παραπάνω. 50 χιλιάρια τη μέρα.
2: Εδώ είναι 15.000. Δηλαδή για ποιο λόγο?
1: 50.000 ευρώ τη μέρα επί 30 είναι 1,5 εκατομμύριο το μήνα. 1,5 εκατομμύριο κόβει τώρα η Κνωσό ο αρχαιολογικός χώρος. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα δεν θα είναι 1.000 άτομα, θα είναι περισσότερα. Δεν τα μέσο όρο βάζουμε τώρα. 1,5 εκατομμύριο για πλάκα.
2: Εγώ ξέρω ότι με τα πούλμα από τουρίστε το καλοκαίρι τώρα δεν μπορεί να περάσει.
1: Ναι. 1,5 εκατομμύριο το μήνα επί 12 μήνες είναι 18 εκατομμύρια. Και το δώσανε για πόσο? Όλα μαζί τα μνημεία αυτά τα δώσαν για 600 χιλιάρικα.
2: Κύριε Σέντη, πόσα εκατομμύρια τουρίστες έχουν στην Κρήτη το χρόνο? Από αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται το χρόνο, το 80% θα πάει και στην Κροσό. Είναι πρώτο να το βγάλεις μαθηματικά την πράξη. Η Κροσό είναι το πιο διάστημο μνημείο της Κρήτης.
1: Νομίζω ναι, εσείς θα μας πείτε.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρα, είναι με διαφορά μεγάλη. Ο μηδικός πολιτισμός το παράτησε Κροσού, του Μήνωα. Το 80% των τουριστών θα πάνε στην Κροσό. Λοιπόν, αν δεν έρχεται 1,5 εκατομμύριο τουρίστων το καλοκαίρι στην Κρήτη, το 1,200 θα πάει στην Κροσό. Το 1 εκατομμύριο σας λέγω. Από 15 εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. 15 θα πω ότι είναι. 15 το τζίρος. Χωρίς να πάρει ερχόμενα διαφημιστικά μέσα, έτσι, κυλησία και λοιπά. Για να δώσει 600.000 και δεν έχει πάρει σε αγγελία να τους αρπάξει από το λαιμό όλους, να τους κλείσεις σε κάτεργα.
1: Τρέλα.
2: Να δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι είναι εκλογές στη μέση, εκλογές. Και εγώ λοιπόν να μου δίνανε 600.000, εγώ δεν το κάνω και εσείς, ναι, ναι. 600.000 ελληνικού ανθρώπου να δώσουν όλα τα αστυνομικούς χώρους και να οικονομάει δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια καθαρό πατελόνι. Ό,τι ήθελε θα βγάζει από σου κάθε Μητσοτάκη. Πόσο 41, 51 θα σου δώσω. Να είσαι σίγουρος.
1: Ναι, αλλά άμα για άλλη μια φορά γίνει νοθεία, δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε νομίζω για την Ελλάδα, κύριε Πετράκη. Εγώ νομίζω ότι σε περίπτωση που εκλεχθεί και για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει λόγος να κάνω και εκπομπές. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως.
2: Πάσε κάμερα έτσι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω τις εκπομπές αν ξαναβγάλουνε Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και στο ίδιο πνεύμα μήκος τύματος είμαι κι εγώ. Αν μας βγάλουν το Μητσοτάκη σημαίνει ότι έχει γίνει νοθεία. Δεν μπορεί, είμαι στην κοινωνία κάθε μέρα, όλη μέρα. Πήγα στο Παγκρίτο, κύριε Στερέτη, να παρακολουθήσω το Φιχόφιχάι που σας είπα. Γιατί δεν ξέρω πόσες δεκάδες, για να μην μου παραπάνω άνθρωποι, για να μην φάνω υπερβολικός. Στο ημίχρονο και πριν και μετά το παιχνιδιού, ερχόνται μου ένας θεατήρας και αυτό που λέμε στις εκπομπές μας. Όπου και να φάμε το λέει όλος ο κόσμος. Αν δύο Μητσοτάκης πάλι με ποσοστά τέτοια που λένε, σημαίνει ότι είναι νοθεία. Άρα επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογές το πράγμα αυτό. Εγώ θα σταματήσω κι εγώ εκπομπές όσοι αρμή τα πάντα και μετά η δουλειά μου θα πάει αλλού. Εγώ τουλάχιστον θα το κάνω. Με κόστος άλλο. Αλλά δεν μπορώ. Θα είναι νοθεία, κύριε Στερέτη. Μετά η δουλειά πάει σε επανάσταση, κύριε Στερέτη. Αλλιώς δεν θα ψάχνει δουλειά. Που πω, πάντα μιλάω για ελληνικές διαδικασίες, κύριε Στερέτη. Ότι μέσα στην δημοκρατία εκκλησιών πρέπει να έρθει αλλαγή. Το έχω πει χίλιες φορές εγώ μέσα.
1: Ναι.
2: Άμα λοιπόν στις εκλογές, μετά από αυτό που έγινε με τους αστυνομικούς χώρους, δούμε ποσοστά τρελά, σημαίνει ότι έχει καταληφθεί κάθε δημοκρατία στη χώρα, κάθε υπάρχει επέμβαση αποδειγμένη σε εκλογές και άρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν δεν υπάρχει δημοκρατία λοιπόν και ο Σερέτη, πρέπει να αγωνιστείς με όλους τους τρόπους για την επαναφέρεις. Είναι η ιερή υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
1: Δεν
2: είναι οι εκπομπές πλέον μετά από ένα σημείο και μετά.
1: Τι να, πάω να πάω εγώ στο γραφείο μου να κάνω τις ψυχοθεραπείες μου, τις συνεδρίες και τελείως. Τι να κάθομαι να ασχολούμαι με τους Έλληνες. Και εσείς, κύριε Πετράκη, καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να τους αφυπνίσουμε. Και το μόνο που βλέπω είναι στοχευμένα να βρίζουν. Εγώ ξέρετε τι άλλο βλέπω. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα παρουσιάζουν, το πρώτο θέμα, το Sky, ξέρετε τώρα τα συστημικά μέσα, ναι, όλα ναι. Αυτά. Παρουσιάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα που στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους και μετά ο κόσμος αρχίζει και βρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αυτός είμαι εγώ, είτε αυτός είστε εσείς.
2: Οτιδήποτε, όπως άλλο
1: δηλαδή, κατευθύνουν το μυαλό των ανθρώπων στο να βρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα και το κάνουν. Όλοι μαζί, και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και αυτοί που υποτίθεται δεν είναι με το σύστημα και αυτοί με στο κόλπο, όλοι μαζί.
2: Οι δούροι ήπιοι.
1: Ναι, και φτάνουμε σε ένα σημείο που η κοινωνία βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα όμως, κύριε Πετράκη, αυτά που βρίζουν όλοι και που κοροϊδεύουν, δεν φταίνε για την κατάδεια της Ελλάδας.
2: Ούτε κυβερνήσανε, ούτε αποφάσεις πήρα για τις ζωές τους, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα!
2: Τίποτα, κύριε,
1: δηλαδή βρίζετε τους ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν βρίζετε αυτούς που σας εκμεταλλεύονται, σας κλέβουν και σας καταστρέφουν. Αυτό είναι το παιχνίδι του συστήματος, καταλάβατε. Τους βάζουν να βρίζουν αυτούς που δεν πρέπει.
2: Δεύτερο, εδώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Σωστά τα λέτε όλα για τους δημοσιογράφους στο σύστημα. Εδώ ακόμα στα social media μπαίνουν 10 τρόλοι της ομάδας αλήθειας κάτω από μια δόλτησή σας, εμένα, εσάς, το ανθρώπου που αντιδρούν. Και γράφουνε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τρώνε 0 ακολούθηση, δεν τρώνε σοβαρά τα αλήθεια. Και ξαφνικά πραγματικοί άνθρωποι που σ' ακούγανε μέχρι χθες επηρεάζονται από τα τρόλ σοβαρά τα αλήθεια. Και συνεχίζουν ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Την άλλη μέρα μετά το μεταγιώνουν και λένε συγγνώμη και την παράδοση ξαναβρίζουν.
1: Έτσι.
2: Δεν υπάρχει σωτηρία. Όσο δεν έχουμε μυαλό, κύριε Σελετή, δεν έχουμε κρίση, αντίληψη. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα να ακούει τον πρωτοσάλτε που πήγε να πάθει κεφαλικό, τον άκουσα τον βάλετε πριν με το με το φορτίο, το παράνομο φορτίο,
1: ναι.
2: Ήταν έτοιμο να πάρει κεφαλικό.
1: Ναι,
2: ο πρώτος Σάρκα, την αγωνία του, το φόβο του, πριν αποκαλυφθεί.
1: Γιατί όμως, γιατί μάλλον κάποιος πονάει.
2: Πολύ πονάνε από αυτούς.
1: Έτσι είναι
2: πολύ
1: τα πράγματα.
2: Εγώ
1: δεν θα σταθώ σε αυτούς όμως, γιατί έχουμε 4 λεπτά, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε στον Πορτοσάλτη, ούτε στον Άδωνη. Αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους, τα λεφτά τους θα βγάζουν, τους αστυνομικούς τους έχουν εκεί πέρα να τους προσέχουν, τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ θα σταθώ στον μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν έχει αντίληψη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το πώς αποδέχεται. Γιατί ακόμα και όταν βλέπει τον Πορτοσάλτη, μπορεί να μην τον χωνεύει, μπορεί να ξέρει ότι είναι ψεύτης, παράδειγμα. Κι όμως όταν τον ακούει, περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα και σχηματίζει άποψη με βάση τα λεγόμενά του.
2: Βεβαίως. Σας είπα πριν για σένα την ιστορία που ξεκίνησε και πήγα στην Αθήνα, στην Ολομία, για ποιο λόγο. Γι' αυτό που είπα στην αρχή, πρέπει, παρατηρούσα και ξέρετε, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν. Αυτό πρέπει να κάνει ο λαός. Να ακούς, να βλέπεις, να επεξεργάζεσαι. Και όχι αμέσως να επηρεάζεσαι ή να νομίζεις ότι ξέρεις. Στη χώρα αυτή δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Όλα. Είναι ο κύριος Παντελής στα Γιάννηνα πάνω, πάνω στην Ήπειρο στο βουνό. Έτσι κατέβει δύο φορές ζωή του στα Γιάννηνα και από εκεί κάτω καμία. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα άνθρωπο, καταλαβαίνετε, θέλω να πω πάνω από στένο. Και κρίνει εσάς, εμένα, τον καθένανε, πως λες κάτι λένε, πού το ξέρεις εσύ, να σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Πώς, αν δεν έχεις γνώση, δικιάχεις να έχεις γνώμη και άποψη. Άκου, φίλτραρε, επεξεργάσου και μετά πες ό,τι να πεις. Και δες όχι μόνο μια συμπεριφορά, τα μοτίβα, το λέω συνέχεια, το λέω μέχρι να πεθάνω. Όλα είναι μοτίβα.
1: Ναι, ναι.
2: Επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Πλέον.
1: Έτσι είναι.
2: Αν δει κάποιος τα μοτίβα, κύριε Σερέτη, μπορείς και να τα καταλάβει, το δηλαδή του βεβαιώνονται πάντα και εφαρμόζονται πάντα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και χρόνους. Αλλά πάντα δεν είναι μοτίβα. Προεκλογικά τι κάνετε, οι συστημικοί, οι δημοσιογράφοι τι κάνετε, οι κυβερνώντες τι κάνετε, μοτίβα όλα είναι. Άρα λοιπόν αντίληψη, αλλά για να έρθει η αντίληψη πρέπει να αφήσουμε την παλάξη, συγγνώμη την έξι κεφάλου που έχουμε, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Γιατί νομίζουμε πως θα ξέρουμε όλα, θέλουμε να έχουμε επιτόπου. Δηλαδή θα ξεκινήσετε ένα βίντεο να πείτε κάτι, δεν έχουμε την υπομονή τα τρία λεπτά να το πούμε. Ακούνε τρεις ατάκες στο πρώτο λεπτό και νομίζουν να καταλάβουμε και σχολιάζουν χωρίς να έχουν βγάλει το αποτέλεσμα της ουσίας. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να ακούμε, μας ενδιαφέρει μόνο να το παίζουμε έξυπνοι. Και να πάμε έξυπνο το βράδυ, να έχουμε βρει τον Γρηγόρη τον Σερέτη, πιστεύει σε δύο σχόλια και να πω εντάξει, αν δεν μπορεί να το ψεκάσουμε, να το, τον έτσι τον παρανοϊκό, τον συνεφρενή, τον συνωμοσιολόγο, και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ο Winston Churchill μαζί με τον Τζε Τσεβάρα σένα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολιτικά επιχειρήματα, δηλαδή να έχουμε κάνει λάθη, κύριε Πετράκη. Να καταλάβω ότι ναι, να καταλάβω ότι θα με κατακρίνει ή εμένα ή εσάς. Ας πούμε, παράδειγμα φέρνω εμάς τους δύο, γιατί γενικά γίνεται αυτό. Για κάτι που έχει ουσία.
2: Ότι
1: έκανα κάτι κακό που κατέστρεψε τους υπόλοιπους. Άντε να το καταλάβω αυτό. Άμα έχω κάνει κάτι που δεν πείραξε τους υπόλοιπους, γιατί δεν ασχολείστε με αυτούς που πειράζουν τους υπόλοιπους και ασχολείστε με εμένα ή με τον κύριο Πετράκη, με τον καθέναν εκεί πέρα έξω, ο οποίος έκανε ένα λάθος. Είναι φοβερή κατάσταση, ανθρωποφάγοι. Όλοι είναι ανθρωποφάγοι και τους ενδιαφέρει μόνο η μούρη.
2: Ακούσε, το χειρότερο στρατή είναι, εγώ βρήκα τη λέξη να σου λέω πλέον, εκτός των αγιάδες, γιουσουφάκια.
1: Έτσι, έτσι. Ό,τι τους λένε να λένε, αυτά λένε. Παπαγάλι είναι, παπαγάλι.
2: Και όχι, σας λέω και σε είναι η αντανάκλαση απέναντι σε εμάς, στους ανθρώπους που αντιστέκονται. Ότι βλέπουν την ανεπάρκεια τους, βλέπουν πόσο ραγιάδες, πόσο γιουσουφάκια είναι και τους ενοχλεί, κύριε Σερέτη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σθένος, ψυχή, προσωπικότητα, μέταλλο και τιμούν τα γενετικά τους όργανα και δεν σύμβουν το κεφάλι και δεν υποκύπτουνε και ο τρόπος του κύριε Σερέτη αλλιώς σημαντική δεν να πούνε μπράβο ρε και εμείς να αντιδράσουμε. ή να σας μειώσουν, ώστε να σας κατεβάσουν χαμηλά, ώστε να έρθει σαν βάλκα σε γυαλό με αυτούς να νιώσουν σημαντικοί. Αυτό κάνουν οι Λαγιάδες, αυτό κάνουν τα Ιουσουφάκια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Γι' αυτό λοιπόν φωτιά και θεκούρ της προσκυνημένους του φάρμακος ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος του Μοριά, ο τεράστιος αυτός Έλληνας.
1: Αυτή η φράση, η ιστορική φράση κύριε Πετράκη, με αυτή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό απόγευμα και σε
1: γεια σας. Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Μάχη FM. Να σας να υπενθυμίσω, γιατί συνήθως τα ξεχνάω, τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού. Στο Viber στο 6943635451, τα email σας στο studio@mahi998.gmail.com και φυσικά τα μηνύματα σας με τον παραδοσιακό τρόπο στο τηλέφωνο 210-710-8000. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια. Με αριθμούς, στοιχεία και χωρίς περιτυλίγματα, όπως κάνουμε συνήθως από αυτή εδώ την εκπομπή. Και θα ξεκινήσω με έναν αριθμό ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί για να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, βιώνουμε και συζητάμε στην καθημερινότητά μας.

2020. Και ξαφνικά τα τρία κόμματα τα οποία κυβέρνησαν ανακαλύπτουν ότι από τα 100 ευρώ τα οποία μπαίνουν ως εισόδημα κάθε μήνα σε κάθε σπίτι, τα 24 περίπου πηγαίνουν στη ΣΤΕΗ και τα 17 από αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στο ενίκιο. Τα άλλα είναι τα έξοδα συντήρησης και διαχείρισης του σπιτιού τους. Και αν θέλετε να μιλήσουμε συγκεκριμένα και για την Αττική, στην οποία μένει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, να πούμε ότι για μία ακόμα χρονιά τα στοιχεία και της Ελστάτ αλλά και της Eurostat δείχνουν ότι τα ενίκια ανέβηκαν. Την ίδια στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση μας μιλάει για πρόγραμμα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, μας μιλάει για επιστροφή ενοικίου, τα οποία προγράμματα δεν θα πάψω να το λέω και δεν θα πάψω να λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι από την πρώτη στιγμή, ότι δεν κάνουν κάτι άλλο από το να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, γιατί ουσιαστικά ανεβάζουν τις απαιτήσεις, ανεβάζουν τα κόστη των ενοικίων. Σπίτια παλιά τα οποία πουλιόντουσαν 100.000 ξαφνικά λόγω των προγραμμάτων επιδότησης βρέθηκαν να πουλιώνται 150.000 και μην μου πείτε ότι από μένα το ακούτε αυτό, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει από κάποιον φίλο, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε βιώσει κάποιοι στο πετσί σας. Αυτό το οποίο έγινε λοιπόν με αυτού του είδους τα προγράμματα ήταν αυτό ακριβώς, να αυξηθεί η ζήτηση, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, να αυξηθεί η προσφορά. Και πώς αυξάνεται η προσφορά? Με συγκεκριμένη τρόπο: κατασκευή νέων κατοικιών, άνοιγμα κλειστών ακινήτων. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα κλειστά ακίνητα, για τα παρατημένα, για τις σχολάζουσες κληρονομιές, για τα ακίνητα των δήμων, για τα ακίνητα του δημοσίου, για τα οποία κανένας δεν έχει κάνει μια ρημάδα απογραφή να δούμε ποια είναι και γιατί θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο, ο Έλληνας φορολογούμενος, να πληρώνει τόσα χρήματα σε ενίκια, σε φίλους και κολλητούς. Γιατί μη μου πείτε πάλι ότι από μένα και από αυτή εδώ την εκπομπή το ακούτε πρώτη φορά για την κακοδιαχείριση, για τη ρεμούλα που υπάρχει. Να υπενθυμίσω παλιότερα για ένα ακίνητο της οικογένειας. Και το λέω παρότι έχει πεθάνει ο ίδιος, αλλά είναι χαρακτηριστικό του Άκη Τσοχαντζόπουλου, το οποίο τον νίκιαζε σε πληγή. Αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει, όλοι έχετε δει. Σε δήμους, σε περιοχές που οι κοινωνίες είναι πιο κλειστές και ξέρουμε ο ένας τον άλλον και ξέρουμε τις σχέσεις τις προσωπικές και όχι μόνο που μπορεί να υπάρχουν. Την ίδια στιγμή, χτες ακούγα τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ και για το Ταμείο Ανάκαμψης, να λέει αυτά που θέλει να πει, τις απαντήσεις βέβαια για το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα τις περιμένουμε από τον κύριο Παπαθανάση, να δούμε αν χάθηκαν λεφτά και αν δεν χάθηκαν και αν τα λεφτά τα οποία ήταν να δοθούν που πήγαν, αν δηλαδή ανακλήθηκαν προγράμματα και γιατί και ποια προγράμματα ήταν αυτά. Αλλά θα είμαστε εδώ για όσο είμαστε στη Βουλή για να το ελέγχουμε και να δίνουμε λογοδοσία σε εσάς για το τι πραγματικά έχει γίνει. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα και δεν είναι άλλο από το στεγαστικό. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι τώρα πια με στοχευμένα προγράμματα θα φτιάξουμε αυτό που λένε κοινωνική κατοικία. Έχουμε βρει οικόπεδα. Εδώ να πω ότι τουλάχιστον σε ένα που με αφορά, με την έννοια ότι είναι κοντά στον τόπο διαμονής μου, αφορά ένα οικόπεδο για το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και θα φτιάξει το κράτος κοινωνικές κατοικίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το κομμάτι αυτό. Όταν

ξεκινήσει όταν απαλωτριωθούν, όταν τα οικόπεδα έρθουν σε κατάσταση στην οποία θα μπορούν να χτιστούν, θα αρχίσει να χτίζει. Έχουμε 2026, άρα μιλάμε για μετά το 2030 στην καλύτερη περίπτωση. Ποια είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης? Η ελληνική λύση έχει μιλήσει για τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος τι θα κάνει? Σε πρώτη φάση θα κάνει αυτό το οποίο έκανε ο ΕΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 1954 μέχρι το 2012. Τι έκανε ο ΕΕΚ σε αυτά τα χρόνια? Έδωσε λύσεις σε πάνω από 700.000 ελληνικές οικογένειες. Πώς? Είτε δίνοντας σπίτια μέσω των εργατικών κατοικιών, όπως όλες γνωρίζουμε, να θυμίσω το Ηλιακό χωριό, να θυμίσω το Ολυμπιακό χωριό, τις εργατικές κατοικίες που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε στις περιοχές μας, είτε έδωσε δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκό επιτόκιο, είτε άλλου είδους επιδοτήσεις όπως τα ενοικία κατά κέρδους. 700.000 ελληνικές οικογένειες, μιλάμε για περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι ευνοήθηκαν, οι οποίοι βοηθήθηκαν από έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργήσε 50 τόσα χρόνια και ο οποίος δεν έπαιρνε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μπορούμε να πούμε πολλά, μπορούμε να σκεφτούμε πολλά, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θέλετε για την ποιότητα κατασκευής, θέλετε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα στα τόσα χρόνια. Είμαστε εδώ για να το ακούσουμε. Αλλά το ότι κάτι δεν λειτουργήσε με το βέλτιστο τρόπο δεν σημαίνει ότι το κρεμίζουμε. Αυτό έγινε όμως με τον εργατικό, με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας το 2012. Με μια κίνηση και με μια απόφαση η οποία δεν έχει καμία λογική. Το 2012 που η χώρα μπήκε ήταν στο πιο βαθύ σκοτάδι, στο πιο βαθύ σημείο της αβύσσου, με μία απόφαση, επαναλαμβάνω, η οποία δεν έχει καμία λογική, διεκόπη ένας οργανισμός ο οποίος έδινε λύση σε στεγαστικά προβλήματα των Ελλήνων χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι έχει γίνει το 2012? Τεράστια μείωση των γεννήσεων, πολλά Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό και ερχόμαστε 14 χρόνια μετά να μιλάμε για το στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων και για το γεγονός ότι τα νέα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, να μείνουν στην πατρίδα. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, να πω εδώ ότι διαχειριζόταν περίπου 500 εκατομμύρια ετησίως από εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών, επαναλαμβάνω, όχι από το κράτος, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. 500 εκατομμύρια το χρόνο. Επί 14 χρόνια που λείπει από την αγορά, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουν λείψει από την αγορά ακινήτων 7 δις ευρώ. 7 δις τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει σπίτια. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο? Τι λέει η ελληνική λύση? Επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με την ονομασία Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, μεταφορά σε αυτόν από τον ΟΑΕΒ νυν ΔΥΠΑ της περιουσίας των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων που έχουν μείνει, απογραφή, γιατί δεν έχουμε απογραφή αυτή τη στιγμή από τον παλιό ΟΑΕΒ νυν ΔΥΠΑ, τι έχει μείνει, τι δεν έχει μείνει, τι τίτλοι έχουν δοθεί. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν και δεν έχουν πάρει οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχουν μηχανικοί να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να γίνει επαναφορά της κράτησης υπέρ του παλιού ΟΕΚ, νυν Εθνικού Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος θα αναλάβει και κομμάτια από το ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπάρχει πια. Έχει περατωθεί. Ό,τι όμως προκύψει σε αυτό το επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο καινούργιο ανάκαμψη, ένα νέο
ταμείο το οποίο μπορεί να δώσει χρήματα για κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, ο οποίος νέος φορέας θα δέχεται δωρεές που μέχρι σήμερα πηγαίνουν σε ιδρύματα τα οποία άλλα τα διαχειρίζονται σωστά, άλλα λιγότερο σωστά, άλλα με πλήρη διάβγεια, αλλά χωρίς την διάβγεια που απαιτείται, γιατί εμείς λέμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια, να είναι προσβάσιμα στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο, να ξέρει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτού του φορέα πώς διαχειρίστηκε και πώς και πού πήγε, ακόμα και τα ακίνητα τα οποία παίρνουμε δωρεά, πού παραχωρήθηκαν ή πού νοικιάστηκαν, σε ποιον. Και φυσικά να διαχειρίζεται και τις σχολάζουσες κληρονομιές, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, οι οποίες μένουν εκεί στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς πολλές φορές κάποιος να τα αναζητεί, χωρίς να δίνονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και να παραμένουν εκεί άδεια, εγκαταλελειμμένα και να ρημάζουν, με μηχανικούς, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τρέξουν αυτές τις δουλειές με πλήρη διάβγεια, με πλήρη διαφάνεια. Επαναλαμβάνω, κάντε το εικόνα. Στα 14 χρόνια που λείπει ο ΟΕΚ από τα πράγματα, από τη ζωή μας, έχουν λείψει 7 δις από την κοινωνική κατοικία.

0: Και πάμε στα επόμενα θέματα της σημερινής ημέρας, καθώς πλησιάζει το τέλος του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και όπως κάθε μήνα έχουμε τις διάφορες υποχρεώσεις προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικών, την ΑΔΕ, το ελληνικό δημόσιο, αν το θέλετε έτσι, σε πιο διευρυμένη έννοια, αλλά όχι μόνο την ΑΔΕ. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παδημητρή. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πλησιάζει το τέλος...
1: Δεν σας ακούω.
0: Ναι, Γιώργο, λέω, πλησιάζει το τέλος του μήνα.
1: Δεν ακούω.
0: Σε ξανακαλούμε εμείς. Πλησιάζει λοιπόν το τέλος Σεπτεμβρίου και πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες θα τις αναλύσουμε και θα τις πούμε τώρα, υπάρχουν για τις οποίες θα πρέπει και να λάβετε γνώση και να τις έχετε κατά νου. Πέρα από τις συνηθισμένες από τον Μάρτη που ξεκίνησε η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, το ημερολόγιο δηλαδή των υποχρεώσεων, έχουμε τις δόσεις του φόρου εισοδήματος για όποιον δεν έχει εξοφλήσει στην πρώτη ημερομηνία καταβολής που ήταν το τέλος Ιουλίου για να πάρει και την έκπτωση ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις σας όσοι πασπιτώσεις θέλετε και μπορείτε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να μην επιβαρυνθείτε με το 0,8% της προσάυξησης στη λήξη πρόθεσμη καταβολή μετά την 1η Οκτωβρίου. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες οι οποίες λήγουν μεθαύριο, με πιο χαρακτηριστική, κάποια την οποία πολλοί είτε δεν την έχουν δώσει σημασία, είτε δεν έχουν ενημερωθεί. Και δεν έχουν ενημερωθεί, το οποίο τώρα πια είναι λίγο δύσκολο υπό την έννοια ότι έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΔΕ, δηλαδή το email το οποίο έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, να είναι ένα email το οποίο το παρακολουθούν είτε αυτοί, είτε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, είτε κάποιο συνάδελφο λογιστή, το οποίο δεν το συστήνω έτσι, γιατί οι λογιστέ δέχονται εκατοντάδε email κάθε μέρα, για να μην πω χιλιάδε. Οπότε θα πρέπει να έχει το νου του ο καθένα, όπω μπορεί και με τον τρόπο που μπορεί, είτε ο ίδιο είτε αναθέτοντά το σε κάποιο φιλικό συγγενικό του πρόσωπο να παρακολουθεί τι ενημερώσεις που έρχονται. Μία από αυτές λοιπόν είναι μία ενημέρωση την οποία ήρθε τις προηγούμενες μέρες, μέσα στο Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με την οποία συνταξιούχοι, και είναι πολλοί, σας διαβεβαιώ, οι οποίοι το 2021 εισέπραξαν αναδρομικά, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ μικρά τα ποσά και πολύ πιθανόν να μην το πήραν χαμπάρι άνθρωποι, υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις χωρίς να κάνουν τροποποιητικές μέσα στο 2022 για τα αναδρομικά τα οποία εισέπραξαν και αφορούσαν προηγούμενα έτη τα οποία πηγαίνουν και στο 2015. Με ένα μήνυμα λοιπόν το οποίο έχει στείλει στις θηρίδες αυτών των ανθρώπων, και σας το λέω γιατί το έχω συζητήσει και με αρκετούς συναδέλφους και από προσωπική εμπειρία, δηλαδή σε συγγενείς μου έχει έρθει το μήνυμα, γιατί είχαν κάνει τις δηλώσεις τους οι άνθρωποι και δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι έχουν πάρει αναδρομικά. Θα πρέπει τώρα να υποβάλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, το επαναλαμβάνω, τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που αφορούν τα αναδρομικά, δηλαδή τα πήραν το 2021 αλλά αφορούσαν το 2017, το 2018. Θα πρέπει να μπουν οι ίδιοι. Σε κάποιες χρονιές είναι έτοιμοι, μπορούν να το υποβάλουν αμέσως. Σε κάποιες άλλες χρονιές, τις παλαιότερες, θα πρέπει να στείλουν μέσω των ετοιμάτων στην ΑΔΕ τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές οι ίδιοι, θα το κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αυτοματοποιημένα, και νομίζω ότι εκεί θα είναι χειρότερα τα πράγματα.

0: Έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Απλά είμαι σε λίγο μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή και είμαι και χωρίς σήμα, οπότε υπάρχει περίπτωση να πάω στιγμή να κοπεί να το...
0: Αν υπάρχει πρόβλημα να σε αποδεσμεύσουμε, να μην σε ταλαιπωρούμε.
1: Όχι, εντάξει, λοιπόν, έτσι μια γρήγορη ανασκόπηση.
0: Λέγαμε για τις υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μήνα, υπό την έννοια ότι έχουν έρθει μηνύματα σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν λάβει αναδρομικά το 2021 για τα προηγούμενα χρόνια και θα πρέπει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά να καταθέσουν οι ίδιοι τις φορολογικές δηλώσεις για τις
1: 40. Γιατί μέχρι 30, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί έτσι λέει ΑΔΕ, γιατί λέει ότι μετά τις 30 θα τις καθαρίσει μόνη της η ΑΔΕ. Τουλάχιστον έτσι λέει τα μήνυμα.
1: Να τις καθαρίσει.
0: Έτσι λέει το μήνυμα το οποίο διάβασα εγώ. Εγώ ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμώ να τα κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος και να τα τσεκάρει παρά να αναμένει από την ΑΔΕ και να τα έχεις μετά. Να μην είναι το αποτέλεσμα το σωστό και να το έχεις και να
1: μην είναι. Ναι, αλλά όλες οι αναδρομικές πάνε μέχρι 31-12. Αυτό το 31 δεν κατάλαβα όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό σου λέει κάτω για να μην το κάνω εγώ. Μέχρι 31-12 πάνε βέβαια τα αναδρομικά του προηγούμενου έτους. Εδώ μιλάμε για αναδρομικά παλαιότερων ετών. 15, 17, 18. 2020. Άρα ούτως ή άλλως, εδώ να το διευκρινίσουμε ότι αυτές είναι εκπρόθεσμες. Έτσι. Και άρα στο ποσό το οποίο θα εκαθαριστεί και θα βγει, εάν υπάρχει ποσό για καταβολή, θα υπάρχουν και προς αυξήσεις.
1: Σωστό. Ένα από τα πολλά πράγματα που επιβαρύνει η ΑΔΕ χωρίς να υπάρχει, να σκέφτεται την πίεση που υπάρχει στον κόσμο. Βέβαια, γιατί άραγε να λειτουργήσει διαφορετικά η ΑΔΕ όταν βγαίνουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και λένε ότι άμα δεν πάει 5 ευρώ η βενζίνη το λίτρο δεν είναι εσωτερικά. Ή ο άλλος ο απίστευτος από την Πιερία που είπε ότι ένα κριτήριο ότι αντέχει η οικονομία και ο κόσμος είναι ότι υπάρχει πολύ κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή δεν ξέρω ειλικρινά με όλα αυτά που συμβαίνουν και αισθάνομαι επιδεσμένος και κοιτάω τον κόσμο και δεν ξέρω τι να το πω. Πώς να δικαιολογήσω τι να δικαιολογήσω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Γίνονται όλο και χειρότερα τα πράγματα από τη συμπεριφορά των διοικών του γενικότερα. Εγώ μιλάω όχι χρωματικά, μιλάω ούτε κομματικά, μιλάω διοικητικά. Η επικεφαλής των φορέων, είτε αυτή είναι υπηρεσιακή, είτε είναι αιρετή, ό,τι και είναι. Πάντα. Κάτι παθαίνουν όταν αναλαμβάνουν εξουσία, κάτι παθαίνουν, δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει. Εσύ ίσως τα βλέπεις από μέσα, ίσως να έχεις πει καλύτερη άποψη.
0: Εγώ έχω καλύτερη άποψη για τα πρόσωπα, οπότε μπορώ να αντιληφθώ λίγο και την ποιότητα σκέψης του καθενός. Αν και νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις από το δημόσιο διάλογο καταλαβαίνεις λίγο και πώς σκέφτονται. Δεν θα σε καθυστερήσουμε να πούμε...
2: Θα σας είμαι καλύτερα.
0: Να πούμε εδώ ότι... πολύ σύντομα ότι θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής.
1: Μου επιτρέψεις να έχω την συμφυλάξη μου γι' αυτό.
0: Ναι, θεωρητικά θα ξεκινήσει.
1: Θεωρητικά και πρακτικά αυτό που θα ξεκινήσει τώρα θεωρητικά το είναι το πολύ να υπάρχει υποχρέωση διαβίβαση του δελτίου αποστολής με QR code. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και αυτό εάν.
0: Και αυτό εάν, γιατί πολύ απλά. Γιατί όχι.
1: Δεν υφίσταται θέμα μπαρκό, του σκαναρίσματος και όλα αυτά όσοι θέσει οι ανούσιες ενέργειες και κράτα σε παρακαλώ και διαχειρίσου το αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ αυτός που το σκέφτομαι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μονοψήφιος αριθμός στη χώρα μας, κάτω από 10%, διακινούν το 90% του ετήσου τύρου στην Ελλάδα. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη καμία αντίληψη κανένα Υπουργείο Οικονομικών για να κάνουν τις ενέργειες που κάνουν. Είτε αυτό λέγεται υποθήκη, είτε αυτό λέγεται κοστολόγηση, είτε ό,τι και αν λέγεται. Άρα όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το μπάχαλο γενικότερα που δημιουργείται με αλφαγιώτα αφορά το 90% των επιχειρήσεων οι οποίες διακινούν το 10% του ζώου. Τη μαρίδα δηλαδή. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να κυνηγάς στο 10% του ζώου αυτήν την περιβόητη προδιαφυγή που επικαλέσει τόσα χρόνια. Είναι αδιανόητο. Άρα για ποιο λόγο το κάνεις, θες να τις κλείσεις. Πες μου εσύ κάτι διαφορετικό. Για όνομα του Θεού.
0: Το γεγονός ότι 4 όμιλοι στο λιανικό εμπόριο έχουν το 90% του τζίρου είναι μια χαρά, ακούγεσαι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι. το γεγονός ότι όλο αυτό το διαχειριστικό, Γιώργο μου ακούγεσαι μια χαρά, μην ανησυχείς, το διαχειριστικό κόστος είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θέξει και εμείς πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα και από το βήμα της Βουλής. Θεωρώ και εγώ ότι η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής δεν θα εφαρμοστεί έτσι όπως έχει νομοθετηθεί και όπως έχει εξαγγελθεί, δηλαδή με τα barcodes στην ολότητά του, με το σκανάρισμα, με την αποστολή των αποκλήσεων ανά πάσα στιγμή διαβάζουμε και τα μήνυματα που στέλνετε στο διάμεσο, στην ΑΔΕ, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, και αυτό είπε και ο Γιώργος και εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος, γιατί η ίδια η ΑΔΕ δεν έχει την υποδομή να αποδεχθεί και να διαχειριστεί, κάντε το εικόνα, αυτά τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει νομοθετήσει. Δεν μπορεί, δεν έχει την ψηφιακή υποδομή, δεν μιλάω για υπολογιστές μόνο και για ογκοδομή, αλλά δεν έχει τις εφαρμογές που θα διαχειριστούν αυτά τα οποία νομοθέτησε. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε. Όπως το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ίδιο έχει γίνει και με την πληρωμή, βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει, των ενοικίων για τους ιδιώτες μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή νομοθέτησε την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών, ήρθε τον Απρίλιο λίγο πριν ξεκινήσει και είπε το πάμε για Ιούλιο, μετά το πάμε για 1η Οκτωβρίου, θυμάστε τον μπάχαλο που είχαμε αποκαλύψει τότε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με τον κύριο Παπαθανάση, τις ανακοινώσεις και αυτό το οποίο έφερε στο Υπουργείο ο κύριος Παπαθανάσης, το οποίο το πήγε για 1η Οκτωβρίου και έρχεται τις προηγούμενες μέρες και το 1η Οκτωβρίου το πάει 1η Εβδόμου του 2027. Γιατί φυσικά δεν είναι έτοιμο το σύστημα διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑΣ, το μηχανογραφικό σύστημα της διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θέλει να φέρει σε εφαρμογή για να κουμπώνει τα μισθωτήρια, τα ακίνητα, τα μισθωτήρια κυρίως με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που καταβάλλονται. Αλλά νομοθετούμε και όταν.

Αυτός είναι και ο λόγος, λοιπόν, που δεν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για την δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής από 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις. Άμα θέλουν, ας το ξεκινήσουν.

Είναι άσχετο αυτό το σχόλιο, αλλά δεν πειράζει, δεν έχουμε κανένα θέμα να το πούμε. Να πω για την συνταγματική αναθεώρηση που ρωτάει ένα φίλο και το θέμα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Να πω ότι από το Σύνταγμά μας και αυτή τη στιγμή ορίζεται ότι οι βουλευτές, ο μέγιστος αριθμός είναι οι 300 και ο ελάχιστος οι 200. Άρα μπορεί να λειτουργήσει και με 200. Θα πρέπει για να ισχύσει, να αλλάξει ουσιαστικά το σύστημα όλων των περιφερειών της αντιπροσώπευσης. Εμείς έχουμε πει ως Ελληνική Λύση ότι και με το ελάχιστο των βουλευτών, δηλαδή τους 200, η Βουλή θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι και καλύτερα. Πιθανόν είναι και καλύτερα. Άρα δεν είναι ο αριθμός ο οποίος θα ορίσει την ποιότητα του νομοθετικού έργου που παράγεται, είναι δύο άλλα πράγματα. Το ένα είναι η δική σας ψήφος. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο ακροατής μπορεί να το λέει από την έννοια της εξοικονόμησης χρημάτων και είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ πιστεύω ότι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμε είναι ιερά και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με την έννοια της εξοικονόμησης. Πέρα όμως από την εξοικονόμηση, για μένα μεγαλύτερο σημείο, μεγαλύτερο βαθμό στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η ποιότητα του νομοθετικού έργου και όχι μόνο που παράγεται από το κοινοβούλιο. Και εδώ έχει ευθύνη και ο λαός. Το έχουμε ξαναπεί, η δημοκρατία είναι ένα πολύ απαιτητικό πολίτευμα από όλους μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την συνταγματική αναθεώρηση, να πούμε το εξής, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Αυτή εδώ η Βουλή είναι προτινόμενη. Και ακούει και μια κριτική, σε εισαγωγικά κριτική, γιατί δεν έχει καμία βάση από την κυβέρνηση. Δεν ψηφίσατε, λέει, την πρότασή μας για το άρθρο 86. Πρώτον, το άρθρο 86 είναι το άρθρο το οποίο ουσιαστικά δίνει την ασυλία σε βουλευτές, δηλαδή τους βάζει, να το πω λαϊκά, να το πω απλοϊκά, όπως το έχω και εγώ στο μυαλό μου, ως απλός Έλληνας πολίτης, σε άλλο επίπεδο διαχείρισης απέναντι στον νόμο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Και τι λένε, ότι δεν συμφώνησε η Ελληνική Λύση, να μην πω για τους άλλους, από για μας, με την κατάργηση, λέει, του άρθρου 86. Πρώτον, εμείς μιλάμε για κατάργηση, εμείς δεν μιλάμε για αναθεώρηση του άρθρου 86. Έτσι. Άρα, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Δημοκρατία. Δεν συμφώνησε, λέει, άκουσα και αυτή τη βλακεία, η Ελληνική Λύση για την προστασία, λέει, της σημαίας. Κάπου το διάβασα αυτό, σε έναν εντελώς... μην το χαρακτηρίσω. Να πω ότι αυτή η Βουλή είναι προτινόμενη. Προτείνει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή. Όχι τι θα γράφουν τα αναθεωρημένα άρθρα, τι θα λέει το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος, και κανένας δεν δεσμεύει την επόμενη κυβέρνηση, μονοκομματική, πολυκομματική, ό,τι θέλετε, από το περιεχόμενο με το οποίο θα γράψει, το περιεχόμενο το οποίο θα έχει το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος. Άρα, κάντε το εικόνα, εάν δώσουμε σε μια κυβέρνηση τη δυνατότητα με την πλειοψηφία που έχει και όχι με την ενισχυμένη πλειοψηφία που θέλει ο συνταγματικός νομοθέτης, δηλαδή τους 180 βουλευτές, να τροποποιήσει τα άρθρα για τα οποία δεν έχει δεσμευτεί πριν, δεν δεσμεύει κανένας τι θα αναφέρει στο άρθρο του Συντάγματος το οποίο αναθεωρείται, αντιλαμβάνεστε τη δύναμη την οποία θα έχει. Όχι ως κοινός νομοθέτης πια η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά ως συνταγματικός νομοθέτης. Κάντε το εικόνα και μην ακούτε αυτά τα οποία λέγονται δεξιά-αριστερά. Την επόμενη εβδομάδα, Φάνη, επειδή με ρώτησες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, επί της ουσίας έχει το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και αν έχεις υπομονή, θα πούμε αρκετά το άλλο Σάββατο. Έχω κάνει μια προεργασία, το κάθισα λίγο, το μελέτησα προχτές, το είδα. Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, όταν το είχα πει σε ένα άλλο νομοσχέδιο, τώρα το 2026, ότι δεν πρέπει να διαχειρίζεται χρήματα το δημόσιο σε σχέση με τους επιχειρηματίες, που την έννοια δεν θέλουμε να τους δίνετε επιδοτήσεις. Δώστε τους τη δυνατότητα να έχουν αυξημένες αποσβέσεις. Να μην υπάρχει αυτή η συναλλαγή μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτών. Σε αυτόν ο οποίος θέλει να επενδύσει, να κάνει μια παραγωγική επένδυση, δώστε τη δυνατότητα να έχει η επένδυσή του μια αυξημένη απόδοση σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα, για να έχει και αυτός ένα κίνητρο επιπλέον. Το θεώρησε πάρα πολύ καλό. Συνεχάρη την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι δεσμεύτηκε ότι θα το εφαρμόσει, γιατί και αυτός είπε ότι είναι στην ίδια σκέψη. Κανένα αποτέλεσμα, υπό την έννοια στο σχέδιο νόμου το οποίο εισήχθη στη Βουλή για να συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία θα σας τα αναλύσω όσο μπορώ εγώ και με τη δική μου λογική το ερχόμενο Σάββατο, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δηλαδή, αντιμετωπίζει διαφορετικά τον Έλληνα ο οποίος θα επενδύσει στη χώρα του σε σχέση με αυτόν ο οποίος έρχεται από τρίτη χώρα, και είτε θα πρημοδοτήσει αυτόν που έρχεται από τρίτη χώρα, είτε θα εξαναγκάσει σε εισαγωγικά κάποιους να πάνε να φτιάξουν εταιρείες στο εξωτερικό και να έρθουν μετά να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια επένδυση, για να έχει τα ευεργετήματα του νέου νόμου τον οποίο φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, δεν δίνει βάση σε αυτό που λέμε περιφερειακή ανάπτυξη, και έχουμε ζητήσει εμείς πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση, θα πρέπει να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη, θα πρέπει να δώσουμε το βάρος στην ελληνική επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια, στον Εύρο, στα νησιά, παντού, για πολλούς λόγους. Να αδειάσει η Αθήνα, να λυθεί κατά κάποιο τρόπο και το κυκλοφοριακό, να πέσουν και τα ενίκια στην Αθήνα, να ενισχυθεί ο πληθυσμός στην περιφέρεια. Έτσι. Να μην συνεχίσει η ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου, και για λόγους ασφάλειας και για λόγους δημογραφικού. Έτσι, γιατί η φύση, το έχουμε ξαναπεί, απεχθάνεται τα κενά. Όπου αφήνεις κενό εσύ, πάει κάποιος άλλος. Όλα αυτά θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο, και αφού έχει συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο και εάν έχουν γίνει κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις, που από την εμπειρία μου σε αυτά τα 3 χρόνια που βρίσκομαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με συνέπεια πιστεύω, δεν έχω δει νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έρχονται για να διορθώσουν ως επιτοπλίστων ορθογραφικά λάθη, και όχι για να διορθώσουν την ουσία των νομοσχεδίων. Τα νομοσχέδια ψηφίζονται από την κυβερνητική πλειοψηφία, και ενίοτε και με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτούσια.

Ναι, Γιάννη, είχαμε και τον και την διάσκεψη του ΙΕ τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε δύο εικόνες και παραπάνω μπορεί, αλλά οι δύο, τρεις, τέσσερις από αυτές μας αφορούν. Ένα σχόλιο, αφού θέλεις να το συζητήσουμε, είναι ότι ακούσαμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Donald Trump, να μιλάμε με έναν τρόπο τον οποίο έχουμε συνηθίσει για τον Donald Trump, δεν έχουμε συνηθίσει για πρόεδρο των ΗΠΑ, και το λέω εγώ που δεν είμαι και δεν ήμουν από αυτούς οι οποίοι είχαν βγει στα κάγκελα όταν εξελέγει ο Donald Trump. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει στην διεθνή διπλωμάτια. Η επέκταση της αβεβαιότητας, μια αβεβαιότητα η οποία επηρεάζει όλους μας, η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ του Νοεμβρίου, επιτείνει την αγωνία, επιτείνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως και το οποίο μας επηρεάζει όλους. Έτσι. Από εκεί και πέρα είχαμε την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε για τους δικούς του λόγους και στην κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, την παράνομη κατοχή, και τις απειλές της Τουρκίας προς την Ελλάδα και του υβριδικού πολέμου τον οποίο διεξάγει η Τουρκία προς την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, για τους δικούς του λόγους. Είχαμε τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγί Ερντογάν, να ζητά από το βήμα του ΟΗΕ για μία ακόμα φορά, με τη συνέπεια που διακρίνει τους Τούρκους και την τουρκική εξωτερική πολιτική στις διεκδικήσεις τους, στο να αναγνωρίσουν τα υπόλοιπα κράτη του ΟΗΕ την κατά αυτόν και κατά τους Τούρκους επωνομαζόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου μας δηλαδή, το παράνομα κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου μας. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάποια πράγματα αυτονόητα, σε πολύ χαμηλότερο τέμπο βέβαια, σε πάρα πολύ χαμηλότερο τέμπο. Και εδώ, αν θέλετε, ας αφήσουμε τη μικροπολιτική άπαξο, γιατί μιλάμε για εθνικά θέματα. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση με τα εθνικά θέματα. Σου δίνει την ευκαιρία, εγώ δεν σου λέω να ουρλιάξεις, δεν σου λέω να ενημερώσεις για το τι συμβαίνει σε αυτή την πλευρά του πλανήτη. Έχεις ένα ενεργό κάζους μπέλι, μια πράξη, μια ένομη, μια νομοθετημένη, όχι νομοποιημένη, μια νομοθετημένη απειλή βίας αν ασκήσεις τα νόμιμά σου δικαιώματα από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Έχεις έναν σε εισαγωγικά ακήρυχτο πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται σε στεριά αέρα και θάλασσα με θύματα από την πλευρά μας. Σε αυτά τα 50 χρόνια έχουμε μετρήσει δεκάδες, εκατοντάδες άντρες που έχουμε χάσει. Έχεις το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πολέμου, τα UAV τα οποία έχουν μπει και αυτά στο παιχνίδι και μας απειλούν καθημερινά. Μπαίνουν στον εθνικό εναέριο χώρο και απειλούν την εθνική μας κυριαρχία. Εάν δεν τα πεις από το βήμα του ΙΕ, από το πιο επίσημο βήμα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, πότε θα τα πεις? Πότε θα ενημερώσεις? Είναι ωραίο να πας να μιλήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να θυμάσαι ότι δεν είσαι ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ή της Ολλανδίας. Είσαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ενός κράτους, ενός πανάρχηρου έθνους,
το οποίο απειλείται από τον εξανατολόν γείτονά του, ο οποίος μίλησε πριν από εσένα, 2 μέρες πριν από το ίδιο βήμα, επανέλαβε τις παράνομες, παράλογες απαιτήσεις του, οφείλεις με τρόπο κόσμιο και επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο, το οποίο εσύ έχεις κάνει σήμερα και το οποίο εγώ δεν το απεμπολώ. Δεν το θεωρώ λίγο, αλλά θεωρώ ότι ο Τούρκος το μόνο που φοβάται είναι την ισχύ. Εάν οι Τούρκοι δεν φοβόντουσαν την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, και επειδή είναι σιγουράκηδες, θα το είχαν κάνει το απονεμημένο. Γι' αυτό και εξοπλιζόμαστε, γι' αυτό και συντηρούμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά εσύ οφείλεις να ενημερώνεις την Ιφίλιο για το τι συμβαίνει σε αυτήν την πλευρά της γης.

Ναι, όντως ισχύει αυτό. Και μέσα στην εβδομάδα, επειδή είχα δύο τηλεοπτικές προσκλήσεις, το ανέφερα. Στα απολογιστικά αποτελέσματα του 7 μήνου, Θανάση, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου σε ό,τι αφορά τους φόρους από τα καύσιμα κινήθηκαν ακριβώς έτσι. Και το είπα και στις δύο περιπτώσεις, και στο Μέγκα και στο ΒΑΝ. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απολογιστικά λοιπόν, τα επίσημα έσοδα του Υπουργείου Οικονομικών για το 7 μήνο δείχνουν ότι είχε μείωση κατά 200 περίπου συλλογικά, 203 αν θυμάμαι καλά, 203 εκατομμύρια. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ποσότητα του πολλούμενου καυσίμου. Σε αντίθεση με το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είχε περίπου 80-85 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, αν έχω πρόθυρα τα νούμερα, αυξημένα έσοδα για τα καύσιμα στο ίδιο διάστημα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή. Και επειδή υπολογίζεται επί της αξίας, άρα τα έσοδα τα οποία εισέπραξε σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ ήταν περίπου 80 εκατομμύρια παραπάνω στο 7 μήνο. Τα έσοδα που εισέπραξε από το ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν περίπου 200 εκατομμύρια λιγότερα στο 7 μήνο, επειδή ακριβώς μειώθηκαν οι πωλήσεις της ποσότητας των καυσίμων. Άρα η φωτιά περιορίζει την κατανάλωση. Τώρα, σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το έχω πει. Όχι εγώ. Ελληνική λύση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε, υπερβαίνουμε κατά πολύ το ελάχιστο όριο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα περίπου 310 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το χιλιόλιτρα. Είμαστε στα 700 εμείς, παραδείγματος χάρη, στο ένα καύσιμο. Θεωρητικά μπορούμε να μονομερώς να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Επί της ουσίας όμως, για να είμαστε σοβαροί και να λέμε αυτά που ισχύουν, θα πρέπει είτε να υπάρξει απόφαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή το να μην μετρήσουν τα μειωμένα έσοδα ή η δαπάνη, γιατί το θεωρεί δαπάνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μετρήσουν τα μειωμένα έσοδα στον προϋπολογισμό που τους έχει κατατεθεί, και αυτό είναι ισχύ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο λέει θα πάει η κυβέρνηση να ζητήσει, και ορθά θα πάει να το ζητήσει τώρα, γιατί ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο και θα πρέπει να πάρουμε και τα αντίστοιχα μέτρα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτό το οποίο θα δώσει άμεσα μια ανάσα στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα μειώσει και το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ υπολογίζεται και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα θα μειώσει συνολικά την αξία των καυσίμων. Άρα ή θα πρέπει να δοθεί συνολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα να μην υπολογιστεί τα μειωμένα έσοδα στις δαπάνες, ή θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να πάρει μια πολιτική απόφαση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αντίστοιχα να μειώσει άλλες δαπάνες, τις οποίες θεωρούμε εμείς ως ελληνική λύση ότι πρέπει να μειώσει ούτως ή άλλως χθες, για να μπορέσει να απαντηθεί και το ερώτημα που θα βρείτε τα λεφτά. Θα κόψουμε δαπάνες από εκεί, θα κόψουμε δαπάνες από τα έξοδα καθαριότητας, π.χ. 784 εκατομμύρια. Δαπάνες καθαριότητας αυξημένες στα κτίρια του δημοσίου, έτσι, σε υπεργολάβους, αυξημένες κατά 254%, όταν στο αντίστοιχο διάστημα το μισθολογικό κόστος έχει ανέβει κατά 12% και οι δαπάνες καθαριότητας αυξήθηκαν κατά 254%. Γιατί δεν αυξήθηκαν τα κτίρια, το μεγάλωσε το ομάδο τους. Θα πρέπει να μας απαντήσουν. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη γι' αυτό. Θα πρέπει να μας απαντήσουν για τις φοροαπαλλαγές τις οποίες εμείς τους έχουμε πει, και δεν το έχουμε πει μόνο εμείς. Τα κατεβάσαμε το κεφάλι μας, τα έχει πει και στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Πάνω από 1.000% φοροαπαλλαγές με 23 δις κόστος. Ελάτε να συζητήσουμε. 300 εκατομμύρια ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κόφτε. Ελάτε να συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές στα ενδομηλικά μερίσματα. Ελάτε να συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές στον ειδικό φόρο ακινήτων των ολοδαπών εταιριών.
ελάτε σε αυτή την έκτακτη φάση να συζητήσουμε και το αφορολόγητο για τις γονικές παροχές που είναι στα 800.000 ευρώ σε μετρητά. Το πρόβλημά μας δεν είναι να πληρώσει αυτός ο οποίος δίνει 800.000 ευρώ στο εγγόνι του, να πληρώσει ένα φορό. Το πρόβλημά μας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος λόγω του αυξημένου κόστου των καυσίμων. Αυτά θα πρέπει να βάλουμε σε μια σιγαριά και να πάρει ο καθένας αποφάσεις του. Εμείς ως Ελληνική Λύση είμαστε κατά της επιβολής φόρων. Θα πρέπει όμως να συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση γενικότερα ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και δεν το πήραμε είδηση. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Αν σας ζητήσω να παραμείνετε στην παρέα του Mike FM, ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη και όλες οι υπόλοιπες εκπομπές εξαιρετικών παραγωγών. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, κάποια θέματα τα οποία ήδη έχουμε προαναγγείλει. Καλή σας ημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή, ιστορικό αφιέρωμα που προβάλλεται κάθε Κυριακή 5 με 6 το απόγευμα, θα πάμε μια μαρτυρική βόλτα, μαρτυρική ιστορική βόλτα μέχρι τον μαρτυρικό Μελιγαλά. Εκεί όπου το Σεπτέμβριο του 1944 αντεστράφει όλη η πολιτική ιστορία. Εκεί, σε μια αιματοβαμμένη περιοχή, όπου γράφτηκε ένας από τους πιο φρικώδεις επιλόγους της νεότερης ιστορίας του τόπου. Εκεί, όπου οι δεξιοί πολιτικοί δεν τολμούν να πατήσουν το ποδάρι τους. Εκεί, όπου η ιστορία γράφτηκε με τα πιο μελανά χρώματα, για μια παράταξη που χαρακτηρίστηκε εδώ και περίπου 80 χρόνια δημοκρατική, την αριστερά. Η αριστερά, η οποία έχει ένοχο παρελθόν και ποινικό μητρό. Θα παρακολουθήσουμε στο πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ, το οποίο έγινε σε παραγωγή της εφημερίδας Μακελιό, όλα όσα διαδραματίστηκαν από τις 10 Σεπτεμβρίου του 1944 και μετά στην μαρτυρική πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί όπου οι αριστεροί 70 χρόνια παραχάραξαν την ιστορία. Εκεί που οι αριστεροί 70 χρόνια προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια ύστερη κόκκινη προπαγάνδα για να μην μάθει ο ελληνικός λαός τα κρίματά τους. Εκεί όπου οι αριστεροί επιμένουν μέχρι σήμερα, οι απόγονοι των κομμουνιστοσυμμοριτών, των λιστανταρτών, των νεαμοβουλγάρων, να μην μάθουμε εμείς, οι δεξί πατριώτες, ο ελληνικός λαός, το τι συνέβη στο μαρτυρικό Μελιγαλά. Πρωτοστάτες αυτής της πρωτοφανούς ιστορικής θηριωδίας ήταν δύο από τα μεγαλύτερα καθάρματα της κομμουνιστικής αριστεράς του ΕΜΕΛΑΣ. Ο Άρης Βελοχιώτης και ο Νίκος Μελογιάννης. Αυτοί που σήμερα οι σύγχρονοι αριστεροί τιμούν ως ήρωες. Η παραγωγή είναι από την εφημερίδα Μακελιό και η δημοσιογραφική επιμέλεια από τον Στέφανο Χίο. Το πρώτο μέρος λοιπόν από τη μαρτυρική πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί που οι αριστεροί δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα κρίματά τους.

σε μια πέτρα ήταν ένας Μετόπουλο. Όπως ήταν. Και η μητέρα μου σχολμένη ήταν τότε, ήταν 70 χρονών. Αυτός αποκοιμήθηκε το χαμό. Ήταν αυτός ήταν σκοτωμένος κάτω. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκοτωμένος.

0: Εμάς μας φέρανε το βράδυ στον Πυρεστή. Και εδώ στην πλατεία, εδώ στο πεζοδρόμιο, είχαν βάλει τους σκοτωμένους έναν δίπλα στον άλλον.
1: Θυμάστε την Λεωνία.
0: Σκοτωμένους τους είχαν μαζέψει. Τους είχαν μαζέψει και τους είχαν βάλει έναν δίπλα στον άλλον στο πεζοδρόμιο εκεί.

Και άμα του ήταν γνωστό σου και ήθελε να τον, να τον κάνει με μαρτύρια, του κόβανε τα αυτιά, του κόβανε τη μύτη, του κάνανε μαρτύρια τέλο πάντων. Ενώ του άλλου μία μπαμ και κάτω. Και είναι που δεν του γνωρίζανε, ήταν πολύ από τον υπόλοιπο που εκτελούσανε.

0: Το βράδυ στο πεζεσθένι, όποιος ήθελε και είχε προσωπικά με το Σταύρο, έμπαινε μέσα, τον έπαιρνε, τον έβγαζε έξω, τον τράβαγε παρακάτω, τον καθάρισε.
1: Εμάς γιατί μας πήγαινε προς τα πάνω. Επόμενος θα πήγανε, εμείς πηγαίναμε ο πατέρας, η μάνα μου και ο κόσμος που είναι. Ένας περάσαμε την πολιτεία και κατηγάγαμε σε μια βαρκούλα, κατηγάγαμε. Φώναξε ένας, πας κι εσύ Κωστόπουλε, γιατί η Κωστόπουλε είναι λιγότερο πατέρας μου. Δείτε, αυτό ήταν προδοσία. Όταν ακούσαν το Κωστόπουλο, τον πηγιάζει τον κοπά μου.
2: Προδοσία.
1: Δεν έχει φαλώσει. Κάπω τον πρόδωσε. Γιατί ο Κωστόπουλο αυτό στο Ρωσία θα σκοτώσουν, βέβαια. Έτσι νόμιζα εγώ, δεν ξέρω. Όταν ακούστηκε η Κωστόπουλη, α είσαι την Αγία Κωστόπουλη. Την πιάνει ένα
2: αγάπη.
1: Τον ζητάει ο έτσι, βέβαια. Έλα εδώ του λέει. Μα είσαι και σταματήσαμε και τι μαμάζουμε, τι δώσουμε κοντάκι στην πλάτη. Φοβάται η γυναίκα.
0: Και του κόβανε 30-30, του κόβανε 30-30, τους παίρνανε, τους πηγαίνανε στο χείλος της Μυράδος, αυτό τα είδα με τα μάτια μου. Και εκεί ένας με το μυδράριο, μια ρητή,

0: Ήταν ο γεννησιώτης, ένας κοντός, λίγα μουσά μπούσε εδώ, μέχρι που να πεθάνω, παιδιά σας λέω, θα θυμάμαι τα μάτια του, πεταχτήκα από τις κόχες της, όταν να διάβασε να μην μας σκοτώσει. Ήταν τα παιδιά και από πίσω ήταν γεννησιώτης.
1: Ήρθε αυτός εκεί, μπήκε με, ήρθε προς εσάς, από πού ήρθε.
0: Αυτό ήταν εκεί.
1: Πεζός.
0: Ήταν εκεί, δεν ξέρω με άλλο.
1: Ήταν εκεί. Ναι. Μπορείτε να μου τον περιγράψετε.
0: Ήτανε λίγο ποχλός, φωτόστερε, με πολλά μουσια κάτω, γένια, με τα μάτια του, κάτι άγριο μάτια είχε. Ένας άγριος άνθρωπος ήταν.
1: Είδατε όπλα πάνω του. Όπλα είδατε πάνω του.
0: Όχι, στη μέση του είχε και τέτοια, ναι. Όχι, αυτός... άλλα όπλα όχι.
1: Τι είπε.
0: Δεν έλεγε τίποτα, αλλά όταν πήρε το χαρτί και το διάβασε, έπεσε με τα δυο του χέρια τα γένια του και τα τράβαγε και φώναζε «Μου γλιτώσατε, μου γλιτώσατε» και να κουνάει τα γένια του.

0: πηγάδα είχε φτιαχτεί για, δεν ξέρω για ποιο σκοπό, για ίδρυψη στο Μεγιστάνιο. Όταν γέννησε η πηγάδα, ήταν πολύ μεγάλη, μην κοιτάς τώρα τεχνικής, πολύ μεγάλη, όσο είναι το σπίτι το πέρασε σχεδόν, ένα μεγάλο σκύπλο. Κούκραζε το αίμα. Πήγαινα να πάω στο νοικό, γιατί είχαμε...
1: Τώρα μιλάς μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μετά, ναι, μετά, μετά. Κούκραζε το αίμα και σου
1: πέρασε. Δεν φοβόσουνα.
0: Όχι. Περνούσε και πήγαινα στις χειριές μας πρωί, πολύ νύχτα. Αφού τώρα...
1: Τι, μύριζε αίμα.
0: Μύριζε πολύ, δεν μπορούσε. Όχι, μύριζε. Μύριζε και εσύ μετά. Έπρεπε να πας και πού να το βρούμε το μπάνιο που δεν είχαμε και νερό τότε. Yeah. Μύριζε όταν τους βγάλανε. Τότε να βλέπεις.
1: Ήσουν εκεί.
0: Δεν μπορούσε. Όταν πηγαίνεις μετά. Εγώ έκανα να φάω κρέας 2 χρόνια.

0: εκεί μέσα στην πηγάδα πρέπει να ήταν γύρω στα 800 άτομα που καθαρίσαν. Τον παίρνει εκείνος εδώ στην αγκαλιά του έτσι και αυτός άρχισε να βγάλει αίμα από το στόμα. Ξεκίνησε και με το αυτόματο και πήγαινε εκεί πέρα στον συναδελφό του, τον Αντάρι. Όταν έφτασε κοντά, τραβάει ο άλλος το πιστόλι και τον καθάρισε. Ο Πελουχιώτης. Ναι. Τσακωθήκανε και τράβηξε το πιστόλι ο άλλος και του λέει «Μάζε το ασχέρι σου και σήκω και φύγε τώρα, εμείς θα καθαρίσουμε αυτούς που ξέρουμε εμείς». Και έφυγε τότε ο Άρης.
1: Γιατί ο Βελουχιώτης είχε δώσει εντολή όλοι.
0: Τα πάντα, να μην μείνει γατή. Και να μην μείνει και στον.
2: Να μην μείνει γατή. Γατή. Έτσι είναι, να μην μείνει γατή.

όσα θα δείτε είναι αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας. Χωρίς φόβο και πάθος. Η ομοία αλήθεια. Για όλα όσα μας έκρυψαν 73 χρόνια. Για όλα όσα το αριστερίστικο μπλοκ της ψευτοκουλτούρας του αίματος έθαψε στα πηγάδια του θανάτου με την εγκληματική συνδρομή όλων των ψευτοδεξιών κυβερνήσεων μετά το 1950 που το έπαιξαν πατριωτικές, αλλά ήταν όλοι τους προδότες και πεμπτοφαλαγκίτες. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση των δολοφόνων του ΕΑΜ στο Μελιγαλά, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Πάνω από 7.000 ψυχές, κυνηγημένοι και τρομοκρατημένοι πολίτες και νοικοκυρέοι από τα ανοσιουργήματα που διέπραταν τα στήφη των λισταντάρτων στις γύρω περιοχές με προμαχώνα την Καλαμάτα είχαν μαζοχτεί στην Κωμόπολη της Μεσσηνίας. Φυλακές τους οι ένοπλοι ταγματασφαλίτες, το Σκιάχτρο και η Φοβέρα των Εαμοβούλγαρων. Οι άντρες του τάγματος ασφαλείας κάλυπταν την περίμετρο οργανωμένη σε 5 λόχους, ο καθένας με 5 ή 6 δημιρίες. Η δύναμη της δημιρίας ήταν 30 οπλίτες με επικεφαλής έφεδρο αξιωματικό. Κάθε λόχος στήριζε ένα κεντρικό φυλάκιο με 2 δημιρίες. Το σχέδιο άμυνας ήταν πολύ καλό. Ένα αδύνατο στοιχείο ήταν ότι δεν είχε κρατηθεί δύναμη γενικής ευεδρίας για ολόκληρο το τάγμα. Οι επιτιθέμενοι κομμουνιστοσημωρίτες συνολικά ξεπερνούσαν τις 4.000. Τις δυνάμεις του Ελλάς ακολουθούσε και όλη η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ Κουκουέ της Μυσσηνίας και αρκετή της Πελοποννησιακής ηγεσίας, όπως και στην επίθεση εναντίον της Καλαμάτας. Αυτή ήταν η Μπλάνας Μπελογιάννης Κουλαμπάς. Την επίθεση του Ελλάς στον Μελιγαλά ηγούνταν ο Μεσσήνιος Ταγματάρχης Ηλίας Κλάπας από το Χαροκοπιό της Κορώνης. Την ταξιαρχία στο Μελιγαλά ουσιαστικά την διοικούσε ο επιτελάρχης της εξωμότης του Εθνικού Στρατού, Λοχαγός Σταύρος Νικολόπουλος, από το κοντινό χωριό Εύα. Μεταξύ των μονίμων αξιωματικών που ανήκαν στη δύναμη της ταξιαρχίας είναι ο υπαρθυμών ένας υπεύθυνος για την κατεσχήνη που βαραίνει το διάβα της από τον ομό της καταγωγής του. Και τι κατώτερο σε βαθμό λογοθέσης έδινε διαταγές στους πατριώτες του Κλάπα και Ρουμπέα. Τους αντάρτες και την πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ Κουκουέ ακολουθούσαν και πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, δήθεν οργισμένοι, αγανακτισμένοι κάτοικοι από τα χωριά της Άνω Μεσσηνίας και της νοτιοδυτικής Αρκαδίας ως και πέρα τη Μεγαλόπολη. Οι περισσότεροι δεν είχαν πραγματική σχέση με το ΕΑΜ Ελλάς Κουκουέ. Ήταν εκεί γιατί έτσι τους διέταξαν οι τοπικές οργανώσεις του ΕΑΜ του χωριού τους. Την όλη επίθεση εναντίον του Μελιγαλά συντόνιζε και διεύθυνε ο καπετάνιος της 9ης Ταξιαρχίας του Ελλάς, δάσκαλος στο επάγγελμα, ο περίφημος Γιάννης Μιχαλόπουλος, πιο γνωστός ως Ορίων, ο οποίος ήταν σε συνεχή επαφή τόσο με τον Άρη Βελουχιώτη μέσω ασυρμάτου, όσο και με τον Γιάννη Φράγκο, πιο γνωστό ως καπετάνα Κρήτα. Ο Ορίων είχε οργανώσει από καιρό και δίκτυο 5ης φάλαγγας στο εσωτερικό του Μελιγαλά. Τους Ρουφιάνους, τους Σπιούνους. Την παραμονή της επιθέσεως στον Μελιγαλά ευρίσκονται 1.000 περίπου αξιωματικοί και οπλίτες του τάγματος ασφαλείας του Μελιγαλά, της χωροφυλακής, των συμπτυχθέντων μικρών τμήματων από τα γύρω μικρότερα χωριά και των εκκαλαμάτας υπολοιμάτων του τετάρτου λόχου. Το τάγμα δεν διαθέτει πολυβόλα, όλμους και πυροβόλα. Οι μοναδικοί δύο όλμοι των 86 χιλιοστών έχουν μεταφερθεί υπό του ταγματάρχου Στούπα Παναγιώτη στους Γαργαλιάνους. Στις 13:30 της 15ης Σεπτεμβρίου του 1944 οι κομμουνιστές εισέρχονται στο Μελιγαλά. Ο Μελιγαλάς έπεσε. Τα μέχρι στιγμής διαδραματιστέντα είναι ασήμαντα. Η μεγάλη τραγωδία τώρα αρχίζει. Η αυγή γύρω στις 5 η ώρα το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου 1944 βρίσκει το Μελιγαλά κυκλωμένο από τον ΕΑΜ Ελλάς.

0: τόσο λίγου την ημέρα εκείνη αρχίζει η επίθεση εναντίον των σημείων στηρίγματος, τα γνωστά φυλάκια και κυρίως των σημείων Μπεζεσθενείου, των Αγίων Ταξιαρχών και του προφήτου Ηλία, γνωστού και ως Αγιολιά, τα οποία βάλλονται καταιγιστικώς. Το σημείο στηρίγματος Μπεζεσθενείου σιδηροδρομικού σταθμού κάμπτεται και συμπτύσσεται με σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Μία διάδοση λέει ότι η θράψη της όλης αμυντικής διατάξεως άρχισε εκ της δημιουργηθήσας ρογμής λόγω παραδόσεως του φυλακίου του σιδηροδρομικού σταθμού Μπεζεσθενείου. Η παράδοση σε πραγματοποιήθη τη επεμβάση του καφεπόλου Κούλι Μακρύ και κατόπιν εντολής του ανεψιού του Βασίλη Μπράβου, άγνωστον πως διαβιβαστήσα ως της έπεισεν τον επικεφαλής του φυλακίου Ανθιπολοχαγό Αδαμόπουλο Ιωάννη του Σπυρίδωνος και του στρατιώτες Γκούμα Ανδρέα του Γεωργίου και Παναγόπουλο Αλέξανδρο του Αριστομένους εκ Κατσαρού, ότι δεν διατρέχουν ουδέν κίνδυνο εφόσον παραδοθούν. Ο Ανθιπολοχαγός Αδαμόπουλος Ιωάννης σφαγιάστηκε στη Μερόπη την εσπέρα της Ιδίας Μέρας. Το σημείο στηρίγματος Αγίων Ταξιαρχών κάτω Ρούγας κάμπτεται και υποχωρεί με σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Η Κωμόπολη έπεσε από την εγκατάλειψη ενός σημαντικού φυλακίου στην ανατολική πλευρά, στην κάτω Ρούγα, γύρω στο μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ιστορικό Μελιγαλά, σε μια από τις περιοχές που το χώμα βάθηκε κόκκινο. Το Μαγελιό, όπως κάνει πάντα, ήρθε εδώ για να πει όλη την αλήθεια, όλη την ιστορική αλήθεια, την οποία δεν λένε αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, δεν λένε αυτοί οι οποίοι αντιπολιτεύονται, δεν λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι πραγματικά έγινε στα ποτισμένα με αίμα χώματα του Μελιγαλά. Σε αυτό ακριβώς το μέρος που βλέπετε και στο οποίο προχωράμε, στις 14 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι του 1944, ένα μεγάλο ασκέρι, λεφούσι κομμουνιστοσημαντητών, κατσαπιάδων, ανταρτών, με την ηγεσία και την καθοδήγηση του Αρχισφαγέα Βελιχιώτη και την πολιτική καθοδήγηση του ήρωα της αριστεράς Νίκου Μπερδιάννη, μπήκε στο χωριό. Αυτά τα οποία έγιναν, κυρίες και κύριοι, από αυτό το συγκεκριμένο μέρος είναι μια από τις πιο δραματικές και τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Καλημέριζω τον κύριο Σταύρο, τον κύριο Σταύρο Χάτζο.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Χάτζο. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θέλω να πω και κύριοι, ότι γίνεται για πρώτη φορά στην τηλεόραση, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Υπάρχει περίπτωση να βγει ή να έχει γίνει στην ξένη τηλεόραση. Στην ελληνική τηλεόραση δεν έχει τολμήσει κανένας να έρθει και να πει τα πράγματα με το όνομά του. Το μέρος αυτό είναι ένα από τα πιο κομβικά μέρη της εισόδου στο Μελιγαλά των συμμοριτών.
2: Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ ως γέννημα θρέμα Μελιγαλά και ως εκπρόσωπος των οικογενειών θυμάτων του Μελιγαλά και της περιοχής από τους κομμουνιστές το 1944. Ο Μελιγαλάς χωρίζεται σε τρία σημεία γεωγραφικά από τότε. Η απάνω αγορά που είναι ο Αγιάννης, με τον Αγιολιά που λέμε εμείς, προφήτης Ηλίας. Η κάτω αγορά που τη διασκήσαμε και τώρα είμαστε σε ένα κεντρικό σημείο του δρόμου που ενώνει Σκάλα με Λιγαλά Ζεβολατιό. Λεπτομέρειες θα τα δείτε σαν κείμενο. Είμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Και
2: δεν έχει σημασία το σούπερ μάρκετ.
1: Βλέπουμε και το σημείο που οδηγείστε στο χάρτη. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: διότι έχω φτιάξει ένα γραφικό το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό με τη βοήθεια τη δικιά σας.
2: Χαίρομαι. Εδώ τι γίνεται.
1: Μιλάμε μετά, για 14 Σεπτέμβρη μεσημέρι προς απόγευμα.
2: Από τις 13, γιατί πρώτα έπεσε ο πύργος στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 η Καλαμάτα. Όποιοι μπόρεσαν ήρθαν εδώ. Και ο Μελιγαλάς από 3.000, ένα μεγάλο χωριό, ένα κεφαλοχώρι της περιοχής, με πολλούς επιστήμονες, με έμπορους, μικροαστούς που ζούσαν καλά, που έκαναν τη δουλειά τους και έκαναν μία άμυνα την οποία κρίνουμε σωστή. Είχαν δηλαδή ορισμένους λόχους. Ένας από αυτούς τους τέσσερους λόχους ήταν ο λόχος προς Μερόπη Εσολάκη.
1: Μιλάμε για το χωριό στο βάθος Γερεχάτου.
2: Ναι, αυτό αριστερά και δεξιά. Είναι δύο χωριά όπου θα τα επισκεφτούμε, διότι στη Μερόπη βρέθηκε ο Βελουχιώτης με τους μαυροσκούφιδες και αμέσως μετά την πτώση του Μελιγαλά πήγαν εκεί και σφάξαν 32 άτομα, τα βάλανε σε μια γούβα, θα τη βρούμε ποια είναι, οι οποίοι περισσότεροι ήταν Έλληνες αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Θεωρήθηκαν αντιδραστικοί επειδή είχαν πάει στο ΕΑΜ Ελλάς. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Απίστευτα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται είναι εδώ.
2: Εδώ είναι το βασικό στήριγμα. Το βασικό στήριγμα είναι στο κεντρικό δρόμο
1: επισημένο, που είμαστε. Επισημένο για μια ακόμα φορά, κύριε Χάτζο, επισημένο και συγγνώμη που σας διακόπτω για μια ακόμα φορά. Ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν για πρώτη φορά και εσείς στην ελληνική τηλεόραση.
2: Κοιτάτε, είναι ντοκουμέντα τα οποία τα έχουμε συλλέξει από συγγραφείς και της Μεσόκτης και της άλλης, τα οποία συμπίπτουν.
1: Είναι ιστορικές πηγές.
2: Ιστορικές πηγές. Ναι, τα οποία συμπίπτουν.
1: Συγγραφέων που κάποιοι είναι εν ζωή, κάποιοι όμως έχουν αποδημήσει.
2: Ναι, εγώ όμως έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν γεννηθεί το 1926-29 και είναι εν ζωή. Και φοβούνται να μιλήσουν.
1: Άρα μιλάμε ότι όλα αυτά τα οποία συγκεντρώνουμε εδώ, λέμε εδώ.
2: Είναι από ανθρώπους που έχουν
1: παραθέτουμε
2: ζήσει.
1: Εδώ,
2: που έχουν ζήσει.
1: Έτσι, είναι από μαρτυρίες.
2: Ναι,
1: δεν λοιπόν, αμφισβητούνται.
2: Από κανένα. Μάλιστα. Και δεν θα αμφισβητηθούν.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε.
2: Τι γίνεται τώρα. Εκεί που ήταν.
1: Μιλάμε για Κερκόπορτα, έτσι.
2: Ακούστε να δείτε.
1: Μιλάμε για Κερκόπορτα.
2: Υπήρχε το στήριγμα, το σημείο στήριγμα του Αγίου Σταξιάρχη. Είναι
1: στήριγμα, λέτε.
2: Τη βάση. Δηλαδή υπήρχε ένα λόγο. Υπήρχε ένας λόγος, ο λόγος ήταν μία-δύο δημιουργίες, θα τα δείτε στα κείμενα. Ναι. Και αυτό το στήριγμα εκεί, στον κεντρικό δρόμο, θα δείτε τρεις-τέσσερους καθέτους δρόμους. Αυτοί οι κάθετοι δρόμοι οδηγούν, οδηγούν σε αυτό που είμαστε, στην καρδιά της Κάτω Ρούγας.
1: Μάλιστα.
2: Στην Κάτω Ρούγα. Στην Κάτω Ρούγα.
1: Από εδώ μπήκαν.
2: Στην Κάτω Ρούγα μπήκαν τα εξής φυλάκια και από εκεί μπήκαν. Ναι. Το φυλάκιο Κοτσοπρίφτη, το οποίο είναι κάπου εδώ. Παράλληλα. Ήταν μία ελιά το φυλάκιο Οικία στη Ρεγοπούλου. Και δύο τελευταία ήταν πιο κάτω παράλληλα, ναι. Το φυλάκιο Οικιών Λάσκαρη Κουτρουμπή, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας, και στο τέλος του δρόμου, εκεί που είναι μία ταβέρνα τώρα, ήταν το φυλάκιο Οικία Νέζη.
1: Μιλάμε για φυλάκια Εθνικού Στρατού.
2: Μιλάμε για φυλάκια του τάγματος
1: ασφαλείας
2: του Μελιγαλά, το οποίο.
1: Το είχε, οποίο προείστατο αξιωματική του Εθνικού Στρατού.
2: Θα σας πω αμέσως. Ήταν δύναμη τάγματος και χωροφυλακής, αξιωματική του ελληνικού στρατού,
1: ναι.
2: Υπαξιωματική, στρατιώτες και χωροφύλακες περίπου 1150. Η δύναμη εκάς του λόχου που είπαμε ήταν, συγγνώμη που τα διαβάζω, αλλά και εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Πρέπει, ναι, πρέπει,
2: ήταν μία δημιουργία η οποία αποτελείται από έναν αξιωματικό και 30 οπλίτες. Η δύναμη χωροφυλακής μία δημιουργία. Συνολικό αριθμό σας είπα. Εδώ ακριβώς, από αυτά τα τρία φυλάκια που σας είπα, κάποια στιγμή το μεσημέρι της 14ης Σεπτεμβρίου, ηρωική και εθνική γιορτή του Σταυρού, του Σταυρού της Χριστιανοσύνης δηλαδή, της Χριστιανοσύνης.
1: Δεν σεβάστηκαν την γιορτή.
2: Εδώ βγάλανε μια βιβλία.
1: Μεγαλύτερη γιορτή
2: της Χριστιανοσύνης. Ακόμα και οι καθολικοί γνωρίζουν το βασιλικό. Λοιπόν, εδώ υπήρχε ένα φυλάκιο το οποίο ήταν υπεύθυνος ένας ανθιπλοχαγός και δύο στρατιώτες. Οι δύο στρατιώτες μέχρι το 1989 που έχουμε στις πηγές μας ήταν ζωντανοί. Ο ανθιπλοχαγός που έφυγε και το εγκατέλειψε, την επομένη το σκοτώσαν στην πηγάδα. Και από εδώ μπήκανε και στο ύψος του σούπερ μάρκετ.
1: Σέβαλε το Λεφούσι. Το Λεφούσι.
2: Με προδοσία.
1: Το Λεφούσι.
2: Ναι. Κατσαπλιάδες.
1: Ναι.
2: Μπήκανε μέσα.
1: Προδοσία, πώς, γιατί η προδοσία.
2: Διότι αυτό είναι το γιατί. Ναι. Διότι δεν είχαν αντιληφθεί τότε οι προύχοντες του Μελιγαλά, είχαν κάνει μια πολιτική επιτροπή. Ότι μέσα εκεί είχαν 2-3 προδότες.
1: Ιούδες.
2: Ιούδες. Ιούδες.

0: το χωριό έπεσε με προδοσία. Και, γιατί εδώ είχαν έρθει, εδώ και στο άλλο λόχο που θα, στον άλλο λόχο που θα βρούμε στη σκάλα, είχαν έρθει δύο Άγγλοι αξιωματικοί, αυτά τα ωραία πουλάκια, ο Ελληνοαμερικάνος και ένας Έλληνας. Και διαπραγματεύτηκαν. Τι διαπραγματεύτηκαν? Πράγμα που κάνανε το ίδιο με τους Γαργαλιάνους, και οι Γαργαλιάνοι διαλύθηκαν. Πράγμα που πήγαν να το κάνουν στην Τρίπολη και δεν έγινε. Γιατί στην Τρίπολη δεν έγινε και εδώ επέτρεψε τότε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να γίνει αυτή η γενοκτονία? Διότι η ιστορία λέει, η πραγματική ιστορία, η αληθινή ιστορία, ότι εκτός από τις τρεις ημέρες της μάχης, 13, 14, 15, συνεχίστηκε από τον Μπεζεστένη οι τριάδες και θάνατος μέχρι τη Βηγάδα, 15, 16 και αυτά 18, 19, 20 του μηνός. Εκεί έγινε η γενοκτονία. Άμαχο πληθυσμό το σκοτώνανε. Το σκοτώνανε. Γιατί το σκοτώνανε, δηλαδή τι, Έλληνες σκοτώνανε Έλληνες. Για ποιο λόγο?
1: Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή του τέλους για τον Μελιγαλά, έτσι.
0: Η αρχή σπουδαιότερη, διότι ο Μελιγαλάς δεν είχε τη βοήθεια που έπρεπε να είχε από την Τρίπολη. Δεν είχε βαριά όπλα. Δεν είχε. Και όσο αντιστάθηκε ο Θεοφάνος και ο Παναγιώτης ο Μπένος.
1: Εγώ θα επιμείνω σε κάτι. Αυτοί οι τρεις είναι γνωστά ονόματα. Έχουν καταχωρηθεί στην ιστορία, αναφέρονται στις ιστορικές πηγές, στις μαρτυρίες. Ήταν επιστήμονες του τόπου. Ήταν αυτοί οι χωρικοί, οι πολίτες. Ήταν δηλαδή μέλη της αστικής τάξης, η οποία πρόδωσε το...
0: Όχι, ήταν στην ιδεολογία κομμουνιστές. Κοιτούσαν και την ιδεολογία τους και τα συμφέροντά τους. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι όπως το θέτεις εσύ. Είναι και αυτό σωστό. Είναι πώς δεν τους αντιλήφθηκαν οι άλλοι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Αυτοί είχαν παρεσφρήσει και ήταν και στην Επιτροπή των Κατοίκων τότε.
0: Βεβαίως, οι δύο από τους τρεις. Οι δύο. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν άνθρωποι, μορφωμένοι, γιατροί, δικηγόροι, επιτροπή ήταν από 5 άτομα. Ένας από τους τρεις ήταν μέσα στην Επιτροπή.
1: Τρεις από τους 5 ήταν προδότες.
0: Όχι. Από τους 4-5 που ήταν στην Επιτροπή, ο ένας ήταν προδότης. Οι άλλοι ήταν τα courier.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Τα
0: δηλαδή,
1: βαποράκια.
0: Τα βαποράκια τα οποία έβγαιναν έξω.
1: Οι αγγελιαφόροι.
0: Τους πηγαίνανε.
1: Γιατί.
0: Πώς γίνεται.
1: Οι αγγελιοφόροι της προδοσίας.
0: Πώς γίνεται τότε.
1: Οι αγγελιαφόροι της προδοσίας.
0: Εσείς πέστε το πώς θέλετε. Ναι.
1: Οι σατανάδες.
0: Γιατί
1: οι σατανάδες.
0: Επιμένω για να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Δεν παρεξηγήστε. Εγώ τα λέω. Οι σατανάδες ήταν.
0: Επιμένω. Εγώ
1: οι σατανάδες που πούλησαν την ψυχή του στο διάβολο για να μπει μέσα το ασκέρι και να σκοτώσει τα γυναικόπαιδα. Εγώ αυτό λέω.
0: Επιμένω. Εγώ είμαι εδώ ω.
1: Σατανάδες της νύχτας.
0: Μισό λεπτό. Επιμένω. Και αυτό είναι το καθήκον μου. Και στη μνήμη των δικών μου και όλων των άλλων. Είμαι σαν μέλος των οικογενειών θυμάτων της πηγάδας Μελιγαλά. Το τονίζω, να το πω πάλι. Σαν μέλος των οικογενειών θυμάτων της πηγάδας Μελιγαλά με δύο θύματα. Το παππού μου και το θείο μου.
1: Ο παππούς σας...
0: Έμπορος. Και ο θείος μου δικηγόρος.
1: Ο παππούς σας
0: 62 ετών. Και ο θείος μου 26.
1: Πώς πέθανε, πώς δολοφονήθηκε?
0: Τους έδεσαν. Με ζεσένη. Η ιστορία του θείου μου είναι ακόμα πιο τραγική. Τους πήγανε από τον κεντρικό δρόμο.
1: Σούρνοντας.
0: Λεμένους. Και από τον παράπλευρο που έχει σημασία να το δείξουμε, γιατί δεν το δείχνουν. Δεν το δείχνουν. Γύρω-γύρω είχαν μαζέψει. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Άνθρωποι ανεξέλεκτοι.
1: Και σκούζανε.
0: Και φωνάζανε.
1: Σκούζανε. Θάνατος.
0: Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μία όχθη και από την άλλη.
1: Σκούζανε.
0: Θάνατος.
1: Θάνατος.
0: Και ποιο είναι το πιο. Το πιο σοβαρό.
1: Θάνατος.
0: Το πιο σοβαρό. Αφού τους πήρε ένα του Μπεζεστένη που θα δείξετε στις τριάδες, ξυπόλυτη, με το σοβρακάκι, πεινασμένη, άϊπνη. Αν κάποιος δεν μπορούσε να προχωρήσει, σκοτώνανε και αυτόν και τους άλλους δύο. Υπάρχει μαρτυρία ότι στο δρόμο που δεν μπορούμε να το ανανεύουμε, συναντάει ο Βαλουχιώτης έναν πρόχοντα του χωριού. Ο γιος του έγινε βουλευτής της ΕΡΕ. Και λέει, αυτό είναι μια μαρτυρία ότι υπήρχε ο Βαλουχιώτης εδώ.
1: Μιλάμε για την οικογένεια Μπούτου.
0: Όχι. Μιλάμε για την οικογένεια Λατζούνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη δεξιά παράταξη. Λοιπόν, και ο Γεράκος, λέει ο Βελουχιώτης, κάνει την άκρη, λέει, τον σκοτώνουμε, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο πατέρας του Μίμητου Λατζούνη. Απίστευτα πράγματα. Αυτό το λέω, όχι γιατί σώθηκε ο μπαμπάς του Μίμη που τον πρόλαβα εγώ, το λέω ότι ήταν παρόν ο Βελουχιώτης, διότι υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που τονίζουν δυστυχώς ότι δεν ήταν εδώ ο Κλάρας. Ήταν.
2: Να ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Να τελειώσω. Ήταν και έφυγε την επομένη και πήγε στην Καλαμάτα.
2: Μερόπη.
0: Στη Μερόπη πήγε. Θα μιλήσουμε όταν πάμε στη Μερόπη.
2: Και μετά πήγε στην Καλαμάτα.
0: Πήγε στην Καλαμάτα.
2: Να δώσει ραπόρτο.
0: Όχι. Να λιτζάρουν τους 32 που πήραν. Τους 19 που πήραν από εδώ, που είχαν έρθει από την Καλαμάτα. Όντως, ισχύει ότι στην Καλαμάτα κάνανε πολλά πράγματα. Ναι. Και η μεν και η δε. Ναι. Ωραία. Αλλά πήρανε τα 19, τα 18 άτομα και τα λιτζάρανε στην Καλαμάτα.
2: Μας.
0: Τα λιτζάρανε. Και μετά πήγαν στους Γαραλιάδους.
1: Αμφισβητήθηκε επίσης η φυσική παρουσία του Μπελογιάννη στο Μελιγαλά. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο Μπελογιάννης ήταν εδώ.
0: Έχουμε μαρτυρίες από συγγραφείς ότι...
1: Μιλάμε για τον ήρωα της αριστεράς, ο οποίος γυρίστηκε στην κινηματογραφική ταινία.
0: Το σπίτι στην Αμαλιάδα.
1: Το σπίτι στην Αμαλιάδα που δόθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, παρουσία του και όλων των υπολείπων κομματόσκυλων εκεί κλπ.
0: Και εκεί τίθεται το εξής.
1: Αμφισβητείται η φυσική παρουσία του Μπελογιάννη εδώ.
0: Κατά τη δική μου εκτίμηση, από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που έχω γράψει, όχι. Διότι εδώ δεν έδρασε μόνο στο ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ. Έδρασε κατόπιν εντολής του κομμάτους.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν παρόν.
0: Ήταν εδώ. Ο Μπελογιάννης, ο Πλάνας, ο Κουλαμπάς, ο Αρίων.
1: Ο Σιάντος δεν ήταν εδώ.
0: Ο Σιάντος νομίζω επικοινωνούσε με ασύρματα.
1: Ήξερε πάντως. Ήταν γνώση του, γιατί ήταν ο πολιτικός επίτροπος.
0: Συγγνώμη,
1: ο Σιάντος.
0: Ο Γενικός Γραμματέας.
1: Γενικός Γραμματέας.
0: Συγγνώμη, γιατί του σκοτώνανε. Έχεις σκεφτεί, ήταν όλοι προδότες, ήταν όλοι δοσύλλογοι, ήταν όλοι χαφιέδες. Τι ήσαν. Ωραία, είχε τάγματα ασφαλίτες. Αυτό είναι άλλο θέμα να το κουβεντιάσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Όχι, σφάξανε, όλα τα κουβεντιά.
0: Σφάξανε τους τάγματα ασφαλίτες οι οποίοι ήταν προδότες, συνεργαστήκανε με τους Ναζί.
1: Πώς ήταν οι τάγματα ασφαλίτες.
0: Δεν μπορεί, κύριε, 1150 αξιωματικοί του ελληνικού στρατού να ήταν όλοι τάγματα ασφαλίτες. Δεν μπορεί 1150 να ήταν όλοι. Όπως λέμε το Αλαμόγια, ήταν Έλληνες αξιωματικοί του ελληνικού στρατού που πολέμησαν το 40. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ επικράτησε το θέμα της οικογενειακής ευθύνης. Αν δείτε τους σταυρούς στην πηγάδα, θα δείτε οικογένειες που ξεκληρίστηκαν. Ποιος εφεύρει τότε από το ΚΚΕ την οικογενειακή υπόθεση. Ποιος είναι εκτέλεσης, ξέρετε ποιος είναι. Αυτό που κάνανε τα γένια.
1: Μπρογιάννης.
0: Αν θέλανε να συμφιλειωθούν, να τα βρουν, τα βρίσκανε. Απλώς ήθελαν να επικρατήσουν και να πάρουν με την κατάσταση αυτή την εξουσία στα χέρια τους, να μας οδηγήσουν στο Ανατολικό Μπλοκ, τώρα τα ξέρουμε καλύτερα, να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούμε τώρα και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω με φίλους του πατέρα μου που τους έσωσε που ήταν κομμουνιστές, μου λένε δεν ξέραμε τι κάναμε. Δεν ξέραμε. Νομίζαμε η Σοβιετική Ένωση ότι κάτι ήταν. Δεν ξέραμε. Μετά τα μαθαίναμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι η είδηση ότι έγινε στο Μελιγαλά αυτό
1: έφτασε
0: στην Τρίπολη μετά από 8 ημέρες. Που τώρα Τρίπολη Μελιγαλάς το κάνατε ένα τέταρτο. Δηλαδή αν αυτά τα γεγονότα γινόντουσαν τώρα, δεν θα γινόντουσαν. Γιατί είναι έτσι διαμορφωμένη η κατάσταση. Που δεν θα μπορούσαν εκ των πραγμάτων. Βέβαια, μου λένε άνθρωποι που ζουν από τότε, νιώθουν ότι θα περάσουν το Σεπτέμβριο του 1944 και το Δεκέμβριο του 1944. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεννημένοι το 1926, το 1929, ήταν φίλοι συμμαθητές με τον πατέρα μου και τα ξέρουν πολύ καλά.

0: Γιατί μάμε όλα και έχουμε συγγύνη μου, όλα τα δράματα που περάσαμε. Γιατί τριήμερα νύχτα είχαμε μάχητα στο Μενιγαλά. Τριήμερα νύχτα. Γύρω από το Μενιγαλά είχαν φυλάκιο οι τάγματα ασφαλίτες, φυλάκια, να τους αντιμόμαστε ο Μενιγαλάς. Αλλά μερικά σπίτια όμως ήταν και έξω τα φυλάκια. Αυτά έξω τα φυλάκια οι αντάρτες τα έβαλαν φωτιά και τα καίγανε. Δηλαδή γύρω-γύρω ο Μενιγαλάς πηγόταν από τα σπίτια. Φοβόμασταν να τα καούμε όλοι. Έτω τρία νερόνυχτα, έπεισε κάποιο φυλάκιο στην κάτω αγορά κάτω και σιγά σιγά πέσανε και τα άλλα. Μπήκανε μέσα αυτοί, οι αντάρτες, με τα χωνιά και φωνάζανε στους δρόμους, βγείτε όλοι έξω, γιατί όποιον βρούμε στα σπίτια σας, θα σας σκοτώσουμε. Αναγκαστικά όλος ο Μενιγαλάς, όλα τα σπίτια, πήρε τα παιδιά τους, όλοι γυναίκες, άντρες, παιδιά, γέροι και γριές, με άστρο μαντήλια στα χέρια και βγήκαμε έξω.
1: Τι ακούγατε?
0: Όλμους, πυροβολισμούς πολλούς, γιατί πάνω στο ρολόι, επάνω στο ρολόγιο, δεν είχε μπει καμπάνι στο ρολόγιο, ψηλά, ήταν πολύ δόλα. Και ο πατέρας μου τον είχε ντυθεί, τέχον τα σφαλίτης.
1: Τους πηγαίνανε ουρά.
0: Πηγαίναμε.
1: Σας βάλανε και εσάς την ουρά?
0: Όχι, πηγαίναμε.
1: Εσείς ήσασταν
0: με μας είπαν να
1: βγουν ουρά. Με τη μητέρα σας και τον πατέρα σας.
0: Τον πατέρα, ναι, είναι βέβαια.
1: Και σας κρατάγανε από το χέρι?
0: Όχι, προχωρήστε εδώ, φωνάζανε και λοιπά. Ναι. Αγριεύανε, φωνάζανε.
1: Τι λέγανε, θυμάστε, τι λέγανε?
0: Βρυσιές, κερατάδες, πήξεις, δείξεις κλπ.
1: Τι βρίσκες. Δεν πειράζει, τις ακούσουμε.
0: Ταγματαλίτες.
1: Τις θυμάστε?
0: Ταγματαλίτες λέγανε.
1: Ταγματαλίτες.
0: Μάλιστα.
1: Σας πήγαν στο προφήτη Ηλία?
0: Σας πήγαν στο προφήτη Ηλία, ήταν πολύ σκοτωμένοι και αντάρτες.
1: Είδατε εσείς?
0: Ναι, βέβαια.
1: Θυμάστε τις εικόνες?
0: Και προσκυράγαμε σε 20 μέτρα περίπου, τις χωρίζαν τους άντρες. Και ήταν ένα σπιτάκι εκεί κάτω, σε αυτό το κτίριο που μας πήγανε. Ήταν ραχωτό. Και στην κορυφή ήταν το σπιτάκι. Αλλά σε αυτό το σπιτάκι βάλανε όλους τους άντρες μέσα. 40-50 άντρες, πόσο δεν θυμάμαι, ακρίβεια. Τους μέτρησαν κιόλας. Λοιπόν, βάλανε μέσα τους άντρες, γύρω-γύρω, ξέρω, απ' έξω βάλανε νάρκες, για να το ανατινάξουνε. Εμάς μας είπαν και να καθίσουμε στο τρένο, όπως ήταν, θα είμαστε 500 γυναικόπαιδα, μικρά, μεγάλα κλπ. Μας είπαν να καθίσουμε όλοι κάτω. Κάτσαμε όλοι κάτω, στο χώματα, καθίσαμε και στην κορυφή του Ιζηράκης, βάλανε 4-5 πολυβόλα για να μας σκοτώσουν όλοι ήταν. Για καλή μας τύχη μας, όπως καθόμαστε μια άλλη ώρα κλπ. Και τα διαστήματα είχαν βάλει και φίλους δικούς τους για να μας φυλάνε. Πού θα πρέπει να μην στέλνεις πάντων. Ήταν όπως καθόμαστε δίπλα μας, καθόταν μια Δελιγιάννη. Στην κλινική Δελιγιάννη, αν θυμάσαι. Η Δελιγιάννη και του λέει σε έναν σκοπό. Ήταν δίπλα ο σκοπός. Αγόρι μου, του λέει, γιατί μας έχουν εδώ? Ο σκοπός του πέντε καλό παιδί, γύρισε αλλού το πρόσωπό του, να μην καταλάβουν ότι μας μιλάει και είπε, περιμένουμε, τους λέγανε...
2: Καπετάνιος.
3: Όχι.
0: Πώς τους λέγανε αυτούς.
3: Αγγελιοφόρους. Το σύνδεσμο.
1: Σύνδεσμο.
0: Περιμένουμε το σύνδεσμο ή θα σας σκοτώσουμε ή θα σας διώξουμε, που λέγει φυλακή. Όταν ακούσανε τα γυναικόπαιδα, τα ακούσανε ότι μας σκοτώσουνε, οι μανάδες να παίρνουν τα παιδιά στην αγκαλιά τους, να τα κλαίνε, να φωνάζουν, να κάνουν, τέλος πάντων. Και από τη μία στην γυναίκα στην άλλη και λοιπά, μαθήκαμε 500 γυναικόπαιδα ότι εκεί θα μας σκοτώσουνε. Περιμέναμε, φανταστείτε τώρα, περιμένουμε την καταδίκη μας. Η κομμέτη την ανάσα περιμέναμε να δούμε τον... πώς τον είπε τον...
1: Το σύνδεσμο ή τον επίτροπο?
0: Σύνδεσμο λέγεται αυτό, αγγελιοφόρος.
1: Αγγελιοφόρος.
0: Σημειώματα.
1: Το σύνδεσμο, μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν...
1: Αυτοί ήταν όλοι στρατιώτες, ένοπλοι.
0: Ένοπλοι ήταν. Αυτός όμως που ήρθε με ένα χαρτί στο χέρι, δεν είχε όπλο, αλλά έτριχε το καημέρο, ήταν μουσκεμος στον ιδρώτα, Έδινα να μας προφτάσει. Μέσα στον πατέρα μου, από εκεί που τον πήρανε, τον πήγανε 20 μέτρα, 30 μέτρα, τον βρήκαμε σε δύο μέρες σκοτωμένο από κάτω. Γυμνό με το σώμα μόνο σκοτωμένο. Μετά από δύο μέρες πήρε η μητέρα μου ένα συντόνι και έναν εργάτη, με κίνδυνο κακομοίρης ήρθε κι αυτός, είχε έσκαψε δίπλα. Γιατί ήταν σε τέλειος μήνας, άρχισε να αποσυνδέεται και λοιπά, να μυρίζει. Και τον ενταφιάσαμε εκεί.
4: Δίπλα.
0: Και άνοιξε μια γούβα δίπλα και τον βγάλαμε εκεί τον πατέρα.
1: Οι γυναίκες που υπέφεραν από τους αντάρτες, που τις ξυλοκοπούσαν, που τις βίαζαν, είδατε το μάτι σας?
0: Όχι, αλλά ήταν όταν πηγαίναμε, ήταν οι αντάρτες και φοράζανε θάνατος και όταν λέγανε θάνατος, οι άλλοι με όπλο ρίχνανε στις ύψεις. Σε ψαχνώ.
1: Τι φωνάζανε, θυμάστε?
0: Θάνατος, θάνατος, μας λέγανε.
1: Θάνατος, θάνατος.
0: Συγγνώμη, φουτάνες και λοιπά.
1: Γεια σας, Βρουλά. Αυτά που ζήσατε εσείς τότε, γιατί δεν τα είπατε ποτέ στα παιδιά σας?
0: Δεν είπα,
1: τα
0: όχι,
1: περιγράψατε
0: τόσο,
1: ποτέ στα παιδιά σας?
0: Τραγικά, όχι.
1: Γιατί?
0: Ήταν λοιπόν να μην ηγηθούν, ναι. Αλλά και να το έλεγες. Δεν μπορούμε να το νιώσουμε σε αυτούς που το λες, αυτά που ζήσει, έχει ζήσει.
1: Εσείς τι νιώσατε, κυρία, τι σας έχει αφήσει αυτό?
0: Αυτό είναι η καταστροφή μας τώρα.
1: Κενό.
0: Τα είχαμε χαμένα. Λες και τα είχαμε πεθάνει.
1: Σας άφησε αυτή η ιστορία?
0: Πολλά, πολλά.
1: Ξυπνάγατε στον ύπνο σας?
0: Ασφαλώς, ναι. Έλεγα που ψάχνει τον πατέρα μου τη νύχτα, σηκωνόμουν να ανοίξω την πόρτα και δεν ήταν κανένας. Δυστυχώς. Μας άφησε πολλά.

0: Está.
1: Está por la sota
0: sonya. Sí, sí, va.
1: Qui és el fill?
0: El fill d'aquí. O se'n posarà en pedaç el fill d'aquí. Si que cuidava, perquè mi pai era la gnor i així. Si cuidava, o si que era pi, era la nisegui, i que era rix, que se'n posarà per tot. I a d'altres, els rix, a tots els mesos, que se'n posarà per tot.
2: Potassa.
0: I que potassa.
1: Από το ένα πτώμα πάνω από το άλλο και βγήκαν ζωντανοί. Χρησιμοποιώντας σκαλοπάτι τα αυτόματα.
0: Τα αυτόματα, ναι. Άλλοι κομμένα τα κεφάλια, άλλοι κομμένα τα χέρια, άλλοι κομμένα.
3: Μύριζε αίμα, με λιγάλα στο ζωγομπά στο λίγο. Ναι. Ο γομπάς έλεγε ότι μύριζε αίμα.
1: Ακούσατε ποτέ αριθμό νεκρών?
0: 2.000 περίπου.
1: 2.000. Πιστεύετε ότι ήταν τέτοιος ο αριθμός?
0: Το πιστεύω. Πιστεύω ότι όλα τα χωριά, πριν γίνει η μάχη, όλα τα χωριά που βόλτιζαν, ήσαν και κατοικούσαν στο Μελιά.
1: Άρα ακούσατε για 2.000 ανθρώπους, ε? Αυτοί οι 2.000 άνθρωποι τι ήταν, προδότες?
0: Ήταν.
1: Φίλοι των Γερμανών?
0: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν καλοί ανθρώποι, αλλά...
1: Ακούσατε ποτέ να έρθει κάποιος από τους δεξιούς ή από τους αριστερούς και να ζητήσουν μια συγγνώμη από τα θύματα ή από τις οικογένειες των θυμάτων?
0: Από τους αριστερούς, όχι.
3: Με το που κάνει συνδικολόγηση, αντί να τους προστατεύσουν τον κόσμο, τους εχμαλώτους κτλ., μετά από τη μάχη, αυτοί μπήκαν μέσα οι αλήτες και καθαρίσανε. Λαϊλατίσανε, πηδήξανε γυναίκες, κορίτσια, δεν άφησαν τίποτα. Σπίτια τα πήραν όλα τα πράγματά τους. Δηλαδή ήταν μια καταστροφή. Και μύριζε, μου λέει, το αίμα που την πηγάδα επί μέρες. Μύριζε το αίμα, βρώμαγε. Αυτά μου είχε πει ο πατέρας μου. Και αυτή ήταν η καταστροφή που έγινε από τους ρουφιάνους που αφήσανε ένα φυλάκιο να μπουν μέσα ο κόσμος.
2: Προδότες.
3: Προδότες, φυσικά.
1: Εδώ ακούγονται, είναι κοινό πια μυστικό, ακούγονται για 3-4 πρόσωπα ότι έπαιξαν αυτό το ρόλο.
3: Ναι, φυσικά. Αυτοί δεν μπορεί να βγήκαν έτσι. Μετά από 70 χρόνια, 72 χρόνια.
1: Τους γνωρίζετε τελικά αυτούς?
3: Όχι, τους έχω ακουστά όμως. Τους μερικούς τους έζησα.
1: Πώς θα λέμε ονόματα? Τι ήταν αυτοί, ο ιερέας, μου είπατε, ο ένας?
3: Ναι, ένας ιερέας, ήταν ένας γιατρός και ένας δικηγόρος.
1: Τόσο αριανάς που ακούστηκε.
3: Ναι.
1: Και ο γιατρός ποιος ήταν, ακούστηκε ονόματα?
3: Ακούστηκε, Σκύρης.
1: Γιατρός.
3: Ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να τα ξέρεις ακριβώς τώρα, εγώ και έξω ακούσει.
0: Ο Σκύρης ήταν παλιός κομμουνιστής, είχε πει, τον είχε πει για ρετσινόλαδο.
1: Είχε πει για ρετσινόλαδο. Γιατί είχε πει ρετσινόλαδο?
3: Για πιστεύει.
0: Ήταν κομμουνιστές οι παλαιοί, τους παλιούς, τους είχαν ποτίσει ρετσινόλαδο.
3: Μπράβο.
0: Τους πόντους οι κομμουνιστάς.
3: Για να μην, γιατί ότι είναι πιστοί. Σαν σφραγίδα, πώς το λένε.
1: Όρκος ήταν το ρετσινόλαδο. Όρκος τιμής.
3: Έτσι φαίνεται.
1: Από αυτό. Στο Μεδικαλά μου έχετε πει ότι ζουν ακόμα αριστερές οικογένειες.
3: Ναι, έχουν έρθει. Ναι. Φύγανε για λίγο καιρό και ξαναμαζευτήκανε κάτι.
1: Αυτοί που ήρθανε, τα παιδιά τους, τα εγγονείς.
3: Τα εγγονείς, μπράβο, φτιάξανε κανένα σπιτάκι, μήνες, μένε. Ναι.
1: Αυτούς δεν μπορούν να τις κατηγορήσουν.
3: Όχι, φυσικά, εντάξει.
1: Αυτή ως υποχρέωση ήρθαν ποτέ σε εσάς να σας ζητήσουν μια συγγνώμη?
3: Όχι, ποτέ.
1: Για τα νομίματα που έκαναν.
3: Ποτέ κανένας.
1: Συγγνώμη τους πρόσωπα, γιατί
3: και δεν μάλιστα,
1: κάποιος πατέρας θα έχει σκοτώσει κάποιο δικό σας.
3: Το 1980 ήμουν στην Αθήνα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Το λέω μέσα σε παρένθεση αυτό. Βρέθηκε ένας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν όμως, γιατί έγινε ολόκληρο σκηνικό. Λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου λέει. Του λέω, ποιος, του λέω. Εγώ ήμουν δόκιμος αξιωματικός στο πυροβολικό. Τότε. Μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι, μου λέει, ο Δημήτρης, μου λέει. Έχω σφάξει το Μελιγαλά, ξέρεις, του κόσμου έχω σφάξει. Και τον βούτυξε στο ξύλο και ήρθε στην αστυνομία και μας χώρισε. Τότε, στο ζωγράφο. Έγινε αυτό. Ναι, τώρα είναι για κάθιμα κιόλα. Ο κλείδι να έχει φάξει.
2: Όχι, όχι, υπάρχει.
3: Μεγάλο. Μεγάλο ηλικία ήταν τότε.
2: Σογράφο υπήρχε.
3: Το 80, εγώ ήμουνα, πραγματικά λέμε, 23 χρόνια πόσο ήμουν, 24, 23 και αυτό θα ήταν 70.
2: Υπάρχει κι άλλο εκτελεστή που μένει στο ζωγράφο ακόμα.
4: Εκτελεστή. Σφαγέ.
3: Ναι.
4: Αυτή λοιπόν η σφαγή ήταν μεταμορφή.
3: Ναι, όχι. Εδώ φτάσανε οι κομμουνιστές να λένε ότι κάνουν τη μισή δουλειά στο Μελιγάλα. Δεν την ολοκληρώσαν, λέει, κάνουν τη μισή δουλειά. Το έσχος αυτό. Εδώ πάνε στον Άρη Βελιχέ, του έχουν φτιάξει άγαλμα και εδώ έχουν σκοτωθεί 2.000 κόσμος και έρχεται μόνο η Χρυσή Αυγή να παρουσιαστεί. Όλοι οι άλλοι είναι κότες, διράτες.
4: Αν έρθουν οι συγγενείς και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που κάνατε, θα τους συγχωρέσετε. Αν έρθουν οι συγγενείς και
0: αν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά, θα τους συγχωρέσετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

μνημόνια τώρα. Βεβαίως θα έρθουν τα μνημόνια και θα πληρώσουν. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

Και πριν ξεκινήσουμε, να σας πούμε λίγο το προγραμματάκι, γιατί είναι λίγο, όχι περίεργο, είναι πραγματικά διαφωτιστικό για όλους εσάς που έχετε πολλά ερωτήματα, τα οποία καλούμαστε και εμείς, γιατί εκτός από ραδιοφωνική παραγωγή, παύλα δημοσιογράφοι, παύλα ερευνητές, παύλα ενεργοί πολίτες, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά μας. Αν δεν ακούτε ραδιόφωνο, πολύ απλά πληκτρολογείτε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.mahifm.gr. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραδοσιακά στο ραδιόφωνο σας. Λοιπόν, να πω και μία τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία θα ανοίξουμε για όλους εσάς, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις από όλα αυτά που υπόθηκαν, γιατί θα σας πω σήμερα έχω εξαιρετικούς καλεσμένους, οι οποίοι πραγματικά θα πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εδώ έχω και πάρα πολλές σημειώσεις, όπως θα κρατήσω και εγώ σημειώσεις από τα λεγόμενά τους, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε και στο τέλος της εκπομπής. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Επίσης μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Και πριν ξεκινήσουμε και βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Στρίδου για να πούμε το τι συμβαίνει σήμερα με τον πρωτογενή τομέα και τι εξέλιξη έχουμε με αυτό το περιβόητο ΟΣΔΕ και το αν θα πληρωθούν τελικά οι αγρότες, να πούμε ότι έχουμε συνέχεια στις 6.30 ώρα σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπου εκεί πραγματικά θα τα βάλουμε όλα στο μικροσκόπιο. Καλεσμένος ο καθηγητής, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Σήμερα λοιπόν, 6.30 ώρα, εννοείται ότι δεν θα φύγετε σε όλο το 2ωρο της εκπομπής. Και δυστυχώς σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση, ευτυχώς δεν λένε κλιματική αλλαγή και έχουν καταλάβει ότι περνάμε μια κρίση. Οι ξηρασίες και οι προκλήσεις στην αγροτική παραγωγή καθιστούν έτσι και το νερό το πιο πολύτιμο πόρο του πλανήτη. Και δεν είναι σίγουρα δωρεάν. Η εκπομπή φιλοξενεί λοιπόν τον κύριο Ζελιλίδη, ο οποίος, να πούμε ότι είναι τακτικός καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην κοσμήτωρα σχολής θετικών επιστημών και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων. Ο κύριος Ζελιλίδης είναι επιστήμονας βαθιά τεκμηριωμένος με τεράστια ερευνητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση. Έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά του έτσι να αναλύει τα δεδομένα, που για μας είναι πολύ σημαντικό, και να προβλέπει με ακρίβεια τις εξελίξεις που έρχονται. Στη συνέντευξη θα αναπτυχθούν έτσι φλέγοντα ζητήματα, αλλά και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους πάντες. Όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και όλους εμάς που καταναλώνουμε αυτό το πόσιμο νερό, είτε είμαστε στο χωριό, είτε είμαστε στην πόλη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Ζελιλίδης θα συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό. Στις 7 λοιπόν έχουμε τον κύριο, με κάπα κεφαλαίο εγώ θα τον έλεγα, τον βουλευτή της ελληνικής λύσης από τον Ομό Σερών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, όπου θα συζητήσουμε τόσο για το αγροτικό πετρέλαιο, τόσο για το τι συμβαίνει στην αγορά με τα καύσιμα, με την ενέργεια γενικότερα, την εσχροκέρδεια, αυτά τα σε εισαγωγικά, να το πούμε, γιατί το λένε πλέον και δημοσίως όλες, όπου και αν ανοίξεις όποια εκπομπή και να ακούσεις, όλοι μιλούν τώρα για καρτέλ. Όταν εμείς αναφέραμε εξ αρχής, τουλάχιστον για τη δική μας την εκπομπή την Αγροτική Κυριακή και τα συζητούσαμε, εφοβόμασταν και λίγο, γιατί λέμε ότι εντάξει δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά και όμως ναι, αγαπητοί μου ακροατές, συμβαίνουν. Θα έχουμε και συνέχεια εννοείται, με όλους εσάς και τη συμμετοχή σας το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στέλνετε πάλι, το ξαναλέω, δωρεάν τα μηνύματά σας και αν έχετε και κάποια ερώτηση, να πούμε ότι με παρακολουθείτε και ζωντανά στο Facebook μέσω του προσωπικού μου προφίλ με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους Δήμητρα Τρεμπελή, αλφα Τρεμπελή, αλφα τελεία Τρεμπελή, όπως και Δήμητρα Τρεμπελή, όπως και να είναι θα με βρείτε. Αλλά και φυσικά μπορείτε να μας ακούσετε, το ξαναλέμε, και διαδικτυακά για όσους δεν έχουν ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοιείς, σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, όπου και αν βρίσκεστε, στον απανταχού ελληνισμό. Και πολύ ιδιαίτερους έτσι χαιρετισμούς θα στείλω και στους ανθρώπους, στους συνεργάτες μου, τον Στέλιο τον Κουρνιάκο, που ευελπιστώ μέσα σε μία-δύο εβδομάδες να τον πάρουμε και μια μικρή συνέντευξούλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να το βγάλουμε στον αέρα, αλλά και όλους τους ακολούθους που, όχι

0: και απλά ακούν αυτή την εκπομπή. Την αγαπούν ιδιαίτερα και περιμένουν κάθε Κυριακή 6 με 8 ανυπόμονοι να ακούσουν την αλήθεια. Και φυσικά μιλάμε μόνο αλήθεια. Να χαιρετήσω λοιπόν την αγαπητή φίλη Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα Λίνα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης.
0: Πρόσεξε, είναι αγροτική, είναι θηλυκό, οπότε ξεκινάμε με την γυναικεία φωνή, την αγροτική φωνή που πραγματικά έχει απαξιωθεί ακόμα και αυτή η περίπτωση της γυναίκας, της παρουσίας της γυναίκας στο χωράφι. Και ξέρω Λίνα, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, έχει περάσει από αυτό το στάδιο, το βιωματικό, τη βιωματική μάθηση στάδιο, αυτή την εμπειρία τη μοναδική, να αγωνίζεσαι με τα χέρια σου, να πιάνεις το χώμα και πραγματικά να παράγεις ένα προϊόν τόσο πολύτιμο για τον άνθρωπο. Εδώ τώρα μιλάμε και για άλλου είδους ενέργεια, την ενέργεια που πρέπει να καταναλώσουμε και εμείς ως άνθρωποι. Αλλά επειδή θα τα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα, αυτό που καίγεται τώρα σήμερα ο αγρότης για να μάθει είναι αν θα πληρωθεί τελικά από τις αποζημιώσεις, από όλα όσα συμβαίνουν. Δεν ξέρω πραγματικά και εγώ τι να απαντήσω. Κάνω το σταυρό μου κάθε φορά.
1: Αυτό είναι το ερώτημα, Δήμητρα, των αγροτών, της μεγαλύτερης μερίδας των αγροτών. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο και αν θα πληρωθούν από αυτά που δικαιούνται. Γιατί είναι δικά τους λεφτά. Είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, σήμερα θα απαντήσω εγώ από την αρχή για να ξέρει ο κόσμος. Δεν θα πληρωθούν, Δήμητρα. Πολύ απλά. Και όταν το λέω έτσι στον κόσμο, πολλές φορές γίνομαι και κακιά. Δυσανασχετούν, λένε αποκλείεται, ο Μητσοτάκης θα μας το δώσει τα λεφτά.
0: Συγγνώμη Λίνα, είναι στο χέρι σου αν θα πληρωθούν οι αγρότες ή όχι. Δηλαδή εσύ δεν θα τους πλήρωνες αν ήσουν σε μια επίκαιρη θέση, σε έναν φορέα, σε ένα θεσμό, δεν θα τους πλήρωνες.
1: Εννοείται, Δήμητρα, αυτά τα κονδύλια.
0: Τις ίδιες ερωτήσεις που κάνουν και σε μένα και σε σένα, τις κάνουν σε όλους αυτούς ή απλά γράφουν στο πληκτρολόγιο πότε θα πληρωθούμε, πότε θα πληρωθούμε. Γιατί το δεν θέμα... βγαίνουν έξω στον δρόμο, γιατί δεν χτυπάνε πόρτες στα γραφεία τους.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μιλούν σε αυτούς που είναι οι πλέον αρμόδιοι. Π.χ. στους βουλευτές τους κατά τόπους. Σε όλους τους νομούς. Τους υποδέχονται με πολύ μεγάλη αγάπη, με χειραψίες, με χειροφιλήματα, με αγκαλιές κτλ. Και για το θέμα που τους αφορά δεν μιλούν καθόλου. Ρωτούν σε εμάς. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κατεβούμε λίγο στο χωράφι, να κατεβάσουμε τη συζήτησή μας στο χωράφι και να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι κατάσταση επικρατεί στον αγροτικό τομέα αυτή την ώρα. Λοιπόν υπάρχει μια αναστάτωση, γιατί οι κυβερνητικές ανακοινώσεις από όλους δεν μετριούνται ούτε με δελτία τύπου, ούτε με πληκτρολόγια όπως είπες, αλλά μετριούνται σε πετρέλαιο, σπόρους, λιπάσματα, λογαριασμούς και τελικά στην ίδια την επιβίωση του παραγωγού. Αναστάτωση γύρω από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2026 όπως προείπες και τη λειτουργία του νέου συστήματος. Νέο σύστημα ήθελαν να εφαρμόσουν, ένα σύστημα που δεν μπόρεσαν να το ολοκληρώσουν. Έπρεπε ήδη να είναι ολοκληρωμένο από τον Φεβρουάριο, να υπάρχει υποδομή, να μην έχει ατέλειες, να μην έχει δυσλειτουργίες, έτσι ώστε όταν θα έφτανε το άνοιγμα, το Μάιο περίπου, να είχαν περιθώριο όλοι οι επαγγελματίες ένα τετράμινο τουλάχιστον, γιατί μέσα σε 1,5 μήνα όλο αυτό το έργο δεν ολοκληρώνεται. Δεν μπορεί να... Είναι αδύνατο, ανθρωπίνως αδύνατο. 1,5 μήνες με ποινές, με πρόστιμα και για τους αγρότες. Μοιράζουν πρόστιμα. Εδώ και 2 μήνες μοιράζουν μόνο πρόστιμα. Χωρίς να κάνουν το αυτονόητο.
0: Λίνα, συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Πολύ ήρεμη σ' ακούω. Όλα αυτά που λες. Είναι πρώτη φορά που σ' ακούω τόσο ήρεμη. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω, έχουμε πάθει κι εμείς κάτι. Και τι συμβαίνει τελικά.
1: Δήμητρα, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος που τα λέγαμε όλα αυτά. Θυμάσαι. Είχαμε ξεκινήσει από το 2019, όταν μιλούσαμε για τις παρανομίες, για τα αδήλωτα, τα ορφανά χωράφια, τα βοσκοτόπια, τα πρόβατα, τα χιλιάδες, τα εκατοντάδες που δηλώθηκαν.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πριν κάνουν εκλογές, κάνουν συγκάλυψη των οπικεπαίδων. Γι' αυτό όλη αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές, στο ΟΣΔΕ, τι μαγειρεύουν πάλι, τι ακριβώς γίνεται, Λίνα, γιατί τουλάχιστον δεν κάνουμε υποψίες απλά, γιατί μπορεί να είναι και αληθινές, δεν ξέρουμε τώρα, εμείς υποθέτουμε, λέμε. Αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που στην ουσία έχουν έχουν αφήσει στο έλεος, πραγματικά στο έλεος, όλους τους παραγωγούς, και μιλάμε, ο μικρός παραγωγός σίγουρα έχει βρει μια άλλη δουλειά για να ασχοληθεί, αλλά ο μεγάλος ο παραγωγός, όταν έχει να συγκομίσει 50, 100 στρέμματα, 150, και τα έξοδα τρέχουν, το κόστος είναι δυσβάσταθο, τελικά πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Αν κάθε χρόνο μία φορά ένας τρώει, να το λέγαμε έτσι λαϊκός, ένα πιστόλι, μία πιστολιά από έναν έμπορο, από έναν που έχει μία σχέση επαγγελματική, που είναι πάρα πολλές που έχει ο αγρότης, είναι ο λογιστής, είναι και τα λάθη πολλές φορές των λογιστών που τα πληρώνει τελικά ο καταναλωτής, γιατί ο καταναλωτής όλα τα πληρώνει. Εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, εσύ πιστεύεις ότι ένας αγρότης, ένας μέσος αγρότης, ας είναι και μεμονωμένος, που είναι περισσότερο το 80%, μπορεί να βγάλει το χειμώνα?
1: Όχι βέβαια, Δήμητρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για θέμα επιβίωσης. Ο αγρότης δεν μπορεί να πληρώνει το οτιδήποτε με τις ανακοινώσεις της ΑΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να αγοράσει το λίπασμα, είπαμε. Ξεκινάει η καινούργια σεζόν με τα σιτηρά, με τα στάρια, και αυτή τη στιγμή τα χωράφια δεν έχουν καλλιεργηθεί ακόμη. Ούτε οργώθηκαν, ούτε τίποτα. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο παίρνουν. Πώς θα γεμίσει με αυτή την τιμή του πετρελαίου, θα μπει το τρακτέρ του πετρελαίου να πάει να καλλιεργήσει? Άσπαρτα χωράφια, το λέγαμε από το 19. Μιλούσαμε για θέμα επιβίωσης και ότι δεν θα υπάρχουν και τρόφιμα. Τα λέγαμε αυτά. Όταν δεν θα παράξει ο αγρότης, δεν θα υπάρχει και υπάρχει και τροφίμων.
0: Και πόσο μάλλον όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν ταΐσεις το χωράφι σου, αν δεν ρίξεις λίπασμα, αν δεν χρησιμοποιείς τα κατάλληλα φυτοφάρμακα, πάντοτε με τις προδιαγραφές έτσι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα έχεις και ένα ανταγωνίσιμο προϊόν?
1: Εννοείται, Δήμητρα, και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ρίξουν λιπάσματα, και αν ρίξουν πάρα πολύ λίγο, μικρές ποσότητες, ίσα-ίσα για να πούνε ότι ρίξαμε. Αυτοί έστω που μπορούν να καλλιεργήσουν αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα και να μην παίρνουν παραγωγή, και το ρίχνουν και λέω ότι γίνει. Ας βοηθήσει ο καιρός, ας βοηθήσει ο Θεός. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται ρευστότητα οι αγρότες. Το χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, όσο για το ΟΣΔΕ, λέγανε ότι θα πληρώσουν τον Αύγουστο. 16 Αυγούστου, όσοι κάνανε αιτήσεις μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Με ποια λεφτά θα πληρώναν, πώς θα πληρώναν, σε αιτήσεις που δεν έγιναν? Σε διασταυρώσεις, σε ελέγχους, οι αιτήσεις είναι νεκρές αυτή τη στιγμή, υπαγωμένες, γύρω σε ούτε 30.000 αιτήσεις έγιναν πανελλαδικά. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα των ποινών, χωρίς να εξηγούν όμως για ποιο λόγο θα δώσεις ποινές, θα δώσεις πρόστιμα στους αγρότες για το οποιοδήποτε λάθος. Να εξηγήσουν, το είπα και άλλη φορά, τα λάθη. Οπότε αδυνατούν και τα κύρια και τα γραφεία και όλοι οι λογιστές όσοι ασχολούνται. Όταν δεν υπάρχει μια εξήγηση, μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα, όπως έβγαλαν αυτή την πλατφόρμα που με για τον ΑΔΕ να πούνε ότι για αυτό το λόγο θα πάει στιγμή 1.000 ευρώ. Δεν εξηγούν τίποτα. Μοιράζουν πρόστιμα χωρίς να εξηγήσουν. Και λοιπόν ο αγρότης αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και όχι μόνο ο αγρότης, και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Είναι χρεωμένοι μέχρι τα αυτιά, που λέμε. Τα γραφεία έχουν μπει μέσα, γιατί το έργο δεν ολοκληρώνεται. 30.000, λέει, μπήκα μέσα ένας συνάδελφος, γιατί πληρώνει αυτή τη στιγμή ενίκεια, υπαλλήλους, ρεύματα, για να διατηρήσει το γραφείο του, και το ΟΣΔΕ είναι παγωμένο. Γιατί έκαναν κάποιες βελτιώσεις, οφείλουμε να το πούμε, στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Προχτές να φανταστείτε ότι σε δήλωση ΟΣΔΕ, ζωντανός άνθρωπος, Αθηνής ζωντανού, πέρασε, έστειλε μήνυμα ότι δεν μπορεί να διασκευαστεί το Αθηνή γιατί είναι πεθαμένος. Τόσο καιρό μιλάγαμε για τους πεθαμένους που παίρναν επιδοτήσεις, που κάνουν βόλτες, και τώρα οι ζωντανοί, τους ζωντανούς τους βγάζουν πεθαμένους και δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους, γιατί δεν μπορεί να κάνει την αίτηση. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
0: Συγγνώμη, Λίνα, πού βλέπετε, πού ακούτε το παράξενο? Εδώ γιατί είπαμε ψηφίζουν οι πεθαμένοι και δεν ψηφίζουν οι ζωντανοί.
1: Μπράβο. Και στο τέλος θα σηκωθούν οι πεθαμένοι και να πάρουν τις πέτρες και να αρχίσουν να μας κυνηγούν. Γιατί μόνο για τους πεθαμένους μιλάμε. Για ψηφοφόρους πεθαμένους, για ψηφοφόρους, για αγρότες που κάνουν ΟΣΔΕ πεθαμένοι, για νεκροταφεία που δηλώνονταν και τώρα πάνε να μαζέψουν τα σημάδια. Και τους βάζουν όλους ένα τσουβάλι, νόμιμους και παράνομους, τους τσουβαλιάζουν όλους μαζί και καθυστερεί αυτό το έργο του ΟΣΔΕ που έπρεπε να ολοκληρωθεί και που θα έχουμε ποινές για την καθυστέρηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνεται ένας χαμός μέσα στην ΑΔΕ. Οι οπεκετέδες αυτοί που δουλεύουν μέσα στην ΑΔΕ με τους υπαλλήλους του ΑΔΕ μαλώνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, βρίσκονται σε έναν πανικό και στο τέλος ποιος πληρώνει το μάρμαρο, το πληρώνει ο αγρότης, γιατί δεν φταίει ο αγρότης αυτή τη στιγμή που το ΟΣΔΕ καθυστερεί. Ας έφτιαχναν πιο μπροστά σωστά τη δουλειά τους, να είχαν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, τόσοι πληροφοριακοί υπάρχουν μέσα στο Υπουργείο. Ο Πυρακάκης μιλούσε για ένα πρόγραμμα πληροφορικής που ένα κομπάκι θα τα ελέγχαμε και τα φτιάχναμε τα πάντα. Και αυτοί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη στιγμή ούτε μια πλατφόρμα που ως δε και ο παραγωγός ούτε την προκαταβολή θα πάρει τον Οκτώβρη, ούτε τον Νοέμβρη όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλλον πάει το θέμα για το Δεκέμβρη και καλό Πάσχα λέω εγώ. Γιατί αν ήθελαν να πληρώσουν θα μπορούσαν και την πλατφόρμα να ολοκληρώσουν και τα κλειστά αφημί των επαγγελματιών να ανοίξουν, των τεχνολόγων και των άλλων εταιριών ΩΜΕΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ που είναι κλειστά για να μπορέσουν να δουλέψουν, γιατί έχουν δικαίωμα στην εργασία αλλά τους το απαγορεύει η ΑΔΕ, δεν ξέρουμε γιατί κολλησιεργούν και δεν ανοίγουν τα αφημί και όλοι θα μπορούσαν να έχουν δικαίωμα στην εργασία. Αυτή τη στιγμή αν υπήρχαν τα λεφτά θα πλήρωναν. Μάλλον δεν υπάρχουν λεφτά. Μάλλον φαγώθηκαν από τους οπεκεπέδες, τους φραπέδες και τους φασάπηδες και προσπαθούν τώρα με οποιοδήποτε τρόπο να μπλοκάρουν το ΟΣΔΕ για να καθυστερήσει η πληρωμή. Για να γίνει πληρωμή πρέπει να γίνουν διασταυρώσεις των αιτήσεων, έλεγχοι. Πότε θα ελέγξουν αυτοί να πληρώσουν τον Οκτώβρη? Οκτώβρη έχουμε τώρα. Πότε θα γίνουν οι έλεγχοι? Πάλι στα κουκουρού. Πάλι στα ψίχουλα. Και μετά να τα ζητάνε πίσω αχρεωστοί τους καταβλητέντα. Κουράστηκε πια ο αγρότης. Κουραστήκαμε κι εμείς να τα λέμε. Θα γίνουμε εγγραφικοί στο τέλος, Δήμητρα.
0: Λοιπόν, Λίνα μου,
1: μας
0: μένει πάρα πολύ λίγος χρόνος να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ που μας παρακολουθούν και ζωντανά στο Facebook, στον Δημήτρη, στο Σάκη, στον Θωμά, στον Άρμπεν και στη Φωτεινή Καλατζή, η οποία είναι στην Κορινθία. Τα ίδια συμβαίνουν. Οι αγρότες δεν τρίγησαν τα περισσότερα σταφύλια, έμειναν πάνω στο κλίμα. Σχεδόν και εμείς τα ίδια με το ξινόμαυρο της Νάουσας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, αφού τα έξοδα δεν έβγαλαν. Και φυσικά, όταν δεν έχεις το προϊόν να το πουλήσεις, και πόσο μάλλον στην εξευτελιστική τιμή, δυστυχώς περιμένεις επιδοτήσεις που δεν θα δοθούν ποτέ. Όπως και στο Χρήστο τον Τζιρανίδη. Καλή εκπομπή και αναφέρει το εξής ο Χρήστος, στέλνει το δικό του μήνυμα γιατί έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που πέρασαν, ειδικά με Μητσοτάκη. Λέει ότι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς δεν το βλέπει να βγάζει το 2006 σαν υπουργός. Δεν νομίζω να κάνει, αγαπητέ Χρήστο, ανασχηματισμό πρώτου τέλους του, εκτός αν κάνει αναδιάρθρωση, δηλαδή φύγει, που από ό,τι φαίνεται για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκεί τον βλέπω να φεύγει, ως πρωθυπουργός και όχι ως, να μην χαρακτηρίσουμε, όλα είναι πιθανά, όλα.
1: Δήμητρα, και ένα τελευταίο μήνυμα από αυτή την εκπομπή, γιατί μιλώ και με νέα παιδιά, με νέους αγρότες, η ελληνική γη δεν αντέχει άλλο πείραμα, για πειραματόζωα μας έχουν. Ποιος νέος, λένε οι νέοι, τα νέα τα παιδιά θα επενδύσει σε γη, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όταν δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει την επόμενη χρονιά? Ρωτούν πώς θα επιστρέψει ο κόσμος στην περιφέρεια όταν η γραφειοκρατία γίνεται δεύτερη δουλειά και πώς θα μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση όταν ο άνθρωπος που παράγει τρόφιμα αναρωτιέται κάθε χρόνο αν και πότε θα πληρωθεί. Η Ελλάδα έχει γη, έχει ανθρώπους που γνωρίζουν να παράγουν, έχει κάμπους, έχει επιστήμονες, έχει νέους που θα μπορούσαν με πραγματικές προϋποθέσεις να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Αυτό που δεν περισσεύει πια είναι η υπομονή. Οι αγρότες μήνυμα στέλνουμε, δεν ζητούν χάρη. Οι νόμιμοι επαγγελματίες δεν ζητούν προνόμιο, ζητούν ένα σύστημα που θα λειτουργεί. Ανικανότητα του συστήματος. Και γι' αυτό η απάντηση στο αν θα πάρουν οι αγρότες τα λεφτά τους δεν μπορεί να είναι άλλη μια υπόσχεση των κυβερνώντων. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη ημερομηνία, λειτουργική διαδικασία και χρήματα στο λογαριασμό εκείνων που τα δικαιούνται. Και όπως λέει η παροιμία, από λόγια χορτάσαμε. Το χωράφι όμως θέλει χέρια, πετρέλαιο και λεφτά. Και το χωράφι, σε αντίθεση με την πολιτική, δεν περιμένει.
0: Πολύ σωστά, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μείνε και εσύ συντονισμένη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και οι καλεσμένοι. Τα θέματά μας είναι σοβαρά. Είναι θέματα τα οποία ταλανίζουν έτσι αυτή την χώρα, την Ελλάδα μας, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα. Επιτέλους όμως μας δίνεται και εμάς η δυνατότητα μέσω αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας και του Focus και της Μάχης να ακούγεται πλέον η αλήθεια. Και όχι μόνο να βγαίνει ο αγρότης, αλλά και οι ίδιοι επιστήμονες να παίρνουν τη θέση του αγρότη, γιατί είπαμε ότι χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν θωρακίζεις οικονομία μιας χώρας, σε καμία περίπτωση. Αυτό ας μην μείνει μόνο στα γραπτά, ας το κάνουμε πράξεις. Και επειδή κουραστήκαμε όλοι και σ' άκουσα έτσι και τον τόνο της φωνής σου, καταλαβαίνουμε αυτό το συνέστημα το οποίο δυστυχώς όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες καταστάσεις, που για αυτούς μάλλον ήταν εύκολες, δεν ενδιαφέρονται. Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γλυκιά, γιατί το χρήμα δεν τους φτάνει, τα εκατομμύρια που έχουν ρημάξει ολόκληρη τη χώρα, όλους τους κλάδους, όλα τα υπουργεία, όλοι οι παρατρεχάμενοι τους κτλ. Εγώ ένα έχω να πω, ότι είναι πολύ λίγοι. Είναι και λίγοι σε αριθμό και πολύ λίγοι, και δεν θα τους έλεγα και ανθρώπους, έτσι.
1: Πολύ σωστά, Δήμητρα, τα είπες. Δεν θα τους έλεγες και ανθρώπους. Όσο για τον τόνο της φωνής μου, δεν κουράστηκα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι όπως αγωνίζεσαι και εσύ, όπως αγωνίζονται και τόσοι
0: άλλοι. Ξέρω, στεναχωρήθηκες τώρα που δεν βγήκε ο Χρήστος εδώ πέρα να φωνάξει κι αυτός, γιατί αυτός ήταν ο ήσυχος.
1: Δήμητρα.
0: Και δεν μπορούσα να σας μαζέψω μετά.
1: Ο τόνος της φωνής, ξέρεις τι μου είπε ένας αγρότης, Λίνα, είσαι καλά? Όχι, του λέω, δεν είμαι καλά. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Το κατάλαβα, λέει, και δεν φωνάζεις. Άρα πρέπει να φωνάζουμε για να μας ακούν οι άλλοι.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, πίστεψέ με, κράτα δυνάμεις, Λίνα, θα τα πούμε καλά και θα φωνάξουμε.
1: Εννοείται.
0: Παρόν, μπορεί, εγώ το λέω συνέχεια και σε όλους τους φίλους γνωστούς, σε όλο τον κόσμο, ότι μπορεί να κρατάμε ένα μικρόφωνο, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό, είναι μεγάφωνο. Και όταν έχεις ένα τέτοιο μέσο, τόσο δυνατό, είναι πολύ πιο ισχυρό. Γιατί ο λόγος είναι που διαπερνάει ολόκληρο το σώμα και τότε εκεί μπορείς όντως να κάνεις πράξεις, από το να μην μιλάς καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
1: Συμφωνώ και εγώ, ευχαριστώ, Δήμητρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι και ερχόμαστε με τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για να συζητήσουμε έτσι περί υδάτων, όχι ανέμων, υδάτων.
2: Μάχη 99,8 στα FM, το ραδιόφωνο των πολιτών. Και όχι των ολιγαρχών.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: ρίξω στα γέρι.
1: Ξεκινάμε. Και να είμαστε στον αέρα για όσους συντονιστήκατε τώρα. Focus FM 103,6 και Μάχη FM. Μας ακούτε και στην Αθήνα 99,8. 6 είπα την πρώτη ώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, όμως συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή είναι εκπομπή. Αγροτική Κυριακή, χαιρετισμού σε όλους και σε εσάς που στέλνετε πολλά μηνύματα, τα οποία θα τα πούμε και λίγο προς το τέλος. Κρατάω σημειώσεις. Να πω και μετά τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677 και πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ, πολύ σοβαρό κομμάτι που αφορά σίγουρα τον πρωτογενή τομέα, αλλά και όχι μόνο. Όλο τον ελλαδικό χώρο. Και εκεί είναι που θέλουμε. Μια επιστημονική σφραγίδα ενός ανθρώπου που πραγματικά πιστεύω δεν ευλογώ τα γένια μου, γιατί είναι και από το χωριό της μητέρας μου, από την Μαρίνα είναι η καταγωγή, και μπορώ να πω ότι επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά και είναι τόσο απλός και ταπεινός άνθρωπος που πραγματικά θα σας αφήσει έκπληκτους όσοι καθίσετε τουλάχιστον να συζητήσετε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερωθεί στον πρωτογενή τομέα, εγώ έτσι θέλω και τον θαυμάζω ειλικρινά, προσωπικά τουλάχιστον εγώ, όπως και πάρα πολλούς κόσμους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες συστάσεις για τον κύριο Αβραάμ Τζελιλίδη. Αλλά αυτό που ήθελα να επισημάνω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι κάτι τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να οργανώνουν εθνικά σχέδια. Εθνικά σχέδια τα οποία δεν είχε ποτέ αυτή τη χώρα. Γιατί αν πούμε και για τους γείτονές μας, οι οποίοι είχαν στρατηγικό σχέδιο από το 70, αν θυμάμαι καλά, όσον αφορά την αγροτική τους ανάπτυξη, σήμερα ορίστε τα αποτελέσματα. Εμείς ακόμα είμαστε σε στρατηγική φάση. Είμαστε όμως στην πρώτη γραμμή. Και στην πρώτη γραμμή είναι και ο κύριος Ζελιλίδης. Να τον καλησπερίσω. Κύριε Ζελιλίδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM και φυσικά μας ακούνε και στην Αθήνα μέσω της Μάχης.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
1: Κύριε Ζελιλίδη, δεν θα σας κάνω γεωγραφία, αλλά πραγματικά είσαστε από τους λίγους επιστήμονες σήμερα στη χώρα μας, οι οποίοι βγαίνουν ανοιχτά και μιλάνε με απλό λαϊκό τρόπο για να κατανοήσει ο καθένας μας τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά όχι μόνο με την πατρίδα μας γεωγραφικά, αλλά το έχω πει πολλές φορές ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι μόνο η γεωργία, κτηνοτροφία και η αλληλεία. Είναι εννοείται ο δασικός πλούτος, αλλά και ο ορυκτός που τον έχουμε ξεχάσει.
2: Προσπαθούν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε, να απελπιστούμε και να δεχθούμε το μοιραίο, ό,τι έρθει.
1: Κύριε Ζελιλίδη, άρδευση, ίδρευση και διαχείριση υδάτινων πόρων. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Χωρίς νερό δεν επιβιώνει τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά ούτε και εμείς. Το 80 με 85% για να ξεκινήσουμε από την άρδευση, για τους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλά και για όλο τον κόσμο, της συνολικής κατανάλωσης του νερού στην Ελλάδα, γίνεται από τον πρωτογενή τομέα.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι και φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο ούτε για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά ούτε και του πρωτογενού τομέα της αγροτικής παραγωγής. Τρέχουμε διάφορα project, διάφορα θέματα, προσπαθώντας να καταλάβουμε, να βοηθήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το υδατικό δυναμικό. Να πω ένα παράδειγμα, παράδειγμα του χάρη. Ας πούμε σε ένα χωριό του νομού Ιμαθίας, στην Επισκοπή. Υπήρχαν στο παρελθόν καλλιέργειες ροδακίνου, δεν είχαν ζήτηση, δεν είχαν τιμές, δεν είχαν όφελους για τους αγρότες και σιγά σιγά άρχισαν να το γυρνάνε στα ακτινίδια. Μεγάλη παραγωγή, αρκετά σημαντικά τα ωφέλη. Όμως το ακτινίδιο θέλει πολύ νερό. Τα τελευταία λοιπόν 3-4 χρόνια ο υδροφόρος πέφτει κατά την καλοκαιρινή περίοδο που χρειάζεται το νερό, με αποτέλεσμα να υποφέρουν οι γεωτρήσεις, να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος. Ποιος τους είπε, ποιος τους καθοδήγησε, πότε είχαμε σχέδιο να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν. Δεν τους είπαν.
1: Άρα, συμφωνώ εγώ σε αυτό ότι πρέπει να ενημερώνεται ο κάθε παραγωγός τι καλλιέργεια μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη περιοχή και ο υδροφορέας που έχει.
2: Συμφωνώ. Αλλά δεν είχε μετρηθεί ποτέ ο υδροφόρος να δουν τι δυναμική έχει αυτή η περιοχή.
1: Ακριβώς.
2: Θα πάω ένα βήμα παρακάτω. Σήμερα διαπιστώνεται ότι έχει πρόβλημα η λεκάνη αυτή της Επισκοπής. Τι κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Δεν φταίει ο παραγωγός που έβαλε ακτινίδια. Μπορούμε όμως να τον βοηθήσουμε. Μπορούμε. Ψάχνοντας λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια βοήθεια με το νερό, διαπιστώνει κανείς ότι ένας κύριος υδροφορέας της Επισκοπής είναι το ποτάμι που περνάει από ένα άλλο χωριό, από τη Μαρίνα. Και έρχεται από το Μέγα Ρέμα, έρχεται από το Βέρμιο. Αναζητώντας λοιπόν γιατί αυτό το ποτάμι το καλοκαίρι είναι στεγνό, ενώ το Βέρμιο έχει νερό, διαπιστώνει κανείς ότι κάπου στη μέση της διαδρομής, κάποιοι άλλοι νωρίτερα, από το ΕΒ συγκεκριμένα της Νάουσας, κόβει το νερό για την ανάγκη άλλων παραγωγών, άλλων αγροτών. Και αναρωτιέται κανείς, ξέρουνε ότι οι άλλοι πεθαίνουν, ότι οι άλλοι δεν αντέχουν? Προφανώς και όχι. Υπάρχει σχέδιο? Δεν υπάρχει. Και ποιο είναι το σχέδιο? Ψάχνοντας πάλι να δω πώς γίνεται να κόβεται το νερό το καλοκαίρι, μου λένε ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των παλιών κοινοτήτων. Και αν θέλετε, τους το επέβαλαν ότι το καλοκαίρι δεν θα έχετε νερό στο ποτάμι. Και αναρωτιέμαι στη συνέχεια, τότε αυτές οι νομοθεσίες που υπάρχουν που λέει το 30% της παροχής ενός ρέματος, μιας άβλακας, ενός ποταμού θεωρείται ελεύθερο ως οικολογική παροχή για να μην ψοφάνε τα ψάρια, γιατί να μην πεθαίνουν τα λουλούδια κλπ. Δεν το ξέρει ο ΤΕΒ? Προφανώς και το ξέρει. Αλλά πατώντας πάνω σε αποφάσεις του 40, σήμερα συνεχίζει η ίδια κατάσταση.
1: Άρα είναι, κύριε Ζελαλίδη,
2: είναι μια αλληλουχία γεγονότων και δράσεων που επιβαρύνουν τον τελικό αποδέκτη. Έχει νερό αυτός που είναι ψηλά και αυτός που είναι χαμηλά δεν παίρνει τίποτα. Σκεφτείτε πως είναι στον Εύρο. Τι φωνάζουμε το καλοκαίρι προς τη γείτονα χώρα? Αφήνετε λίγο νερό να έρθει στην Ελλάδα. Τι φωνάζουμε το χειμώνα? Κόψτε λίγο νερό στα φράγματά σας για να μην πνιγεί ο Εύρος. Και δεν γίνονται αυτά. Διακρατικά παλεύουμε και γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το έζησα αυτές τις μέρες σε 2-3 μικρές κοινωνίες. Από το Ροδοχώρι, στο Γιαννακοχώρι, στη Μαρίνα, στην Επισκοπή.
1: Το ίδιο συμβαίνει παντού, κύριε Ζελιλίδη, αν μιλάμε τουλάχιστον για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το τελικά όμως, και πόσο νερό χάνουμε πριν φτάσει πραγματικά στο χωράφι? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ανοιχτές διόργειες, οι διαρροές, οι παλιές υποδομές, όλοι αυτοί οι φορείς, οι θεσμοί, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται διαφορετικά ο καθένας με τον άλλον όλο το κομμάτι του νερού?
2: Προσέξτε να δείτε. Ναι, σίγουρα είναι. Αλλά ποιος τους είπε? Ποιος τους έμαθε, ποιος τους δίδαξε, ποιος τους έδωσε να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να ρίχνεις το νερό στο χωράφι σου με κατάκληψη και να πλημμυρίζεις το χωράφι? Επειδή δεν πληρώνεις. Πληρώνουν ένα τέλος λοιπόν στον ΤΕΒ, παίρνουν το νερό και το ρίχνουν μέσα στο χωράφι ανεξέλεγκτα. Και ο άλλος πιο κάτω δεν έχει να πιει. Καταλαβαίνετε. Όλα είναι θέμα νοοτροπίας. Πώς θα διδάξεις τη σωστή διαχείριση. Και αυτό λείπει από την Ελλάδα. Δεν διδάσκεται η ορθολογική διαχείριση του νερού.
1: Αν σας έδινα σήμερα μία ευθύνη να σχεδιάσετε την εθνική πολιτική άρδευσης για τα επόμενα 20 χρόνια, ποια θα ήταν τα τρία πρώτα έργα που θα κάνατε?
2: Να μην πετάω νερό, να μην αφήνω το νερό να πηγαίνει στη θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι τώρα με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το νερό δεν προλαβαίνει να κατέλθει στους υδροφόρους ορίζοντας. Φεύγει επιφανειακά. Και όχι μόνο φεύγει επιφανειακά, προκαλεί και έντονες διαβρώσεις. Προκαλεί έντονα πλημμυρικά γεγονότα. Άρα πρέπει να βρω τρόπους με μικρά φράγματα στην Κήτη, χωρίς να σταματάω τη φυσική ροή του ποταμού, για να κρατάει το νερό περισσότερο χρόνο να προλάβει να κατηδύσει στον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στις πηγές της Αραπίτσας. Οι πηγές της Αραπίτσας, λόγω αυτού του φαινομένου, δηλαδή των έντονων βροχοπτώσεων, της μεγάλης ταχύτητας του νερού και της μικρής κατήδησης, έχει ως αποτέλεσμα να θολώνει το νερό της Αραπίτσας όταν έχουν ισχυρές βροχοπτώσεις, γιατί διαπρώνεται ένα κόκκινο ορίζοντας που είναι κάτω από το Βέρμιο και θολώνει το νερό. Πρέπει να βρούμε τρόπους. Και όχι με φαραωνικά έργα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εξαγγέλλονται την τελευταία 20ετία μεγάλες λιμνοδεξαμενές, όπου ένας, δύο, τρεις εργολάβοι μπορούν να υλοποιήσουν, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε σε βάθος 20ετίας να δημιουργήσουμε λεκάνες συγκέντρωσης νερού για άρδευση ή ακόμα και για ίδρυψη, χωρίς όμως να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν λιμνοδεξαμενές μεγάλες που δεν έχουν σχέδια διαχειριστικά και αγωγούς διοχέτευσης του νερού. Προγραμματίζονται τέτοιες λιμνοδεξαμενές αφού δεν έχουν αντιμετωπίσει το προηγούμενο φαινόμενο. Ξέρετε πόσες πλημμύρες έχουμε εξαιτίας της έλλειψης ορεινής υδρονομίας. Δεν έχουν μικρά φράγματα συγκράτηση των φερτών υλών στον ορεινό όγκο. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνδυαστική ενέργεια και κίνηση. Συγκρατείς το νερό, εμπλουτίζεις τον υδροφόρο, αναζωογονείς τις πηγές, έχω νερό να πιω. Είναι δηλαδή μια φιλοσοφία που έχει την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του νερού.
1: Πολύ σωστά κύριε Ζελιλίδη, και πάμε στο να πιω. Πάμε λίγο στην ήρδευση, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και ακούγονται πάρα πολλά και θα μιλήσω και για τη συγκεκριμένα για την περιοχή τη δική μας, της Βέρειας αυτή τη φορά, όχι στην Άουσα, όπου εκεί ανιχνεύθηκαν έτσι υψηλές περιεκτικότητες χρωμίου και υπάρχει και μια αναστάτωση γενικότερα. Έγινε και μια ενημέρωση των πολιτών της περιοχής, όπως είχε συμβεί και στη Βεργίνα παλαιότερα, όπως και μπορεί να συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές. Φαντάζομαι γίνονται τυπικά οι έλεγχοι τόσο από την περιφέρεια, τόσο και από τον κάθε δήμο, η υπηρεσία που το έχει αναλάβει. Και εκεί είναι που πρέπει να ξεχωρίσουμε, μιας που είστε και γεωλόγος και έχετε τη σχέση με τον υδρολόγο, γιατί και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ο υδρολόγος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το χημικό. Αλλά επειδή γνωρίζετε γενικότερα τα πετρώματα και από τι προκαλείται, θέλουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι αυτό το ολικό χρώμιο το οποίο αναφέρεται και πόσο επιβλαβές ή όχι μπορεί να είναι με τις περιεκτικότητες που μέχρι 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο δίνουν αυτή τη στιγμή και το 2036 με ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και με ελληνική την ΚΙΑ θα ισχύουν κατώτερες περιεκτικότητες έως και 25, το μισό δηλαδή.
2: Εντάξει να δείτε, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πολιτεία διαφορούσε για τις χημικές αναλύσεις και την ύπαρξη τέτοιων μετάλλων, βαρέων μετάλλων στο πόσιμο νερό. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν με το ουράνιο που βρέθηκε στις Σέρρες, που έπιναν οι κάτοικοι για πολλά χρόνια. Είχαμε καρκινογενέσεις και δεν ασχολιόταν κανένας. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια κυκλοφόρησε μια οδηγία όλοι οι δήμοι να ελέγξουν την ποιότητα των νερών τους σε βαρέα μέταλλα. Ανάλογα με τα πετρώματα που τροφοδοτούν την περιοχή της Βέρειας, της Νάουσας, του Αρκοχωρίου κλπ, δηλαδή πετρώματα τα οποία είναι οφειολυθικά ηφαιστιακής προέλευσης, τα οποία εναλλάσσονται μαζί με ασβεστολίδους, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο Μέτσοβο. Ποια είναι η διαφορά όμως? Θεωρώ ότι ο υδροφόρος, ή αν θέλετε τα νερά, βγαίνουν μέσα από τον ασβεστολιθικό όγκο, που πολλές φορές περιλαμβάνεται μέσα στο φιολιθικό σύμπλεγμα, δηλαδή είναι μπλοκ μεγάλα τα οποία βρίσκονται μέσα στα ηφαιστειογενή πετρώματα, ή κάθονται πάνω από αυτά ή κάτω από αυτά. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον στο Μέτσοβο, που κάναμε την ανάλυση, γιατί οι οφειόληθοι έχουν μέσα τέτοια μέταλλα, δηλαδή χρώμιο, το οποίο μπορεί να είναι και πραγματικά επικίνδυνο. Εκεί οι αναλύσεις ήταν καθαρές. Ξέρω περιοχές που έχουμε χρωμίτες και εξάγεται από τους οφειολίθους και χρησιμοποιείται και εκμεταλλεύεται. Υπάρχει μια καταγραφή ότι γινόταν εκμετάλλευση και σε περιοχές της Βέρειας. Όμως, ξέρετε, το νερό δεν είναι προϊόν των οφειολίθων. Είναι προϊόν υδροπερατών πετρωμάτων. Τώρα, αν αυτά τα νερά διέρχονται σε επαφή με τον οφειόλιθο, δεν σημαίνει ότι τον εμπλουτίζουν τόσο πολύ ή τον κάνουν το νερό τόσο επικίνδυνο. Η περιοχή της Βέρειας λοιπόν, τουλάχιστον στο ανατολικό της κομμάτι, τον Γκάμπο θα έλεγα, έχει μέσα πετρώματα αμούχα, αργυλικά, κροκάλες. Σημαίνει ότι αυτά μπορούν να υδροφορούν και να μην είναι καθόλου επικίνδυνα για την υγεία, δηλαδή να είναι τα νερά καλά. Μπορεί να διέρχονται επιφανειακά ή να χαϊδεύουν σε εισαγωγικά τους οφειολίθους, αλλά δεν σημαίνει ότι επιβαρύνονται τόσο πολύ. Αν τώρα κάνεις μια γεώτρηση και μέσα σε αυτά τα στρώματα που θα συναντήσεις βρίσκει έναν οφειόλιθο, ο οποίος είναι πλούσιος σε χρώμιο, πιθανά να είναι αυξημένο το ποσοστό του χρωμίου. Μπορείς να το αποφύγεις, βεβαίως μπορείς να το αποφύγεις. Κοιτάζοντας τους χάρτες λοιπόν της Βέρειας, βλέπω ότι υπάρχουν εναλλακτικές ή αν θέλετε υπάρχουν και περιοχές πολύ πιο πλούσιες σε επιφανειακές εμφανίσεις οφειολήθων και δεν παρουσιάζουν τέτοια μεγάλη αυξημένη συγκέντρωση χρωμίου. Επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό του χρωμίου δεν είναι σταθερό, αλλά φαίνεται το ποσοστό του να έχει διακυμάνσει στη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια της εβδομάδας, του μήνα και του χρόνου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πηγή που αντλεί στα πηγαιότρηση δέχεται εισροές νερού και από άλλους υδροφόρους που δεν έχουν σχέση με τον οφειόλιθο. Άρα λοιπόν κάθε φορά που προσφέρει περισσότερο νερό ένας υδροφόρος σε σχέση με τον άλλον, μπορεί αυτή η επιβάρηση να είναι μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν λέω ότι με βήματα σταθερά, σιγανά και με δοκιμαστικές αντλήσεις και δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε μικρότερα ή μεγαλύτερα βάθη, απομονώνεις τον οφειόλιθο, μπορεί να σου επιβαρύνει το νερό και παίρνεις το καθαρό πόσιμο νερό χωρίς να βάζεις σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
1: Άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Νομίζω πως ναι. Απλώς πρέπει να δούμε λίγο τη στρωματογραφία, δηλαδή πόσα μέτρα ήταν η γεώτρηση, τι συνάντησε, τι έκοβε, πού μπορεί να ήταν ο υδροφόρος, πόσους υδροφόρους συνάντησε και πόσες θέσεις μπήκανε φίλτρα, γιατί αντλούσανε από μικρά βάθη και τώρα αντλούν από μεγαλύτερα, τι προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή είδα την έκθεση της ΔΕΙΑ και αναρωτιέμαι με ποια καθοδήγηση γίνονται αυτές οι αντλήσεις, γιατί βλέπω μία πρόταση στο τέλος αυτής την έκθεση για ένα έργο ας πούμε φαραωνικό για τα επίπεδα μιας γεώτρησης των 600.000 για να βάλω μέσα καλό νερό έτσι ώστε να μειώσω το ποσοστό του χρωμίου. Δεν είναι λύση να βάζεις καθαρό νερό σε ένα νερό επιβεβαρημένο και να μην ψάξεις να βρεις τρόπο αντιμετώπισης και να αποφύγεις το επιβεβαρημένο νερό. Τι θα πει τον χρήστη, ότι ξέρει ότι είχε 50 μιλιγκράμμ και εγώ επειδή έβαλα το 50% καθαρό νερό έπεσε στο 25, άρα μπορείς να το πιείς. Ποιος θα το αντιμετωπίσει θετικά?
1: Τι προτείνετε, κύριε Ζελιλίδη, σε μια τέτοια περίπτωση?
2: Είπαμε, πας να βρεις μια θέση καινούργια.
1: Άλλη γεώτρηση
2: με βήμα-βήμα. Μπορεί να στοιχίσει κάτι παραπάνω από μια κλασική γεώτρηση των 20-30.000, γιατί θα πας βήμα-βήμα με δοκιμές για να δεις και την ποιότητα του νερού που θα βρίσκεις κάθε φορά σε έναν υδροφόρο. Και αν χρειαστεί να αποφύγω έναν υδροφόρο, υπάρχουν τεχνικές να τσιμεντωθεί αυτός ο υδροφόρος και να πας στον υποκείμενο και στον παρακείμενο κλπ.
1: Μάλιστα. Άρα, μιλάμε για διαφορετικό υδροφορέα, για να είμαστε σίγουροι και για τα επόμενα χρόνια.
2: Προσπαθώ να αποφύγω τους οφειολήθους, ναι. Αν κρυθεί ότι αυτή είναι η αιτία του κακού. Ότι έχω διακρίσει οφειόλιθο και αντλώ μέσα από τον οφειόλιθο. Τώρα, αν το νερό έρχεται από μακριά από οφειολήθους, γιατί στην περιοχή αυτή που συζητάμε δεν υπάρχουν οφειόλιθοι με επιφανειακή εμφάνιση, αν υπάρχουν θα είναι θαμένοι. Εκτός και αν θεωρούμε ότι το νερό της βροχής χαϊδεύει ή αν θέλετε διαβρώνει ή περνάει επιφανειακά από τους οφειολήθους και μετά εισχωρεί μέσα στον υδροφόρο και τον επιβαρύνει. Δεν δικαιολογείται όμως αυτή η αυξομοίωση του ποσοστού μέσα από μια τέτοια συνθήκη.
1: Αν σύμφωνα με τις καταγραφές του Πανεπιστημίου από το 2014 έως σήμερα, μιλάμε για μια δεκαετία και κάτι παραπάνω, εάν και μέχρι σήμερα προσπαθούν να επιλύσουν ένα τέτοιο πρόβλημα κλπ, το πρόβλημα συγκεκριμένα που αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα η Αγία Μαρίνα, αυτό με τις αυξομοιώσεις της συγκέντρωσης του ολικού χρωμίου, γιατί μπορεί να είναι τριστενές, ξαστενές, καταλαβαίνετε. Τώρα δεν είναι ολοκληρωμένο και φυσικά δεν είναι δημοσιευμένο για να μπω κι εγώ ένας ως απλός πολίτης να δω τις μετρήσεις. Και δεν ξέρω αν
2: οι και κατά πόσο... Οι έχουν το τριστενές χρώμιο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτή η ιστορία ότι οξυδώνεται και δημιουργείται το ξαστενές μέσα στον υδροφόρο είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό έτσι εύκολα, ευκολοχώνευτο. Ότι έχει πολύ οξυγόνο το νερό, οξυδώνεται το τριστενές χρώμα και μετατρέπεται σε εξασθενές. Ενώ η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το εξασθενές είναι επιβαρυντικός δείκτης βιομηχανικής δραστηριότητας.
1: Δεν έχουμε βιομηχανική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Αλλά προσπαθούν να καταλάβουν πού μπορεί να οφείλεται και να δημιουργείται.
1: Αυτό δημιουργεί σε κάποια μακροχρόνια και περιστασιακή χρήση ενός πόσιμου νερού, όπως είναι το συγκεκριμένο. Δημιουργεί κάποια άλλου είδους προβλήματα όσον αφορά την υγεία.
2: Όλα τα βαρέα μέταλλα προκαλούν πρόβλημα όταν είναι σε αυξημένες συγκεντρώσεις. Θα σας έφερα παράδειγμα το ουράνιο στις Σέρρες που δημιούργησε καρκινογενές. Δεν είναι εύκολο να δεχθείς βαρέα μέταλλα στον οργανισμό χωρίς να έχει επιπτώσει στον οργανισμό σου.
1: Τώρα
2: είναι
1: επικίνδυνα. Πριν άκουσα και το συνάδελφο, είχε αλουμίνιο στο κυλκής.
2: Μπήκαν τα όρια των 50 μιλιγκράμμ και θα πέσουν στα 25. Και καλά θα κάνουν να πέσουν στα 25.
1: Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση τόσο από την περιφέρεια, από μέσω της περιφέρειας αλλά και μέσω όλων των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά, είτε είναι η ΔΕΙΑΒ είτε ΔΕΙΑΝ, οποιοδήποτε, υπάρχει περίπτωση να δημοσιοποιούνται όλα αυτά εγκαίρως και να μπορέσουμε τουλάχιστον και εμείς να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα μέσα από τις ενέργειές μας ως πολίτες, ως κάτοικοι ενός χωριού?
2: Νομίζω ότι την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι. Δεν εμπλέκεται η περιφέρεια σε αυτό. Οι οδηγίες είναι προς τους Δήμους. Ότι πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα των νερών τους. Συνεπώς την ευθύνη την έχει ο Δήμος να κάνει τακτικές αναλύσεις. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά. Όταν θέλουν να προγραμματίσουν μια τέτοια γεώτρηση, σύνθετη, πρέπει να ζητήσουν χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Όταν πάει λοιπόν ο μηχανικός να κάνει την κοστολόγηση μια τέτοια γεώτρηση με βάση τις τρέχουσες τιμές, μπορεί να τη βγάλει από ένα νούμερο 30.000 ευρώ. Όταν όμως θες να κάνεις μια ιδιαίτερη κατασκευή παρακολουθώντας και ψάχνοντας να βρεις τον καθαρό υδροφόρο, μπορεί αυτή η γεώτρηση να φτάσει και 50. Ποιος θα μπορέσει να κάνει μια τέτοια μελέτη που δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε το αντικείμενο, ούτε την τεχνογνωσία να το υποστηρίξουν? Άρα λοιπόν πρέπει να απευθυνθούν σε υδρογεολόγους, να ψάξουν να βρουν τις διαδικασίες, να κάνουν μια προκοστολόγηση, γιατί μπορεί να χρειαστεί και μπορεί να μην χρειαστεί. Άρα όταν είσαι πάνω από το έργο και τρυπάς και παίρνεις νερό και βλέπεις ότι η ποιότητα του είναι καλή και το νερό σε επαρκεί, γιατί είδα ότι οι ανάγκες είναι 12 και ειδικά την ώρα, αλλά καταναλώνουμε λέει 120. Όταν έχεις μια γεώτρηση μόνο για ίδρυυση και χρειάζεσαι 12 και ειδικά, να βρεις 20 για να αντλείς τα 12 που χρειάζεσαι σήμερα. Είναι μικρή η παροχή αυτή. Μπορείς να την πετύχεις. Και δεν χρειάζεται να πας να πέσεις πάνω σε ρυπασμένο υδροφόρο. Δηλαδή σε υδροφόρο του οφειολήθου που έχει χρώμιο.
1: Μπορείς αυτό να μπορεί να δημιουργηθεί από την υπεράντληση.
2: Από την υπεράντληση πέφτει πάρα πολύ ο υδροφόρος και ναι, τότε το νερό εκτίθεται στη ροή του, στερεύει, εγνώνει ο πάνω υδροφόρος. Η υπεράντληση τι σημαίνει? Ότι η παροχή που μου φέρνει στη γεώτρηση είναι μικρότερη από αυτή που θέλω εγώ. Με αποτέλεσμα να πέφτει η στάθμη ηρεμίας. Σημαίνει ότι αναγκάζεται πολλές φορές να κατεβάζεις την αντλία σου πιο χαμηλά για να έχεις επάρκεια νερού. Μπορεί να αντλείς έτσι από διαφορετικό υδροφόρο.
1: Εάν υπήρχαν αυτά, κύριε Ζελιλίδη, τα δεδομένα, που όντως είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε, και αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο βάθος του υδροφορέα, θα έπρεπε να ενημερώσουν τουλάχιστον τους κατοίκους, που καταλαβαίνω και λόγω οικονομικής κρίσης στα χωριά μας, εμείς με τους μπαχτσέδες και τα λουλούδια είμαστε κάπως περίεργοι, γιατί και εγώ στο χωριό μένω. Είναι μερικές κυρίες και κύριοι οι οποίοι είναι όλη την ώρα με το λάστιχο έξω. Βρέχουν το δρόμο, βρέχουν τις. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Πώς να μην γίνει υπεράντληση αυτών των 3 μηνών μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν ένας απλός άνθρωπος μπορεί να κάνει και 2 και 3 ώρες μπάνιο?
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχουν ρολόγια, μετρητές. Η χρέωση είναι ίσως αναχρόνο, που σημαίνει ότι όσο και να ξοδέψεις το ίδιο πληρώνεις. Πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα δίκτυα. Δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε νερό για να πίνουμε με ασφάλεια και υγεία, τότε θα πρέπει το νερό να είναι μόνο για ίδρυυση. Όχι για τους μπαχτσέδες, για τους κήπους και για τα χωράφια. Άρα πρέπει να βρούμε άλλη πηγή τροφοδοσίας Έτσι. Για όλες αυτές τις υπόλοιπες δραστηριότητες και όχι για την ίδρυση.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Ζελιλίδη, εγώ αν περάσω σαν περαστικός από ένα χωριό και δεν ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό κλπ. Μπορώ να πιω νερό από την Αγία Μαρίνα χωρίς να πάθω κάτι?
2: Μια φορά που θα περάσετε, ναι, νομίζω και
1: δεν κακό, εννοείται.
2: Δεν κακό. Δηλαδή και στα όρια που είναι λίγο κάτω από το 50, η συχνή χρήση, η καθημερινή χρήση, η πολλαπλή χρήση και για η παρατεταμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Η αλόγιστη δυστυχώς χρήση πολλών πραγμάτων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί τα θεωρούμε δεδομένα, κύριε Ζελιλίδη, μας στάσανε σε αυτό το σημείο. Να μετράμε, να ξαναμετράμε και να μην μας γίνουν τα κουκιά. Αυτό με πάρα πολύ απλό τρόπο να το κατανοήσει ο κόσμος, ότι τίποτα δεν μας δίνεται δωρεάν πλέον. Γιατί και εμείς περαστικοί είμαστε από εδώ και αύριο μεθαύριο θα είναι και τα παιδιά μας και θα πρέπει να αφήσουμε και κάτι. Αν είναι να καταστρέψουμε και τον πλανήτη στον οποίο ζούμε με την κατάχρηση, τότε τι να πω κι εγώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
2: Το θέμα είναι να μάθουμε από πότε έχουμε πληροφορίες χημικών αναλύσεων και είναι εντοπισμένη η παρουσία του χρωμίου.
1: Για να μπορούμε άλλες να
2: πόλεις
1: έχουμε...
2: ξέρω ότι τα τελευταία 3 χρόνια άρχισαν να κάνουν χημικές αναλύσεις. Πιθανά και στο χωριό σας να μην είχαν προηγούμενες αναλύσεις για το χρώμιο. Ένα το κρατούμενο. 2. Πρέπει όταν διαπιστώνεις ένα τέτοιο πρόβλημα να κάνεις, να μπει στη διαδικασία των πολλαπλών αναλύσεων.
1: Πολύ σωστά.
2: Και την ημέρα και την εβδομάδα. Να εντοπίσεις αν υπάρχει διακύμανση και πώς συνδέεται η διακύμανση μέσα στην ημέρα, μέσα στο μήνα, από θερμή και ξηρή περίοδο σε υγρή, έτσι ώστε να κατανοήσεις αν ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ρίχνει το ποσοστό ή το αυξάνει. Εξαρτάται από που έρχεται. Και η τελευταία λύση σε αυτή την περίπτωση, αν πράγματι το πρόβλημα δημιουργείται όταν πέφτει ο υδροφόρος, είναι να δημιουργήσεις ανάντι της γεώτρησης μικρά φραγματάκια έτσι ώστε να εμπλουτίζεις τον υδροφόρο, γιατί η γεώτρηση πιθανά είναι κοντά σε κάποιο ρέμα και να μην είναι δίπλα, περνάνε 2-3 ρέματα που έρχονται από πάνω, από το βουνό, από το Πέρμιο, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις συγκράτηση του νερού και εμπλουτισμού του υδροφόρου.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ζελιλίδη, επειδή συζητιέται πολύ εκεί στην Αγία Μαρία και ξέρω πόσο σημαντικό είναι για όλο τον κόσμο, γιατί μπορεί να συμβεί και στο δικό μου το χωριό, στο Μονόσπιτο, παραδίπλα. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο πλέον στις μέρες μας. Υπάρχει περίπτωση που μας το ξεκαθαρίσατε κιόλας, ότι δεν μπορεί να γίνει ανάμιξη όπως έγινε στις Βεργίνες με τη Βέρεια Αγία Μαρίνα, σωστά?
2: Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι η ιδανικότερη λύση. Απλώς αραιώνεις το κακό νερό με καλό νερό για να ρίξεις το ποσοστό του χρωμίου. Φέρεις όμως ότι πίνεις και από αυτό το νερό.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Ζελιλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι λύσατε πολλές απορίες, όχι οι μονοδικές μου, αλλά και πολλών ανθρώπων που ακούνε αυτή τη στιγμή, πολλών ακροατών. Και πιστεύω λίγο στην συγκράτηση τόσο των συναισθημάτων όσο και όλων των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και πιο ενεργοί πολίτες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει ο Δήμος να κινηθεί, θέλει να πιέσει την περιφέρεια, η περιφέρεια να ανταποκριθεί, γιατί δεν είναι μόνο η Αγία Μαρίνα, είναι πολλά χωριά
1: στην
2: περιφέρεια που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Πρέπει η αντιμετώπιση να είναι ενιαία, να βρεθεί μια τεχνική έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα επιβεβαρημένα νερά, να βρούμε καλούς υδροφόρους και να έχουμε ποιοτικό νερό για όλα τα χωριά της περιοχής.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζελιλίδη, και εύχομαι όταν έρθετε στο χωριό μας να τα πούμε και από κοντά.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Πολύ. Ήταν ο κύριος Ζελιλίδης. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και ερχόμαστε με τον βουλευτή Σερών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα.
0: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Λοιπόν, ξεκινάμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, που νομίζω ότι είσαστε από την αρχή όλοι συντονισμένοι, έτσι, στην καλύτερη αγροτική εκπομπή σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 και μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Να πούμε λίγο μία τα τηλέφωνα της εκπομπής για το τελευταίο μισάωρο που θα φτάσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα έχουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης από το νομό Σερών. Πάμε σε μία άλλη μορφή ενέργειας, γιατί η ενέργεια είναι και το νερό που πίνουμε. Χωρίς αυτό εννοείται δεν μπορούμε, αλλά η ενέργεια είναι ένα κομμάτι το οποίο μας έχει επηρεάσει τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη και γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι πολύ σκεπτικοί, αγχώδεις με όλα όσα ακούμε, όλα όσα γίνονται. Πηγαίνουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο τρακτέρ, απλησίαστο. Και πού να φουλάρεις τρακτέρ τώρα με πόσα άλογα, και ειδικά αυτά τα καινούργια δεν ξέρουν τι καταπίνουν, όχι απλά καταναλώνουν, καταπίνουν. Φτάνουμε στο σημείο να σκεφτόμαστε πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Φτάνουμε στο σημείο αν θα ανοίξουμε το φως. Φτάνουμε στο σημείο και να φορτίσουμε, γιατί όλοι μας έχουμε κινητά, έχουμε λάπτοπ, έχουμε χίλιες δυο συσκευές που όλες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Όλα αυτά διαμορφώνονται προφανώς για κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους. Σίγουρα δεν είμαι η εξειδικευμένη να πω ότι εντάξει, συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό. Υπάρχουν οικονομικοί αναλυτές, υπάρχουν όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί, τα υπουργεία, τα αντίστοιχα κτλ. Αλλά πιο κοντά στην ενημέρωση και αυτοί που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πραγματικά μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις και λύσεις, εννοείται. Γιατί πολλά από αυτά που ακούγονται, γίνονται και υπογράφονται, τροποποιούνται, ξέρετε πώς γίνεται μετά τις 12, 1, 2. Εμείς, αν θα τα ακούσουμε και αν θα

0: απευθύνονται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλείς, αλλά και γενικότερα σε όλο το κορμό της ελληνικής κοινωνίας, διότι το πρωτογενής τομέας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, έτσι, είναι η ραχοκοκαλιά.
1: Κύριε Μπούμπα, θα σας πω κάτι. Με αυτή την προοπτική ξεκινήσαμε αυτή την Αγροτική Κυριακή για την ενημέρωση, την κοινοτομία, την εξέλιξη, την στήριξη του πρωτογενή τομέα, αλλά τελικά κάνουμε πολιτική, αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί? Ναι. Γιατί ψάχνοντας βρήκαμε χιλιάδες λάθη δεκαετιών. Και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, 4 μετά τους οπεκεπέδες, αρχίζουν πλέον όλοι από όλα τα κόμματα και μιλάνε για πρωτογενή τομέα. Και αν τους ρωτήσετε τι είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν έχουν ιδέα. Θα σου πούνε αγρότες, κτηνοτρόφους.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μετά τους οπεκεπέδες ακολουθούν οι τρίπιοι τενεκέδες, αλλά και πολύ καυχέδες. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Που όλοι το ξέραν, αλλά κανείς δεν μιλούσε ξαφνικά. Και κατά λάθος βγήκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Δηλαδή, κύριε Μπούμπα, τώρα τι μαγειρεύετε κάτω? Όχι εσείς, με έψιλον εννοείται. Τι μαγειρεύετε εκεί κάτω με τον ΟΠΕΚΙΠΕ? Συγκάλυψη? Άλλη μία, άλλο ένα μπάζωμα?
0: Εντάξει, ο τελεμεντές του ΟΠΕΚΙΠΕ είναι λίγο μυστήριος και καταλαβαίνετε ότι η συνταγή έχει διάφορα καρικεύματα για να μην τους πάρουν καμπάρι, γιατί γενικότερα βρωμάει η υπόθεση. Οπότε σε αυτό το μαγείρεμα, για να επικαλεστώ αυτό που λέτε περί τελεμεντέ, βάζουν πολλά καρικεύματα για να αλλάξουν τη γεύση, η οποία είναι πικρόχολη για τους τίμιους αγρότες. Και επειδή προχθές είχα μια έντονη αντιπαράθεση με τον φαρμακοποιό Κοκοδίνα, ο οποίος άρχισε να λέει διάφορα και δεν άφηνε. Ήθελε να σκεπάσει τη δική μου φωνή ως βουλευτής της ελληνικής λύσης για να μην ακουστεί το ρεκόρ Guinness, κυρία Τρεμπελή, διότι αυτή η κυβέρνηση στα 6 χρόνια έχει κάνει, αν δείτε, από το αρχείο του Εθνικού Μητρώου το ηλεκτρονικό των δημοσίων συμβάσεων και από το ηλεκτρικό συνέδριο, θα το ξαναπώ γιατί στην αρχή νόμιζα ότι είναι νούμερο χρημάτων, αλλά είναι νούμερο έργων. Έχει κάνει 1.056.000 απευθείας αναθέσεις. Όπου λέει ο κορμός είναι στο ΣΟΤΑ. Δεν είναι στο ΣΟΤΑ, είναι σε 10 υπουργεία που αυτή την ώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σε άλλα 9 υπουργεία, και ψάχνει να βρει οικονομικές ατασταλίες και ελλείμματα και απάτες και ούτω καθεξής. Πρόκειται για 170 ενεργές ανακριτικές υποθέσεις. Να λοιπόν ο Μητσοτάκης γιατί δεν πάει για εκλογές, και να λοιπόν για αυτή η κυβέρνηση διότι κρύβεται πίσω από τη βασινιά σαν τον ελέφαντα να μην τη δουν, ή στρουθοκαμιλίζει απέναντι σε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έρχεται το ένα μετά το άλλο. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος έχει πάθει ανοσία και σε αυτό, και κάθε σκάνδαλο που έρχεται το θεωρεί άκρως φυσιολογικό. Αυτά είναι τα οποία καίνε. Δηλαδή μου παίρνει εμένα ο φίλος μου Γιώργος ο Κασάπογλου από την Αλιστράτ και μου λέει με 2,20 και 2,30 αυτό που λέγατε πριν, τι να βάλω εγώ στο τρακτέρ? Θα του πει ο κάθε Κουρκοδίνας, πάρε γάιδαρο, πάρε μουλάρι να οργώσεις, να ζευγαρώσεις που λένε και στο χωριό μας.
1: Πού θα βρούμε τα μουλάρια, κύριε Μπούμπα? Δεν
0: θα βρούμε και μουλάρια, ακριβώς. Έτσι. Όταν εγώ είπα ότι οι αγρότες προχθές στην ΕΡΤ ότι πάνε στο, περιμένουν το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν είναι νόμιμο, αλλά εκεί τους οδηγείται, δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, όλος δεν μπορεί να βάλει, ρε παιδιά, το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι τιμές αυτές. Πού να βγει? Το ξέρετε πολύ καλά, κυρία Τρεμπελή, γιατί ασχολείστε χρόνια με το χωράφι. Έτσι. Αυτά είναι αδιανόητα. Τώρα το αν θα σας δώσουμε εμείς αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ήμουν γέρος και ήμουν νιός και γέρασα, εδώ θα έπρεπε να βάλει στον ετήσιο προϋπολογισμό η κυβέρνηση ειδικό κονδύλιο εξ αρχής για το αγροτικό πετρέλαιο. Σε 2 μήνες θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Δεν θα τα βάλουν μέσα. Θα πάνε, θα δωρήσουν 300 εκατομμύρια ευρώ στους εφοπλιστές για το αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο λιμανίσιο πετρέλαιο, και για τους αγρότες θα περιμένουν ως διτιάνοι, ως επέτες, πότε θα τους πει αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή αν θα πάρουν από την αρτλία την απαλλαγή του φόρου. Και όλοι αυτοί που κόπτονται, ξέρετε τώρα, και οι τρεις, και το λέω η τρόικα, γιατί αν δούμε την ιστορία, η μεγαλύτερη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είχε γίνει επί Πασόκ. Ξεκίνησε από τον Γιώργο, από το ΓΑΠ, το 2010, το 2011 συνεχίστηκε αυτό, είχαμε μεγάλη αύξηση και πήγε και στον καφέ τότε, αν θυμάστε, και έρχεται το 2017 ο Τσίπρας με τσακαλό το Υπουργό Οικονομικών και πάει εξομοιώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή έχουν γίνει εγκλήματα. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει έχετε δικαίωμα να τον μειώσετε μέχρι και 0,36 λεπτά, δηλαδή ενώ σου λέει η κυβέρνηση μπορείς να έχεις το χιλιόλιτρο 367 ευρώ, η δική μας κυβέρνηση το έχει πάνω από 700. Έρχεται και η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει κάθε δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το μειώσει, το κρατάει πολύ υψηλά όπως το βρήκε γιατί τη συμφέρει. Για να παίρνει τα 4 δισεκατομμύρια, όπως λέει το κράτος ετησίως, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί μετά λέει πρέπει να τα πάρει από αλλού.

0: να τα πάρει από την πληθώρα των ανεξάρτητων αρχών που και με τον επικεφαλή τον Κυριάκο τον Βελόπουλο μιλάμε ούκο λίγες φορές γι' αυτό, να τα πάρει από την κακοδιαχείριση σε πάρα πολλά υπουργεία με άσκοπα έξοδα που είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα και ούτω καθεξής. Εδώ ψάχνουν να βρουν που έχουν πάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, το οποίο εμείς θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας όταν ιδρύθηκε το 1958 διαλύθηκε στα χαρτιά του 2012, κυρία Τρέμπελη, αλλά είναι μόνο στα χαρτιά. Γιατί ποτέ δεν έγινε καθάριση μέσω ορκοτολογιστών. Άρα αυτός ο οργανισμός είναι κάπου καμπουφλαρισμένος. Τι γίνεται όμως? Το 2012, ενώ οι εργοδότες σταμάτησαν να πληρώνουν υπερ-ΟΕΚ, γιατί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Και εγώ στα μεροκάματα που έκανα έλεγε υπερ-ΟΕΚ όταν δούλευες κάπου οπουδήποτε. Οι εργαζόμενοι όμως συνέχισαν να πληρώνουν και έχουν μαζευτεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ και κανείς δεν απαντάει πού είναι αυτά τα λεφτά. Ο Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό στη ΔΕΘ είπε θα εφαρμόσει μια κοινωνική πολιτική της τάξης των 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ. Μα τα 2 δις είναι μόνο από τον ΟΕΚ που κανείς δεν ξέρει πού είναι. Δηλαδή μη μου λένε μετά ότι αν μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω των ανατιμήσεων του πληθωρισμού και της ακρίβειας δεν μπορούν να τα μαζέψουν. Θέλει μια χρηστή διοίκηση. Αυτή τη χρηστή διοίκηση προσπαθούμε να βρούμε. Αλλά το ένα σκάνδαλο έρχεται μετά το άλλο. Είναι στο Υπουργείο Παιδείας μέσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, βέβαια, από τα 1512 κέντρα διαβίου μάθησης, τα 1100 είναι παράνομα. Μόνο 6 εξ αυτών σε Χανιά, Γιάννενα και Αθήνα έχουν φοροδιαφυγή 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Και συζητάμε ακόμα πού θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Και έρχονται όχι απλά δύσκολες μέρες, το ξέρετε καλύτερα και από μένα.
1: Εγώ ξέρετε τι πιστεύω, και λόγω του κύριε Μπούμπα.
0: Με τα αγροτοκτηνοτροφικά, ότι είναι τα φόπλακα, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Παντού σε όλα τα υπουργεία.
0: Και άλλο, που το ζήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος προχθές, το επεσήμανα κι εγώ. Οι πληροφορίες λένε το εξής. Τον Ιανουάριο του 2026 κάνε ένα αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου και ο κ. Κακαβάς που ηγείται προς την ΑΔΕ και λέει ελέγξτε τα βοσκοτόπια του 2025 διότι υπάρχουν αφημία ανύπαρκτα, διότι έχουν κοινέ τα σταλίες, διότι υπάρχουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και φωνήβω όντως εν τη ερήμο η ΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής. Και πριν από 16-17 μέρες έχει μπει η Εισαγγελία της Ευρώπης μέσα στο νέο σχήμα ΑΔΕ, ο ΠΚΠΕ, έτσι, η οποία ψάχνει να βρει πώς πληρώθηκαν τα βοσκοτόπια του 2025. Οπότε τι μας λένε για ένα νέο μοντέλο ισόνομης και δίκαιης κατανομής ευρωπαϊκών κονδυλίων όταν η ίδια Εισαγγελία της Ευρώπης ψάχνει για το πώς έγιναν οι πληρωμές πριν
1: από
0: λίγους μήνες.
1: Εγώ κύριε Μπούμπα να σας πω ότι καταλαβαίνω από όλα αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα. Τα οικονομικά, ας πάρουμε τα οικονομικά, αυτά που είναι και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ταμείο Ανάκαψης και όλα τα χρήματα αυτά, επιδοτήσεις. Τελικά έρχεται η Κομισιόν, ελέγχει, λέει και αυτή συμφωνεί με όλο τον κόσμο, τον απλό λαό, γιατί καταχραστήκανε κάποιοι τα χρήματα. Τα λέει, okay. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Το παρακάτω όμως, ποιο είναι? Θα υποχρεωθούμε να πληρώσουμε πρόστιμο, στην ουσία θα έρθουν. Να πάρουν ακόμα περισσότερα από την Κομισιόν, τα οποία θα καλεστούμε εμείς να πληρώσουμε.
0: Ναι, από φόρους, έμεσους και άμεσους, όπως δηλαδή, λέτε, γιατί δεν βλέπω να επιστρέψουν.
1: Ναι, γιατί δεν νομίζω να πάει κάποιος φυλακή όταν έχει καταχραστεί ευρωπαϊκό χρήμα ή δημόσιο χρήμα. Εγώ δεν βλέπω κανένα να μπαίνει στη φυλακή.
0: Φυλακή θα μπουν όπως είναι και κάποιοι.
1: Μακάρι.
0: Το θέμα είναι λεφτά δεν θα επιστραφούν.
1: Ούτε τα λεφτά.
0: Λεφτά θα επιστραφούν.
1: Όταν θα μπουν φυλακή θα πρέπει να γίνει κατάσχεση όλης της περιουσίας και των συγγενών.
0: Άμα βρουν. Αυτή την ώρα έχουν πάει οι περιουσίες σε κάτι ξαδέρφια, σε κάτι κουμπάρου, σε κάτι μπατσανάκια, σε κάτι τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, σε κάτι θηρίδες έξω από εδώ. Δηλαδή αυτοί είχαν προβλέψει γιατί πρόκειται για μεγαλοαπατεώνες. Δεν πρόκειται για μεμονωμένους απλούς τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους. Εδώ πρόκειται για εταιρείες. Εδώ οι εταιρείες τι έχουν κάνει? Εταιρείες αγροτοκτηνοτροφικών. Βάζαν κάποιους μέσα αγρότες, ετεροαγρότες, φαινομενικά ως εταίρους, έστω με μικρό ποσοστό, παίρναν τον αφημί τους, τα ξέρετε πολύ καλά, τα βάζαν στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, παίρνανε επιδοτήσεις μέσα ΟΣΔΕ, δηλώνανε λίμνες, ποτάμια, βουνά και οτιδήποτε για χωράφια, λίμνη Κάρλα και δεν συμμαζεύεται. Ακόμη και στα Σκόπια και στην Αλβανία έχουν δηλώσει χωράφια. 36 υποθέσεις είναι προς αναζήτηση από αυτού. Πήγαινε άλλος και δήλωνε ότι καλλιεργεί στα Σκόπια ή στο μοναστήρι εκεί χωράφια.
1: Τελικά μείνα στα ζήτητα, κύριε Μπούμπα. Στα ζήτητα.
0: Είναι τραγελαφικά αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και τώρα με το άρθρο 74 λέει, δεν μπορούμε λέει, να μην χάσουν λέει οι αγρότες, γιατί τότε δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, είναι μεταγενέστεροι και είναι άδικο. Ναι, ωραία το κάνεις μέχρι εδώ. Μας έχουν πει πόσες υποθέσεις είναι αυτές. Δεν έχουν στατιστικά στοιχεία πόσοι ήταν αυτοί που τα έτη 2018 μέχρι 2022 δήλωσαν βοσκοτόπους, χωρίς ζώα που τότε εν μέρη τους έδινε αυτό το δικαίωμα και δεν υπήρχαν τότε δασικοί χάρτες και εκπονηθήκαν ύστερα, μεταγενέστερα. Μας λένε όμως πώς είναι ποσοτικά, μπορούν να μας πουν πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Και από τη στιγμή που αυτή η χρονική περίοδος είναι προς έρευνα ανοιχτή, εδώ μπορεί να είναι πάρα πολλοί αυτοί ή να είναι οι αγαπημένοι τους που θέλουν να τους καλύψουν. Δηλαδή στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Η περίοδος είναι ευαίσθητη. Δεν μπορείς εσύ να επικαλείσαι αυτό βάσει του άρθρου 74 και εγώ να δεχθώ την καλή πρόθεση ότι δεν μπορούν να πληρωθούν κάποιοι που όντως τότε νομίζαν ότι είναι βασικές εκτάσεις. Εξατομικευμένα μπορούν να μας πούν πόσες περιπτώσεις είναι. Είναι 50, είναι 100, είναι 1000, δεν μας λένε. Αλλά θα ελεγχθεί ο καθένας εξατομικευμένα, εκ των υστέρων. Και τι κάνουν αυτοί, πάνε να παρουσιάσουν βοσκοτόπια επιλέξιμα, ότι είναι καλλιεργήσιμη γη. Πείτε μου κυρία Τρεμπελή, εσείς γνωρίζετε στην Ελλάδα λόγω του κλίματος και λόγω της μορφολογίας του εδάφους, έτσι, γεωλογικά, να το δούμε και γεωχωρικά, υπάρχουν βοσκοτόπια καλλιεργήσιμα? Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Η Ελλάδα δεν έχει βοσκοτόπους καλλιεργήσιμους. Ο βοσκότοπος δεν μπορεί να καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο Περού αυτό, πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και έρχεται κι άλλο τώρα, έτσι, έρχεται για την επιτραπέζια ελιά. Μου πήραν άνθρωποι οι οποίοι είναι να τρελαίνεσαι. Πάνε και κάνουν την General Mercado de Sur, την περιβόητη Mercosur. Και τι έχει κάνει η Αργεντινή? Πήγε πολύ έξυπνα, χαρακτήρισε την επιτραπέζια της ελιά που έχει εξαγωγικό πρόσημο μεγάλο, ότι είναι ευαίσθητο προϊόν. Και πάει αφορολόγητη πλέον η ελιά της Λατινικής Αμερικής, μιλάμε για την επιτραπέζια ελιά, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή και Βραζιλία, και η δικιά μας ελιά για να εξαχθεί φέτος έχει φόρο 12,6%. Και σήμερα αν πάτε στη Χαλκιδική και στην Άμφισσα, από 1,80 ευρώ που είχε το κιλό, έχει πάει 1,10 λόγω μεγάλης συγκομιδής. Και πού θα την εξάγουν τώρα οι άνθρωποι που παράγουν επιτραπέζια ελιά? Δηλαδή θα έρχεται η ελιά της Λατινικής Αμερικής αφορολόγητη, γιατί το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δικιά μας κυβέρνηση, σε αντίθεση με τη Μελόνι ή τη Γαλλία, που ήθελαν να προστατεύσουν κάποια προϊόντα, την αφήσαν απροστάτευτη. Οπότε μην μας λένε ότι η Mercosur δεν θα μας επηρεάσει. Και η επιτραπέζια ελιά αυτή την ώρα είναι σε μια κατάσταση κωμικοτραγική. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Είναι μια αλυσίδα, κύριε Μπούμπα, που πραγματικά μας έχει αλυσοδέσει όλους τους κλάδους, γιατί ακόμα και στον εργασιακό χώρο, για να τα λέμε και αυτά, αντί τον Έλληνα θα πάρουν ένα από τον Μπαγκλαντές, λέω εγώ τώρα.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε, έτσι. Και πολύ εύστοχο. Το έργο προσθέσει μια συζήτηση.
1: Όπως και στην τηλεόραση θα τους δούμε. Και δημοσιογραφία θα κάνουν.
0: Δεν είναι μόνο τα προϊόντα που θα έρχονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι μόνο αυτά. Δυναμικό. Δηλαδή, άμα βρεις εργατικό δυναμικό από Περού, Χιλή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, εν πάση περιπτώσει Κολομβία, Βενεζουέλα, πείτε το από. Θα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να δουλέψει. Δεν θα έχουμε μόνο τους λαθρομετανάστες τώρα που έχουμε στο κεφάλι.
1: Και χωρίς χαρτιά, κύριε Μπούμπα.
0: Ναι,
1: όπως χωρίς φόρο.
0: Αυτοί, ομαδικά. Ομαδικά. Για να δουλέψουν στην Άμπελο, να δουλέψουν, ξέρω εγώ, στα Σιτηρά, οπουδήποτε. Και ξέρετε, έτσι επικαλούνται όπως για τις φράουλες. Λέγανε, θέλουμε μικρός, όμως πρέπει να φέρετε από το Πακιστάν εργάτες. Ναι, αλλά όταν εμείς είμαστε σε μια αντιπαράθεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη μέσα στη Βουλή, που είχα φέρει και εγώ το θέμα μια επίκαιρη, τι κάνουν? Τους ανθρώπους που πάνε και δουλεύουν στην εστίαση, στον τουρισμό, τους επιδοτεί η ΔΥΠΑ και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Τους αντίστοιχους όμως εργάτες γης, τους Έλληνες, δεν τους επιδοτεί. Γιατί μου λένε τα παιδιά και στις αίρες, εγώ με 3 ευρώ την ώρα δεν πάω να μαζέψω πιπεράκια. Αν όμως αντί να πάρει 20 ευρώ την ημέρα πάρει 60 ευρώ, όπως είναι επιδοτούμενοι αυτοί που πάνε και δουλεύουν στον τουρισμό, θα πάει ο άλλος με 60 ευρώ. Άλλο να παίρνεις 1200 ευρώ το μήνα και άλλο να παίρνεις 400 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποιος τον οδηγιστή και να το χαρακτηρίζουν μετά το νέο Τεμπέλη. Βέβαια, είναι και κάποιοι που δεν θα πάνε, ωραία, το δέχομαι. Γιατί δεν είναι ψημένοι. Υπάρχουν όμως πολλά αγροτόπεδα, οι οποίοι αν επιδοτούνταν να πάνε με ροκάματα στο χωράφι για 60 ευρώ και εκεί με 20 ευρώ θα πηγαίναν. Για όμως αυτό που θες να πας στον τουρισμό τον επιδοτείς. Για να τον βάλεις μέσα στα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, το Only Exclusive. Έτσι, για να μην είναι και για τους ξενοδόχους επιδοτείται, για να μην τους ανθρώπους απολέσουν και κέρδη. Οπότε αυτή η κυβέρνηση γενικά, όπως είναι δομημένη, κυρία Τρεμπελή, είναι πολύ καλή κυβέρνηση για τους πολύ ολίγους. Για τους πολύ ολίγους είναι η ιδανική, ξέρετε.
1: Ευτυχώς είναι λίγοι, κύριε Μπούμπα.
0: Όλοι μιλούν. Αυτό που έλεγε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αυτό που λέω και εγώ και λένε και οι ιδέες μου βουλευτές εκεί μέσα. Δηλαδή, λες εσύ θα δώσω για το πρόβατο από 110 μέχρι 160 ευρώ. Πάνε να αγοράσεις ένα πρόβατο, έχει 300. Ανασύσταση κοπαδιού. Αν δεν γίνει σε 18 μήνες, υπάρχει θέμα με το Εθνικό Κτηνοτροφικό Μητρό. Θέλει γραφειοκρατία. Πάμε τώρα. Για να κάνεις ανασύσταση κοπαδιού πρέπει να πάρεις δάνειο. Από πού θα πάρεις δάνειο? Από την Πειραιώς, γιατί είναι ο διάβακος της αγροτικής. Τι επιτόκιο έχουμε? 4,60%. Δεν είναι 4,60. Υπάρχει ρήτρα και το πάει 7,20. Θα πάει δηλαδή ο κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του, θα πάρει 110 ως 160 ευρώ το ζώο, θα πρέπει να κάνει ανασύσταση κοπαδιού και την
1: διαφορά. Μα δεν δίνουνε δάνεια, κύριε Μπούμπα.
0: Ευρώ για να φτάσει στην αξία του προβάτου, θα πάει να δανειστεί από την Πυρός για να πάρει ένα δάνειο με μία ρήτρα στο επιτόκιο 7,20%.
1: Πάμε λίγο στην εσκροκέρδεια, κύριε Μπούμπα. Με όλα αυτά που ακούμε, γιατί προχθές ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ, μία λυσίδα, και πήρα ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο είχε ανέβει η τιμή. Μέσα σε 3-4 μέρες ανέβηκε 80 λεπτά. Το συγκεκριμένο που το έπαιρνα για 3-4 εβδομάδες, γιατί όλων ανεβαίνουν. Όταν λοιπόν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι θα κατέβουν οι τιμές, δηλαδή ποιες αυτές προ 3 εβδομάδων?
0: Ένα είναι αυτό και το δεύτερο για τη συσκευασία μιλάει κανείς. Για τη συσκευασία του προϊόντος που έχει μειωθεί η συσκευασία μιλάει κανείς?
1: Όχι
0: που
1: μόνο ότι έχει.
0: 100 γραμμάρια,
1: δηλαδή,
0: έχει πάει 75
1: θέλουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Πληρώνουμε τη σακούλα, αλλά όλα αυτά τα είδη που έχει μέσα, τα επεξεργασμένα σκουπίδια, εμείς τα λέμε με τον κύριο Μιγαηλίδη. Λοιπόν, έχουν κάποιες συσκευασίες. Εκεί δηλαδή τι γίνεται με όλες αυτές τις εταιρείες που χρησιμοποιούν πλαστικά ή οποιασδήποτε άλλες ύλες οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον?
0: Σήμερα πραγματικά, μια και το φέρνετε αυτό το θέμα, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Μου λέει μια γνωστή μου, τα καλαμάκια γράφουν πάνω κάτι το οποίο το διαπίστωσα και εγώ. Επαναχρησιμοποιούμενο, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ένα καλαμάκι που παίρνετε. Να το πλένετε και να το χρησιμοποιήσετε εκ νέου. Αυτό δεν το παρατηρήσα, δείτε το κι εσείς όσοι που το είδα στην
1: Όχι,
0: συσκευασία.
1: Εγώ το κάνω πολλά χρόνια στο πλαστικό, γιατί έχω και συγκεκριμένα δικά μου. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ λογικό.
0: Επαναχρησιμοποιούμενο λέει. Φοβερό, δηλαδή εντάξει.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, κύριε Μπούμπα, σταματήσανε τα χάρτινα.
0: Και δεν το ξαναχρησιμοποιήσει.
1: Ναι, αυτή η αμεσότητα της κοροϊδίας σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους καταναλωτές, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το υποψιαζόμασταν οι περισσότεροι τώρα. Στον 21ο αιώνα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή να βγαίνουν και να, όχι απλά να λένε, αλλά να τα κάνουν και πράξη όλα αυτά τα οποία μας έχουν καταστρέψει στην ουσία. Δεν ξέρω σε τι είδους κόσμο, τι επίπεδο, τι νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει κάποιος για να επεξεργαστεί όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, κύριε Μπούμπα. Εσείς πραγματικά δεν ξέρω. Εσείς ξέρω, σας παρακολουθούμε. Μην ανησυχείτε, όχι μόνο εμείς και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά τι γίνεται με όλους αυτούς όταν έρχεστε σε αντιπαράθεση, όταν έρχεστε να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, κάποιες περίεργες νομοθεσίες που φαίνεται εξ αρχής ότι είναι φωτογραφικές για τους δικούς τους και παράλογες?
0: Ή θα μιλάνε από πάνω για να μην ακουστούμε εμείς αν είναι σε τηλεοπτικά πάνω, ή δεν θα απαντήσουν, θα το κάνουν γαργάρα γιατί το θεωρούν ότι το σκάνδαλο πλέον το ακούς θέμα τους. Βέβαια δεν τους ισοπεδώνουμε όλους, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αντιδρούν αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να μιλάμε εμείς και να μας λένε στους διαδρόμους της Βουλής πες τα Κώστα ή πες τα Χρήστο ή πες τα Νίκο. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Δεν μπορούν να μιλήσουν.
1: Κατά
0: τη Νέα Δημοκρατία όπως την έχει οικοδομήσει ο Μητσοτάκης απέναντι στον Δημοκράτη, μόνο Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
1: Ένα άλλο θέλω να επισημάνω, κύριε Μπούμπα, γιατί προβληματίζεται και πολλοί κόσμος. Βέβαια και εσείς μάντες δεν είσαστε. Ένας βουλευτής είσαστε και κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας. Το θέμα μας ποιο είναι όμως? Είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εγώ το είπα εξ αρχής ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας που θα περάσουμε φέτος και δεν ξέρω τι τελικά θα συμβεί πολιτικά τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, γιατί πρέπει να αλλάξει κάτι. Και από ό,τι φαίνεται, μόνο ο κύριος Βελόπουλος έχει όραμα και πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αντιγράφουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά είναι μια κακή αντιγραφή, κύριε Μπούμπα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε.
0: Δεν είναι στον κόσμο. Είναι αυτός που πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, αγοράζει τα πάντα, διότι είναι ακριβές οι τιμές και επειδή στο ταμείο του δίνουν ένα μπρελόκ δώρο ή ένα στυλό, ξεχνάει αυτά που πλήρωσε. Αυτό συμβαίνει με τον Έλληνα. Του πετάνε ένα κομμάτι ως επίδομα και ξεχνάει όλα τα άλλα που του ρουφούν το αίμα, ας πούμε, ή το έχουν γίνει του κόσμου ξανατιμήσει.
1: Εγώ όμως, κύριε Μπούμπα, δεν το βλέπω το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους πλέον, ακόμα και για αυτούς τους βολεμένους. Και εδώ είναι ίσως και η κατάλληλη στιγμή που πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις, αν θέλουν να σώσουμε ό,τι σώζεται και αν θέλουμε κι εμείς. Εσείς βλέπετε κάτι στον ορίζοντα, δηλαδή τους επόμενους 4-5 μήνες που λογικά θα γίνουν εκλογές, εκτός απρόπτου, αν έχουμε κάτι εξωτερικό, το οποίο πραγματικά θα μας φέρει όλους σε αυτή την δύσκολη θέση, όχι ότι δεν είμαστε τώρα, γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν ξέρω αν είναι ανθέληνες και ποιοι μας κυβερνούν τελικά, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε την απόλυτη εξαφάνιση όλων των Ελλήνων λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω του δημογραφικού, της υπογεννητικότητας. Όλα αυτά μας βομβαρδίζουν και θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Θέλουμε άμεσα απαντήσεις από τους κυβερνώντες, αλλά και πιέσεις από εσάς για να πάμε σε εκλογές. Διαφορετικά δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω ή αν θα γινόταν κάτι να αλλάξει.
0: Αν δεν κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης για να μοιράσουν τα εναπομείναντα, αν δεν κλείσουν αυτά με την ελεγέψη των ΟΠΚΠ, λιγάγρενα και αυτή, μέχρι τον Απρίλιο του 27. Υπάρχουν, σας είπα από την αρχή, 170 ενεργές ανακριτικές υποθέσεις. Αν δεν κλείσουν αυτά, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει για εκλογές. Όχι ότι θα επέλθει δικαιοσύνη, αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να κλείσουν. Όταν δηλαδή αυτά τα βιβλία παραμένουν ανοιχτά με όλες αυτές τις έρευνες, σου λέει περίμενε. Έστω και αν θες να πας τώρα, που φαινομενικά αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά τα πράγματα θα πάμε υπό τη μορφή επιδομάτων. Έτσι θα βγάλουμε, κυρία Τρεμπελή, τον χειμώνα. Θα βγαίνει και θα λέει επιδοτούμε κατά τη βενζίνη, κατά το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει σκροκέρδια και στις άλλες μορφές κάψιμης ύλης, δηλαδή βλέπε ξύλα, βλέπε πέλετ, γιατί στην Αλαμπουμπούλα χαίρεται ένας που σκροκερδεί σε βάρος του απλού κόσμου όταν δεν υπάρχουν κοινωνικά μέτρα. Θα δείτε ενώ το φυσικό αέριο θα έχει μια τιμή προς τα κάτω, θα εξομοιώνεται με το πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Οπότε με τη μορφή των επιδομάτων, πάρε τα 400 ευρώ την επιδότηση ενοικίου, πάρε λίγο κάτι της παραπάνω συνταξιούχε λόγω των Χριστουγέννων, αυτός είναι ο Έλληνας, θα του πετάξουν τα κόκαλα για να μπορέσουν λίγο να κατευνάσουν τα πνεύματα, για να βγάλουμε λίγο και να πάμε μέχρι το Μάρτιο, πρώτα Θεός που λέμε, για να κλείσουν και κάποιες υποθέσεις και φωτογραφικές διατάξεις, να μοιραστεί και κάποιο χρήμα απ' έξω ή να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αλλά στην ουσία δεν θα έχουμε και τα απαιτούμενα αποτελέσματα, για να βγάλει με αυτή τη μορφή τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση το χειμώνα. Διότι μια και ασχολείστε τώρα με τα αγροτικά, προχθές ψήφισαν μια παράταση του ειδικού λογαριασμού και ισογειωργικών προϊόντων, του περιβόητου ΕΛΕΓΕΠ, να παραμείνει στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι τον Απρίλιο του 27. Οι άλλες τράπεζες δικαίως διαμαρτύρονται. Και εγώ κάτι που έμαθα και δεν το ήξερα, αυτή την ώρα έχουν βγάλει 500 εκατομμύρια ευρώ, τα έχουν δώσει ως μαξιλάρι στην Τράπεζα της Ελλάδος για να δώσει τις επιδοτήσεις. Τον ΕΛΕΓΕΠ όμως τον αφήνουν μέχρι τον Απρίλιο του 27. Και είναι απλή λογική. Αν μπει η Τράπεζα της Ελλάδος να κάνει έναν έλεγχο στον ΕΛΕΓΕΠ, δεν θα βρει λεφτά τον Απρίλιο του 27, το ταμείο θα είναι μείον και θα τρέχει που δόθηκαν. Άλλο να βρεις λεφτά μέσα το που θα δοθούν και άλλο να ψάχνεις μετά το που δόθηκαν. Αυτό τι εξυπηρετεί, θα μπορούσε να πει κάποιος, ποιος εξυπηρετεί. Ωραία, το ψάξαμε και αυτό. Από την κάρτα του αγρότη αυτή την ώρα, η Τράπεζα Πειραιώς κερδίζει από 4,60 μέχρι 7,60% επιτόκιο. Αυτό είναι το επιτόκιο. Τι κάνει ο αγρότης, το ξέρετε πολύ καλά. Περιμένει να πάρει την επιδότηση. Μέχρι την επιδότηση δεν έχουμε επιτόκιο. Δηλαδή παίρνει ζωοτροφές, παίρνει γεωργικά εφόδια. Μόλις όμως πάρει την επιδότηση και δεν πληρωθεί στην ώρα του, τρέχουν οι τόκοι περιμερία. Αν ένας αγρότης περιμένει να πάρει 5.000 ευρώ επιδότηση και δεν τα υπολόγισε σωστά ή δεν του τα υπολογίσαν σωστά και πάρει 4.000 ευρώ και είναι το χιλιάρικο, το κίζεται. Άρα λοιπόν από την κάρτα του αγρότη κερδίζει συγκεκριμένη τράπεζα. Τι κερδίζει το κράτος? Μα το κράτος σε κάθε πράξη που γίνεται στην κάρτα παίρνει νομίμως 0,16%. Άρα λοιπόν κάποιος βολεύει. Αν τα δίνε τα λεφτά αυτά από ρευστά η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν έχει δικαίωμα να δανείζει, έχει δικαίωμα όμως να κάνει κατανομή κονδυλίων. Εκεί δεν θα υπήρχε τόκος και ο κάθε αγρότης θα μπορούσε να πάει σε όποιον λογαριασμό θέλει, σε οποιοδήποτε συστημική τράπεζα να βάλει τα λεφτά του. Άρα λοιπόν εδώ Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
1: Έτσι.
0: Μέχρι τον Απρίλιο του 27. Κρίμα. Αυτό έτσι υπηρετεί κάποιος. Για να ξέρουν και κάποιοι πώς βγάζουν χρήματα σε βάρος του αγρότη, σε βάρος του κτηνοτροφικού.
1: Να ήταν μόνο αυτό, κύριε Μπούμπα, να πούμε για τα POS, να πούμε για πόσα πράγματα να πούμε και δεν έχουμε και χρόνο.
0: Είναι πολλά. Είναι τώρα τους αλληλείς που δεν τους δίνει τα υγιέν και να πάνε σε σύγχρονα εργαλεία για να μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί. Αυτή τη στιγμή βρέθηκα στην Κάλυμνο, έχουμε πολλούς φίλους της ελληνικής λύσης. Εκεί μπαίνει το τουρκικό στα εθνικά χωρικά ύδατα, πάει το λιμενικό με το τηλεβό και αρχίζει και τον παρακαλάει να βγει. Ένας νόμος του Τσίπρα, έτσι, που συνεχίζεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η θάλασσα, είπαμε, δεν έχει σύνορα για τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί, ναι, δεν απαντούν οι Τουρκοί, κάνουν την ψαριά τους. Δικά μας η κούρα, Μιλοκόπη, Λαβράκη, ξέρω εγώ, Φαγκρή, το μεταπουλούν στην Ελλάδα και για να συλληφθεί, λέει, πρέπει να λιμενιστεί σε ελληνικό λιμάνι. Να μπει δηλαδή ο Τούρκος να αγκυροβολήσει στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, να αγκυροβολήσει στη Χάλκη, στη Τήλο, στην Κάσο, στη Σύμη, αν είναι δυνατό. Εντάξει, τρελά πράγματα.
1: Κύριε Μπούμπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά εδώ στο Focus FM 103,6 και στην Αγροτική Κυριακή. Μας ακούνε και στην Αθήνα, Μάχη FM. Ανέβασα έτσι την αφισούλα σας και όλα στο TikTok και έγινε ένας πανικός, να ξέρετε.
0: Τι είπα,
1: σας
0: τι
1: αγαπάει. Έχουμε και λίγο και εμείς με τα κοινωνική δικτύωση, τι να κάνουμε.
0: Φωνάζουν οι ριζάδες στη Χαλάστρα, στις Αίρες. Μα εδώ
1: φωνάζουν,
0: πρέπει να ξέρει
1: φωνάζουν και περιμένουν, περιμένουν να ακούσουν. Μα είναι δυνατόν, κύριε Μπούμπα, δηλαδή. Εμείς τουλάχιστον μόνο από τους βουλευτές και από τον Κυριάκο Βελόπουλο ακούμε την αλήθεια. Μαύρο μεσάνυχτα θα είχε ολόκληρος ο ελληνισμός. Είναι
0: να μην απαραδευτεί αυτό το ρητό που λέει ο κόσμος, άλλον ερωτεύεσαι και άλλον παντρεύεσαι.
1: Αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις, εμείς το λέμε στο χωριό μας, κύριε Μπούμπα. Και τελικά τα παίρνουν οι ολιγάρχες, οι οπεκεπέδες και όλοι αυτοί και εμείς να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε.
0: Στις επάλξεις της ενημέρωσης και κυρίως στον πρωτογενή τομέα που το ξέρετε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Για να μπορέσει και ο κόσμος να ενημερώνεται, δεν αφορά μόνο αγρότες, κοινοτρόφους και αλλήλους, αφορά το κορμό της ελληνικής κοινωνίας αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, έφαγαμε και λίγα λεπτά και άξιζε για τον κύριο Μπούμπα, που ξέρω ότι θέλατε κι εσείς πάρα πολύ να ακούσετε, όπως και τον κύριο Ζελιλίδη. Πήρατε κάποιες απαντήσεις. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος όταν είμαστε ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί εκεί έχει χορηγούς μεγάλους, διαφημίσεις. Έχουμε και εμείς εδώ λίγες διαφημίσεις, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ένα μικρό, πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με τα δικά σας τηλέφωνα και τη δική σας συμμετοχή.
2: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάωρο, 20 λεπτάκια καθαρά για τους ακροατές μας. 2-3-10-500-677 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Φυσικά στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Εννοείται ο κύριος Μπούμπας προσπάθησε να συγκεντρώσει έτσι όλο αυτό το κακό που συμβαίνει στη χώρα μας, που όλα είναι και ξεκινάνε από το οικονομικό. Αλλά μια τέτοια επιδοματική πολιτική με αυτά τα πας δεν είναι η πολιτική αυτή που μας αξίζει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν είμαστε αυτοί που θα στηθούμε στην ουρά να πάρουμε τα 30 και τα 40 ευρώ που δεν είναι ούτε καν ένα μεροκάματο. Αν είναι δυνατόν. Τι να φτάσει, 30 ευρώ δεν φτάνουν μόνο για το φαγητό μιας τετραμελής, πενταμελής οικογένειας την ημέρα. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο ακροατή, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Δημοσθένη.
1: Όχι, χριστιανός.
0: Ω, χριστιανός, ορθόδοξος.
1: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα.
1: Λοιπόν, για το νερό που είπε ο κύριος Αβραάμ προηγουμένως, ναι. για την παιδεία, ότι δεν υπάρχει παιδεία, ο από κάτω παίρνει και ο από πάνω δεν παίρνει. Αν ο από κάτω ήταν από πάνω, θα το είχε μάθει το μάθημα αμέσως.
0: Είναι θέμα παιδείας πάλι.
1: Δεν είναι θέμα παιδείας, είναι το θέμα που έχει στο χωράφι.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα.
1: Αν ο από πάνω που έχει το χωράφι του και παίρνει νερό, ναι. το χωράφι του ήταν από κάτω, θα το είχε μάθει το μάθημα.
0: Ναι, ναι. Είναι όπως συμβαίνει στις πολυκατοικίες.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος που είπατε,
0: ναι.
1: δεν είναι της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μαρκίζα, είναι επιγραφή, όπως λέμε,
0: ναι.
1: Δειλινά Μαρινέλα Βοσκόπουλος, είναι το Ρότσιλντ η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι ελληνική η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει ελληνική επιγραφή. Και δεν δουλεύει για το καλό της Ελλάδος, δουλεύει για το καλό άλλου κράτους. Τώρα, γι' αυτό που είπατε για τους τόκους υπερημερίας. Αυτά είναι τα γνωστά πανωτόκια. Δεν έχει σταματήσει αυτό.
0: Όχι. Τι να σταματήσω.
1: Ξέρετε τι είναι το εκεί περιμερίας, νομίζω. Δηλαδή κάποτε έπαιρνες ένα δάνειο, ας πούμε, είχε γράψει ένας δικηγόρος δύο βιβλία, έπαιρνες ένα δάνειο, είχες μια επιχείρηση και έφτιαχνες ποτήρια. Με ποτήρια έχει κάνει το παράδειγμα αυτός. Και έπαιρνες 25 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, σου βάζουν ένα τόκο, ας πούμε, έπαιρνες 100 δραχμές, σου βάζαν μια δραχμή τόκο. Την επόμενη μέρα σου βάζανε τόκο πάνω στις 101 δραχμές. Δηλαδή κεφαλαιοποιούσαν τον τόκο την επόμενη μέρα και σου έβαζαν τόκο κάθε μέρα, την πρώτη μέρα σε 101, τη δεύτερη μέρα σε 102, την τρίτη μέρα σε 103. Και το έπαιρνες, ας πούμε, 100 δραχμές και έφταναν να χρωστάσεις 10 εκατομμύρια. Έτσι κλείσανε πολλές ελληνικές εταιρείες. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Είναι τα πανωτόκια που λέγαμε τότε, τα πανωτόκια τα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ισχύει ακόμα, αυτό δεν έχει καταργηθεί.
0: Εφόσον το είπε ο κύριος Μπούμπας.
1: Ναι, είπε για το εξωπέδιο, δεν ξέρω αν εννοούσε τα πανωτόκια. Αυτό είναι,
0: πανωτόκια.
1: Αυτό είναι εξοντοτικό για τους Έλληνες. Τώρα αυτά που λέει ο κύριος Βελόπουλος, τα έχει πει και ο κύριος Οφιανόπουλος.
0: Ποιος είναι ο κύριος Οφιανόπουλος?
1: Δεν ξέρετε, ο διευθυντής Χροπή.
0: Όχι, δεν γνωρίζω τον κύριο.
1: Έχει πεθάνει ο κύριος Οφιανόπουλος. Τα έλεγε στον κύριο Κώστα Χούντα το 83, το 84. Έλεγε
0: με πιάνετε αδιάβαστη, αγαπητέ μου, γιατί εγώ το 80 γεννήθηκα.
1: Α, ωραία.
0: Δεν
1: έχουν εκπομπές.
0: Δεν έζησα αυτά τα πράγματα.
1: Ακούστε τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης άλλο ένα θέμα. Με την κυρία Γεωργαντά, αν την έχετε ακούσει.
0: Ναι.
1: Με την Ελστάτ, ότι μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
0: Δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Πώς?
0: Όλα πλαστά είναι σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, αλλά μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Δεν μπορεί να μας βάλουν με πλαστά στοιχεία. Εδώ μη μιλάμε για απάτη.
0: Γιατί εσείς πού και πού δεν την είδατε την απάτη?
1: Όχι, μα ναι, αλλά δεν ασχολείται κανένα κόμμα με αυτό.
0: Δηλαδή εκεί ο κύριος Βελόπουλος θέλει να μου πείτε ότι δεν ασχολήθηκε.
1: Εκεί είναι η ουσία.
0: Δεν ασχολήθηκε.
1: Να ξαναξεκινήσουμε αυτή την υπόθεση. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, από αυτή την υπόθεση ξεκινήσουμε.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε ψηφίζοντας έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει κάνει αγώνα. Όχι έναν άνθρωπο, που στην ουσία είναι ολόκληρη η χώρα, έτσι. Δηλαδή...
1: Ναι, όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να ασχοληθούν τα κόμματα με αυτό το θέμα. Το ξέρουν όλα τα κόμματα και όλοι οι δημοσιογράφοι. Αλλά κανένας δεν το αναφέρει. Και ένα τελευταίο, για να μην σας κουράζω. Όταν κατέβηκαν οι αγρότες στην Αθήνα, θυμάστε, κατέβηκαν και πριν από 2-3 χρόνια νομίζω στο Σύνταγμα και κατέβηκαν και τώρα, πέρυσι. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Γιατί? Κανένα, μα κανένα κόμμα. Δεν ήταν ευκαιρία να βγουν όλες οι κοινωνικές ομάδες στον δρόμο, να βγουν ταξιδιώτες, να βγουν φορτοκαλτσίδες.
0: Βγήκανε και για τα Τέμπη, βγήκανε για τον Βάζωμα και τελικά κάτι άλλο έγινε.
1: Ναι, κανένα κόμμα όμως δεν κατέβασε τον κόσμο στον δρόμο, αυτό λέω. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Να πει, να πούνε να κατεβούνε αυτοί που θέλουν να μας ψηφίσουν, να πας περιπτώσει.
0: Εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, όπως γνωρίζω, κάναμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και ήμασταν εκεί, όχι μόνο πέρσι και πρόσφατα. Ναι, κάναμε κάλεσμα, ανοιχτό κάλεσμα. Δεν ακούγατε Focus. Και κάναμε και απευθείας μεταδόσεις, εμείς σαν Focus λέμε, έτσι.
1: Ναι, εγώ σας μιλάω για τα κόμματα που, είναι, που κάνουν αντιπολίτευση στη Βουλή.
0: Εγώ τον άκουσα πάντως τον κύριο Βελόπουλο να αναφέρεται και ο πρώτος που αναφέρθηκε
1: εγώ
0: για τον πρωτογενή τομέα.
1: Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε κανέναν αρχηγό κόμματος.
0: Ναι, αλλά αναφέρεστε μέσα σε πρόεδρο κόμματος, ο οποίος και ο κύριος Βελόπουλος είναι πρόεδρος κόμματος Ελληνικής Βουλής.
1: Ναι, αλλά δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε κανέναν. Είπα για την αντιπολίτευση.
0: Όχι, ρωτάτε ποιος. Και εγώ σας απαντάω.
1: Όχι, δεν ρωτάω ποιος. Είπα ότι κανένα κόμμα δεν κατέβασε τον κόσμο στο Σύνταγμα. Αυτό είπα. Δεν
0: ναι,
1: είπα
0: εννοείται
1: ποιος.
0: Τι έπρεπε να κάνει, να τους πάρει από το χέρι.
1: Όχι να τους πάρει από το χέρι, να πει να κατεβείτε όλοι στο Σύνταγμα, να όλες οι κοινωνικές ομάδες, να πάει, να, αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, δεν είναι μόνο στη Βουλή, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ήταν ευκαιρία αυτό, έτσι και κατέβαινε στο Σύνταγμα, κατεβήκα πολύ λίγα άτομα. Εγώ ήμουν και τις δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή. Εάν κατέβαινα από την Αθήνα που είναι 5 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια...
0: Δεν πειράζει, η συναυλία της Βύσης είχε πιο πολύ κόσμο.
1: Η συναυλία δεν ξέρω αν είχε πιο πολύ κόσμο. Πήγανε 95.000 στα 6 εκατομμύρια στην Αθήνα. Και το πόσο της 100 είναι αυτό, ξέρετε? 0,000. Ένα. Τόσο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Πέρασε ο καιρός, τώρα χάθηκε ευκαιρία. Καταλάβατε, όταν ξανακατεβούν οι αγρότες να κανονίσουν τα κόμματα που λένε ότι κάνουν αντιπολίτευση. Δεν μιλάω για συγκεκριμένα κόμματα, για την αντιπολίτευση. Να κατεβάσουν τον κόσμο στον δρόμο. Σε άλλες περιπτώσεις το κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν το κάνανε. Εντάξει, αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ έτυχα σε πολλά μπλόκα. Συμμετείχε ο κύριος Βελόπουλος. Ήτανε παρόν. Εντάξει, πόσο να πιέσει άλλο τις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ κλάδι και εννοείται ότι ο βασικότερος. Αλλά το ξαναλέω, ο κύριος Βελόπουλος πάντοτε εξ αρχής μιλούσε για τον πρωτογενή τομέα. Όταν μιλούσε ο κύριος Βελόπουλος πριν 20 και χρόνια για τον ορυκτό πλούτο, όλοι κοφεύανε και όλοι γελούσανε. Τώρα ορίστε η κατάδια μας. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Άντε, βρε Δημοσθένη. Λέω, δεν θα πάρεις πρώτος, σε μπέρδεψα.
2: Όχι, μωρέ, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν. Ακούσε τώρα εδώ πέρα να φάμε πολύ σαβούρα. Λοιπόν, ελπίζω να είναι, αν και το είδα από έγκυρη πηγή, άμα μου επιτρέψεις να πω και την πηγή, τη λέω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλουμε να πεις την πηγή.
2: Όχι, δεν τη λέω την πηγή, είναι έγκυρη να ξέρετε. Μπισκότα από πλαστικό, πρόγραμμα NASA Deep Space Food Challenge. Το μπισκότο λέγεται M-Bite. Τι έχετε να πείτε? Και το μπισκότο, παρακαλώ, θα είναι από μπουκάλια πλαστικό PET, το γνωστό PET, και απόβλητα γεωργικά απόβλητα. Ωραία πράγματα. Ελπίζω να είναι μούφα η είδηση, αλλά σου λέω να πω εκεί την πηγή.
0: Τι να κάνουμε, μερικοί και νελάδια, Δημοσθένη.
2: Ωραία.
0: Λειτουργούν και με πλαστικό.
2: Όρισε.
0: Μερικοί λειτουργούν με πλαστικό, με και νελάδια, τι να πω.
2: Μα ήδη στο σώμα μας.
0: Ευτυχώς
2: έχουμε...
0: εμείς και με λόλαδο.
2: Μπράβο. Και τέλος να πω, άκουσα το καλεσμένο σας τις πρώτες ώρες που κάνατε εκπομπή.
0: Τον κύριο Ζαλελίδη.
2: Ναι, τον νόμιζα για το, μπράβο, για τους ταμιευτήρες νερό.
0: Ναι.
2: Να κάνουμε ταμιευτήρες. Αλλά εμείς έχουμε κάψει όλα τα δάση. Το νερό δεν μπορεί να κάνει φυσική κατακράτηση.
0: Κοιτάξτε, άμα έρθει κανένας χήμαρος με κανένα φουρφούρι τεράστιο, γίνεται άνετα προπέλα για να βρεθείτε απέναντι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εμείς περιμένουμε.
0: Τώρα μεταξύ αστείου, έτσι το λέω αυτό, γιατί η διαχείριση Τον ιδάν την ονπόρο είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι για τη χώρα μας και ιδιαίτερα το χειμώνα. Και εσείς εκεί στο Λεκανοπέδιο έχετε επίσης πολλά προβλήματα. Εμείς όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά εσείς. Μην ξεχνάμε που μας στέλνουν και, το, και τα data center, έτσι. Ήδη φτιάχνουν το μεγαλύτερο data center. Αν δεν κάνω λάθος, στο χώριο Χριστούπολη.
0: Και πάλι, και πάλι Δημοσθένη, ό,τι και να φέρνουν, δεν ξέρουν να το λειτουργούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα.
2: Και ήθελα να ολοκληρώσω.
0: Και τι ορολογίες ξενόφερτες είναι αυτά τα data center. Ήταν ένα κέντρο δεδομένων. Ελληνική γλώσσα, βρε. Δηλαδή, έλεος, μας ποδοπατήσαν από παντού αυτοί οι Άγγλοι. Τίποτα δεν έχουν.
2: Τι θέλω να πω, ότι τα δέντρα, όταν κάνουν κατακράτηση της βροχής των υδάτων για να πάρει στην δροφόρα φλέβα, τη φλέβα τέλος πάντων που λέμε, μην ξεχνάτε ότι η ρίζα του δέντρο φιλτράζουν και το νερό, γιατί μην ξεχνάτε ότι η βροχή είναι πιο όξινη καμιά φορά από τα καυσάρια. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Α, έχουμε 10 λεπτάκια, 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Γεια σου Θανάση, Παπατάνος, εκεί, συντοπίτης. Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, τουλάχιστον έχουμε τον κύριο Ζελιλίδη εκεί και κάνει σωστή δουλίτσα. Στο Σωτήρι το Γεωργίου, να απαντήσω λοιπόν. Σχετικά με το αν ο Βελόπουλος κατεβάζει κόσμο κλπ. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι σε θέση κάποιος πρόεδρος κόμματος να μπει έτσι τόσο ανοιχτά. Αν και συζητιέται, πάντοτε δηλαδή στα θέματα και στις επίκαιρες ερωτήσεις του κ. Βελόπουλου είναι όλα όσα αφορούν όλους τους τομείς. Και πόσο μάλλον πόσες οι ερωτήσεις για τις απαντήσεις δεν θα πω τίποτα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η ίδια η Βουλή, καμιά φορά δεν παίρνουμε και καμία απάντηση, αλλά το θέμα του γάμου των ομοφιλοφίλων και τα λοιπά, είδαμε εκεί τον πρωτεστάτη, τον επαναστάτη, τον Ποπολάρο εκεί, τον κύριο Σαμαρά, και είδαμε τώρα που έχει φτάσει. Να είχαμε να λέγαμε πραγματικά, όταν περιτριγυριζόμαστε από τέτοιους καρεκλοκένταυρους στη πολιτική σκηνή, τι να πω τώρα, τι να χαρακτηρίσω. Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ τον κύριο Βελόπουλο. Έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Ας κρατάει γεράς, έχει υπομονή να αντιμετωπίσει όλους αυτούς εκεί, τους περίεργους. Και εμείς θα είμαστε μαζί του. Να πω. Τοποθετούμε. Μα πλέον δεν γίνεται να μας παίρνει και ένας ακροατής. Τώρα εντάξει, εγώ έχω ούτως ή άλλως στην εκπομπή, έχω βγάλει πάρα πολλούς από και από άλλο κόμματα και από νέα κόμματα κτλ. Δεν έχω τέτοια. Όπως και οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου. Κάθομαι με όλο τον κόσμο. Συζητάμε όλο τον κόσμο. Συζητάμε με επιχειρήματα. Παρακαλώ στην επόμενη.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσείς, ναι.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη Πασχάλη.
0: Καλησπέρα,
3: το θέμα Πασχάλη. Δεν είναι ότι ο πρόεδρος τα λέει όλα, πρωτοστατεί μέσα στη Βουλή, και αυτό το έχει αποδείξει ακράδαντα από το βήμα της Βουλής με επιχειρήματα, με ιδέες και με πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα τι έχουμε? Έχουμε μία αντιγραφή των κομμάτων. Δηλαδή εδώ είναι το γελίο και το τραγελαφικό της υπόθεσης. Από τα Τέμπη, από ΟΠΕΚΑ, από πρωτογενή τομέα, ό,τι έχει πει το αντιγράφουν όλοι οι υπόλοιποι, με αποτέλεσμα να μην έχουν, είναι ολοφάνερο, ιδέες στα υπόλοιπα τα κόμματα να μην υπάρχουν.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο.
3: Δηλαδή είναι να γελάει κάποιος με όλα αυτά. Εδώ δεν θα ξεχάσω, πριν χρόνια, έχει κάποια χρόνια, πρώτος ήταν ο κύριος Λελόπουλος που έβγαλε κάποια δεικτικά στοιχεία πάνω από το βήμα της Βουλής με φωτογραφίες α4 κλπ. Μετέπειτα έχουμε όλα τα κόμματα, από το πιο απλό ξεκινώ τώρα για να μην
0: έχετε δίκιο.
3: Αυτά ήθελα να πω, Δήμητρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε ακροατή Πασχάλη. Ύψωνε τα αποδεικτικά στοιχεία και είναι ωραίο να μιλάμε με αποδείξεις για να έχουμε τα συμπεράσματα που θέλουμε. Δεν γίνεται να λέμε αερολογίες ή να κάνουμε εικασίες. Ο κύριος Βελόπουλος τουλάχιστον όσες φορές ανεβαίνει στη Βουλή, ανεβαίνει με αποδείξεις. Όχι με λόγο. Το λόγο τον έχει φυσικό. Είναι γενετής αυτό το πράγμα. Είναι αυτόφωτος ο άνθρωπος. Μπορεί και αντιμετωπίζει τον κάθε ένα την οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά να μιλάς, ό,τι είναι να πεις, να τα λες με αποδείξεις. Και πώς να μην έχεις θάρρος και θράσος όταν έχεις και αποδείξεις. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
4: Να πάνε όλα καλά, να ευδοθούν.
0: Δεν σας είπα, κυρία Ηρώνα, πάλι κάνα το σταυρό μου.
4: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, την προηγούμενη φορά πήρατε και σας είπα τι κάνετε και σας είπα το σταυρό μου. Αλλά σταυροκοπιόμαστε όλη την ημέρα.
4: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έχω απογοητευτεί, μην νομίζετε. Τι θέλω?
0: Παρακαλώ.
4: Όποιος ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται με το διαδίκτυο, να προμηθευτεί προϊόντα από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, όσπρια, διάφορα πράγματα. Να μην ασχοληθώ τώρα και επεκταθώ. Πώς μπορεί να αφήσει το τηλεφωνό του εκεί στο σταθμό, σε εσάς, σε κάποιον, και να επικοινωνήσει μαζί σας? Πώς γίνεται, να επικοινωνήσετε μαζί του?
0: Ναι, Στέφανε, κράτησε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας Σιρό.
4: Μήνυμα ή να ενισχύσουμε θέλουμε, βρε παιδιά. Δεν θέλουμε ούτε ξένα να παίρνουμε, και να παίρνουμε από τα δικά μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία είχε αναφερθεί, τώρα θα πάω πάλι στον κύριο Βελόπουλο, σχετικά με μια κρατική τράπεζα την οποία πραγματικά έχουμε ανάγκη, και μάλιστα θα ήταν ίσως και από τις πιο δραστήριες, διαδραστικές, εγώ θα τις έλεγα, τράπεζες. Ναι. Να υπάρχουν και άλλες, γιατί πραγματικά όταν μιλάμε για μια όντως κρατική τράπεζα, μιλάμε για κρατική τράπεζα. Φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και κρατικά πρατήρια σούπερ μάρκετ.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Όπως λειτουργεί ένα στρατιωτικό σούπερ μάρκετ.
4: Α, υπήρχε κάπου στην Αθήνα αυτό?
0: Υπάρχουν, έχουμε και εμείς στη Βέρεια. Έχουμε
4: στη Βέρεια, που όπου στην εκεί επαρχία.
0: Ακριβώς, δηλαδή γιατί να μην μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα προϊόντα και από μικρές μεταποιητικές μονάδες και από τους παραγωγούς κατά τόπους, και το κάθε ένα να στέλνει, να έχει τη δική του διανομή, να έχει τα δικά του προϊόντα, και να καταναλώνουμε πρώτα τα δικά μας προϊόντα που ξέρουμε.
4: Ακριβώς, που ξέρουμε και τι είναι στο κάτω-κάτω, αλλά επειδή είναι δικά μας.
0: Εδώ ένας ο οποίος μας ακούει στέλνει μήνυμα, ο Σωτήρης, λέει θα το αντιγράψουν και αυτό. Να ξέρεις, Στέφανε, θα αντιγράψουν και τα κρατικά σούπερ μάρκετ που ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος.
4: Υπάρχουν και των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού. Είναι παιδιά δικά μας, άνθρωποι δηλαδή από τα όλοι μας.
0: Τα παίρνουν και φθηνότερα.
4: Δεν νομίζετε, δεν βγήκαμε όλοι, από τα χωράφια πήγαμε εκεί.
0: Έτσι είναι, κυρία Ερώ.
4: Δεν ήρθαμε, δεν μας πάει το ξουρανός και βρεθήκαμε, δεν ήμασταν στα εφοπλιστικά γραφεία. Εγώ είμαι παιδί του καπνού, ας πούμε, που σας μιλάω έτσι.
0: Λοιπόν, μάλιστα, κυρία Ερώ.
4: Αυτό και θα το δώσω και σε άλλους εγώ, γιατί ενδιαφέρονται άνθρωποι εδώ.
0: Πολύ σωστά, ναι, τα μεγάλα αστικά κέντρα, ναι, έχουν ανάγκη
4: από
0: την τροφοδοσία της υπαίθρου.
4: Ο ένας με τον άλλον, ναι. Αν δεν υποστηρίξουμε ένας τον άλλον, τελειώσαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ηρώ. Είναι περιορισμένος
4: ο χρόνος.
0: Είναι ο χρόνος περιορισμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία ακρόαση. Έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, λίγο σύντομα όμως, ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
5: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή σας. Παίρνω από Κεντρική Εύβοια, λέγομαι Ευαγγελία, και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί είσαι μια υπέροχη δημοσιογράφος και σε απολαμβάνω, αν και δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βελόπουλο, γιατί τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, που αυτοκτόνησαν πολλοί Έλληνες, εκείνος με τις τηλεοπτικές του εκπομπές με κράτησε όρθια, και το ηθικό μου ήταν, με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι σημερινός καιροσκόπος όπως όλοι αυτοί που βγήκανε να μας σώσουνε, καινούργια κόμματα και προηγούμενα καταστροφικά για το έθνος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει μέσα στις δεκαετίες ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για τον Έλληνα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευαγγελία.
5: Χαίρομαι να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνει έτσι και καινούριος κόσμος, και προπαντός γυναίκες, και στηρίζουν έτσι και λίγο τις γυναικείες φωνές του ραδιοφώνου. Κάπου εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος. Να ξαναστείλω χαιρετισμού στο Στέλιο τον Κουρνιάκο, στο Χρήστο τον Τζιρανίδη. Βάλε, βγάλε το καλώδιο εδώ πέρα, λίγο χάσαμε λίγο τον ήχο, αλλά όλα καλά. Το Στέφανο Εμμανουήλ να ευχαριστήσω. Όλο τον κόσμο που συμμετείχε μέσα από, είτε από την ακρόση, είτε από το Viber ή από μηνύματα στο Facebook. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιά τον κύριο Ζελιλίδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, βουλευτή σε ενών με την Ελληνική Λύση. Να δώσουμε έτσι τη σκυτάλη αλλού στη Μάχη FM με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη, και εμείς εδώ στο Focus συνεχίζουμε με δώρα Focus, δώρα Ιωάννου, να κάνουμε έτσι ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά, μιας που αλλάζουμε και μπαίνουμε δυναμικά στο φθινόπωρο. Και ξέρετε, είμαι άνθρωπος του φθινοπόρου εγώ, και Δήμητρα του Αγίου Δημητρίου και γενέθλια και εναλλαγές χρωμάτων της φύσης. Ας επανέλθουμε λίγο στη γη μας, ας πατήσουμε γερά στα πόδια μας, γιατί έχουμε πολύ ανηφόρα. Πολύ ανηφόρα, αν μας έχει πάρει, κάποιοι θα λένε μας πήρε κατηφόρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ανηφόρα και πού θα πάει, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στην κορυφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα. Και όπως παραδοσιακά πάντοτε και ελληνοκεντρικά έτσι το λέω, μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια.
6: Η ώρα είναι 8.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος, νομικός, και άλλη μια φορά μαζί στα FM. Και κατευθείαν συστήνω τον καλεσμένο μου, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Αγαπητό δικηγόρο και συντελεστή της εκπομπής αυτής.
1: Ξεκινάμε σήμερα πάρα πολύ δυναμικά. Ελπίζω να βρίσκεστε και να έχετε ένα καλό μεσημέρι, έτσι, να έχετε φάει το μπραντ σας, να έχετε πληρωθεί μια-δυο μέρες πριν, έτσι ώστε να μπορείτε τώρα το Σαββατοκύριακο σας να ζήσετε άνετα και πλουσιοπάροχα. Ξεκινώντας εγώ λέγοντας ότι το σάχαρο μου αυτή τη στιγμή είναι στα 87 και ανεβαίνει, οπότε και εγώ ευτυχώς είχα μια καλή τιμή γλυκόζης αυτή την ημέρα. Πολύ χαρούμενη η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.
1: Συγχαρητήρια, δεν ξέρω μέσα πάλι αυτό εδώ πέρα στο στούντιο, δεν ξέρω τι έχετε βάλει. Μπράβο σε όλους.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Γυαλίζουν όλα, φαίνονται.
0: Έτσι, ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή την εκπομπή όσο μας ακούτε και από που. Και αν βρίσκεστε στα μάξι, σπίτι, γιατί και εμείς τα απολαμβάνουμε.
1: Και εσύ φαίνεσαι πάρα πολύ λαμπερός. Μήπως έκανες καμιά θεραπεία. Μου φαίνεσαι πάρα πολύ λαμπερός. Μήπως έκανες καμία τίποτα πλασματοθεραπεία, κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί για να κάνεις πρέπει να πας στο νοσοκομείο, έτσι. Δεν μπορείς σε αυτή τη θεραπεία να πας και να την κάνεις σε έναν όροφο κάπου που να βαφτίζεται κλινική. Έτσι απλά πέταξα ένα.
0: Ναι, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Θυμάστε τα eyeglasses του Άδωνη, του υπουργού μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα μέτα που με την κάμερα.
0: Ναι.
1: Με την κάμερα.
0: Τα έχεις δει καθόλου, τα έχεις δοκιμάσει.
1: Δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά θέλω και εγώ να πάρω.
0: Βγάζει φωτογραφίες, ηχογραφή και βίντεο, χωρίς να το καταλάβει καν ο άλλος. Οπότε τίθεται θέμα. Σοβαρό θέμα.
1: Αυτό και με το κινητό μας το κάνουμε.
0: Με το κινητό όμως, ναι, το κάνεις, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι νόμιμο, θέλω να πω. Χωρίς να το καταλάβει ο άλλος, να τον φωτογραφείς, να τον βιντεοσκοπείς. Και έχουμε. Ξεκινάει λοιπόν, δείχνει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και σχετικά με τα Ray-Ban, με τα eyeglasses κτλ. Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Αμβούργου, της Γερμανικής Αρχής. Γιατί απασχολεί προφανώς και αυτούς, για να δούνε πώς υποχρεώσεις. Τις ΜΕΤΑ θα κριθούν από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αυτού. Κόλλησε. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτή στο μοντέλο πρώτης γενιάς, συνδύασε τεχνική εξέταση της συσκευής και της εφαρμογής με νομική αξιολόγηση τριών βασικών σεναρίων χρήσης. Τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, βασικό. Ναι. Τη χρήση του βοηθού ΜΕΤΑ AI και τη δημοσίευση του υλικού στο Facebook και το Instagram. Οπότε η νομική ανάλυση επικεντρώνεται εδώ στις υποχρεώσεις του χρήστη, των γιαγιών ως υπεύθυνου επεξεργασίας και όχι στην αυτοτελή ευθύνη της ΜΕΤΑ. Δηλαδή ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά το πώς το χρησιμοποιούμε από εμάς εξαρτάται. Και η κεντρική θέση καταλαμβάνει δυσκολία των τρίτων να αντιληφθούν την καταγραφή. Δηλαδή το πρόβλημα εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Αμβούργου ότι στο τι τρίτοι δεν καταλαβαίνουν, πότε τους τραβάμε βίντεο. Τα γιαγιά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσομοιάζουν με τα συμβατικά. Επομένως, αντίθεση με ένα κινητό τηλέφωνο που φαίνεται εμφανώς θεαμένο προς το αντικείμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα γιαγιά χωρίς καμία αντίστοιχη αντιληπτή κίνηση, χωρίς να το καταλάβεις. Το εξωτερικό LED, θεωρεί η γερμανική αρχή, δεν επαϊκεί. Έχει ένα φως που σβήνει και ανάβει όταν τραβάει βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Κρίνει λοιπόν η γερμανική αρχή ότι δεν επαϊκεί, γιατί η ορατότητά του εξαρτάται από την απόσταση, τη γωνία θέασης, τις συνθήκες φωτισμού. Δεν φαίνεται από παντού. Ενώ ένα φωτεινό σήμα δεν παρέχει από μόνο του πληροφορίες για το γεγονός ότι πραγματοποιείται με εξεργασία εικόνας ή ήχου. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα LED που αναβοσβήνει δεν σημαίνει ότι άλλος μπορεί να καταλάβει ότι τραβάμε βίντεο. Έτσι. Επομένως έχει να κάνει με τη διαφάνεια κυρίως και χρειάζονται και πρόσθετα μέτρα ενημέρωσης. Δηλαδή προφορική ειδοποίηση, σήμανση κτλ. Να βάλεις ένα ταμπελάκι, ο χώρος βιντεοσκοπείται πάνω στα γιαγιά σου.
1: Αυτό ισχύει και άμα γράφει παρακάτω και με συγχωρείς που σε διακόψα και στους εξωτερικούς χώρους και στους δημόσιους χώρους.
0: Πολύ καλή ερώτηση γιατί ακριβώς εκεί ισχύει. Άρα έχουμε μια οικιακή εξαίρεση. Μου έδωσε πολύ καλή πάση χωρίς το ξέρεις. Το μόνο τρόπο λοιπόν που δεν.
1: Πώς δεν το ήξερα. Το μελέτησα. Γιατί φοράω και εγώ τα γυαλιά τώρα αυτή τη στιγμή, τα AI, και μου είπα να σου κάνω αυτή την ερώτηση.
0: Έτσι. Πολύ έξυπνα γυαλιά. Και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, γι' αυτό ξέρω ότι δεν ήξερε τι θέλω να πω. Αλλά ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν κάποια όρια. Η οικιακή εξαίρεση λοιπόν. Ο νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων, στο άρθρο 2, ο παράγραφος 2, λέει ότι σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ότι στο σπίτι μας κάνουμε ό,τι θέλουμε, το πούμε απλά. Οπότε η αρχή δεν αντιμετωπίζει κάθε χρήση των γιαγιών από ιδιότητα ως δραστηριότητα που εξαιρείται. Η οικιακή εξαίρεση σημαίνει τη χρήση στο πλαίσιο της οικογένειας, του στενού φιλικού και προσωπικού κύκλου, εφόσον δεν πραγματοποιείται στοχευμένη συλλογή δεδομένων άσχετων τρίτων. Δεν ακολουθεί δημοσίευση σε απεριόριστο αριθμό προσώπων και επεξεργασία παραμένει εντός ιδιωτικής σφαίρας. Δηλαδή, είμαστε εμείς εδώ, κάνουμε παρέα, πίνουμε ένα καφέ, είμαστε φίλοι κτλ. Και μου βγάζει αυτό το βίντεο. Καταρχήν, αυτό θεωρείται ότι είναι οικιακή χρήση, εκτός αν είναι διορθώθηκα, έτσι. Γιατί είσαι χαλαρός στο σπίτι σου, με τους φίλους σου κτλ. Πολύ απλά τα λέμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς να το δημοσιεύσεις στο Facebook χωρίς να ρωτήσεις τον άλλον. Δημόσια. Δεν μπορείς επίσης να διαδίδεις αυτά σε άλλους ή να λαμβάνεις στοιχεία και άσχετων τρίτων. Μαζί με σένα δίπλα κάθεται ένας άλλος που πίνει κατά καφέ του και τον τεβάει και αυτόν βίντεο, ας πούμε. Ναι.
1: Εσύ λες στο Γεωργιάδη να τον νοιάζει αυτή η απόφαση. Εσύ δηλαδή, ακούς, εδώ έχουμε ελληνικές αποφάσεις που δεν τις εκτελούν ποτέ, ούτε καν τους ενδιαφέρει. Αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς απόφαση, είναι γνωμοδότηση της αρχής για το θέμα που προέκυψε.
1: Ποιος ξέρει και για ποιο λόγο φορούσε εκείνη τη στιγμή τα γυαλιά για να τα δείξει πού όλα αυτά που καταγράφησαν.
0: Ναι. Έχει ένα επιπλέον τα γυαλιά κρυφό σημείο που αναλύει η έκθεση. Ποιο? Ότι όχι μόνο παίρνει στοιχεία τρίτων, αλλά χρησιμοποιούνται και τα στοιχεία αυτά από τη ΜΕΤΑ για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε προστίθεται στον ιδιωτικό σκοπό ένας αυτοτελής μη ιδιωτικός σκοπός της ΜΕΤΑ, που είναι το να εκπαιδεύει την τεχνητή της νοημοσύνη με τις εικόνες που αντλείς μέσα από τα γυαλιά. Όπως γίνεται γενικότερα με το AI που τροφοδοτείται. Οπότε είναι πάρα πολλά θέματα. Ναι.
1: Από σχόλιο. Παντού παίρνουν πληροφορίες για να ξεκινήσουν τα ρομπότ τα ίδια να έχουν μία αυτόνομη δική του σκέψη. Αυτό εδώ ουσιαστικά μου λες.
0: Ναι.
1: Εκπαιδεύεται αυτό αυτή η εφαρμογή μαζεύοντας πληροφορίες για δικό του σκοπό. Αυτό εδώ πέρα το γνωρίζει ο χρήστης. Όταν γίνει μία πληρωμή, μία δικαιοπραξία, πάρετε 300.

0: και το ότι έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται να καταγραφεί. Έτσι. Είναι ιδιαίτερο λίγο το θέμα.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα, να σου πω και ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο θέμα. Έχω εδώ πέρα ένα smartphone. Το smartphone αυτό που έχω, το έχω χρυσοπληρώσει. Το χρησιμοποιώ καθημερινά. Πριν από 4 μέρες πήγα σε ένα συνεργείο με σκοπό να πάρω το αυτοκίνητό μου. Στο συνεργείο μέσα, ο ιδιοκτήτης του συνεργείου είχα αφήσει το κινητό πάνω στο τραπέζι του και συνομιλούσαν για μπουζί, συνομιλούσαν για καλώδια, συνομιλούσαν για κύλινδρο.
0: Ναι.
1: Και τι μου βγάζει διαφημίσεις τελευταίες 4-5 μέρες? Ανταλλακτικά για αυτοκίνητο.
0: Ενώ μιλούσε.
1: Ενώ εγώ αυτό το κινητό το άφησα εκεί πέρα πάνω στο τραπέζι και έγινε αυτή η συνομιλία μεταξύ τους. Ούτε καν την άκουγα. Και εδώ και τώρα βλέπω αυτά.
0: Είχες ψάξει κάτι?
1: Πού να, τι να ψάξω?
0: Μήπως έψαχνες το ανταλλακτικό στο ίντερνετ? Γιατί αν ψάχνεις τελείωσε. Μετά σου βγάζει μια εβδομάδα.
1: Ούτε καν. Δεν έκανα κάποια τέτοια έρευνα. Αλλά και από τη συνομιλία θεωρώ ότι κάπως το κινητό αυτό πήρε αυτή την πληροφορία και με έκανε να μου προωθήσει αυτές τις διαφημίσεις, τις οποίες ήταν άχρηστες για μένα, χρήσιμες για το συνεργείο.
0: Εξατομήκες να τη διαφημίσεις είναι επίσης μια παγίδα. Πλέον είναι υποχρεωμένα όλα από Facebook, Google και όποιος άλλος έχει τέτοια πράγματα να ενημερώνει για εξατομίκευση και επιλέγεις θέλω να λαμβάνω εξατομικευμένες τις διαφημίσεις ή όχι. Αν πατήσεις ναι, σημαίνει ότι ό,τι ψάχνεις οτιδήποτε στο κινητό σου οποιαδήποτε στιγμή ή σε άλλα μέσα, υπολογιστές, λάπτοπ που συνδέονται, θα σου βγάζει διαφημίσεις για αυτό το πράγμα.
1: Ούτε μία φορά έχω πατήσει ναι. Και μου έρχονται συνεχόμενες σταμάτησες.
0: Αν πατήσεις όχι, όμως υποτίθεται ότι διαφημίσεις που θα σου έρχονται, γιατί δεν τις γλιτώνεις, διαφημίσεις είναι εκεί, θα είναι τυχαίες. Σε ποιον είναι τυχαίες οι διαφημίσεις, σε κανέναν?
1: Έλαντε. Σίγουρα γίνεται. Σίγουρα από όλες αυτές τις εφαρμογές. Δεν ξέρω πώς θα προστατευτούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο με το που θα το φορέσεις επάνω σου, ένα μαραφέτη, να το πω, μηχανικό να εκπέμπει σήμα και να κυρώνει όλες αυτές τις αυτόματες ηχογραφήσεις ή και τις λήψεις κάμερας, δηλαδή είναι σε ένα θολό σημείο πηγαίνοντας προς τα αυτά.
0: Αντιντρόν προστασία, ας πούμε,
1: να πω. Αλλά και αυτό να βγει πάλι, θα βγει μια νομολογία και θα σου πει ότι το φοράς αυτό και οι κάμερες δικής κυκλοφορίας δεν σε βγάλουν, οπότε παρανομείς και εκεί πέρα, φάει και το πρόστιμό σου.
0: Και σίγουρα κάτι κρύβεις, κάτσε και λίγο μέσα.
1: Τι το φοράς?
0: Αυτά τα γυαλιά τα ρωτάς, τι κοιτάζω, τι φοράει το πρόσωπο μπροστά μου, πληροφορίες για αυτό που έχεις μπροστά σου, δηλαδή και αυτά τα στοιχεία πάνε, περνάνε στην τεχνητή νοημοσύνη που απαντάει.
1: Θα τα πάρω. Για να δοκιμάσω.
0: Τόση ώρα.
1: Οικιακά θα το χρησιμοποιώ.
0: Οικιακά.
1: Μέσα στο σπίτι, για να βλέπει μόνο τα οικογενειακά μου η μετά, έτσι, και να γνωρίζει ακριβώς μέσα το σπίτι μου, ακριβώς που έχω αυτά που έχω και ακριβώς που έχω πράγματα και τη μορφή.
0: Πάντως, ενώ θα έπρεπε να μας πληρώνουν εταιρείες αυτές για να χρησιμοποιούμε αυτά τα λογισμικά της νοημοσύνης, πληρώνουμε και από πάνω. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε εμείς τα εργαλεία τους. Ποιος ξέρει τι εκπαίδευση θα έχουν λάβει τώρα αυτοί?
1: Πώς τα έχουν καταφέρει όλα αυτά και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο? Άρα μας...
0: Άρα θέλει προσοχή. Τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι
1: γίνεται. Δημιουργούν μια ζήτηση η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει για ένα νέο προϊόν. Και αυτό σε ελέγχει. Θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι εμείς. Όποιος παίρνει αυτά τα γυαλιά θα μπορέσει να ασκήσει και τις ανάλογες αγωγές για να αποζημιωθεί.
0: Λέει το εδώ.
1: Αφού αποδείξει ότι...
0: Ποιος είναι τελικά το ερώτημα, ο υπεύθυνος? Δηλαδή, έχω το γυαλί αυτό και το χρησιμοποιώ. Ποιος φταίει για μια παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του άλλου, αν κάτι διαρρεύσει στο ίντερνετ ή οτιδήποτε? Λέει εδώ η αρχή ότι καταρχήν φταίει ο χρήστης. Οπότε, αν εσύ τα φοράς, βγάλεις κάποια φωτογραφία και το ανεβάσεις ή οπουδήποτε το δείξει ή οτιδήποτε, ακόμα και να το έχεις θεωρητικά, εσύ έχεις την ευθύνη. Αν όμως έχεις ενεργοποιημένη την εκπαίδευση που είπαμε πριν, τεχνητής νοημοσύνης, τότε φταίει και η Μέτα. Για τα στοιχεία εκείνα. Γιατί και αυτή είναι, φταίει, δεν φταίει, είναι υπεύθυνη επεξεργασία. Συλλέγει στοιχεία σου, του άλλου. Οπότε και αυτή κατίσταται υπεύθυνη επεξεργασία. Είναι ένα ζήτημα. Ναι.
1: Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τίποτα από αυτό. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Είναι σαν κάτι βλέποντας και βίντεο από το πώς λειτουργούν πλέον. Έχουν ξεκινήσει και παράγονται και πολλούνται ολόκληρα ρομπότ τα οποία σε βοηθάνε μέσα στο σπίτι. Καθαρίζουν, έχουν την εμφάνιση ενός ανθρώπου, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω αν τα έχεις παρατηρήσει.
0: Ακόμα
1: και
0: δεν
1: έχουν χίλιες δυο εντολές.
0: Δεν έχει γίνει αυτό. Δεν είναι διαδεδομένο αυτό στη χώρα μας καθόλου. Το βλέπουμε, αλλά δεν είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Στη χώρα μας τώρα θα το πάρουμε με επιδότηση αυτό.
0: Κάποιοι σίγουρα.
1: Ότι είναι ηλεκτρικό, θα το πάρουν με leasing. Θα στο φέρουν μέσα και θα πούνε έχεις φορά απαλλαγή άμα το πάρεις αυτό εδώ το ρομπότ και σε βοηθάει κάθε μέρα. Και στο τέλος θα έρθουν να πούνε το ρομπότ θα σου βγάλει κάτι και θα σου πει ακίνητος. Στάχω στείλει όλα εκεί πέρα.
0: Πολύ καλό σενάριο.
1: Και είναι. Και σε έχω από 10 μεριές φωτογραφία να
0: βλέπω και τις συναλλαγές που γίνονται και θα τα πω όλα.
1: Μήπως και ένα τέτοιο ρομπότ στην ενδοκογενειακή βία θα βοηθούσε. Μήπως και ένα τέτοιο ρομπότ. Εξαρτάται ποιος είναι από πίσω, έτσι. Άμα ήταν ένας εισαγγελέας από πίσω και έβλεπε, είχε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, όπ, τι γίνεται στον όροφο τον τάδε, πάτα το ρομπότ.
0: Μεγάλος αδερφός.
1: Ποιος μεγάλος αδερφός, ο κύριος εισαγγελέας, θα είναι κατευθείαν και θα στέλνει εκεί πέρα τους ανάλογους ανθρώπους για να σταματήσουν και να προστατεύσουν μια ζωή σε κίνδυνο.
0: Μάλιστα, λίγο φύγαμε από το θέμα μας που ήταν τα μέτα. Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια που μπορεί να συμβούν. Θέλει επομένως από το μικρό μέχρι το μεγάλο να προσέχουμε και να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και τι συμβαίνει. Είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα για το πού θα φτάσει η τεχνολογία τελικά και πόσο θα παραβιάζει τα δεδομένα μας. Δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Θα φτάσει στο σημείο να έχουμε να μας παρακολουθούν όλη την ώρα.
1: Έμα δεν είδες από τις κάμερες τις αυτόματες που σου βγάζει. Α, θα πει στο Meta που στην Ελλάδα αμαρθεί. Στην Ελλάδα αμαρθεί θα μπερδευτεί, θα του στείλει μπερδεμένα δεδομένα και θα χαλάσει και η Meta.
0: Για τις κάμερες αυτές κάποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα. Αυτός που τα επεξεργάζεται είναι η ελληνική αστυνομία.
1: Είναι τρομερό.
0: Υπεύθυνοι επομένως για την προστασία τους. Δεν μπορεί να συλλέγουν ξαφνικά να γίνει μια διαρροή και να πάνε κλήσεις οι δικές σου σε μένα και να σε κάνουμε ζήλιο.
1: Όταν περνάνε από το τελωνείο, από μια ελεγκτική αρχή αυτά τα γυαλιά. Πώς τα επιτρέπουν και προωθούν, δηλαδή όταν πουλάς και ένα κινητό, αλλά και το κινητό πάλι έτσι. Ναι, είναι εντάξει. Μια smart συσκευή. Πώς να προσέχουμε, άμα δείτε κάποια τέτοια γυαλιά να σας βίντεο σκοπούνε, πώς θα θωρακιστείς, τι θα πεις εκεί πέρα, πρέπει να το σταματήσεις τον άλλον, να ζητήσεις από μια ελεγκτική αρχή να τον κάνει έναν έλεγχο. Δεν μπορείς να προστατευτείς, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Μπορεί ο άλλος να τα φοράει και να σε γράφει. Έλα όμως μπορείς να του κάνεις μια καταγγελία, να έρθει εκείνη τη στιγμή μια ελεγκτική αρχή, να του σταματήσει, να του πάρει τα στοιχεία του και να του κάνεις μια μήνυση για προσωπικά δεδομένα. Ότι σε καταγράφει χωρίς την έγκριση. Θα αναφέρεις και τίποτα μετά στο μέλλον κάνοντας αυτό.
0: Πάντως ήδη, μιας και λέμε για προστασία δεδομένων σε αυτό το ζήτημα, έχουμε και από την Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων αυτή τη φορά. Μια γνωστοποίηση παραβίαση δεδομένων από επίθεση με AI agent. Και ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που είδαμε σε τέτοιο σημείο να φτάνει, όπου εκεί ανέδειξε τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί διέθετε την δυνατότητα να εκτελεί ενέργεια σε σημαντικό βαθμό αυτονομίας, σε αντίθεση με τα συστήματα παραγωγικής στα οποία ο άνθρωπος υποβάλλει ερωτήματα και απαντάμε. Οι agents είναι στην ουσία. Αναλαμβάνουν αυτονομία να επιτεύξουν ένα στόχο. Οπότε του λες. Φέρε μου αυτό.
1: Καλά, κάνε αυτό.
0: Και εκείνο αναλαμβάνει να το κάνει. Οπότε κάποιοι χρησιμοποίησαν μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνη πράκτορα σε εισαγωγικά για κείμενο επίθεση.
1: Αυτό είναι όντως.
0: Αντί να προσλαμβάνει ένα hacker, δηλαδή προσλαμβάνει μια τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το AI,
0: κάπως έτσι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη που συνάδελφοι που τη χρησιμοποιούν συγγραφείς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γράψουν κείμενο δεν έχουν χρόνο και του δίνουν μία εντολή να συνεχίζει να γράφει, ένα δικόγραφο, να βγάλει μία απόφαση που τη χρησιμοποιούν. Αυτοί δεν θα πρέπει κάπως να δηλώσουν ότι το χρησιμοποιούν ή η ελεγκτική αρχή που παίρνει αυτά τα έγγραφα να μην τα χρησιμοποιεί αφού έχουν εκδοθεί από το AI.
0: Ναι, τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι είναι παρούσα, αυτό δεν αλλάζει. Θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Το θέμα είναι σε τι χρησιμοποιείται. Να μην αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, να χρησιμοποιείται για άλλους λόγους. Ας πούμε, αν μπορεί ο γραμματέας, παράδειγμα, με πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να οργανώνει πιο γρήγορα όλα τη δουλειά του, είναι μια πρόοδος. Ή κάπως να βοηθάει η διαδικασία. Αλλά όχι να μπαίνει στη θέση του δικαστή ούτε του δικηγόρου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα. Ελπίζουμε να μην το κάνει. Γιατί εκεί.
1: Εμείς καθόμαστε και γράφουμε πόσες προτάσεις, ελέγχουμε τα σχετικά.
0: Υπάρχει
1: προσθέτουμε, αφαιρέτουμε και πάει ο άλλος, ο συνάδελφος και λέει: γράψε μου αυτό.
0: Ναι.
1: Το γράφει το AI, το εκτυπώνει και
0: ψάχνει
1: και
0: να δεις ποια είναι αυτή η απόφαση. Ποια είναι αυτή η απόφαση που μου λέει εδώ.
1: Παναγία αντίδικας. Μου, έκατσε και βρήκε από την Χαλκίδα απόφαση.
0: Την ψάχνω την απόφαση πουθενά η απόφαση.
1: Και όχι μόνο πουθενά, αλλά και να κάτσει και να την προσκομίσει. Έχει και τον τρόπο που αρθρώνεται. Μιλάμε για ατελείωτες σελίδες, να πρέπει να αντικρούσω εγώ που είμαι ένα φυσικό πρόσωπο. Να κάτσω και να ασχοληθώ για μία αγωγή για προτάσεις, ενώ αν είχα απέναντί μου ένα φυσικό πρόσωπο, έναν δικηγόρο, θα μου έπαιρνε 20, 30, 60 ή 100, 200 ώρες. Και με το AI, όταν έχω και μου γράφει προτάσεις, να χρειάζομαι εβδομάδες για να κάτσω και να απαντήσω και να αντικρούσω.
0: Το AI είναι παντού και είναι επαγγέλματα τα οποία είναι ακόμα πιο χτυπητό αυτό και έτσι κάπως μας φαίνεται, όπως η ιατρική.
1: Η εφορία, είδα κάτι μηνύματα που παραμπέμπουν σε...
0: Ναι,
1: και
0: αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλες διαδικασίες. Πόσο πάει, θα μας απαντάει τεχνητή νοημοσύνη, εκεί είναι αλήθεια. Αλλά είναι δουλειές, επαγγέλματα, έτσι, λειτουργήματα όπως η ιατρική για παράδειγμα, όπου κάνει άλματα τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα θα πρέπει να υπάρχει και ένας γιατρός. Έτσι είναι λοιπόν και σε κάποια άλλα επαγγέλματα που μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους τρόπους, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει και ο επαγγελματίας, η ανθρώπινη δηλαδή παρέμβαση που να ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη,
1: αυτό, πώς
0: να εγκρίνει.
1: Πώς θα την ξεχωρίσουμε?
0: Εκεί χρησιμοποιούμε τη δική μας κρίση. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Πώς θα την ελέγξουμε, να την ξεχωρίσουμε, να λέει αυτό, όπιν AI, να βάλω μια σφραγίδα επάνω πριν το δεχτώ.
0: Όπως κάνουν οι πλατφόρμες πλέον, έτσι.
1: Μα πρέπει το κάθε έγγραφο που θα λαμβάνουμε να το ελέγχουμε, γιατί αν απευθύνεται σε ένα φυσικό πρόσωπο, από το μυαλό το φυσικό πρόσωπο θα κάνει λάθη. Θα περάσει χρόνος μέχρι να κάτσει και να αρθρωθεί. Το άλλο θα γράφει.
0: Ναι, αλλά κάνει και επίσης πολλά λάθη. Δύο σε πράγματα που δεν είναι επιστήμονα αυτό. Είναι, χρησιμοποιεί κάνει στοιχεία λάθη από παντού.
1: Κάνει λάθη. Τώρα ένας πρόεδρος θα το καταλάβει, διαβάζοντας όλο αυτό ένα τεράστιο μακρινάρι. Αυτή είναι η δικιά μου η σκέψη. Μακάρι να το καταλάβει και να είναι έτοιμος και θωρακισμένος για να μπορέσει να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε γεμίσει. Όλα είναι αυτοποιημένα. Αυτοματοποιημένα. Πού να οδηγήσεις τώρα πλέον, έτσι, και κινέζικο αυτοκίνητο. Μιλάμε για την απόλυτη... δεν ξέρω που βρίσκουν τόση τεχνολογία και πόσο τη χωράνε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, έτσι. Παρκάρουν μόνο τους, ξαπαρκάρουν μόνο τους, αποφεύγουν λακκούβες, αποφεύγουν...
0: Ναι.
1: Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται για κάποιο λόγο μες στη μέση του δρόμου. Έπαθα σοκ γι' αυτό. Δεν θα πανάκρια είναι γι' αυτά, αλλά τα περισσότερα είναι ηλεκτρικά.
0: Έτσι.
1: Χωρίς να θέλω να το διαφημίσω.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Τώρα βλέπουμε και εκεί μια παγκόσμια αλλαγή του μοντέλου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε την Κίνα να ηγείται και τα παραδοσιακά προπήγια όπως η Γερμανία να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και αυτό φαίνει αλλαγές γενικότερα. Πάντως, το τελωνείο μας μια χαρά τα πάει. Είτε έτσι τα γιος, τα εκτελωνίζει.
1: Ναι, τα εκτελωνίζει. Καλά, τι να κάνει και αυτό, τα εκτελωνίζει. Το θέμα είναι το τελωνείο κάποια στιγμή να ξεκινήσει και να εκτελεί τις αποφάσεις. Το έχουμε επιδώσει τόσες αποφάσεις, θα έπρεπε από μόνο του να τις παίρνει και να τις εκτελεί. Τις αφήνει έτσι εντελώς.
0: Ναι, το είδαμε το πρόσφατα σε μια εκπομπή το θέμα, το αναδείξαμε.
1: Και θα πρέπει άμεσα να κάνει αυτό που πρέπει. Δεν μπορεί να απευθυνόμαστε σε έναν οργανισμό, σε έναν ελεκτικό οργανισμό έτσι τεράστιο και να μην εκτελεί τις ελληνικές αποφάσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό, δεν τις σέβεται? Εδώ σε ένα φυσικό πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο επιδίδουμε αποφάσεις και τις εκτελούν αμέσως ή κάνουν ό,τι μπορούν. Στο τελωνείο συγκεκριμένα αφήνουν την απόφαση στην άκρη. Θέλει πίεση, ξαναπίεση, ξαναπίεση, εξώδικα για να φτάσουμε σε ένα πολύ απλό πράγμα. Εκτέλεση της απόφασης. Το γράφει ο κύριος πρόεδρος, γυρίστε μας τα χρήματα πίσω. Τι άλλο θα να κάνουμε? Κατάσχεση.
0: Εντάξει, μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ας και έτσι έχουμε πιο νομικά θέματα σήμερα και έχουμε και διάφορες αλλαγές. Θα βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλάζει αυτό, αλλάζει το ένα, αλλάζει το άλλο. Καταρχήν, ας πούμε τα πιο απλά. Πιο απλές αλλαγές που έτσι λίγο ακούστηκαν για το κτηματολόγιο. Λίγο όσον αφορά τη διαδικασία, τι άλλαξε, όσον αφορά τη διαδικασία γνώστου, πλέον έχει γίνει υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση. Αυτό ήταν μια νέα εξέλιξη. Οπότε για κάποιον που θέλει να διεκδικήσει ένα κίνητο αγνώστου και πρέπει να πάει στα δικαστήρια, δεν διορθώνεται δηλαδή με πρόδειλο, κυρίως στη χρησικτησία, μπορεί πλέον να προσφύγει, πρέπει, υποχρεούται να προσφύγει με το νομικό του σε έναν δικηγόρο και να απευθυνθούν σε ένα κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Στην ουσία, είναι διαμεσολαβητή που έχει την κατάλληλη πιστοποίηση. καλείται το δημόσιο και αν το δημόσιο δεν συμμετάσχει, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται τη διαδικασία και μπορεί να συνταχθεί πρακτικό, το οποίο θα πάει στο δικαστήριο, θα επικυρωθεί και θα μεταγραφεί. Οπότε θεωρητικά έχετε κάτι να διευκολύνει λίγο κάποιες διαδικασίες όταν δεν διεκδικείτε το ακίνητο το ελληνικό δημόσιο. Αν διεκδικείτε, σταματάει εκεί μετά και πάμε
1: για
0: στο δικαστήριο.
1: Για να δούμε τους συναδέλφους του δημοσίου θα έρθουν στη διαμεσολάβηση.
0: Θεωρητικά, μα δεν.
1: Γιατί στα δικαστήρια έχεις, δεν ξέρω, έχεις φαντάζομαι μια δυνατή εμπειρία για το τι σημαίνει να αντιδικείς με το δημόσιο, ναι. Έτσι. Ξαφνικά παίρνουν ακίνητα τα οποία οι άνθρωποι δεν τα έχουν δηλώσει σωστά στο κτηματολόγιο και δεν τα αφήνουν με τίποτα. Και στο δημόσιο μένουν απλά εκεί ακίνητα. Δεν υπάρχει
0: κάποιο. Στον αιώνα τον αιώνα.
1: Στον αιώνα τον αιώνα παγωμένα.
0: Απλά από όταν αυτή η διαδικασία φορά όσα δεν διεκδικεί το δημόσιο. Αν τα διεκδικεί, καλή τύχη.
1: Μα με το κτηματολόγιο το δημόσιο έχει πλουτίσει κατά. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Μιλάμε τη.
0: Θα δούμε όταν τα δει όλα κάποια στιγμή στο μέλλον όλα τα γνώστα αυτά στην Ελλάδα που έχουν παραμείνει έτσι πολλά χρόνια και είναι να περάσουν στο ελληνικό δημόσιο. Θέλω να δω και τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Εδώ δεν αξιοποιούνται η περιουσία του δημοσίου καθόλου. Και τάχα όλα νομοθετήματα, αλλάζαμε τον νόμο. Νομίζω και πέρα τον άλλαξε πολλές φορές και πρόσφατα. Και απλά αλλάζαμε τον νόμο. Δεν άλλαζε τίποτα άλλο. Εκείνη την περιουσία του δημοσίου παραμένει αξιοποιητή και πόσο μάλλον όλα αυτά τα κίνητα που θα περιέλθουν στο μέλλον, τι θα απογίνουν.
1: Ένας βουλευτής δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Ένας να κάνει μια διαδικασία για να ξεμπλοκάρουν όλα αυτά τα απίστευτα, ατελείωτα ακίνητα.
0: Είναι
1: τα οποία τι έχουν ως ιδιοκτήτη πλέον μετά από τόσα χρόνια, το δημόσιο. Μένουν εκεί κολλημένα.
0: Θα αποκτήσουν το δημόσιο κάποια στιγμή στο μέλλον.
1: Αλλά
0: πρέπει να γίνουν διαδικασίες για να μην το αποκτήσουν ακριβώς.
1: Πολύ καλό.
0: Έχουμε και μια καινούργια πλατφόρμα. Με τις πλατφόρμες είπαμε να ψηφιοποιήσουμε την διοίκηση, αλλά το παρακάναμε λίγο. Όλες πλατφόρμες καινούργιες είναι. Δεν μπορούμε σε μία. Λοιπόν, τώρα, η πλατφόρμα αυτή λέγεται Μεταβολές και αφορά διαδικασία αντιρρήσεων και προσφυγών και γεωμετρικά στοιχεία στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, το οικόπεδό μας όπως αποτυπώθηκε μπαίνει στο οικόπεδο του δίπλα. Ή το αντίστροφο φαίνεται μικρότερο το ακίνητό μου από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Τοπογραφικά θέματα, θέματα γεωγραφικών μεταβολών κτλ. Σε πρώτη φάση, μέσω μιας πλατφόρμας θα διορθώνονται. Εκεί θέλει φυσικά συνεργασία και νομικού και μηχανικού, τοπογραφικά και ιστορίες. Και αν υπάρχει γείτονας ο οποίος στήγεται, αυτός θα πρέπει αντίστοιχα να ενημερωθεί και να υποβάλει αντιρρήσεις, αν έχει. Και εφόσον δεν επιληθεί το θέμα, δεν διευθυνθεί, θα καταλήγει πάλι δικαστικά.
1: Για να τη δούμε αυτή την καινούργια την εφαρμογή. Για να τη δούμε. Μέχρι τώρα είχαμε το κτηματολόγιο που πάλι συνεργαζόμασταν δικηγόροι με,
0: ναι,
1: με μηχανολόγους.
0: Ναι, ναι. Το ίδιο. Απλά γίνεται
1: τοπογράφους.
0: Διαδικασία ως ένα σημείο που θεωρητικά προσπαθεί να γίνει πιο. Να μην φτάνουν όλες τις περιπτώσεις δικαστικά τέλος πάντων. Να δούμε. Αυτά για το κτηματολόγιο. Πάντως θέλει προσοχή. Κάτι αλλάζει. Ψηφιοποιείται το κτηματολόγιο με τόσο αργούς αριθμούς. Πάρα πολύ αργούς αριθμούς και πολλά προβλήματα. Αλλά θέλει προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Έχω διάφορα. Πόση ώρα έχουμε, πρέπει να σταματήσουμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε γιατί αλλάζουν και άλλα. Κάποια τώρα, κάποια πιο μετά. Θα δούμε κάποια νέα γενικότερα. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο Άνης Θεμαΐδης. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, μαζί μου ο δικηγόρος, συνάδελφος Ιωάννης Θωμαΐδης και συνεχίζουμε.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Προλαβαίνω να το αναφέρω. Φοράτε γυαλιά τα μέτα και βγάλτε, τι μου λένε. Ναι, θα βγάλω. Κοιτάω πάνω, τα έχω πάνω στο κεφάλι. Κατάλαβες και προχωράω. Τι συμβαίνει με τη ΔΥΠΑ? Έκανε μία επένδυση η υπηρεσία αυτή στο νέο κτίριο κεντρικής διοίκησης τηλεοφόρο Καβάλας και έχει συνολικό κόστος 36 εκατομμύρια ευρώ το ακίνητο.
0: Πόσο έχει? 36 εκατομμύρια.
1: 36 εκατομμύρια. Ο φόρος αγοράς.
0: Οικοδομικό τετράγωνο πήγανε.
1: Δεν είναι το θέμα το οικοδομικό τετράγωνο. Είναι σίγουρα ένα κτίριο το οποίο θέλει ανακαίνιση, και διότι ήταν αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται εγκαταλειμμένο. Αναφέρουν κινδύνους απένταξης του έργου αυτού από το Ταμείο Ανάκαψης και λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή του με το ΔΥΠΑ για να απαντά σε διευκρινήσεις για το πώς το αγόρασε, πώς εκτίμησε την αξία αυτή και πώς το πήρε. Δεν είναι τρομερό αυτό ξαφνικά να αγοράζει 36 εκατομμύρια? Και δεν κάνει ένα leasing κάπου, ένα μίσιο να δίνει
0: 36 εκατομμύρια ευρώ για ένα ακίνητο που δεν το χρειάζεται. Και αυτά ενώ πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκε και άλλο κτίριο της ΔΥΠΑ εκεί, γιατί είχαν ένα κόστος διωγγωμένο κατά μόλις 13 εκατομμυρίων ευρώ για ένα κτίριο σε μητελή κατάσταση που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ.
1: Τι
0: φαίνεται ότι
1: η
0: ΔΥΠΑ είναι ένα μέσο που συσσωρεύει χρήματα και κάπου τα διοχετεύει. Κάπως τα διοχετεύει. Το θέμα είναι ότι είναι δικά μας χρήματα.
1: Δεν μπορεί κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή να πάει και να τους ελέγξει, να δει ποιος έκανε αυτή
0: εδώ
1: τη σύμβαση.
0: Μήπως...
1: Ποιος έκατσε μαζί, κάνε ένα συμβούλιο, ναι, φαντάζομαι, και θα είπαν δεν θα πάρουμε το Β.
0: Ποιος αποφασίζει για δαπάνη που ανήκει σε δημόσιο 36 εκατομμύρια ευρώ? Ποιος υπογράφει? Ποιος είναι αυτός που υπογράφει το συμβόλαιο?
1: Τα πήραν 36.
0: Αυτός που υπέγραψε το συμβόλαιο, από πού πήρε εξοδότηση, από ποιον?
1: Θέλει 36 και άλλα 36 για να το φτιάξει, γιατί είναι άδειο μέσα. Αυτό θέλει, ναι, βάψιμο, θέλει ανακαίνιση.
0: Και σκεφτείτε ότι αυτά τα λεφτά είναι από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, από όλους μας. Κάθε μήνα μας κρατάνε λεφτά. Γιατί? Για να υπάρχει ένας οργανισμός να βοηθάει τους συνανθρώπους να βρουν δουλειά. Αυτό. Και αντί να το κάνει αυτό, να που πάνε για άλλη μια φορά τα χρήματα σε. Ποιος ξέρει τι έγινε εκεί τώρα. Κανονικά εδώ θέλει εισαγγελική έρευνα και τα λοιπά. Βλέπουμε.
1: Άρα πρέπει να κάνω τώρα αυτό που μου λες, καταγγελία. Να μην το αναφέρω σαν είδηση, να κάνω καταγγελία για να προωθηθεί αυτό.
0: Έχει, να ας πούμε, δημοσίευμα, για να μην τα λέμε εμείς, γιατί εμείς διαβάζουμε δημοσίευματα.
1: Δημοσίευματα
0: στο ντοκουμέντο, για παράδειγμα, και κάπου αλλού πρόσφατα, το πριν από λίγο το βλέπαμε, και στα νέα, παντού βασικά. Πάντως στα περισσότερα site έγινε το ρεπορτάζ. Και εκεί λέει ότι ήταν ένας διαγωνισμός που συμμετείχε μόνο ένας. Δηλαδή ήταν ένα χρέαστο κίνητο που αγοράστηκε για 5 εκατομμύρια ευρώ και πουλήθηκε στη ΔΥΠΑ για 36 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος πήρε, έδωσε 5 και το πουλήσε 36 στη ΔΥΠΑ, σε εμάς. Στη τσέπη μας.
1: Τι επιχειρηματίας
0: πολύ
1: είσαι.
0: Καλός επιχειρηματίας.
1: Τι επιχειρηματίας.
0: Ποιος το πούλησε και τα λοιπά, εύκολα μπορούμε να το βρούμε. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά.
1: Να το δούμε.
0: Πρέπει εδώ να δουν οι αρχές τι πρέπει να κάνουν.
1: Τι επιχειρηματίας είσαι, ρε φίλε, πώς το έκανες αυτό? Εδώ κάνουν τετραπλές και πενταπλές ανακαινήσεις, μονώσεις και δεν βγάζουν.
0: Λέει, αυτό για να αιτιολογηθεί δαπάνη στα 45 εκατομμυρίων ευρώ, είπαν ότι ήταν ανάγκη να φιλοξενηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων. Ακούσε τώρα τον τίτλο. Για να καταλάβετε τώρα γιατί συζητάμε. Και ξέχασε η ΔΥΠΑ, γράφει εδώ το ρεπορτάζ, να αναφέρει στην Κομισιόν, γιατί μιλάμε και για προγράμματα τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Μια μικρή λεπτομέρεια ότι είναι μόλις 11 μέλη αυτό το συμβούλιο.
1: Πρόεδρος λέει είναι ο διοικητής της ΔΥΠΑ, εσείς. Ναι, από το
0: 11 μέλη
1: είναι
0: τα συμβούλια, λοιπόν, και θέλουν να είναι άνετοι. Δηλαδή έχουμε προγραμματισμό δαπάνη 45 εκατομμυρίων ευρώ για μια μηνιαία συνεδρίαση 11 ατόμων.
1: Και έχει, λέει, επιτελικό ρόλο σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά πάλι ΔΥΠΑ είναι αυτό.
0: Οι επιτροπές αυτές συστήνονται για να κάπως να δικαιολογείται η αμοιβή που παίρνουν τώρα. Τι λέμε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μπράβο τους. Έχει και ένα θετικό. Κάποιος έβγαλε 36 μείον 5, 31
0: εκατομμύρια
1: ευρώ.
0: Από εμάς.
1: Αφορολόγητα.
0: Από εμάς.
1: Αφορολόγητα.
0: Όχι, αφορολόγητα από την τσέπη μας.
1: Γι' αυτό αναφορολόγητα είναι. Τι έγινε. Ναι.
0: Αλλά το αίμα θα πέσει 3 χρόνια κατά τα άλλα και δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, επίσης η ΔΥΠΑ επικαλέστηκε ότι ήταν ανάγκη στέγαση διοικητικών και ψηφιακών λειτουργιών για την ομαλή ενσωμάτωση λειτουργία των νέων υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Ακούστε το εδώ, αιτιολόγηση. Μια ορολογία τεχνοκρατική και τίποτα στην ουσία δεν έλεγε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το νέο. Είναι μια σύμπτωση έγινε, γιατί μόλις είπανε ότι θα κάνουμε μια επένδυση τάδε ύψους, να το και το κτίριο, ακριβώς την ίδια λεφτά, βρέθηκε τυχαία και σε μια συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό. Δηλαδή έγινε διαγωνισμός 45 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει νέο κτίριο ΕΔΥΠΑ και είχε μια συμμετοχή. Μία.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πώς επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να γίνονται.
0: Είναι από τα ζητώματα της εταιρείας και τα λοιπά.
1: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Μάλλον μέχρι και ο έλεγχος, αφού το έμαθε τώρα αυτό, σίγουρα θα το έχει μάθει. Μέχρι και ο έλεγχος έχει επηρεαστεί και δεν ασκεί πιέσεις. Ή κάτι άλλο συμβαίνει, να βγουν να μας το πούνε εδώ πέρα. Έχουν κάνει κάτι ανακοινώσεις. Δεν γράφουν τίποτα πραγματικά. Το μόνο που ισχυρίζονται είναι ότι έχει μειοδοτικός ήταν διαγωνισμός.
0: Ήταν ένας. Δηλαδή βγαίνει η ΔΥΠΑ και λέει δίνω 45 εκατομμύρια ποιος θέλει και έρχεται ένας μόνο.
1: Έχει λέει και έκπτωση, του κάνε λέει και 250 χιλιάρικα έκπτωση από τα 36, ήταν 36-200.
0: Ναι, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον πραγματικά, γελάμε το.
1: Έκανε έκπτωση.
0: Ακούστε τώρα εδώ, η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων ξαναλέμε, συμμετείχε, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 19. Δεν υπήρχε, για να διαχειριστεί ακίνητα από μια άλλη κυπριακή. Καταλαβαίνουμε τώρα. Ήδη κάναμε το τρίγωνο σιγά σιγά. Λοιπόν, κυπριακή εταιρεία αλλάζει χέρια τέλος πάντων. Η μαμά εταιρεία, ας πούμε έτσι. Και ξαφνικά, άσχετα με ποιος είναι στο τιμόνι και αυτά, αγοράζει ένα ακίνητο 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, λέει το ρεπορτάζ, ότι όταν ξεκίνησαν οι επαφές για πιθανή αγορά από τη ΔΥΠΑ, η εταιρεία φέρεται να ζητούσε 9 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, όταν ο πολίτης πληροφορήθηκε ότι η προμήθεια θα γίνει μέσω διαγωνισμού από το Ευρωπαϊκά Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, η τιμή ανέβηκε ξαφνικά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και κάπου εκεί έρχεται η ανατροπή, καθότι η τελική αποτίμηση του ακινήτου εκτοξεύθηκε στα 36,07 εκατομμύρια ευρώ συν το ΦΠΑ με ένα διαγωνισμό που είχε έναν συμμετέχοντα.
1: Ποιο ΦΠΑ?
0: Από 5 τα πήγαμε στα 37.
1: Καλά, βάλαμε ΦΠΑ. Στην αγορά κινήτου.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Βάλω ΦΠΑ. Εσύ πας να αγοράσεις ένα ακίνητο, είναι κάποιοι πελάτες μας έρχονται και του βάλαν και ΦΠΑ. Δεν
0: βέβαια.
1: Στο ίδιο το ΔΥΠΑ πλήρωσε και ΦΠΑ.
0: Οπότε καταλαβαίνετε εδώ ότι τα λεφτά αυτά να δούμε πού πήγανε σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν μείνουν όλα σε την εταιρεία και πού θα πάνε και πώς έγινε όλο αυτό.
1: Και τα μίντια δεν θα ασχοληθούν και καθόλου μέχρι να βρεθεί αυτή η άκρη. Λοιπόν, εντάξει.
0: Εδώ είναι για να γίνει διερεύνηση τουλάχιστον από τις αρμόδιες αρχές, να δούμε τι έγινε. Γιατί φτάνει, δεν θέλουμε να διαβάζουμε, δημοσιεύουμε τι γίνεται. Θέλουμε να τα ακούμε από τις αρμόδιες διοικητικές δικαστικές αρχές. Εδώ έχουμε αυτό, εκεί έχουμε αυτό. Να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι άλλο, να αλλάξουμε θέμα. Πολύ σύντομα και θα το δούμε. Εφαρμόζεται πλέον το νέο κληρονομικό. Αυτό που ακούγαμε συνεχώς πλέον εφαρμόζεται. Από θανάτους από 16 ενάτου και μετά. Εφαρμόζονται νέες διατάξεις. Οπότε είναι κάτι που μας αφορά όλους. Τώρα, πολλά αλλάζουν. Θέλω να μείνω σε κάποια βασικά. Πρώτα απ' όλα, το πιο έτσι άγνωστο και επίκαιρο και να το πω έτσι επίγον, είναι οι μεταβατικές διατάξεις. Οι μεταβατικές διατάξεις λοιπόν στο άθεο 33, αλλά το έχω μπροστά μου λίγο τώρα, έχουν κάτι κρυφό που ενδιαφέρει πολλούς. Λέει ότι αν ο θάνατος επήλθε πριν από 16 Σεπτεμβρίου του 26, πριν, οι εκτελεστές διαθήκης, συγγνώμη, με συγχωρείτε, είναι το πόρμα, το 7, το 8 λοιπόν, λέει, εάν πέθανε κανείς επομένως πριν από την ημερομηνία αυτή και ο κληρονόμος του δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα ότι αποδέχεται την κληρονομιά με το βεγέτημα της απογραφής ή ότι την αποποιείται, μπορεί μέσα σε 6 μήνες από δημοσίευση να ζητήσει από τα δικαστήρια διορισμό επιμελητή και πανατογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής κληρονομιάς με κάποιες προϋποθέσεις. Εάν δεν είχε επιχειρηθεί πράξη εκτέλεση κατά ατομικής περιουσίας και αν δεν συνέτυχε λόγος έκπτωσης. Τι σημαίνει αυτό απλά? Κάποιος έχασε την προθεσμία για αποποίηση. Την είχε χάσει. Τώρα έχει μια ευκαιρία μέχρι τέλη Νοεμβρίου
1: Να κάνει την αποδοχή.
0: Να κάνει τη διαδικασία της απογραφής.
1: Α, της απογραφής. Απογραφής. Είναι άλλη διαδικασία, απογραφή. Δηλαδή θα πάμε στα δικαστήρια και θα δηλώσουμε.
0: Έτσι στα δικαστήρια, έχασα την προθεσμία κτλ. Πολύ τεχνική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση θέλει απογραφή. Έτσι.
1: Χρωστάει ο πατέρας με 1 εκατομμύριο, αλλά έχει και 5 οικοδομές.
0: Ναι. Θέλει λοιπόν μέσω του δικηγόρου μας εδώ να απευθυνθούμε στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο θα ορίσει τους αρμόδιους, θα διορίσει επιμελητή, πραγματογνώμονες κτλ. Για να διενεγηθεί απογραφή.
1: Εύκολα.
0: Άρα, κάποιος ο οποίος είχε χάσει την προθεσμία, ξαναλέω, έχει ακόμα μέχρι τέλη Νοεμβρίου, που δεν είχε αποποιηθεί γιατί έχασε την προθεσμία 4 μηνών, μπορεί τώρα να το διορθώσει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Επειδή είναι, να πω επίσης, επειδή ασχολούμαστε με το ζήτημα σαν γραφείο και χειριζόμαστε πολλές περιπτώσεις, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Να είμαι σαφής. Λέμε τώρα τι ισχύει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν είναι για όλους όλα. Οπότε θέλει μελέτη τη υπόθεση να δούμε τι γίνεται. Γιατί μπορεί να υπήρξε κάποια εκτέλεση σε ατομική περιουσία κληρονόμου, οπότε να μην ενεργοποιείται το άρθρο. Μπορεί να υπάρχουν πολλά. Πρέπει να το να δει δηλαδή, ο καθένας την περίπτωσή του.
1: Δηλαδή, ένας άλλος αδερφός, θέλεις να πεις ένα. Μπορεί να έχει κάνει μια διαφορετική διαδικασία αποδοχής.
0: Ναι, έτσι όπως είναι.
1: Χάσει
0: μπορεί δηλαδή να είναι, ας πούμε, το απλό παράδειγμα, δύο αδέρφια. Εντάξει, δύο αδέρφια το είναι τραβηγμένο, αλλά ας πούμε δύο ξαδέρφια. Δύο ξαδέρφια λοιπόν δεν αποποιήθηκαν τα παιδιά και δεν ενημέρωσε κανείς και τα ξαδέρφια είναι κληρονόμοι και δεν έχουν κάνει και αγωγές και τα λοιπά προσβολής. Τώρα μπορούν αυτά τα ξαδέρφια να απευθυνθούν στα δικαστήρια, να ζητήσουν απογραφή και να περιοριστεί η ευθύνη. Αν όμως τα χρέη της κληρονομιάς, οι πιστωτές, οι δανειστές είχαν κινηθεί κατά της ατομικής περιουσίας ενός από το δυο, ο ένας θα μπορεί, ο άλλος δεν θα μπορεί να κάνει διαδικασία της απογραφής.
1: Okay.
0: Είναι σύνθετη διαδικασία. Θέλει προσοχή. Απλά το τονίζω γιατί αφορά πάρα πολλούς. Δηλαδή, δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα για το ζήτημα αυτό. Είναι πολλοί που χάσαν προθεσμίες ή είχαν παιδιά που ενηλικιώθηκαν και δεν έκαναν μέσα στο χρόνο τη διαδικασία της απογραφής κτλ. Και χάσαν και αυτές τις προθεσμίες. Ή ακόμα και μικρά παιδιά που έρχονται στο γραφείο μας γιατί ενηλικιώθηκαν, είχαν κάποια χρέη. Δεν ασχολήθηκαν και τη στιγμή δεν τους είπε κανείς τίποτα και φτάσαν σε μια ηλικία 20-25 πόσο είναι να κουβαλάν χρέη ενός θείου. Πραγματικά είναι αυτά. Υπάρχει μια διαδικασία. Σύνθετη διαδικασία, αλλά γίνεται. Οπότε, όποιον αφορά, λίγο να το έχουμε στο νου μας. Εγκαίως επίσης, γιατί έχει πολλή δουλειά, δεν είναι. Άμα είναι τέλη Νοεμβρίου, δηλαδή, δεν το αφήνουμε για τέλη Νοεμβρίου. Έχει πολλή δουλειά η υπογραφή. Αυτά. Τώρα, για παραπάνω πληροφορίες, για να μην λέω και περισσότερα, και στο site μας, στο maskalokiris.com, βλέπετε για την απογραφή κληρονομιάς. Έχουμε αναρτήσει διάφορα για το πώς γίνεται κτλ. Και τι ζητάνε τα δικαστήρια, αν και η δουλειά είναι του δικηγόρου, εσείς πρέπει να. Απλά να μην αφήσει την προθεσμία να περάσει αυτό που να κάνετε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για το κληρονομικό, να αλλάξω λίγο θέμα ή θέλεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Μακάρι να αλλάξει. Θα μπορούσε να σου πει και εύκολο. Φέρτε μας το ε9 του, να δούμε τα κινητά του, να μην διορίσουμε κάποιον, να το κάνουμε πιο γρήγορα έτσι.
0: Τώρα αλλάζει, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όποιος από εδώ και πέρα θανάτους, λοιπόν, αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι η αποδοχή γίνεται με το ευεργέτημα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ευθύνεται με τα προσωπικά του χρέη κανείς, αλλά πρέπει να κάνει απογραφή για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Την οποία μπορεί να την κάνουν και οι δανειστές, ok, αλλά εφόσον υπάρχει κάποιο ακίνητο που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, παράδειγμα να πάρουμε στο όνομά μας, πρέπει να κάνουμε απογραφή. Και προβλέπει ο νόμος, ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, όπως άλλαξε, μια διαδικασία δικαστικής εκαθάρισης που την έχουμε δει στην πράξη, δεν είναι καθόλου απλή. Επομένως, πλέον ίσως χρειάζεται να γίνεται τουλάχιστον στην αρχή για κάθε περίπτωση αποδοχής να απευθυνόμαστε σε ένα δικηγόρο, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες που δεν χρειαζόταν να γίνουν στην αποδοχή. Δεν είναι μόνο σε έχουν χρέη, είναι και αυτοί που δεν έχουν χρέη. Και αυτοί θα πρέπει να κάνουν ενέργειες. Αυτό θέλω να πω. Ωραία.
1: Γιατί αυτοί χωρίς χρέη.
0: Και πάλι θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία. Τη απογραφή τουλάχιστον. Ως ένα βαθμό. Εντάξει, αν δεν έχεις χρέη, οκ, okay, δεν έχεις. Προφανώς θα φοβάσαι κάτι, αλλά ξέρεις ότι δεν υπάρχουν χρέη, σίγουρος. Όπως εμφανιστεί το δημόσιο εκεί που θα κάνεις την απογραφή, θα πεις πια το εξοχικό. Στο όνομά μου και θεί το δημόσιο και πει τελικά υπήρχε και αυτό το χρέος και ο ΕΦΚΑ εκείνο το χρέος.
1: Χρωστάει το ΕΦΚΑ από τα τελευταία 5-10 έτη ναι. Και ορίστε να το νούμερό μας κατευθείαν.
0: Άρα λίγο αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο για τον καλό κληρονόμο, έτσι, είναι και για τους πιστωτές καλή. Και εκεί ήταν και ο σκοπός, το να διευκολύνει αυτές τις διαδικασίες. Και τώρα, αν υπάρχουν χρέη, τι γίνεται? Εκεί αυτό τονίζουν, δηλαδή, αν βλέπουμε κινητικές πηγές να πανηγυρίζουν. Αλλά αφήνουν το πρόβλημα κάτω το τραπέζι. Να μην φαίνεται και πολύ τι γίνεται. Λοιπόν, στην περίπτωση εκείνη της εκαθάρισης, αφόσον λοιπόν γίνει εκαθάριση στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη, θα ακολουθηθεί η διαδικασία με τον εκαθαριστή, το διορισμό εκαθαριστή, και η περιουσία θα αρχίσει πολύ απλά να πουγέται.
1: Πού να πουληθεί, πού να πουληθεί, ακόμα δεν τα πήρα. Πολύ ωραία. Την έστειλε και ο καθαριστής.
0: Λοιπόν, οπότε, ορίζει το δικαστήριο κάποιον καθαριστή στη διαδικασία αυτή. Θα δούμε λίγο και το άρθρο. Πώς άλλαξε, το 814 είναι. Διατάσσει τη δικαστική καθαρίστηση κληρονομιάς, διορίζει καθαριστή και ορίζει ή παρατείνει προθεσμία για σύνταξη έκθεση απογραφής. Καθώς και καθορίζει την αμοιβή του καθαριστή. Να κάποιο οριστεί καθαριστή κληρονομιάς. Λοιπόν, την αίτηση μπορεί να υποβάλει και δανειστής, καλώντας κληρονόμους. Οκ, αλλά την αίτηση την υποβάλλει επίσης ο κληρονόμος, θα θέλει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται και να αποκτήσει ένα κίνητο. Μετά έχει τη διαδικασία αντιρρήσεων κτλ. Και έχουμε τα προνόμια. Δηλαδή, πάμε, κάνουμε την παίρνω καθαριστή στο ακίνητο λοιπόν. Τι πρέπει να κάνει, να το βγάλει σε πληστηριασμό. Αυτό πρέπει να κάνει. Και εφαρμόζει διατάξει του κώδικα πολιτική οικονομία για πληστηριασμό. Πληστηριάζεται το εξοχικό, το ωραίο που περίμενε πώς και πώς, εφόσον υπάρχουν χρέη. Έτσι. Και κατατάσσονται τα προνόμια. Ποιος πληρώνεται πρώτος, λες? Δηλαδή δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος, πέθανε, είχε ένα σπίτι, ναι, και ξαφνικά εκεί που έμενε έτσι και μέναν όλοι, το έβαλε και το παίρνουμε.
1: Ο πρωτότοκος.
0: Οι απαιτήσεις για την κηδεία. Πάλι καλά.
1: Οι απαιτήσεις για την κηδεία, πω, ναι, πω, μάλιστα, ναι, αρέσει. Τι ενδιαφέρον είναι όλα αυτά.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι θα φροντίζουμε να παίρνουμε και τα λεφτά από την κηδεία.
1: Δηλαδή, τι
0: από το σπίτι.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν, που κάνουν αυτή τη μεταφορά, την ταφή, την εκταφή, δεν θα πληρώνονται μέχρι να...
0: Όχι. Θα έχουν δικαίωμα οι συγγενείς εδώ να ζητήσουν τα λεφτά πρώτα για την κηδεία.
1: Okay. Εντάξει, οπότε πάρτε μια αποδειξούλα από τον.
0: Ναι, ναι. Και
1: από το αγαπημένο σου γραφείο τελετών.
0: Μπαίνει σε διαδικασία του πληστηριασμού να συμμετάσχει, να αναγγείλει την απέτησή σου. Τι θα πρέπει να κάνουμε, να αναγγείλουμε την απέτησή μας ότι έχουμε αυτή την απέτηση από την κηδεία και δώσουμε στα λεφτά. Αλλά δεν να μπει στη διαδικασία τώρα ο κληρονόμος, όχι μόνο να δει το σπίτι να βγει πληστηριασμό, αλλά να πρέπει να συμμετάσχει και ως πιστωτής να πάει από το τίμημα. Λοιπόν. Μετά έχουμε και...
1: Εύκολο, θα το κάνουν πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι... Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει και στην κοινωνία.
0: Καλά,
1: αυτό. Μήπως θα πάνε άνθρωποι, θα το ακούνε αυτό και θα πηγαίνουν να κάνουν ποιήση. Όχι βέβαια, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς δίπλα σας και μπορείτε να έρθετε να μας εμπιστευτείτε για να κάνουμε τη ρύθμιση της αποδοχής των χρεών και της
0: ποιήσης. Λέει επίσης, απαιτήσεις... Δηλαδή, πρώτα έχονται μαζί με την κηδεία και απαιτήσεις για αποζημίωση δανειστών λόγω αναπηρίας ποσοστού 80% και άνω. Με εξαίρεση την ικανοποίηση ηθική βλάβη. Επομένως, δηλαδή, αν κάποιος έχει απέτηση εις βάρος του.
1: Αν έχει και αναπηρία.
0: Έχει και αναπηρία.
1: Έχεις, ναι, αναπηρία, μπορείς. Δεν έχεις αναπηρία μετά θάνατο.
0: Ναι, κάτι δηλαδή λίγο. Οκ. Okay. Και μετά έχουμε απαιτήσεις για παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου, αν προέκυψαν τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, τώρα. Μιλάμε για κάτι για να καταλάβουμε λίγο τη λογική του τι γίνεται. Οι αποτήσεις μετά που έχουν αμοιβές έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων και των αρμοδίων επιμελητών και όλα αυτά.
1: Α, θα πληρωθούν και έξοδα έτσι από τη διαδικασία αυτή.
0: Από τη διαδικασία. Μετά, αν ήταν εργοδότες και είχαν κάποιες σχέσεις εργασίας και τα λοιπά, όλες οι υπηρεσίες και τα έξοδα του πληστηριασμού. Μετά πάνε οι απαιτήσεις συνεταιρισμών και τα λοιπά, όπως είναι στα άλλα, για κάποια αγροτικά προϊόντα, είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Μετά το δημόσιο και το ΕΦΚΑ που έχετε και συμμετέχει μαζί με αυτόν που έχετε την υποθήκη. Δηλαδή θα γίνει ένα πιάτσικο, με λίγα λόγια. Αυτά.
1: Η μεταφορά δεν ξέρω γιατί σε παραπέμπει σε κάτι τέτοιο, αλλά όλα νόημα θα γίνει. Θα γίνει. Δεν θα πάρει.
0: Όχι, είναι διαδικασία της κατάταξης προνομίων.
1: Αυτό με την αναπηρία.
0: Και σε ένα πληστηριασμό κατατίσσονται κατά σειρά και το πώς κατατάσσονται έχει ενδιαφέρον.
1: Ποιος έκατσε τώρα γιατί έκανε αυτό το δύσκολο πράγμα, ναι, μέσα. Μετά την αποθάνατο.
0: Περιμένω να δω πίνακα κατάταξης, να δω εκεί τι ανακοπές θα γίνουν, γιατί δεν θα αφήσουμε έτσι. Έχετε το ΦΑΝΤ μετά, τα θάνατον. Και ξαφνικά εκεί που χρωστούσε 30.000 ο αποβιώσας εμφανίζει στον πίνακα 90 και 100. Γιατί μπορεί. Εκεί θέλει προσοχή. Και μπορεί να περισσεύει λοιπόν από το κληστηριασμό να πάρουν και οι κληρονόμοι. Δηλαδή, αν είναι τα χρέη 50 και το σπίτι 90 και πάμε στη διαδικασία αυτή και πουληθεί, θα μείνει και ένα υπόλοιπο. Αν μείνει.
1: Θα μείνει υπόλοιπο άμα το βγει σε πληστηριασμό και το αγοράσει η ΔΥΠΑ. Όχι άμα πάει και το πάρει ο οποιοδήποτε μπει μέρος στο πληστηριασμό και είναι άγνωστος.
0: Ναι, και έχουμε και τη σχολάζουσα κληρονομιά, αυτό το μελανό σημείο που έχουμε τριβοποιήσει. Την κληρονομιά λοιπόν που μένει στο δημόσιο, και εκεί έχει διαδικασίες που πόσο φορές υποβάλλει αίτηση για να πάει τη βεβαίωση κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο είναι κληρονόμος. Πόσες περιουσίες μπορεί να λιμνάζουν έτσι.
1: Εκατομμύρια ακίνητα. Μα πόσες φορές ψάχνουμε για να βρούμε ένα ακίνητο να το προωθήσουμε και έχουν πεθάνει όλοι και οι κληρονόμοι και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μένει εκεί πέρα, έτσι, ακίνητο. Πρέπει να βγει ένα χρέος, να βγει να πάει στο ακίνητο και από εκεί μετά να ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού.
0: Προβλέπετε και συγκεκριμένες διατάξεις για το πώς δημοσιεύονται οι διαθήκες και πώς γράφονται. Η διόγραφη συνεχίζεται, να το πούμε, και θα αναλύσουμε και σε άλλη εκπομπή περισσότερο. Δηλαδή, η διόγραφη συνεχίζει να υπάρχει. Όποιος θέλει να συντάξει μόνο στη διαθήκη του μπορεί. Κανονικά. Απλά θα πρέπει μετά να εμφανίσει με συγκεκριμένη διαδικασία με τα θάνατα. Και να έχει και μάρτυρες πλέον. Σε συμβολογράφο με μάρτυρες. Αλλάζει λίγο η διαδικασία, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν τα ίδια. Ενδιαφέρον, είδα πρόσφατα, χειρίστηκε μια υπόθεση με αγγλικό δίκαιο, γιατί είχαν κάποια κίνητα στο Λονδίνο, και είδα και το εξής, και στην αρχή μου κακοφάνηκε. Αλλά μετά είδα τη λογική. Στο Λονδίνο τα ακίνητα εκεί δεν μεταβιβάζονται κληρονομικά όταν είναι στην ιδιοκτησία, είναι όπως οι κοινοί λογαριασμοί. Δηλαδή 50-50 θα πάει στον άλλον. Όπως είναι ο λογαριασμός ο κοινός, που όποιος είναι κοινός λογαριασμός και ο ένας αποβιώσει, ο άλλος αποκτά το 100%, το ίδιο γίνεται και με τα ακίνητα. Γιατί ο σκοπός είναι να μην μοιράζεται το ακίνητο σε 15 μεγές, όταν περνάνε τα χρόνια και να βρίσκονται 50 κληρονόμοι ή να μένει έτσι, αλλά να αποκτά χρησιμότητα. Δηλαδή προτάσουν την αξιοποίηση του ακινήτου από την ιδιοκτησία. Εμείς είμαστε πολύ με την ιδιοκτησία προστατευτικοί. Δηλαδή θέλουμε, είχε ο παππούς μου το 5%, αν μου αντιστοιχεί το 1,5% το θέλω.
1: Έτσι.
0: Το θέλω, είναι δικό μου.
1: Ενώ αλλά στην Αγγλία τα χωρίσανε. Γιατί τα χωρίσανε στην Αγγλία? Γιατί έχουν υγρασίες.
0: Προφανώς λαμβάνουν τα μέτρα τους οι άνθρωποι, κάνουν από πού είναι, τι, πώς θέλουν να τα μοιράσουν. Okay, αλλά μετά σου λέει δεν θα αποκτήσει αυτό το 50% ξαφνικά 10 κληρονόμοι στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί έτσι το ψάξαμε.
1: Για να μπλέξει απίστευτα.
0: Να έχω 10 θείες στην Ελλάδα και ξαδέρφια και.
1: Και η μία να χρωστάει, η άλλη να μην χρωστάει, ναι. Να μην μπορούμε να πάρουμε φορολογικές ενημερώτες, ένα μπέρδεμα.
0: Και να μην είναι ένα διαμέρισμα τώρα στο Λονδίνο έτσι, γιατί το 5% το έχει ένα στην Ελλάδα που πτώχευσε. Οπότε σου λέει αυτό δεν το ρισκάρω. Θα προτιμώ να έχω ολόκληρα κίνητα. Είναι άλλη λογική. Το λέω σαν προβληματισμό νομικό, γιατί με την ιδιοκτησία πραγματικά καταστρέφονται περιουσίες. Είναι κρίμα.
1: Και τώρα θα σωθούν με το νέο κληρονομικό.
0: Α, ναι, καλά. Θα σωθούν τα φαν σίγουρα. Τα φαν θα σωθούν σίγουρα, γιατί θα τρέχουν.
1: Θα πέσουν κατευθείαν που και θα το εξαλείψουν. Πεθάνατε, σας το πείραμε.
0: Πόσες μέρες μετά, λες?
1: Μέσα στην εβδομάδα.
0: Στην εβδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα. Με το που έχεις πληρώσει την κηδεία, έστειλες τα έγγραφά σου από το γραφείο τελετών. Όπου έχουμε και εμείς.
0: Πρόσωπο του φαντ στην κηδεία να περιμένει.
1: Πρώτος θα πληρώνεται, είπαμε, το γραφείο τελετών και μετά το φαντ.
0: Το γραφείο τελετών θα το πληρώνει οι συγγενείς και θα μπορούν να τα ζητήσουν απλά. Με κάποια διαδικασία που θα δούμε, γιατί καμιά φορά δεν ξέρω και τι όρεξη θα έχουν οι άνθρωποι.
1: Να το προσέχετε. Είστε γραφείο τελετών και έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σας έχουν πάρει τηλέφωνο. Επικοινωνήστε και εσείς με τον δικηγόρο σας για να μπορέσετε να.
0: Απλά με τα θάνατα τώρα, άμα δείτε κανέναν εκεί να πηγαίνει να μετράει το πατρικό έξω και να βγάζει φωτογραφίες και να κάνει τις εκτιμήσεις του. Πηγαίνουνε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
1: Θα πάνε οι άνθρωποι, έχουν στείλει τον επιμελητή του να κάνουν την κατάσταση.
0: Και βγάζουν απ' έξω φωτογραφίες και τα λοιπά. Αν το δείτε αυτό, λίγο να έχουμε στο
1: νου. Απ' έξω, από μέσα.
0: Από μέσα δεν μπορούν να μπουν. Μόνο με συνένεση δεν μπορούν να μπουν μέσα. Γι' αυτό και δεν ξέρεις τι παίρνεις κιόλας στο πληστηριασμό. Δηλαδή το πώς είναι μέσα δεν το ξέρει κανείς. Γενικά διαφημίζει το πληστηριασμό ότι διαφημιζόταν. Ελάτε εδώ να επενδύσετε τα λεφτά σας. Καλά, ναι. Εντάξει. Καλά. Με τι είμαι, δύο φωτογραφίες απ' έξω.
1: Πήρανε αρκετοί αλλοδαποί σπίτια έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Και τα φαντ πήραν σπίτια και τα ξαναπουλάνε και έχουν στήσει μια πίσνα και γίνεται ένας χαμός γενικότερα. Αλλά έχει πολλά θέματα και πολλά προβλήματα και πολλούς κινδύνους να συμμετάσχει εκεί πέρα από το ηθικό. Πέρα από το ηθικό κομμάτι. Δεν είναι όλοι πληστηριασμοί το ίδιο. Μπορεί να είναι ένα σπίτι μιας οικογένειας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος λόγος που γίνεται. Κάποια μηχανήματα παράδειγμα για ένα εμπορικό χρέος. Μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι πάντα η κατοικία. Για τις κατοικίες όμως πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι. Χαμός γίνεται. Και ξεκίνησε και σεζόν και γίνονται συνεχώς πληστηριασμοί κτλ. Αλλά υπάρχουν ομολογίες πλέον που τους σταματάμε.
1: Ανακοπή. Μπορούμε ανακοπή, να κάνουμε ανακοπή για να σωθεί οποιοδήποτε και να εισακουστεί στα ακροατήρια. Τα ακροατήρια δίνουν την ευκαιρία να κρατήσει το ακίνητό σου και να εισακουστής για να δούνε εάν υπάρχει κάποιος λόγος ανακοπής, να μπορέσει να το διατηρήσει μέχρι ναι. να το
0: θα επανέλθουμε στο κληρονομικό γιατί είναι ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Αν θα ξεκινήσει η διαδικασία, όπως είπες, με το που ξεκινήσει θα πρέπει να ενημερωθούμε.
0: Επίσης, πάνω κάτω, η ιδέα είναι ίδια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα στο πώς κανείς μπορεί να αφήσει την περιουσία του. Δηλαδή, θέλω να κάνω μια διαθήκη. Τι μπορώ να πω, ό,τι θέλω, να ορίσω ό,τι θέλω.
1: Αν πεις ό,τι θέλεις, θα έρθει ο...
0: Λέω, π.χ.
1: το κάνει και μια αγωγή μετά... νομισμήρας. Ναι,
0: λες ότι θα αφήσω το σπίτι στην τάδε ανιψιά μου με την προϋπόθεση να μου προσέχει τις γάτες. Είναι νόμιμο αυτό. Γίνεται. Είναι τρόπος.
1: Είναι μια ποινική.
0: Αυτό λέγεται τρόπος. Κληροδοσία. Αφήνω σε κάποιον αυτά τα λεφτά. Θα έχω 10.000 συνά και θέλω 5.000 να δώσω στην τάδε κυρία γιατί δεν τη φέρθηκα καλά. Στον τάδε κύριο. Αυτό είναι κληροδοσία. Δεν γίνεται κληρονόμος. Ο κληρονόμος παίρνει τα χρήματα και είναι υποχρεωμένος να τα αποδώσει ως κληροδότημα. Δεν αποκτά δικαιώματα κληρονόμου. Πλέον έχετε και στη ζωή μας και το καινούργιο κληρονομική σύμβαση. Η οποία είναι και αυτή ιδιαίτερη. Θα μπορεί να συμφωνεί κάποιος με τα παιδιά του, με τους κληρονόμους του, πώς θα τα μοιράσουν, ιδίως όταν έχουμε επιχειρήσεις, για να μπορεί να συνεχιστεί η επιχείρηση. Και αυτή θα είναι μια κληρονομική σύμβαση, γιατί για θανάτου, που ενεργοποιείται φυσικά με τα θάνατα. Η διαθήκη πλέον έχουμε κάποιες διαφορές ότι δεν μπορούν να συνταχθεί. Με πρόσωπα τα οποία πρόσωχαν αυτόν που επεβίωσε λίγο πριν. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει κάποιος, να είναι έγκυρη μια διαθήκη που ένας ετοιμοθάνατος κάνει στο νοσοκόμα του. Όταν έχουμε φορείς ιδίως παροχής υγείας ή κοινωνικής φροντίδας. Πώς πήγε.
1: Σήμερα.
0: Πώς πήγε.
1: Σήμερα είχαμε. Τίποτα. Μια χαρά πήγε.
0: Καλά πήγε. Μου ήρθε μια υπόθεση στο μυαλό και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Απίστευτο το περιστατικό και αυτό.
0: Βγήκε απόφαση.
1: Οι αποποιήσεις γίνονται. Εννοείται ότι έχει βγει απόφαση. Θα τη μεταφέρω για να την εκτελέσουμε άμεσα. Δεν είναι όλο αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Το θέμα όμως ποιο είναι εδώ πέρα. Ποιο? Σήμερα είχαμε μακάβριο. Δεν μου έφερες λίγα κόλυβα. Για να είμαστε.
0: Το θέμα.
1: Ναι, για το θέμα. Επίσης, ετοίμασα και 2-3 έρευνες για το περιστατικό του γνωστού τραγουδιστή μας, του κύριου Μαζονάκη, ο οποίος χάθηκε μέσα σε αυτό το.
0: Λυπόμαστε πάρα πολύ.
1: Με τα ιατρικά.
0: Στεναχωρηθήκαμε πολύ και από την εκπομπή αυτή, συλληπιτήρες οικείωσαν και σε όσους τον αγαπούσαν. Από εκεί πέρα είναι serial, το οποίο δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Δηλαδή, εξελίξει είναι τόσο πολλές που τώρα που μιλάμε, μπορεί αυτή τη στιγμή κάτι άλλο να έχει γίνει και να είμαστε πίσω.
1: Πόσα άλλα ιατρία υπάρχουν
0: ναι.
1: με αυτόν τον τρόπο να κάνουν ιατρικές επεμβάσεις σε πόσους ανθρώπους, έτσι. Αυτή εδώ η ιατρική η εξέταση έλεγε ότι η γιατρός ότι σου προσβάλλει, σου φέρνει ευεξία. Την κάνεις αυτήν την. Τον καθαρισμό ή τι ακριβώς ήταν, δεν είμαι γιατρός. Και νιώθεις μετά καλύτερος, είσαι πιο ευεργετημένος.
0: Αν επιζήσεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να νιώθεις ευεργετημένος. Αυτό είναι μια ιατρική πράξη, η οποία δεν κάνουν επιβαρημένοι με νοσήματα σοβαρά.
0: Εντάξει, λένε στο Υπουργείο θα αλλάξουμε νομοθεσία, θα παραχωρέσουμε διαφήμιση παραπλανητική. Μα δεν χρειάζεται να αλλάξει νομοθεσία. Απαγορεύεται παραπλανητική διαφήμιση ήδη. Είναι παράνομο αυτό που έγινε. Δεν επιτρεπόταν πριν να διαφημίζει ο καθένας ό,τι να είναι. Ήτανε, επίσης δεν επιτρεπόταν. Απλά δεν γινόταν έλεγχη. Και ήταν το πρόβλημα. Ή γινότανε και δεν γινόταν σωστά, κάτι που θα δείξει επίσης αγγελική έρευνα. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
1: Αφού είχαν ροδάκια, τα μηχανήματα είχαν ροδάκια.
0: Να δούμε τι ελέγχθηκε και πώς και πώς ελέγχονται. Για να μπορώ να νιώσω ασφάλεια και εγώ σαν πολίτης ότι ελέγχονται αυτά τα ιατρία και όλα αυτά τα ιατρία. Και οποιαδήποτε ιατρία.
1: Σιγά να μην ελέγχθηκε αυτό. Καταρχήν μπαίνει σε ένα ιατρείο και έχει την όψη αυτού που έχει πάνω εικόνες. Σώσον κύριο το λαόν σου, έχει μετά κάτι ποδήλατο, έχει κάτι σαμουράι. Μπαίνεις λίγο πιο μέσα, έχει κάνεις κάτι καταγγελίες, ακούς απίστευτες. Δηλαδή εγώ άμα πω ότι έχω περάσει από ιατρία.
0: Χιουμοριστικά τα λες αυτά, έτσι, μέσα. Προφανώς όλα αυτά.
1: Όχι, ναι. Ό,τι έχω περάσει μέχρι τώρα είναι για καταγγελία. Δηλαδή σε ποιο γιατρό έχω πάει, τώρα να με κάτσω και γράψω τους περισσότερους που έχω πάει. Έβλεπα μέσα σημεία και τέρατα.
0: Ναι, τελειώσαμε. Μας κάνουν νόημα, έχουν περάσει την ώρα. Εντάξει, προσοχή θέλει, αλλά θέλει και έλεγχο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αυτά πια. Λοιπόν, Κυρίες και κύριοι, ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Ιάννης Θωμαίδης.
1: Καλή συνέχεια
0: σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους. Είστε πανηδύνα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Όμορφο μάνα Θεσσαλονίκη. Αχ, αυτή Θεσσαλονίκη με τα προβλήματά της. Κι όμως είμαστε εδώ ακόμα και αντέχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 αλλά και τους ακροατές από το Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπούλα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε ωραία εκπομπούλα. Περιμένω σε λίγο να αφήσει στο στούντιο η κυρία. Κόλλησα με το όνομα τώρα, κοιτάξτε τι πλάκα μου πάθαμε. Ξεχάσαμε το όνομα. Θα το θυμηθώ τώρα στη διάρκεια. Να, ήρθε η Αναστασία. Δεν πειράζει, μόλις μπήκε μέσα στο στούδιο. Θα ακούσουμε ποντιακή λίρα και θα μας τραγουδάει εδώ η Αναστασία μας. Και θα έχουμε τώρα λίγο στην αρχή για αυτή την φιλανθρωπική εκδήλωση που κάνουμε. Θα σας πω σε πολύ λίγο τα στοιχεία.
1: Το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είχαμε την κυρία Ελένη Παπαστεργίου. Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία των Νέμεσης, ένα σωματείο το οποίο στηρίζω και εγώ για ένα νεογέννητο παιδί, το οποίο γεννήθηκε τυφλό και είναι από το Κορδελιό. Και θα ήθελα, βασικά θα μιλήσουμε τώρα με αυτό, για αυτό το θέμα με τον κύριο Αλβανούδη Παναγιώτη, ο οποίος βλέποντας αυτή την κατάσταση, αλλά και στηρίζοντας εδώ και καιρό και αυτός και η ομάδα του North Stars το σωματείο Νέμεσης, είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια ώστε να συγκεντρώσουμε ένα ποσό γύρω στις 6.000 ευρώ τα οποία χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες του παιδιού και της εγχείρησης, εννοείται πάρα πολλά. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνω? Καλά, στη Βουλγαρία μας πετυχαίνεις τώρα.
0: Τώρα που είπες Βουλγαρία, να χαιρετήσω και να πω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Βίωνα, που βρίσκεται και αυτό σε αυτή τη στιγμή και στη Βουλγαρία.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς είμαστε, είσαι έτοιμος
0: για να περπατήσεις? Θα περπατήσω σαν την προηγούμενη φορά με το αυτοκίνητο. Το ξέρω τη διαδρομή, πάει μόνο του. Θα την κάνω εγώ τη διαδρομή με το αυτοκίνητο, θα την κάνει με τα πόδια.
1: Ποια θα κάνεις όμως?
0: Τη μεγάλη, ρε.
1: Τη μεγάλη. Είσαι έτοιμος τώρα, είσαι έτοιμος.
0: Εννοείται. Πάμε λοιπόν να πούμε για αυτή τη δράση που ξεκινάει την Κυριακή, 4 Μαρτίου. 9.30 ώρα το πρωί εκεί στην εστία στο Χορτιάτη μπροστά στο μαγαζί θα βρεθούμε και από εκεί και πέρα ο λόγος εσένα θα μας πεις τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, όπως και πέρσι Γιώργο, θυμάσαι που κάναμε την πεζοπορία στο Χορτιάτη και συγκεντρώσαμε ένα ποσό. Πέρσι να πούμε ότι δώσαμε στους ανθρώπους στην παιδοογκολογική μονάδα υποκρατίου ένα ψυγείο με όλα τα αναλώσιμα που χρειαζόντουσαν και είχαν ανάγκη, οπότε όποιος θέλει να συμμετάσχει μαζί μας. Υπάρχει μια αξιοπιστία σε όλο αυτό που κάνουμε, έτσι απλά το λέω. Και φέτος έχουμε θέσει ένα πολύ μεγαλύτερο στόχο και για μένα είναι επίσης σημαντικός. Όταν μίλησα με την Ελένη και την είπα τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα, να στηρίξουμε κάποια κατάσταση, είχαμε σχεδιάσει κάτι άλλο, μετά μου ήρθε το παιδάκι στη ζωή και μου λέει είμαστε εδώ. Και λέω ξεκινάμε με το ίδιο μοτίβο όπως πέρσι. Λίγο έτσι στο θέμα της διοργάνωσης, για να έχει εικόνα ο κόσμος, έχουμε βάσει δύο πεζοπορίες. Η μία είναι πιο δύσκολη, είναι το μονοπάτι των παγωπιών και η άλλη είναι από τις κεραίες. Και έχουμε δώσει συνάντηση σε ένα σημείο λίγο πριν το καταφύγιο του Χορτιάτη, στο οποίο θα στήσουμε ένα πάγκο και θα κάνουμε κάποια ενημέρωση και για τη δράση της Νέμεσης, που είναι πολύ σημαντικό. Θα υπάρχει και φυσικά και ένας κουμπαράς, όποιος θέλει να συμμετάσχει πέρα από την, να κάνει μια δωρεά πέρα από την προβλεπόμενη που έχουμε ως θέση, ως συμμετοχή. Και στον πάγκο επάνω επίσης θα έχουμε και κάποια προϊόντα από ανθρώπους που ήθελαν να μας στηρίξουν. Θα έχουμε τσάι, θα έχουμε κάποιες μπάρες, κάποια που μας χορήγησαν οι άνθρωποι έτσι, ώστε να μας βοηθήσουν.
0: Στο τέλος της διαδρομής απλά θα υπάρχει και ένα κέρασμα για τους ανθρώπους στην ουσία που θα συμμετέχουν. Κάπως έτσι.
1: Ναι, θα κάνουμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Έχουμε μπει στο φθινόπωρο, ένα τσαγάκι θα είναι απαραίτητο έτσι, για να κεράσουμε τον κόσμο και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθε και μας στήριξε. Θέλω να σου πω ότι η συμμετοχή είναι ήδη αρκετά μεγάλη. Μόνο από τη φόρμα που έχω δει χθες πριν φύγω, είδα ότι είναι γύρω στα 85 άτομα. Σύν ότι θα έρθουν, με πήραν τηλέφωνο από διάφορα ΚΔΑΠ τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν και παιδάκια αμαία, θέλουμε τους γονείς τους κανονικά να είναι εκεί, να περπατήσουν μαζί μας, να δώσουν και αυτοί ό,τι μπορούν να δώσουν. Είναι κάποιοι σύλλογοι, θα τους αναφέρω ονομαστικά όταν θα βρεθούμε όλοι, οι οποίοι και θα φέρουν περίπου 50 αθλητές για να στηρίξουν και αυτοί όλη την προσπάθεια, αλλά και έχουν βοηθήσει ώστε να μας παρέχουν αυτό που σου είπα, το τσάι και το μέλι και όλα αυτά που για τόσο άτομα καταλαβαίνεις είναι ένα μεγάλο έξοδο και μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Και σίγουρα και από την προβολή και από τα μέσα εδώ, από το Focus και από το δικό μου το προφίλ, η αλήθεια είναι. Και εγώ έχω πολλά μηνύματα από πολύ κόσμο, ο οποίος ήδη κάνει και καταθέσει το λογαριασμό.

0: πουλσάμε ένα παιδί, τέλος. Δηλαδή το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Και θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, αν μου επιτρέπεις Γιώργο.
0: Ναι, εννοείται,
1: θέλω να ευχαριστώ τα παιδιά, τον κόσμο, όλους αυτούς που σε σχέση με πέρσι έχουν αγκαλιάσει πολύ περισσότερο αυτό. Εισαγωγικά το όλο το project που ετοιμάσαμε και κάναμε, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή πολλά τηλέφωνα. Και όχι μόνο, δεν στέκομαι στη συμμετοχή των 10 και των 5 ευρώ, στέκομαι στην συμμετοχή που έχω μηνύματα που λένε μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Που αυτό είναι από μόνο του είναι πολύ πιο σημαντικό από μια συμμετοχή. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Καταλαβαίνω και αυτό, αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Όταν ξεκίνησε το Νέμεση, ήταν μόνο του, σταδιακά ο ένας μετά τον άλλον. Μπαίνουμε δίπλα και στηρίζουμε την προσπάθεια που κάνουν, γιατί δεν κάνουν μόνο για αυτό το παιδί, κάνουν για πάρα πολλά παιδιά και ειδικά για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Οπότε και εσύ μπήκες στην ομάδα, στην αγκαλιά που λένε τη Νέμεση, όπως και εγώ και πολλοί άλλοι ακόμα. Και είναι πολύ ωραίο να μπαίνουμε ακόμα περισσότεροι κάτω από αυτή την αγκαλιά, ώστε να μπορούμε να βοηθάμε, αφού δυστυχώς δεν κάνει κάτι γι' αυτό η πολιτεία. Και αυτό το λέω εγώ, δεν το λες εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ο εθελοντισμός είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Ο εθελοντισμός και το φιλότιμο. Το μόνο που μας έχει μείνει και το μόνο που μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει. Οπότε δεν θα πάψω να πιστεύω σε αυτό. Έτσι με μάθανε οι γονείς μου. Έτσι με έχει μάθει ο περίγυρος. Στο φιλότιμο και, και στη βοήθεια. Και αυτό ξέρω να κάνω πέρα από τις πεζοπορίες. Εντάξει, μέσω του γραφείου μου που δεν κατεβαίνω στο γραφείο. Έτσι, δεν κατεβαίνω ως Παναγιώτης και επειδή έχω ένα κοινό λόγω των συμμετοχών κτλ. Απευθυνθήκαμε στον κόσμο αυτό και ανταποκρίθηκε. Χρησιμοποιήσαμε το γραφείο ως μέσο επικοινωνίας και όχι ως προβολής.
0: Πάντα χρειάζεται κάτι, φίλοι, γιατί μόνοι μας είπαμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και είναι λογικό όταν ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι, είναι λογικό και το γραφείο να βοηθάει, όπως βοηθάμε όλοι εμείς στο γραφείο, αυτοί που συμμετέχουν μέσα στο γραφείο.
1: Ακριβώς.
0: Ο ένας, πώς το λένε, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Αλλιώς δεν μπορείς να τα κάνεις. Λοιπόν. Να πούμε άλλη μια φορά, Κυριακή 4 Μαρτίου, ώρα.
1: Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
0: 4 Οκτωβρίου, τι είπα εγώ.
1: Λοιπόν, ναι, να δώσω λίγο, επειδή μας ακούει αρκετός κόσμος, θα σου δώσω λίγο κάποιες πληροφορίες κατευθυντήριες, οι οποίες με έχουν ερωτήσει και θα τις επαναλάβω μια τελευταία φορά έτσι για να βοηθήσω. Βρισκόμαστε στην εστία του Χορτιάτη. Όσοι έχετε δει το link που υπάρχει μέσω του γραφείου, πατάτε πάνω και σας οδηγεί στο Google Maps. Που σας δείχνει ακριβώς πού είναι η συγκέντρωση. Επίσης εκεί φτάνει, είναι στρατηγικό το σημείο γιατί φτάνει και το τέρμα του 58. Όποιος θέλει να πάρει λεωφορείο για να έρθει να συμμετάσχει. Από εκεί θα συμπτυχθούμε σε αυτοκίνητα. Δηλαδή θα παρκάρουμε κάποια αυτοκίνητα κάτω, θα αφήσουμε εκεί πέρα, θα μπούμε σε λιγότερα αυτοκίνητα και θα χωριστούμε στα group που, που έχετε επιλέξει ήδη. Α και Β. Στο κάθε group υπάρχει ένας δικός μας συνοδός, ο οποίος θα δίνει την κατεύθυνση. Και θα υπάρξουν και παιδιά από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης, εθελοντές διασώστες, που ανήκω και σε αυτήν, για να μας βοηθήσουν και για πάνω ενδεχόμενο. Θα συγκεντρωθούμε στο σημείο, θα μιλήσουμε, θα βοηθήσουμε, θα πιούμε το τσάι μας, θα κατηφορήσουμε πάλι στα αυτοκίνητά μας και θα έχουμε κάνει ένα καλό και ελπίζω να μας πει η Ελένη ότι είμαστε στο στόχο μας, τα καταφέραμε, για να το χαρούμε διπλά.
0: Ναι, εννοείται και θα είμαστε όλοι εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Και κάθε χρόνο και περισσότερο για να μπορούμε να βοηθάμε και να στηρίζουμε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Φίλοι μου, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή. Δεν είναι και μακριά.
1: Σε περιμένω με τις φόρμες σου.
0: Εννοείται ότι με φόρμες θα δω.
1: Έτσι, σε περιμένω τις φόρμες και άμα κουραστείς θα θυμάσαι ποιος είναι ο σκοπός σου και τι έχεις να κάνεις και να πας παρακάτω. Όπως κάνουμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου.

0: Αυτό ήταν λοιπόν η αναφορά του κ. Αλβανούδη Παναγιώτη για το φιλανθρωπικό, για τη φιλανθρωπική πεζοπορία που διοργανώνεται για τις 4 Οκτωβρίου. Θα έχουμε και να τα πούμε και στην επόμενη εβδομάδα. Τα ακούτε και εδώ από το ραδιόφωνο του Fox FM σχεδόν καθημερινά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήρθε η ώρα να καλησπερίσω την κυρία Ελένη Αναστασιάδου, την οποία. Όχι, δεν θα το πω έτσι, θα το πω αλλιώς. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καλησπερίσω την Ελένη Αναστασιάδου, η οποία μας έρχεται από την Αυστραλία και μάλιστα από τη Μελβούρνη. Έχει μαζί της και τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας παίξει λίρα. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ, πολύ καλά. Καλώς σας βρήκα.
0: Πάνε κοντά, πολύ ξάπλωση στην καρέκλα, δεν θα σε ακούει ο κόσμος. Όχι, πάνε κοντά στο μικρόφωνο.
1: Πάω κοντά, πιο κοντά.
0: Ναι, θέλει κοντά εδώ για να σε ακούμε. Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, μια χαρά. Λίγο κουρασμένη ήμουν, αλλά εντάξει.
0: Πότε ήρθες?
1: Έχει 4 μέρες.
0: Ακόμα δεν συνήλθες. Ναι. Πώς είναι η Αυστραλία και η κοινότητα των Ελλήνων, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλο...
1: Εντάξει, καλά είναι. Καλά τα πάμε, πιστεύω. Ξέρεις, ο ελληνισμός εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι σαν την Ελλάδα. Αυτό πάντα το λέω.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαστε το ίδιο. Αλλά εντάξει, κάνουμε την προσπάθειά μας στην ξενιτιά.
0: Και αυτό είναι καλό.
1: Έτσι, ναι.
0: Γιατί ήμουν προχθές σε μια εκδήλωση εδώ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και ήταν ο πρόεδρος από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Αυστραλίας. Είχαν μια και για ένα βιβλίο, για ένα περιοδικό. Ναι, δεν του αρέσει, δεν θέλει να μιλάω εδώ. Κατά λόγια του είπα κοντά στο μικρόφωνο για να μας ακούνε πιο καλά οι ακροατές. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Νεαρός.
2: Ναι. Από μικρός στα βάσανα και εγώ. Από 8 χρονών ξεκίνησα και εγώ τη λύρα. Και συνεχίζουμε.
0: Ωραία. Ελένη, πού να σε αρχίσω εσένα? Έχουμε να τα πούμε βασικά πόσα χρόνια είπες?
1: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν 4 χρόνια. Πέρασε. Και τι είπες, για πες να ακούσει ακροατές εδώ. Ακούστε.
1: Βασικά πιστεύω πως μετά από 4 χρόνια που έχω να σε δω, έγινες και πιο όμορφος.
0: Έτσι. Ακούτε στις ακροατές εδώ. Γυναίκα, ακούς.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Κούλα, ακούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας εσύ.
1: Να σας τραγουδίζουμε, να σας παίξουμε.
0: Έχεις κάνει κάτι καινούργιο, δημιουργείς?
1: Ναι, εννοείται. Καλά, πριν 7 μήνες είχα βγάλει το Λαλόπο μου το ακούς, ένα πολύ ωραίο χορευτικό τσικ. Μουσική δική μου, στίχη Γιώργο Μαυρίδη από την Αθήνα. Συγγνώμη. Πιο κοντά, ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Είσαι καλά.
1: Λοιπόν, και τώρα ετοιμάζουμε εδώ με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο ένα νέο τραγούδι, παραδοσιακό τραγούδι που είχα αγαπήσει από πολύ μικρή ηλικία. Πήρα την άδεια φυσικά και θα το κάνουμε μια επανεκτέλεση. Το έχουμε έτοιμο και τώρα θα γυρίσουμε το βίντεο κλιπ σε 1-2 εβδομάδες το πολύ.
0: Άρα εμείς θα έχουμε τη χαρά να το ακούσουμε εδώ για πρώτη φορά.
1: Ακριβώς, ναι, είναι παραδοσιακό τραγούδι. Θα σας το παίξουμε, τραγουδήσουμε, ναι.
0: Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσετε να πείτε κάνα τραγούδι, θέλετε να συνεχίσω να σας ρωτάω?
2: Μπορούμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε.
0: Μερικές
1: φορές ξεσηλαίνε τα πολλά λόγια περιτά, δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχεις 7,5-8 λεπτά μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.
1: Να κάνουμε διπάτ, μερικά διπάτ και μετά θα πούμε τα χορευτικά, τα ομάλ.

Και μόλις του κάνω το σήμα παπ, είδες πάυση κατευθείαν. Κλάτς. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις, Στάσο. Λοιπόν, Ελένη Αναστασιάδου μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στο δεύτερο μέρος θα την απολαύσουμε πολύ περισσότερο, γιατί στο πρώτο είχαμε και τα στοιχεία για τη φιλανθρωπική εκδήλωση που κάνουμε. Θα ήθελα να μου πεις μετά δύο λόγια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Με αυτό το παιδί εδώ του Νικολίτη δεν θα βγάλουμε άκρη. Έχουμε Ποντιάκο. Βάλα Ποντιάκο. Βάλα κάτι τη. Είναι μια φορά. Θα ταιριάξει που θα με συνηθίσει που θα πάει. Λοιπόν, Ελένη Αναστασιάδου από τη Μελβούρνη εδώ και θα κάνει και εμφανίσεις. Θα τη δούμε φυσικά και δεξιά αριστερά σε κάποιους συλλόγους που θα τραγουδάει, κάποιους χορούς. Καινούργιο τραγούδι θέλω να ακούσω τώρα.
1: Καινούργιο.
0: Δεν ήρθε η ώρα να το ακούσουμε.
1: Αυτό που ακούσαμε πριν ή αυτό που ετοιμάζουμε.
0: Αυτό που ετοιμάζεις.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε.
0: Το άλλο μετά.
2: Πάμε.
0: Ναι.

0: Αυτό είναι το τραγουδάκι μας που ετοιμάζουμε.
1: Ωραία. Άκου τώρα. Τάσο. Και τι είναι που σε έκανε αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο να θέλεις να το ξανακυκλοφορήσεις?
0: Τώρα είναι μεγάλη ιστορία αυτό.
1: Την ιστορία θέλω να πω.
0: Τώρα...
1: Πες να σε συντομία, γιατί είσαι ραδιόφωνο είσαι.
0: Ήμουνα περίπου 10-11 χρονών όταν το πρώτο άκουσα, που βγήκε το 1988 ή 87 αν θυμάμαι καλά, που το πρώτο τραγούδισε αυτό το version, ας πούμε, ο Στάθης ο Νικολαίδης, ο μεγάλος Στάθης ο Νικολαίδης, που το έπαιξε ο Σταύρος ο Πετρίδης, του Γόγο Πετρίδη, ένας από τους γιους, και το αγάπησα πάρα πολύ, μαζί με άλλα δύο ομάλ μέσα σε αυτό το δίσκο, mm-hmm. αλλά ήταν και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου.
1: Και αυτό έδωσε κανένα.
0: Και ναι, ήταν, δεν μπορούσα. Όχι,
1: νομίζω ότι θα έλεγε τώρα να βγάζαμε κανένα κουτσομπολιό στον αέρα. Κάτι σου θυμίζει, κάτι τρώνε, κατά τ' άλλο.
0: Είναι όμορφη η μελωδία, τα λόγια, δηλαδή όλα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τάσο, εσύ είπε ότι είπαμε από 8 χρονών.
2: Ναι, εγώ από 8 χρονών ξεκίνησα. Πήγα πρώτα στο σύλλογο της Αλεξάνδρειας ένα χρόνο και έπειτα. Πήγα στη σχολή του Μιχάλη του Καλλιοτζίδη στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. άλλο ένα χρόνο έκατσα εκεί και μετά 4 χρόνια στον Καλλιοτζίδη πάλι, αλλά ήμουνα στη σχολή της Βέρειας. Είχε τότε στον Προμηθέα, είχε ανοίξει τη σχολή και έκανα 4 χρόνια εκεί και μετά σταμάτησα επειδή ήταν και το σχολείο τότε εξετάσεις αυτά. Και μετά ότι κατάφερα δηλαδή μόνος μου με το αυτή, κατάλαβες.
1: Είχες πάρει τις βάσεις και από εκεί πέρα ασχολήθηκες μόνος.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μια χαρά.
0: Είναι πολύ καλός ο Τάσος. Εγώ τον βρήκα από το TikTok.
1: Αυτό
0: βασικά,
1: να σε ρωτήσω, πού τον βρήκες?
0: Εγώ ψάχνω ταλέντα, ξέρεις. Mm. Νέα παιδιά, έτσι, να παίζουν καλή λύρα. Εκεί που ήμουνα στο TikTok μία νύχτα, ξέρεις, εκεί πέρα
1: ψάχνω,
0: κάνεις scrolling. Και βγαίνει ο Τάσος, βλέπω, όμορφο παιδί, εμφανίσιμος και πολύ καλή λύρα. Και τον έκανα την πρόταση. Τον έστειλα μήνυμα.
1: Ναι. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Έτσι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Καλά.
1: Δεν θες?
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχεις 20 ολόκληρα λεπτά.
0: Θέλεις ομάλ ή τικ?
1: Όλα μου αρέσουν εμένα.
0: Να κάνουμε ομάλ. Πάμε ομάλ και μετά τικ.

0: E morfona mondogiorică, să cosmânghe priete.
1: Και μια ακροάτρια λέει, τι υπέροχη φωνή είναι αυτή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να σας άρεσε όλο αυτό που ακούσατε.
1: Άρεσε, άρεσε πάρα πολύ και άρεσε και στον κόσμο. Φαίνεται και στα μηνύματα.
0: Την αγάπη μας στον κόσμο, όσοι μας ακούνε και όσοι μας ακολουθούν βασικά.
1: Καλό αυτό. Και μας ακούν και μας αγαπούν. Έτσι, και σε όποιον αρέσουμε. Σε όποιον δεν αρέσουμε, υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, δεν την κλείνουμε κιόλας.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Κλείνουμε, έτσι κλείνουμε, τελειώσαμε. Τέμεινα δύο λεπτά. Θέλω να πω άλλη μια φορά για τη φιλανθρωπική πεζοπορία που θα κάνουμε 4 Οκτωβρίου, 9.30 ώρα το πρωί, στις 4 Οκτωβρίου, στο Χορτιάτη. Συνάντηση στην εστία εκεί στο Χορτιάτη, στο μαγαζί, στο τέρμα του 58. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι μαζί. Υπάρχουν δύο διαδρομές, μία με 3 χιλιόμετρα, μία με 2 χιλιόμετρα. Και όποιος δεν έχει πάει και με τα πόδια, η συμμετοχή όλων σας κρίνεται αναγκαία σε εισαγωγικά. Μπορείτε να κάνετε και μια κατάθεση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος υπάρχει. Στηρίζουμε ένα παιδάκι που γεννήθηκε τυφλό. Το ποσό που πρέπει να καλύψουμε είναι 6.000 ευρώ, όσα μπορέσουμε να βρούμε, να συγκεντρώσουμε, να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια που πραγματικά το έχει ανάγκη, γιατί δεν είναι το ποσό μεγάλο, σκεφτείτε το αγγεία 6.000 ευρώ, και όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ελένη Αναστασιάδου, Αναστασία πάλι θα σε λέγα. ναι, έκανες μαύρο το μαλλί από ξανθό.
0: Τι μπέδεψες. Να κάνουμε, πιο ωραίο είναι το μαύρο να πάει.
1: Σε πάει, σε πάει. Έτσι και σε φέρνει και σε πάει.
0: Ναι.
1: Και μια που σε πάει στην Αυστραλία, και μια που σε φέρνει εδώ στο Focus.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είσαι εδώ μαζί μου.
0: Και πάντα θα έρχομαι σε σένα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ έτσι. Πολύ. Τασούλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την
1: Όντως έχει ταλέντο, έχει δίκιο η Ελένη. Ναι,
2: ναι. Σε ευχαριστώ πολύ να σε
0: Δεν είναι και όμορφο, καλή επιλογή, δεν έκανα.
1: Σαν για νύφη.
0: Όχι, για το βίντεο κλιπ, για.
1: Α, για το βίντεο κλιπ είναι καλό.
0: Να παίρνει καλά, ξέρει, είναι.
1: Τη γωνία, ε. Του κοκκίνησε τον άνθρωπο. Λοιπόν, για όλους εσάς που ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό, θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 5 πάλι ακριβώς εδώ ζωντανά στο στούντιο του Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μία ακόμα εκπομπή με τον τίτλο «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Αντώνης Αρκουλής. Απόψε θα κάνουμε μία ακόμα περιήγηση στη ζωή και στα τραγούδια ίσως πιθανότατα του μεγαλύτερου Έλληνα σύγχρονου τραγουδιστή, του Νότη Σφαγιανάκη. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε υποσχεθεί στους φίλους ακροατές ότι την προηγούμενη Κυριακή θα κάναμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Όμως η τραγικότητα των στιγμών μας επέβαλε να μην κάνουμε αυτή την εκπομπή και να προβάλλουμε μια εκπομπή για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και η τραγικότητα των στιγμών είναι ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής μεγάλου μέρους του ελληνικού φιλοθεάμονος κοινού, ο Νότης Σφαγιανάκης, έχασε τη γυναίκα του. Τη γυναίκα του με την οποία ζούσε μαζί η χώρια, και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο προσωπικά και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτές τις πολύ προσωπικές στιγμές, τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής του. Η απώλεια για τον Νότη Σφαγιανάκη ήταν μεγάλη. Δεν θα μπούμε στην βάσανο για τον ίδιο, να αφηγηθούμε το πώς έχασε τη γυναίκα του, το πού αυτή οδηγήθηκε, σε λεπτομέρειες δηλαδή που μπήκαν κάποιες άλλες στήλες ραδιοφώνου, τηλεόρασης, περιοδικών ή εφημερίδων. Είναι κάτι που απόψε δεν θέλουμε να μας απασχολήσει. Και αυτό γιατί το τέλος ενός ανθρώπου και ο τρόπος που αυτός κυδεύεται και τον αποχαιρετούν τα αγαπημένα του πρόσωπα είναι κάτι που αφορά τον ίδιο και το στενό φιλικό και συγγενικό περιβάλλον. Γράφτηκε ότι ο Νότης Σφαγιανάκης δεν πήγε στην κηδεία της γυναίκας του. Αυτό ήταν μια προσωπική του επιλογή για το αν πήγε ή δεν πήγε. Και επειδή θέλουμε να κλείσουμε αυτή την τραγικότητα των στιγμών του Νότη Σφαγιανάκη, αυτό που έχουμε να πούμε είναι από την πλευρά μας και από την εκπομπή μας την έκφραση των πιο ειλικρινών συλληπιτηρίων στο μεγάλο τραγουδιστή. Επίσης, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι δεν ήταν επιλογή μας

διότι η προπροηγούμενη εκπομπή, το πρώτο μέρος δηλαδή του αφιερώματος για τον Νότι Σφακιανάκη, δεν ήταν επιλογή μας να προβληθεί την Κυριακή το βράδυ, εκείνη την τραγική Κυριακή για τον ίδιο και την οικογένειά του και βεβαίως την εκλειπούσα σύζυγό του, όταν προβάλαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Ήταν πραγματικά μια τραγική σύμπτωση να προβάλλουμε την προπροηγούμενη Κυριακή που έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Πάμε λοιπόν απόψε να δούμε ποια ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν και σημαδεύουν ακόμα τη ζωή του, επαναλαμβάνω, πιθανότατα μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή που ανέδειξε το ελληνικό πεντάγραμμο, οι πίστες και η δισκογραφία, αν κρίνουμε από τις πωλήσεις και από την ανταπόκριση που έχει ακόμα στον κόσμο, του Νότι Σφακιανάκη. Μία χαρακτηριστική στιγμή, μία πολύ σημαδιακή μέρα, ένας πολύ σημαδιακός μήνας στη ζωή του, ήταν ο Νοέμβριος του 2020. Ήταν κάποιες στιγμές που ο ίδιος τις έζησε έντονα και ξεσήκωσαν κυριολεκτικά το δημοσιογραφικό κόσμο. Ξέρετε, πολλές φορές τα είδωλα, τα λαϊκά είδωλα, γίνονται αντικείμενο βοράς και αδυσόπιτης προβολής, ειδικά όταν ένας άνθρωπος συλλαμβάνεται έξω από ένα σούπερ μάρκετ να κατέχει κοκαίνη. Εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου του 2020, ο τραγουδιστής συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδος Δίας έξω από ένα σούπερ μάρκετ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει καταγραφεί ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ίδια χρήση σε βάρος του τραγουδιστή Νότι Σφακιανάκη. Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής οδηγήθηκε στο αυτόφορο πλημελιωδικείο προκειμένου να δικαστεί. Ο Νότι Σφακιανάκης τότε, πριν από 5 χρόνια, τέτοιες μέρες ζήτησε και έλαβε προθεσμία, καθώς ο δικηγόρος του, ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας, βρισκόταν εκτός Αθηνών και θα δικαζόταν στις 2 Δεκεμβρίου. Κατά την προσαγωγή του στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, ο Νότις Σφακιανάκης, φιδωλός στις δηλώσεις του, ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Δεν θέλω να πω κάτι, θέλω να μην πω κάτι, γιατί θα σας πω κάτι άσχημο», είχε πει τότε στις κάμερες και στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν με τα μικρόφωνα. Η σύλληψή του είχε γίνει το βράδυ της Κυριακής εκείνου του Νοεμβρίου, έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης. «Έχω το όπλο μαζί μου γιατί κινδυνεύω. Τα χαρτιά της άδειας είχαν λήξει και δεν είχαν ανανεωθεί». Αυτά ήταν τα λόγια που είπε ο Νότις Σφακιανάκης, δικαιολογώντας το περιεχόμενο της τσάντας που είχε στη θέση του συνοδηγού ενός θηριώδους εκρού Land Rover που έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι οποίοι τότε, αν θυμάστε, διενεργούσαν κάθε βράδυ ελέγχους για τον κορονοϊό και την εγκληματικότητα. Ήταν η εποχή που θα έπρεπε να στέλνουμε στο Υπουργείο Υγείας ραπόρτο για το πότε θα βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας. Αυτή ήταν η κατάντια του ελληνικού κράτους. Η αστυνομία τότε πραγματοποιούσε ασφυκτικούς και πιεστικούς ελέγχους στις κοινωνικές μάζες, με αποτέλεσμα, αν θυμάστε όλοι σας, τα μισά νοικοκυριά της Ελλάδος να έχουν αγοράσει από ένα σκύλο για να τον βγάζουν βόλτα τη νύχτα. Μόνο που εκείνη τη νύχτα ο Νότις Σφακιανάκης συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο, όπως είπε η αστυνομία, με μια τσάντα με μικρή ποσότητα κοκαίνης και ένα όπλο που δεν είχε άδεια χρήσης και οπλοφορίας. Πρέπει να πούμε ότι για εκείνη τη σύλληψη υπόθηκαν πολλά. Οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι η σύλληψη δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός και ότι η αστυνομία είχε στήσει με πολύ περίεργες διαδικασίες ένα μπλόκο στον τραγουδιστή για να τον αποκαθιλώσει. Πιθανότατα υπόθηκε και κάτι ακόμα, ότι αυτή ήταν μια υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για να ανακόψουν την ξέφρενη δισκογραφική πορεία των πωλήσεων, των εκατοντάδων χιλιάδων πωλήσεων του Νότι Σφακιανάκη. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, ο Σφακιανάκης οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

0: Η σύλληψη του τραγουδιστή έγινε λίγο μετά τις 8 εκείνο το βράδυ στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ, όπως είπαμε, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη συμβολή με την οδό Ιασονίδου. Ο Νότης Φακανάκης, μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών και των όπλων, ήταν απολύτως συνεργάσιμος, δεν προέβαλε καμία αντίσταση, ενώ οι αστυνομικοί, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, προφανώντας κάποιος τους είχε σφυρίξει την πληροφορία, τον οδήγησαν με χειροπέδες στο τμήμα της Αργυρούπολης. Αξίζει να τονιστεί ότι πήγαινε στο σπίτι του στη Βάρκιζα, έχοντας στείλει SMS για τον κορονοϊό και για το λόγο αυτό δεν επευλήθη πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση, ενώ για την κοκαίνη δεν φέρεται τότε να έδωσε ξεκάθαρες και επαρκείς εξηγήσεις.
1: Τρίμερη αναβολή έλαβε ο γνωστός τραγουδιστής Νότης Φακιανάκης, πρόκειται να δικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου. Καθότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Αλίνα, χθες το απόγευμα, γύρω στις 8 η ώρα, συνελήφθη μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την αστυνομία και βρέθηκε μέσα στο όχημά του μια τσάντα η οποία εμπερίχε ναρκωτικές ουσίες, για την ακρίβεια 2 γραμμάρια κοκαίνη, ένα τέιζερ και ένα 9 όπλο. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για 2 πλημέληματα. Το ένα αφορά την παράνομη οπλοκατοχή και το δεύτερο κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Στη συνέχεια λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 12, οδηγήθηκε και στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Αθηνών, όπου, όπως σας είπα στην αρχή του ρεπορτάζ, πήρε 3 μέρες προκειμένου να δικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου. Λίνα.
2: Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο συνηγορός του, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην πρωινή μας εκπομπή.
3: Βρέθηκε ο κ. Φακιανάκης να κατέχει ένα περίστροφο, το οποίο κατήχε επί δεκαετίες νόμιμα, με νόμιμη άδεια, η οποία δεν ανανεώθηκε λόγω κορονοϊού. Και μια μικροποσότητα ναρκωτικών που έδειξε στο κινητό του, έδωσε αυτές τις εξηγήσεις. Τον οδήγησαν με την αυτόφορη διαδικασία, αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αργυρούπολης. Και θα ζητήσουμε για αυτόν τον λόγο να μην εκδικαστεί υπόθεση και να οριστεί δικάσιμος και να αφαιρεθεί ελευθερός.

0: Ακολούθησε πανδαιμόνιο στα δημοσιογραφικά γραφεία και μεγαλύτερο πανδαιμόνιο έγινε όταν οι δημοσιογράφοι του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ πληροφορήθηκαν ότι την υπεράσπιση του Νότης Φακιανάκη ανέλαβε ένας από τους ογκωδέστερους σε όνομα τότε ποινικολόγους της Αθήνας, ο Αλέξης Κούγιας. Ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος γνωριζόταν προσωπικά με τον Νότη Φακιανάκη. Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, που ανέλαβε την υπεράσπιση του Φακιανάκη, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή. Όπως δημοσιοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κ. Φακιανάκης κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλου και για την κατοχή μιας μικροποσότητας ναρκωτικών.
1: Παιδιά, μην βγαίνετε μέσα.
2: Μην βγείτε μπροστά, παιδιά.
1: Νίκο. Τα κινητά, τα κινητά.
3: Μην μπαίνετε μπροστά, μην μπαίνετε μπροστά. Μην μπαίνετε μπροστά, ρε παιδιά.
2: Όχι, τρομάξα, όχι.
3: Μην μπαίνετε μπροστά, ρε παιδιά.
2: Μην μπαίνετε μπροστά, ρε παιδιά.
0: Η κατηγορία της οπλοκατοχής του απεδόθη για τυπικούς λόγους, γιατί είχε λήξει άδεια νομίμου κατοχής ενός μικρού όπλου διαμετρήματος 9 χιλιοστών, όπως προέβαλε στους ισχυρισμούς του ο τότε ποινικολόγος του Αλέξης Κούγιας. Το όπλο, όπως είχε αναφέρει ο αείμνηστος Κούγιας, κατήχε επί δεκαετίες για την προσωπική του ασφάλεια λόγω της ιδιομορφίας του επαγγελματός του και των ωρών που εργαζόταν και των χρημάτων που κουβαλούσε, αφού πολλοί συναδελφοί του είχαν πέσει θύματα ληστείων και επικίνδυνων υποθέσεων. Ο Μακαρίτης Αλέξης Κούγιας είχε προβάλει τότε τους ισχυρισμούς ότι για τη μικροποσότητα ναρκωτικών η οποία είχε βρεθεί στο αυτοκίνητο του Φακιανάκη, δηλώθηκε ότι δεν ήταν δική του και δόθησαν κάποιες πλήρεις εξηγήσεις για αυτή. Ο Σφακιανάκης θα οδηγεί το στον εισαγγελέα με την αυτόφορη διαδικασία, αλλά συνοδευόμενος από δικηγόρο συνεργάτη του γραφείου, ζήτησε αναβολή εκδικάσεως της υποθέσεως και ορίστηκε ρητή δικάσιμος. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι για εκείνη την υπόθεση ακόμα δεν γνωρίζουμε τη δικαστική της έκβαση. Αν δηλαδή δικάστηκε ποτέ, αν ο Σφακιανάκης τιμωρήθηκε, αν αθωώθηκε, αν απειλάγει και με ποιες ποινές.
4: Μια κουβέντα, κύριε Νότη.
5: Να μας πείτε κάτι. Εξηγήστε μας τι έγινε, κύριε Σφακιανάκη. Εξηγήστε μας τι συνέβη, απλά.
6: Τι έχετε να πείτε για τις καταγγελίες, για τις κατηγορίες που σας έχουν απαγγελθεί.
7: Ναι, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή.
4: Θέλετε να πείτε κάτι προς την κοινωνία. Θέλετε να πείτε κάτι. Θέλει να πει κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
8: Δεν θέλω να πω κάτι.
5: Πείτε μας
9: για κουμπάκι,
5: τι συνέβη.
9: Πείτε μας. Έλα, πάμε. Τέλος.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, χωρίς να θέλουμε να αγιοποιήσουμε κανέναν, άλλωστε δεν έχουμε προσωπικές σχέσεις με τον κύριο Σφακιανάκη, ούτε είχαμε ποτέ. Δύο φορές είχαμε πάει στα νυχτερινά καταστήματα που τραγουδούσε. Εμένα οφείλω να πω ότι οι νυχτερινές σχέσεις με το τραγούδι όπως αποτυπώνεται και όπως εκφράζεται τα τελευταία 7-8 χρόνια στα νυχτερινά κέντρα δεν με εκφράζει καθόλου. Νυχτερινά καταστήματα στα οποία δεν μπορείς ουσιαστικά να διασκεδάσεις. Νυχτερινά καταστήματα στα οποία ο ήχος είναι τρελός σε τρελά ντεσιμπέλ. Έχουν αλλάξει οι διαρρυθμίσεις των νυχτερινών καταστημάτων. Έχουν αντικατασταθεί τα μεγάλα τραπέζια από τα σκαμπό. Ο κόσμος είναι διαφορετικός. Η συμπεριφορά των καταστηματαρχών δεν είναι και τόσο ικανοποιητική. Τα ποτά δεν είναι καθαρά. Υπάρχει μεγάλη χρήση τσιγάρου και γενικότερα μια ατμόσφαιρα που δεν θυμίζει σε τίποτα τα παλιά μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά, τα γνωστά μπουζούκια που πηγαίναμε εμείς στην εποχή μας. Μια συμπτωσιακή κατάσταση για τη σχέση του Σφακιανάκη με τα ναρκωτικά είχε εκδηλωθεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή του 1995. Τότε ο κ. Σφακιανάκης είχε δηλώσει τη σχέση του με τις ναρκωτικές ουσίες. Κάνοντας μία αναζήτηση στο YouTube, βλέπουμε και θα ακούσουμε ένα βίντεο με τον τίτλο «Νότης Εκβαθέων». Ο κ. Σφακιανάκης πριν από πολλά χρόνια, το 1995, σε ένα περίεργο πάνελ, ένα πάνελ ανομοιογενές, είχε ομολογήσει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών on camera. Κάπνιζα μαριχουάνα 10 χρόνια, είχε πει σε αυτή την πολύκροτη εκπομπή που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση στον κόσμο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, καλεσμένος τότε στην εκπομπή στην πόλη των Παρεστήσεων στο New Channel το 1995, στο New Channel του Φώτη Μανούση, σε μια κατάθεση ψυχής, μιλούσε για την προσωπική του εμπειρία και για τη διακίνηση ναρκωτικών σε κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα. Το εκπληκτικό της εκπομπής αυτής ήταν ότι στο πάνελ βρισκόταν ο παλιός διώκτης αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, ο επανομαζόμενος από τους αστυνομικούς και από τους αστυνομικούς ρεπόρτερ και ως Κάλαχαν της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, τέος διοικητής της ασφάλειας Αθηνών αλλά και της δίωξης ναρκωτικών. Επίσης στην εκπομπή αυτή ήταν ο γνωστός ποινικολόγος Βαγγέλης Ναούμης, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Αργύρης Παπαργυρόπουλος.
1: Πίσω από όλο αυτό το γκλάμουρ της νυχτερινής διασκέδασης, πίσω από τις φωτεινές μαρκίζες, ο Νότης το ξέρει πολύ καλά και όλοι το ξέρουμε, υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει και άλλου είδους προσφερόμενες παράνομες υπηρεσίες. Τι έχεις να μου πεις εσύ γι' αυτό?
2: Στα δύο αστυνομία απαγορεύει, όχι μόνο η ελληνική αστυνομία, η αστυνομία παγκόσμια απαγορεύει τη μαριχουάνα που μπορώ να τη φυτέψω στο σπίτι μου και να την καπνίζω όπου το γουστάρω εγώ, χωρίς να ενοχλώ κανέναν, και επιτρέπει τα τσιγάρα τα οποία αναγκάζομαι να τα αγοράζω, άρα εις βάρος της οικονομίας της δικής μου και γενικότερα του κράτους που καταφέρνουμε τα περισσότερα από την Αμερική, και το αλκοόλ, το οποίο και αυτό έρχεται από τη Σκωτία, την Αγλεύνα, τα γύρω κτλ. Ακριβώς. Γιατί αυτά τα επιτρέπει, τα οποία τσιγάρο σου δημιουργεί καρκίνο των πνευμόνων, των κυττάρων, των έτσι, των αλλιώς.
3: Το κατάλαβα να σας απαντήσω, μην με πληγορούμε.
2: Ναι.
3: Καταρχήν, ό,τι απαγορεύεται από ουσία εξαρτησιογόνα, την απαγορεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
2: Το τσιγάρο είναι
3: ουσία. Τον απαγορεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
2: Και μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με αυτά και τα γνωρίζει εκ πείρας και όχι θεωρητικά.
3: Και θα σου πω και κάτι άλλο ακόμα. Εγώ θεωρούσα και θεωρώ τα περισσότερα ατυχήματα που γίνονται από τους νεαρούς, ιδίως στις βραδινές ώρες, οφείλονται στο ποτό.
2: Κατά κύριο λόγο.
3: Και στο τσιγαριλίκι.
2: Όχι.
1: Όχι, διαφωνώ, είναι υπέρ εδώ στην Αθήνα. Θα κάνω μία παρατήρηση. Ακούσατε τι είπε ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος έκανε και χρήση τέτοιων ουσιών.
2: Όχι χρήση. Τι χρήση? Κάπνιζα μαριχουάνα 10 χρόνια. Κάπνιζα χασίση δηλαδή 10 χρόνια.
1: Και κατάφερε να αποτοξινωθεί.
2: Όχι να αποτοξινωθεί. Από τι να αποτοξινωθεί?
4: Δεν δημιουργεί εξάρτηση.
1: Δεν δημιουργεί εξάρτηση.
3: Δεν δημιουργεί ψυχική εξάρτηση.
4: Δίστανται οι γνώμες. Δεν δημιουργεί εξάρτηση.
2: Δεν δίστανται καθόλου οι γνώμες. Το μόνο που σου δημιουργεί η μαριχουάνα είναι να σου ανοίγει κάποια παράθυρα τα οποία έτσι δεν μπορεί να τα ανοίξει από μόνο σου.
4: Θεωρείται πρωτάλαμος για τα σκληρά ναρκωτικά.
2: Δεν θεωρείται τίποτα. Παραμύθι του κερατά είναι.
1: Κατά πόσο μύθος η πραγματικότητα είναι προθάλαμος για σκληρά ναρκωτικά.
2: Είναι μύθος. Δεν είναι πραγματικότητα. Και έχετε
3: τότε, τότε θα τον αφήναν ελεύθερο και σου
2: όχι, δεν τα αφήνουν ελεύθερο.
1: Στρατηγέ μου, θέλω να μιλήσει αυτό επάνω. Ο Νότης μας ακούνε και πολλοί νεολαίοι και θέλω να δώσει κάποια
2: υπάρχει
1: πράγματα.
2: Υπάρχει σκοπιμότητα, διότι εδώ παίζονται 3 εκατομμύρια με τα τσιγάρα και με το αλκοόλ. Ενώ τη μαριχουάνα θα τη φυτεύω στο σπίτι μου και θα την καπνίζω όποτε θέλω εγώ.
3: Το ίδιο έγινε στην Ολλανδία και δεν προλαβαίνω να ψάξουν ποιο πουλάει την καλύτερη
2: μαριχουάνα. Στην Ολλανδία υπάρχει τον μπουλντόκο που πηγαίνει και αντί να πιει καφέ, παραγγέλνει τον καφέ σου και όποιο χασίσει θέλει σου φέρνει με το δίσκο και καπνίζει. Λοιπόν, στην Ολλανδία υπάρχουν οι ναρκωμανείς που έχουν πέσει στα σκληρά ναρκωτικά, όχι από το χασίσει. Από την κοινωνική
3: συμβουλή. Εδώ έχει γίνει σε πληροφορώ, με συγχωρείς που παρεμβαίνω έτσι. Ναι. Έχει γίνει και στο ΚΕΘΕΑ. Αν διαβάζει μελέτες στο ΚΕΘΕΑ που έχουν γίνει, το 67% των τοξικομονών στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει από το χασίζακι. Από τα σιγαρελίκια.
2: Όχι, έχουν ξεκινήσει από την έλλειψη επίπεδου. Έχουν πέσει στην ηρωίνη όταν είσαι ένας άνθρωπος συγκροτημένος
3: από την κοινωνία. Πήγαν απευθείας στην ηρωίνη.
2: Όταν
3: από είσαι... ξεκινήσει να το χασείς. Ο έμπορος δεν είναι ο ίδιος.
2: Μα όταν είσαι στο ψάξι που θα ξεκινήσει από κάτι.
3: Η μαριχουάνα πουλάει. Η ηρωίνη πουλάει.
4: Σημασία νομίζω. Δεν έχει από πού ξεκινάμε.
2: Και πού καταλήγεις.
4: Το θέμα είναι αν υπάρχει πρόληψη ή καταστολή. Με την καταστολή και την ποινικοποίηση δεν λύνεται το θέμα των...
3: Κάπου
2: πάνω αλλού
3: σε άλλα χωράφια.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πιστεύω.
3: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι λούκι τα ναρκωτικά.
2: Βεβαίως και είναι λούκι.
3: Είναι λούκι.
2: Η ηρωίνη δεν έχει σκοτώσει ποτέ κανένα. Μπορείς να τρυπιέσαι από τώρα μέχρι να πεθάνεις στα 90 σου, δεν ξέρω πότε, όμως θα είσαι ένα ρεμάλι.
3: Όταν όμως η ανοχή, η εξάρτηση που σου δημιουργεί, αυτό το σύνδρομο το οποίο είναι φοβερό, και η ανοχή του οργανισμού, να μην αρέσχεται και να μην αποζητά μόνο τη συγκεκριμένη ποσότητα.
2: Να
3: θέλει μεγαλύτερες ποσότητες για να ικανοποιήσει πλέον αυτά τα οποία ικανοποιούσε το ένα γραμμάριο. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο παρθένος δεν είσαι, αλλά κατατάς το ρεμάλι που είπες εσύ.
2: Μα αυτό θα το πάθει εγώ.
3: Επομένως είναι αρρώστια.
4: Μα δεν έχω παραδείγματα. Εξετημένος ο κύριος
3: Φαγητάκης.
4: Δεν δήλωσε ποτέ εξετημένος.
2: Μα δεν ήμουν. Διαρωτήθηκε
4: αν η μαριχουάνα
3: δημιουργεί εξάρτηση.
2: Δεν δημιουργεί εξάρτηση.
3: Κύριε Νομίδη, είπε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα η ροή.
2: Όχι, δεν δημιουργεί προβλήματα.
3: Όταν παίρνει συγκεκριμένη ποσότητα.
2: Δεν σκοτώνει.
1: Εγώ
2: σκοτώνει
1: το αλκοόλ. Να τελειώσει σκοτώνει αυτό το
2: αλκοόλ που είναι.
3: Όμως σκοτώνει, είδες πώς σκοτώνει, πώς σκότωσε.
2: Όχι, σκοτώνει.
3: 68 είναι μέχρι τώρα.
2: 68 θάνατοι από την ηρωίνη μπροστά στα ποσοστά των θανάτων από το αλκοόλ και από το τσιγάρο, από τον καρκίνο δηλαδή που επέρχεται από το τσιγάρο, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Όμως εγώ αποτρέπω όλους αυτούς που μας ακούνε να κάνουν οποιαδήποτε χρήση οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας. Γιατί? Γιατί είναι αχρίαστη στον άνθρωπο. Γι' αυτό. Γιατί στο μυαλό μας υπάρχουν τα πάντα. Ό,τι μπορεί να δώσει η ηρωίνη, το χασίσι, το έτσι, το αλλιώς, υπάρχουν στο μυαλό μας. Αρκεί ο άνθρωπος να ψάξει να βρει τον τρόπο μέσα από εκπαίδευση να τα βγάλει αυτά προς τα έξω.
3: 68 νεκροί δεν είναι τίποτα που πεθάνουν. 68 παιδιά νέα στον δρόμο. Χωρίς λόγο. Δεν είναι μήνυμα αυτό. Δεν πρέπει να δώσουμε μήνυμα ζωής ώστε και οι 68 αυτοί να μην πεθάνουν.
2: Αυτό είπα προηγουμένως.
3: Όχι, ότι... δεν είναι τίποτα οι 68.
2: Δεν είναι τίποτα το ποσοστό μπροστά στα ποσοστά τα άλλα. Όλοι. Τα οποία δεν βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Δεν πρέπει να δώσουμε μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι
1: μήνυμα
3: και οι 68.
1: Ζωής.
3: Μπράβο. Δίνουμε μήνυμα ζωής ώστε και οι 68 δεν πρέπει να πεθάνουν. Δεν είναι το πόσοι θα πεθάνουν ή τι θα πεθάνουν. Είναι. Μην δοκιμάζετε τα ναρκωτικά.

0: Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή είχε σημειώσει πολύ μεγάλα νούμερα τηλεθέασης και ήταν από τις πιο ειλικρινείς, θα λέγαμε. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανένας με τα όσα είχε πει ο κ. Φακενάκης, προσωπικά διαφωνούμε κάθετα, κατηγορηματικά. Είμαστε τελείως αντίθετοι με αυτόν τον τρόπο ζωής και βεβαίως, επειδή δεν κάναμε ποτέ στη ζωή μας χρήση ναρκωτικών, θα προέτρεπα όλους εσάς που ακούσατε το συγκεκριμένο απόσπασμα να το διαγράψετε και να το παραβλέψετε. Για μένα δεν νοείται υγιής άνθρωπος, ακόμα και αν είναι καπνιστής, να κάνει χρήση χασίς ή μαριχουάνας ή και ηρωίνης, όπως είχε πει ο κ. Φακενάκης, και σε αυτό διαφωνούμε και είμαστε απέναντί του. Απέναντί του και στην οποιαδήποτε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και είναι λάθος να ακούγεται ότι το χασίς δεν είναι δρόμος που οδηγεί σε πιο σκληρά ναρκωτικά. Επιστημονικά, αυτά που ανέφερε τότε ο Σφακιανάκης ήταν μπούρδες. Μπούρδες και πολύ επικίνδυνες εικασίες. Γιατί δεν στηρίζονταν επιστημονικά πουθενά. Δεν μπορείς να λες δημόσια στον κόσμο που σε παρακολουθεί, που είσαι ένα ίνδαλμα, ένα ζωντανό ίνδαλμα, ένα πρότυπο για τον κόσμο και για την κοινωνία, και να αφήνεις να εννοηθεί ότι κάνεις ακόμα χρήση ναρκωτικών, όπως και αποδείχτηκε από τη σύλληψή του. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, ο καθένας στο κρεβάτι του και στο σπίτι του ή στους χώρους, στους τεκέδες που μπορεί να είναι θαμώνας, μπορεί να κάνει το γουστάρι. Δεν νομίζουμε όμως ότι δικαιούται ένα ίνδαλμα όπως είναι ο Σφακιανάκης να ομολογεί δημόσια ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Βέβαια, η ειλικρίνειά του είχε τρομάξει τους φίλους τότε τηλεθεατές, όμως θα πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι στην οποιαδήποτε χρήση ναρκωτικών ουσιών, διότι το χασίς εύκολα οδηγεί στην ηρωίνη, η ηρωίνη στην κοκαίνη και η κοκαίνη στο θάνατο. Ο λαλίστατος εκείνες τις εποχές Νότης Φακιανάκης είχε συνευρεθεί τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά με τον κύριο Αντώνη Ρέμο. Τότε ο κύριος Φακιανάκης είχε υποπέσει σε ένα ακόμα ολίσθημα. Είχε καταφερθεί εναντίον και του Στέλιου Καζαντζίδη και του Μακαρίτη Παντελή Παντελίδη. Μάλιστα, είχε σοκάρει με το ερώτημα που είχε κάνει περιπεκτικά στον Αντώνη Ρέμο αν είναι γκέι. Τον είχε ρωτήσει χαρακτηριστικά, είσαι γκέι? Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια εκπομπή με πολύ μεγάλη δόση ειλικρίνειας, με πολύ μεγάλη δόση ψυχρότητας και με πολύ μεγάλη δόση αντικειμενικότητας. Λέμε ελεύθερα την άποψή μας και μπορείτε να την πείτε κι εσείς, είτε στα μηνύματα είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Για πρώτη φορά τέτα τέτ, πρώτη φορά και ιδίω στο μικρόφωνο.
2: Πρώτη φορά έγινε σε
1: μικρόφωνο. Ναι, όχι, δημοσιογράφος δεν είμαι. Μην με βρίζεις. Κάτσε ρε φίλε τώρα, εγώ δεν σε έχω βρίσει. Είμαι ομιλητής σου, συνομιλητής, θα το πούμε έτσι.
2: Παραγωγός.
1: Αγαπάς την Αγγλία?
2: Καθόλου δεν αγαπώ την Αγγλία.
1: Θα φας ξύλο.
2: Καθόλου δεν αγαπώ την Αγγλία.
1: Γιατί?
2: Εδώ είναι τώρα που υπάρχει σύγχυση. Εγώ αγαπώ αυτούς που είναι για να τους αγαπάς.
1: Άλλο λέω.
2: Μόλις η γυναίκα
1: δεν είναι Αγγλία.
2: Η Αγγλία ήταν η γυναίκα μου. Η Αγγλία δεν είναι καλή ράτσα όμως. Πάρα πολύ κακή ράτσα.
1: Γιατί ρε φίλε?
2: Διότι έχουν χαρακτήσει όλο τον πλανήτη, έχουν κάνει πάρα πολλά.
1: Σου έχει κάνει δώρο δύο παιδιά.
2: Η γυναίκα μου έχει κάνει δύο παιδιά.
1: Αγγλία.
2: Η Αγγλία μου έχει κάνει δύο παιδιά. Πατρίδος μου. Καζατζίδης, μεγάλος τραγουδιστής. Όμως, με ξένη εισαγωγικά φωνή, ποσταρισμένη, τοποθετημένη φωνή. Αν ακούσεις τους πρώτους του δίσκους και το Υπάρχω για παράδειγμα που το έγραψε ο Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος λοιπόν που ήταν 16 χρόνια τον πήρε και έπαιζε μαζί του Μπουζούκι και το έγραψε τραγούδια και τα οικειοποιήθηκε. Ένας μεγάλος άνδρας ποτέ δεν κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί που έχει πάρει μαζί του. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι αυτά είναι δικά μου, δημόσια, αλλά μετά στα δικαστήρια, μετά από πολύ καιρό που είχαν εκτεθεί πλέον κτλ., παραδέχθηκε ότι τα είχε πάρει, τα είχε κλέψει δηλαδή από τον Νικολόπουλο, εκεί μου χάλασε όλο το
1: δόμημα.
2: Έγινε ένα περιστατικό, τον Γιώργο τον Πολίτη. Έχω πάει στο σκάφος εκεί που είχε στο Τροκατέρο και εκεί που μιλάμε κτλ., εγώ ακούω κάποια στιγμή εμένα να τραγουδάω ένα τραγούδι που δεν το ξέρω. Και λέω, ήταν ο Παντελίδης. Και λέω του Γιώργου, ρε Γιώργο. Έπαθα πλάκα του λέω τώρα. Η μίμηση με ενοχλεί. Όποιος μιμείται, όποιον.
3: Θα σας δούμε και τηλεοπτικά στον Αλφα, όπως διαβάζουμε ότι θα συζητάτε.
1: Είναι κάποια...
3: σε συζητήσεις.
1: Κάποιες θεωρίες στη φαντασία κάποιων ανθρώπων. Δεν έχει καμία βάση το θέμα της τηλεοπτικής μου εμφάνισης. Σκέψεις, πολύ μακρινές σκέψεις είναι αυτές που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο.
4: Το έχω πάρει απόφαση ότι εγώ χοντρός θα πεθάνω.
2: Γυμναστική, κανείς.
4: Κάνω γυμναστική, είναι πολύ τώρα.
2: Γυμναστική, όπως εμένα.
4: Κάνω κανονική. Έρχεσαι μαζί, γλωστάρι. Εκεί στην Λιφάδα.
2: Γιατί με βλέπεις να χρειάζομαι γυμναστική.
3: Ο γάμος, το Σεπτέμβριο. 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει στη διαδικασία προετοιμασίας.
1: Θα γίνουν και αυτό που πρέπει να γίνει και θα γίνει και αυτή η διαδικασία. αλλά θα είναι σε πολύ έτσι κλειστό, φιλικό, όσο μπορεί να είναι φιλικό και κλειστός ο κύκλος, και θα γίνει και σε μέρος πολύ έτσι μυστικό και που δεν θα ήθελα.
3: Εδώ Αθήνα, απλά δεν θέλετε να διαρρεύσει.
1: Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και εκτός Αθήνας. Ούτως ή άλλως, μετά από τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, δεν αλλάζει και τίποτα. Πιο πολύ ουσιαστικά να το ζήσουν οι γονείς αυτό το κάνει πιο πολύ για το τέτοιο και να κάνουν μια γιορτή με φίλους.
2: Δεν έχεις νυφευτεί, όχι παντρευτεί, εσύ παντρευτεί.
4: Δεν έχω ρόλο.
2: Είσαι γκέις.
4: Αλλά ποιο. Ποιο. Γιατί
2: νυφευτεί ο άνδρας. Παντρευτεί, ή παντρεύεται η νύμφη.
4: Okay.
2: Νυμφεύεται ο άνδρας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ήρθε όμως η ώρα να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια του Νότι Σφακιανάκη. Ψάχνοντας στο ελληνικό διαδίκτυο, κολλήσαμε σε ένα πολύ ωραίο μίξ του 2016 με τραγούδια του Βασίλη Καρά και του Νότι Σφακιανάκη.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Καλησπέρα, παλιό παιδί.

Ένα άλλο μίξ που Mega Mix 2016 με τον DJ Chris. Ακούμε ευθύς αμέσως από ομολογουμένως μεγάλες επιτυχίες με τις φωνές του Βασίλη Καρά, του Σταμάτη Γονίδη και του Νότης Φακιανάκη.

Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα είδος τραγουδιού στο οποίο αρεσκόταν και αρέσκεται ακόμα. Ελπίζουμε ακούγοντας τα τραγούδια του, δεν ξέρουμε αν ακούει τα τραγούδια του ο κ. Φακιανάκης, τα Ζεϊμπέκικα του Άρχοντα. Είναι ένα ποτπουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Νότης Φακιανάκη στο ρυθμό του ελληνικού μαγικού Ζεϊμπέκικου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, τα καλύτερα ζεϊμπέκικα του Νότης Σφακιανάκη.

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος Έλληνας τραγουδιστής είχε βγάλει σπουδαίους δίσκους. Δίσκοι οι οποίοι πουλούσαν κάθε φορά 250-300 χιλιάδες αντίτυπα. 7 πλατινένιοι δίσκοι, 5 πλατινένιοι δίσκοι. Είχε περάσει πια ο Σφακιανάκης, είχε σπάσει όλα τα πανελλήνια ρεκόρ στην πώληση αντιτύπων CD. Κακά τα ψέματα, ο άνθρωπος αυτός έχει μια ευλογημένη πορεία στο πεντάγραμμα. Ό,τι τραγούδι έλεγε γινόταν επιτυχία. Βεβαίως, πίσω από τις επιτυχίες του Νότη Σφακιανάκη κρυβόταν ένα άρτιο επιτελείο ανθρώπων που του έγραφαν τη μουσική και συνέγραφαν και τους στίχους. Μία κατηγοριοποίηση των τραγουδιών του Σφακιανάκη είναι τα λεγόμενα κοινωνικά. Επιδίωξε με τη σπουδαία φωνή του, με την ιδιότυπη χρειά της φωνής του, να ερμηνεύσει τραγούδια δίνοντας κοινωνικές διαστάσεις και εν ολίγοις το πέτυχε. Γιατί τα τραγούδια αυτά είχαν μεγάλη ανταπόκριση, ιδίως στο νεαρό κόσμο. Ο Σφακιανάκης με τα κοινωνικά του τραγούδια κυριολεκτικά έγινε ένας νυχτερινός ήρωας, ένας νυχτερινός επισκέπτης που πήρε τη μορφή μιας ηρωικής φιγούρας, μιας ηρωικής προσωπικότητας. Ακούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα με τραγούδια του Νότη Σφακιανάκη που βγάζουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, εθνικό, εθνικιστικό σε μερικές γραμμές πατριωτικό περιεχόμενο.

Νότης Βακανάκης έχει πραγματοποιήσει, για όσους δεν το γνωρίζουν, συναυλία για το χαμόγελο του παιδιού, συγκεντρώνοντας 18.000 κόσμο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ έχει παραχωρήσει έσοδα από διάφορες συναυλίες και δίσκους του στο Δήμο Μεγίστης για την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου και στην κοινότητα Ορμενίου Εύρου για τη δημιουργία αίθουσας πολιτισμού που φέρει το όνομά του. Μερικά χρόνια μετά τη δολοφονία του Σολομού Σολομού από ένα κάθαρμα Τούρκο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων του ψευτοκράτους, θυμόμαστε την θυσία, τον πυροβολισμό και τη δολοφονία, την ψυχρό δολοφονία, σε ζωντανή μετάδοση του ελληνοκύπριου ήρωα Σολομού Σολομού. Ο Νότης Φακιανάκης κάλυψε τα έξοδα κατασκευής μνημείου από τον γλύπτη Μιχάλη Λαγουβάρδο προς τιμήν του δολοφονημένου ελληνοκύπριου, το οποίο ωστόσο, και εδώ είναι το φοβερό, το πανάθλιο για τις ελληνοκυπριακές κυβερνήσεις, ότι το μνημείο αυτό δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στη δεκαετία του 2010. Ο Σφακιανάκης το 2011 κυκλοφορεί το CD με τίτλο «Ματωμένο δάκρυ» και τα τραγούδια «Ένα τσιγκανάκι είπε», «Φτερά γυρεύω» και «Το τελευταίο σ' αγαπώ» σκαρφαλώνουν για μια φορά ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts.

Το 2013 ο νέος δίσκος του Νότι κυκλοφορεί και εξαντλείται από την πρώτη κιόλας μέρα κυκλοφορίας του. Τίτλος αυτού 16 αυτοτελείς ιστορίες. Στις 25 Νοεμβρίου του 2014 κυκλοφορεί και ο νέος δίσκος του Νότι Σφακιανάκη με τίτλο «Μαζί». Περιέχει τραγούδια όλων των ειδών από παλιούς και νέους συνεργάτες και όλος ο δίσκος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του επί πολλά χρόνια ηχολήπτη του Παζούζου. Το τραγούδι που στιγματίζει το δίσκο είναι το «Μα εγώ είμαι Έλληνας» σε μουσική Κώστα Χωριαφάκη και Στράτου Κουμπά και στίχους Κώστα Χουλιαφάκη. Ένα σπουδαίο τραγούδι. Εθνικό τραγούδι, πατριωτικό τραγούδι. Το Δεκέμβριο του 2016 κυκλοφορεί ο κοινωνικός δίσκος «Τον επικοινωνούμε». Ο δίσκος αυτός γίνεται και πολυπλατινένιος σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Και ο Έρος Θεός είναι» κατέλαβε πάλι την πρώτη θέση στις φυσικές πωλήσεις δίσκων για το 2018, σύμφωνα με σχετική λίστα. Κυκλοφόρησε από την Panic Platinum το Μάιο του 2018 και έγινε πολυπλατινένιο περιλαμβάνοντας 7 ερωτικά τραγούδια. Προάγγελοι του άλμπουμ ήταν 2 τραγούδια με την πλάτη στον τοίχο και τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ που οπτικοποιήθηκε, ενώ έχει ξεχωρίσει και το τραγούδι «Καμία». Εμείς θα ακούσουμε ένα πραγματικά δυνατό πατριωτικό τραγούδι. Ένα heavy metal ελληνικό τραγούδι. Η επιτυχία «Μα εγώ είμαι Έλληνας» είναι ένα τραγούδι που πιάνει το σφιγμό του ελληνικού εθνοκεντρικού πατριωτισμού. Ένα σπουδαίο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μπορεί να το καταλάβει μόνο όποιος έχει μέσα του εθνικά πατριωτικά ιδιώδη. Και εδώ οφείλουμε να δώσουμε και στους δημιουργούς και στον ίδιο τον Νότι Σφακιανάκη απέραντα συγχαρητήρια, γιατί ξύπνησε σε 4 λεπτά και υπέβαλε σε εθνική εγρήγορση τη συνείδησή μας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και μια πολύ σημαντική στην καριέρα του ζωντανή ηχογράφηση από την παρουσία του, τη ζωντανή του παρουσία στις πίστες και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο Αστέρια το 1995, όταν ο Σφακιανάκης ήταν 5 χρόνια γνωστός τραγουδιστής. Τα τραγούδια αυτά που ερμήνευσε ο Σφακιανάκης ήταν οι μέχρι τότε επιτυχίες του, οι επιτυχίες των 5 ετών.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ως επίλογο, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να ακούσουμε ένα προφητικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε το 2018-19 στις ζωντανές του παρουσίες στο νυχτερινό κέντρο Γκάζι. Έχει τίτλο «Χάρε να ήσουν άνθρωπος». Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Φακιανάκης ερμήνευσε αυτό το τραγούδι ή επέλεξε αυτό το τραγούδι, γιατί γνώριζε κάποια πράγματα για τη μετέπειτα εξελικτική πορεία της ζωής του και συγγενικών του προσώπων. Όμως είναι πραγματικά ένα τραγούδι που τώρα που τα ακούμε είναι πάρα πολύ συγκινητικό, το οποίο συνδυάζεται με το χαμό της αγαπημένης του γυναίκας.

Σε αυτό το σημείο η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και το δεύτερο κεφάλαιο από τον πιο μεγάλο σύγχρονο Έλληνα τραγουδιστή, τον κύριο Νότση Φακιανάκη, τελείωσε. Θέλουμε να πούμε δύο πράγματα και στους φίλους που μας ακούν, αλλά περισσότερο στον ίδιο. Και αυτό πιθανότατα να το έχει ξανακούσει. Όμως οφείλουμε να του το πούμε γιατί χαίρει της απεριόριστης εκτιμήσεώς μας, παρά το γεγονός ότι σε αυτή την εκπομπή και στην προηγούμενη του ασκήσαμε κριτική. Και οφείλουμε να ασκούμε κριτική σε δημόσια πρόσωπα. Αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Να γινόμαστε πολλές φορές μη αρεστοί. Και επειδή το λακωνίζει νεστή φιλοσοφή και είμαι από τη συγκεκριμένη περιοχή, έχω να πω στον κύριο Σφακιανάκη αυτά που του έχουν πει και κάποιοι άλλοι. Αλλά εγώ θα τα πω διαφορετικά. Θυμίζοντάς του την απουσία από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι του Στέλιου Καζαζίδη, για τον οποίο ποτέ δεν είπε μια καλή κουβέντα. Είχε μιλήσει για ξεπατικούρες, είχε μιλήσει για. Κλπ. Κλπ. Είναι προσωπική του άποψη, την οποία τη σεβόμαστε. Όμως θα έλεγα στον κύριο Σφακιανάκη ότι είναι μια εποχή που ο κόσμος δεν έχει να πιαστεί ούτε από τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είναι διεφθαρμένα, ούτε από την Βουλή, η οποία είναι μέσα στο βούρκο και την ανομία. Την ώρα που η μαφία επικυριαρχεί στη ζωή μας, στην κοινωνία, στους θεσμούς, στα γρανάζια της κρατικής μηχανής, νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει. Ξέρουμε ότι ο ίδιος αποστρέφεται κάποιους χαρακτήρες, ξέρουμε ότι ο ίδιος έχει συγχαθεί την πολιτική, ξέρουμε ότι ο ίδιος μπορεί να έχει συγχαθεί και τις νυχτερινές πίστες. Όμως είναι επιβεβλημένο το καθήκον ενός λαϊκού τραγουδιστή που εκφράζει και κοινωνικές προεκτάσεις σε αυτό που αποκαλούμε ελληνικός λαός, γιατί ο Σφακιανάκης θέλησε να πάει λίγο παραπέρα και αυτό νομίζουμε ότι ενόχλησε. Και επειδή ενόχλησε, πιθανότατα να ανέκοψε και την πορεία του ή με την περιπετειώδη ιστορία του 2020, που δεν νομίζουμε ότι άφησε για κάτι στην κοινή γνώμη, νομίζουμε ότι επιτακτικά πρέπει να επιστρέψει στο ελληνικό τραγούδι. Και αυτό γιατί θα μπορούσε να πει πολύ καλύτερα τραγούδια, θα μπορούσε κυρίες και κύριοι να εκφράσει αυτή την εποχή ειδικά τραγούδια πατριωτικών εθνικών συλλαλητηρίων. Η φωνή του Νότση Φακιανάκη είναι μια εθνική πατριωτική φωνή που δεν πρέπει να παίρνει αποστάσεις ούτε ο ίδιος, ούτε η φωνή του, ούτε η καλλιτεχνική του ύπαρξη από τα πολιτικά δρόμενα αυτών των καιρών. Βρισκόμαστε σε μια άσχημη εποχή. Έχουν καταπέσει όλα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια κανέναν. Νομίζουμε ότι το ένα και μοναδικό εν ζωή λαϊκό είδωλο που μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο για κοινωνικά και λαϊκά συλλαλητήρια είναι η φωνή, και όχι ο ίδιος, του Νότση Φακιανάκη. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή μας η, ας το πούμε, δημοσιογραφική φιλική νουδεσία προς τον ίδιο να πιάσει τόπο και να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Νότση Φακιανάκη, αν όχι στις πίστες, τουλάχιστον σε έναν ακόμα δίσκο που τον οφείλει στον ελληνικό λαό. Και τον οφείλει διότι ο ελληνικός λαός τον αγαπάει και εμπνέεται ειδικά από τα κοινωνικά του τραγούδια. Το κοινωνικό πολιτικό τραγούδι έχει λείψει από τον κόσμο του πατριωτισμού και του εθνικισμού. Και νομίζουμε ότι μοναδικός που το αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή είναι μόνον ο Νότης Φακιανάκης. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπάρχει αμαρτία πάνω σε αυτό. Υπάρχει αμαρτία. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ορίστε, έφτασε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ θα τα λέμε. Εξάλλου τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Γιαννάκο Μουτσιτούρη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 πάντα στην διάθεσή σας. Διευκόλυνση με τα μηνυματάκια και το Viber 693-84-00-856. Τα προαιρετικά για να αρχίσουμε. Είπαμε 5 λεπτά και είμαστε μετά από τις 11. Πήραμε όντως σκητάλια από το φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Φανταστικά τα πάντα όλα. Φανταστικά εδώ στο στούντιο, έτσι. Όχι έξω στην κοινωνία. Αυτός ο Γκαντέμης κάνει πολλά κάθε μέρα. Κάθε μέρα και μία γκαντεμιά του. Να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Έχει όνομα τεπώνυμο, βέβαια. Δεν θέλω να τα αναφέρω, να μην χαλάμε τη βραδιά μας. Έτσι είμαι και σήμερα και Παρασκευούλα. Πάμε στα καλύτερα, γιατί πάντα θα σας έχουμε στα καλύτερα. Θα σας έχουμε ήδη στα καλύτερα το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, με τη Μαρία Μασιλιαράκου, τους συνεργάτες της. Καλυψούς 110 σας περιμένει για άψογη συνεργασία.

0: Επίσης δίπλα μας και δίπλα σας, κοντά σας, η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery εξυπηρετεί τα δυτικά. Είπαμε, δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολύ περισσότερα από μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές, μακαρονάδες. Εθνικής Αντιστάσεως 63 θα βρείτε την πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και να καλησπερίσω τον καλό μου φίλο, συνάδελφο εδώ να το πω έτσι, τον Γιάννη τον Τσιτούρη.
1: Μιχάλη,
0: Γιαννάκο μου,
1: κάθε βραδιά
0: που δίνει ρέστα, να το πω λαϊκά, που δίνει ρέστα εδώ, ρέστα πραγματικά
1: καρδιά,
0: στο Μάχη 99,8 και στην τηλεόραση βέβαια.
1: Εδώ παίζουμε.
0: Καλησπέρα φιλαράκι μου.

Εδώ με την Μαρία μας στην πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της τα λέγαμε, έτσι. Θα ακούσουμε και το τραγούδι και γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι. Τραγούδι, ψυχαγωγία, ψυχολογία, αυτό είναι συνδεμένο. Υπάρχει σύνδεση. Καλησπέριζουμε την φίλη μας την Δώρα και την αδελφούλα της, τη Λένα, στην περιοχή του Ταύρου. Τα κορίτσια τι κάνουν, ε? Καλτσουνάκια δεν ξέρω αν υπάρχουν, παιδάκια, σιγά σιγά τώρα. 19 βαθμοί Κελσίου, ωραία μέρα ήταν σήμερα. Και το μεσημέρι ζεστούλα έκανε, αλλά το καλτσουνάκι το βράδυ το χρειαζόμαστε. Έτσι, μαράκι, καλησπέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ευχηθώ καλή ξεκούραση, Γιαννάκο μου, ξεκουράζεσαι τώρα. Ξεκουραζόμαστε, είπαμε, και η καθημερινότητα πάντα. Στην Δέσποινα την φίλη μας από Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιά. Θα αρχίσουμε και θα μετράμε απουσίες, Δεσποινάκη, αλήθεια σου λέω. Ότι... δεν μας έφυγες τότε στην έκθεση πάνω, θα μας έφυγες τώρα. Λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει εδώ στο Μάχη 99,8. Είσαι... τον Ξωτάκι! Τι φλέτο! Να, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, αλλά πού...

Έχει δίκιο τώρα η φίλη μου η Κατερίνα από το Χολαργό. Φίλη μας η Κατερίνα η καλή εδώ από το Χολαργό έχει απόλυτο δίκιο. Προσέχουμε πάντα για να έχουμε. Για να πάω στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Γιωργάκο μας εκεί, με το κορίτσι του, την κυρία Έλενα τη Δαλάκα. Εγώ θα στείλω τις καλησπέρες μου, έτσι. Εγώ θα τη στείλω τις καλησπέρες, την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Στην φίλη μου την Βιβί από Χαϊδάρη. Καλησπέρα, Βιβί μου, με τον Οικονομόπουλο. Δεν σε αρέσει εδώ με τον Οικονομόπουλο τον Μιχάλη? Θες και να ακούσεις και Νίκο Οικονομόπουλο? Αλήθεια. Λοιπόν, στην Δήμητρα από τα Τελωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα. Καλή ακρόαση, λέει, στην πιο όμορφη εκπομπή των FM. Δημητρούλα, πάντα ευχάριστη, πάντα καλοπροαίρετη. Λέμε και καμιά κουβεντούλα, μωρέ, που και που, έτσι δεν είναι, έτσι, για να τα νεύρα μας λίγο.

φιλαράκι μου το καλό, τον Γιώργο εδώ. Βραχάτη, Άγιος Δημήτριος, σε βοηθειά μας ο Άγιος Δημήτριος να μας φυλάει. Α, κοντά τώρα, έτσι, κοντά. Ο Άγιος Δημήτριος πανηγύρι και στον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Καλησπέρα στη φίλη μου την Έλενα τη Δαλάκα, το αστέρι του Γιώργου. Περιμέναμε, λέει, να σε ακούσουμε. Λενάκι μου, εγώ είμαι εδώ, έτσι. Εγώ εδώ. Και δεν ξεχνάω. Όμορφες καλησπέρες να στείλω στον φίλο μου τον Θοδωρή, τον Σεκιουριτά. Θοδωράκο μου, τι κάνεις, βρε. Πριν χρόνια και ζαμάνια με το φίλο μου τον Θοδωρή εδώ, το Σεκιουριτά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα, Δανάη μου. Καλησπέρα στο Περιστέρι, τα δυτικά των Αθηνών. Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας, στο Περιστέρι. Εκεί κατοικεί η Δανάη. Φιλιά πολλά. Καλή ακρόαση, Δανάη μου, και σε σένα. Λοιπόν, πάμε, Μαρία μου, να ακούσει το τραγουδάκι. Η Μαρία μας εδώ με τον Γιώργο της, εκπαιδευτική κύριοι, πλατεία Αμερικής, να ακούσουν το τραγουδάκι που ζητήσανε.

Ωραίο το τραγουδάκι σου, Μαρία. Καλοκαιρινό, έτσι. Τώρα καπετανέι, καπετανέι, το καπετάνιο. Κάτι κάνα ταξιδάκια, λαμπά. Τώρα έχουν αρχίσει στα σχολεία, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα θερμή παράκληση. Θέλω να ζητήσω κάτι. Το τηλέφωνο που δίνουμε για το Viber, το κινητό που δίνουμε για το Viber και το μηνυματάκι, να μην το καλείτε. Να, θέλω να βγάλουμε την εκπομπή μας όμορφα, να διασκεδάσουμε, να ακούσετε τα τραγουδάκια σας. Μην καλείτε το τηλέφωνο που δίνουμε για το Viber και για τα μηνυματάκια. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-718-000, που είναι πάντα στη διάθεσή σας. Το κινητό όχι, διακόπτετε τα μηνύματα. Θερμή παράκληση, σε γιορτά μου να τα λέμε αυτά, έτσι. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, αναπάντητη, το να σηκώσω να μιλήσω με το τηλέφωνο, αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, για πάμε τώρα για τα κορίτσια μας εκεί κάτω στο Ταύρο να δούμε. Υπάρχει θετική ενέργεια. Συμβαίνουν και θα συμβαίνουν αυτά. Συμφωνώ απόλυτα, Δώρα μου. Συμβαίνουν. Αλλά σε τέτοιο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Από πού να ξεκινήσω, από τις φωτιές στα καλοκαίρια. Τότε υπάρχει ανικανότητα. Τότε είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Θανάση μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στο Θανάση μου. Καλό δρόμο στον Φορτηγάτσι, το φίλο μου το Θανάση. Θανασάκι, καλό δρόμο. Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Εσύ που μου είπες φεύγει. Εμείς θα πάρουμε μπαντανόβουρτσα και θα πάμε βραχά τη μεριά. Το νου σου. Η ώρα μία και μισή. Γεια σου, Γιαννάκο μου, Τσιτούρη. Δύναμη. Εσύ που

Δεν πάμε και αφού το Δημητρούλα μου, δεν πάμε. Όλα, όπως να το πιάσουμε, όπως να το πιάσουμε, αναφέρομαι σε ένα μηνυματάκι εδώ με την φίλη μου την Δήμητρα. Τι είναι πιο σοβαρό, έτσι. Όλα είναι, όλα. Εκεί μετά λέμε όμως ότι φεύγει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Πραγματικά, φεύγει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Καλοπροαίρετα λέμε σπάει το καλούπι, έσπασε το καλούπι μετά. Πραγματικά έσπασε το καλούπι και είναι στενόχωρο, το έχω περάσει πρόσφατα, δεν μπορώ να πεις, δεν ξεχνιούνται. Αυτό το κομμάτι που λέγεται γονιός δεν είναι, είναι αναπόφευκτο. Τέλος πάντων, στην Μαρία μας από το Ήλιον, καλησπέρα Μιχάλη μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαρία μου, καλησπέρα και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να χαμογελάμε και να το μεταδίδουμε στον φίλο μου τον Γιάννη. Το παλικάρι που είναι από τη Μάνδρα, τη Μαγούλα και πρόεδρος εκεί στην Καμένα Καμ 3, έχει αναλάβει πολλά. Γιάννη μου, δεν έχουμε θέμα με το τραγούδι, θα το βάλουμε. Εσείς περιμένετε. Τώρα να πεταχτούμε μέχρι την Ηλιούπολη, εκεί είναι ο Βασίλης ο Παπαγιάννης, το φιλαράκι μου στο καλό. Από την Ηλιούπολη Βασίλης. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Βασίλη μου και από μένα. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και συμπληρώνουμε το ημίωρο. Για βάλτε το τέρμα να το δυναμώσουμε με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο, που είναι αγαπημένος εκεί της φίλης μας της Βιβής. Τώρα, αν θα πεταχτεί ο φίλος μου ο Βαγγέλης τώρα, λέμε τώρα, Γιώργο, σε αναφέρομαι σε σένα και πει: Καρδούλα, καρδούλα, έστειλε. Ούτε καν.

Για να ακούω τον φίλο μου, τον Γιάννη που μου λέει συναυλία πάνω στο Πέτρας, έτσι, πολύ κόσμο. Ήτανε, εισιτήρια υπήρχαν και κακώς που δεν τα έδωσα πραγματικά, έτσι. Και για αύριο πάλι το ίδιο. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες. Αύριο είναι μεγάλη συναυλία πάνω στο Ολυμπιακό στάδιο, έτσι, με την αναβίση, το ξέρετε. Πάτε να προσέχετε λίγο και τα πράγματά σας, αν και είναι καθορισμένα αυτά, αλλά και με το αυτοκίνητο, παιδιά, έτσι. Βολεύει ο ηλεκτρικός. Θα παρετείνεται η συγκοινωνία μέχρι πάρα πολύ αργά. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Χαρούλα. Πάμε στην Κυψέλη και είναι η φίλη μας η Χαρούλα. Στενάχωρη είμαστε, το έχουμε εμείς. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, Χαρούλα μου. Καλησπέρα στο μαράκι μας επάνω στη Λυκόβρηση, μεταμόρφωση, τα σύνορα που λέω. Κύριε Καρουμπαλή, θα στα πω σε λίγο. Όταν θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, θα αναφερθώ στον κύριο Βαγγέλη μου, τον ταξιτζή εδώ, τον κύριο Καρουμπαλή. Λοιπόν, έκκληση προς όλες τις γυναίκες που ακούνε, λέει. Καρδούλα κόκκινη, λέει, για να πάρει λίγο τα πάνω του. Ωραίο, κάτσε να σ' ακούσει. Κάτσε να σ' ακούσει, θα σου πω εγώ. Κάτσε να σ' ακούσει. Να ξέρω αν διάβασα την αφιέρωση, τη διάβασα, είναι τόπα. Να σ' ακούσει και θα σε τακτοποιήσει.

Τώρα φίλε μου, Βαγγελάκο μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου, πώς μου είσαι, καλή σου βάρδια, καλή βάρδια στο ταξίδι μας εδώ τον κύριο Βαγγέλη. Βαγγέλης εδώ έχει γίνει μασκότ, δεν το συζητάω, τα έχει βάλει, τα έχει με το τοξοτάκι. Με το τοξοτάκι, το πάει Βεντούζα. Βέβαια έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, θα υπάρχουν αυτές οι σχέσεις τους εκεί, εύχομαι τα καλύτερα πάντα. Γιώργο μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι ήρωα, αλλά θα και φυστικάκι μετά, έτσι. Με την κυρία Έλενα τη Δαλάκα, μην χαλάσουν τα νυχάκια λίγο, έτσι. Να μην χαλάσουν τα νυχάκια. Και ο Μιχαλάκης εδώ. Φίλος εδώ το Μιχαλάκη. Μανώλη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σε καλή ακρόαση, εύχεται ο φίλος μου ο Μανώλης από την Καλλιθέα. Όλα καλά, παλικάρι μου, και όλα ανθυρά. Να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Αναστασία το 928. Αναστασία μου, και σε σένα ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο και σε σένα. Ένας κούκκος λέει δεν φαίνει ποτέ την άνοιξη. Πάμε τώρα μέχρι την Ελευσίνα και κάτω. Τα Ελευσίνια παιδεία, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Εύη που αράζει και στο μπαλκονάκι της, και είναι βραδιά για μπαλκόνι, έτσι. Βραδιά για μπαλκόνι είναι μια χαρά, παιδάκια. Δεν θέλω στεναχώριες. Ανοίξτε το βραδιάκι σας. Βάλτε και κανένα ποτάκι, ρε παιδιά. Ό,τι είναι. Κρασάκι, μπυρίτσα, ουισκάκι, τσιπουράκι. Ό,τι φτώχεια υπάρχει. Ελάτε να κάνουμε λίγο διάθεση. Δεν βγήκε ο άλλος την άλλη φορά στην εκπομπή. Πρωί-πρωί αφήνει βέβαια τηλεόραση για τηλεόραση. Τρέχει από το ένα κανάλι σε άλλο και το Σπύρο αναφέρομαι. Δεν πίνετε πρωί-πρωί. Μπάφο. Το βράδυ είναι καλύτερα να πίνουμε ένα ποτάκι και να χαλαρώνουμε. Ακούω αθεόφοβος τι βγήκε και είπε. Γιατί έχετε πιει, λέει, μπάφο. Και τον έχουν ακόμα εκεί, έτσι. Και τον έχουν ακόμα εκεί. Λοιπόν, ελάτε εμείς να χαλαρώσουμε. Ελάτε να χαλαρώσουμε. Εγώ έχω έρωτα μαζί σας. Ραδιομάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έτσι, μαράκι μου, κύριε εκπαιδευτική. Κύριε Παπαγιάννη μου. Κύριε Βασιλάκη μου, Παπαγιάννη.

Γιατρέ μου, γιατρέ μου, Αλέξανδρε, με την γυναίκα στο μαράκι δεν σε ξέχασα. Τα μηνυματάκια δεν σε ξέχασα. Καλησπέρες όμορφες και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Και θα περιμένω και τραγουδάκι. Καλησπέριζουμε τον φίλο μου τον Μάκη από τα Κάτω Πετράλωνα. Μάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Τώρα πάνω σε αυτό που είπα, Γκαντέμις, το υποστηρίζω με χίλια. Το υποστηρίζω, παλικάρι μου, με χίλια. Άμα σου λέω, θα μου πεις ένα που πάει καλά. Ένα. Τι πάει καλά. Αυτό που λένε με την οικονομία, ότι πάει καλά, αν πήγαινε καλά, θα δίνανε. Δεν θα δίνανε ψίχουλα, θα δίνανε σε όλους. Και στους συνταξιούχους, σε όλους τους εργαζόμενους. Άστο, παλικάρι μου. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα με τον Αντώνη το Ρέμο. Να το αφιερώσω στη Λυκόβρηση πάνω και στο Μαράκι. Τα σύνορα. Και τα σύνορα τα έχω βγάλει εγώ, έτσι. Όχι τα έχω τακτοποιήσει τα σύνορα. Εγώ δεν τακτοποίησα τα δικά μου, τα κληρονομικά. Είναι να μην μπλέξεις. Να μην μπλέξουμε. Ου μπλέξεις. Γιώργο μου, το κοιτάζω το τραγουδάκι, έτσι. Λοιπόν, και πάλι εύχομαι στην κυρία Κατερίνα μας. Την Κατερίνα μας από τον Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού, τα καλύτερα. Νικό μου, να σε χαιρετήσω και να σε καλησπερίσω. Χαίρετε, λέει, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Άμα το λες κύριε Μιχάλη, καλησπέρα. Το φιλαράκι ο Νίκος πάνω από το Γέρακα, την περιοχή του Γέρακα. Εντάξει, ευγενικό ακούγεται, αλλά παιδάκια, εγώ θέλω στον Νικό. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, λαϊκά τα λέμε. Γραβάτα θα βάλω μεθαύριο, μόνο. Ωραίο.

Τώρα μία από τις εντολές. Αν και δεν ξέρω, έχω ξεχάσει το νούμερο πως είναι. Δέκατη, δέκατη μου λες τώρα. Η άγραφη. Δεν ξέρω, φιλαράκι μου καλό, δεν ξέρω. Η ενδέκατη εντολή λέει ου μπλέξεις. Πω δεν ξέρω, αλήθεια λέω. Παναγία μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου, και το φωνάζω. Μπλέχτηκα τώρα, δεν ξέρω. Οι εντολές που έγραψε ο Μωυσής δεν λες πάνω στην πλάκα. Καλά, εντάξει, έγραψε ο Χριστιανός όσε χώρα και πλάκα. Όσες έπρεπε να γράψει, πόσα ου έπρεπε να βάλει, ου το ένα ου το άλλο. Αν ζούσε σήμερα, ου έχει αλίμονο. Λοιπόν, για να τα πάρω τα μηνυματάκια με τη σειρά, θέλω και λίγο τη γνώμη του κοινού. Θοδωρή μου, απευθύνομαι σε σένα, κύριε Θοδωρή. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι, ρε παιδιά. Αν κάποιο θέλω να με ακούσετε λίγο προσεκτικά. Λίγο προσεκτικά. Έχω πάρει μηνυματάκι που λέει Άννα, τελεία, Β, τελεία. Το Β και το Ι, τελεία. Το, τελεία, Α, τελεία. Το άλλο είναι το Ι, το Γ, το Α, το Ι και το Ο. Δεν ξέρω, κρυπτογραφικό. Δεν ξέρω αν έμαθες ότι εγώ όταν πήγα στο στρατό, στο ναυτικό υπερέτησα, στο πολεμικό ναυτικό, έτσι. Ναυκρατούσα, αυτό ήταν το καράβι, έτσι, στο ναυτικό, είχα πάει σε καράβι. Ήμουν σε τηλεσηματορός. Το γράφει και το απολυτήριο που έχω πάρει, έχω απολυθεί από φαντάρος. Σε ηλικία γάμου είμαι τώρα, βέβαια. Βρίσκομαι. Ωραίο. Βρε Θοδωρή μου, τι έχεις γράψει πραγματικά, είναι να στραβωθώ. Είναι να στραβωθώ. Για κοίταξε λίγο το μηνυματάκι σου. Κρυπτογραφικό θα παίξουμε. Για όνομα Θεού. Δεν θα το κάνεις κάτω. Δεν θέλεις. Στραβώθηκα. Μετά μου λέτε δεν διαβάζω τα μηνυματάκια. Χρήσα μου τι κάνεις. Έμα τώρα. Λοιπόν, εάν κάποιος μπορεί, είναι μόνο το αν ατελείδα, το από εδώ, από εκεί δεν γράφει κάτι. Χρήσα μου τι κάνεις. Άνω Πετράλωνα. Καλησπέρες όμορφες. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα το πάμε βεντούζα. Θα το πάμε βεντούζα. Θα χορέψουμε. Πάμε πάντα κόντρα στο σύστημα. Για κοίτα ρε Θοδωρή με τα μηνυματάκια. Τι έχεις πάθει. Για την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Παντόχι Σαββατοκύριακο, Κατερινάκη. Ακούστε ρε παιδάκι μήνυμα. Θέλω τη βοήθεια του κοινού. Όποιος μπορεί και το γράψει. Κρυπτογραφικό. Ωλαλα.

Λοιπόν, από υγεία να το πω, από υγεία να το πω, σκίζουμε σιγά, χωρίς εξετάσεις βέβαια το λέω, έτσι, χωρίς εξετάσεις. Ο καθένας, η καθεμιά γίνεται και γιατρός σώματος, παιδάκια, έτσι, δεν το ξέρουμε. Ο καθένας ή η καθεμιά γίνεται και γιατρός πάνω στο σώμα το δικό του. Λοιπόν, αναφέρομαι σε μηνυματάκια από την φίλη μου τη Δήμητρα. Καλησπέρες, όμορφες Μιχάλη μου. Καλή ακρόαση και σε σένα, κορίτσι με τις πολλές καρδούλες, Αργαδία, Λακωνία, ορεινά. Ορεινά και καμπίσια κιόλας. Συνδυασμός 1-2. Το παλεύω. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Το παλεύω όσο μπορώ, όσο μπορώ. Γιατρέ μου, θα το ακούσουμε, κύριε Αλέξανδρε, θα το ακούσουμε. Το δικό σου τραγουδάκι και για την γυναίκα σου, την Μαρία. Για να δω τι λέει το μηνυματάκι, για να δω το μηνυματάκι τώρα τι εκπλήξει, με βρίζει κιόλας, έτσι. Δεν διαβάσω για ένα περίεργο εδώ και φρίξω σκυλί στον αέρα. Έχουμε άλλα, παραμονεύουν. Λοιπόν, η Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαράκι Πετρούπολη, όλοι έχουμε την κούρασή μας. Εβδομάδας βγαίνει. Η εβδομάδα βγαίνει. Μερικοί έχουν την αδειούλα, τους παίρνει την αδειούλα. Άλλοι που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ με βρίζει και τώρα λίγο περίεργο το μηνυματάκι. Να φυλάμε τα ρούχα μας, να έχουμε τα μισά. Φύλα τα ρούχα, σου λέει να έχεις τα μισά. Λοιπόν, θα σου πω. Λοιπόν, η φίλη μου η Δέσποινα. Εδώ η Δέσποινα, η Σαλονικιά όμως, έτσι, το 299. Είδες πολλές φορές ήταν και μια διαφήμιση, παλιά διαφήμιση, έτσι. Λοιπόν, τα παρακολουθώ, τα βγάζουν ακόμα στο διαδίκτυο, έτσι. Τα βγάζουν το τέτοιο. Αν τραγουδάτε στο μπάνιο ήταν η μία που με έχει ρωτήσει ένα άλλο παλικάρι τώρα, αυτή την εβδομάδα ήταν. Ολαλά, ολαλά. Με έχει ρωτήσει ένα παλικάρι. Λοιπόν, μια και με ρωτάς τι έφαγα σήμερα, έτσι. Συγγνώμη, μια και με ρωτάς τι έφαγα σήμερα και ξέρω, είναι λίγο ηρωνικό αυτό που με ρωτάτε. Μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά και λίγο μυζεθρούλα πάνω. Και νεράκι, νεράκι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, όταν παίρνεις βαθιές ανάσες, έλα κορίτσι τώρα, έλα, όταν παίρνεις βαθιές ανάσες, δεν αισθάνεσαι ότι είσαι στο Ντουμπάι. Αυτό το κάνεις το βράδυ, όταν ξαπλώνεις, αφήνεις τη σκέψη. Παίρνουμε βαθιές ανάσες για να ηρεμήσουμε. Τι μπλέκουμε όταν είμαστε βέβαια στην ημέρα. Γι' αυτό είπα το βράδυ που πέρα να ξαπλώσουμε λίγο, αφήνουμε το μυαλουδάκι μας να ηρεμήσει, το όχι μόνο Ντουμπάι, να γυρίσουμε τον κόσμο όλο. Αλλά την ημέρα όταν παίρνεις βαθιές ανάσες, παίρνουμε για να οξυγώνεται ο εγκέφαλός μας, να μην πέφτουμε σε υπνηλία και να μην σταματάει. Το βράδυ μπορεί να σκεφτείς ό,τι θες. Θα πάω και μετά με τη μακαρονάδα που έχουν στείλει τον φίλο μου, τον Γιώργο, ζήτησε ένα τραγουδάκι με την Ελένη Βιτάλη. Γιώργο μου, για άκουσε το. Νομίζω, θέλω να νομίζω ότι είναι αυτό. Πάμε τώρα στη Φωτεινούλα μας, το 614, η Φωτεινούλα μας, το ερωτευμένο κοριτσάκι. Αφήσε εγώ γιατί βγάζω την ουρά μου απ' έξω τώρα και τα βάζω με τη Φωτεινή. Η Φωτεινή είναι μικρούλα, πιτσιρίκα. Πιτσιρίκα, της χτύπησε εκεί το διαβολάκι με το τόξο. Εκεί το διαβολάκι το μικρό παιδάκι που έχει τα φτερά πίσω με το τόξο, με τα βέλη. Την έκανε την καρδούλα της. Ου, Παναγία μου, ωραίο είναι, ευχάριστο. Φωτεινούλα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είδες, ούτε έκθεση να έγραφα.